0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Good afternoon, everyone. We're the band called Keystone.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Cheers.

0: totally delicious. Life is good.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
0: Hey, all right.
1: Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Flo αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό, ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα μίντια. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεόντερα Μενκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεόντερα Μενκούρ. Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxime Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτητο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για ένα μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους μας, λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση? Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες. And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country. Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stage μέχρι το τελευταίο. Ήτανε κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series, δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους της σεζόν. Οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση, αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο. Αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά. Ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω. Ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος, πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου. Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συνέστημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτησε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα. Μ' αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός. Μ' αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing.
1: I'm Axel Mazella. I'm two-time cage for world series champion.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκαιη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος, η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια normal θέση και σιγά σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στο μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω τη θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα. Δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πώς θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συνάντησαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξη. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX. Αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση για την παγκόσμια ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας. Αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998. Αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή.
Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοϊκό, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα. Πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά, και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80, στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης, στο σχολείο, μαζί με φίλους. Έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε και ένα το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου,
ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη, δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό, ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και Ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας, λέει η γυναίκα του. Μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρώσει 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει διπλή προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη. Αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα, ειλικρινά. Το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το κατάφερα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης.
Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προγραμματική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος ιστιοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξέσπασαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι bonus το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX.

πολιτικό κέντρο. Ο πατέρας μου μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις. Κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε «Μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες». Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι, λοιπόν, σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνεις στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX. Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, στο Portland, όπου διεκδίκθη η Ολυμπιακή ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητή στον κόσμο, η ζωή του Tom επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον ώθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια. Έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα, έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια, για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά
να τα ανακατέψω.

προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει. Και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires, αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά.

0: That's totally delicious. Life is good.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα.
0: Hey, all right.
1: Στο Action 24.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλησπέρα και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Coastal Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνει μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Coastal Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και τον Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Coastal Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοοί εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του μεγάλου στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Biscayne. Καλώς ήρθατε στην 93η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος, ανυπομονούμε να πλέψουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ωρών. Με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό Μπακάρντι και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν, το J70, το Melges 24, το Viper 640,
το νέο αθλητικό σκάφος Vixon, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αναγωνίζονται την ημέρα έναρξη στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της τριοπλοείας σε ένα αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους τριοπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελο Μπακάρντι ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί Ολερέι από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τέρματισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης. Ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξης του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλόξενη Bacardi ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους τριοπλοούς, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχθηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκούρου του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellone, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, περνώντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελο Bacardi για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην
αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και Ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύει την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Ντίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μέχρι το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Melges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίσουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλέεις πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς ιστιοπλοούς, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, και πραγματικά ήταν απίστευτος. Με κατηγορία Star λοιπόν, με τους πιο έμπειρους ιστιοπλοούς. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επίλεκτο στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World, του βετεράνου του Κυπέλλου Αμερικής Paul Καγιάρτ μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για μένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλέψω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο. Και επίσης να πλέω με τον Πολ, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι, το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους ιστιοπλοούς με ένα καλωσόρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπέροχος να πλέεις με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέουμε στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο. Δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Καταλήξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ.
Στην κατηγορία Star, οι Κουρνιεύσκοι και η Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα, καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλοϊοι απολαύσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Μπακάρντι, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους, ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία να βλέπουν να κάνουν ιστοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να υποφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορούν να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτριοι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της ρεγκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουρνιεύσκι με τον Πράντα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες τριοπλοείας, επιτρέποντας στους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς Στόλι, J70 και Μέλκες έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixion και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfallings και καμπρίνια AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητιστεύθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Μέλκες 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο Stolo Vic Zone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος. Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου Foiling, οι Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Cabrinha AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η νίκη, είναι πολύ καλύτερη, είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σαν μουσικός κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές ανακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλεστερή ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Στάρτουαρτ, Ιβάινινγκ, Μέλεμπι και Τζοσουά Ρεύκιν. Υπέροχο συνέστημα,
ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεί αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα συναπόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη ιστιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμένοντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύον παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπερκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρις, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Σε αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα. Παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ριζελμπέργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη στις γυναίκες Ντεγκέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας, διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο,
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute. Didn't notice. I'm spying on my friend.
2: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
2: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
2: I asked Jonah to write the messages for me.
1: So Lena and Jonah did all the talking for us?
3: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Συγγνώμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, θες διακοπές, ε?
0: Μα με παρασέρνετε, μας βάζετε εδώ πέρα την Τζέι Λο, που είναι στο έτσι κι αλλιώς και μιλάει για την Ήμπιζα. Εμείς Μύκονο έχουμε, ρε παιδί μου.
1: Καλά, πήγαινε μέχρι τη Θεσσαλονίκη εσύ σήμερα και άσε και τη Μύκονο και άσε και την Ήμπιζα και άσε και την Πάρα και άσε και τα νησάκια.
0: Τώρα έχει δουλειά, πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ εκεί. Δεν θα είμαστε τριήμερο χαλαρό.
1: Ναι, τα ξέρουμε. Την ξέρουμε τη ΔΕΘ. Την ξέρουμε
0: πολύ
1: καλά. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Παρασκευούλα σήμερα. Πότε έφτασε η Παρασκευούλα?
0: Ούτε τελείωσε την πρώτη εβδομάδα, έτσι.
1: Πολύ γρήγορα, Νίκο μου.
0: Γιατί τελείωσε γρήγορα την πρώτη εβδομάδα?
1: Εγώ την τελείωσα γρήγορα.
0: Ποιο την τελείωσε γρήγορα?
1: Είδες, όταν περνά καλά, ο χρόνο περνάει και λέει γρήγορα.
0: Πες την καλημέρα στο τηλεοπτικό, το κοινό που σε περιμένει, στου φίλου που είναι.
1: Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. 4 του μήνα σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη πέρασε εδώ παρέα με τον Νίκο Υποφάντη.
0: Και την Αλεξάνδρα Καημένου. Μείνετε μαζί, γιατί όλη η επικαιρότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί έως και τώρα που ξεκινάμε, πρόκειται να διαμορφωθεί μετά την εκπομπή, αλλά κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τις εξελίξεις, θα τις παρακολουθήσετε εδώ στην πρωινή ζώνη του Action 24. 4 του μηνού.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα τα σχολεία.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι έτοιμη. Έχεις ψωνίσει τσάντα.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω παιδί.
0: Όχι, εσύ αν έχεις. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Ιδιαίτερα.
1: Ναι, βεβαίως. Χρόνια πολλά στην Ερμιόνη που γιορτάζει σήμερα. Ε, βεβαίως.
0: Η Ερμιόνη, ναι. Κανονική.
1: Ναι.
0: Κάτσε.
1: Το όνομα.
0: Νόμιζα ότι γιορτάζει και η Ερμιόνη κάτω στην Αργολίδα που έχουμε.
1: Όχι.
0: Έχετε. Η Ερμιόνη κανονική. Συγγνώμη, Βιβί που γύρω που είσαι από τα μέρη εκεί είναι τα Άγια. Έχει. Γιορτάζει το ίδιο το μέρος ή υπάρχει εκκλησία? Υπάρχει εκκλησία, η Αγία Ερμιόνη. Άρα έχει πανηγύρι. Δεν έχει πανηγύρι.
1: Έχει λειτουργία.
0: Έχει λειτουργία μόνο. Ναι. Δεν έχετε πανηγύρι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στην Ερμιόνη που γιορτάζει σήμερα. Σε εσάς που γιορτάζετε κάποια δική σας πολύ προσωπική στιγμή ή έχετε γενέθλια, μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τις 10 παρα 20 για να ενημερωθούμε για όλα.
0: Σε λίγο. Προετοιμάζεται λοιπόν το πακέτο αύριο. Σιγά σιγά θα γνωρίζουμε όλοι και όλες τι πρόκειται να έχει αυτό το έρμο το πακέτο. Βλέπετε από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης οι πινελιές οι τελευταίες, προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η έκθεση και να ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός τα όσα θα μοιράσει στην κοινωνία από το πλεόνασμα των Ελλήνων. Έτσι.
1: Τα έχουμε δει, θα τα ξαναδούμε και σήμερα. Τι θα πει αύριο ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο, εκεί όπου τα βλέμματα θα είναι όλα στραμμένα στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να δούμε ποιες ήταν και οι τελευταίες πινελιές που μπήκανε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας και φυσικά την Κυριακή θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Μην ξεχνιόμαστε, τη Δευτέρα εδώ θα τα κάνουμε όλα πενινταράκια. Τι?
0: Δεκάρικα.
1: Ό,τι θες θα τα κάνουμε. Τα πενταράκια
0: καταργήθηκαν. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από την Κρήτη. Υπάρχει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη μας είπε από τη γενέτειρά του ότι δεν αντέχει άλλη τετραετία ο κόσμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν αντέχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άλλη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Και για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι και ο βασικός του ανταγωνιστής για τη δεύτερη θέση, ότι είναι αναξιόπιστο και δεν πρόκειται να βρει καμία τύχη. Ο λαός θα κρίνει. Ναι.
1: Έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Ζήτησε 120 δόσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης από την ομιλία του εχθές στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Και φυσικά έδωσε. Έδωσε 13η σύνταξη, έδωσε 13ο μισθό στο δημόσιο.
0: Είμαστε 6 και 5. Θα τα δούμε, σας λέμε, όλα αυτή την Παρασκευή. Αλλά πριν ξεκινήσουμε...
1: Κάτσε να σου πω λίγο, περίμενε. Τι? Να σου πω. Το γιόρτασαν, παιδί μου, εχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ήταν μόνο η ομιλία. Και χορούς και πανηγύρια και εκεί οι κριτικές, οι βουλευτίνες, η κυρία Βατσινάκη, η κυρία Σπυριδάκη, βρε, έσυραν το χορό, βρε, ανέβηκαν στα τρακτέρ. Βρε, ο ήλιος του Πασόκ
0: έλαμψε. Παιδί μου.
1: Καλέ, έλαμψε στον ουρανό του Ηρακλείου.
0: Περίμενε, κάτσε, γιατί
1: δεν το
0: έχω.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ, δείτε εδώ, δείξτε τα στον Νίκο Υποφάντη. Κοίτα εδώ τον ήλιο του Πασόκ που θα λάμψει στον ουρανό
0: τι
1: του Ηρακλείου.
0: Είναι βεγγαλικά, είναι αυτά.
1: Είναι ντρουνάκια.
0: Α, ντρουνάκια. Και τι κάνουν τώρα τα ντρουνάκια?
1: Κοίτα εδώ, 3 του Σεπτέμβρη.
0: Τώρα.
1: Παιδί μου, ναι, και ήλιος του Πασόκ. Δεν ξέρω αν είναι το πλάνο. Να. Τι δεν σου άρεσε, γιορτές και πανηγύρια, καλέ. Το χάρηκαν εχθές.
0: Τον
1: οι
0: ήλιο
1: άνθρωποι.
0: Μπορώ να τον δω, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορείτε να με πάτε στον ήλιο. Τρέξτε κάτι λιγάκι να δω αν έχουν γράψει πολύ ωραία. Να αυτός είναι ο ήλιος.
1: Για να δω. Νομίζω ότι έτσι ξεκινάει. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, έτσι ξεκινάει ο ήλιος. Τώρα σοβαρά.
1: Βέβαια, σου λέω. Γιόρτασαν τη μέρα αυτή με τα όλα της. Και ζωντανές μουσικές και κριτικά. Έβλεπα εγώ, είδα. Σου λέω τις κριτικές εκεί τις βουλευτίνες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα τα πούμε με τους καλεσμένους μας, έτσι. Και να τους σχολιάσουμε με Παπαγιάννη και Σβέρκο, όπως το κάνουμε εμείς. Λοιπόν.
1: Βεβαίως. Θες από την Κρήτη να ανέβουμε λίγο Θεσσαλονίκη.
0: Για πάμε να δούμε, μισό λεπτό. Πάμε να δούμε.
1: Πάλι είχαμε τα ίδια με προχθές.
0: Για να δούμε τι είχαμε τα ίδια με προχθές. Αυτό είναι το χθεσινό βραδινό. Έχει ραντεβού γύρω στις 10. Έχει ραντεβού το Μπουρίνι με τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινά. Τι έγινε πάλι. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο νερό ρίχνει. Αυτά μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε σήμερα το βράδυ κάτι τέτοιο. Όμως θα ψηλά λίγα και αρνιακός. Έτσι. Αλλά βλέπετε εδώ πλατεία Αριστοτέλους. Δεν μπορείς να σταθείς γιατί το φέρνει και με αέρα. Πάνε κάτω από τις καμάρες εκεί που έχουν να την γλιτώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κοίτα εδώ τις κυρίες, τους κυρίους τι είναι που προσπαθούν εκεί με την ομπρέλα οι άνθρωποι να προφυλαχθούν. Αλλά ούτε η ομπρέλα δεν μπορεί να.
0: Και
1: να
0: το βγάζει πάρα, πάρα πολύ έντονα. Αέρα. Πάρα πολύ έντονα. Έτσι. Μας τα λέει λοιπόν ο κύριος Αρνιακός. Αυτή είναι η εικόνα μας από το πρωινό.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα μας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με το TikTok μας που έχει μια πολύ ωραία ιστορία με κάτι πόντι καρέους. Πάμε να τα δούμε. Τα ποντίκια δεν είναι AI, είναι από το μετρό της Νέας Υόρκης. Είναι ο Μίκη και ο Μάους. Ο Μίκη είναι ο αριστερά, ο Μάους είναι ο δεξιά.
1: Ο Μίκη και η Μίνη, παιδί μου.
0: Τι?
1: Ο Μίκη και η Μίνη.
0: Ο Μίκη και ο Μάους τσακώνονται από ό,τι βλέπετε εδώ, γιατί του πήρε ο ένας το τυρί από τη φάκα. Και όπως καταλαβαίνετε, φέρε το τυρί μου, ρε, του λέει. Και γίνεται αυτό που γίνεται το επεισόδιο στο μετρό της Νέας της Υόρκης.
1: Όχι, να το φάω εγώ το τυρί.
0: Ενώ τα μετρό τα δικά μας δεν έχουν τέτοια, θέλω να σου πω.
1: Ναι. Κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, κάτι ποντικά.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα μας για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Η Μαρία Εισβόλου έρχεται. Έλα, Μαράκι.
1: Καλημέρα, Μαράκι.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Γιατί θα ξεκινήσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια.
2: Πολύ
0: και θα
2: μας
0: προσγειώσει μια δύσκολη πραγματικότητα με την πρώτη. Έλα.
2: Από ζωάκια, από ποντικάκια, πάλι σε τρία περιστατικά όπου πρωταγωνιστές στα ζώα θα πάμε. Πρώτα στην Αύπακτο, όπου ένας 42χρονος άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όταν δέχθηκε δάγκωμα από οχιά. Το περιστατικό σημειώθηκε την 5η 3 Σεπτεμβρίου, όταν ο συγκεκριμένος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του.
0: Ναι.
2: Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ναυπάκτου, ωστόσο μετά κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου για να του δοθεί η απαραίτητη θεραπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.
1: Α, λογικά, για προληπτικούς λόγους.
0: Είναι καλό. Καλά, θα είναι, ναι, καλά. Προφανώς έγινε ο αντιοφικός οργός, έτσι, προκειμένου να το σώσουνε. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι το μόνο δηλητηριώδη φίδι στην Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δηλητηριώδη και υπάρχει αντιοφικός ορός σχεδόν σε όλα τα περιφερειακά ιατρία, στα νοσοκομεία και στην Αθήνα. Από το τσίπημα μια σοχιά. Θέλει μεγάλη προσοχή το τσίπημα τη σοχιά. Έχει δει ποτέ σοχιά, δεν ζωντανή.
1: Όχι και δεν θέλω, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι ειδικά στα περιφερειακά ιατρία, στα κέντρα υγεία, σε όλη την περιφέρεια, είναι ακόμα πιο απαραίτητο να υπάρχει οπωσδήποτε εκεί αυτό ο ορό που λε, γιατί είναι που κάνουν πολύ πιο συχνά την εμφάνισή του και το έχουμε δει αυτά τα φίδια.
0: Είναι δύσκολο φίδι, αλλά απαραίτητο για τη φύση.
1: Να.
0: Δύσκολο φίδι. Λοιπόν, και.
2: Συνεχίζουμε με ένα συνήθιστο συμβάν στο Βελεστίνο, όπου εκεί σύμφωνα με πληροφορίες ένα πουλί προκάλεσε βραχυκύκλωμα σε στήλο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα σπίθες να πεταχτούν στη γύρω περιοχή σε ξερά χόρτα και να προκληθεί φωτιά. Στο σημείο κινητοποιήθηκε αμέσως η πυροσβεστική, όπου κατάφερε πολύ γρήγορα να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο. Πριν αυτή επεκταθεί σε κατοικίες.
0: Το πουλί σε τι κατάσταση είναι?
2: Το πουλί, εγώ πιστεύω.
0: Όχι, λέω, είναι φρεσκοψημένο. Αυτά μπορεί να γίνουν. Αυτά μπορεί να γίνουν.
2: Μπορεί, ναι.
0: Αλλά να είναι καθαρός ο χώρος κάτω από τους πυλώνες.
2: Σε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν ξερά χόρτα.
0: Υπήρχαν ξερά χόρτα. Έτσι. Και αυτά είναι εργολαβίες που βγαίνουν από την άνοιξη και μετά και πρέπει οι πυλώνες να καθαρίζονται.
1: Βέβαια.
0: Για να μην έχουμε πυρκαγιές που είχαμε φέτος το καλοκαίρι. Αρκετές από αυτή την επιτεότητα και δυστυχώς συνεχίζουμε να έχουμε.
1: μέσα στο Σεπτέμβριο, ακόμα καθημερινά και με το που έπιασε και το πρώτο αεράκι, βλέπουμε να ξεσπούν πυρκαγιές. Λοιπόν, και τι έκαναν αυτά τα γουρουνάκια?
2: Αυτό, για να υπάρχει σχετικό βίντεο. Χαρακτήρα παρέλασης έχει αυτό το περιστατικό στο Βάμο Αποκορώνου στα Χανιά, ναι, όπου μια ομάδα από γουρουνάκια, όπως βλέπουμε, τόσκασε από το χειροστάσιο και έκανε την εμφάνισή του στην πλατεία του χωριού, με το να περνούν αμέριμνα μέσα από τα τραπέζια και από τα μαγαζιά. Οι πελάτες και οι μαγαζάτορες βλέπουμε ότι έχουν βγάλει τα κινητά τους και τα απαθανατίζουν, που κάνουν αυτή την παρέλαση.
0: Μπροστά βλέπουμε αριστερά τη μαμά γουρουνοπούλα και τα τρία γουρουνάκια.
2: Πολύ σωστά. Εκεί.
0: Ο κακός ο Λύκος εμφανίστηκε.
1: Τρία δεν είναι.
2: Ευτυχώς όχι.
0: Πόσο είναι?
1: Κάτσε να τα μετρήσω, δεν προλαβαίνω και να τα μετρήσω και τα αποστρέφουν.
2: Είναι αρκετά, είναι αρκετά. Και το βίντεο αυτό έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.
1: Παιδιά, και έχουν βγάλει όλοι κινητά, το βλέπετε.
2: Ναι.
1: Κανένα άγχος, καμία αγωνία. Έχουν σηκώσει όλοι τα κινητά για να τραβήξουν αυτό το θέμα. Μα δεν το λες και ένα συνηθισμένο.
2: Ναι, δεν βλέπεις κάθε μέρα γουρουνάκια, ναι, να περνάνε την ώρα που τρως το φαγητό σου.
0: Ναι. Πάντως, καλά που είναι ήρεμα γουρουνάκια και δεν είναι αγριογούρουνα. Θα τα είχαν κάνει εκεί όλα. Πώς είναι το τέρας της Τασμανίας στα καρτούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τα είχαν κάνει όλα τη σμαδιά.
1: Βέβαια, ευτυχώς δεν έχει και χώμα, αλλά θα ανέβαιναν πάνω στα τραπέζια, θα τρώγαν. Γιατί κατεβαίνουν για να φάνε και τροφή. Τι?
0: Τα αγριογούρουνα ή τα γουρουνάκια?
1: Τα αγριογούρουνα. Αυτό που
0: λες. Τα γουρουνάκια τα τρώνε οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω. Μα έτσι είναι. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη. Να τα εκθέτει αυτά τα ζώα και να μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βρήκαν τα ζωάκια?
2: Τα γουρουνάκια. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν.
0: Ξαναγύρισαν στο χειροστάσιο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πήγα να βρω τον ιδιοκτήτη τους. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
0: Για πες.
1: Έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα, τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Τα νούμερα δεν βγαίνουν, ε.
0: Τα νούμερα που λέει ο Αλέξης Τσίπρας στο πρόγραμμά του και γενικότερα η Ελλάς είναι ότι δεν ξεπερνούν την τετραετία τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι όλο αυτό που μας έχετε εξαγγείλει είναι κάθε χρόνο 13 δισεκατομμύρια ευρώ και πού θα βρείτε τα λεφτά. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό, λέει, συμβούλιο το οποίο μπορεί να εξετάσει το οποιοδήποτε πρόγραμμα και να αναλύσει αν αυτά που λες είναι αληθή ή αν είναι παραμύθια και στέκουν στη δεκαετία του 80 που έβγαινε στο μπαλκόνι και λέγε «Α!» και μοίραζε λεφτά ο ΘΑ.
1: Είναι λοιπόν το συγκεκριμένο συμβούλιο το οποίο κοστολογεί όλα τα προγράμματα βάσει νόμου των κομμάτων, έτσι. Και θα λένε ότι θα το πάμε εμείς το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Έχει γίνει λοιπόν ένα μαλευράσε με όλους να την πέφτουν στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα έχει εξαγγείλει. Πολλοί θυμήθηκαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης την περίοδο του 2014, που βεβαίως ήταν, καταλάβατε μετά, μπήκαμε σε μνημόνιο πιο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και λένε ότι όλα αυτά είναι ανεδαφικά και έρχεται και το ΠΑΣΟΚ και την πέφτει και αυτό στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, μας έχει αντιγράψει εμάς, πρέπει να μας το είπανε χθες. Έχει αντιγράψει.
1: Και εμάς, λέει, και τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία έχει αντιγράψει. Ψαρεύει, λέει, από όλες τις λίμνες ψάρια. Ποιος ξέρει.
0: Το Δώρα Ζαγανάκου, το ρεπορτάζ.
3: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση άνοιξαν οι εξαγγελίες Τσίπρα με το λογαριασμό της κοστολόγησης των μέτρων που ανακοινώθηκαν να μην βγαίνει, ενώ έχει αρχίσει η μάχη των συγκρίσεων με την απόκληση να μεγαλώνει κατά μερικά δισεκατομμύρια. Τα 7,39 δις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ως κόστος των οικονομικών παρεμβάσεων είναι πολύ μακριά από τα 13 δισεκατομμύρια που κοστολογεί η κυβέρνηση τα συγκεκριμένα μέτρα. Με βασικό στόχο την αλλαγή πολιτικής, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δίνοντας τους βασικούς οικονομικούς άξονες σε βάθος τετραετίας, ενώ έθεσε στο επίκεντρο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.
4: Δεν επιδοτούμε την οικονομία. Χτίζουμε την παραγωγική δύναμη της χώρας. Και την επιτυχία θα τη μετρήσουμε από το πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα παράγουν περισσότερα, θα δημιουργήσουν νέες και καλές θέσεις εργασίας και θα εξάγουν για πρώτη φορά.
3: Ο Παύλος Μαρινάκης πάντως, με έναν πρόχειρο υπολογισμό από το κινητό του, κατέληξε στο συμπέρασμα πως μόνο το μέτρο της κατασκευής 50.000 νέων κατοικιών κοστίζει 8 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδομώντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
5: Θα σας κάνω μόνο μία άσκηση και θα το κάνω, το έκανα και πριν ερχόμενος. Αν κάνουμε αυτό το πολλαπλασιασμό, κατευθείαν μας βγαίνει 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό σχετικά κόστος κατασκευής. Αν το πολλαπλασιάσουμε, Εδώ 160.000 επί 50.000 σπίτια. Μόνο αυτό το μέτρο, μόνο αυτό το μέτρο είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Δεν έχουν συνοχή, δεν είναι συνεκτικά. Δεν καλύπτουν μεγάλο φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής ζωής του τόπου.
7: Γυρίσαμε στα γνωστά. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Διότι ξέρετε, το δύσκολο όταν έχεις να εξαγγείλεις ένα οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι να πάρεις μια σειρά από μέτρα που σ' αρέσουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, σε όλη αυτή τη συζήτηση, την δημοσιονομική, ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια.
3: Κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε και επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας και το δίλημα διαφθορά ή ενδυμότητα.
4: Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή ενδυμότητα.
7: Εγώ θέλω απλώς να ρωτήσω. Ποιος είναι ο άνθρωπος που στην κυβέρνησή του έχει καταδικασμένους υπουργούς? Συμφωνήσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας με την κυβέρνηση, με καταδικασμένους υπουργούς, δεν αποτελεί παράδειγμα εντιμότητος.
3: Πήρα κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Ακόμα και αν δώσεις κάτι στο λαό, θα του το πάρεις πίσω στο πολλαπλάσιο από άλλες τσέπες και αυτό δεν αποτελεί πρόβλεψη, αλλά την αδιαφυσβήτητη εμπειρία της διακυβέρνησης Τσίπρα.
9: Υπάρχει μια σημαντική, ευδιάκριτη μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ψηφίσει και αυτό το καλωσορίζω.
10: Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομπόλυγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Κύριο Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς μπορεί και επιβιώνει, είναι ο Χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει σε κλειδί και στην πολυτέλεια.
3: Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πάντως παρουσίασε και ένα ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνησης που στηρίζεται, όπως είπε, στα διαθέσιμα κρατικά ταμεία και στα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, αμφισβητώντας ουσιαστικά τις επιλογές της κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, όπως κάνεις εσύ εκεί πέρα που μετράς.
0: Περίμενε, δεν θα χάσω λογαριασμό. Είμαι στα 7,3 δις. Περίμενε.
1: Ναι, καλά, βάλτε στο ChatGPT, βάλτε στο Cloud το πρόγραμμα.
0: Δεν θέλω να το βάλω, το κάνω μόνο μου. Περίμενε.
1: Βάλτε, σου λέω, εγώ άκουγα αυτό.
0: Μείωση εισιτηρίων. Περίμενε, είμαι εκεί.
1: Πού είσαι, έλα.
0: Μείωση εισιτηρίων, δωρεάν εισιτήρια. 300 ευρώ.
1: Ναι.
0: 300 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, ναι. Το 500 ευρώ στους
0: φοιτητές. Πάμε 500 ευρώ στους φοιτητές. Πόσοι φοιτητές είναι?
1: Ναι, δεν ξέρουμε πόσοι φοιτητές είναι κάθε χρόνο.
0: 700 εκατομμύρια.
1: Ναι, ωραία.
0: Συνέχισε εσύ, δεν είναι.
1: Ναι. Τι άλλο να βάλουμε. Βάλε και άλλα, ο νιός είναι Λεβέντης.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ο Ραφαήλ Κάμπερ που θα δείτε, έχει πάρει τον λογαριασμό του προγράμματος. Έχει καθίσει κάτω. Έχει βάλει όλες τις οικονομικές παραμέτρους, βλέποντας πάντα τα κουτάκια από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τι είναι αυτό που υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και πόσο έχει φτάσει ο λογαριασμός του άξονα 24. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να αφήσει κανένα πρόγραμμα. Θα το κάνουμε με όλα τα προγράμματα και είπαμε και αυτά που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, θα τα δούμε τη Δευτέρα εδώ.
1: Με χαρτί και με μολύβι θα τα δούμε.
0: Έλα, έχει αλλάξει η τεχνολογία, έχουμε τον.
1: Εγώ θα τα βάλω στο chat.
0: Το calculator που λέγαμε και στο χωριό.
1: Εγώ θα τα βάλω στο chat.
0: Γιατί να τα βάλεις στο chat, παιδάκι μου? Έχεις υπολογιστή.
1: Κάνε γρήγορα.
0: Κάνεις. Λοιπόν.
1: Και να μην κάνει λάθος.
0: Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο λογαριασμός Ραφαήλ Κάμπερ.
6: Στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το συνολικό κόστος του οικονομικού προγράμματος του Αλέξ Τσίπρα για την τετραετία 2027-2030, σύμφωνα με την κοστολόγηση του Action 24. Πρώτο μεγάλο κονδύλι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Τα 300 ευρώ επιπλέον το μήνα υπολογίζεται να κοστίσουν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία.
11: Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και πόσα χρήματα από το υπερπλεώνασμα μπορούν να διατεθούν. Είναι γιατί δεν θέλουν να ξαναπέσουμε στη λούμπα, εμείς και όποιοι άλλοι με τα χρέη, να κάνουμε πάλι υπέρμετρες δαπάνες.
6: Στο πρόγραμμα προβλέπονται παράλληλα 30.000 νέες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, με το πρόσθετο κόστος να υπολογίζεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Για τη στήριξη 80.000 φοιτητών περιφερειακών πανεπιστημίων προβλέπεται επίδομα 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες. Το κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 800 εκατομμύρια ευρώ στην τετραετία.
12: Βλέπω για μια φορά ακόμη, δηλαδή, που η στόχη να είναι πολύ και οι ανακοινώσεις ήταν πολύ βραχυπρόθεσμες, πολύ άμεσες.
6: Στα 900 εκατομμύρια υπολογίζεται το κόστος της δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους κατοίκους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το μέτρο για τη μείωση του ΦΠΑ. Η μείωση του συντελεστή στο 6% για βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής υπολογίζεται ότι θα έχει δημοσιονομικό κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται ακόμη το κόστος των φορολογικών ελαφρύνσεων για οικογένειες και επιχειρήσεις.
13: Από πού θα πάρει χρήματα? Έχουμε μόνο δύο μέτρα που σηματοδοτούν αύξηση σε φόρους. Το 1% της πατριωτικής εισφοράς,
0: το δεύτερο έσοδο
13: είναι τα μερίσματα. Που και εκεί είπε ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση στο μέρισμα.
6: 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτύπωμα από τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων για τη διαγραφή προς αυξήσεων. Τέλος, 900 εκατομμύρια υπολογίζεται το κόστος για τις παρεμβάσεις που αφορούν την πολιτική προστασία, τους πυροσβέστες και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με βάση την κοστολόγηση ολογαριασμού.

0: Καλημέρα, Σπύρο. Σπύρο, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, θα μας δώσεις την πρώτη εικόνα από ειδήσεις που βρίσκονται στην επικαιρότητα και να πάμε μέχρι την Κρήτη, όπου χάθηκε ένας πρώην αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος από τις Αρχάνες. Για πες μας λοιπόν, πώς έχει υπόθεση.
1: Ένας πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων της Κρήτης εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στην περιοχή στις Αγίες Παρασκές. Εντοπίστηκε τραύμα από κυνηγετικό όπλο, από καραμπίνα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με αυτό το περιστατικό. Δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο για την ώρα. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Ωστόσο, εξετάζεται και αν κάποιος ήθελε να βγάλει από την ζωή τον 60χρονο πρώην αντιδήμαρχο σε μια είδηση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
2: Μάλιστα. Τώρα πάμε και σε μια άλλη υπόθεση θρίλερ που έχουμε τις τελευταίες ώρες, Σπύρο Αλεξανδρή. Φέρεται ότι μια γυναίκα επί 10 χρόνια έκρυβε την νεκρή μητέρα της. Αυτό το κατήγγειλε η άλλη εγγονή, η οποία ζούσε στο εξωτερικό και ήρθε και έψαχνε τη γιαγιά της.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η εγγονή, η οποία ζει στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, επέστρεψε στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να βρει την γιαγιά της. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της στο τηλέφωνο τα τελευταία χρόνια. Τώρα, 2 εβδομάδες εδώ στην Ελλάδα, πήγε και από το σπίτι και δεν την εντόπισε. Έκανε την καταγγελία στις αρχές. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο, έχουν σκάψει όλον τον κήπο με την συνεργασία εξκαυκών μηχανημάτων του Δήμου. Ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί κάποια ανθρώπινη σωρός. Η κόρη της οικογένειας φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς, να έχει ομολογήσει ότι έχουν θάψει την γυναίκα, που θα ήταν σήμερα 90 ετών, για να λαμβάνουν την σύνταξή της, και την έχουν θάψει κάπου στην αυλή του σπιτιού, κάπου στον κήπο. Τους υποδείκνυε διάφορα σημεία στα οποία μόλις έσκαβαν δεν έβρισκαν τίποτα. Μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα. Να πούμε ότι έχει διαβιβαστεί η υπόθεση, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού και έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Δεν έχει δοθεί η εντολή ακόμη για σύλληψη των εμπλεκομένων, καθώς η εισαγγελία θέλει να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να συλλεχθούν από τον κήπο, ενδεχομένως να εντοπιστεί πρώτα το πτώμα και στη συνέχεια να σχηματιστεί η ποινική δίωξη. Στο σπίτι ζούσε η ηλικιωμένη γυναίκα με την κόρη της και τον εγγονό, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
2: Ναι, μάλιστα. Βλέπουμε όση ώρα μας περιγράφει στο ρεπορτάζ Σπύρο Αλεξανδρή και τις εικόνες, το έχουν κάνει το κήπο.
0: Δεν έχει βρεθεί όμως. Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Σπύρο, σε λίγο θα είσαι εκεί, θα μας δώσεις εικόνα, να δούμε πού μπορεί να είναι αυτή η έρμη γυναίκα και ποια είναι τα αίτια του θανάτου της. Τώρα, πάμε στην άλλη υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, με το βρέφος το οποίο δολοφόνησαν οι γονείς. Πάμε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη, Σπύρο, από σένα.
1: Είχαμε τα αποτελέσματα των τεστ DNA, τα οποία έδειξαν ότι το βρέφος ήταν το βιολογικό παιδί του ζευγαριού, του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας, όπως βιολογικά παιδιά της συγκεκριμένης οικογένειας ήταν τα άλλα δύο παιδιά, η 15χρονη και ο 12χρονος. Ενώ για τον 9χρονο, για τον οποίο από την αρχή υπήρχαν υποψίες από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, καθώς υπήρχε μια διαφορά ως προς το χρώμα στο συγκεκριμένο παιδί, διαπιστώθηκε ότι είναι μεν γιος της 38χρονης, αλλά από άλλον πατέρα. Να πούμε ότι συνεχίζεται η διαδικασία της έρευνας σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία και από τις καταθέσεις των παιδιών, οι οποίες συνέκλυναν με αυτά που είπαν οι γονείς. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν, τα παιδιά γνώριζαν για το μωρό, το οποίο ήταν το νεκρό βρέφος, το οποίο ήταν στον καταψύκτη, αλλά δεν φέρονται να ήταν μπροστά όταν σημειώθηκε, όταν αφαίρεσαν τη ζωή του βρέφους. Πιθανότητα, όπως έχει προκύψει από τα στοιχεία, οι γονείς του, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Τώρα, όσον αφορά την 15χρονη κόρη, επειδή είναι και λίγο μεγαλύτερη και ενδεχομένως να έχει περισσότερες μνήμες από τα άλλα δύο παιδιά, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είτε επειδή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, είτε επειδή δεν θέλει να αποκαλύψει πολλά για την προσωπική

0: και τη ζωή και για την οικογένεια. Θεωρούν οι αστυνομικοί ότι έχει κι άλλα που μπορεί να τους αποκαλύψει και αυτό θα γίνει εν ευθέτω χρόνο.
1: Μάλιστα. Πάντως, οι δύο γονείς, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίζουμε έτσι, το λέμε από την πρώτη μέρα που αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση, πέφτουν συνεχώς σε αντιφάσεις. Ένα μπάχαλο επικρατεί στην συγκεκριμένη υπόθεση. Στο μοναδικό στο οποίο έχουν πει και οι δύο το ίδιο είναι το έτος που το μωράκι αυτό δολοφονήθηκε.
2: Δολοφονήθηκε. Αυτή είναι η λέξη.
1: Έτσι.
2: Γιατί προσπαθούν να πείσουν τις αρχές ότι κοιτάξτε να δείτε, πέθανε το παιδί και εμείς το ξεπαγώναμε και το κάναμε.
3: Αν είναι, τι λέμε πρωί-πρωί.
1: Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο.
2: Να δούμε το ρεπορτάζ και το χρονικό του Φάνη Καραμπατζάκη. Πάμε.
4: Το μπάχαλο και το αλαλούμ στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλη συνεχίζεται με τα τρία παιδιά της οικογένειας να είναι αόρατα για το κράτος, αφού κανείς δεν γνωρίζει πότε γεννήθηκαν, πού γεννήθηκαν, πού δηλώθηκαν.
5: Πρόσλαβε περισσότερους ανθρώπους εξειδικευμένους στις σωστές θέσεις και διασύνδεσε ψηφιακά με κάποιο τρόπο που το κράτος ξέρει τις υπηρεσίες μεταξύ τους.
4: Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει ο 43χρονος και η 38χρονη στις αρχές, η 15χρονη φέρεται να έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ο 12χρονος κάπου στην Ελλάδα, ο 9χρονος στην Αθήνα, όπως και το βρέφος που δολοφονήθηκε άγρια. Όμως, κανένα από τα παιδιά δεν έχει δηλωθεί σε ληξιαρχική υπηρεσία. Μέχρι αυτή την ώρα η πραγματική ταυτότητα των τριών παιδιών παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να πιστοποιούν ότι τα τρία αυτά ανήλικα ανήκουν στο ζευγάρι. Με εισαγγελική εντολή τα παιδιά είχαν μεταφερθεί όχι μία αλλά τρεις φορές για φιλοξενία στο νοσοκομείο παιδών, κανένας όμως εισαγγελικός λειτουργός δεν φαίνεται να είχε ζητήσει έλεγχο πιστοποιητικών. Ακόμα και στο νοσοκομείο όπου μπαινόβγαιναν, καμία διοικητική υπηρεσία δεν ζήτησε έγγραφα ταυτοποίησης των τριών παιδιών. Ούτε όμως αστυνομική έρευνα διεξήχθη για αυτά τα παιδιά που είχαν απαχθεί τρεις φορές από τον καταδήλωση πατέρα τους. Με τρία παιδιά φαντάσματα χωρίς έγγραφα που δεν πήγαιναν σχολείο και ζούσαν σε κακοποιητικό περιβάλλον, ακόμα και οι κοινωνικές υπηρεσίες ήταν ανύπαρκτες.
6: Ότι τα παιδιά, εφόσον δεν έχουν εποπτεία, φεύγουν από τα νοσοκομεία χωρίς καν να ενημερώνεται η αστυνομία, είτε και να ενημερώνεται, αλλά να μην μπορεί να τα βρει.
4: Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αντιφάσεις και των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του βρέφους. Η 38χρονη δηλώνει ότι δεν ήταν παρούσα στο έγκλημα.
7: Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Έλειπα από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί.
4: Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι ο βρέφος πέθανε μπροστά σε όλη την οικογένεια.
8: Μας έμεινε στα χέρια. Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Το είδε η γυναίκα μου και είπε: «Δεν είναι καλά, είναι σε αφασία». Μετά ακούω ένα παπ, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρισμένη.
4: Τα τρία παιδιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να είπαν στους παιδοψυχολόγους ότι γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό στην κατάψυξη. Όχι όμως ότι ήταν μπροστά στο έγκλημα.
9: Συνεχίζουν να λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι κουβαλούσαν το παιδί στους καταψύχτες των Airbnb, γιατί η μάνα λέει δεν μπορούσε να το αποχωριστεί.
4: Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της δολοφονίας του βρέφους, θα οδηγηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Να δούμε τι θα πούν και σήμερα, έτσι, στον ανακριτή.
10: Εγώ θέλω τη δικαιοσύνη όσο πιο αυστηρή πρέπει να είναι για αυτούς.
1: 100%.
10: Όσο πιο αυστηρή. Έχει γυρίσει σε όλους τους γονείς ανάποδα το μυαλό με αυτή την υπόθεση. Σε όλους τους γονείς. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε σε μια άλλη τώρα υπόθεση που θα μας απασχολήσει και θα μας πιάσει πονοκέφαλος, γιατί σε λίγο, το ξαναλέμε, έρχεται ο χειμώνας και τι θα κάνουμε. Πόσο θα τα πληρώσουμε όλα, Νίκο μου, για να ζεσταθούμε.
10: Εάν ξεκινούσαμε σήμερα να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης ή να ανοίξουμε τη μάνικα για να βάλουμε φυσικό αέριο ή τον ηλεκτρισμό να συνεχίσει να δουλεύει για να ζεσταθούμε, θα είναι διπλάσιο, double score, διπλό score, διπλάσιο το κόστος. Γι' αυτό και θα πρέπει να κρατήσει μπόσικα κυβέρνηση στην επιδότηση σε αυτούς που το δικαιούνται. Έτσι.
1: Ραφαήλ Κάμπερ στο ρεπορτάζ.
11: Ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται δύσκολος για τα νοικοκυριά που πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν.
12: Νομίζω ότι το χειμώνα θα χρησιμοποιούμε κοντήσιο, δηλαδή ρεύμα.
13: Φυσικό αέριο, όσο λιγότερο, θα φταίμε περί λιγότερες ώρες.
11: Το πετρέλαιο κινείται και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Η τιμή τους στις διεθνείς αγορές είναι η υψηλότερη των τελευταίων 6 εβδομάδων. Το βαρέλι 31 Αυγούστου ήταν στα $90.49, 1η Σεπτεμβρίου 94.65, 2 Σεπτεμβρίου σκαρφάλωσε στα 96.71 και σήμερα στα $98. Το πετρέλαιο θέρμανσης η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με την τιμή πέρυσι στα 1,12 ευρώ το λίτρο και τη φετινή να αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον στο 1,80. Η αύξηση φτάνει τα 68 λεπτά το λίτρο, δηλαδή πάνω από 60%. Για ένα νοικοκυριό που θα χρειαστεί 1.000 λίτρα μέσα στο χειμώνα, το κόστος ανεβαίνει από τα 1.120 ευρώ πέρυσι στα 1.800. Μιλάμε δηλαδή για 680 ευρώ περισσότερα για την ίδια ακριβώς ποσότητα πετρελαίου.
14: Τον Απρίλιο, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, έκλεισε στο 1,80 ευρώ. Έτσι όπως πάμε και με αυτή την εβδομάδα τις εξελίξεις που έχουμε, σας πληροφορώ ότι το πετρέλαιο θα ξεκινούσε σήμερα, θα φτάναμε στα 2 ευρώ.
11: Την ίδια ώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα, τον Σεπτέμβριο του 2026, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι 20,7 λεπτά, ενώ το Σεπτέμβριο του 2025 ήταν περίπου 14,1 λεπτά. Μία μέση οικογένεια εξοδεύει υπό κανονικές συνθήκες 450 κιλοβατόρες, με το μηνιαίο κόστος να υπολογίζεται χωρίς φόρους στα 110 ευρώ. Αν προσθεθεί και η κατανάλωση για τη θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος για τις 550 κιλοβατόρες ανέρχεται στα 142 ευρώ, αυξημένο κατά 32 ευρώ το μήνα.
15: Η επιλογή που πρέπει να κάνει ένα τυπικό νοικοκυριό είναι σε αυτό το μπλε με τη χαμηλή τιμή τα 11,5 λεπτά.
11: Η θέρμανση με φυσικό αέριο αποτελούσε μία από τις πιο οικονομικές και δημοφιλείς επιλογές. Ωστόσο, με την χοδρική τιμή να καταγράφει υψηλό τριετίες πάνω από τα 70 ευρώ και τη λιανική της κιλοβατόρας στα 0,19, προβληματίζει τους καταναλωτές. Για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων με μέτρια μόνωση και κατανάλωση στις 1050 κιλοβατόρες, το μηνιαίο κόστος για τη θέρμανση είναι περίπου 200 ευρώ. Το κόστος αυτό είναι επιπλέον 16 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
16: Πάλι με φυσικό αέριο, τι να κάνω, το αλλάξω.
17: Με το air condition.
11: Με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση και τους οικονομικούς αναλυτές να έχουν προειδοποιήσει μήνες πριν ότι έρχεται ένας εξαιρετικά δύσκολος ενεργειακός χειμώνας, τα αποθέματα φυσικού αερίου στις αποθήκες της Ευρώπης παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχώρησε σε κλείσιμο συμφωνιών για προμήθεια LNG.
10: Δεν πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε στην Γεωργία Τζάλη, η οποία βρίσκεται στο λιμάνι. Τι γίνεται, γυρίσανε ή φεύγουνε τώρα? Πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί και αυτό το τριήμερο είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι.
18: Ακριβώς. Άλλοι γυρνάνε, κάποιοι άλλοι φεύγουν. Όπως μπορείτε να δείτε, όμως η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί, καθώς είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, με πολλούς να επιστρέφουν έστω και σταδιακά. Για να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κόσμο. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
19: Καλημέρα,
18: πού ήσασταν?
19: Κρήτη. Από Κρήτη ερχόμαστε.
18: Και πώς περάσατε, πόσες μέρες ήσασταν?
19: Τώρα ερχόμαστε διακοπές.
10: Είναι από τους κριτικούς. Από τους κριτικούς που έρχονται για διακοπές σε άλλα μέρη. Ναι, Αθήνα.
18: Ή ξέρεις, δεν μπορούν να κάνουν μετά να στρίψουν
19: και να πάνε και με άλλα δυτικά.
10: Είσαι φορτωμένος τώρα εκεί, ναι.
18: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς περάσατε?
19: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
18: Πού ήσασταν?
19: Στο Ηράκλειο.
18: Τέλειο. Άλλοι είναι χαμογελαστοί που φεύγουν τώρα διακοπές. Κάποιοι άλλοι εντάξει είναι λίγο πιο σκυθροποί γιατί επιστρέφουν. Καλημέρα, κορίτσια, τι κάνετε?
20: Καλά, καλημέρα.
18: Πού ήσασταν, πώς περάσατε?
20: Καλά, ήμασταν από Κρήτη.
18: Και πώς περάσατε, τι
20: κάνετε? Τέλεια, τέλεια.
21: Για κριτικές τις κόβω. Τις κοπέλες. Ναι. Πρέπει να ήρθανε.
18: Καλημέρα σας.
21: Είτε για να ξεκινήσουν την εξεταστική, είτε για διακοπές.
10: Τελείωσε η σεζόν.
18: Ακριβώς, τελείωσε η σεζόν. Πού ήσασταν?
10: Κρήτη. Πώς
18: πέρασε? Καλημέρα.
21: Παιδιά, δείτε κάτι πρόσωπο.
18: Είναι λίγο στεναχωρημένοι τώρα που επιστρέφουν σιγά σιγά.
10: Ναι, εντάξει. Είναι
21: λογικό.
10: Είναι λογικό. Εν τω μεταξύ, θέλω
18: καλημέρα.
10: Να σου πω. Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
10: Ναι,
18: είναι και κουρασμένοι από το ταξίδι, είναι 8 ώρες, οπότε είναι λίγο δύσκολη η ώρα.
10: Ναι, γιατί κοιμόντουσαν τώρα μες στο πλοίο.
18: Καλημέρα, τι κάνετε?
10: Βλέπουμε και την εικόνα.
18: Θα πάτε και άλλες διακοπές?
19: Όχι,
10: γυρνάνε από
18: διακοπές. Είναι ιδιαίτερα αυξημένος εδώ πέρα ο κόσμος.
10: Γεωργία, θέλω να σου πω ότι σε βλέπουμε από την κάμερα της οροφής που έχουμε στο λιμάνι.
18: Τι κάνετε, καλημέρα σας. Πώς περάσατε?
22: Ωραία ήταν, ωραία.
18: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
18: Θα πάτε σχολείο, επιστρέψτε για το σχολείο.
22: Ήρθε η ώρα, ναι.
10: Λοιπόν, Γεωργία, θα μας κάνεις και την έξοδο μετά. Και την έξοδο μετά. Την καλημέρα μας. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Νικόλα, για έλα, για ζύγωσε κοντά. Για γέλη, λέμε. Έλα.
1: Να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τι την γράφουν και οι συνάδελφοι στις εφημερίδες και πώς τον έχουν αποτυπώσει.
10: Για να δούμε τι λέει ο έντυπος τύπος που δεν το έχει πει ο ηλεκτρονικός τύπος. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Νικόλα, θα πεις την καλημέρα στο τηλεοπτικό σου κοινό που σε περιμένει. Τέτοια ώρα, τέτοια... Ναι, για πάμε. Έτοιμος. Σε ειδική αποστολή μας λέει στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα νέα. Θα είναι με τον πρόεδρο Σίση την Τρίτη στο El Alamein. Θα συζητήσουν για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκκας. Όλα στην Τρίτη θα είναι πολύ σύντομη αυτή η συνάντηση. Θα πάει και θα γυρίσει ο πρωθυπουργός. Α, δούμε.
1: Εφημερίδα Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις και αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική.
10: Μόλις 12.000 αιτήσεις εξαγοράς καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων, το 80% από κατοίκους Αττικής προθεσμία έως τις 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ελεύθερος τύπος, δείτε εδώ, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάντες. Επιτέλους, γιατί αυξάνονται συνεχώς τα περιστατικά και επιστρέφει στο 15 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες.
10: Πάμε σιγά σιγά και στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάδας με αριθμούς από την εφημερίδα των συντακτών.
1: Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Είπε και ο κύριος Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα δούνε τι έχει και στις θηρίδες για να τα φορολογήσουν. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Το αυστηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα εχθές κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αντώνιο Κώστα.
10: Ντεζαβί του Μεσσία, μας λέει το μανιφέστο. Ο Τσίπρας μοίρασε 13 δισεκατομμύρια από τα λεφτά στη Θεσσαλονίκη από το μανιφέστο.
1: Και στην Εστία, χέρι στις θηρίδες από τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Πάμε στην Δημοκρατία. Μαϊμού, λέει, υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νουδού. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά.
1: Εφημερίδα Ριζοσπάστης μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Αύριο είναι το συλλαλητήριο.
10: Ναι, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα.
1: Συγγνώμη, είδε το βίντεο του, του Δημήτρη Τσούμπα.
10: Το είδα.
1: Τρομερό, φανταστικό.
10: Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νουδού και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό μας, λέει Κόντρα.
1: Εφημερίδα One Voice, πανικός σε εχθρούς και φίλους, Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο Αλέξης και δημιούργησε πολιτικό θέμα.
10: Η πολιτικά λέγεται και μας λέει ότι η Ελλάδα χτίζει στρατό drones και είδαμε χθες και τον κύριο Δένδια να βρίσκεται στη μονάδα που κατασκευάζουν τα drones. Πάρα πολύ καλή δουλειά κάνουν εκεί.
1: Εφημερίδα Espresso, μπαμ και κάτω, ο Μίστερ 4000. Νέος ξαφνικός έρωτας, λέγεται τους παλιάρα.
10: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Λάμπει ο νέος τίτλος, χρυσό το ρόστερ, υπόσχεται πολλά από τον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Εφημερίδα Φως των Σπορ, θρύλος από χρυσάφι, Πουέρτα Καρμό, Γκοντζάλες και Πεντέρσεν έρχονται, λέει, και έρχεται και τα μπόρδα.
10: Όχι, έβαλε γκολ, είχε τα μπόρδα. Έχει έρθει τα μπόρδα πολύ. Πρώτος με διαφορά, μας λέει, Σπορντέ για τον Ολυμπιακό, έτσι, μεγάλος πρωταγωνιστής. Ολυμπιακός έπειτα από την απόκτηση του Πουέρτα.
1: Ναι.
10: Πάλι καλά, παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του τα μπόρδα.
1: Να, ορίστε. Καθάρισε με τα μπόρδα, λέει Live Sport για τον Παναθηναϊκό με το μάγο για το 21ο.
10: Και πάμε και στην αθλητική ώρα. Η λίστα του Μάρκο, του Νίκολιτς, έτσι θέλω να σας πω. Μέσα η Λυκολογιάννης, Ζωάο Μάριο και Βίταλης από την αθλητική. Ώρα.
1: Να πάω στον Κουράκο να μου κάνει ιδιαίτερα. Νικόλα, ευχαριστούμε.
10: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Να πάω στον Κουράκο να σου πει ότι αυτό το στρόγγυλο που κλωτσάνε κάθε Κυριακή είναι η μπαλά.
1: Καλά, ας πάμε προς το παρόν σε διαφημίσεις και θα πάρω εγώ τηλέφωνο τον Κουράκο. Ερχόμαστε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: I can't believe this. I can't even die right.
5: We obviously have mutual control over our body.
6: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
7: Everybody's gonna be real disappointed.
6: No!
8: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
6: No, you have no right.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
1: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
9: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
1: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Παρασκευούλα σήμερα, Νίκο μου, και έχουμε άλλη διάθεση, ανεβασμένη.
1: Τι ανεβασμένη?
0: Διάθεση.
1: Ναι. Λίγο πιο χαλαρά είμαστε από ό,τι καταλαβαίνετε. Με ένα κλικ μας επιτρέπει και επικαιρότητα να ακούμε και κάνα τραγουδάκι.
0: Για
1: να βλέπουμε και καμία ωραία εικόνα στο TikTok. Όπως αυτή που θα δείτε τώρα. Για δείτε.

0: Τώρα σοβαρά δεν είναι τηλεκατευθυνόμενο αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Σοβαρά, δεν είναι μόνος του το πάει.
1: Ναι.
0: Είναι ο σκύλος σκέιτερ.
1: Και είναι από πίσω το αφεντικό του, δες το να. Τσουκ-τσουκ ανεβαίνει.
0: Όχι,
1: και
0: παιδιά,
1: πάει.
0: Πρέπει να τον κατευθύνει. Δεν γίνεται έτσι. Πώς γίνεται χωρίς να κάνει πόδι. Ελάτε τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Όχι, παιδί μου, έχει μία ρόδα. Έχει μία ρόδα αυτό, δεν έχει τις τέσσερις.
0: Πρέπει
1: τις
0: να είναι με τηλεχειριστήριο.
1: Το πάει με το βάρος του σώματός του.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Ο σκυλάκος είναι όνειρο. Μπράβο τους. Μπράβο και στον ιδιοκτήτη που τον έχει εκπαιδεύσει να κάνει το σκέιτ.
1: Όνειρο θα είναι το Σαββατοκύριακο για αυτούς που φεύγουν και θα επισκεφθούν ένα από τα ωραία νησάκια που έχουμε και θα κάνουν τις τελευταίες τους διακοπές, Γεωργία Τσάλη.
0: Έλα, Γεωργία. Πριν μας έδειξε αυτούς που έρχονται.
2: Καλημέρα σας και πάλι. Ναι. Πριν λοιπόν σας είχαμε μεταδώσει και την εικόνα σε όσους ερχόντουσαν. Πάμε τώρα να δούμε και αυτούς που φεύγουν, που αναχωρούν λοιπόν για ένα τελευταίο μπάνιο, για μια τελευταία απόδραση. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά.
2: Πού πάτε?
3: Πάρο, αντίπαρο.
2: Πόσες διακοπές? Μέρες?
3: Πέντε μέρες.
2: Γιατί? Διακοπές, θα πάτε
3: όχι,
2: για
3: όχι, έχουμε γάμο στην Αντίπαρο.
0: Άντε, να ζήσουμε.
3: Το κορίτσι να μιλήσει, να πει την.
2: Καλημέρα. Και εσύ μετά θα πιστεύεις για το σχολείο, ε?
4: Ναι, δυστυχώς.
0: Κοιτάξτε.
2: Τέλεια. Καλά να περάσετε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
5: Καλά, όχι, ευχαριστώ.
2: Εντάξει, έχουν πιο καλή διάθεση τώρα όσοι φεύγουν. Καλημέρα. Τι κάνετε?
5: Καλά, καλημέρα.
2: Πού πάτε?
5: Νάξο.
2: Πόσες μέρες?
5: Είμαστε από εκεί.
0: Από εκεί, να ξέρεις.
2: Επιστρέφετε πίσω στην καθημερινότητα.
5: Έτσι ακριβώς.
2: Τέλεια, καλή συνέχεια. Καλημέρα, κορίτσια, τι κάνετε?
6: Γεια σας.
2: Πού πάτε?
6: Πάμε Πάρο, εδώ το κορίτσι έχουν έρθει από Ρόδο, μόνο και μόνο για την Πάρο. Για το...
1: Μπάτσελορ, μπατσελορέτε.
6: Για το μπατσελορέτ, λοιπόν.
1: Αχ, τι ωραία.
6: Παντρευόμαστε.
2: Τέλεια, ποιο παντρεύετε, ποια είναι η νύχτα?
6: Εγώ.
0: Άντε.
6: Καλά.
1: Με το
0: καλό
1: πολύ σίγουρη.
6: Έχω και ένα μικρό σου σπίτι, οπότε καταλαβαίνεις είναι λίγο μια αμφιβολία. Που πάω.
2: Καλό να περάσετε με το καλό.
0: Να ζήσετε, μπράβο.
1: Είναι παντρεύω να σου πω κάτι.
2: Να ζήσουμε.
1: Γάμους, μπατσελορέτα στην Πάρο.
2: Τι κάνετε, σου είπε
7: καλά. Στην Πάρο.
2: Και εδώ η κοπέλα πάει στην Πάρο πόσες μέρες?
7: Τρεις μέρες.
0: Στο γάμο πάει.
2: Τι έχουν τα σχέδια?
7: Πάω σε κάτι γενέθλια.
2: Α, και γενέθλια. Τελευταίες διακοπές θα πάτε κι αλλού?
7: Τελευταίες μάλλον. Τελευταίες.
0: Συναντήσαμε. Γάμο, γενέθλια, μπατσελορέτ.
2: Ναι. Καλημέρα σας. Έτσι. Καλημέρα, κορίτσια, τι κάνετε?
8: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά. Πού πάτε?
8: Πάμε στην Πάρο.
2: Πόσες μέρες?
8: Για τέσσερις, χαλαρά.
0: Διακοπές.
2: Οι δυο σας αγόρια δεν έχει?
8: Όχι, οι δυο μας.
2: Τέλεια. Και μετά επιστροφή στην καθημερινότητα?
8: Δυστυχώς, μετά από λίγο πρέπει.
2: Τέλεια. Σπουδάζετε, είστε φοιτήτριες?
8: Σπουδάζουμε, ναι. Εδώ και 2-3 χρόνια.
2: Τέλεια. Οπότε θα ξεκινήσετε ξανά τα μαθήματα.
8: Ναι, πρέπει.
2: Τέλεια. Τελευταία βουτιά πριν την επιστροφή.
8: Ναι.
2: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Καλημέρα, κορίτσια, τι κάνετε?
1: Δεν θέλω τα κορίτσια. Είτε είναι η πρώτη βουτιά, είτε είναι η τελευταία. Στην Πάρο πάνε.
2: Για να δούμε και να δούμε. Πού πας?
9: Στην Πάρο.
2: Τέλεια. Πόσες μέρες?
9: Τρεις μέρες, τέσσερις.
2: Πριν ξεκινήσεις τα σχολεία?
9: Ναι.
2: Πώς νιώθεις που είναι τελευταία βουτιά από τα σχολεία?
9: Χάλια.
2: Δεν θα ξεκινήσουν. Τέλεια.
0: Να είναι καλά το παιδί, να είναι χάλια. Αλλά πάω για την τελευταία βουτιά.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
10: I don't understand.
2: Hello. Good morning. Για να δούμε και εδώ μια παρέα.
0: Bon, Γεωργιά.
2: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, πού πάτε?
8: Πάρω.
2: Γιατί έχουν τα σχέδια, πώς θα περάσετε?
8: Θα πάμε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε πριν ξεκινήσει η σεζόν, η πίεση, η καθημερινότητα. Τώρα που είναι και πιο χαλαρά, εντάξει, το Σεπτέμβριο είναι πολύ ωραίες διακοπές.
0: Έτσι.
8: Χαλαρώνει ο κόσμος.
0: Γεωργία,
2: πολύ.
0: Θα τους πούμε τώρα σε όσους πάνε και βλέπουν μέσα στο πλοίο την πρωινή ζώνη του Action 24, γιατί έχουν ξέρει τα πλοία μέσα.
2: Έχει ουρά, έχει ουρά.
0: Ναι, έχει ουρά, έχει πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε και την εικόνα νωρίτερα από την κάμερα ροφής. Θα τους
2: όλοι
0: πούμε με τι καιρό θα πάνε.
2: Στο χέρι και μια βαλίτσα είναι έτοιμη.
0: Έτσι, με τι καιρό θα πάνε. Ο Τάσος Αρνιακός είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Αρνιακέ, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα
12: καλή
0: πολύ.
12: Σημέρα,
0: και πώς θα είναι το τριήμερο γενικότερα? Ελάτε, κύριε Αρνιακέ.
12: Μια χαρά θα είναι το τριήμερο, μετά και τις χθεσινές μπόρες. Σήμερα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποια λιγότερα πράγματα. Αλλά το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά το καλοκαίρι επιστρέφει και μάλιστα η θερμοκρασία θα ανέβει. Θα φτάσει την Κυριακή και τη Δευτέρα τους 38-39 βαθμούς Κελσίου πάλι. Αλλά θα έχουμε και ανέμους, 6-7 μποφόρ Δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και κανένα οχταράκι στο Αιγαίο. Όμως τα ταξίδια θα γίνουν όλα κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάμε να τα δούμε.
12: Ας δούμε λοιπόν με λεπτομέρεια περισσότερη τον καιρό για σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει, κυρίως στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης. Πάντως ο καιρός από τα δυτικά και το Αιγαίο, από εκεί που πηγαίναν τα παιδιά, θα είναι ηλιόλουστος όπως και στην Κρήτη.
1: Θα περάσουν καλά.
12: Οι άνεμοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουμε τα 7, δεν αποκλείεται στον Καβοντόρο να δούμε και ένα οχταράκι. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στη Βόρειο Ελλάδα τους 34 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 35, ιδιαίτερα στα δυτικά θα είναι οι πιο ζεστές περιοχές, και τους 30 με 31 στις Κυκλάδες και την Κρήτη και 33 στη Ρόδο. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι αυτές περίπου 25, 26 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε το καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα συννεφιάσει λίγο και δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο ψηλά στα βουνά. Στην Πάρνη θα μπορεί να ρίξει καμιά μπόρα, αλλά η πιθανότητα είναι γύρω στο 30%. Ναι. Μην το βλέπετε έτσι. Φαίνεται τραγικό λίγο. Οι άνεμοι στο Σαρονικό μέχρι 5 μποφόρ βορειοδυτική, στον Εβοϊκό μέχρι 6, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 2-3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή 30. Για αυτή την εποχή 30 βαθμούς είναι η κανονική θερμοκρασία.
1: Να πέσει να πάρουμε μια ανάσα.
12: Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα και κάποια πιθανή μπόρα στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τον καιρό σε κάποιες περιοχές, 5 περιοχές και νησιά μας. Στην Αλεξανδρούπολη λίγα σύννεφα, στη Λίμνο λιακάδα, στην Κέρκυρα επίσης ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Στην Τρίπολη το μεσημέρι δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια τοπική βροχή. Στο Ηράκλειο ηλιόλουστος ο καιρός, 29-30 βαθμούς Κελσίου λόγω του βοριά. Και προχωράμε και στην Αττική ένα γρήγορο ζουμάρισμα. Στα Μέγαρα 35 βαθμούς Κελσίου με λίγα σύννεφα. Στον Πειραιά 35-32 στην Κηφισιά. 34 στη Γλυφάδα και 31 βαθμούς στο Λαύριο με ηλιοφάνεια.
0: Γενικά το Σαββατοκύριακο αυτή θα είναι η εικόνα του.
12: Ναι, αυτή θα είναι η εικόνα. Καλός ο καιρός και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έλεγα. Από την Τετάρτη και μετά θα αρχίσουν τα σύννεφα να δυναμώνουν. Και προς το τέλος της εβδομάδας, στο φθινόπωρο, μάλλον θα μας χτυπήσει
0: την πόρτα. Άντε, μπράβο, να δροσίσει λιγάκι.
1: Ωραία, να πάρουμε μια ανάσα.
0: Να δροσίσει λιγάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρνιγέλη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εξαιρετικός όπως πάντα.
1: Νίκος Μπουζέας για την αθλητική μας ενημέρωση εδώ κοντά μας.
0: Έλα, Νικόλα.
1: Δεν ξέρω αν άκουγες πριν. Είπα θα έρθω στο αθλητικό τμήμα στον Κουράκο να μου κάνει ιδιαίτερα. Πρέπει να μου κάνετε ιδιαίτερα.
4: Εννοείται, από πότε ξεκινάμε.
1: Καλά, όχι από σήμερα, είναι Παρασκευή.
4: Όχι άμεσα,
1: από Δευτέρα. Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα. Μας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι έρχεται και το απόρροδο στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
4: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό λέω πρέπει.
4: Ξαναέρχεται.
1: Πρέπει λοιπόν να μου κάνετε ιδιαίτερα.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιζε χθες, ολοκληρώθηκε η League Phase του κυπέλου Ελλάδας.
1: Ρε παιδί μου, μην τα λες.
4: Την προδίδεις.
1: Μην λοιπόν τα λες, περνάνε στα ψηλά.
0: Αυτός εδώ που βλέπεις εδώ, αυτός
1: ποιος
0: εδώ,
1: κύριε.
4: Αυτός εδώ, νάτος,
0: τα μπόρδα. Αυτός είναι τα μπόρδα, έχει
1: να
0: έρθει
1: τον
0: Παναθηναϊκό.
1: Έχετε να τον χαίρεστε.
4: Έχει έρθει από πέρυσι.
0: Πολύ καιρό έχει.
4: Έχει ξεκινήσει καλά την φετινή σεζόν. Πέτυχε το μοναδικό γκολ στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην νίκη Βόλου με 1-0 από τη σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Ένα παιχνίδι βεβαίως που πέρασε.
0: Δύσκολο παιχνίδι με την νίκη Βόλου,
4: παιδιά. Δύσκολο, αλλά πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω του κυρίου που βλέπουμε εδώ. Ο Αζεντίνου Ναΐ βρέθηκε στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Αποθεώθηκε από τον κόσμο στο ημίχρονο. Έγινε χαμός, τον κυνηγάγανε να βγάλουν selfie, να πάρουν αυτόγραφα. Ο ίδιος ανυπομονεί για να μπει, να ενσωματωθεί στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με στόχο όλων φυσικά να είναι το πρωτάθλημα. Ο Ουναΐ, να πούμε ότι πριν τον αγώνα έκανε μια πολύ ωραία κίνηση. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρήκε τον οπαδό που παρήγγειλε πρώτο στην φανέλα με το όνομά του.
1: Ναι.
4: Και ο Ουναΐ ήταν αυτός ο οποίος την παρέδωσε στον οπαδό. Έχουμε και τα σχετικά πλάνα με τον Μαροκινό. Εδώ τον βλέπουμε να φτάνει στο Ολυμπιακό στάδιο, να παίρνει την παραγγελία ουσιαστικά στα χέρια και να πηγαίνει στα VIP του ΟΑΚΑ, να βρίσκει τον φίλαθλο, να του δίνει τη φανέλα. Φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφία και να πάρει και αυτόγραφο.
0: Γεια σου, ο Ντελιβεράς είμαι, αλλά είμαι.
4: Πού να το ήξερε ο οπαδός όταν έκανε την παραγγελία.
0: Όταν έκανε την
4: παραλάβει από τον ίδιο.
0: Μπράβο, ωραία εικόνα είναι αυτή.
1: Έξυπνο πολύ.
4: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα. Θα πάμε στην Μόντσα, στην Ιταλία. Έχουμε μάλλον Grand Prix το Σαββατοκύριακο και εκεί έφτασε ο Χάμιλτον, ο οποίος τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του. Κέρδισε τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή Ferrari F40 που πήρε.
0: Καλό πάει.
4: Νομίζω είναι καλούλι. Νομίζω πρέπει να είναι καλούλι.
0: Α, γιατί έχει κάτι ακουστεί στο παρελθόν, του βγάζει προβλήματα. Ναι.
4: Πάντως το απέκτησε πρόσφατα ο Χάμιλτον και έκανε και κάποιες επιδιορθώσεις, όπως έχει πει στο Instagram του. Ένα από τα αγαπημένα του αυτοκίνητα. Κέρδισε τις εντυπώσεις όχι μόνο με το αυτοκίνητο φυσικά, αλλά και με την ενδυμασία του, με το στυλ του. Απαράμιλο στυλ. Ο Άγγλος μπορεί να μην είναι Ιταλός.
0: Και να το πάρεις.
4: Στην Ιταλία
0: όμως. Πού το παρκάρεις στην Αθήνα αυτό το πράγμα. Πού το έχεις πάρκινγκ.
4: Δεν βολεύει.
0: Και κάτι μου λέει ότι δεν μπορεί να δουλέψει και σε χαμηλές τροφές.
4: Θέλει απλά αυτό τώρα για να πάει να τσουλήσει.
0: Ωραίος πάντως, έτσι.
4: Ωραίος, αγάπητος, φιλάτος, κυριλέ, με εκατομμύρια likes στο Instagram.
0: Μάλιστα.
4: Και θα κλείσουμε με ένα σπουργίτη, με δύο μάλλον σπουργίτια. Βλέπουμε εδώ αγώνα για το US Open στο τένις του Μετβέτεφ με τον Γκόρσνη. Και εδώ είναι ένα σπουργίτη που κάθεται πάνω στο φιλέ. Και εμποδίζει ουσιαστικά τις προσπάθειες. Εδώ βλέπουμε τον Μετβέτεφ να έχει εκνευριστεί γιατί ο διαιτητής σταμάτησε προσωρινά το παιχνίδι για να φύγει ουσιαστικά το σπουργίτη.
0: Εννοείται
4: το οποίο...
0: ότι προηγείται το πουλάκι.
4: Ο Μετβέτεφ νευρίασε γιατί λέει ότι δεν χρειαζόταν, δεν υπήρχε
0: τι
4: κάποιο εμπόδιο.
0: Δεν χρειαζόταν. Άμα του έβρισε τον μπαλάκι, θα το άφηνε στον τόπο το πουλί.
4: Θα εξαφανιζόταν.
0: Έλα, μη φωνάζει τώρα. Σώσα με μια ψυχούλα τώρα. Άντε.
1: Και αυτό πήγε εκεί, έκατσε.
4: Έκατσε για μερικά λεπτά ατάραχο. Όταν η μπάλα πέρασε ακριβώς από δίπλα και ένιωσε λίγο το αεράκι της μπάλας να περνάει από δίπλα του, τότε εξαφανίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Πάμε να καθίσουμε.
0: Πάμε να κάτσουμε.
1: Ωραία. Για να ανοίξουμε τη συζήτησή μας μαζί με τους καλεσμένους μας και να δούμε αυτό το μπάχαλο που επικρατεί στην υπόθεση της Κυψέλης.
0: Μπάχαλο
1: στην κυριολεξία. Κυριολεκτικά
0: από αρχές οι οποίες. Αποδιοργανωμένες, αποσυντονισμένες, δεν μπορεί να πει κανείς και να βρει μια άκρη πως άφησαν να δολοφονηθεί ένα βρέφος και να υποστούν τα βασανιστήρια τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας.
1: Έτσι. Η κυρία Νανά Χαρβαλάκου είναι μαζί μας, δικηγόρος. Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε.
11: Πολλές επιτυχίες. Να είστε καλά.
0: Και με καλές ειδήσεις. Και η κυρία Νανά Σκλιάμη είναι ψυχολόγος. Συγγνώμη.
1: Έχουμε κάνει λάθος το όνομα.
0: Λάθος το όνομα, κύριε Σκλιάνη, το μικρό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, να είστε καλά. Θα ακούσουμε
11: λίγο
0: την ανάλυση τη δική σας για τα όσα συμβαίνουν. Είναι και ο κύριος Ρήγας.
1: Είναι και ο κύριος Ρήγας μαζί μας. Καλό πρωινό, κύριε Ρήγα. Και
13: καλημέρα,
1: με εσάς θα ξεκινήσουμε. Για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε από αυτήν την φρικιαστική υπόθεση. Ξανά θα περάσουν σήμερα το κατόφλι του ανακριτή ο 43χρονος και η 38χρονη. Συνεχώς σχηματίζονται νέες δικογραφίες για τα αδικήματα. Το θέμα είναι πως ό,τι λένε πέφτουν σε αντιφάσεις. Εμείς αναρωτιόμαστε το εξής, κύριε Ρήγα. Πώς γίνεται τα παιδιά αυτά να ήταν όλα αυτά τα χρόνια αόρατα για το κράτος?
13: Καλημέρα. Καταρχήν, θα ξαναπληθεί στον δρόμο του ανακριτή η ενήλικη αυτή τη υπόθεση, γιατί και το κατηγορητήριο έχει αλλάξει, αναβαθμίζεται, αλλά και για ξανά κατάθεση για να τεθούν εκ νέου νέα ερωτήματα για να έχουμε την άποψη των κατηγορουμένων και προφυλακισμένων. Σίγουρα έχει προκαλέσει αλγίνη εντύπωση σε όλους ο τρόπος που έχουν απολογηθεί, γιατί είναι αντιφατικές οι απόψεις τους σε κάθε περίπτωση. Όμως κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ισχυριστεί οτιδήποτε. Γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ αντιφατικά και θα μείνω σε ένα πολύ βασικό, ότι το να έχεις μια υπερευαισθησία και να ζητάς να κουβαλάς μαζί σου ένα νεκρό βρέφος γιατί δεν θες να το αποχωριστείς, δεν συνάδει με ένα γονέα ή με έναν ενήλικα ο οποίος τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στην ίδια κοινότητα, στο ίδιο σπίτι, δεν τους εξασφαλίζεις τις σωστές συνθήκες διαβίωσης που πρέπει να έχει κάθε ανήλικος. Άρα λοιπόν κάποια πράγματα είναι αντιφατικά. Δεν έπεισαν τη δικαιοσύνη, διατάχθηκε προφυλάκηση. Τώρα, όσον αφορά για τις δομές, τις οποίες, κύριε Καημένο, κύριε Πουφάντη, είπατε, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε πάρα πολλές φορές.
0: Μισό λεπτό, κύριε Ρήγα. Τις δομές και τις αρχές. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, μεταξύ δικαιοσύνης, αστυνομίας και συστήματος πρόνοιας, σε εισαγωγικά αν υπάρχει σύστημα πρόνοιας, υπάρχουν μία σειρά από παραλήψεις και λάθη που και το βρέφος, εάν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα, θα είχε σωθεί και το βρεφάκι των 8 μηνών, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα είχαν υποστεί τα βασανιστήρια. Είχα χτυπήσει τον καμπανάκι πολύ νωρίτερα για αυτούς τους παραβατικούς.
13: Ναι, πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω πού εμπλέκεται η αστυνομία σε όλο αυτό και τι λάθος έχει κάνει η αστυνομία. Η αστυνομία συνέλαβε να ξανασυλλάβει, ίσως να ξανασυλλάβει τα ίδια άτομα πολλές καριέρες φορές. Η αστυνομία, να ξέρετε κύριε Πουφάντη, δεν είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να φυλάει τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα νοσοκομεία. Γιατί ακούστηκε στον δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες ότι τα παιδιά έπρεπε να φυλάσσονται στο νοσοκομείο. Φυλάσσονται οι κρατούμενοι. Τα παιδιά εκεί μεταφέρονται.
0: Όταν την τελευταία φορά τα παιδιά αυτά φεύγουν από το νοσοκομείο, υπάρχει και πάλι παραγγελία, βρείτε το, έτσι, όπως συμβαίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Γιατί δεν τα βρίσκουν τα παιδιά?
13: Τι εννοείται δεν τα βρίσκουν?
0: Επειδή αλλάζει η διευθύνση, αλλάζανε Airbnb, αλλάζανε διευθύνσεις. Γιατί δεν τα βρίσκουν τα παιδιά?
1: Τα παιδιά αυτά, να εξηγήσουμε.
0: Αυτός γιατί δεν πάει μέσα που είναι ναρκωμανής?
1: Τρεις φορές νοσηλεύτηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία.
0: Τρίτη φορά τα βρίσκουν.
1: Η τελευταία φορά ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι.
0: Που πήγε και τα πήρε.
13: Ναι, σας εξηγώ ότι το να μπει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, να ανέβει σε κλινικές, να μπει μέσα σε ένα θάλαμο, να πάρει κάποια παιδιά, να μην το καταλάβει κανείς, δεν νομίζω ότι ευθύνεται η ελληνική αστυνομία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα πραγματικό. Μπορεί να διαταχθεί και έρευνα για οτιδήποτε. Εμείς τουλάχιστον και να διαταχθεί έρευνα, ένα αποτέλεσμα θα υπάρξει.
1: Ναι. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ κάτι και ίσως η κυρία Χαρβαλάκου θα μπορούσε να μας απαντήσει. Κυρία Χαρβαλάκου, πηγαίνουν αυτά τα παιδιά σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο με εισαγγελική παραγγελία. Παρεμβαίνει ο εισαγγελέας, κρίνει το περιβάλλον τους ακατάλληλο, μεταφέρονται τα παιδιά εκεί, γίνεται αυτό το αλαλούμ. Τα παιδιά αυτά είναι αόρατα, τα παιδιά αυτά δεν είναι δηλωμένα. Δεν πρέπει να κινηθούν κάποιες διαδικασίες.
14: Ναι, κυρία Ποφάντη, κυρία Καημένου, εδώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, ότι πάλι έπρεπε να λάβει χώρα κάτι τόσο σοκαριστικό που μας συγκλώνει σε όλους για να ξανανοίξει αυτό το θέμα και να το συζητάμε όλοι από την αρχή. Να το θέσουμε σε μία βάση, να πούμε ότι τα παιδιά, εφόσον υπάρξει καταγγελία κακοποίησης, παραμέλησης ή οτιδήποτε άλλο, φιλοξενούνται σε δομή, είτε με εισαγγελική παραγγελία, είτε με δικαστική απόφαση ως μέσο προστασίας των ανηλίκων. Υπάρχει ένα μέτρο έκτακτο που ονομάζεται προστατευτική φύλαξη ανηλίκου και είναι ένα μεταβατικό μέτρο που διατάσσεται από τον εισαγγελέα ανηλίκων όταν προκύπτει ότι συντρέχει άμεσος κίνδυνος στο οικογενειακό περιβάλλον από το ανήλικο παιδί. Επειδή δυστυχώς υπάρχει μια τεράστια έλλειψη σε επίγουσες ενδιάμεσες δομές φιλοξενίας, τα παιδιά δυστυχώς αφήνονται σε νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία όμως παρατηρούμε ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και είναι ένα περιβάλλον που δεν ενδείκνεται για παιδιά και υπάρχουν τεράστια κενά στα μέτρα ασφαλείας. Βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο 43χρονος κατηγορούμενος, πολύ εύκολα απομάκρυνε τα παιδιά από το συγκεκριμένο χώρο, άρα δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας και φύλαξης των παιδιών. Άρα μιλάμε για τεράστια κενά στο σύστημα προστασίας και μάλιστα εξ όσων διάβασα, δεν ξέρω αν είναι ακριβές, προλάβαινε και τα αφαιρούσε πάντα πριν εκδοθεί η τελική απόφαση για τη μόνιμη μεταφορά του σε μία δομή. Άρα λοιπόν πρέπει να εξεταστεί και το χρονικό πλαίσιο, δηλαδή γιατί αργούσε τόσο πολύ να εκδοθεί αυτή η απόφαση για την οριστική μεταφορά των παιδιών.
1: Πολλό δε μάλλον, κύριε Χαρβαλάκου, όταν μπαινοβγαίνουν τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο.
14: Όταν μπαινοβγαίνουν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αναδειχθεί ξανά το θέμα πρώτον της δημιουργίας μονάδων επίγουσας και ενδιάμεσης φιλοξενίας, αλλά και το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου θέμα της ψηφιοποίησης και της διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών. Δηλαδή η αριστερά δεν ξέρει τι πει η δεξιά. Να μπορούν με ένα πάτημα κουμπιού να βλέπουν το ιστορικό του παιδιού, το ιστορικό των καταγγελιών. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Είναι
1: εδώ 2026. Χειρίστηκαν σαν διαφορετικές υποθέσεις, κυρία Χαρβαλάκου. Η πρώτη περίπτωση με τη δεύτερη περίπτωση έφτασαν στην εισαγγελία ανηλίκων σαν διαφορετική φάκελη, σαν διαφορετικά
0: είναι δυνατόν,
1: έγγραφα.
0: Είναι δυνατόν.
14: Είναι εξοργιστικό,
0: αυτό.
14: Πραγματικά εξοργιστικό.
0: Και όχι μόνο αυτό.
14: Και πραγματικά
0: εδώ
14: διερωτόμαστε. Ναι. Ναι. Με συγχωρείτε.
0: Ελάτε.
14: Πραγματικά διερωτόμαστε, αν δεν υφίσταντο αυτά τα κενά, τι θα είχαμε προλάβει.
0: Βλέπουμε εδώ και εδώ, θα ρωτήσουμε και την κυρία Σκλιάμη, ότι υπάρχουν παραβατικοί γονείς, παιδιά εγκατελειμμένα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινωνική υπηρεσία να επιληφθεί, να δει ποιοι είναι αυτοί οι γονείς που παραμελούν τα παιδιά, να υπάρχει ένας φάκελος, να υπάρχει μια προνοιακή μέρημνα, να δούνε τι κάνουν σε αυτά τα παιδιά, πώς ζουν, πώς βιοπορίζονται. Κυρία Σκλάμη, πραγματικά φτάνουμε σε ένα έγκλημα για να αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία, η διαφορία της πολιτείας και της κοινωνίας απέναντι σε τέτοιου φαινόμενου.
14: Η αλήθεια είναι ότι σχετικά λίγο με αυτό, να συμπληρώσω και κάτι, ότι το ερώτημα είναι αν αυτά τα παιδιά ήταν πράγματι αόρατα για το σύστημα ή αν είχαν γίνει ορατά στα διαφορετικά σημεία, δηλαδή σε διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικά νοσοκομεία, διαφορετικούς φορείς. Γιατί ένα παιδί δεν προστατεύεται απλώς τη στιγμή που εντοπίζεται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρέπει να γνωρίζουμε τι συνέβη μετά, ποιος ανάλαβε την υπόθεση, ποιος παρακολούθησε την εξέλιξη και αν τελικά παρέμενε ασφαλές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όσον αφορά τώρα τους γονείς και τα παιδιά, και καλά κάνουμε και στεκόμαστε στα παιδιά, και δεν πρέπει να χάσουμε το βλέμμα μας από τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την υπόθεση, είναι να μην βλέπουμε το κάθε γεγονός μεμονωμένο. Τι εννοούμε αυτό? Εννοούμε ότι βλέπουμε ότι όταν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον εντοπίζεται ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, πρέπει να εξετάζεται αν υπήρχαν και άλλες μορφές παραμέλησης, βίας, και αυτό που λέμε και πολλαπλή θυματοποίηση, δηλαδή διαφορετικές μορφές θυματοποίησης που μπορεί να συνυπάρχουν στη ζωή ενός παιδιού.
0: Ναι.
14: Και βέβαια έχει και τεράστια σημασία και η διάρκεια. Τι εννοούμε αυτό? Γιατί είναι διαφορετικό ένα παιδί να βιώσει ένα τραυματικό γεγονός και διαφορετικό να μεγαλώσει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου ο φόβος, η αστάθεια, η παραμέληση αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του. Ναι. Και εδώ έχουμε και το σύνθετο τραύμα δηλαδή. Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσουμε. Mm-hmm. Το να φέρουμε ένα παιδί στον κόσμο μας κάνει βιολογικούς γονείς. Και τι εννοώ με αυτό? Η γονεϊκότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο.
1: Έτσι.
14: Αν διαχωρίσουμε λίγο τις έννοιες. Είναι μια σχέση που χτίζεται καθημερινά και προϋποθέτει φροντίδα, προϋποθέτει ασφάλεια, διαθεσιμότητα. Σε υποθέσεις λοιπόν κακοποίησης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Ο άνθρωπος από τον οποίο το παιδί εξαρτάται, ο φροντιστής δηλαδή, μπορεί να είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος που το φοβίζει, το κακοποιεί και αδυνατεί να το προστατεύσει από τυχόν κινδύνους. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύ βαθύ ψυχολογικό αδιέξοδο.
1: Κυρία Σκλιάμη, επειδή μιλάτε για τη γονεϊκότητα και επειδή όλες αυτές τις μέρες έχουμε ακούσει πάρα πολλά από τα χείλη των φερόμενων ως δραστών από τον 43χρονο και από την 38χρονη μητέρα. Είπε κάτι πριν ο κύριος Ρήγας, μίλησε για υπερευαισθησία. Η γυναίκα αυτή λέει ότι εγώ δεν ήθελα να αφήσω το νεκρό βρέφος, φοβόμουν να μην μου πάρουν και τα άλλα μου παιδιά και τώρα νιώθω φόβο. Δεν θέλω να πάω στη φυλακή, θέλω να γυρίσω πίσω στα παιδιά μου. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το ρεπορτάζ μας μπερδεύουν για το πώς μπορεί να λειτουργήσει μία μητέρα εν τέλει.
14: Σίγουρα και με αυτά που λέει η μητέρα γενικά δεν συμπίπτουν λίγο με αυτό, ξαναλέω, με την έννοια. Δεν ξέρουμε τώρα την ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορώ να πω σε αυτή τη δικασία της γυναίκας. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι πιο γενικό, είναι το ρόλο της μητέρας, το ρόλο του πατέρα, το ρόλο του γονέα που δεν συμπίπτει με μια κακοποίηση, με την παραμέληση. Όπως είπα και πριν και τονίζω τις έννοιες, φροντίδα, ασφάλεια, σταθερότητα, συναισθηματική διαθεσιμότητα. Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν αν τα βλέπουμε ή όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον Δήμαρχο της Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκου. Γιατί εχθές, δυστυχώς, είχαμε άλλη μία υπόθεση όπου τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και αυτά, γιατί όπως λέτε, κυρία Χαρβαλάκου, και εσείς, δομές τέτοιες έκτακτης, έστω έκτακτης ανάγκης δεν υπάρχουν. Δόθηκε εισαγγελική εντολή. Τα παιδιά αυτά ήταν και παραμελημένα και υποσιτισμένα, Δήμαρχε.
15: Σωστά.
16: Καλημέρα. Σε όλους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνο ευχάριστες ειδήσεις το καλοκαίρι, υπάρχουν και δυσάρεστες. Πραγματικά, τέσσερις μέρες τώρα από την Τρίτη είναι στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Εγώ ενημερώθηκα από την αστυνομία υπήρχε αυτό το περιστατικό, το άσχημο για τον όμορο Δήμο, είναι στο Δήμο Ζηρού. Παρ' όλα αυτά όμως το ενδιαφέρον είναι όλων μας όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν την Τρίτη ενημερώθηκα ότι τρία παιδιά 7, 8 και 13 ετών μεταφέρθηκαν στην Πρέβεζα γιατί ουσιαστικά έγινε παραμέληση της μητέρας και ζούσαν όχι εντός οικισμού του χωριού, ζούσαν λίγο πιο έξω από το χωριό στα ορεινά. Οπότε έπρεπε να κάνουμε κάποιες ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουν τουλάχιστον να ζήσουν ανθρώπινα. Έτσι λοιπόν αμέσως ενημερώθηκαν και οι κοινωνικές δομές της Σπύρου. Γίνεται εδώ μια εξαιρετική δουλειά με την κυρία Τσολάκη, οπότε αμέσως έγιναν οι ενέργειες, οπότε και άρχισε να βάζουμε μια σειρά, δηλαδή το πώς θα μπορούν αυτά τα παιδιά κατόπιν βέβαια ενεργειών του κοινωνικού λειτουργού και του νοσοκομείου αλλά και του Δήμου Ζηρού μαζί με τον εισαγγελέα να δουν τα αποτελέσματα. Βέβαια, αποτελέσματα.
0: Βρεθήκανε σε τι κατάσταση, κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη. Είναι στο νοσοκομείο, αυτά νοσηλεύονται και όλα τα παιδιά από ό,τι μαθαίνω. Γιατί...
16: Νοσηλεύονται, είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ευτυχώς.
16: Οι πληροφορίες μου είναι σε καλή κατάσταση και με τη διοικήτρια του νοσοκομείου που μίλησα, αλλά και με τον επιστημονικό, τον γιατρό που τους παρακολουθεί. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ήταν υποστηρισμένα από ό,τι μαθαίνουμε.
16: Τώρα.
0: Σε τι ηλικία είναι τα παιδιά.
16: Νίκο, είναι 7, 8 και 13 ετών.
0: Ναι.
16: Αυτό που θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι εδώ υπάρχουν κάποιες δομές στην Ήπειρο, υπάρχουν στα Γιάννενα, υπάρχουν στις Φιλιάτες, είναι για παιδιά μέχρι 11 ετών, μέχρι και μεγαλύτερα παιδιά από 11 και άνω σε άλλη δομή. Τώρα πραγματικά είναι μια περίεργη κατάσταση. Όταν φεύγει η μητέρα από το σπίτι και για αρκετούς μήνες και μένουν τα παιδιά πίσω μόνοι τους, το μεγαλύτερο παιδί είχε αναλάβει
1: Αυτά τα παιδιά, τα τρία παιδιά που μας περιγράφετε, Δήμαρχε, ζούσαν μόνα τους.
16: Μαζί με την οικογένεια. Απλώς η οικογένειά τους ήταν εκτός χωριού, ήταν ασχολούνται με την δεινοτροφία και δεν ήταν εντός του χωριού το σπίτι τους. Η μητέρα τους έφυγε πριν κάτι μήνες, είχαν προβλήματα στην οικογένεια, αλλά δεν πάβει να βρεθούν. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρεθήκαν τρία παιδιά μόνα τους, με τον πατέρα τους, όσο και να προσπαθεί, όσο και η κατάσταση του πατέρα τους δεν ήταν πολύ καλή. Δεν μπορώ να πω και σε προσωπικά δεδομένα, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
0: Υπήρχε θέμα ψυχικής υγείας του πατέρα και όπως καταλαβαίνουμε μετά την εγκατάλειψη από τη μάνα, τα παιδιά αυτά έμειναν σε δεύτερη μοίρα. Τώρα νοσηλεύονται, θα πάνε στις δομές, μπορούν να φιλοξενηθούν σε δομές ανηλίκων αυτά. Ή θα τα είναι στο νοσοκομείο μόνο παρκαρισμένα όπως γίνεται και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
16: Τουλάχιστον εδώ στην Ήπειρο υπάρχουν οι δομές. Οι πληροφορίες που έχω και η συνεννόηση με την κυρία Τσολάκη, την υπεύθυνη των δομών, είναι ότι γίνονται ενέργειες. Πάντοτε όμως σε μια συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών, το πώς θα αποφασίσουν, είναι πολύ καλά στην υγεία τους, έχουν κάνει όλες τις εξετάσεις, δεν έχουν μεταδοτικά νοσήματα για να μπορούν να κολλήσει κάπου κάτι, αλλά είναι μια άσχημη είδηση, όπως και να το κάνουμε όταν παρουσιάζονται τέτοια περιστατικά. Και εδώ στην Ήπειρο έχουν κατά καιρούς περιστατικά τέτοια, αλλά τα αντιμετωπίζουμε με τις δομές που ήδη υπάρχουν.
0: Παίζει Αλεξάνδρα, μου επιτρέπεις. Υπάρχει διαφορά, κυρία Χαρβαλάκου, στο ότι στην Ήπειρο, όπως ξέρουμε και στην περιφέρεια γενικότερα, έστω κάποιος θα μιλήσει με το χάος που επικρατεί στην Αθήνα. Αυτός ο παραβατικός ο πατέρας και η μητέρα αλλάζανε σπίτι σε σπίτι και δεν μπορούσαν να τους εντοπίσουν. Υπάρχει διαφορά.
14: Θεωρώ ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, έτσι, ότι σε ένα αστικό κέντρο, εάν με ρωτάτε αυτό, είναι πιο απρόσωπη η κατάσταση, είναι πιο αχανής η κατάσταση, γι' αυτό μιλάμε για οργάνωση, γι' αυτό μιλάμε για ψηφιοποίηση. Και αυτό που ξέχασα να αναφέρω και θεωρώ κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό, είναι η άμεση ενίσχυση του θεσμού της επίγουσας αναδοχής που πέφτει στο τραπέζι, ειδικά εκπαιδευμένες οικογένειες που θα μπορούν να φιλοξενήσουν άμεσα παιδιά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα τους προσφέρουν ένα σπιτικό και τα παιδιά δεν θα είναι παρκαρισμένα στα αστικά κέντρα, σε απρόσωπα νοσοκομεία, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την φύλαξή τους.
1: Για και να για ζουν την αυτά τα παιδιά
14: γενικότερη.
1: Εκεί. Σωστά,
14: ναι.
1: Σωστά. Κύριε Γεωργάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό
16: πρωί. Πιστεύω σήμερα να τελειώσουν όλα, αλλά είναι μια αρχή για τα δύσκολα, για τα παιδιά. Τελειώνει κάτι προσωρινό, αλλά σίγουρα είναι γολγοθάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Θα τα πούμε και με καλύτερη αφορμή για την υπέροχη μας Πρέβεζα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, κύριε Ρηγά, που μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
13: Απλά με συγχωρείτε και καημένο να το ξεκαθαρίσουμε ότι για την υπόθεση Κυψέλης δεν υπήρχε ποτέ εισαγγελική εντολή για προστατευτική φύλαξη των παιδιών. Και συμφωνώ με την συνήγορο, με τη δικηγόρο, ότι πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα διαμονής οικογενειών, γιατί σε περίπτωση που κάποια οικογένεια αλλάζει συχνά πυκνά σπίτια, δεν είναι εύκολο η ελληνική αστυνομία να βλέπει από το κτηματολόγιο ή από την εφορία ο καθένας που νοικιάζει σπίτι για να μπορεί να βρει τα παιδιά αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, κύριε Ρήγα, που μας έχει απασχολήσει πολύ τις τελευταίες ώρες. Φέρεται ότι μία γυναίκα έθαψε στην αυλή του σπιτιού της στο Μαραθώνα την νεκρή μητέρα της. Πριν από 10 χρόνια λένε οι πληροφορίες ότι έφυγε από την ζωή. Όλα αυτά για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Την αναζήτησε η άλλη εγγονή. Μέχρι στιγμής οι έρευνες πέφτουν στο κενό όμως για να βρεθεί αυτή η νεκρή γυναίκα.
13: Ναι, είναι μια περίπτωση και αυτή απίστευτη την οποία μας έχει σοκάρει όλους. Υπάρχει εντολή, εισαγγελική εντολή να αναβρεθεί το πτώμα, το σώμα αυτής της 90χρονης γυναίκα. Η καταγγελία έγινε από συγγενικό πρόσωπο εγγονή της γυναίκας, η οποία δεν είχε ακούσει τα τελευταία χρόνια κάποια νέα της συγκεκριμένης ηλικιωμένης. Φέρεται ότι οι έρευνες έχουν γίνει και με ειδικά σκαυτικά εργαλεία στην αυλή του σπιτιού για να δούμε αν βρίσκεται χαμένη κάπου εκεί. Γιατί φέρεται ότι ο συγκεκριμένος στράτος δεν ήταν δηλωμένος στο κοινωνικό σύστημα συντάξεως, στον ΕΦΚΑ που λέμε, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν τις συντάξεις να δίνονται. Το είδαμε και πρόσφατα το καλοκαίρι και σε άλλη περίπτωση.
1: Να.
13: Όπου ένας γιος έκρυβε τη μητέρα του νεκρή. Ναι. Πρέπει και εδώ να υπάρχει ενδεχομένως ένας τρόπος, κοινωνικές δομές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι εύκολο βέβαια, ειδικά όταν κάποιος ηλικιωμένος έχει κινητικά προβλήματα και είναι εξαφανισμένος από το κοινωνικό σύνολο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς αν
1: κάτι
13: θα δηλωθεί ο θάνατος
1: του. Που πήγαν στη γειτονιά εκεί τα τελευταία 10 χρόνια, λένε ότι τη γυναίκα αυτή δεν την είδανε ποτέ. Η εγγονή που ζούσε στη Γαλλία, η άλλη εγγονή, έπαιρνε τηλέφωνα, την έψαχνε, την αναζητούσε, δεν την έβρισκε. Έπρεπε να επιστρέψει πίσω μετά από πόσα χρόνια και να πάει στις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να ξεκινήσει μία έρευνα. Μία έρευνα που, το ξαναλέμε, έχουν σκάψει όλη την αυλή, πέφτει στο κενό. Και τα ερωτήματα είναι πολλά. Έφυγε από παθολογικά αίτια.
0: Μήπως συνέβη κάτι άλλο.
13: Θα γίνει, αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν εφόσον βρεθεί το σώμα για να δούμε αν ήταν τα παθολογικά αίτια ή αν ήταν εγκληματική πράξη. Αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο. Πρέπει να βρεθεί το σώμα, το πτώμα της συγκεκριμένης, σε όποια κατάσταση βρίσκεται. Δεν θα βρεθεί πτώμα, αλλά ό,τι βρεθεί. Γιατί δυστυχώς συνηθίζεται κάποιοι να συνεχίζουν να πίνουν συντάξεις και να διατηρούν. Τουλάχιστον αν δεν είναι εγκληματική ενέργεια, είναι εγκληματική παράβαση το να μην ανακοινώσεις την απώλεια ενός ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει και το ΕΦΚΑ να μπορεί να ελέγχει με κάποιο τρόπο κατά διαστήματα, ίσως ενδεχομένως με μια ίδια επικοινωνία. Βέβαια δεν είναι εύκολο, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άνοια ή άλλα σωματικά προβλήματα.
0: Τώρα, η συγκεκριμένη
14: και είναι
0: ιστορία.
14: Και ξεκάθαρη περίπτωση απάτης, κύριε Κοφάντη, αν μου επιτρέπετε και αν ισχύει.
0: Εάν περάσει 120.000 ευρώ που έχει οικειοποιηθεί παράνομα,
14: ακριβώς,
0: είναι κακούργημα,
14: δηλαδή,
0: έτσι.
14: Ακριβώς, ήθελα να πω το εξής. Εάν βρεθεί το πτώμα και εξακριβωθούν οι συνθήκες

0: Να.
1: Κυρία Σκλιαμή, το βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση. Το είδαμε στην περίπτωση που είχαμε το καλοκαίρι στο Μιστρά. Ακόμα και στην περίπτωση της Κυψέλης. Πώς γίνεται να ξυπνάς και να κοιμάσαι, να κοιμάσαι και να ξυπνάς έχοντας ένα πτώμα στην αυλή του σπιτιού σου, στην κατάψυξη, το οποίο το έχεις κάνει μόνος σου. Το έχεις τάψει εσύ, το έχεις τοποθετήσει εσύ.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραίο το ερώτημά σας και να σταθούμε λίγο σε μια γενική διάσταση. Να πάμε λίγο συλλογιωμένους, γιατί έχει σημασία αυτό. Εφόσον πράγματι απουσίαζε περίπου για 10 χρόνια, προκύπτει και το ερώτημα πώς ένας ηλικιωμένος μπορεί να εξαφανιστεί από την κοινωνική, οικογενειακή ζωή του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιοι άνθρωποι είχαν επαφή μαζί του, υπήρχαν συγγενείς, υπήρχαν γείτονες και πώς εξηγούνται όλα αυτά τα χρόνια της απουσίας του.
0: Να.
2: Γιατί αυτή η υπόθεση μας φέρνει και κάτι άλλο στο προσκήνιο. Την κοινωνική απομόνωση και την αόρατη αντιμετώπιση που μπορεί να βιώνουν ορισμένοι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Το βλέπουμε και στις απάτες, που πολλοί άνθρωποι προσελκύουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Όσο λοιπόν περιορίζονται οι κοινωνικές επαφές, σταθερά πρόσωπα γύρω από έναν ηλικιωμένο, τόσο λιγότεροι είναι και οι άνθρωποι που μπορούν να αντιληφθούν ότι κάτι έχει αλλάξει ή ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάψει να εμφανίζεται. Οπότε έχει να κάνει με ζήτημα προστασίας των ευάλωτων ηλικιωμένων ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί να κατανοήσουμε, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί καμία πράξη.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε, κύριε Ρίγα, άλλη μια ερώτηση. Διαβάζουμε πλέον ότι όσοι συλλαμβάνονται για τηλεφωνικές απάτες, ξέρετε, είμαι ο λογιστής, είμαι από το ΔΔΕ, είμαι οποιοδήποτε, είμαι ο Θεός ο ίδιος, και εξαπατούν όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που ακούσαμε και την κυρία Σκλιάμη, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, πλέον θα διώκονται για κακούργημα.
3: Κοιτάξτε, αναβαθμίζεται όλο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι παρόλο την καμπάνια που έχει γίνει, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει και τις συλλήψεις των κατά καιρούς απαταιώνων, το πλημέλημα δεν αγγίζει κάποιους και προφανώς με μια αναβάθμιση και αυστηροποίηση του πλαισίου να έχουμε μια κάμψη αυτών των φαινομένων, γιατί η κατάσταση ξεφύγει τελείως. Δηλαδή συλλαμβάνονται, το ανακοινώνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθημερινά, το παίζεται, όλοι οι ηλικιωμένοι ευάλωτοι τους συζητάμε, παρόλα αυτά συνεχίζουμε να έχουμε υποψήφια θύματα και θύματα στο τέλος. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει η πολιτεία να πάρει αυστηροποιημένα μέτρα για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους.
0: Καλώς σας ευχαριστούμε, κύριε
1: Καρβαλάκο,
0: κύριε
1: Σκλιάμη.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
4: καλώς Σαββατό, κύριε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον ψηφιακό μας τοίχο. Εκεί όπου θα συναντήσουμε τη Μαρία, έλα Μαρία Σβόλου. Γιατί μας φέρνεις μια είδηση από πού?
5: Από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, ναι. Εκτός Ελλάδας θα πάμε, όπου η εγγονή του, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε στο διαδίκτυο μια πολύ συγκινητική στιγμή της. Να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε.
1: Βεβαίως.
6: So this is like really weird for me to cry. I've only cried like a few times, but like I think knowing that I have to say goodbye to everyone tonight, it's like really, really sucks. I don't say goodbye to my mom tomorrow, but everything else is sad. I'm struggling right now, just like thinking about it. But like I'm excited. It's just like I'm emotional. I'm explaining.
1: Εντάξει,
0: γιατί,
1: λογικό.
0: Γιατί κλαίει.
1: Έλα,
0: γιατί.
1: Λογικό είναι.
0: Τι λογικό, πες.
5: Ουσιαστικά η Κάι Τραμπ, ναι. Η μεγαλύτερη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, σε ηλικία 19 ετών, είναι ουσιαστικά αυτό ένα απόσπασμα από ένα vlog της στο YouTube, ναι. Το οποίο έχει ανεβάσει η ίδια στο προσωπικό της λογαριασμό. Επιλέξαμε αυτό το απόσπασμα γιατί όλοι λίγο πολύ μπορούμε να ταυτιστούμε σε κάποια φάση της ζωής μας, να φεύγουμε από το πατρικό μας σπίτι και να λέμε αντίο στην καθημερινότητά μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας.
1: Φεύγεις για ένα καλό, φεύγει, για ένα χαρμόσυνο, ναι, γεγονός στην πραγματικότητα.
5: Ναι, γιατί φεύγει από το Τζούπιτερ της Φλόριντας όπου έμενε και για να πάει στο Μαϊάμι όπου θα σπουδάσει.
1: Ναι,
5: ναι, ένα χαρμόσυνο, ναι.
1: Πολύ ωραίο, ναι. Για ένα ωραίο γεγονός, γιατί θα γνωρίσεις και άλλο κόσμο, θα κοινωνικοποιηθείς.
5: Ακριβώς.
1: Ανοίγονται

0: ορίζοντας μπροστά σου. Αλλά δεν πάβει όμως, να φεύγεις από, από τους συγγενείς σου, από την οικογένειά σου, από τους φίλους που έχεις ήδη στην πατρίδα σου.
1: Είναι γλυκιά στιγμή. Έτσι, ό,τι κοινωνική τάξη και να, σε όποια κοινωνική τάξη να ανήκει ο καθένας, όσα εισοδήματα και να έχει, είναι μια γλυκιά στιγμή. Και την περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Η πρώτη γονή είπε είναι τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Η μεγαλύτερη.
1: Η μεγαλύτερη γονή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και εσύ να τελειώσει ό,τι θέλει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά έξω.
0: Για να δούμε τι γίνεται.
1: Έξοδο θα έχει, όχι είσοδο, λογικά. Έτσι, πού βρισκόμαστε.
0: Α, έλα, καλά είναι τα πράγματα. Πάρα πολύ καλά είναι τα πράγματα. Μια χαρά.
1: Είναι ωραία. Αυξημένη λίγο η κίνηση στο ανερχόμενο, όπως βλέπουμε. Για την βιομηχανική ζώνη της Αττικοβιωτίας.
0: Τσουλάει όμως.
1: Τσουλάει όμως και είναι εξαιρετικές συνθήκες. Να ρίξουμε και μια ματιά ο σκηνοθέτης μας στο χάρτη. Πάμε να το δούμε. Εντάξει, λίγο στο ανέβασμα εκεί στο ύψος των Σεπολίων είναι καλή κατάσταση. Λίγο στο κατέβασμα Περιστέρι Αιγάλεως Εξόδους. Αλλά σε γενική. Πού βλέπεις, τι έχεις δει, τίποτα.
0: Βλέπω και στην παραλιακή. Βλέπω στην παραλιακή.
1: Παραλιακή έχει... στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έτσι.
0: Ναι,
1: στο Τροχαντερό.
0: Βλέπω ότι είναι εκεί κόκκινο, στο κόκκινο. Έχει αρκετή κινησούλα.
1: Αυτά.
0: Κατά τα άλλα και στο κέντρο της Αθήνας καλά τα βλέπω.
1: Η έξοδος ο συνήθως της Αθηνών Κορίνθου με τις σχιστούς στα τελευταία της μέτρα από τη Λιάρη και από το Χαϊδάρι χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ακόμα δεν έχετε γυρίσει. Δεν γυρίσατε.
0: Ερχόμαστε.
2: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα. Τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη. Το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση.
11: Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, καταλαβαίνετε, έχουμε ωραία διάθεση σήμερα.
1: Είμαστε στον Παϊλάντο τώρα, τόση ώρα
0: και χόρεψε, είμαστε χόρεψε.
1: Στο έτσι. Για βάλτε, δώστε καζιά.
0: Δώστε το, για να χορέψει το κεφάλι.
1: Παϊλάντο, Παϊλάντο. Λοιπόν, είναι Παρασκευή όπως το έχετε καταλάβει. Είναι Παρασκευή και εδώ ο καθένας παίζει το βιολί του της Παρασκευή. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα με πας έτσι όπως με ξεκινάς ωραιότατα στις ενότητες μας με το TikTok.
0: Για δείτε.
2: La etapa más divertida y peligrosa donde buscan atentar contra su propia vida está aquí. Donde si le quitas el ojo de encima por un segundo, ya hicieron desastres. La etapa cuando un silencio es más peligroso que un grito. La etapa cuando te das cuenta que lo de cambiar pañales era la parte fácil de la vida. Y donde desarrollarás el ultra instinto paterno llamado paciencia. Es hora de jugar, gritar y correr 24.
0: Καταπληκτικό!
1: Λοιπόν, για όσους ακούνε, μάλλον πρέπει να είναι Αργεντίνος, δεν είναι Ισπανός. Αργεντίνος η προφορά. Δεν βρίζει ο άνθρωπος, εντάξει, αλλά περιγράφει για ένα μέλλον με πολύ μεγάλη προοπτική. Κοιτάξτε εδώ που τσίρκας, κοίτα εδώ ευρηματικότητα. Το πώς δεν πέφτει και πώς δεν τσακίζεται.
0: Έτσι, καλά, βέβαια, είναι απορίας άξιο.
1: Εδώ πώς δεν πέφτει, πες μου, σε παρακαλώ, πού το έχει βάλει. Πού το έχει βάλει, πού το έχει σφινώσει.
0: Το σκαρφίστηκε και λέει εγώ
1: θα το κάνω.
0: Θα το κάνω, θα το καταφέρω, θα το πετύχω.
1: Θα το κάνω και το έκανε. Βέβαια, ο μπαμπάς είναι χαρούμενος ή η μαμά που κάνει το βίντεο, τον βλέπει και το χαίρεται πάρα πολύ.
0: Ναι, καλά, δεν είμαι πολύ σίγουρη για τη μαμά.
1: Λοιπόν,
0: για τη μαμά λέω δεν είμαι πάρα
1: μάλλον
0: πολύ σίγουρη.
1: Μάλλον τον μπαμπά.
0: Ο μπαμπάς είναι μαρώνει, δεν λέω ότι έκανε το παιδάκι, η μαμά δεν είναι με την ψυχή στο στόμα, Παναγία μου το παιδί μου.
1: λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε και σε κάθε περίπτωση αυτές οι ενότητες μας αρέσουν και είναι εξαιρετικές. Πάμε να συναντήσουμε στην Κωνσταντινούπολη τον Νίκο Νανούρη.
0: Φύγαμε.
1: Έλα, Νικόλα, καλέσουμε. Ακόμα ζέστες πρέπει να έχετε, Νικόλα. Σε βλέπουμε το κοντομάνικο, σε χαίρομαι. Ακόμα ζέστες πρέπει να έχετε.
3: Μην το ματιάζουμε. Ναι. Μην το ματιάζουμε. Καλά πάει μέχρι στιγμής. Καλά πάει. Τριαντάρια έχουμε εδώ πέρα. Είμαστε ακόμα σε καλοκαιρινή διάθεση.
0: Τι ωραία.
1: Έλα, να σε ρωτήσουμε κάτι τώρα. Ήρθε incognito ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο κύριος Καλίν, στην Αθήνα. Τι λένε οι τουρκικές πηγές που όλο και ανακαλύπτεις, τι λένε, για ποιο λόγο ήρθε και δεν το δημοσιοποίησε, δεν το επικοινώνησε?
3: Καταρχάς ήταν μια πληροφορία η οποία είχε διαρρεύσει καταρχάς στον ελληνικό τύπο, η ευθυντιαστική επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, επιβεβαιώθηκε χθες και από τουρκικές πηγές ασφαλείας. Μιλώντας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι πηγές αυτές επιβεβαίωσαν την ευθυντιαστική επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα και την συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Και αυτό που λένε είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν βεβαίως οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και οι περιφερειακές εξελίξεις και αξιολογήθηκαν τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την επίλυση των προβλημάτων ανάμεσα στις δύο χώρες, λένε οι ίδιες πηγές. Μάλιστα, αναφέρουν ότι συζητήθηκε ότι είναι κρίσιμη σημασία η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας και για όσον αφορά τις εξελίξεις στο Αιγαίο, αλλά και για τη Δυτική Μεσόγειο και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Συμφώνησαν επίσης οι δύο υπηρεσίες να συνεργαστούν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Υπάρχει μια συνεργασία, συμφώνησαν για μια εμβάθυνση της συγκεκριμένης συνεργασίας. Συζήτησαν βεβαίως το Παλαιστινιακό, τον πόλεμο στο Ιράν και γενικότερα το κοινό συμπέρασμα είναι ότι η συνεργασία αναμένεται να αναβαθμιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος είναι και στενός συνεργάτης του Ταγί Περντογάν, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, ο Ιμπραήμ Καλίν, συμπίπτει με την κρίση που βλέπουμε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα και στα πρωτοσέλιδά του σήμερα και τη παρουσιάζουν.
0: Έπεσε η κάμερα του Νίκου Νανούρη.
1: Γίνονται αυτά.
0: Τι έγινε.
1: Νίκο, γίνονται αυτά. Είμαστε μια ζωντανή εκπομπή. Μην αγχώνεσαι. Το τρυπόδι μας έφυγε ή το κλώτσε κανένα σκυλάκι?
3: Έχουμε αέρα εδώ πέρα.
0: Α, έχει τόσο πολύ αέρα.
3: Καταλάβει. Έχουμε πολύ αέρα εδώ πέρα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Νίκο, συμβαίνουν.
3: Τι λέγαμε, λοιπόν.
1: Το πάντα να γελάτε.
0: Τι λέγαμε.
3: Το έχουμε γλιτώσει πολλές φορές. Κάποια στιγμή θα γινόταν.
0: Ήταν δεδομένο. Μας έλεγες λοιπόν για τα τουρκικά δημοσιεύματα. Και πώς βλέπουν λοιπόν την επίσκεψη αυτή την ώρα που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια όχι πολύ καλή περίοδο, θα έλεγε κανείς.
3: Και το παρουσιάζουν ότι γίνεται συγκεκριμένη επίσκεψη στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και λένε εδώ ότι μπορεί να έστειλε και ο Ιμπραήμ Καλίν τα μηνύματα της Άγκυρας σχετικά με τη συνεργασία Αθήνας και Ισραήλ. Το παρακολουθούμε πάντως. Το θέμα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση πάντως συνεχίζουν να ανεβάζουν τους τόνους σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ και στέκονται και στα μηνύματα του Ταγίπ Ερντογάν που έστειλε στην Ελλάδα για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.
1: Εγώ θέλω να πάμε στον Γιώργο Φλόρο. Είναι αντινάβαρχος στην Αποστοθεία. Κύριε Φλόρο, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, καλή αρχή και με εσάς
4: για
1: την σεζόν μας ενημερώνετε με την δική σας οπτική. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται και δίνει ένα μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν θα ρωτήσει κανέναν και δεν θα δεχτεί υποδείξεις για το πώς θα εξοπλιστεί και πώς θα αμυνθεί σε περίπτωση που υπάρχει οτιδήποτε. Είναι ένα μήνυμα αυστηρό προς την Τουρκία μετά την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα, της ομπρέλας, πώς το λέμε.
0: Και μετά από την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και μετά από όλα όσα λέει και ζητάει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από ένα καλοκαίρι, δεν θα έλεγε κανείς με ήρεμα νερά, κύριε Φλόρο, έρχεται καταργήσανε, και απαντά.
1: Καταργήσανε οι άλλοι με τα θαλάσσια πάρκα του Καστελόριζου.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε και διάβημα από την Ελλάδα, διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτά τα θαλάσσια πάρκα αλλά και για τα χωροταξικά πλαίσια. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα απαντά.
4: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει στο σημείο με την Τουρκία να ενοχλείται ακόμα και που υπάρχουμε και αναπνέουμε δίπλα της. Έχει ενοχληθεί για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας, για το σχεδιασμό για τη βιομηχανία. Τώρα την έχει ενοχλήσει σφόδρα η πρόσθεση του αντιεροπορικού συστήματος από το Ισραήλ με την ονομασία Ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο είναι ένα αμυγό αμυντικό σύστημα.
1: Δηλαδή, αμυντικό όπλο, αυτό λέμε.
4: Είναι αμυντικό όπλο. Δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε την επικράτειά μας, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τα νησιά μας και το Αιγαίο μας. Δηλαδή, κάποια πράγματα ξεφεύγουν πια και από την κοινή λογική. Εντάξει, είπαμε, η Τουρκία βλέπει παντού φαντάσματα ή θέλει να βλέπει για να μπορεί να δικαιολογεί τις δικές της επιθετικές ενέργειες και για να λέει και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό ότι κοιτάξτε, εγώ αντιδρώ γιατί η Ελλάδα κάνει επιθετικές ενέργειες εναντίον μου. Δείτε, κάνουν συμφωνίες με το Ισραήλ, εξοπλίζονται και τα νησιά. Είχαμε χθες νέα δήλωση Ερντογάν για την αποστατικοποίηση των νησιών. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Τώρα, αν θέλετε να κάνω και ένα σχόλιο για την επίσκεψη Καλίν,
0: ναι.
4: Προφανώς εντάσσεται σε κάποιο πλαίσιο μυστικής διπλωματίας, η οποία γι' αυτό το λόγο λέγεται και μυστική, ότι δεν θα μάθουμε και ποτέ τι συζητήθηκε. Όπως είπε και ο ανταποκριτής σας, ο Καλίν δεν είναι ένα τυχαίο άτομο. Έχει υπάρξει σύμβουλος του Ερντογάν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο, υποστηρίζει το δόγμα του νεοθαμανισμού. Και ξέρει τα ελληνοτουρκικά, τα ξέρει πάρα πολύ καλά και τα έχει χειριστεί και προσωπικά. Άρα η επίσκεψή του εδώ έχει έναν ισχυρό συμβολισμό. Τώρα το τι είπανε και τι υπόθηκε δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν κάποιες απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι μετέφερε κάποιο μήνυμα από τον Ερντογάν τον ίδιο. Η άλλη άποψη, η πιο καθησυχαστική, λέει ότι απλά ήρθε εδώ για να κατεβάσει τους τόνους και να μας καθησυχάσει. Ωραία. Ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Ναι.
1: Μιας που βρισκόμαστε στο επίπεδο της διπλωματίας, της μυστικής και όχι μόνο. Σήμερα τα νέα αποκαλύπτουν ότι την Τρίτη ο Πρωθυπουργός σε ένα ταξίδι αστραπή στο Ελαλαμέιλ θα πάει να συναντήσει τον πρόεδρο Σίση της Αιγύπτου.
4: Μάλιστα.
1: Τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε?
4: Ωραία. Και πολύ καλά κάνει. Με την Αίγυπτο, ξέρετε, έχουμε άριστη σχέση τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, η οποία επεκτείνεται σε πολλούς τομείς. Μπορώ να σας πω και στον τομέα τον αμυντικό, και όσο καιρό ήμουν ενεργεία με τους Αιγυπτίους, κάναμε συνεκπαιδεύσεις, κάναμε κοινές ασκήσεις. Η Αιγύπτη, ξέρετε, έχουν ωφεληθεί πάρα πολύ από αυτή τη συνεργασία μαζί μας, γιατί έχουν ανέβει επικοινωνιακά. Με το να κάνουν ασκήσεις με μια χώρα νατοϊκή που είναι, εντάξει, έχει ένα επίπεδο στην άμυνα πολύ υψηλό. Όμως, έχει ακουστεί ότι υπάρχει μια σκέψη να ενταχθεί η Αίγυπτος στην συμφωνία της Μέκκας. Ξέρετε, αυτή την τελευταία συμφωνία μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Άρα είναι πολύ πιθανό να θεωρήσουμε ότι μεταξύ άλλων θα τεθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε έναν τέτοιο σύμμαχο, δεν θέλουμε να δούμε την Αίγυπτο να προσεγγίζει ξανά την Τουρκία. Υπάρχει επίσης και το θέμα της Μονής της Αγίας Κατερίνης του Σινά. Είναι και αυτό ένα θέμα που προφανώς θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο πρωθυπουργών. Με την Αίγυπτο, να σας θυμίσω, έχουμε και τη μερική οριοθέτηση Γησαός που μπήκε σφήνα στο Τρυπολιτικό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέματα. Η κίνηση του κυρίου Πρωθυπουργού θεωρώ ότι είναι στο σωστό δρόμο και πολύ καλά κάνει να πάει να ανανεώσει αυτή τη σχέση με το ΣΥΣ.
0: Να. Και βεβαίως μετά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία μετά από αυτή την συνάντηση.
1: Τι θα κάνει. Ναι, τι θα κάνει η Τουρκία. Λοιπόν,
4: η Τουρκία έχει ενοχληθεί, γιατί ενοχλείται για αυτό, ενοχλείται για τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να χωνέψει ότι μια μουσουλμανική χώρα, την οποία τη θεωρεί αδερφή, σύμφωνα με το δικό της οπτική, ότι έχει τόσο καλές σχέσεις μαζί μας. Ναι, και αυτό είναι και αυτό κάτι που είναι κάτι.
1: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε, εγώ θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση σας, κύριε Φλόρο. Εκεί όπου έχει ορίσει το θαλάσσιο της Πάρκο η Τουρκία, στέλνει αλλιευτικά να ψαρέψουν, δεν ξέρω να κάνουν τι, χωρίς άδεια. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε?
4: Όχι, δεν έστειλε αλλιευτικό. Αλλά έστειλε ένα ερευνητικό, το Μπιτάκ Μαρμαρά,
1: ναι,
4: του Πανεπιστημίου του Μπιτάκ. Κοιτάξτε, το ξανακάνει. Και μέσα από το συγκεκριμένο σκάφος, δεν είναι ένα μικρό σκαφάκι, είναι που κάνει επιστημονικές τέρνες στη στήλη ύδατος. Και λέω και τονίζω το στήλη ύδατος, ότι δεν αγγίζει την υφαλοκρηπίδα, δεν την πειράζει.
1: Ναι. Δηλαδή,
4: βέβαια η Ελλάδα ήδη αντέδρασε με ναύτεξ, στην οποία λέει σαφώς ότι οι έρευνες γίνονται άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, άρα δεν είναι εξοδοτημένες, και ότι έχει εκμευθεί το σύστημα ναύτεξ από μία εξοδοτημένο σταθμό, δηλαδή αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Σίγουρα έχει γίνει μια ρηματική διακίνηση, πάντα αυτή είναι ο τρόπος αντίδρασης. Και θέλω να πιστεύω ότι έχει πάει και κάποιο σκάφος του λιμενικού να παρακολουθεί διακριτικά τι εργασίες κάνει το τουρκικό σκάφος εκεί.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Φλόρο.
1: Νικόλα, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στους δρομούς της πόλης.
0: Όλα εντάξει, Νίκο. Εντάξει.
5: Κρατάμε, εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Πάμε στα θέματα μας τώρα που θα μας απασχολήσουν αυτό το χειμώνα. Είσαι έτοιμη?
0: Βεβαίως. Ανοίγουμε συνεχώς τα θέματα της καθημερινότητας. Είναι η ακρίβεια, όχι μόνο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εδώ που τα αναδεικνύουμε συνεχώς και βλέπουμε πώς εξελίσσονται οι τιμές, αλλά και η ακρίβεια που θα έρθει να χτυπήσει τα νοικοκυριά σε λίγο διάστημα από τώρα, όταν θα χρειαστεί να γεμίσουμε τον καυστήρα ή να ανάψουμε τα κλιματιστικά για να ζεσταθούμε.
1: Στις περιοχές της χώρας που δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικού αερίου, ζεσθενόμαστε περισσότεροι με το λέβητα του πετρελαίου θέρμανσης ακόμα. Το πετρέλαιο δεν μας δουλεύει. Αν ξεκινούσε σήμερα, πόσο θα ξεκινούσε και τι γίνεται με τις ζώνες? Γιατί άλλο το κρύο στη Φλόρινα για μια οικογένεια, άλλο το κρύο στην Καλαμάτα.
0: Το κρύο στη Φλόρινα έχει πιάσει από τώρα.
1: Έχει πιάσει από τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας και αμέσως μετά θα σας πούμε με παραδείγματα το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα. Είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος μαζί μας από την Καλαμάτα. Γιώργο, καλή σου μέρα με τον κύριο Νίκο Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλε, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Πάνου, ενεργειακός επιθεωρητής.
6: Ναι,
1: καλημέρα, κύριε Πάνου. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
1: Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και είναι η κυρία Λίζα Κουγιά, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Αμιντέο. Κούγια ή κουγιά?
8: Κούγια.
1: Η κυρία Λίζα Κούγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
8: Ελισάβετ Κούγια είναι.
1: Ελισάβετ, λοιπόν. Ελισάβετ, να το βάλουμε όλο έτσι όπως Το έχουμε. Ελισάβετ Κούγια.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς. Γιατί βρίσκεστε στο Αμίντεο. Καταρχάς, τι θερμοκρασία έχει αυτή τη στιγμή στο Αμίντεο?
1: Πρέπει να είναι λίγο ζεστά ακόμα.
6: Αυτή τη στιγμή έχουμε 17 βαθμούς.
1: Α, 17. Δεν είναι
0: βαθμούς.
1: Τόσο ζεστά όσο είμαστε εδώ.
0: Όχι, επειδή εγώ έχω πάει τέλη Αυγούστου εκεί, στα βόρεια της χώρας και ήθελες μπουφανάκι.
6: Ναι, κανονικά έτσι είναι όπως τα λέτε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τώρα με κάψιμο που είχαμε δεν πρόλαβε ακόμα να κρυώσει.
0: Δεν πρόλαβε.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Κουγιά. Ο χειμώνας εσάς πόσοι μήνες είναι περίπου?
6: 8 μήνες με 9.
1: 8 με 9 μήνες. Και δεύτερη ερώτηση, εσείς...
6: Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε τώρα από τον Οκτώβριο και θα τελειώσουμε τη φάρμα σε τον Ιούνιο.
1: Πώς ζεσταίνεστε, γιατί οι περισσότεροι χρησιμοποιούν δεν λέβητα πετρελαίου?
6: Η καταστροφή μας είναι το χειμώνα. Ο κόσμος υποφέρει το χειμώνα εδώ στο Δήμο, γιατί έχουμε το πετρέλαιο, δεν έχουμε όλη τη τηλεθέρμανση όπως έπρεπε να έχουμε. Και σαν σύλλογος έχουμε ζητήσει πολλά πράγματα και από το Δήμο μας για τη τηλεθέρμανση, ο οποίος δεν έχει αποδεχτεί το αίτημά μας ποτέ. Η τηλεθέρμανση έχει μόνο η περιοχή του Αμιντέου και 2 χωριά. Τα υπόλοιπα 25 χωριά, γιατί είμαστε 28, δεν έχουν τηλεθέρμανση.
0: Ναι.
6: Και ζεσταίνονται οι μισοί με πετρέλαιο, που το κόστος του πετρελαίου είναι πάνω από 8.000 για αυτούς τους 8 μήνες.
0: Τι λέτε τώρα? Δηλαδή εσείς που έχετε 3 παιδιά, κυρία Κούγια.
6: 3 παιδιά, σωστά.
0: 3 παιδιά. Για να ζεσταθείτε όλοι μαζί, οι 5 άνθρωποι, το χειμώνα στο σπίτι σας, θέλετε 8.000 ευρώ όλο το χειμώνα?
6: Όλο το χειμώνα και ανάλογα και πόσο το καίμε. Και εγώ σας λέω 8.000 με μέτρο να είμαστε, με λίγο οικονομία να είμαστε.
0: Και φανταζόμαστε και με κάποιοι, δεν ξέρω αν εσείς τώρα διαθέτετε στο σπίτι σας, και το τζάκι να καίει ασταμάτητα ξύλα.
6: Κοιτάξτε, υπάρχουν σπίτια που καίνε τζάκι και υπάρχουν σπίτια που καίνε τους λέβητες με ξύλα. Αλλά είτε ξύλα καίμε, είτε πετρέλαιο καίμε, η θέρμανση είναι υπερβολική ακριβή.
1: Έχουμε βάλει, κυρία Κούγια, και θα δούμε τις κάρτες μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εγώ έχω κάνει συντηρητική εκτίμηση, στο παράδειγμα, το πώς με αυτές τις τιμές που βιώνουμε τώρα θα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης. Κρατηθείτε, ακούστε. Πετρέλαιο θέρμανσης 2 ευρώ ανά λίτρο, παρακαλώ πάρα πολύ, με τις σημερινές διεθνείς τιμές.
0: Έτσι.
1: Πανάκριβο.
0: Πανάκριβο
6: είναι. Μόνο πανάκριβο.
1: Πανάκριβο.
6: Οι οικογένειες δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν με το πετρέλαιο.
1: Ακούστε.
6: Και όλοι προσπαθούν να βρούμε μία λύση, γιατί κανένας πολιτικός δεν ενδιαφέρεται.
1: Ακούστε, κυρία Κούγια, μισό λεπτό, να δούμε λίγο τα στοιχεία. Μια τετραμελής οικογένεια στην πρώτη ζώνη που είστε εσείς, βάζω 2.000 λίτρα συντηρητικά, έτσι πολύ συντηρητική είναι η εκτίμηση, θέλει για να αγοράσει το πετρέλαιο 4.000 ευρώ. Άντε να αφαιρέσουμε το επίδομα θέρμανσης που φτάνει στα 756 ευρώ.
6: Συγγνώμη, εδώ
1: το τελικό κόστος. Μισό λεπτό. Είπαμε, συντηρητική είναι εκτίμηση. Το τελικό κόστος είναι 3.244 ευρώ. Μισό λεπτό, κυρία Κούγια. Μισό λεπτό. Πάμε τώρα μια οικογένεια στην Καλαμάτα. Είναι τετραμελής οικογένεια στην τέταρτη ζώνη. Η κατανάλωση εκεί, η συντηρητική πάλι εκτίμηση είναι στα 1.000 λίτρα, αν έχει έναν ήπιο χειμώνα. Το κόστος αγοράς στα 2.000 ευρώ με τις σημερινές τιμές. 420 ευρώ το επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος για την Καλαμάτα στα 1.580 ευρώ. Και αυτά δεν βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας μισθός ολόκληρος μαζί με το συμπλήρωμα από τη σύζυγο.
0: Κάτι θέλει να πει η κυρία Κουγιά και πάμε να ολοκληρώσουμε.
6: Να
0: σας συνεχίσουμε
6: πω λίγο κάτι για το επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι.
6: Εμένα φέτος ο χειμώνας μου κόστησε 6.000. Ωραία. Θέλετε να σας πω πόσο λεφτά πήρα από το επίδομα θέρμανσης?
1: Για πείτε μας.
6: 500 ευρώ.
0: Τίποτα. Σταγόνα στον ωκεανό.
6: Όχι μόνο τίποτα, ούτε δηλαδή για να βγάλω το πετρέλαιο του μήνα, ενός μήνα.
0: Να.
6: Αυτό είναι επίδομα θέρμανσης.
0: Να. Για να πάρουμε εικόνα.
6: Να μην με κορυδεύει καμία κυβέρνηση.
0: Έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα σε σχέση με αυτά
1: που
0: καταναλώνετε, που ξοδεύετε για να καταφέρετε να ζεσταθείτε το χειμώνα.
1: Έτσι.
0: Να πάρουμε εικόνα και από την Καλαμάτα, Γιώργο Μαρκόπουλε.
8: Ναι, να σας καλημερίσουμε. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε αμύντιο. Εμείς είμαστε πολύ νοτιότερα. Σωστά. Και πολύ πιο ήπια τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν πάβει το πρόβλημα της θέρμανσης να αποτελεί έτσι ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες σε όλη την επικράτεια της χώρας. Και εδώ στην Καλαμάτα, δίπλα μου, έχω τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι μια τετραμελής οικογένεια, έτσι όπως ανέφερε ο Νίκος προηγουμένως. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μας πει και αυτός πώς βλέπει τα πράγματα φέτος το χειμώνα από πλευράς θέρμανσης. Πώς σκοπεύουν να ζεσταθούν στο σπίτι του?
9: Καταρχάς να πούμε ότι και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια ή τέλος πάντων την ευκαιρία να έχουμε φυσικό αέριο εδώ πέρα. Δεν έχει φτάσει εμάς στην περιοχή μας. Άρα και εμείς μόνο με πετρέλαιο. Ναι. Φυσικά, όπως είπε και ο Γιώργος, δεν είμαστε αμύντεο. Αλλά και εμείς 1000 με 1100 λίτρα πετρελαίου, όπως είπατε και εσείς στο παράδειγμά σας, τη σεζόν, τα χρειαζόμαστε για να... Και φανταστείτε ότι και το σπίτι μας είναι μονωμένο. Αλλά και πάλι το κόστος είναι μεγάλο.
1: Δικαιούστε επίδομα εσείς, γιατί για φανταστείτε μια οικογένεια, κύριε Αγγελόπουλε, που να μην δικαιούται επίδομα στην Καλαμάτα. Το 2000 το έχει σίγουρο.
9: Εμείς δεν δικαιούμαστε. Δυστυχώς και τα κριτήρια είναι αρκετά χαμηλά και εκεί θα έπρεπε να γίνει κάτι, πιστεύουμε. Δηλαδή να έρθει η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο να διευρύνει λίγο το θέμα αυτό των κριτηρίων. Γιατί πολύ εύκολα βγαίνεις εκτός. Και όπως και να το κάνεις, εμείς έχουμε και την ψήξη εδώ, έτσι. Δηλαδή δεν έχεις θέρμανση όσο το η Φλόρινα ή κάποια άλλη περιοχή, αλλά έχεις άλλα κόστη ενεργειακά, τα οποία είναι επίσης σημαντικά.
0: Ναι. Πάμε λίγο και στον κύριο Πάνου. Κύριε Πάνου, πονοκέφαλος μας πιάνει. Μόλις το σκεφτόμαστε, μας έρχεται, το λέμε από χθες με τον Νίκο Ντουβρουτζάς, γιατί θα χρειαστεί, όπως όλα δείχνουν, να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ακόμα και στις περιοχές που υπάρχει το φυσικό αέριο και εκεί, επειδή τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του, ότι τελειώνουν τα αποθέματα, και εκεί που όλοι το θεωρούσαμε μια οικονομικότερη λύση, τελικά φέτος θα είναι πράγματι μια οικονομικότερη λύση για όσους έχουν ακριβό τη δυνατότητα
1: να... Μήπως πάει πιο ακριβά όπως έχει
0: αυτό,
1: πάει το φυσικό αέριο.
0: Γιατί έτσι όπως εξελίσσονται...
1: Έτσι.
7: Κοιτάξτε να δείτε, το φυσικό αέριο πέραν της τιμής της μοτροπορικής και της τιμής που βλέπουμε στην αγορά, είναι και ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι λίγο πιο σύγχρονα ότι με τις εγκαταστάσεις πετρελαίου. Έχουν ελέγχεται συμπίκνωση, που έχουν άλλη κατανάλωση, χαμηλότερη κ.ο.κ. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ότι ό,τι και να έχουμε, ελέγχεται πετρελαίου, αντλία θερμότητας, ελέγχεται φυσικού αερίου. Όταν έχουμε συνθήκες χειμώνα, όπως είναι στο Αμύδιο, που είναι πάρα πολύ έντονες και χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας για την θέρμανση της κατοικίας. Εάν δεν έχουμε φροντίσει, όχι εμείς σαν πολίτες απλά, ενώ και σαν κράτος να δώσει τις απαραίτητες βοήθειες για τις μονώσεις των σπιτιών και να μειώσουμε τις απώλειες, όσα επιδόματα και να δίνουμε, θα είναι να βάζουμε νερό σε ένα...
0: Τώρα πιάνεται ένα θέμα
1: είναι πάρα πολύ
0: πονάει,
1: δύσκολο θέμα.
0: Που ποιες μονώσεις σπιτιών, όταν εδώ τσακώνονται στις πολυκατοικίες για να βάψουν ένα τοίχο... Δεν νομίζω ότι υπάρχει, χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Πάνο, δεν νομίζω ότι υπάρχει, δεν είναι πολλά τα σπίτια, ακόμα και εδώ στην Αττική, τα οποία να έχουν σωστή μόνωση. Και σκέψου και τις πολυκατοικίες που έχουν χτιστεί, Νίκο, εδώ και πάρα πολλά
1: δεκαετία
0: χρόνια.
1: Δεκαετία του 70, 60 και ποιες μονώσεις λέμε. Εγώ θέλω να πάω μέχρι να δούμε πάλι τον κύριο Πάνο. Α, τον είδαμε. Κύριε Πάνο, ερώτημα. Ακούσαμε την κυρία Κούγια. Ότι ό,τι και να κάνουμε εδώ, το οχτάρι το έχουμε μαζεμένο. Με αυτές τις τιμές τώρα, τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, τι επιδόματα πρέπει να σώσει, να δώσει για να σώσει αυτές τις οικογένειες κυριολεκτικά από το να μην έχουμε ενεργειακή φτώχεια και να ζεσταθούν το χειμώνα?
7: Εντάξει, το να δώσει σε ένα επίπεδο όσους 8.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει κάποιο επίδομα το οποίο να πλησιάσει κάπως αυτές τις ανάγκες. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά. Και αυτό είναι που εξηγώ όσον αφορά για τις μονώσεις. Σε έχουν γίνει από το 18 και μετά κυρίως τα προγράμματα τα οποία δίνουν έμφαση στις μονώσεις. Μονώσεις, αντικατάσταση της μοτοθέρμανσης και το καθεξής. Σε αυτούς ειδικά τους ανθρώπους, σε αυτές τις ειδικά τις κατηγορίες...
6: Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση?
1: Παρακαλώ. Κύριε Ακούγια από τη Φλόρινα.
7: Παρακαλώ, ναι.
6: Ωραία τα λέτε, σας ακούω εδώ πέρα, είναι έτσι ακριβώς πώς το περιγράφετε. Αλλά έχετε αναρωτηθεί ότι πόσα σπίτια ή πόσες οικογένειες έχουν κάνει τα προγράμματα και δεν τους έχουν δεχτεί για να μπορούν να κάνουν μονώσεις, ή μάλλον να το πω και αλλιώς, τα κριτήρια που ζητάνε για να γίνονται τα σπίτια με μονώσεις για να γλιτώσουμε τη θέρμανση είναι πάρα πολλά και πολλοί δεν τα έχουν.
0: Δίκιο έχεις αυτό, η κυρία Κούγια.
7: Ακριβώς, εγώ αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να δοθεί μια ειδική μέρημνα, ειδικά στις περιοχές όπου έχουν αυξημένα κόστη, όπως είναι το αμύντεο και άλλες περιοχές, σε κόστος θέρμανσης, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν και να εκτελέσουν τα προγράμματα πολύ πιο εύκολα, σωστά, ορθά, να γίνουν όπως πρέπει, δηλαδή οι μονώσεις, και να έχουν μια παθητική ασφάλεια στην κατοικία, έτσι ώστε το πετρέλαιο, αντί για 8.000 το χρόνο, να χρειαζόμαστε 2.000 ευρώ το χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω, διότι εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι πρώτα πρέπει να μειώσουμε τις απώλειες μας, τα επιδότα δεν θα μπορέσουν να φτάσουν σε τέτοιο ύψος για να μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες σε μια κατοικία.
0: Πάντως η αλήθεια είναι πως η μόνωση βοηθάει πάρα πολύ ένα σπίτι. Είτε αλλάξεις παράθυρα, είτε κάνεις κάποια θερμοπρόσωψη στο σπίτι, βοηθάει πάρα πολύ. Και έχετε δίκιο, κυρία Κούγια, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η δική σας, θα έπρεπε να υπάρχουν άλλα κριτήρια.
6: Είναι και όλα τα σπίτια μας παλιά.
0: Βέβαια.
6: Δεν είναι και καινούρια.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Μισό λεπτό όμως. Και η Καλαμάτα, σου είπαμε και πάλι, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, Γιώργο, είναι ένας μισθός κι άλλος ένας κοντά.
0: Ναι.
6: Παιδιά, η Καλαμάτα, σωστά, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει κρύο. Το καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεται. Γενικά όλη η χώρα μας δυσκολεύεται. Αλλά η δικιά μας η περιοχή δυσκολεύεται σε όλα τα κομμάτια, παιδιά.
1: Ναι. Έλα, Γιώργο.
8: Συμφωνούμε, κυρία Κούγια, συμφωνούμε σε αυτά που λέτε. Αλλά να εκμεταλλευτούμε όμως και λίγο την ιδιότητα του κυρίου Αγγελόπουλου, μιας και είναι και πολιτικός μηχανικός.
1: Βέβαια,
8: μπράβο.
1: Μπορεί
8: να μας βοηθήσει στο συγκεκριμένο θέμα.
6: Συμφωνώ. Ίσα-ίσα χρειάζεται και πολιτική μηχανική. Μήπως και αυτοί μαζί μας βοηθήσουν σε όλο το
1: κομμάτι, κυρία...
6: και με τις μονώσεις και με τη θέρμανση, με όλα.
1: Σωστά.
8: Να τους ακούσουμε όμως, να τους ακούσουμε.
6: Ναι.
9: Σε αυτό το θέμα, βέβαια, και ο συνάδελφος έχει απόλυτο δίκιο ότι θα πρέπει να γίνουν οι μονώσεις με το πρόγραμμα το Εξοικονομώ ή με τα καινούργια πρόγραμματα, τα ανακαινίζω το Εξοικονομώ. Η καλύτερη επένδυση που μπορεί να γίνει στο κομμάτι αυτό είναι η μόνωση.
1: Μόνωση, αυτό που λέμε.
9: Βέβαια, τα επιδόματα βοηθούν, σαφώς, αλλά θα πρέπει να γίνει η μόνωση και θα πρέπει να γίνει και ίσως μια επιδότηση να αλλάξουν τα συστήματα θέρμανσης, να περάσουμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα, όπως οι αντλίες θερμότητας,
6: οι
9: κατηλεύητες πιο σύγχρονοι. Έτσι. Και βέβαια, προφανώς το ότι εμένα η γυναίκα μου είναι από τη Βέρεια, οπότε ξέρω λίγο κι εγώ από κρύο.
6: Γνωρίζουμε τη γυναίκα. Εντάξει, η Βέρεια είστε λίγο καλύτερα, όμως.
9: Το κόστος αυτό... Σαφώς. Αλλά το κόστος αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα νοικοκυριά εκεί πέρα και ειλικρινά απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους. Άρα θα πρέπει ίσως και τα επιδόματα και η διαδικασία εξομάλυνσης του κόστους από μεριά της πολιτείας να είναι πιο επιθετική και πιο ικανοποιητική στις ζώνες αυτές.
8: Μάλιστα. Ένα νοικοκυριό, μια τετραμελής οικογένεια θα ξεπεράσει ένα βασικό μισθό, πιστεύετε, φέτος όσον αφορά το κόστος θέρμανσης?
9: Σίγουρα. Δηλαδή, ακόμα και στην καλύτερη των περιπτώσεων που είμαστε εμείς εδώ, που είμαστε η πιο χαμηλή ζώνη, θα χρειαστούν τουλάχιστον 1.700 ευρώ, αν είναι
1: τόσο περίπου, τόσο βγαίνει. Τόσο βγαίνει.
9: 1.800.
1: Ένας μισθός και κάτι.
9: Σίγουρα είναι παραπάνω από ένας μισθός.
1: Λοιπόν.
8: Οπότε πάμε για δύο βασικούς μισθούς, Νίκο.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, ευχαριστούμε.
6: Πρέπει να κάνουμε κυρία πάνω Κούγια. Από 10 δουλειές για να μπορούμε να βγάλουμε το φετινό χειμώνα.
1: Απόλυτο δίκιο έχετε, κυρία Κούγια. Απόλυτο δίκιο και πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση με τα επιδόματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε όταν ξεκινάει ο χειμώνας, να δούμε τι έχουμε να λαμβάνουμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Τα κριτήρια που είπε ο κύριος Αγγελόπουλος ήταν πολύ σημαντικά. Για τον κύριο Πάνου να ευχαριστήσουμε, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Η κυρία Κούγια ήταν από τον Σύλλογο Τριτέκνων.
1: Πολύ καλά κάνεις και το λες. Πολύ καλά κάνεις
0: και
1: το λες.
0: Και θέλω να το συνδέσω με εδώ με τη συζήτησή μας.
1: Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
10: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Στη ΔΕΘΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Τώρα αυτά θα πούμε.
0: Αυτά
10: έχουμε
0: θα
10: φρέσκο
0: πούμε.
10: Ρεπορτάζ.
0: Έλα, για τα πάμε, φρέσκα λοιπόν. Κουλούρια θέλω. Φρέσκα κουλούρια. Παγιάννη, καλημέρα.
10: Τι έγινε, κύριε Σβέρκο?
11: Μια χαρά.
10: Τέλεια, σε βλέπω.
1: Ο κύριος Σβέρκος είναι με την κοστολόγηση στο χέρι.
10: Βέβαια. Γιατί? Υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Έχει κανένα άγχος.
1: Ποιος υπόσχεται? Ο Τσίπρας υπόσχεται, όχι ο Σβέρκος.
10: Ναι, εννοείται. Ο Σβέρκος κάνει το ρεπορτάζ του.
0: Λοιπόν, έχουμε πει για τους συνταξιούχους. Σωστά. Έχουμε πει για τον κατώτατο μισθό. Σωστά.
10: Έχουμε άλλες δύο κατηγορίες σήμερα, να σας πω.
0: Λοιπόν,
10: είναι η 10η φορά που ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Είτε ως πρωθυπουργός, είτε ως αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα δεν έχει πιάσει τον γρουσούζικο αριθμό το 13. Δύο καινούργιες, ας τις πούμε έτσι, μετά από χθεσινή έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα στο Μαξίμου, κατηγορίες που θα ευνοηθούν από αυτά τα οποία θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτον, αγρότες. Οριζόντια μείωση, μάλλον κατά 5%, κάποιοι λένε και 10%, θα δούμε τώρα πού έχει ακριβώς κλειδώσει το μεσημέρι, της φορολογίας για όλους τους αγρότες οριζόντια. Γιατί απευθύνεται ο Μητσοτάκης στους αγρότες? Γιατί από τα focus group και τις έρευνες που γίνονται για λογαριασμό του Μεγάλου Μαξίμου, με την ομάδα αυτή ο Μητσοτάκης έχει συγκρουστεί, η κυβέρνηση δηλαδή, και θέλει να εξευμενήσει την διάθεσή τους. Δεύτερη ομάδα που θα ανακοινωθεί.
1: Πάμε ξανά. Επανέλαβε τι θα κάνει με τους αγρότες. Ήρθε μήνυμα πριν προλάβεις να το πεις. Τι είναι, μας λέμε πρωί-πρωί, τι κάνετε?
10: Ναι. Ανακοινώνονται μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές όλων των αγροτών οριζοντίως. Θα τα ανακοινώσει αυτά αύριο το βράδυ ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο, στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεύτερο πολύ σημαντικό μέτρο. Εξισώνονται οριζοντίως και σε όλα τα επίπεδα οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους.
0: Έπρεπε.
10: Έπρεπε, βεβαίως.
0: Έπρεπε.
10: Και άργησε η κυβέρνηση.
0: Αυτούς δηλαδή
10: σε ποια
0: παιδεία?
10: Σε όλα. Φορολογικά, όσον αφορά τις απαλλαγές τους, τα επιδόματα, μισθούς, οτιδήποτε παίρνει ο πολύτεκνος. Θα παίρνουν
1: αυτό
10: από
1: κόστος,
10: την πρώτη
1: όμως.
10: Πρώτου. Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό είναι
10: πρέπει
1: κόστος.
10: Να δώσει κάποια πράγματα όμως.
11: Αυτό έχει γίνει επικό στα Καραμανλή, έχει γίνει αυτό. Σας το λέω επειδή προέρχομαι από τρίτη οικογένεια και το θυμάμαι δηλαδή.
1: Για όπου έχουν τρίτη οικογένεια.
10: Δεν θα υπάρχει.
1: Όπου μας ξεσκίζουν, όπου μας βρουν και όπου περάσουν.
11: Εσύ, ναι,
1: έτσι. Του γκρεμάζουν, ναι.
10: Όλοι. Ούτε εισοδήματα, ούτε κόφτες, ούτε τίποτα. Όλοι οι τρίτεκνοι θα εξομοιωθούν.
1: Αυτό θα είναι η δυσάρα. Συγγνώμη, αυτό θα είναι είδηση.
10: Ναι, ναι, γι' αυτό τη δίνουμε πρώτη. Εδώ για να επιβεβαιωθούμε το Σάββατο το βράδυ. Δεν θέλετε να δίνουμε κάτι τέτοιο?
1: Περιμένετε. Εγώ θέλω να. Επειδή μου λένε ότι πρέπει να πάμε στο Σπύρο, εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα για λίγο του επαγγελματίε τι θα γίνει με το τεκμαρτό. Με όλε αυτέ τι τάξει Νέα Δημοκρατία που του είχαν ψηφίσει.
10: Δεν θα καταργηθούν τα τεκμαρτά, αλλά θα μειωθούν. Περιμένουμε αυτά να τα ανακοινώσουμε.
1: Δεν μπορεί να τον βρει τον κακό με τα my data, τα my τιμολόγια, τα my δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπορεί να τους βρει.
10: Άνετα.
0: Λοιπόν, βάζουμε μισό λεπτό, ναι, πρέπει να πάμε. Γιατί μας ειδοποιεί η Βιβί Μπουγιουρέ, συντάκτριά μας, έχει φτάσει ο Σπύρος Αλεξανδρής στο Μαραθώνα. Εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες, Σπύρο, για αυτό το θρίλερ που έχουμε σε εξέλιξη, ψάχνουν να βρουν την νεκρή μητέρα της γυναίκας που φέρεται να έθαψε το πτώμα της στην αυλή του σπιτιού της.
10: Για να παίρνει τη σύνταξή της.
12: Ακριβώς. Αυτό έχει ομολογήσει η ίδια στις αρχές, η ίδια 68χρονη κόρη. Ένα θρίλερ με πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, το οποίο βρίσκεται και το παρακολουθούμε σε πλήρη εξέλιξη. Καθώς μέχρι και αυτήν την ώρα οι έρευνες των αρχών δεν έχουν φέρει καρπούς, καθώς βλέπετε πώς έχουν σκάψει από χθες τις πολύ ωραίες έρευνες όλων των κήπων, στα διάφορα σημεία που υποδείκνυε η ίδια η 68χρονη ότι έχει θάψει τη σωρό της μητέρας της. Ωστόσο, δεν βρήκαν ούτε τη σωρό, ούτε κάποιο άλλο στοιχείο που μπορεί να συνδέεται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Το κουβάρι αυτής της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από την καταγγελία της εγγονής της οικογένειας, η οποία ζει μόνιμα στην Γαλλία, αλλά είχε επιστρέψει τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην Ελλάδα και αναζητούσε την γιαγιά της, με την οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Διαπιστώθηκε από την αστυνομία ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία εάν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών, και όπως μας λένε και από την γειτονιά, έχουν εξαφανιστεί τα ίχνη της για τουλάχιστον 10 χρόνια. Κάποιοι μας λένε από το 2013. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία δεν είχε πολλά παρεδώσε με την γειτονιά, ενώ νωρίτερα σε δημοσιογράφους ο γιος της οικογένειας, ο γιος της 68χρονης, ο δεύτερος εγγονός της μητέρας της γυναίκας, η οποία αγνοείται, είπε ότι η μητέρα του έλεγε ψέματα, μάλλον του έλεγε ότι έχει τακτοποιήσει το θέμα με την γυναίκα που αγνοείται, με την μητέρα της, χωρίς να του δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα για την έβρεση της σωρού. Δεν έχει Δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της 68χρονης.
1: Πρέπει να βρεθεί το πτώμα.
12: Στην εισαγγελία. Πρέπει να βρεθούν τα στοιχεία, πρέπει να βρεθούν το πτώμα, πρέπει να, η ομολογία της δηλαδή, να οδηγήσει στα στοιχεία που θα στοιχειοθετήσουν την ποινική δίωξη σε βάρος της γυναίκας για απόκρυψη νεκρού.
1: Αν δεν βρεθεί,
12: φαίνεται πως το έκανε.
1: Ναι, αν δεν βρεθεί θα είναι αγνοούμενη. Δεν μπορείς, ακόμα και με ομολογία την οποία έχει δώσει.
11: Ο καθένας
1: λέει. Αυτά είναι αγνοούμενη, αλλά το θέμα εδώ είναι ότι έχουν σκάψει όλη την αυλή. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Έχει υποδείξει το σημείο. Λέει ότι
1: πού
0: την έθαψα στην αυλή του σπιτιού.
1: Πού, σε ποιο σημείο.
0: Το έχει υποδείξει, Σπύρο.
12: Έχει δείξει 2 με 3 διαφορετικά σημεία. Έπεφτε σε κάποιες αντιφάσεις η γυναίκα αυτή. Ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι δεν θυμάται ακριβώς το που έχει θάψει την μητέρα της. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε, έχει οργωθεί όλη η αυλή. Εφόσον υπήρχε εδώ κάποιο πτώμα, θα είχε βρεθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να υπάρχει κάπου θαμένη και να μην βρέθηκε από τις
1: μπουλντόζες
12: και τα σκαπικά μηχανήματα που μπήκαν εδώ και
10: σκορπιόν στην αυλή. Τώρα τα οστά θα είχαν μείνει μετά από 10 χρόνια βέβαια.
1: Μόνο τα οστά.
10: Ναι, μόνο τα οστά θα έχουν μείνει. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Πάντως είναι περίεργο ότι μέσα σε 15 μέρες είναι άλλη μια ίδια περίπτωση.
11: Όπως ήταν στην Πελοπόννησο.
10: Ακριβώς. Για να πάρουν τη σύνταξη.
11: Στη Μάνη.
10: Θάβουν στις αυλές των σπιτιών τους άτυπους
11: λιτρωμένους. Τους εξαφανίζουν.
1: Και το θέμα είναι, Σπύρο, έτσι όπως μας έχεις πει ότι. Έφυγε από φυσικά αίτια η μητέρα της ή έφυγε από εγκληματική ενέργεια. Ποιος ξέρει.
10: Θα το ψάξει τώρα ο ιατροδικαστής αυτό.
12: Αυτό επίσης θα ερευνηθεί. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να έφυγε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Εφόσον δεν έχει βρεθεί η σωρός, δεν μπορεί να διευκρινιστεί τίποτα με ακρίβεια σε αυτήν την υπόθεση.
0: Σπύρο.
12: Από τη στιγμή μάλιστα που ούτε η ίδια 68χρονη φέρεται να γνωρίζει με ακρίβεια που βρίσκεται η σωρός.
0: Ακριβώς λοιπόν επειδή και η ίδια δεν θυμάται, δεν γνωρίζει με ακρίβεια που είναι η σωρός, θα βγουν και εκτός αυλής οι έρευνες.
1: Πού να ψάξουν.
12: Άμα δεν τους δώσει κάποιο σημείο συγκεκριμένο η 68χρονη, δεν μπορούν να ψάξει. Δεν μπορεί να ψάξει κάπου αλλού η αστυνομία, δεν μπορεί να οργώσει τουλάχιστον κάπου αλλού. Σε κάποιο σημείο που δεν είναι, που είναι ιδιόκτητο. Τώρα, όσον αφορά κάποια άλλα στοιχεία που θα αναζητήσουν για το προφίλ της συγκεκριμένης γυναίκας, αυτό μπορούν να το κάνουν είτε μέσα από την εγγονή, είτε από τον εγγονό, ο οποίος φέρεται να έχει πλήρη άγνοια για το
1: που έχει
12: ταφεί η γιαγιά του. Να πούμε ότι εδώ στο σπίτι πιθανότατα βρίσκεται και η μητέρα και ο εγγονός αυτήν την ώρα.
11: Η μητέρα, τέλος πάντων, που έχει προχωρήσει σε αυτόν τον ισχυρισμό, δεν ξέρω αν είναι ομολογία, συνεργάζεται με τις αρχές, δηλαδή είναι συνεργάσιμη. Ή υπάρχουν αντιφάσεις που όλο δυσκολεύουν την όλη υπόθεση, γιατί το να υποδείξεις ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά να αποδεικνύεις δεύτερο, τρίτο και μετά να μην βρίσκεται και τίποτα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία.
10: Έχει ο αστασφρένας η γυναίκα αυτή.
11: Το βάζεις πιο άμεσα.
10: Πιο σκληρά.
1: Προφανώς οι αρχές θα το γνωρίζουν αυτό.
11: Αυτό.
1: Θα το δουν οι αρχές. Μήπως δεν είναι αυτό.
12: Φάνηκε να έχει διάθεση συνεργασίας χθες με τις αρχές. Ναι. Σε ό,τι την ρωτούσαν, έδινε τις απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις αυτές ήταν κενές. Ναι. Δεν οδηγούσαν κάπου τις έρευνες των αρχών. Ενδεχομένως να ήθελε η ίδια σκοπίμως να αποπροσανατολίσει τις αρχές.
10: Να πούμε εδώ, Σπύρο, ότι στην περίπτωση που αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ότι ο ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο θα ζητήσει όλα τα χρήματα από την ημέρα έτσι, που εισέπρατε.
1: Πρέπει να έχει στοιχεία όμως.
10: Βέβαια, πρέπει να έχει στοιχεία. Τη σύνταξη παρανόμως και μετά.
0: Μάλιστα. Σπύρο, παραμένει στο σημείο. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται πως μας διακόπτεις. Πάμε πίσω εμείς στη συζήτησή μας. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν φύγουμε από τη ΔΕΘ και περάσουμε στη κόντρα που έχει ξεσπάσει ήδη από προχθές. Είπαμε για τους αγρότες, είπαμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπαμε για τους τρίτεκνους, για τους συνταξιούχους. Βλέπω εδώ τα στοιχεία για το σπίτι μου 2. Ξέρεις κάτι, αν θα ακούσουμε κάτι και για
10: στεγαστικό.
0: Το στεγαστικό.
10: Θα ακούσουμε. Τώρα συγκεκριμένα να σας πω την αλήθεια, δεν παίρνω το ρίσκο και την ευθύνη να το πω, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά του Μαξίμου. Θα ακούσουμε σημαντικά μέτρα και στο θέμα των δανείων. Θα γίνει παρέμβαση στις τράπεζες δηλαδή. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει αν πραγματικά θα πέσουν τα επιτόκια ή θα βρεθεί κάποια άλλη ευνοϊκή ρύθμιση για τους ενδιαφερόμενους που θα πάρουν μέσω του Σπίτι Μου 2. Το δάνειο δεν το ξέρω. Περιμένουμε να τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Έτσι.
10: Είναι ένα ολόκληρο πακέτο για την... για τα ακίνητα και για τη στέγαση που θα ανακοινώσει αύριο το βράδυ ο Πρωθυπουργός.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι όπως και πέρυσι και φέτος δεν θέλει να αφήσει κανένα να παίξει από το πακέτο.
10: Ναι. Αλλά δεν θα τους καταπείς και όλους από
11: από αυτά τα οποία περιγράφονται μέχρι στιγμής πάντως παροχής. Βλέπουμε μπόλικες, έτσι. Είναι προεκλογική περίοδος. Καταλαβαίνουμε τα υπόλοιπα.
10: Κοστολογημένες όμως.
11: Κοστολογημένες, ξεκοστολόγητες. Μιλάμε ότι έχει ανοίξει το πουγγί και φαίνεται ότι το πουγγί το κρατούσε καιρό.
10: Αυτά που θα υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, όλα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα δοθούν από την 1η-1η-27. Ναι. Αυτά που υπόσχονται ο Τσίπρας με τον Αδουλάκη, δεν ξέρουμε αν θα δοθούν ποτέ. Να, γιατί για να δοθούν πρέπει να κυβερνήσουν.
11: Καλά, εντάξει, τι πάνε να πει.
10: Είναι διαφορετικό να εξαγγέλει ω αντιπολίτευση και
1: διαφορετικό να έχει το ταμείο. Να διαχειρίζει το ταμείο, έτσι.
0: Μισό λεπτό. Είναι αυτά που δίνουν και είναι και αυτά που παίρνουν. Γιατί έχει ξεσπάσει και κόντρα για το ρυφηφί που θέλουν να κάνουν από την ελληνική αριστερά.
10: Αυτό με τα κοσμήματα τι ήταν,
11: εντάξει, ρυφηφί τώρα σιγά. Λοιπόν,
10: αυτό με τα κοσμήματα τι ήταν που είπε ο άνθρωπος. Το μάζεψε μετά, βέβαια. Του τράβηξε αυτή ο Τσίπρας.
11: Θα
10: κάνει ντου και θα μας παίρνει τα κοσμήματα.
11: Θα πάρουμε από την αρχή. Πράγματα. Να πούμε ότι έχει πράγματι ξεσπάσει μια κόντρα και νομίζω ότι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα σηκώνει το γάντι, υποχωρεί, δεν ξέρω πώς θέλει ο καθένας το βλέπει και τη Δευτέρα, όπως μάλιστα το είπαν και εδώ μάλιστα και στελέχη της Ελλάδας, θα πάει το σχέδιο και τις εξαγγελίες
10: στο
11: Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να το κοστολογήσει και να έχουμε τέλος πάντων και ένα μέτρο σύγκρισης για να δούμε πώς ακριβώς. Εντάξει, οκ. Εάν ήταν. Μάλλον έχουν υπερβολική. Όχι υπερβολική, συγγνώμη. Υπάρχει βεβαιότητα όσον αφορά την κοστολόγηση. Οπότε σου λέει πάμε, γιατί θα εκτεθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσον αφορά όμως τις λεπτομέρειες, πρέπει να σας πω ότι ορισμένων εξαγγελιών υπήρξαν εξαγγελίες που είχαν ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον του πράγματος στο επικοινωνιακό είναι ότι έχουμε εστιάσει, για παράδειγμα, σε αυτή την πατριωτική εισφορά. Υπήρξαν λοιπόν χθες κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς είναι στέλεχος της Ελλάδας.
1: Από την Αχάνη, αναπληρωτής των άνθρωπος.
11: Ναι, είναι, νομίζω
10: αναπληρωτής των μεάρχης οικονομικών. Όχι να πλάσει.
11: Είναι επικεφαλής, νομίζω και στο επιμελητήριο Χαΐας, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, είναι όχι επικεφαλής, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω, θυμάμαι. Τώρα μην τον αδικήσω τον άνθρωπο. Ο οποίος είπε μεταξύ όταν ρωτήθηκε, πράγματα τα μπέρδεψε αναφορικά με το επίδομα στους φοιτητές. Έλεγε ότι δεν θα είναι. Θα είναι σε ορίζοντα τετραετία και όχι ετήσιο, λίγο τα μπέρδεψε. Αλλά εκεί που δημιούργησε μεγάλο θέμα ήταν αναφορικά με το τι ακριβώς θα δηλωθεί σε αυτό το περίφημο περιουσιολόγιο. Γιατί τι λέει η Ελλάς. Λέει ότι το μέτρο της πατριωτικής εισφοράς, έκανε και διευκρινίσει το επιτελείο, θα εφαρμοστεί τελικά μετά από 1 με 1,5 χρόνο. Γιατί πρέπει να περάσει περιουσιολόγιο, να υπάρξουν νόμοι. Να υπάρξουν νόμοι που θα εμποδίζουν το να μεταφερθεί η περιουσία έξω. Να μην πάνε σε offshore, να μην πάνε σε διάφορες τέτοιες υποθέσεις.
0: Να μην σπάσουν τις περιουσίες.
11: Μπράβο. Και στο τέλος, μετά από 1 με 1,5 χρόνο, ξαναλέω, βέβαια μέσα σε 1 με 1,5 χρόνο πολλά κάνει κανένας, μέσα σε ένα μήνα κάνει.
0: Τέλος πάντων,
11: μετά λοιπόν τότε θα τα μαζέψουν και αυτό θα έχει έως και 2 δισεκατομμύρια. Ανάμεσα σε αυτά τα οποία θέλουν να μαζέψουν, είπε ο κύριος Παπάς, είναι ότι θα κοιτάξουμε λέει και τις θηρίδες να δούμε τι υπάρχει εκεί μέσα.
1: Αυτό προκάλεσε την
11: Αυτό προκάλεσε
10: για κοσμήματα.
0: Συγγνώμη, βρε παιδιά, έχω εγώ μια θηρίδα. Θα έρθουν να μου την ανοίξουν. Ναι, θα με πάρουν τηλέφωνο.
10: Έχει κοσμήματα για να τα παίρνει και να κρίνει. Ο κύριος Παπάς, αν είναι πλούσιος κάποιος ή όχι. Τρομερά πράγματα.
11: Αυτά μαζεύτηκαν. Αυτά μαζεύτηκαν.
1: Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό, γιατί είναι προσωπική ιδιοκτησία του καθενός. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορεί να έχει έρθει από τον παπά, από τον παππού.
10: Αν τράβηξε τα αυτοί ο Τσίπρας.
11: Είναι έτσι κι αλλιώς υπάρχει.
1: Ηρεμίε τώρα, δεν θέλει τέτοια πράγματα.
11: Υπάρχει έτσι κι αλλιώς και διδικασμένο. Δεν μπορεί να.
1: Είναι προσωπικό χώρο να κάνει λάθο.
11: Είναι μια τέλος πάντων διαδικασία που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη, αλλά και πάλι.
1: Ανοίγουν μόνο με εισαγγελική παρέμβαση
10: για εγκληματικές ενέργειες και τα λοιπά.
11: Έτσι, για εγκλήματα, ναι, για τέτοια πράγματα.
1: Αλλά αυτά τα διαπιστωνία, δε.
10: Ακριβώς.
11: Αυτά ακριβώς.
10: Λοιπόν, το μάζεψε πάντως.
11: Μαζεύτηκε το θέμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κόντρα και από την πλευρά της κυβέρνησης με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και κόντρα και από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κάνει διμέτωπο. Έτσι, χθες τον είδαμε στην πανηγυρική εκδήλωση, αν θέλετε να πούμε και γι' αυτό, στην παρηγορική εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε ένα μεγάλο στοίχημα να μαζέψει κόσμο στην κεντρική πλατεία που μιλούσε πάντα, κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, με αφορμή την 3η Σεπτέμβρη, εκεί όπου μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Στις μεγάλες
11: συγκεντρώσεις.
0: Εκεί είχε πολύ
1: κόσμο. Δεν μάζευε κόσμο, τη βούλιαζε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
11: Εντάξει, ήταν.
10: Θεωρείται κόσμο αυτό. Έκανε τόση κινητοποίηση στην Κρήτη. Από όλη την Κρήτη έφερε.
11: Από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα.
10: Αν δούμε
11: μάλιστα και πλάνα, υπάρχουν στελέχη από όλη την Ελλάδα τα οποία έφτασαν. Μία εκδήλωση βεβαίως η οποία στο πολιτικό τους κομμάτι, το σύνθημα Ξεκίνημα Νίκης, είχε επίθεση και προς την πλευρά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ θέλουν να βρουν τη σχισμή ανάμεσα στα δύο και να αναδειχθούν. Γι' αυτό και προχώρησε κιόλας και σε ανακοινώσεις ή προανακοινώσεις εν ώψη ΔΕΘ. Για την 13η σύνταξη, την 13η μισθό, υπήρχαν
10: νομίζω
11: πολλά.
10: Στην πλειοδοσία τον πέρασε τον κύριο Τσίπρα.
1: Εδώ είναι η πλατεία, αυτά πλάνα που βλέπουμε.
11: Μπράβο, προσέξτε
10: πιο πολλά.
11: Προσέξτε τώρα να δείτε. Θέλω να ακούσετε το εξής. Θέλω λίγο να το ακούσετε αυτό.
0: Εδώ είναι και η Λιράρη.
11: Α, μπράβο.
10: Αυτά είναι. Αυτά είναι γαλάζια και πράσινα καφενεία. Τέλεια. Τέτοια θέλω, κύριε Σβέρκο.
11: Θα σας πω ότι πρόκειται για τους, με συγχωρείτε, έχω και τη σημειώσει μου, για τους Γιώργη Ξυλούρη Καντρή και τον Νίκο Γωνιανάκη, που τραγουδούν βεβαίως το τραγούδι που έχει συνδεθεί με το ΠΑΣΟΚ, δικαιώσει αδίκως, το Καλημέρα Ηθήκη.
1: Είναι πριν την ομιλία.
11: Νομίζω είναι μετά και μάλιστα θα δούμε την. Βλέπουμε κιόλας και στελέχη τα οποία βρίσκονται εκεί, ξαναλέω, από όλη την Ελλάδα. Ναι. Για κεντρικά στελέχη.
10: Αν δεν μου επιτρέπετε. Ποιο πρόγραμμα κοστολογείται περισσότερο, του Τσίπρα ή του Αντρέα.
1: Αν μου επιτρέπετε, φύγουμε από την χθεσινή.
10: Στην χθεσινή αναφέρομαι.
1: Δεν τη γέμισε την πλατεία.
11: Ξαναλέω, εγώ είπα για το στοίχημα.
1: Πανζουργλισμό, όπως είχαμε με Ανδρέα Παπανδρέου, βρε ποιο ντρόν. Ήμουν στον Πυρσίμα, τα βλέπε αυτά, θα έλεγε τώρα εντάξει.
10: Δεν ξέρει τι γίνεται. Τον Πυρσίμ τον έχει αντικαταστήσει το AI. Να ξέρετε,
11: εντάξει, φαντάζεσαι να βάζουν μικρούς ανδρουλάκηδες μέσα στο κοινό.
10: Δεν λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να καλύψει τρύπες πλέον. Πάρα πολύ εύκολα.
0: Καλά, εννοείται. Ναι, το κλίμα εχθές για να το ολοκληρώσουμε αυτό ήταν πολύ εορταστικό, πολύ πανηγυρικό. Χορούς, χόρεψαν, είδα εγώ Μαλεβιζιώτη.
10: Γιορτή μεγάλη, να είναι καλά.
0: Μετά την ομιλία ήταν γιορτή μεγάλη.
11: Ήταν τριήμερο Κρήτης. Ήταν τριήμερο Κρήτης και όλα τα στελέχη, να σας πω, και όλα τα. Για παράδειγμα, υπήρξαν περιοδίες όλους τους νομούς της Κρήτης. Υπήρξαν και φωτογραφίες, για παράδειγμα, που ανέβηκαν πάνω σε πράσινα τρακτέρ.
1: Ναι.
11: Εκεί δεν ξέρω τι έχουν
10: γίνει. Ο κύριος Φαραντούρης και άλλοι.
11: Ορίστε, για
10: παράδειγμα. Εδώ δείξτε. Αυτό πρέπει αυτό είναι. Αυτό είναι το πραγματικό πασό.
0: Η κυρία Επιτέλους. Παιδιά, επειδή τυχαίνει και την ακολουθώ στα social media, έδωσε ρεσιτά.
10: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Και ο κύριος Μιχαλίδης, ναι, στο πλάι.
11: Σωστά το λέτε.
1: Και το Πασόκ είναι, το τρακτέρ είναι Πασόκ.
10: Ναι. Το Πασόκ είναι
11: αυτό
10: εδώ,
11: είναι από περιοδία
10: δυνατό.
11: Που έχει γίνει όχι
1: εγώ
11: χτες,
1: θέλω
11: προχτές.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Έλα. Γιατί βλέπω πράγματα και με γυρνάνε το παρελθόν.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί τρελαίνεσαι.
1: Εδώ, ωραία, γιατί. Τα σημαίακια είναι πλαστικά.
0: Όχι,
1: με πειράζει αυτό. Θέλω να φύγουμε από αυτό.
0: Γιατί αμέσως είναι πλαστικό. Θέλεις συγκεντητή τη σημαία του Πασόκ.
1: Να φύγει, να φύγουμε από το πλαστικό το σημαίακι. Να φύγουμε. Έκανε ζημιά όλο αυτό. Ακόμα ξερνάει η θάλασσα σημαίακια Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας στην δεκαετία του 90 και του 80.
11: Νομίζω ότι εντάξει, θα έχει φροντίσει νομίζω ο τομέας οικολογίας του Πασόκ.
1: Άντε, μπράβο. Πάμε γιατί είμαστε στην καθαριότητα, γι' αυτό μιλάμε. Ναι, στο ρεπορτάζ μου.
10: Πόσο
11: ναι. Απλώς να πούμε ότι μετά το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ.
10: Και θα πάει ο Τσίπρας κάποια στιγμή.
1: Θα σου βρω συγκέντρωση τώρα ως την ώρα του Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτή την πλατεία.
0: Εντάξει τώρα, τι συγκρίνεις.
10: Τη βούλιαζε ο
0: Ανδρέας. Το είπα και χθες, συγγνώμη, το είπα. Σου λέω, πάρα πολλοί προσπάθησαν να τον μιμηθούν. Πάρα πολλοί προσπάθησαν να τον αντιγράψουν. Δεν τα κατάφεραν. Ήταν μόνο.
11: Στόχος τους πάντως στο Πασόκ είναι να βαφτεί πράσινη Κρήτη. Έτσι.
10: Κοίταξε, έχουν λίγο
1: ξεβάψουμε τώρα.
10: Μετά τη χθεσινή δημοσκόπηση που εμφανίζεται μειωμένη διαφορά από τον Τσίπρα, τα στελέχη έχουν βγει παντού και λίγο γέλασε το χιλάκι.
11: Παλεύουμε.
1: Πάμε γιατί μιλάμε σε επίπεδο οικολογίας, καθαριότητας και όλα αυτά. Πάμε στη Γεωργία Τζάλη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Με την Αντιδήμαρχο Διαγενειακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, κυρία Δούρου, έχετε ξεκινήσει σιγά σιγά να καθαρίζετε και πόσο μπορείς να καθαρίσεις σημεία που σε λίγο θα υποδεχτούν πάρα πολλά παιδιά και γονείς. Mm-hmm. Έτσι, σε περιοχές οι οποίες είναι κεντρικές και όχι μόνο με τουρισμό. Ελάτε να σας ακούσουμε, έλα Γεωργία.
13: Καλημέρα σας. Θυμάστε λοιπόν χθες που είχαμε μεταδώσει την εικόνα εγκατάλειψης έξω από την Μητρόπολη Αθηνών, όπου υπήρχαν διάφορα σκουπίδια και από τσίγαρα στα σκαλοπάτια.

0: Δεν τον, δεν τον πολύ ακολούθησαν όμως τώρα. Το ίδιο το κόμμα έχει μάλλον προστριβές. Δεν τον πολύ ακολούθησαν.
1: Θέλει χρόνο, θέλει μια πολιτική για να ριζώσει.
0: Πρέπει να περάσουν τα επόμενα 70 χρόνια για να...
2: Πάμε στο θέμα.
1: Να πω ότι για το θέμα της Μητροπόλεως, ότι καθαρίζεται καθημερινά και τώρα αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες καθαρισμού. Βεβαίως, 5 άτομα να πάνε να κάτσουν κάπου και να ρίξουν κάτι... Δημιουργείται μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα, ειδικά σε μια πολύ ζωντανή.
0: Για το θέμα της Μητρόπολης, ακριβώς πίσω από τη Μητρόπολη στην πλατεία, στο κομμάτι αυτό που δεν φαίνεται, εκτός από το ότι τα σκουπίδια, το γκράφιτι, τα αποτσίγαρα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε πηγαίνει σύννεφο, εκεί είναι και δημόσιο ρητήριο ανοιχτά στην πλατεία, έτσι. Βρωμοκοπάει ο τόπος.
1: Υπάρχει, συμβαίνει και δυστυχώς συμβαίνει σε πολλά σημεία της Αθήνας.
0: Γιατί συμβαίνει,
1: Γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συνδυασμό πολιτικής η οποία πρέπει να προχωρήσουμε και σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε δημοτικό, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλάνο και για τον περιορισμό της μικροπαραβατικότητας. Γιατί όταν μιλάμε για μια πλατεία η οποία είναι δημόσιο ρητήριο, μιλάμε για μικροπαραβατικότητα, οπότε χρειάζεται να υπάρχει και η αστυνομία εκεί πέρα, σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο, αλλά να δούμε και τι άλλο είδους δομές πρέπει να χρηματοδοθούν, έτσι ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο και να βρούμε το αίτιο να το καταπολεμήσουμε στη ρίζα τους.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, κυρία Δούρε, εδώ τι κάνουμε, γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Την άλλη Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Πρέπει να είναι όλα έτοιμα για να υποδεχθούν τους μικρούς μαθητές.
0: Και τους γονείς βέβαια, και τις γιαγιάδες, παππούδες, όσοι πετά πήγαιναν τα πιτσίρικα.
1: Όλοι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Παγκράτη, αλλά σε όλη την Αθήνα, σε όλα τα σχολεία, στους περιβάλλοντες χώρους των σχολείων γίνονται και θα γίνονται και μέχρι την τελευταία στιγμή όλες αυτού του τύπου εργασίες. Μιλάμε για ενδελεχή πρισήματα, συντήρηση αστικού εξοπλισμού, όπως είναι βαψίματα.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία τα βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τρυψίματα και διάφορες άλλες δράσεις, οι οποίες και δράσεις πρασίνου, οι οποίες θα βοηθήσουν να έχουν ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον για τη νέα σχολική χρονιά.
4: Παρεμβαίνετε μόνο εκτός σχολείου ή και μέσα στα σχολεία, γιατί είναι στη δική σας αρμοδιότητα, ενώ στη δική σας του Δήμου?
1: Κοιτάξτε, η καθαριότητα συνήθως δεν παρεμβαίνει, γιατί είμαι αντιδήμαρχος καθαριότητας και μηχανολογικού, ναι. Δεν παρεμβαίνει μέσα στα σχολικά κτίρια, αλλά παρεμβαίνει εξωτερικά. Βέβαια, επειδή ακριβώς υπάρχουν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν και κάνουμε και αρκετές εργασίες εντός των σχολείων σαν Δήμος, ναι. Πολλές φορές παρεμβαίνουμε και μέσα στον προάβλιο χώρο, ειδικά όταν δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό από σχολικούς καθαριστές για να μπορέσει να το συντηρήσει, και είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Μάλιστα. Να πω βέβαια ότι τώρα γίνεται και η πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών και καθαριστών, οπότε θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε κανένα κενό με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
3: Μέχρι πότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις δηλαδή, κυρία Δούρου?
1: Μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί ήδη. Όπως γνωρίζω, υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με τις μέρες της ένστασης, που είναι κάποιες μέρες. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για κάτι το οποίο έχει περατωθεί σε διαδικασία.
3: Άρα θα είναι στη θέση τους δηλαδή την Παρασκευή και μια-δυο μέρες πριν, προκειμένου να προετοιμάσουν το χώρο για τα παιδάκια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Συνεχίστε και ό,τι καλύτερο.
3: Ραντεβού, βέβαια. Να δώσουμε ραντεβού. Συγγνώμη, με την κυρία Δούρου, ναι. Η οποία είναι και αντιδήμαρχος καθαριότητας. Να δώσουμε ραντεβού σε όλα αυτά τα σημεία στο κέντρο της Αθήνας, κυρία Δούρου, τα οποία δείχναμε και εχθές. Πάρα πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας εκεί, στο συγκεκριμένο χώρο, να βάψετε και να καθαρίσετε και να φρεσκάρετε το περιβάλλοντα χώρο για όλους τους πολίτες και τους μαθητές. Αλλά υπάρχουν σημεία στο κέντρο της Αθήνας, στα οποία δεν πέφτει σταγόνα νερού, κυρία Δούρου. Σταγόνα. Και βρωμοκοπάνε.
1: Αυτό είναι υπερβολή.
3: Δεν είναι
1: καμία
3: υπερβολή.
1: Μπορεί να πέφτει νερό και μέσα σε 10 λεπτά να βρωμάει.
3: Είμαστε κάτοικοι του Δήμου, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κάνουμε τη βόλτα μας, ζούμε εκεί, είναι η καθημερινότητά μας σε αυτό το Δήμο και δυστυχώς δεν βλέπουμε ούτε σταγόνα νερού να πέφτει. Ούτε στα πεζοδρόμια, ούτε αυτό, σε κεντρικά σημεία

0: αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Και σας προκαλώ οποιαδήποτε στιγμή, αν το επιθυμείτε, να με πάρετε ένα οποιοδήποτε τηλέφωνο και να σας πω να πάτε μόνοι σας σε όλες τις δράσεις που γίνονται κάθε λεπτό μέσα στην Αθήνα.
1: Άρα...
0: για να δείτε ότι αυτό δεν ισχύει.
1: Άρα,
0: και τα πεζοδρόμια, που να υπενθυμίσω ότι είναι στην υπευθυνότητα των ιδιοκτητών των ακινήτων, τα πλένουμε σε τακτικά διαστήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε. Δεν μπορούμε να πλένουμε το κάθε πεζοδρόμιο στην Αθήνα κάθε μέρα. Το καταλαβαίνετε.
1: Άρα, συγγνώμη, για να... κυρία Δούλη, να καταλάβω. Βγαίνουν αυτές οι βούρτσες στους δρόμους, βγαίνουν. Αυτά τα ειδικά μηχανήματα που πετάνε νερό, σαπούνι, βγαίνουν.
0: Εννοείται.
1: Άρα έχω
0: και
1: να τα δω και
0: τώρα τα βλέπετε διαλειτουργία, γιατί κάνανε ένα εφοδιασμό πριν, είχε τελειώσει το νερό. Βεβαίως και βγαίνει. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στην Ομόνοια.
1: Στην Ομόνοια.
2: Ωραία, ωραία. Μπράβο, μπράβο.
1: Με τους συναδέλφους από το Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Βεβαίως,
2: να ευχηθούμε ότι καλύτερο και στους εργαζόμενους καθαριότητας, θα ήθελα να πω, που δίνουν καθημερινή μάχη με τον μεγάλο μας αυτό Δήμο.
1: Καλά,
2: έτσι, και δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εάν και εφόσον δεν υπάρχει, θα λέγαμε, μια οδηγία και συντονισμός από τους επόπτες. Υπάρχουν επόπτες καθαριότητας στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
2: Που ο επόπτης πρέπει τα σημεία αυτά να τα διευκρινίζει, αυτό που λέει η Αλεξάνδρα, και να δίνει εντολές, παιδιά, πάμε να το καθαρίσουμε.
3: Και επίσης να πούμε ότι η Αθήνα με τέτοιο όγκο τουριστών που έχει, ιδίως την περίοδο των διακοπών.
2: Θέλουμε.
3: Πετρών 100. Αλλά πρέπει κιόλας, αν δεν είναι κιόλας, και το κράτος να ενισχύσει και το Δήμο για να κάνει και αυτές τις δουλειές.
4: Κάτι ακόμα, να προσθέσω κι εγώ. Πολλές καταστροφές σε πολυκατοικίες και κουδούνια από γκράφιτι.
1: Ναι, ναι.
4: Πάνε κάποιοι πιτσιρικάδες, να μην τους αποκαλέσω διαφορετικά, και καταστρέφουν περιουσίες ιδιωτών που δεν φταίνε σε τίποτα. Βάφουν με γκράφιτι και σπρέι τα κουδούνια. Αν είναι δυνατόν, ας βοηθήσει με κάποιο τρόπο ο Δήμος να λυθεί το ζήτημα αυτό.
1: Πάμε ξανά στον Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί έχουμε εξέλιξη. Έχει μιλήσει στους δημοσιογράφους, σε εσάς, Σπύρο Αλεξανδρή, σε όλους τους συναδέλφους, ο εγγονός της γυναίκας που αναζητείτε.
5: Τόσο ο εγγονός, όσο και η 68χρονη, η κόρη της γυναίκας που αναζητείτε, η οποία είναι και αυτή που υπέδειξε το σημείο που έχει θάψει, όπως ισχυρίζεται, την μητέρα της. Η 68χρονη νωρίτερα μας είπε ότι η μητέρα της ήταν μεγάλης ηλικίας και πέθανε από παθολογικά αίτια. Όταν τη ρωτήσαμε αν ήταν άρρωστη, αν ήταν λόγω γυρατιών, μας είπε ότι ήταν άρρωστη, χωρίς να μας προσδιορίσει το τι ακριβώς ασθένεια την ταλαιπωρούσε. Την ρωτήσαμε επίσης γιατί δεν της έκανε κηδεία και μας απάντησε ότι αυτά είναι προσωπικά θέματα. Δεν ήθελε να επεκταθεί. Την ρωτήσαμε επίσης εάν υπέδειξε στους αστυνομικούς το που έχει θάψει την μητέρα της. Δεν ήθελε να μας απαντήσει ούτε σε αυτό. Ενώ από την πλευρά του ο εγγονός μας είπε ότι το ξέρει ότι η μητέρα του έκανε παρανομία, αλλά ούτε σε εκείνον δεν λέει τι ακριβώς έχει συμβεί, χωρίς να μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Μόλις πριν από λίγα λεπτά τα στελέχη της ασφάλειας ξανά ήρθαν στο σημείο, το έχουν αποκλείσει και σε λίγη ώρα θα έρθει ξανά η μπουλντόζα, από ό,τι μας είπαν, για να σκάψουν ακόμη πιο βαθιά.
2: Συνέχισε το ρεπορτάζ.
5: Να μπορέσουν αυτή τη φορά να βρουν κάποιο έβριμα.
2: Συνέχισε το ρεπορτάζ. Θα ξανασυνδεθούμε με το που φτάσει ο εξκαφέας και να μας δώσει τη συνέχεια. Συνάδελφοι, Δευτέρα τα σπουδαία.
4: Λοιπόν, πάνω από 2 δις συνολικά το πακέτο που θα ανακοινώσω.
2: Περίπου τόσο είναι.
4: Αύριο. Θα το καλύψει όλο αυτό το διήμερο το Action.
1: Και εδώ
4: σήμερα ανεβαίνει στη ΔΕΘΑ ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το μεσημέρι.
1: Και εμείς τη Δευτέρα εδώ θα τα σχολιάσουμε και θα τα αναλύσουμε όλα. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γρήγορα break.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: there's no going back.
1: She's a beast. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πριν να ανοίξουμε. Τι?
2: Την Κλεοπάτρα βλέπω. Ναι. Την Κλεοπάτρα.
1: Α, ωραία.
2: Ποια είναι η αφιτρίτη, είναι.
1: Η Κέιτι Πέρι.
2: Όχι, η Κλεοπάτρα δεν είναι.
1: Η Κέιτι Πέρι.
2: Α, ναι.
1: Η Κέιτι Πέρι.
2: Συγγνώμη.
1: Πριν προχωρήσουμε, για δες και αυτό.

0: Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ξεφλουδίζω το αγαπημένο φρούτο, αλλά αποκαλύπτω το σουβλάκι το ωραίο, το τυλιχτό. Ε.
1: Έλα, μωρέ,
2: πολύ πατάτα, μωρέ.
1: Φρουτάκι καλέ είναι και το σουβλάκι. Τι Έλα, είναι.
2: Πόσο μπορείς να φας.
1: Ένα.
2: Μόνο.
1: Αλλά χωρίς πατάτες.
2: Χωρίς πατάτες. Ένα
1: γιατί
2: μόνο.
1: Όσοι ξέρουν να τρώνε σουβλάκι δεν βάζουν μέσα πατάτες.
2: Μπράβο, μπράβο. Πέστα, ντε, μας έχει
1: δεν βάζουν μέσα. Η πατάτα χαλάει το σουβλάκι.
2: Α, μπράβο.
1: Μας ακούνε Θεσσαλονίκοι
2: εδώ να μας πούνε τη σουβλάκι.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα,
1: κύριε Κονομέρα. Καλωσορίσατε.
2: Στούντιο, κυρία Παπαδοπούλου.
3: Καλή χρονιά να έχετε, καλή τηλεοπτική σεζόν και φέτος.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλά αποτελέσματα να έχετε τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν.
3: Την άνοιξη.
2: Την άνοιξη. Ωραία, την άνοιξη. Θα είστε υποψήφιος που.
3: Στη Φτιότητα.
2: Φτιότητα, λίμωνο.
1: Εσείς.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, για να πείτε
4: ακόμα
2: εκπρόσωπος τύπου του Ιξελάς.
4: Προχωρήσεις στις σχετικές ανακοινώσεις. Το αμέσως
2: η καταγωγή σας πού είναι.
4: Είναι από τη Μεσσηνία και ζω και πολλά χρόνια στο Περιστέρι, στη Δυτική Αττική.
2: Άρα, μεταξύ Καλαμάτας λογικά και.
4: Και Δυτικής Αθήνας.
2: Δυτικής Αθήνας.
4: Ναι, δυτικός τομέας.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος εργάζεται πολλά χρόνια στο
1: καλημέρα.
2: Κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πού θα είστε υποψήφιος.
5: Καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Δεν έχουν ακόμα υπάρξει ανακοινώσεις, θα υπάρξουν, θα τα δούμε αυτά.
2: Πάντως θα είστε υποψήφιος, δεν θα είστε επικρατείας όπως γράφτηκε κάποια στιγμή.
5: Δεν έχω καμία τέτοια εικόνα ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και νομίζω ότι το βασικό δεν είναι τόσο πολύ ποιοι είναι οι υποψήφοι, είναι ποια είναι τα προγράμματα, ποια είναι τα πολιτικά σχέδια και ποια είναι η στόχευση.
2: Όχι, παίζουν ρόλο, κύριε Τσουκαλά, εδώ διαφωνούμε. Παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα που εφαρμόζουν τις
5: πολιτικές. Παίζει μεγάλο ρόλο το πολιτικό προσωπικό, αλλά παίζει ρόλο το πολιτικό προσωπικό με την έννοια της ετοιμότητας για να μπορέσει να ασκήσει πολιτικές.
1: Και εσείς ήσασταν έτοιμοι εχθές, κύριε Τσουκαλά. Εξαπολύτω στην πραγματικότητα ένα αντιμέτωπο. Ξεκινάμε λίγο από τον κύριο Τσουκαλά, γιατί καταλαβαίνετε, εχθές ήταν 3 Σεπτεμβρίου. Είχαν τη μεγάλη συγκέντρωση και ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτή. Εκεί στην πλατεία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στήθηκε μετά και η ανάλογη κριτική γιορτή, έτσι όπως έπρεπε. Πάντως, ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να βάλει και κατά της κυβέρνησης και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
5: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες οριοθέτησε ακριβώς ποιες είναι οι σύγχρονες γερετικές τομές, ποιες είναι οι μεγάλες διαχωριστικές γραμμές με τη συντήρηση, με ένα μοντέλο νεοφιλελεύθερο το οποίο στέκεται απέναντι στον πολίτη, ένα μοντέλο το οποίο στην ουσία διευρύνει ανισότητες, είναι εναντίον των θεσμών και της θεσμικής ομαλότητας και κυρίως ένα μοντέλο το οποίο αντί να παράξει νέο πλούτο, αυτό που υπάρχει τον μοιράζει πάρα πολύ άρεσε. Το μεγάλο ζήτημα, ειδικά των τελευταίων ετών, είναι το κοινωνικό ζήτημα στη χώρα. Του πώς διανέμεται ο πλούτος, το δημογραφικό και βέβαια το ζήτημα της παραγωγής πλούτου. Αυτά έβαλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης και μίλησε συγκεκριμένα και για τα μεγάλα στοιχήματα του μέλλοντος. Δηλαδή, τι κράτος θέλουμε, αν θέλουμε ένα κράτος το οποίο θα ιδιωτικοποιεί τις ζημιές, άρα θα εξάγει τις ζημιές στην κοινωνία, αλλά τα κέρδη θα τα στέλνει μόνο σε ένα μέρος ολιγαρχίας και τι θα κάνουμε και στο μέλλον με το μεγάλο ζήτημα της εργασίας. Ότι οι νέες τεχνολογίες, οι πολύ μεγάλες δυνατότητες που δίνονται, δίνουν την ευκαιρία για μεγιστοποίηση της οικονομικής μεγέθυνσης, η οποία δεν πρέπει να πηγαίνει όμως μόνο στην κερδοφορία. Πρέπει να έχουμε κερδοφορία, πρέπει να έχουμε και διανομή μερίσματος στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας και μείωση σταδιακά των ωρών απασχόλησης και βελτίωση ποιότητας ζωής. Άρα είχα μια ιδεολογική ομιλία. Τώρα, δεν υπάρχει διμέτωπος. Υπάρχει μονομέτωπος απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά προφανώς όταν έχουμε κοινές πολιτικές, για παράδειγμα, έχουμε κοινές πολιτικές στο ότι δεν θέλουν αυτή τη στιγμή επαναφορά νόμου προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν πρέπει να αναδείξουμε ότι έχουμε κεντρική διαφορά σε αυτό. Έχουν κοινές πολιτικές στο ότι δεν θέλουν επαναφορά 13ου μισθού. Δεν πρέπει αυτό να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο ότι ποιος λέει ότι πρέπει να στηριχθεί το εισόδημα, ποια κόμματα είτε είναι κυβέρνηση, είναι άλλα κόμματα, γιατί δεν είναι συγκεκριμένα μόνο για τον κύριο Τσίπρα, την χάνει το κόμμα του και εκείνο να έχει συμφωνία με την κυβέρνηση αυτά. Δεν θέλουν 13ο μισθό, δεν θέλουν επαναφορά ΕΚΑΣ, δεν θέλουν 13η σύνταξη. Άρα εδώ δεν υπάρχει διμέτωπος.
2: Εσείς θέλετε 13η σύνταξη ή 13ο μισθό.
5: Ας πω, υπάρχει μια πολιτική που λέει θα παράγουμε πιο πολλά και μπορώ την κοινωνία να τη στηρίξω και είναι προτεραιότητά μου οι κοινωνικές ανάγκες. Και υπάρχει και μια άλλη πολιτική που λέει θηριώδη πλεονάσματα που αφαιρούνται από την αγορά, όχι στήριξη της κοινωνίας και μια απλή διαχείριση. Και μια σύγκρουση, αν τη διαχείριση θα την κάνει ο Χ ή ο Ψ. Εμείς δεν μιλάμε για αλλαγή διαχειριστή, μιλάμε για αλλαγή ενός ολόκληρου μοντέλου. Άρα το μέτωπό μας είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν κάποιο άλλο. Προφανώς υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, σε σχέση με όλα τα ζητήματα και χθες κυρίως οριοθετήθηκε ποιες είναι αυτές. Ποιοι είναι με την κοινωνία και ποιοι είναι με το δικό του τρόπο, έχουν το δικαίωμα, όπως θέλει να τοποθετείτε, οι οποίοι έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μας, όχι βασισμένο σε ανάγκες κοινωνίας.
0: Κύριε Τσουκαλά, να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο οικονόμου, γιατί ακούσαμε εδώ.
1: Νομίζω, συγγνώμη, Νίκο, να πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου για να απαντήσει λίγο συνολικά.
6: Συνολικά να το πάρει πάνω του.
1: Γιατί ακούγονται πολλά τις τελευταίες ημέρες. Γιατί, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και πολλά στελέχη αμέσως μετά τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, συναδέλφου σα, να βγαίνουν και λίγο να μπερδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή αυτό με το ρυφηφί στις στηρίδες, με τα κοσμήματα, μήπως ήταν ένα φάλτσο?
4: Αρχικά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στο περιθώριο, θα λέγαμε, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ένα απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα τετραετίας ύψους 7,5 δις ευρώ, το οποίο, για να λήξει και αυτή η συζήτηση, είμαστε πανέτοιμοι να το αποστείλουμε στο Συμβούλιο το Δημοσιονομικό από 1η Νοεμβρίου που ξεκινά τις εργασίες του. Το έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο και φυσικά συζητούμε επί αυτού, αλλά την πραγματική απάντηση σχετικά με την κοστολόγηση θα τη δώσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και το λέω αυτό διότι όλη η συζήτηση που πραγματοποιείται εκ μέρους της κυβέρνησης πρωτίστως στις τελευταίες ώρες είναι ότι το συνολικό πρόγραμμα αγγίζει τα 13 δις και είναι και μια συζήτηση που την ξεκίνησε πριν καν ολοκληρώσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας, όταν λίγο καιρό πριν ο κύριος Κοντογιώργης το είχε κοστολογήσει στα 13 δις για τις 5 εμβληματικές προτάσεις. Εκεί αυτό το θέτω σε ένα επίπεδο αξιοπιστίας εκ μέρους της κυβέρνησης.
0: Όμως αυτό. Παρακαλώ. Είναι φάλτσο το να ψάξουμε την προσωπική περιουσία, τον προσωπικό χώρο των πολιτών?
4: Είναι φάλτσο. Μισό λεπτό. Είναι απολύτως σαφής ποια είναι η πρόταση για την πατριωτική εισφορά. Είναι το 1%, συντελεστής 1% επί της καθαρής περιουσίας, επί του 1% των πλουσιωτέρων της χώρας. Ωραία. Είναι πολύ σαφές.
0: Και
4: τι σημαίνει λοιπόν αυτό, τι σημαίνει αυτό? Ότι προϋποθέτει η πατριωτική εισφορά το περιουσιολόγιο, την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Ωραία. Δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Το ξέρουμε. Όταν αναφερόμαστε σε κινητή, σε τι αναφερόμαστε? Στις καταθέσεις. Αναφερόμαστε στα ομόλογα. Δεν έχει να φοβάται κανείς.
1: Θα με πάρετε δηλαδή και θα πάμε μαζί στη θηρίδα μου να την ανοίξετε και να ψάξετε.
4: Όχι, δεν είναι η θηρίδα. Αυτό ακριβώς εξηγώ.
1: Δεν είναι η θηρίδα.
4: Όχι. Και υπήρξε και σχετική ανακοίνωση του κυρίου Παπά. Ανασκευαστική εντός εισαγωγικών, εγώ θα έλεγα. Διευκρινιστική εκ μέρους του κυρίου. Γιατί ο κύριος Παπάς αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει διεθνώς. Γιατί η πατριωτική εισφορά, ξέρετε,
0: και η καταγραφή. Εκεί που υπάρχει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και γενικότερα επιλαμβάνονται οι οικονομικές αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές και το οικονομικό έγκλημα, ανοίγουν όχι θηρίδες, σε ξετινάσουν. Αλλά
4: άλλο είναι το οικονομικό έγκλημα και
0: άλλο να πάρετε την Αλεξάνδρα την Καημένου, τον Νίκο, τον Λιβάτη, τον Γιάννη, τον Οικονόμου, έτσι τον κύριο τον Κώστα του Ζουκαλά και να πάτε στη θηρίδα του και να του πει: άνοιξε για να πάρουμε το 1%.
4: Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισα και το έχει ξεκαθαρίσει και ο κύριος Παπάς απολύτως σαφέστατα. Είναι προϋποθέτει πατριωτική εισφορά
0: θα την εφαρμογή. Ή όχι?
4: Όχι, φυσικά. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα, καταθέσεις, να γίνει διασύνδεση.
0: Μα δηλώνονται αυτά.
4: Να γίνει άλλο η δήλωση και άλλο η φορολογητέα ύλη.
0: Μισό, μην το χάσουμε λίγο. Ναι. Δηλώνονται αυτά. Αυτά υπάρχουν, φαίνονται.
4: Μάλιστα.
0: Φαίνονται αυτά. Τα δηλώνουμε όλοι μας. Πρέπει να τα δηλώσουμε αυτά. Το ομόλογο, την κατάθεση, το δηλώνουμε.
4: Άλλο
0: αυτό.
4: Το ομόλογο και η κατάθεση.
0: Ναι. Και
4: άλλο
0: η θηρίδα
4: και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό. Και άλλο το κόσμημα.
0: Άρα δηλαδή, τη φορολογική. Θα την ανοίξετε, δεν θα την ανοίξετε.
4: Δεν θα ανοίξουμε τη θηρίδα σε επίπεδο. Λοιπόν, καθαρός πλούτος λέμε. Καταθέσεις, ομόλογα. Αυτά είναι η κινητή περιουσία η οποία θα κληθούμε να καταγράψουμε. Και ξέρετε κάτι, έχουμε πάρει. Όχι, δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε. Οι καταθέσεις δεν τις δηλώνουν οι πολίτες για να φορολογηθούν. Μόνο αν έχει υποθενέσχες. Αν είσαι υπόχρεος υποθενέσχες, το δηλώνεις αυτό. Ο πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Οι καταθέσεις μας προέρχονται από τον ιστό μας. Προέρχονται από μια αγοραπολισία που έχουμε κάνει και έχουν ήδη φορολογηθεί.
4: Κυρία Καημένου, έχει υποχρέωση το περιουσιολόγιο. Είναι κάτι ψηφισμένο, το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τους δικούς της λόγους δεν έχει κληθεί να εφαρμόσει. Λοιπόν, γιατί πρέπει να καταγράφεται η κινητή και εκείνη την περιουσία. Δεν είναι καμιά ελληνική πρωτοτυπία αυτό που λέμε. Ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις. Ισχύει για παράδειγμα στην Ισπανία, ισχύει για παράδειγμα στην Ελβετία. Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, γιατί εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι συζητάμε για το αν θα φορολογηθεί, για το αν θα φορολογηθεί ο υπερπλούσιος στη χώρα μας.
1: Εντός
4: αυτό ακριβώς λοιπόν θα χαρτογραφήσουμε, κυρία Καημένη. Και γι' αυτό δεν μιλάμε και για συγκεκριμένα ποσά. Γιατί είμαστε σοβαροί και αυτό που λέμε είναι ότι θα προχωρήσουμε.
1: Το 1%
4: είναι. 1%
1: είναι
4: ο συντελεστής. Επί του 1% των πλουσίων, λέμε ακριβώς ότι θα προχωρήσουμε σε χαρτογράφηση. Σε χαρτογράφηση με προϋπόθεση ότι θα έχει καταγραφεί από το περιουσιολόγιο ακριβώς ο καθαρός πλούτος. Δεν μιλάμε λοιπόν για αυτή τη στιγμή εισοδηματικά κριτήρια, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
4: Μιλάμε για ένα μέτρο που έχει πνοή εφαρμογής 12 με 18 μηνών ακριβώς για να γίνει αυτή η χαρτογράφηση προηγουμένως. Και κάτι τελευταίο και σημαντικό.
0: Θα πάρουμε ένα σχόλιο για
4: κάτι
0: αυτό,
4: τελευταίο και σημαντικό.
0: Θα ξανάρθουμε.
4: Το περιουσιολόγιο και η πατριωτική εισφορά. Η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο. Είναι κάτι, είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά είναι κάτι που δεν έχει συνυπολογιστεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα και γι' αυτό μιλάμε μόνο για εκτίμηση ύψους 2 δις, όταν το 1 τέταρτο του πληθυσμού κατέχει το 25% του πλούτου στη χώρα, με βάση στοιχεία.
1: Πάμε να πάρουμε λοιπόν ένα σχόλιο από τον κύριο Οικονόμου και από τον κύριο Τσουκαλά αμέσως μετά. Πώς τα ακούτε όλα αυτά, περιουσιολόγια? Τελικά δεν θα μας ανοίξουν τις θηρίδες.
3: Από πού να ξεκινήσω τώρα? Καταρχήν, να μην απορούν τα στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για το τι υπάρχει αυτή η καχυποψία. Δεν οφείλεται μόνο στο ότι από μόνοι τους προκαλούν μια θολούρα. Οφείλεται ότι θυμόμαστε όλοι την επέλαση στις πλάτες και στις τσέπες της μεσαίας τάξης στην περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Δεν θυμόμαστε μόνο τη φορολογική επέλαση, θυμόμαστε και την ασφαλιστική επέλαση, διότι και το ασφαλιστικό ήταν ένα δεύτερο φορολογικό. Συνεπώς, να μην απορούν γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία και αυτός ο φόβος σε πράγματα τα οποία έτσι από τη φύση τους είναι ασαφή. Δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα πράγματα για αυτό το περιβόητο 1%, διότι νομίζω ότι σε λιγότερο από 24 ώρες αναδείχθηκε το πόσο πρόχειρο ήταν και ποια ήταν η σκοπιμότητά του. Η σκοπιμότητά του ήταν απλώς να καλύψει κάποιες σκιές του αριστερού προφίλ του κ. Τσίπρα. Η προχειρότητα έχει να κάνει με ότι όταν λέει κάποιος το 1%, ορίζει ποιο είναι αυτό το 1%. Είναι αυτοί οι 67.000 που είχαν.
4: Να μιλήσουμε
3: μισό λεπτό. Λέω, είναι αυτοί οι 67.000 που είχαν τα ανώτερα εισοδήματα, 1% σε αυτούς κάνει 145 εκατομμύρια. Τώρα όλα τα υπόλοιπα περί καταθέσεων και ομολόγων σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αποδομήσει κανείς μια ιδέα την οποία φρόντισαν από μόνα τους τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα να την αποδομήσουν. Κοιτάξτε τώρα όμως συνολικά. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν έχουμε κανέναν διμέτωπο, διότι έχουμε ένα κοινό μέτωπο απέναντί μας, το οποίο άλλωστε συμφωνεί και στο 80%, όπως έσπευσε να αποκαλύψει πολύ γρήγορα το Πασόκ. Τι είπε το Πασόκ? Κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι αντιγράφει το 80% των προτάσεών του. Άρα υπάρχει μια διαφορά σε ένα 20%.
5: Το άλλο 20% το πιο σκληρό κοινωνικά το αντιγράφει από εσάς.
3: Θα έρθουμε σε αυτό. Τι κατάλαβα εγώ από αυτά που άκουσα και από τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες στο Ηράκλειο, ο οποίος ήταν περιχαρής και πολύ ευτυχής, λογικά, διότι κατάλαβε, θεωρώ ότι κατάφερε να πραγματώσει ένα παιδικό του όνειρο. Δηλαδή, στη γενέτειρά του να γιορτάσει τα γενέθλια του Πασόκ. Έχει έτσι μεγάλη αδυναμία ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ της δεκαετίας του 80. Γύρω από αυτό περιστρέφεται η παρουσία του συνολικά. Το έκανε και βεβαίως κάθε άνθρωπος δικαιούται να εκπληρώνει τα όνειρά του, καμιά αμφιβολία. Ήταν όμως χαρούμενος. Αυτό λέω. Αυτό αναδεικνύει. Δεν το λέω για κακό. Για καλό το λέω. Τι κατάλαβα λοιπόν χθες από τον κύριο Ανδρουλάκη και προχθές από τον κύριο Τσίπρα? Κανένας από τους δύο στον πολιτικό του λόγο δεν είχε μια προοπτική διακυβέρνησης. Δεν ακούσαμε σχέδιο διακυβέρνησης. Ακούσαμε πολλές υποσχέσεις, ακούσαμε πολλές διαπιστώσεις, ακούσαμε πολλά γιατί, ακούσαμε πολλά τι. Δεν ακούσαμε κανένα απολύτως πώς. Και στη σύγχρονη πολιτική διακυβέρνηση αυτό είναι που έχει την τεράστια σημασία. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα, κυρίως ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό τα 50.000 σπίτια, ας πούμε. Έτσι. Μου έρχεται στο μυαλό η μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Από μόνα τους αυτά καλύπτουν τα 7,5 δις. Από μόνα τους. Από μόνα τους αυτά τα καλύπτουν τα 7,5 δις. Mm-hmm. Αλλά θα περιμένω κι εγώ με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία την κατάθεση του προγράμματος στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να τα δούμε. Μέχρι τότε όμως απλοί πολλαπλασιασμοί μπορεί να μας δώσουν νούμερα.
1: Σας θυμίζουν τα παλιά.
3: Απλά πολλαπλασιασμοί
1: όλα αυτά που λέει τώρα.
3: Μου θυμίσαν απολύτως τα παλιά. Και μου θυμίσαν τα παλιά και με μία.
0: Το πρόγραμμα του 2014 για τη διακυβέρνηση δεν είναι η ΔΕΘ του 2014.
3: Είναι η ΔΕΘ του 2026. Είναι η ΔΕΘ του 2026. Τι είναι πιο ρεαλιστικό? Να λες ότι θα ρίξω το ΦΠΑ 6% και να μην λες από πού θα βρω το 1,6 δις που κάνει αυτό. Να λες αυτά τα ομιχλώδη περιφορολόγησης του 1% των πλουσίων, χωρίς να λες ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι, ότι 30% θα ρίξεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ότι τις πανελλαδικές θα τις καταργήσεις και θα το αντικαταστήσω με κάτι άλλο που έχω εγώ στο μυαλό μου. Αυτά τι είναι? Δεν είναι ομιχλώδες, δεν είναι βαρουφάκιους ασάφεια όπως είχαμε δει και την πρώτη φορά? Εκείνο όμως που έχει τεράστια σημασία, γιατί ξέρετε, συνήθως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συζητούμε, και σωστό είναι αυτό, για τον κύκλο που ανοίγει. Ανοίγει ένας κύκλος προσδοκιών με βάση αυτά που τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί υπόσχονται. Για τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Σε κάθε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε τη δυνατότητα, σε μια πολύ μικρή ενότητα, να θυμίσουμε στους πολίτες ότι αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην περσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν πραγματοποιηθεί και τα έχουν βιώσει οι πολίτες στη ζωή τους. Θέλω να πω λοιπόν ότι η αξιοπιστία αλλά και η δυνατότητα μέσα από τη συνελληνική κυβερνητική πολιτική να υλοποιείς πράγματα είναι αυτό που κάνει τη μεγάλη και την τεράστια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα. Ακούμε πολλές ψηφοδελικές διακηρύξεις, ακούμε πολλές απόπειρες να προσελκύσεις εκλογικά ακροατήρια. Προφανώς και διαπιστώνουμε ένα κοινό τόπο στα ανοιχτά προβλήματα που οφείλουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εκείνο που δεν βλέπουμε είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα που να παράγει αποτελέσματα. Και το δικό μας πολιτικό πρόγραμμα, παρά τις δυσκολίες, γνωρίζουν οι πολίτες από το 2019 μέχρι τώρα, έχει παράξει αποτελέσματα. Δεν γνωρίζουν οι 500.000 άνεργοι που δεν είχαν δουλειά ότι έχουν δουλειά σήμερα? Δεν γνωρίζουν γιατί άκουσα το πολύ ωραίο, το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο, για την αύξηση του παραγόμενου πλούτου? Δεν έχει αυξηθεί ο πλούτος στη χώρα? Δεν έχει μεγαλώσει το ΑΕΠ? Δεν έχει συμμετάσχει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό η μεταποίηση και η βιομηχανία στο ΑΕΠ? Δεν έχουν ανοίξει επιχειρήσεις που να έχουν προσλάβει εργαζόμενους? Δεν έχουν αυξηθεί επενδύσεις? Και επιπλέον, καλά, να μην σχολιάσω το φοβερό. Απορώ ποιος το σκέφτηκε αυτό. Για να κλείσω με τον κύριο Τσίπρα. Απορώ πώς το σκέφτηκε αυτό. Το 2027, λέει ο κύριος Τσίπρας, ο κατώτατος μισθός θα είναι στα 1.000 ευρώ. Όταν γνωρίζουν οι πάντες ότι πολύ πιθανά θα ανακοινωθεί και νωρίτερα από ό,τι πρόκειται, το 2027 ήδη ο κατώτατος μισθός θα είναι στα 950-960 ευρώ.
0: Δεν κακό να ανεβαίνουν
3: μισθοί, κύριε Τσουκαλά. Θέλω να πω λοιπόν πολλές διαπιστώσεις, ψηφοθερικές εξαγγελίες, πολλά γιατί και τι, αλλά στην πολιτική εκείνο που χρειάζεται είναι σχέδιο διακυβέρνησης.
1: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά, και για αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Οικονόμου και για αυτά που ακούσαμε από τον κύριο.
5: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Οικονόμου έκανε μια κριτική, ενώ ξέρετε, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μίλησε στη ΔΕΘ, μίλησε για την 3η του Σεπτέμβρη.
3: Αυτό είπα, δεν είπα.
5: Στη ΔΕΘ θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, όπως και πέρσι το είδατε. Και πέρσι νομίζω ότι άμα δει κάποιος την ομιλία του Ανδρουλάκη και αυτή του Μητσοτάκη, καταλαβαίνει ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός κανονικά δεν θα μπορούσε να μιλάει για αξιοπιστία. Πάρτε το πρόγραμμα του 2023, πάρτε και του 2019. Δείτε, επειδή μου το είπατε, για τον στόχο του πώς θα είναι οι επενδύσεις ως μέρος του ΑΕΠ. Έλεγε θα είναι στο 12% ή είναι ακόμα στο 9,5%. Πέτυχε τον στόχο? Δεν τον πέτυχε. Έλεγε το 23 ο Πρωθυπουργός ότι θα φορολογήσει, γιατί είπατε για τον κύριο Τσίπρα και τη φορολόγηση. Μα και εσείς φορολογήσατε ακριβώς με την τεκμαρτή φορολόγηση 350.000 επαγγελματίες από 1.800 έως 13.500 ευρώ.
3: Και εξορθολογίζεται διατήρηση... το μέτρο αυτό, εξορθολογίζεται σταδιακά το μέτρο αυτό και θα έχουμε
5: άρα
3: μην
5: λέτε, δεν αυξήσαμε φόρους για να εξορθολογιστεί κάτι.
3: Αποφανώς και δεν αυξήσαμε.
5: Πρέπει να είναι, ακούστε, για να εξορθολογιστεί.
3: Δεν θέλω να διακόψω, θα απαντήσω γι' αυτό μετά.
5: Ότι ήταν ανορθολογικό και άδικο.
3: Ήταν στο πλαίσιο αντιμετώπισης φοροδιαφυγής.
5: Δεν το εξορθολογίζω, άρα έχουμε μια ομολογία. Εδώ και είναι θετικό. Επόμενη φάση. Με τη διατήρηση της έμεσης φορολογίας, δείτε το 1,3 πλεόνασμα που βγαίνει ότι υπάρχει μόνο το πρώτο εξάμηνο. Από ΦΠΑ και άμεση φορολογία. Δεν είναι από κάτι άλλο. Άρα στην ουσία εδώ πέρα είναι ένα αφήγημα ότι δίθεν είστε μια κυβέρνηση η οποία μείωσε φόρους, μείωσε ονομαστικά ένα μέρος της άμεσης φορολογίας, αλλά με την αύξηση στην έμεση φορολογία, όχι μόνο το υπερσκέλισε, διαμόρφωσε όρους φορολογικής ασφυξίας. Όσον αφορά το ζήτημα του ποιος είναι συνεπής, δεν λέγατε το 18 θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου? Δεν τον κατήργησε, πέρασαν 7 χρόνια, έκανε μία αλλαγή στα 7 χρόνια. Τότε πόσο το κοστολογούσε αυτό που θα κάνει?
0: Κύριε Τσοκαλά,
5: Εδώ έχουμε. Κλείνω.
0: Και μια, έχουμε. Όχι, και μια ερώτηση, λιγάκι, μια απάντηση ναι. στα όσα ακούσατε από τον κύριο Τσίπρα. Μισό λεπτό.
5: Αν
0: το περιουσιολόγιο συμφωνείτε προσέξτε. Να το εφαρμόσουν ανοίγοντας και τις στηρίδες.
3: Είναι στο 80 ή στο 20.
5: Αυτά,
4: το επαναφέρετε πάντως αυτό με τις στηρίδες,
3: ναι.
4: ενώ έχει διευκρινιστεί.
3: Είναι πολύ σοβαρό.
4: Δεν είναι σωστό, γιατί έχει διευκρινιστεί.
5: Για να μιλάμε με αλήθεια στον κόσμο. Κάποιος ο οποίος ξέρει ότι μπορεί να φορολογηθεί και διαφορετικά για την ακίνητη περιουσία.
0: Τα φοροδιαφύγει.
5: Αν ο φόρος περιορίζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, θα βρει εταιρική μορφή να μεταφέρει Μπράβο. Τα ακίνητα. Άρα, εδώ δεν πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα το οποίο δεν θα είναι ούτε ρεαλιστικό, ούτε εφαρμόσιμο και μπορεί να οδηγήσει στο ανάποδο αποτέλεσμα. Εμείς λέμε πολύ καθαρά, πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη συγκεκριμένων πολύ μεγάλων αλυσίδων.
0: Και ο κύριο Τσίπρας το λέει. Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Τώρα. Ποιο αντιγράφει, ποιο να
3: και ποιο τα υπερφορολόγησε. Ποιο το λέει και ποιο το έκανε. Να θυμίσετε εσεί ποιο το έκανε για το παρακολουθείτε το οικονομικό ρεπορτάζ.
5: Ποιο είναι ο μόνιμος.
3: Ποιο το έκανε δύο φορέ.
5: Ο μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών δεν είναι εκείνο ο οποίο πρέπει να φορολογηθεί ο άνθρωπο που βγάζει 60 χιλιάρια το χρόνο και έχει και δύο σπιτιά. Και επειδή λίγο καλύτερα το εμφορολογήσουμε, δεν είναι από εκεί που θα βγάλουμε τα χρήματα. Θέλω να το βγάλουμε αν μπορέσουμε να σταματήσουμε τα ολιγοπόλια, να αλλάξουμε τη δομή της οικονομίας και να έχουμε κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά να έχουμε και δίκαιη φορολόγηση και όχι ουρανοκατέβατα κέρδη.
0: Είναι σωστά. Σε αυτό συμφωνούμε νομίζω όλα τα κόμματα.
5: Υπάρχουν αυτοί, εμάς η αιχμή μας είναι αυτά. Τα μεγάλα συμφέροντα που σήμερα έχουν τεράστιο πλούτο δεν είναι σε ατάξη προφανώς, αλλά θέλω να πω και κάτι ακόμα.
0: Εδώ
5: υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Δεν γνωρίζουμε. Και αυτή η φορολόγηση του 1% κατά 1% του πιο πλούσιου, τι έσοδα θα απέφερε. Διότι όλο αυτό, αν είναι να αποφέρει μικρότερα έσοδα από ότι είναι η έκτακτη φορολόγηση μόνο των τραπεζών που έχουν τεράστια υπερκέρδη, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Έχεις δηλαδή ομίλους που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι σήμερα πρέπει να ελεγχθούν. Όχι μεσαία τάξη.
1: Ένα λεπτό για την κυρία Βαδούλη.
4: Αν δεν γνωρίζαμε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που πολιτικά επενδύει στην προπαγάνδα, θα λέγαμε ότι τα κυβερνητικά στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ένα πρόβλημα αντίληψης. Διότι η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο της ΔΕΦ ήταν μια παρουσίαση οραματική, με προοπτική δεκαετίας και με μεγάλη στόχευση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι που έχει γίνει αποδεκτό στη δημόσια συζήτηση, διότι το έχω παρακολουθώ τις συζητήσεις.
0: Λένε ότι αντιγράφει το πρόγραμμα του Πασόκ.
4: Είναι κάτι, θα μιλήσω και γι' αυτό. Αλλά θέλω να εστιάσω σε αυτό. Τυχία. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας που εστίασε στο πώς πρέπει να αλλάξει αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη στη χώρα για να μεγεθύνει η πίτα και για να μπορέσουμε πράγματι να ζούμε καλύτερα, να υπάρχει με συγχωρείτε φορολογικά δικαιοσύνη, αυτό που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όταν λέμε λοιπόν για το 1% της πατριωτικής εισφοράς, ξέρετε κάτι, το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας είναι αυτό που λέει ότι πρέπει οι πολίτες να συνδράμουν φορολογικά με βάση τη δυνατότητά τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θέτουμε στο δημόσιο διάλογο κάτι που και παγκοσμίως συζητείται, ότι πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν το 1/4 του πλούτου της χώρας, που σύμφωνα με στοιχεία είναι 200 δις, να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Και λέμε ότι αυτό το μέτρο δεν έχει συνυπολογιστεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Τώρα, σε ό,τι ακούστηκε περί τάχα αντιγραφών κτλ., εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς έχουμε ένα όραμα για τη χώρα, για την αλλαγή και δεν είχαμε κανένα προεκλογικό άγχος. Δεν προχωρήσαμε σε μία παράθεση μέτρων, σε μία παροχολογία. Αντιθέτως, αναπτύξαμε ένα συνολικό σχέδιο στο πώς θα αλλάξει η οικονομία όταν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πάλι βασιζόμαστε στο τουρισμό και στα ακίνητα.
0: Θέλω να σας πω ότι έχουμε αδικήσει τον κύριο Οικονόμου. Θα κάνει υπομονή, κύριε Οικονόμου. Θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα
4: από την επόμενη εβδομάδα.
0: Τον αδικήσαμε τώρα στον χρόνο. Ακούστε μας. Και ο κύριο Τσουκαλάς πήρε πολύ χρόνο. Και εσείς, κύριε Παπαδόπουλε.
3: Είναι τα της αλλαγής γι' αυτό
0: τώρα. Θα περιμένουμε τα μέτρα όμως.
1: Έχουμε και τα δικά σας Σαββατοκύριακο.
5: Το βασικό είναι και για τον κύριο Οικονόμου, για τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν πρέπει να έχει πάρα πολύ άλλο χρόνο, γιατί δεν έχει άλλο χρόνο η χώρα με Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Οικονόμου μπορεί να.
3: Ευτυχώς στις δημοκρατίες αυτά τα αποφασίζουν οι πολίτες.
6: Και επειδή, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι λίγο η πράξη και όχι η θεωρία, όσο η Νέα Δημοκρατία έχει χρόνο, γίνονται πράγματα που αποδίδουν προς όφελος κοινωνίας. Όπως για παράδειγμα η φορολόγηση των υπερκερδών που όλοι τα λέτε, αλλά μόνο ένας τα κάνει.
1: Μόνο γιατί είσαι κι άλλος καλεσμένος που περιμένει.
6: Αλλά οι διαπιστώσεις και τα λόγια δεν παράγουν αποτέλεσμα και δεν δίνουν καλύτερη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Ωραία κουβέντα. Να είστε καλά, πολύ ωραία κουβέντα.
1: Καλημέρα.
0: Μπράβο σας.
1: Πάμε λοιπόν γρήγορα να ανοίξουμε το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Νέα στοιχεία.
0: Άλλοι πέντε θάνατοι.
1: Δυστυχώς έχουμε και άλλους θανάτους. Εχθές είχαμε και ψεκασμούς και στο Παλαιό Φάληρο με οδηγίες προς τους πολίτες. Ο κύριος Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Βασιλακόπουλο.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Τα στοιχεία δίνουν άλλους πέντε θανάτους, 50 κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Πάνω από 50, ναι, τα περάσαμε τα 50. Νομίζω ότι έχουμε και τα στοιχεία τα σημερινά. Πού βρισκόμαστε, δεν έχει ηρεμήσει καθόλου?
7: Είμαστε στην κορύφωση του φαινομένου. Και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή, πιθανόν και την επόμενη, θα έχουμε έναν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Νομίζω ότι η αποκλιμάκωση που όλοι περιμένουμε θα αρχίσει προς το τέλος του Σεπτέμβρη και θα γίνει τελείως σαφής και ίσως θα τελειώσει τον Οκτώβριο όπως κάθε χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά φέτος. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το πιθανότερο, γιατί ξέρετε μερικά πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα πάντα, παρότι έχουν γίνει περισσότεροι ψεκασμοί και παρότι αντικειμενικά ο αριθμός των κουνουπιών δεν έχει ανέβει, δεν έχει μεγαλώσει, δηλαδή δεν έχουμε περισσότερα κουνούπια από ό,τι είχαμε πέρυσι,
0: αλλά
7: φαίνεται ότι τα κουνούπια μας είναι περισσότερο μολυσμένα και ο πιθανότερος λόγος είναι ότι φέτος είχαμε πολύ περισσότερα από δυνητικά πτηνά τα οποία δήλθαν από τη χώρα και ανάλογα με τους δρόμους που ακολουθούν έχουμε και περισσότερα κρούσματα σε περιοχές. Μάλλον αυτή την χρονιά ήρθανε από την Αττική. Ξέρετε, κάθε 7 με 8 χρόνια
0: ναι.
7: έχουμε πολύ περισσότερα πτηνά να διέρχονται από τη χώρα μας και αυτό συνάδει με την περιοδικότητα των κρουσμάτων στη χώρα μας. Αν δείτε τα επιδημιολογικά μας δεδομένα από το 2010 που επιτηρούμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε έξαρση κρουσμάτων.
0: Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι. Έχουν γίνει μήπως και πιο ανθεκτικά τα κουνούπια στα, είδαμε να ψεκάζουν τώρα, στα εντομοκτώνα? Είναι εντομοκτώνα βιολογικά, να πούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βλάπτουν τον άνθρωπο, έτσι. Ναι.
1: Πάντως ακολουθούνται σε συγκεκριμένες οδηγίες, έτσι.
7: Ναι. Όχι, γιατί αν συνέβαινε αυτό θα πρέπει να είχαμε υπερπληθυσμό κουνουπιών. Να είχαμε δηλαδή πολύ μεγάλο αριθμό κουνουπιών. Εμείς και οι περιφέρειες έχουμε παγίδες κουνουπιών και μετράμε τον αριθμό. Επιτηρούμε δηλαδή πέρα από τα κρούσματα και τον αριθμό των κουνουπιών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Ο φετινός αριθμός των κουνουπιών είναι στα όρια της φυσιολογικής διακύμανσης. Δηλαδή σε κάποια περιοχή είναι λίγο περισσότερα, σε κάποια λίγο λιγότερα. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο. Αν ήταν ανθεκτικά, θα είχαμε πολύ περισσότερα κουνούπια. Δεν συμβαίνει αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Βασιλακόπουλε.
1: Θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μια κίνηση παρακαλώ πολύ.
1: Τι? Ξέρεις ποιο κουνούπι τσιμπάει?
0: Ποιο τσιμπάει?
1: Το θηλυκό.
0: Γι' αυτό είμαστε γλυκούλιδες. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση, παρακαλώ. Δώστε μας γρήγορα να δούμε αν είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Λίγο πάνω επηρεάζεται η γέφυρα στη μεταμόρφωση. Νομίζω ότι έτσι θα πάει και σήμερα. Θα μείνουν οι οδηγικές συνθήκες σε καλή κατάσταση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
9: Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
10: Τι?
9: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
10: Τι λες κάτε?
9: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
10: Σιγά μην κάνουμε κιόλας. Τώρα με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
13: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
14: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
16: I just met the owner of the new Vic.
17: You did not say that he was cute.
16: Didn't notice.
17: I'm spying on my friend.
18: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
16: I imagine I'll be seeing even more of you now.
18: Sorry about that.
16: I'm so glad you guys could come with us.
17: Do you like him?
16: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
18: I asked Jonah to write the messages for me.
17: So Lena and Jonah did all the talking for us?
15: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
19: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και ακριβώς μπροστά στους Θεσσαλονικείς θα είναι το άλλο Σάββατο.
1: Σε μια εβδομάδα από τώρα.
0: Έτσι, για τα 30 χρόνια Αντώνης Ρέμπος. Νιώθω πολύ γριά, να ξέρεις.
1: Μισό εκατομμύριο κόσμο θα έχει.
0: Γιατί ακόμα. Είναι δωρεάν η συναυλία.
1: Είναι
0: έτσι?
1: Δωρεάν η συναυλία.
0: Πολύ
1: μισό
0: ωραία.
1: Θα πρέπει οι διοργανωτές να δουν το πώς θα το εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Τέλεια θα είναι.
1: Πρέπει να γυμναστούμε για να πάμε να τον δούμε.
0: Εγώ
1: για δείτε.
0: Εγώ γυμνάζομαι.

0: η κοπέλα που μου κάνει πιλάτες στη Σοφία. Μην τα δει αυτά.
1: Για να δούμε τι κάνει.
0: Κοίτα. Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπα.
1: Εμείς με ποιον είμαστε, με την κυρία εδώ είμαστε, μια χαρά είναι.
0: Να σου πω κάτι, νόμιζα ότι έτσι τώρα λίγο που ξαναμπήκαμε σε πρόγραμμα, σε γυμναστικές και αυτά τα βαρετά, ότι ήμουν καλή. Αλλά τώρα βλέπω αυτά και μου πέφτει η αυτοπεποίθηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την χρήσιμη, άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Μαρία Σβόλου.
2: Θα δείξει, χρήσιμη, άχρηστη, θα δείξει.
0: Εγώ τις θεωρώ όλες χρήσιμες.
2: Για τα παιχνίδια, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν. Ξέρατε ότι μπορείτε να δείτε το παρελθόν ναι. με γυμνό μάτι.
0: Ναι, τι.
2: Ξέρετε.
0: Τι εννοεί.
2: Δεν πρόκειται ότι έχουμε βρει καμιά χρονοκάψουλα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Σε καμία περίπτωση πρόκειται για απλή φυσική και για απλή επιστήμη. Ναι. Όταν κοιτάμε μακριά ένα μακρινό αστέρι, το βλέπουμε πως ήταν πριν από χρόνια.
0: Βέβαια.
2: Γιατί το φως χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να φτάσει Εννοείται. Και να ταξιδέψει σε εμάς.
0: Εννοείται. Ό,τι βλέπουμε εμείς που χαζεύουμε το βράδυ τον ουρανό είναι
2: Ακριβώς.
0: παρελθόν.
2: Χρόνια,
0: μπορεί
2: εκατοντάδες
0: και
2: εκατομμύρια
0: χρόνια,
2: ναι.
0: βεβαίως.
2: Ναι, ναι,
0: αναλόγως
2: ναι,
0: πόσα έτη φωτός μακριά είναι το αστεράκι που βλέπουμε.
1: Αλλά πραγματικά η άχρηστη πληροφορία
0: Όχι,
1: της ημέρας.
0: Γιατί. Εγώ βλέπω πάρα πολλά βίντεο για αυτά, για το διάστημα και για το πόσα έτη φωτός βρίσκεται μακριά.
2: Ακριβώς.
0: Το φεγγάρι όχι, είναι κοντά.
2: Τα αστέρια.
0: Και οι πλανήτες όλοι. Θα σου βάλω να δεις.
1: Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Αυτό το βίντεο γιατί σε απασχολούν τώρα.
0: Τα βλέπω το βράδυ ναι. πριν κοιμηθώ.
2: Καταλαβαίνουμε πόσο...
1: Α, καλά. Εντάξει.
2: Πίσω, μπροστά είμαστε.
1: Εγώ αλλά, βλέπω ναι, προβατάκια. Ναι, ναι. Βάζω στο τάβλο προβατάκια για να κοιμηθώ. Περνάω ένα, δύο, τρία.
0: Εγώ κάθομαι, βάζω και βλέπω τέτοια.
1: Για
2: λοιπόν,
1: πάμε, ναι.
2: συνεχίζουμε. Ότι κάποια φυτά θυμούνται πράγματα.
1: Δεν βλέπουν το παρελθόν αυτά. Όχι, έτσι είναι γυμνό φύλλο.
2: Πώς γίνεται αυτό. Αλλάζουν συμπεριφορά με βάση προηγούμενα ερεθίσματα.
1: Δηλαδή.
2: Δεν έχουν εγκέφαλο, έχουν ερεθίσματα και θυμούνται καταστάσεις.
1: Τα φυτά.
2: Τα φυτά.
1: Τα ρωτήσαμε και μας το είπανε.
2: Όχι, φυσικά, αλλά με βάση εξηγήσεις επιστημονικές που τα έχουν μελετήσει, έχει αποδειχθεί αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πας και τους μιλάς.
1: Πού μιλάς, μιλάς και τα φυτά.
0: Κάποιες κυρίες στο σπίτι, βεβαίως παιδιά, κάποιες κυρίες, συγγνώμη, στο σπίτι τους βγάζουν ονόματα στα φυτά τους. Πάνε, τους μιλάνε, τα φροντίζουν, θέλουν αγάπη. Δεν μπορούν αλλιώς να αναπτυχθούν.
2: Ή όταν είναι στον ήλιο, ας πούμε, ανθίζουν.
1: Μιλάς στις πιπεριά φυτό και η μελιτζάνα.
0: Έχεις
1: βάλει στον κήπο. Στον κήπο, στην ντοματιά, πας και μιλάς στην ντοματιά.
0: Παιδιά, συγγνώμη, οι γιαγιάδες σας δηλαδή στο σπίτι δεν μιλούσαν στα φυτά τους.
1: Η δικιά μου όχι. Κανονική ήταν.
0: Δεν είχατε δει. Εμένα η γιαγιά μου τους μιλούσε.
2: Ούτε εγώ το
0: όταν τα πότιζε.
2: Αλλά το έχω ακούσει.
1: Δεν θα πούμε. Τι είπε η Βιβί μου Γιούρα. Δεν θα το πούμε.
0: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Βλέπετε τα social media. Ξέρετε και τα δικά μας εδώ πέρα για τις Μαρίες και τον Νίκο για το δικό μου. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι. Δηλαδή, εσείς δεν μιλάτε στα φυτά σας. Αφού το λένε. Τα φυτά θέλουν αγάπη. Κάποιοι τους βάζουν μουσική.
2: Τα αφήνουν στο φως. Τους βάζουν μουσική. Σωστά.
0: Ευχαριστώ, Δήμο. Ευχαριστώ. Είσαι ο μοναδικός που με έχεις υποστηρίξει σήμερα.
2: Πάλι άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ε.
1: Όχι, αυτό προβληματίζει πάρα πολύ αυτή η αντίδραση εδώ. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, ξέρατε ότι κάποτε η βροχή είχε την μυρωδιά της βενζίνης.
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε.
2: Πριν εμφανιστεί η ζωή όπως τη γνωρίζουμε στο πλανήτη ναι. Γη, η ατμόσφαιρα είχε κάποιες χημικές διεργασίες και ήταν εντελώς διαφορετική από τώρα, οπότε η μυρωδιά είχε τη μυρωδιά της βενζίνης.
1: Τσάμπα, ε. Τσάμπα ήταν.
2: Τσάμπα.
1: Για φαντάσου να γέμιζες τότε, ούτε 2 ευρώ, τσάμπα θα γέμιζες. Θα βρήκε, θα τη μάζευες, κανονικά, θα πήγαινες, θα φούλερες. Τέλειον, ωραία εποχή ήταν αυτή. Εντάξει, μην ξανάρθει. Καμένα όλα βεβαίω κάτω, έτσι, όταν έπεφτε.
2: Φαντάζομαι.
1: Τοξικολογικά.
0: Παιδιά, ναι. Εμένα μου έχουν στείλει ήδη μηνύματα. Συγγνώμη, φίλη μου η Ηλέκτρα, καλημέρα. Βεβαίω λέει και φυτά και μιλάμε στα φυτά.
2: Ορίστε. Ποιο την κορόιδευε από τον κοντρό.
1: Λοιπόν, και πώς μυρίζει η γη, πες μας.
2: Αυτό ήταν ότι μυρίζει σαν βενζίνη.
1: Η γη μυρίζει σαν βενζίνη.
2: Μύριζε λόγω της βροχής.
1: Α, η γη μύριζε
2: ναι.
1: βενζίνη.
2: Το έδαφος.
1: Πες μας έτσι, απότιζε το έδαφος με τη βενζίνη.
2: Ναι. Πότιζε το έδαφος από τη βροχή και μύριζε βενζίνη. Μάλιστα. Αντί να μυρίζουμε τώρα αυτό το χώμα, να το πω έτσι.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Αυτή η χωματήλα, αυτό το
2: χωματάκι. Ειδικά τώρα που πλησιάζει, έχει μπει, πλησιάζει Οκτώβρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακόμα, αλλά ναι.
1: Ευχαριστούμε, εξαιρετική ακόμα μια φορά. με τις χρήσιμες
0: έξεπτες. Καλώς από το κύριο Κοπαγγέλη, Μάρια, μας θέλει και αύριο.
1: Μην φεύγεις.
0: Στην Ντόνα Δρουτσέ και στον, Δημήτρη Καμπουράκη.
1: Έτσι.
0: Έλα καλέ μέσα.
1: Έλα
0: καλέ μέσα, μιλάμε στο κενό. Και αύριο το κορίτσι μας εδώ, που κάνουν πρεμιέρα και την Κυριακή στους συναδέλφους. Εννοείται.
1: Καλή πρεμιέρα στους συναδέλφους. Καλή πρεμιέρα. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, καλώς από τον κύριο, καλή δουλειά. Και...
0: Πάμε στη Γεωργία Τσάλη, που και σήμερα η Γεωργία έχει να μας δείξει έτσι κάτι πολύ ενδιαφέρον, όπως κάνει κάθε μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πού είσαι, Γεωργία, για πες μας.
3: Καλημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, εδώ στο Παγκράτη, και είμαστε σε ένα εργαστήριο ζωγραφικής. Εδώ να σας πούμε ότι γίνονται μαθήματα ζωγραφικής, ενώ παράλληλα μικροί και μεγάλοι, καθώς ζωγραφίζουν, μπορούν να απολαύσουν ένα ποτό, ένα αγαπημένο ρόφημα, ένα σνακ. Δίπλα μου είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, όπου θα μας μιλήσει για τις δράσεις που διοργανώνονται καθημερινά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα και από μένα στο στούντιο και σε όλους τους τηλεθεατές.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ναι, εδώ έχουμε και ένα πρωινό τμήμα αυτή τη στιγμή. Αν και συνήθως τα τμήματά μας είναι απογευματινά, πάντα με γνώμονα τη ζωγραφική και την κεραμική, διοργανώνουμε εκδηλώσεις συνοδευτικά και με κρασί, που είναι και κάτι πρωτοποριακό για την χώρα μας. Αυτή τη στιγμή ζωγραφίζουν εδώ υπό την καθοδήγησή μου έργα της αρεσκίας τους, όπως γίνεται πάντα. Δεχόμαστε όλες τις ηλικίες, από 6 ετών και άνω. Κυρίως ενήλικες, αλλά και παιδάκια βέβαια.
0: Να σας ρωτήσουμε
4: από
0: κάτι.
4: Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες υπηρεσίες.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια περίπου έχουν μπει όλες αυτές οι δραστηριότητες και η ζωγραφική πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας. Φταίει το ότι έχουμε πάρα πολύ άγχος και ερχόμαστε εκεί σε εσάς, αφήνουμε το κινητό στην άκρη, γνωρίζουμε νέο κόσμο, κάνουμε το σχεδιάκι μας με ηρεμία, πίνουμε και το κρασάκι μας ή το καφεδάκι μας, ακούμε και τη μουσικούλα μας και χαλαρώνουμε.
4: Ακριβώς έτσι, και αυτός είναι και ο κύριος στόχος. Δεν είμαστε δηλαδή φροντιστήριο, δεν πιέζουμε κάποιον. Έρχεται ο κόσμος εδώ για να κάνει όλα αυτά που αναφέρατε ήδη. Οπωσδήποτε θέλουμε όταν έρχονται εδώ να ξεχάσουν τα κινητά, παρότι τα χρησιμοποιούμε καμιά φορά για να βρούμε εικόνες για να ζωγραφίσουμε, παρόλα αυτά θέλουμε να ξεφύγουν τελείως από τη μονοτονία. Είναι ένα καινούριο trend πράγματι, όπως είπατε, το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και έτσι ο κόσμος έχει μια εναλλακτική, όταν θέλει να βγει έξω να πιει ένα ποτάκι, μπορεί να το συνδυάσει ζωγραφίζοντας ή φτιάχνοντας κάτι σε κεραμικό σκεύος. Και υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες εναλλακτικές.
1: Σωστά. Χαιρόμαστε που το βλέπουμε να γίνεται με παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, πινέλο, τα χρώματά μας κάτω, η τεχνική την οποία χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι ζωγράφοι προκειμένου να φτιάξουν έναν πολύ όμορφο καμβά. Και δεν γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Δεν χάθηκε η παράδοση, έτσι δεν είναι, από τα ηλεκτρονικά μέσα.
4: Όχι, δεν έχει χαθεί. Απλώς ήταν ίσως τα τελευταία χρόνια λίγο πιο δύσκολο να βρούνε τον χώρο και τον τρόπο για να το κάνουν.
1: Ναι.
4: Παρ' όλα αυτά είναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη ο Έλληνας στη ζωγραφική. Δυστυχώς είμαστε και από τις χώρες που δεν προωθείται πολύ ίσως και στο σύστημα εκπαίδευσης όπως γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι και η νέα γενιά ειδικά έχει και έφεση, το οποίο είναι και πολύ ευχάριστο. Και χαιρόμαστε που τους προωθούμε, τους ενισχύουμε αυτή τη διάθεσή τους.
0: Κύριε Καπλάνη,
4: και το ταλέντο,
0: βλέπουμε τώρα διάφορα έργα που μας δείχνει ο συνάδελφος εικονολήπτης.
1: Πολύ ωραίες.
0: Έχω έτσι και μια αντιγραφή Van Gogh, αν δεν κάνω λάθος. Αν εμένα δεν πιάνει το χέρι μου.
4: Ναι, είναι όλα των μαθητών.
0: Ναι, αν εμένα το χεράκι μου δεν πιάνει. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να έρθω. Θα με βοηθήσετε καθόλου?
4: Ασφαλώς. Είναι κυρίως για αρχάριους τα μαθήματά μας και όλες οι εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Και μάλιστα είναι και η βασική αμφιβολία, ας πούμε, απορία που έχουν ο φόβος, ας πούμε, που έχουν οι μαθητές που έρχονται στην αρχή. Αυτό ακριβώς με ρωτάνε οι περισσότεροι, το αν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι ωραίο. Τους εξηγούμε ότι ναι, γιατί θα τους καθοδηγήσουμε, αλλά ούτως ή άλλως η ζωγραφική είναι κάτι τελείως ατομικό, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, δεν υπάρχει ωραίο και άσχημο. Οπότε, πολύ εύλογη η ερώτησή σας και την αντιμετωπίζουμε συχνά και είναι ευχάριστο γιατί μας αρέσει το τέλος. Το πώς ενθουσιάζονται από το αποτέλεσμά τους.
1: Κύριε Καπλάνη, αυτά τα έργα τα οποία βλέπουμε, να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, δεν είναι AI, δεν έχουν βγει από κάποιον εκτυπωτή μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Τα έχει φτιάξει ανθρώπινο χέρι με τις οδηγίες που έδωσε ανθρώπινο μυαλό. Κι όμως υπάρχουν. Φαντάζομαι σε 20 χρόνια να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ. Θα το κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, τώρα η ζωγραφική είναι μια κλασική τέχνη και μάλιστα εγώ ξέρω και πάρα πολλούς γονείς που προσπαθούν να οθήσουν και τα παιδιά τους προς τα εκεί, προς τη ζωγραφική, γιατί είναι και μια εναλλακτική δραστηριότητα. Κύριε Καπλάνη, ζωγραφίζουμε μόνο πάνω σε καμβά ή άκουσα πριν ότι μπορούμε να ζωγραφίσουμε και πάνω σε κάποιο κεραμικό?
4: Βεβαίως, ζωγραφίζουμε σε καμβά κυρίως, αλλά έχουμε, πέραν το ότι μπορούν να κάνουν πάνω σε tote bags, δηλαδή τσαντούλες πάνινες, μπορούν να κάνουν σε κεραμικά που αναφέρατε ήδη. Πολλές φορές έχουμε κάνει σε ρούχα, σε καπέλα, σε μπλούζες και οπουδήποτε μας ζητηθεί. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα ότι μας είχε ζητηθεί πρόσφατα να πάμε σε ένα γάμο να κάνουμε live wedding painting.
1: Ναι.
4: Το οποίο είναι μια πολύ πρωτοποριακή περίπτωση, υπηρεσία.
0: Συγγνώμη, live painting, γιατί δηλαδή, εξηγήστε πολλά... το μας λίγο αυτό.
4: Live, ναι. Είναι live wedding painting, μας καλούν στους γάμους τους, στη δεξίωση συνήθως.
0: Ναι, και τι ζωγραφίζετε?
4: Όπου ένας ζωγράφος, ζωγραφίζουμε το ζευγάρι, το αποθανατίζουμε σε κάποια στιγμή.
1: Πολύ ωραία.
4: Και... ζωγραφίζουμε τη στιγμή τους, ναι, αποθανατίζουμε.
1: Φοβερό. Εγώ θέλω να ζητήσω από τη Γεωργία μια χάρη. Ας ρωτήσουμε ένα από τα κορίτσια εκεί που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας. Έτσι, για ποιο λόγο ζωγραφίζεις,
3: πήγαινε κοντά. Αυτό ήθελα να σας πω, να ρωτήσουμε λοιπόν και τους μαθητές που βρίσκονται εδώ πέρα, πώς

0: και βλέπουμε τώρα πώς θα οδηγήσει, ναι. Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Είναι πολύ διάθετο, λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε εδώ και με τον καθηγητή της σχολής, από όσο ξέρουμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς τι κάνετε?
3: Καλά είμαι. Εδώ πέρα. Στο μάθημα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζωγραφίζω λεμόνια. Εντάξει, πιο απλό τοπίο, πιο χαλαρό. Αυτό.
1: Και εσείς καθοδηγείτε εδώ πέρα και τους υπόλοιπους ανθρώπους, τους δίνετε οδηγίες.
3: Μια παρεξήγηση, και εγώ μαθητής είμαι, έγινε ένα λάθος.
2: Ζωγραφίζεις τόσο καλά που φαίνεσαι καθηγητής. Λοιπόν, και μία ερώτηση ακόμα στον κύριο Καπλάνη. Κύριε Καπλάνη, ποιο είναι το κόστος, επειδή μας βλέπει κόσμος και ρωτάει τώρα, για μία ώρα, πώς ακριβώς συνδέεται το χρόνο? Για πείτε μας.
4: Όχι, το μίνιμουμ είναι 2,5 ώρες.
2: 2,5 ώρες, ναι.
4: Ναι. Χρειάζεται αυτός ο χρόνος για να κάνουν μια πρόοδο, το πούμε έτσι. Συνήθως ολοκληρώνουν και το έργο τους αυτή την, το ένα session, να το πούμε. Αν όχι, σε επόμενο μάθημα. Το κόστος είναι 24 ευρώ.
2: Και πού σας βρίσκουμε?
4: Για μια φορά, έτσι.
2: Παρέχουμε και όλα.
4: Μας βρίσκεται στο Παγκράτη. Είμαστε στο κεντρικό δρόμο, στη Φρίνης, Φρίνης 55.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικό είναι αυτό το οποίο κάνετε. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο. Τα μηνύματα που έχουμε πάρει, αυτό διαρωτούνταν οι περισσότεροι, πόσο κοστίζει, πού σας βρίσκουμε, μάλλον για να συνδεθούν μαζί σας και να προχωρήσουν να αναπτύξουν το ταλέντο τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Μπορεί λίγο ο Νίκος να ζουμάρει, παιδιά?
2: Τι θέλεις?
1: Φέι, μη μου στέλνει μηνύματα. Δείτε λίγο αυτό. Συγγνώμη, τώρα θα το δείξω. Νίκο, μπορείς? Το έχω ζωγραφίσει μόνη μου.
2: Εσύ?
1: Σε τέτοιο μάθημα, βεβαίως. Έχω κάνει και εγώ τέτοιο μάθημα.
2: Φαντό είναι?
1: Όχι, παιδί μου, πιάτο είναι.
2: Ζωγράφισε πάνω στο πιάτο?
1: Ναι.
2: Και μετά που έφαγες?
1: Σε κεραμ... Παιδί μου, ήταν κεραμ... Σε πιάτο κεραμικό.
2: Α, συγγνώμη.
1: Σε τέτοιο μάθημα, σου λέω, πήγα. Και το ζωγράφισα μόνο.
2: Ζωγραφίζεις τόσο καλά?
1: Είδες, ούτε εγώ το περίμενα. Δεν σ' άρεσε?
2: Μιλάει στα φυτά, ζωγραφίζει καλά, μυρίζει τις βενζίνες, μιλάει με τα άστρα.
1: Δεν μιλάω με τα άστρα, μου αρέσει το διάστημα και κάθομαι και βλέπω βίντεο.
2: Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά τα κάνεις, πρέπει να τα κάνεις με μια φιλοσοφία. Και υπάρχει άλλη μια φιλοσοφία που θα σας δείξουμε τώρα. Είναι η φιλοσοφία του ίνου. Και πού μπορούμε να δείξουμε τη φιλοσοφία του ίνου και του ίνου τουρισμού? Νεμαία, είσαι έτοιμη να πάμε? Πάμε λοιπόν στην Νεμαία να συναντήσουμε την κυρία Σπυριδούλα Λέκα, είναι ενολόγος. Ευχαριστούμε, κυρία Λέκα, βρίσκεστε στο Αμπέλι.
5: Καλημέρα. Αχ, τι
2: ωραία. Έχουμε τριγύσει,
5: καλημέρα,
2: τριγύσαμε.
5: Καλημέρα.
2: Τριγύσαμε.
5: Έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά.
1: Τι ωραία. Τι ωραία η κόλα, καταρχάς,
5: είμαστε...
1: που είστε στους Αμπελώνες.
5: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είτε μας λιγάκι, σε ποιους Αμπελώνες είμαστε και αν αξίζει τον κόπο πραγματικά να πάρω εγώ την Αλεξάνδρα και να πούμε, έχουμε ένα διήμερο, πάμε να τριγύσουμε, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε καταρχήν. Ελάτε.
5: Είμαστε στη ζώνη της Νεμαίας, είμαστε στο χωριό Λεόντιο, σε ένα από τα 17 χωριά που απαρτίζουν τη ζώνη της Νεμαίας. Είμαστε στα 350 μέτρα, σε ένα πολύ όμορφο Αμπελώνα. Σήμερα είναι Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη, και ξεκινούν οι μεγάλες μέρες της Νεμαίας. Ένα φεστιβάλ κρασιού, μια γιορτή κρασιού, που πραγματικά αξίζει πάρα πολύ κάποιος να φύγει από την Αθήνα. Είναι μόνο μια μισή ώρα και θα μπορέσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή,
5: γευστικές δοκιμές, ξεναγήσεις, έχουμε πολλή μουσική, έχουμε γαστρονομία, έχουμε εκθέσεις ζωγραφικής. Είναι πολύ κοντά από την Αθήνα και σας περιμένουμε.
1: Θα μάθουμε τα πάντα για το κρασί.
5: Θα μάθετε τα πάντα για το κρασί. Το αγιοργήτικο είναι ο βασιλιάς της Νεμαίας. Έχει βεβαίως και αρκετές λευκές ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή. Όπως σας είπα, απαρτίζεται από 17 χωριά το καθένα με την διαφορετικότητά του.
1: Κυρία Λέκα,
5: μπορείτε να περιηγηθείτε παντού.
1: Ωραία, και θα το πιούμε το αγιοργητικό μας, που είναι και ωραίο κρασί, βγάζετε ωραίο αγιοργητικό εκεί. Με τι θα το συνοδεύσουμε όμως? Δεν θέλει και κάτι? Ένα τυράκι, ένα κριτσινάκι, μια
5: Βεβαίως. Όποιος έρθει σίγουρα θα γευτεί πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο αυτό το τριήμερο που είναι οι μεγάλες μέρες της Νεμαίας. Καθημερινά μπορεί να επισκεφτεί τα εινοποιεία της περιοχής, που είναι πάνω από 40. Στις μεγάλες μέρες της Νεμαίας συμμετέχουν περίπου 30 εινοποιεία που είναι ανοιχτά.

0: αυτές τις μέρες για να υποδεχτούν τον κόσμο. Όπως σας είπα, έχει πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και φυσικά δεν θα φύγετε καθόλου δυσαρεστημένοι.
1: Και ως είναι ο λόγος τώρα, πείτε μας, φέτος βγάζουμε καλά κρασιά. Πώς, τι βλέπετε, έχουμε καλή σοδιά.
0: Έχουμε καλή σοδιά, λίγα κοιμιωμένη, αλλά σίγουρα θα απολαύσετε ένα 2026 πάρα πολύ καλό.
2: Α, ωραία.
1: Υπέροχα.
2: Να ρωτήσω εγώ και κάτι ακόμα. Ωραία, τώρα είναι αυτές οι μέρες εκεί που έχετε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις. Μπορούμε ένα άλλο οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο να έρθουμε, να κλείσουμε το δωματιάκι μας, να κλείσουμε μια ωραία ξενάγηση και να κάνουμε μια παρόμοια δραστηριότητα
1: να
2: με αυτή που μας περιγράφετε.
1: Να μέχρι τον Ναύπλιο, βραδελφέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται. Η Νεμαία είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Μόλις μια μισή ώρα, περίπου μισή ώρα από τον Ναύπλιο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή υπάρχουν και μπουτίκ ξενοδοχεία. Οπότε μπορείτε και εδώ να μην φύγετε από την περιοχή. Μπορείτε να μείνετε εδώ.
2: Α, μπορούμε να μείνουμε μέσα σε κάποιον αμπελώνα.
0: Υπάρχουν κάποια, όχι πολλά, που μπορείτε να μείνετε μέσα, ναι, σε έναν αμπελώνα.
2: Α, τέλεια.
1: Να'στε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε στην ΕΜΕΑ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας περιμένουμε. Γεια σας.
1: Για να πάμε στην ΕΜΕΑ χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο. Η Θεοδώρα πότε ξεκινήσει, κατεβαίνει για ΕΜΕΑ. Έλα, Θεοδώρα, καλημέρα. Να, δεν είδες.
3: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη, από το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Βρισκόμαστε στο ΕΚΕΤΑ και βλέπετε ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα, πανέμορφο. Θα το δείτε σε λίγο και πώς μοιάζει στην εξωτερική του πλευρά. Δείτε λίγο μέσα πώς έχουν τα πράγματα. Μιλάμε για ένα όχημα το οποίο τι κάνει. Αντιλαμβάνεται πλήρως το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και δεν χρειάζεται οδηγό. Μιλάμε για ένα αυτοματοποιημένο όχημα το οποίο διαθέτει υψηλή τεχνολογία, έτσι ώστε να καταστήσει εμένα επί της ουσίας ανώφελη, άχρηστη. Γιατί όμως? Γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί στα Τρίκαλα. Πρόκειται για ένα ρομποτικό ταξί, θα λέγαμε. Θα μας πει περισσότερα για την δημιουργία του, αλλά και για τη χρησιμότητά του, ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, ο κύριος Ευάγγελος Μπεκιάρης, με τον οποίο βρίσκομαι. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να πω καταρχάς, άκουγα εγώ πριν, βλέπετε. Σας έχω στο αυτί και άκουγα. Και διαπίστωσα ότι πήγατε στην πατρίδα της καταγωγής μου, την ΕΜΕΑ, εκεί, γιατί εγώ από εκεί καταγόταν ο πατέρας μου, από το Άμβρος και την ΕΜΕΑ. Ήπιατε το καταπληκτικό νεμεάτικο και δεν μπορείτε να οδηγήσετε τώρα. Άρα εδώ έχουμε τη λύση. Το αυτόνομο όχημα, γιατί πολλοί μου λένε, μα εγώ θέλω να οδηγώ, και εγώ θέλω να οδηγώ. Αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν θέλω να οδηγώ, γιατί έχω πιει, γιατί είμαι ξενύχτης, γιατί είμαι κουρασμένος, γιατί είναι δύσκολο το οδικό περιβάλλον, γιατί είναι βαρετό να πάω τόσα χιλιόμετρα. Και άρα, εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει ένα όχημα. Φυσικά το όχημα είναι της αγοράς, είναι Ford Mustang. Όμως όλο το λογισμικό, όλη η αισθητήρηση, η ολοκλήρωση είναι δικά μας και ενός άλλου Ινστιτούτου στην Αυστρία που συνεργαζόμαστε. Και μπορείτε να δείτε εδώ πόσο πολλοί αισθητήρες υπάρχουν για να έχουμε ένα απόλυτα ασφαλές όχημα.
1: Ναι. Αυτά βέβαια στην βιομηχανοποίησή του δεν θα είναι... Πότε θα τα δούμε να δουλεύει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα άλλα μεγάλα κέντρα.
4: Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη...
1: Δουλεύουν αυτά, έχουν, η Ιαπωνία δουλεύουν, ναι.
4: Ακούστε. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε τέτοια ρομποταξί στο Λος Άντζελες και κυρίως στο Σαν Φραντζίσκο. Υπάρχουν εταιρείες. Στην Ευρώπη ακόμα δεν κυκλοφορεί νόμιμα, διότι πολύ απλά μιλάμε για αισθητήρες. Αυτοκίνητα που οδηγούν με ένα αισθητήρα και έχουν γίνει και αρκετά ατυχήματα. Εμείς αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε πάρα πολλούς αισθητήρες, 4 λίντα, 8 κάμερες, και η ακρίβεια με την οποία λειτουργούμε, η δυνατότητα λειτουργίας, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Γι' αυτό ένα μισή
4: μήνα που το πηγαίναμε σε μεικτή ροή στα Τρίκαλα, δεν πατήσαμε ούτε γάτα, ούτε κινδυνέψαμε να πατήσουμε ούτε γάτα.
1: Να ρωτήσω το εξής.
4: Αυτό λοιπόν, για να εγγυηθεί κανείς ότι είναι ασφαλέστατο, έχει ένα κόστος λίγο μεγαλύτερο από αυτά που χρησιμοποιούνται στην Κίνα και στην Αμερική. Και αυτό επιζητεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θα κάνεις, να έχεις εγγύηση 100% ότι δεν πρόκειται να έχει ατύχημα. Είμαστε κοντά.
1: Το αυτοκίνητο μας, γι' αυτό το λόγο.
3: Πού μπορεί να χρησιμεύσει ένα τέτοιο όχημα?
4: Στο Τρίκαλα το είδαμε ήδη, στη Θεσσαλονίκη είναι το επόμενο stop και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μια συμφωνία σε ένα νέο έργο με το Δήμο Πηλέας. Θα το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν στην Πηλέα τα επόμενα δύο χρόνια. Και αυτό και ένα βανάκι λεωφοριάκι για να πηγαίνει κόσμο αυτόνομα. Και το πιο σημαντικό μάλιστα είναι η ταχύτητα. Αυτή τη στιγμή εμείς παρότι νομικά δεσμευόμαστε και πάμε στα 20 χιλιόμετρα, μπορούμε το οδηγούμε αυτόνομα εντελώς ασφαλώς. Το έχουμε δείξει στα 50 χιλιόμετρα, το πήγαμε στα Τρίκαλα και θα μπορούσαμε να το πάμε και στα 100. Άρα αυτό είναι μια άλλη καινοτομία, ότι μπορούμε να το πάμε σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε πολύ περιορισμένες.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραίο,
3: βλέπετε
2: πολύ ενδιαφέρον.
3: Την
2: και εγώ
3: τεχνολογία,
2: θα
3: πώς αυτή αναπτύσσεται.
2: Μπικάρης, γιατί λέει, μα πιεις το κρασάκι σου, μετά τι θα κάνεις.
1: Ναι, σωστά.
4: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, εμείς θα δούμε τη Θεσσαλονίκη. Θα το έχετε στην έκθεση, στη ΔΕΘ. Θα πάει εκεί.
4: Το έχουμε στη ΔΕΘ φέτος, βεβαίως. Θα το έχουμε στη ΔΕΘ. Βέβαια, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ δυναμικά, γιατί η ΔΕΘ, ξέρετε, δεν έχει ακριβώς οδικό δίκτυο. Εδώ θα προσθέσουμε να το δείξουμε και μόνο του. Μόνο του το πάμε σε συγκεκριμένες περιοχές που είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε τεστάρει.
1: Ναι.
4: Και στην πόλη, βέβαια, όπως είπα, από την στιγμή που είχαμε πάρει ειδική άδεια. Στη ΔΕΘ μέσα, επειδή δεν είναι δρόμοι, είναι ειδικές διατάξεις, θα κάνουμε κάποιες επιδείξεις, αλλά συγκεκριμένες ώρες και πολύ περιορισμένες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε, για
4: καλά
1: την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.
2: Φύγαμε. Τελείωσε η πρώτη εβδομάδα. Πέρασε νεράκι, Νίκο μου. Αχ, κοίτα εδώ εικόνα. Ωραία πλατεία Αριστοτέλους. Με καθαρή ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι ωραίο. Βλέπεις απέναντι
2: καλή την παιδιά. Γιατί δεν είναι πάντοτε έτσι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ καθαρή σήμερα η ατμόσφαιρα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, η εβδομάδα τελείωσε. Νομίζω μείνατε ευχαριστημένοι. Σιγά σιγά μπήκαμε και πάλι. Τι σιγά σιγά, κατευθείαν μπήκαμε στους ρυθμούς μας. Έτσι όπως είχαμε αφήσει την προηγούμενη μας σεζόν. Μετά, σήμερα κλείσαμε την εκπομπή. Εφόσον πρώτα μιλήσαμε με τα άστρα, μιλήσαμε με τα φυτά, μύρισε βενζίνη, τη μαζέψαμε. Κλείνουμε κάπως έτσι την εκπομπή μας. Έλα, Αλεξάνδρα.
2: Η Ντόρα και ο Γιώργος είναι ήδη εδώ. Έρχονται να πάρουν τις θέσεις τους και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί. Θα είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο. Όπως κάθε μέρα, θέλουμε και εσάς την παρέα μας. Αυτή η παρέα να μεγαλώνει συνεχώς.
1: Και τα μηνύματα σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Μια παρέα που μας αρέσει πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε. Ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Chris, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off our gun.
1: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
0: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: I just met the owner of the new Vic.
6: You did not say that he was cute.
5: Didn't notice.
6: I'm spying on my friend.
7: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
5: I imagine I'll be seeing even more of you now.
7: Sorry about that.
5: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
6: So Lena and Jonah did all the talking for us?
8: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Μία ημέρα σαν κι αυτή το μακρινό 1886, μετά από σχεδόν 30 χρόνια συγκρούσεων, ο ηγέτης των Απάτσι, Τζερόνιμο, παραδίδεται στον Αμερικανικό στρατό. Χρόνια αργότερα, το 1909, και λίγο πριν πεθάνει, ο θρυλικός αρχηγός των Απάτσι παραδέχθηκε ότι μετάνιωσε ως ο τίποτα άλλο την παράδοσή του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1955 διεξάγεται στο στάδιο Νασιονάλ της Πορτογαλίας ο πρώτος αγώνας του κυπέλου πρωταθλητριών. Η αναμέτρηση διεξήχθη μεταξύ της Sporting και της Παρτιζάν Βελιγραδίου και έληξε ισόπαλη με σκορ 3-3. Σαν σήμερα το 1996, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Στις 19 Αυγούστου του 2004 έγινε η δημόσια εγγραφή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Ο στόχος της πλέον είναι να οργανώσει όλες τις πληροφορίες του κόσμου και να τις κάνει παγκόσμια διαθέσιμες. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός Ευάγγελος Γιαννόπουλος σε ηλικία 85 χρόνων. Ήταν ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής στη Β' Αθηνών και πολλές φορές υπουργός. Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση κατά την περίοδο της κατοχής ως μέλος του ΕΛΑΣ, ενώ το 1974 μαζί με τους συναδέλφους του δικηγόρους Φίβο Κούτσικα, Αλέξανδρο Λικουρέζο και Γρηγόρη Κασιμάτη προκάλεσαν τη δίκη των ηγετών της Χούντας καταθέτοντας μηνύματα. Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος υπήρξε πολιτικός με μεγάλη απήχηση στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν γνωστός για τον αυθόρμητο τρόπο έκφρασής του, αλλά και τις σκληρές εκφράσεις που συχνά χρησιμοποιούσε για τους αντιπάλους του. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός shooting guard Alfonso Ford σε ηλικία 33 χρόνων. Είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Ελλάδα σε Παπάγο, Sporting, Περιστέρι και Ολυμπιακό. Στη συνέχεια πήγε στην Ιταλία, έπαιξε στις Σιένα και στις Καβολίνη Πέζαρο. Είχε παίξει για λίγο και στο NBA σε Seattle Supersonics και Philadelphia Timberwolves, όπως και στην Ισπανική Ουέσκα. Έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους scorer που αγωνίστηκαν ποτέ στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και προς τιμήν του η Ευρωλίγκα έχει ονομάσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ βραβείο Αλφόνσο Φόρντ. Είχε γεννηθεί στις 31 Οκτωβρίου του 1971.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I can't believe this. I can't even die right.
6: We obviously have mutual control over our body.
7: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
8: Everybody's gonna be real disappointed.
7: No! I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
9: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
12: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
10: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: παιδί μου, τα δαχτυλίδια σου. Πού είναι τα περιδέρεά σου?
1: Τι και αν είχα χρωτούλα
2: στη θηρίδα.
0: Στη θηρίδα. Πας καλά. Λες,
1: παιδί μου, μη το λες.
0: Παιδί μου, θα ανοίξουν όλες οι θηρίδες, δεν ακούς τι γίνεται. Έχει γίνει χαμός. Από εχθές, από αυτά που είπε ο κύριος Παπάς από την Ελλάς.
1: Παιδί μου, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια να το κρύψω, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Παιδί μου, θα τα βρουν όλα, σου λέει. Θα ανοίξουν όλες τις θηρίδες εκεί.
1: Έχω κρατήσει μόνο τα μαργαριταράκια μου εδώ πέρα. Όχι,
0: και αυτά θα τα φορολογήσουν.
1: Το πήρε πίσω ο κύριος Παπάς τώρα. Το πήρε πίσω ο κύριος Παπάς. Νωρίτερα το έλεγε εδώ και η Άννα Παπαδοπούλου. Το πήρε πίσω γιατί σηκώθηκε έτσι, ξεσηκώθηκε, αν θέλεις, ένα... πώς να το πω...
0: Θύελα αντιδράσεων, παιδί μου, πες το καθαρά.
1: Θα το πω έτσι, θύελα αντιδράσεων. Παιδιά, συγγνώμη, εντάξει, δεν έχουμε και τόσο πολλά, θεωρώ, κοσμήματα.
0: Καλά, δεν ξέρουμε τι έχουμε, γιατί κανένας δεν ξέρει και έτσι πρέπει. Διάβαζα λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ούτε καν η αστυνομία μπορεί να ανοίξει τη θηρίδα κάποιου, παρά μόνο αν υπάρχει μια εισαγγελική εντολή, για παράδειγμα, για να διαπιστωθεί
1: έτσι, ναι,
0: μαύρο χρήμα. Διαφορετικά, κανένα κόμμα δεν μπορεί να ανοίξει τη θηρίδα κανενός, ημών, εάν έχουμε, εγώ δεν έχω, έτσι, για να διαπιστωθεί η αξία των κοσμημάτων, των χρημάτων, των ορολογιών, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να έχει ο καθένας μέσα, για να φορολογηθεί.
1: Καλύτερη
0: με αυτά.
1: Καλύτερη θηρίδα κάποτε ήταν το μαξιλάρι, όλα κάτω από το μαξιλάρι. Μετά άρχισαμε να ψάχνουμε τις γλάστρες. Μετά ψάχναμε άλλα μέρη μέσα στο σπίτι,
0: τα όπου σεντούκια,
1: θα μπορούσες να βάλεις τα κοσμήματά σου.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά.
0: Επομένως, κοιμόμαστε και ήσυχοι, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
1: Εδώ είμαστε, στο πρωινό της Παρασκευής. Τελευταία εκπομπή της πρώτης εβδομάδας του Action Τώρα. Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής, να συνδεθούμε αμέσως με τους καλούς συναδέλφους. Τους βλέπουμε όλους στα σημεία του ρεπορτάζ. Είναι η Θεοδώρα Απότα. Είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής και είναι ο Φίλιππος Πλιακοπάνος.
0: Ξεκινάμε με Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα, έχετε την τιμητική σας τώρα. Τι να κάνουμε, μια ολόκληρη εβδομάδα, Θεοδώρα. Όλοι εκεί πάνω θα ανέβουνε. Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Είναι γεγονός ότι τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της έναρξης της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Πρέπει να σας πω ότι η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται επιποδός για τις εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινούν από αύριο. Ο σχεδιασμός παραμένει ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σημαντική η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων και από όμορους νομούς. Μαθαίνουμε ότι drones θα δίνουν απευθείας εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Θα γίνουν και προληπτικοί έλεγχοι στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων και των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στην Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά να σας πω ότι το πρωί υπήρξε έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο συγκέντρωση μελών της ΠΟΕΔΗΝ υγειονομικών, ενώ στις 11 αναμένεται συγκέντρωση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Είναι πολλά τα καλέσματα και για την αυριανή ημέρα. Θα γίνουν συγκεντρώσεις στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην Καμάρα, στην πλατεία Χάνθ, αλλά και στον Λευκό Πύργο, από αγρότες, συνταξιούχους, από εργατικά σωματεία, από το ΠΑΜΕ, αλλά και από μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Είναι ισχυρή λοιπόν η αστυνομική δύναμη που έχει ήδη αναπτυχθεί στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πω ότι ήδη έχουν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προς το παρόν απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ από αύριο το μεσημέρι γύρω στις 3 αναμένεται να απαγορευτεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Σαν να ακούω τον εαυτό μου πριν από 20 χρόνια, Θεοδώρα μου, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη στο ρεπορτάζ 25, μη σου πω, Γιώργο, θυμάσαι?
0: Πώς δεν
1: θυμάμαι. Δηλαδή, στο ίδιο έργο θεατές, ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Φυσικά και το δικαίωμα των συγκεντρώσεων είναι ούτως ή άλλως, το λέμε, ότι κάθε χρόνο επιτρέπεται και πρέπει να διαδηλώνουν τα αιτήματά τους οι κοινωνικές ομάδες. Αλλά μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά και με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την αστυνομία, να μην έχουμε έτσι αυτά τα οποία επίσης βλέπουμε κάθε χρόνο, εκεί κυρίως γύρω από το Πανεπιστήμιο.
0: Έτσι, καλό Γιώργο. Κουράγιο, Θεοδώρα Απότα. Αυτό έχουμε να πούμε μόνο. Πάμε, Σπύρο Αλεξανδρή.
1: Πάμε να δούμε τι εξέλιξη έχουμε στο μαραθώνα. Αν έχουμε κάτι νεότερο για αυτή την υπόθεση με τη γυναίκα η οποία φέρεται να έθαψε την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της, προκειμένου να λαμβάνει εδώ και 10 χρόνια τη σύνταξή της.
2: Άκαρπες έχουν αποβεί για δεύτερη μέρα οι έρευνες στο σπίτι εδώ στον Μαραθώνα, στην οδό Ιθάκης. Στελέχοι της ασφάλειας έχουν κάνει φίλο και φτερό από νωρίς το πρωί το σπίτι. Σε λίγη ώρα αναμένεται εκ νέου σκαπτικό μηχάνημα για να μπορέσουν να σκάψουν ακόμη πιο βαθιά στην αυλή. Την όργωσαν στην κυριολεξία όλη την αυλή χθες, χωρίς να βρεθεί το οποιοδήποτε στοιχείο. Και πάντα ακολουθώντας τις υποδείξεις της 68χρονης που ισχυρίζεται ότι η ίδια έθαψε την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού. Να πούμε ότι μιλήσαμε εμείς νωρίτερα με την 68χρονη κόρη και τον εγγονό, οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι και δίνουν καταθέσεις αυτή την ώρα όπου στελέχη της ασφάλειας βρίσκονται παρουσία εισαγγελέα. Να πούμε ότι δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη σε βάρος τους. Υπάρχει η δικογραφία για μη δήλωση ανέβρεσης νεκρού που θα συμπληρωθεί και θα ασκηθεί ποινική δίωξη εφόσον προκύψουν και περαιτέρω στοιχεία.
0: Να παρακολουθήσουμε... Ναι. Τι σου είπανε λίγο νωρίτερα και αμέσως μετά να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Για πάμε λίγο να δούμε.
1: Βλέπουμε
2: ακριβώς, μιλήσαμε τόσο με τον εγγονό.
0: Έλα, Σπύρο.
2: Όσο και με την 68χρονη, ο εγγονός ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη. Μας είπε ότι το ξέρω ότι έκανε παρανομία η μητέρα μου. Ούτε σε μένα όμως δεν λέει τι έχει συμβεί. Ενώ νωρίτερα σε άλλους συναδέλφους ισχυρίστηκε ότι, ότι του έλεγε πως έχει τακτοποιήσει το θέμα με την γιαγιά, χωρίς να μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, ό,τι και αν αυτό σήμαινε. Ενώ όσον αφορά την 68χρονη, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ψύχρεμη. Μας είπε ότι η μητέρα της, η γυναίκα η οποία αγνοείται για τουλάχιστον 10 χρόνια, ήταν μεγάλης ηλικίας, πέθανε από παθολογικά αίτια. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί δεν της έκανε κηδεία και αποφάσισε να την θάψει στον κήπο του σπιτιού, μας απάντησε προσπαθώντας να αποφύγει την ερώτηση ότι αυτά είναι προσωπικά θέματα χωρίς να θέλει να επεκταθεί. Πάντως και χθες και σήμερα εμφανίζεται συνεργάσιμη ως προς τις αρχές που έχουν έρθει εδώ και λαμβάνουν καταθέσεις. Ωστόσο αυτά τα οποία ισχυρίζεται δεν έχουν οδηγήσει κάπου τις έρευνες. Να δούμε αν σήμερα ενδεχομένως που θα επεκταθούν οι εξκαφές, αν θα έχουμε κάποια άλλα στοιχεία και σε δεύτερο χρόνο εφόσον βρεθεί ισορρός τα οστά τα οποία θα βρεθούν, εάν όλα αυτά όσα αναφέρει ισχύουν, να διευκρινιστεί εάν ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια ή αν υπάρχει ενδεχομένως εγκληματική ενέργεια, το οποίο ενδεχόμενο δεν είναι.
1: Μπορεί και να είναι δύσκολο αυτό, έτσι γνωρίζουμε και από προηγούμενες περιπτώσεις και υποθέσεις, κάνοντας και συζητώντας με ιατροδικαστές. Όσο παρέρχεται μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολο να αποδειχθεί από τι επήλθε ο θάνατος. Έτσι, μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση, αλλά να μην γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια του θανάτου.
0: Εδώ τώρα έχουμε πλήρη αποσύνθεση ούτως ή άλλως με το πέρας τόσων χρόνων. Είναι μακάβριο το θέμα. Οι παλαιότεροι στον χώρο, ίσως οι λίγο μεγαλύτεροι, αυτές οι εικόνες με τα μπάζα εκεί στην αυλή του σπιτιού ξυπνάνε μνήμες από την υπόθεση Άλεξ στην Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου. Θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά τότε που είχαν υποδείξει τα παιδιά που είχαν θάψει τον Άλεξ και είχαν πάει και εκεί σκαπτικά μηχανήματα και μπουλντόζες και είχαν τις ίδιες ακριβώς εικόνες καταγράψει οι συνάδελφοι εικονολήπτες και εμείς που καλύπταμε αυτό το θέμα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα βέβαια μέχρι σήμερα. Σπύρο, παραμένεις και εσύ εκεί. Θα επιστρέψουμε για οτιδήποτε χρειαστεί. Θα πάμε στον Φίλιππο Πλιακοπάνο για αυτή την είδηση, Φίλιππε, που χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας μετέφερε εδώ και μας έπιασε ένας κόμπος στο στομάχι με τα τρία μικρά παιδάκια.
4: Πράγματι, Γιώργο, είναι τρία ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8, το οποίο έπειτα από καταγγελία του θείου της δόθηκε εισαγγελική παραγγελία και πήγανε υποσιτισμένα και παραμελημένα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Να πούμε εδώ για την οικογενειακή ιστορία αυτή ότι η μητέρα είχε καταγγείλει παλιότερα τον πατέρα για ενδοοικογενειακή βία, όμως λίγες μέρες πριν από το Πάσχα Έφυγε με άλλον σύντροφο και παράτησε και τα τρία ανήλικα παιδιά. Ο πατέρας εργάζεται σε μια εταιρεία διαχειρίσεως αυτοκινητοδρόμου. Έχει αφήσει τα παιδιά που μένανε με τον αδερφό του και κάποιος συγγενής θεώρησε ότι ήταν παραμελημένα, ειδοποίησε τις αρχές, δόθηκε εισαγγελική παραγγελία, τα παιδιά είναι στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Ο πατέρας πηγαίνει από έξω και θέλει τα παιδιά του. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορεί να το διαχειριστούν εύκολα και οι νοσοκομιακοί υπάλληλοι του νοσοκομείου Πρέβεζας.
0: Γιατί είναι άλλη δουλειά των νοσηλευτών, Γιώργο, και των γιατρών, και είναι άλλη δουλειά των αρχών, που αυτό είναι δουλειά των αρχών, να προσαντεύσουν αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι
0: όχι των νοσηλευτών και των γιατρών.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φίλοι, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Να είσαι καλά.
1: Και τη Θεοδώρα και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Θα σας συναντήσουμε όλους κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του καιρού.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.
0: Όμως με μια Θεσσαλονίκη.
1: Με Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουμε. Με τι άλλο. Έλα, Τάσο. Τάσο, σαν νιακός
0: μαζί μας. Στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ναι. Έχει κάτι φωτογραφίες πολύ εντυπωσιακές.
5: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, τις οποίες παρακολουθούμε.
5: Βέβαια, εχθές ήταν λιγότερη η βροχή και λιγότερη η ώρα. Mm-hmm. Που έπεσε όμως ήταν ραγδαία.
0: Mm-hmm. Πώς εξελίσσεται τώρα αυτό εδώ. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακές, επικίνδυνοι κεραυνοί, mm-hmm. αλλά είναι πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες.
5: Επικίνδυνοι κεραυνοί για έναν άλλο λόγο, για την δημιουργία φωτιάς.
0: Ναι.
5: Και είχαμε φωτιές από κεραυνούς στην Κόνιτσα, στο πεδίο Βολής, στο Μεσολόγγι, εχθές, προχθές και σε άλλες περιοχές. Έχουμε γίνει επικίνδυνη, γιατί η γη τώρα είναι ξερή μπαρούτι. Πέφτει ο κεραυνός και ανάβει φωτιά.
0: Ναι.
5: Έχουμε
1: πάντως και
5: πρόβλημα.
1: Από αυτή τη δεύτερη κακοκαιρία, ναι, αν και είχε μικρή διάρκεια, είχαμε και πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, ναι, και κλήσεις για κοπές δέντρων, ναι, σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης.
5: Πέρα από την ραγδαία βροχή, συνοδεύεται και από ανέμους. Στροβιλίζεται ο άνεμος,
1: δημιουργώντας προβλήματα.
5: Ναι. Τα γνωστά μπουρίνια της εποχής, που εσείς πάρα πολύ οι Βόρειοι τα γνωρίζετε πολύ καλά. Και δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά επεκτείνονται ασπροβάλτα και πάει λέγοντας. Όλοι οι Χαλκιδικοί και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής υποφέρουν από αυτά τα φαινόμενα.
1: Σήμερα ξυπνήσαμε με λίγο έτσι δροσούλα,
5: ναι, πράγματι,
1: και λίγους έτσι ανέμους.
5: Ναι, πράγματι. Έτσι είναι, έχει βελτιωθεί ο καιρός. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα βελτιωμένο καιρό σε όλη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ανατολικά, θα έχουμε πάλι κάποιες βροχές και μπόρες, κυρίως σε ορεινότερες περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο. Μη μου πεις τώρα, πάλι στην Τρίπολη περιμένουμε την βροχούλα σήμερα.
1: Έτσι.
5: Θα το δούμε και παρακάτω.
1: Είναι συνηθισμένη. Για πάμε.
5: Λοιπόν,
1: θα τα δούμε.
5: Από εκεί και πέρα έχουμε τους ανέμους μας, οι οποίοι είναι ασθενείς στο Ιόνιο, βορειαδάκι 4 με 5 το πολύ. Στο Αιγαίο όμως 6 με 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Θα δυσκολέψει λιγάκι τις πορείες των μικρών σκαφών, κυρίως στα Φουσκωτά. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, περιμένουμε σήμερα να φτάσει ο υδράγυρος στη Βόρειο Ελλάδα τους 34, στα κεντρικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά, στις Κυκλάδες 30 δροσιά, στην Κρήτη και στη Ρόδο 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, τι άλλο, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο.
0: Στα βόρεια.
5: Στα βόρεια, στην Πάρνη θα μπορεί να ρίξει, στο Φλαμπούρι ας πούμε, καμιά ψυχάλα. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 στο Σαρανικό, μέχρι 6 στον Εβοϊκό.
1: Mm-hmm.
5: Στη Θεσσαλονίκη τώρα τα έχουμε πει λίγο πολύ. Τα ίδια πράγματα. Ας δούμε τις περιοχές της χώρας
1: μας
5: τώρα.
1: Μέχρι 33 Αλεξανδρούπολη, μέχρι 29 στη Λίμνο.
5: 33 στην Κέρκυρα, στην Τρίπολη 30, να την η Τρίπολη που λέγαμε. Η 29 στο Ηράκλειο, δροσιά λόγω των βοριάδων.
0: Και
5: ας κάνουμε ένα ζουμάρισμα και στην Αττική. Στα Μέγαρα 35 θα φτάσει ο υδράγυρος με λίγα σύννεφα. Στον Πειραιά τους 35, επίσης στην Κηφισιά 32. Στη Γλυφάδα τους 34 και το Λαύριο τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Τώρα, Θεσσαλονίκη, επειδή ενδιαφέρεται ο κόσμος λόγω και της διεθνούς εκθέσεως, κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων το απόγευμα.
5: Δεν, όχι, καλός θα είναι ο καιρός. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι. Ακόμα καλύτερος αύριο και πολύ καλός.
0: Εντάξει.
5: Εντός εισαγωγικών καλός, διότι η θερμοκρασία θα φτάσει την Κυριακή και τη Δευτέρα πάλι τους 38 με 39.
1: Ρωτάει αν θα βρέξει για τις συγκεντρώσεις.
5: Ναι, όχι.
0: Για διεθνή έκθεση αύριο εκεί μέσα στα περίπτερα, βόμβες και όλα καλά.
5: Δεν φαίνεται ότι όλα θα είναι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Είστε καλά.
1: Εδώ έρχεται η Χριστίνα Τσιόκρη με τα ωραία βίντεο τα οποία έχει ετοιμάσει για εσάς. Να τα δούμε παρέα. Πολωνία θα ξεκινήσουμε.
6: Πάμε να δούμε συγκλονιστικές εικόνες από Πολωνία. Λοιπόν, τι συνέβη. Ένα φορτηγό ουσιαστικά εγκλωβίστηκε σε σιδηροδρομική διάβαση. Εκείνη τη στιγμή περνούσε το τρένο και το διαμέλισε. Το τρένο Μπάκους, λοιπόν, το οποίο μετέφερε 250 επιβάτες και κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε για αρκετά μέτρα το βαρύ όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές αλλά και πανικό. Ευτυχώς, μόνο 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν είχαμε νεκρούς. Ανάμεσα σε αυτούς και ο οδηγός του φορτηγού. Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό. Οι άνθρωποι εκεί, όσοι ήταν μπροστά στο περιστατικό, φώναζαν στον οδηγό να επιταχύνει και να σπάσει τη διάβαση. Ναι. Ακριβώς, να σπάσει τις μπάρες, προκειμένου να ξεφύγει και να μην έχουμε αυτά τα πλάνα.
0: Είναι τρομακτικό το βίντεο πάντως.
6: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο.
0: Έλα, περιμένω το επόμενο πώς και πού.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
6: Δεν είναι.
1: Αυτό πιστεύω.
6: Πάμε να δούμε ένα συγκλονιστικό αγώνα πυγμαχία στο Λονδίνο.
0: Σαν τα κοκόρια μαλώνουν εδώ μεταξύ.
6: Λοιπόν, είναι στη στάση του μετρό Oxford Circus στο Λονδίνο. Βλέπουμε λοιπόν τα δύο πόντικάκια να έχουν πιαστεί στα χέρια, στα πόδια. Δεν ξέρω πώς θέλετε, πείτε το.
0: Με σώμα είχαμε εκεί. Τι λες τώρα.
6: Μάλιστα το ένα σε κάποια στιγμή εγκατέλειψε, πήγε να φύγει. Το άλλο το ακολούθησε, δεν ήθελε να υποχωρήσει. Τελικά εντάξει. Το άφησε να φύγει. Το βίντεο έχει γίνει viral, χιλιάδες προβολές. Χαμός με σχόλια. Και είναι πραγματικά εντάξει. Είναι χαριτωμένες εικόνες.
1: Είναι
6: προκαλούν γέλιο.
1: Είναι το βίντεο, παιδιά. Λοιπόν. Τώρα δεν τσατιζόμαστε μόνο εμείς οι άνθρωποι. Θέλω να σας πω ότι τσατίζονται και τα ρομπότ. Προσέξτε να δείτε το βίντεο που ακολουθεί.
6: Όσοι έχουν επιφυλάξει για την τεχνητή νοημοσύνη, μετά από αυτό το βίντεο θα αποκτήσουν περισσότερες. Δίνει το χέρι για χειραψία. Ναι. Είναι στη Ρωσία.
1: Κοίτα,
6: σε κατάσταση ηλεκτρικών ειδών. Δεν δίνει το βραχίωνα το ρομπότ. Ναι. Το σπρώχνει λίγο ο άνθρωπος. Κάνει χιούμορ αστειευόμενος. Και κοιτάξτε εδώ πώς πήρε θέση μάχης το ρομπότ. Και αρχίζει να επιτίθεται. Έρχονται δύο άνθρωποι να το σταματήσουν.
1: Είναι απίστευτο. Είναι σπούκι, έτσι.
6: Είναι συγκλονιστικό αυτό.
0: Κάτι θα πρέπει να γίνει όμως, ε.
6: Τι να σου πω. Είναι πολύ μεγάλη
0: συζήτηση. Ή να κουμπώνουν κανένα χαπάκι και σαν ρομπότ. Δεν γίνεται αλλιώ. Έχω κάτι καλά, πράσινα, μπλε και λοιπά, θα βοηθήσει.
6: Εντάξει, θα το φροντίσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Πάρα πολύ.
1: Ωραίο αυτό που είπες.
0: Ναι, μα κάτι ρε παιδιά εκεί με τον προγραμματισμό.
1: Λοιπόν, πάμε, έλα Γιώργο.
0: Πάμε στο θέμα της Κυψέλης. Σε αυτό που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, οι εξελίξεις τρέχουν, αποκαλύψεις υπάρχουν. Είναι μαζί μας κυρία Καπερνάρου. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ
1: που
0: είστε μαζί μας. Εδώ δικηγόρος είναι και ο κύριος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής. Μαζί μας θα συζητήσουμε το θέμα.
7: Είναι δίπλα μου μια κοπέλα που εκτιμώ ιδιαίτερα, ενός εκλεκτού μου φίλου. Και νομίζω ότι θα το πω μόλις φάμε του Βασίλη ότι τον ξεπερνάς πλέον.
1: Θα έχουμε μπιφ στην οικογένεια. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με το δικηγόρο του 43χρονου πατέρα των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών τελικώς, γιατί μέσω της μεθόδου του DNA διαπιστώθηκε
0: χθες,
1: ότι ο 9χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Ο κύριος Παναγιώτης Κουτέρης είναι μαζί μας τηλεφωνικά, γιατί είναι στα δικαστήρια, να τον ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Κύριε Κουτέρη, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι ουσιαστικά μετά από όλες τις φορές που έχουν κληθεί τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη μητέρα να εξηγήσουν στις αρχές, να δώσουν εξηγήσεις στις αρχές, τελικώς λένε διαφορετικά πράγματα, υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα για την αιτία και το χρόνο του θανάτου του Βρέφους.
8: Ναι,
1: κύριε Κουτέρη, μας ακούτε?
8: Ναι, σας ακούω, μ' ακούτε?
1: Ναι, υπάρχουν, λέω, αντικρουόμενες καταθέσεις ως προς το χρόνο και την αιτία θανάτου του Βρέφους μεταξύ του 43χρονου, του εντολέα σας και τη συζύγου.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα θα λάβω τη δικογραφία, θα δω και τη διαδικαστική εξέταση πώς πέθανε το Βρέφος και θα προχωρήσουμε μετέπειτα και στη γραμμή. Δηλαδή, εγώ προσβούμαι 43 χρόνια τώρα, γιατί η γυναίκα δεν ήμουν μπροστά στην απολογία της. Οπότε δεν μπορώ να το προσθέσω περί αυτινής.
0: Ο εντολέας σας, ωστόσο,

0: Κύριε Κουτέρη, τι σας έχει πει όσο έχετε προλάβει να μιλήσετε μαζί του?
1: Για το βρέφος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, σύμφωνα με τα λεγόμενα το λέμε ότι από παθολογικά έδιε το παιδί και που έμενε στο χέρι, δηλαδή το παιδί από θέμα που είχε γενετής.
2: Για
1: τώρα,
2: αρχικώς...
1: Τώρα κάτι παραπάνω, δηλαδή δεν μπορώ να τοποθετηθώ ακόμα, δεν το έχουμε συζητήσει παραπάνω.
2: Επιμένει σε αυτό που λέει, επειδή... ότι πήγε να σπάσει τον πάγο και κατάφερε τις μαχαιριές αυτές προς την προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, από τον πάγο.
2: Ναι. Δηλαδή...
0: Α, κύριε Κουτέρη.
1: Από το... Ναι.
0: Η ιατροδικαστική, ναι, ναι, η ιατροδικαστική, ναι, δείχνει ότι υπάρχουν και προθανάτια χτυπήματα.
1: Δεν έχω πάρει την ιατροδικαστική ακόμα. Δεν την έχω διαβάσει να δω τι λέει. Δεν την έχω διαβάσει.
2: Γνώρι.
1: Δεν λέει, εγώ πιστεύω τον εντολέα μου, περασπίζομαι τον εντολέα μου και κάνω ό,τι μου λέει.
2: Γνώριζε ότι το ένα παιδί από τα τέσσερα δεν ήταν ο ίδιος ο βιολογικός πατέρας, κύριε Κουτέρη? Το έχει...
1: Δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό ακόμα, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει.
2: Έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη?
1: Ενημερώθηκα χθες το βράδυ γι' αυτό, δηλαδή κατά τις 12.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα περί αυτού.
0: Σας έχει πει κάτι για τον χρόνο θανάτου, για το πότε και γιατί τόσο διάστημα περιφερόταν αυτό το βρέφος νεκρό μέσα σε ένα δοχείο, σε μια βαλίτσα?
1: Ξέρετε, είναι και λεπτό το θέμα και τα χέρια μου πραγματικά δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό. Καταλαβαίνετε. Σε αυτό, γι' αυτό σχετικά δεν θέλω να τοποθετηθώ ακόμα. Το να συζητήσω μαζί του και μετά.
2: Έχει επιβεβαίωση.
0: Ας πούμε, δηλαδή, μας κάνει εντύπωση, ναι, γιατί η μητέρα φέρεται να έχει ισχυριστεί ότι δεν μπορούσε να το αποχωριστεί το παιδί μετά το θάνατό του και γι' αυτό το λόγο το βάλανε και στην κατάψυξη. Δηλαδή, λέει κάτι αντίστοιχο και ο εντολέας σας?
1: Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο.
0: Μάλιστα.
2: Σας έχει πει...
1: Μην τους πάρουν τα παιδιά.
2: Σας έχει πει...
1: Γι' αυτό και δεν ενημερώσαν τις αρχές, δηλαδή, από όταν έφυγε το παιδί.
0: Για ποιο λόγο δεν ενημερώσαν τις αρχές, με συγχωρείς λίγο, για ποιο λόγο?
1: Διότι φοβηθήκανε μην τους πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά, η πρόνοια. Σύμφωνα με τους χειρισμούς του, έτσι.
2: Από τι επήλθε ο θάνατος του παιδιού, σύμφωνα με τον εντολέα σας, κύριε Κουτέρη, και αν έγινε και παρουσία...
1: Από παθολογικά αίτια.
2: Και το αντιλήφθηκαν όταν ήταν στο σπίτι όλη η οικογένεια, ήταν μπροστά και τα υπόλοιπα παιδιά?
1: Δεν ξέρω πέρα αυτό να σας πω. Δεν το έχουμε στήσει παραπάνω για αυτό το θέμα, ποιο ήταν μπροστά.
2: Τα παιδιά γνώριζαν ότι υπάρχει ένα βρέφος στην κατάψυξη?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σχετικά με αυτό.
3: Πού γεννήθηκε αυτό το παιδάκι?
0: Γνώριζαν.
3: Πού γνώριζαν
0: γιατί
3: αυτό
0: η παρουσία παιδοψυχολόγων, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σχετικά για αυτό.
2: Ρωτάει κάτι η κυρία Καπερνάρου, πού γεννήθηκε αυτό το παιδί?
3: Σε κάποιο μευτήριο, πού γεννήθηκε ή στο σπίτι?
2: Αν υπάρχουν χαρτιά δηλαδή.
3: Για να προκύπτουν και τα παθολογικά αίτια.
1: Εκείνη την ώρα γεννήθηκε σε νοσοκομείο.
0: Ναι. Απλά φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν ληξιαρχική πράξη γέννησης. Ναι. Δηλαδή, όπου πήγαιναν αυτά τα παιδιά, ήταν παιδιά φαντάσματα. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα ζητήσουμε και με την κυρία Καπερνάρου και με τον κύριο Τσούκαλη.
4: Εδώ είναι κενά, κενά και της πολιτείας.
3: Βέβαια.
4: Ένα τεράστια κενά της πολιτείας.
0: Ένα τεράστιο κενό της πολιτείας. Ένα τεράστιο κενό της πολιτείας.
4: Έτσι,
0: σε δομές, σε νοσοκομεία και κανένας δεν ζητούσε τίποτα, κανένα πιστοποιητικό για αυτά τα παιδιά. Τίποτα, απολύτως. Έτσι, φαντάσματα τελείως.
3: Τρομερά πράγματα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Κουτέρη, ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και μετέπειτα, αφού μιλήσουμε τον εντολέα μου.
2: Ναι, ασφαλώς. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος, ότι δηλαδή μιλάμε για μια οικογένεια, για τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, γιατί το βρέφος ήταν 8 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Όταν του αφαίρεσαν τη ζωή, τα οποία ήταν παιδιά φαντάσματα και ήταν παντελώς αδήλωτα, κυρία Καπερνάρου, κύριε Τσούκαλη.
3: Γεννήθηκαν τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με τους χειρισμούς του εντολέως του κατηγορουμένου, σε μευτήρια, και δεν υπήρξε οποιαδήποτε μέρημνα να υπάρχουν ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, ιατρικά, πιστοποιητικά και έγγραφα, ούτως ώστε ακόμα και αυτός ο ισχυρισμός περί θανάτου λόγω παθολογικών αιτιών να μπορεί να εξεταστεί και να προκύπτει από ιατρικά έγγραφα. Έχουμε να κάνουμε όχι με απλώς με ένα κενό, έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς τρύπιο σύστημα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις τι γίνεται στη γειτονική σου πόρτα.
0: Παιδιά τα οποία πήγαιναν σε νοσοκομεία, φιλοξενούνταν,
4: ο πατέρας και
0: πήγαινε τα πήγαγε και κανένα στο νοσοκομείο επίσης δεν έψαχνε αυτά τα παιδιά. Ένα άμκα, ρε παιδί μου, που τώρα έχουν άμκα τα παιδιά από την ημέρα που γεννιούνται.
3: Από την ημέρα.
0: Ένα άμκα, κάτι.
4: Γι' αυτό και λέμε ότι τα κενά της πολιτείας είναι τεράστια. Και αυτό το πρόβλημα που είδαμε στη συγκεκριμένη οικογένεια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και σε άλλες οικογένειες και είναι δίπλα μας. Αλλά είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή σας, ότι είμαστε και μια κοινωνία με ηθική σιλικόνη, στο μεγαλύτερο ποσοστό, μια κοινωνία του καναπέ, που δεν έχουμε τη δεξαμενή της ενσυναίσθησης μέσα μας, για να δούμε τι γίνεται δίπλα, να ενδιαφερθούμε για αυτό που ακούγεται. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε μαρτυρίες εκ των υστέρων ότι και στο προηγούμενο σπίτι και στο σπίτι αυτό μπαινόβγαινε κόσμος. Ένα ταξί που περίμενε. Τι κόσμος μπαινόβγαινε, τι περίμενε το ταξί. Πήγαινε ανθρώπους, πήγαινε τη μικρή κάπου. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε
3: και νομική υποχρέωση. Έχουμε όμως νομική υποχρέωση. Προβλέπεται στον κώδικα ότι ακόμα και ο ιδιώτης, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι τελείται μία αξιόπινη πράξη, οφείλει να την αναφέρει στον εισαγγελέα ή στην αστυνομία.
2: Εγώ έχω μια απορία. Μια οικογένεια ζει την καθημερινότητά της όπως τη ζει την καθημερινότητά της. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τη γέννηση του κοριτσιού, 12 χρόνια από το δεύτερο αγοράκι, 9 χρόνια από το τρίτο παιδί της οικογένειας και έρχεται και ένα βρέφος. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα παιδιά δεν πήγανε σχολείο. Ήτανε παιδιά φαντάσματα. Κανένας δεν αναρωτήθηκε και από την κοινωνία, αν θέλετε.
3: Και όταν μπήκαν και σε δομές.
4: Γι' αυτό λέω, είμαστε η κοινωνία του καναπέ.
3: Κανένας δεν τα αναζήτησαν. Αυτό. Έπρεπε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που ενδιαφέρθηκε ο άνθρωπος για τα δικά του δικαιώματα από την δική του καταγγελία να προκύψουν αυτά τα ζητήματα. Έχουμε τόσες κοινωνικές δομές, έχουμε πήξει στις κοινωνικές δομές και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Όλοι οι Δήμοι έχουν κοινωνικές υπηρεσίες που είναι η πρώτη γραμμή παρέμβασης. Έχουμε τμήμα επιμελητών, έχουμε ειδικές υποδιευθύνσεις τμήματος προστασίας ανηλίκων. Η περιφέρεια, όλες οι περιφέρειες, υπάρχουν 12 κέντρα προστασίας ανηλίκων. Πού είναι αυτές οι υπηρεσίες?
2: Από το μαιευτήριο πώς φεύγουν
4: κανονικά, σήμερα, κυρία Καπερνάκη. Από ένα ναι, να απαντήσω.
2: Πήγε. Γιατί, με συγχωρείτε, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο, το πιο βασικό.
0: Θα σου πω εγώ πώς φεύγουν από το μαιευτήριο. Από το μαιευτήριο φεύγεις με ένα χαρτί που σου δίνουν από εκεί με την ημερομηνία γέννησης, την ώρα γέννησης, τον τόπο γέννησης του παιδιού και σου λένε με αυτό το χαρτί τώρα
3: θα πας στο ληξιαρχείο
0: για να δηλώσεις τη γέννηση του παιδιού.
3: Ακριβώς. Και σου έρχεται με email το ΆΜΚΑ στη συνέχεια και δεν πήγε κανένας.
0: Και δεν ενδιαφέρθηκε και κανένας μετά για το τι έγινε.
3: Δεν το ήλεγξε κανείς. Δεν έπρεπε να έχουν μια λίστα. Στο τάδε μαιευτήριο πραγματοποιήθηκαν 100 γεννήσεις. Ναι. Έχουν καταγραφεί από το δικό μας μαιευτήριο 100 γεννήσεις. Διαφορετικά, τι συζητάμε? Εδώ μπορεί να ανακαλύψουμε αυτά τα γεγονότα εμπορίες βρεφών.
0: Βεβαίως.
3: Δηλαδή, μπορούν να αποκαλυφθούν.
2: Μα γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κομβικό το πώς φεύγουν τα παιδιά από το μαιευτήριο.
3: Και με ποιους.
2: Δεν μπορεί μετά να μην υπάρχει κανένας έλεγχος για το αν ένα ζευγάρι το οποίο έφυγε με ένα μωρό, με ένα νεογέννητο από το μαιευτήριο, θα κάνει ό,τι θέλει στη συνέχεια. Δεν είναι υπόχρεο να κάνει αυτά που πρέπει, τα βήματα που πρέπει.
0: Ότι ψάχνουμε τον πατέρα του ενός παιδιού.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι καν δηλωμένο. Γιατί δεν είναι καν δηλωμένο έστω ως αγνώστου.
4: Είπαμε από τις πρώτες μέρες εδώ στην εκπομπή σας ότι κομβική σημασία και πολύ σημαντικά εργαλεία στα χέρια των διοκτικών και ανακριτικών αρχών είναι το DNA. Δεύτερο εργαλείο είναι η άρση του απορρίτου των τηλεφώνων και του Αυγανού. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω, γιατί έβαλα από τις πρώτες μέρες που κλήθηκα να σχολιάσω αυτή την υπόθεση και το θέμα της πορνείας. Λοιπόν, βλέπουμε άλλωστε ότι η 15χρονη, από ό,τι υπόθηκε, έχει θέματα υγείας με σεξουαλικές αρρώστιες. Λοιπόν, ο Αυγανός γνωστός στις αρχές για την δραστηριότητά του με τις ουσίες. Ο δε πατέρας γνωστός στις αρχές και έχει συλληφθεί
2: για
4: μαστροπία. Λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει αυτά τα εργαλεία σύντομα να γίνουν χρήσιμα στα χέρια των αρχών και δεν θα εκπλαγώ ειλικρινά εάν ακούσουμε πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα φανταζόμαστε καν. Ναι.
0: Κύριε Τσουκαλή, κυρία Καπερνάρου.
3: Έχει μέλλον η ανακριτική έρευνα σε αυτή την υπόθεση, γιατί
0: σαφώς
3: μπορούν να προκύψουν και πολλά ακόμα νέα δεδομένα. Κυρίως ως προς το, ειδικά με αυτά που ο κύριος Τσουκαλής προσφυός, με το DNA, με τις ιατροδικαστικές, με τις παιδοψυχολογικές νοματεύσεις των παιδιών, έχουν να προκύψουν πάρα πολλά ζητήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το θέμα από εκεί και πέρα είναι πώς θα προσπαθήσει η πολιτεία κέρια και ριζικά να παρέμβει σε τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Και έγκαιρα.
3: Και έγκαιρα. Τώρα... Γιατί υπάρχει υποχρέωση. Αυτά τα παιδιά σίγουρα έχουν εξεταστεί από έναν γιατρό. Τα έχει δει ένας φαρμακοποιός. Υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο περί ενδοικογενειακής βίας, ακόμα και με ενδείξεις κακοποίησης. Όχι ο γιατρός ή ο φυσικοθεραπευτής ή ο προπονητής ή ο δάσκαλος να είναι βέβαιος. Οφείλει στις ενδείξεις να τις αναφέρει και μάλιστα προβλέπεται ότι σε περίπτωση τέτοιας αναφοράς του δεν διώκεται.
0: Ναι,
3: ούτε ποινικά, ούτε
0: κατευθείαν
3: το αναφέρουμε αυτό και πρέπει να το αναφέρουμε, διότι πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην φοβούνται και να καταγγέλουν. Στο Βόλο 22χρονη έγκυος σώθηκε από την καταγγελία της γειτόνισσας.
0: Ξέρουμε, ναι.
2: Πάμε
0: θέλουμε
2: να
0: λίγο να δούμε τι
2: μαραθώνα.
0: Γίνεται στο Μαραθώνα,
3: ναι.
0: Κύριε Τσούκαλη. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι μας ξύπνησε αυτή η υπόθεση μνήμες από την υπόθεση Άλεξ στη Βέρεια, που και εκεί πάλι είχαμε τέτοιου είδους εξκαφές σε ένα οικόπεδο για να βρεθεί το παιδί που δεν έχει βρεθεί. Τι υπόθεση τώρα είναι αυτή εδώ?
4: Δυστυχώς είναι μια υπόθεση η οποία ανακαλεί μνήμες πριν από 20 χρόνια, όταν είχα την υπόθεση του Άλεξ και είχα κάνει 28 ταξίδια με τον παλιό δρόμο, θυμάμαι, αυθημερών τότε. Μια υπόθεση που πραγματικά θα έχει πολλές εκπλήξεις. Και νομίζω ότι είμαστε ακόμη στην αρχή.
2: Τι εννοείται, κύριε Τσούκαλη? Προφανώς, 10 χρόνια πριν η γυναίκα αυτή έφυγε με κάποιο τρόπο από τη ζωή και για να λαμβάνει τη σύνταξη την έθαψε στον κήπο. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
3: Πολλά έχεις και πρόσφατα.
4: Ναι, το θέμα είναι τι άλλο μπορεί να δούμε. Διότι όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει αυτό το πράγμα για την ηλικιωμένη για να παίρνει τη σύνταξη, δεν ξέρουμε και τι άλλο από πίσω υπάρχει. Κρατήστε το αυτό, δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο.
2: Πώς τώρα,
4: δηλαδή,
2: μην
4: ακούσουμε, ότι εμπλέκεται και σε άλλα πράγματα.
2: Ναι. Η συγκεκριμένη 68χρονη, τι εννοείται, σε τι άλλο μπορεί να εμπλέκεται?
4: Δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Έχω την πληροφόρηση, έχω συζητήσει με κόσμο, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν πρέπει να τα πούμε. Εσείς καλά κάνετε και τα επιδιώκετε, γιατί πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο, αλλά εγώ δεν θα
2: εκλαγώ. Έχει να κάνει με την αιτία θανάτου
0: και την μητέρα της, αυτή η πληροφορία που έχετε, ή με κάποιο άλλο πρόσωπο?
4: Ενδεχομένως να έχουμε εμπλοκή και άλλου προσώπου.
3: Του συνήκου,
2: του οικογενειακού περιβάλλοντος.
4: Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως δεν θα εκπλαγούμε αν ακούσουμε και εμπλοκή άλλου προσώπου.
0: Τώρα να ρωτήσω λίγο κάτι.
3: Εδώ τροποποιούνται και το νομικό πλαίσιο, έτσι.
2: Με τι ποινές?
3: Διότι αν αποβιώσει ένας άνθρωπος με φυσικά αίτια και ο συγγενής του, εν προκειμένου η θυγατέρα της, δεν ανακοινώσει το γεγονός ότι απεβίωσε το πρόσωπο προκειμένου να εισπράττει την σύνταξη, έχουμε μία απάτη κατά του δημοσίου και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
0: Ναι.
3: Πλημελήματα. Η απάτη κατά του δημοσίου είναι ανάλογα το ποσό. Ανάλογα το ποσό της σύνταξης και τα χρόνια που εισπράττονταν.
4: Είναι τόσα χρόνια η σύνταξη, είναι πολλά τα χρήματα.
3: Ναι, αν είναι άνω των 120.000 είναι κακουργηματική. Το ζήτημα είναι το εξής. Αν προκύψει από την ιατροδικαστική επιστήμη που ανεβρέθη ισορρός ότι υπήρξε κλιματική ενέργεια και διαφοροποιούνται τα πράγματα και πάμε στην ανθρωποκτονία, όπως περιμένουμε την αποτέλεσμα και στην άλλη υπόθεση που συζητούσαμε.
4: Επειδή επιμένει η Ντόρα και την ξέρω πολύ καλά χρόνια και με ξέρει, λοιπόν, να πούμε ένα πράγμα πολύ απλά. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μιλάω για κάτι άλλο. Ας πούμε ότι είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι δυνατόν να εξαφανίζεται μια ηλικιωμένη γυναίκα και να μην, αναρωτιέται το υπόλοιπο περιβάλλον, το συγγενικό, που είναι αυτή η γυναίκα? Και πώς έφυγε αυτή η γυναίκα? Μήπως έφυγε τελικά από φόνο? Ναι. Έφυγε από...
3: Ιατροδικαστική, θα το δείξω.
4: Από αίτια φυσιολογικά, παθολογικά. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που μπορώ να πω.
0: Μπορεί να έχει ταφεί εδώ και να μην την βρίσκουν ακόμη στην αυλή.
4: Το θεωρώ
0: από
4: λίγο...
0: την εμπειρία σας τώρα.
4: Το θεωρώ λίγο δύσκολο.
0: Γιατί βλέπουμε τι το έχουν κάνει. Εργοτάξιο θυμίζει αυλή του σπιτιού και δεν την έχουν βρει από
4: το θεωρώ λίγο δύσκολο, διότι εάν έχει ταφεί εκεί πέρα, σίγουρα θα βρεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ,
4: Εμίλια
2: Καπερνάρου, κύριε Τσούκαλη.
0: Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά. Πάμε να συναντήσουμε τη Γεωργία Τσάλη. Έχουμε μια νέα απάτη, αυτή τη φορά με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες, Γιώργο. Καλημέρα, Γεωργία.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακριβώς. Νέα απάτη έχουν στήσει επιτίδη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες, προσπαθώντας να παγιδεύσουν ανυποψίες πολίτες. Η μέθοδος λοιπόν που ακολουθούν είναι η εξής. Στέλνουν μέσω SMS έναν σύνδεσμο στους ανυποψίες πολίτες, δείτε ότι προέρχεται από το gov.gr και τους ενημερώνουν ότι το ραντεβού τους για την έκδοση της νέας ταυτότητας δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά αλλά και τα τραπεζικά τους στοιχεία, αλλιώς θα ξεπεμπληθεί κάποιο πρόστιμο. Έτσι λοιπόν, με αυτή την ψεύτικη ιστοσελίδα καταφέρνουν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς. Και ακριβώς τώρα, με τον ίδιο τρόπο δράσης, αλλά με άλλη ταυτότητα, χρησιμοποιώντας προσποιούμενη δηλαδή ότι είναι από την ελληνική αστυνομία, καταφέρνουν να εξαπατήσουν και άλλους πολίτες.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ. Φάνης Καραμπατσάκης, μια τελευταία εξέλιξη που αφορά στην υπόθεση της Μαρφίν. Έλα, Φάνη.
2: Καλημέρα, και συγκεκριμένα τη 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία είχε κρυθεί προσωρινά κρατούμενη πριν από λίγο καιρό.
0: Που ήρθε από το Λονδίνο, Φάνη μου, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας.
2: Ακριβώς. Η γυναίκα που ήρθε από το Λονδίνο και υποστήριζε ότι είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ήταν στη διάθεση των αρχών. Οι αρχές τη θεώρησαν ως υποπτυφυγής και έτσι είχαν κρίνει ότι ανακρίθηκε και εισαγγελέας ότι πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενη. Τώρα, και αφού είχε καταθέσει αίτημα αντικατάσταση τη προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους, η εισαγγελέας εισηγείται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παραμείνει κρατούμενη. Είναι μια εξέλιξη την οποία γνωστοποίησε με δελτίο τύπου ο πλειοψήφιος δικηγόρος της, δηλώνοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της, διότι η ίδια αρνείται κάθε κατηγορία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι η ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Άντε. Με τι επιστρέφουμε, ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε φυσικά, με τρίβια.
0: Με τρίβια.
1: Και πάμε. Με τι τρίβια, πολύ ενδιαφέρον το σημερινό.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
4: Ελάτε, περάστε.
3: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
5: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
3: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
5: Επ, δεν λέμε ηλικίες.
3: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περιοχές.

0: περίεργες ερωτήσεις.
1: Και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: φίλε, το ανάποδο έπρεπε να γίνεται.
1: Έτσι τα κυκλοφορώ. Να μην βλέπετε τη μύτη μου και τα αυτιά μου.
0: Μα θα έπρεπε να συμβαίνει το ανάποδο, ρε παιδιά, που είμαστε εδώ στον Νίκο. Δηλαδή, τα αυτιά θα έπρεπε να παραμένουν ίδια. Όπως όταν γεννιόμαστε.
2: Τα αυτιά, παιδί μου, δεν ξέρεις γιατί μεγαλώνουν.
0: Γιατί, για να ακούμε καλύτερα.
2: Για να ακούμε καλύτερα, σαν τον κακό τον Νίκο. Η μύτη για να μυρίζουμε καλύτερα επίσης.
0: Τα μάτια να μην βλέπουμε καλύτερα, έτσι εξηγούνται πολλά.
2: Δεν χρειάζεται να βλέπουμε. Αλλά δεν είναι άδικο τώρα. Μεγαλώνει η μύτη και το αυτί. Όσο μεγαλώνουμε.
0: Ναι, όσο μεγαλώνουμε, δείτε το τρίβια μας. Πάμε πίσω να το δούμε λοιπόν. Εδώ πέρα τα μάτια λέει παραμένουν σχεδόν στο ίδιο μέγεθος από τη γέννησή μας. Αλλά η μύτη και τα αυτιά μεγαλώνουν συνεχώς.
2: Είχε τόσο ωραία μάτια,
0: μύτη
2: δηλαδή,
0: από τα ψέματα.
2: Και βρέφος.
0: Οχ, αχ, αγόρι μου, τι γλυκός
2: Παναγιά μου
0: είσαι.
2: Τι μωρό θα ήσουν εσύ με τέτοιο μάτι.
0: Είσαι πολύ ετοιμόλογος.
2: Σχιστό ματάκι.
0: Είσαι πολύ ετοιμόλογος.
2: Είναι αλήθεια λέω, τι, γιατί ο κόσμος δεν τα βλέπει.
0: Να.
2: Και εγώ
0: σχιστό είμαι, έχω. Εσύ, το χρώμα δεν αλλάζει, αλλάζει.
2: Όχι.
0: Να γυρίσουμε προφίλ. Μια χαρά είναι οι μητούλες μας. Γύρνα, Γιώργο.
2: Καλές είναι.
0: Μια χαρά είναι οι μητούλες μας. Και σκέψω ότι μεγάλωσαν κιόλας.
2: Κάντε ένα πάγωμα στην εικόνα και το ίδιο προφίλ σε 10 χρόνια πάλι, να δούμε πώς είναι οι μύτες μας.
0: Δεν μεγαλώνουν άλλο. Όσο μεγαλώσαμε, μεγαλώσαμε.
2: Καλά, ναι.
0: Αμαλία, για να δω. Για να δω μητούλα. Ματάκια.
2: Εμίλια, εσύ.
3: Αυτιά, μην κοιτάτε.
4: Μια χαρά είναι τα αυτιά σου, παιδί μου.
3: Εντάξει, πάντως, κοιτάξτε, έλυσα ένα μυστήριο. Γιατί μεγαλώνει η κοιλιά, για να γεύεται καλύτερα.
2: Σωστά.
4: Συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά αυτό που βάλανε τα παιδιά δεν είναι για την κοιλιά. Αλλά υπάρχει
3: για,
4: αυτό.
3: Γιατί ακριβώς.
4: Ήταν για τα μάτια και τη μύτη και τα αυτιά. Εσύ γιατί βάζεις την κοιλιά μέσα.
3: Τα μάτια όμως λέει είναι τα μόνα που μένουν σταθερά.
0: Σωστά. Κοίτα πόση ώρα το συζητάνε και το κουβεντιάζουν.
4: Πάντως η Άτσι Δημικλίτσα είναι σαν καραμελίτσα με μιλία.
2: Με ζέση κιόλας. Πολιτικό καφενείο.
0: Ναι, ούτε να συζητούσαμε για τα μέτρα τα οποία αναμένουμε να ακούσουμε τώρα μέσα στο 24ωρο ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό Αμαλία.
2: Λίγο
0: κουμπώνουνε παιδιά εδώ τα.
2: Όλα death. Όλα τα μέτρα, τα αυτιά, τα μάτια είναι
3: όλα εκπλήξεων.
4: Ναι. Δύο μέτρα έκπληξη, ναι. Λέει, Εμίλια.
3: Δύο, δεν ξέρω αν θα είναι και περισσότερα. Έχουν καταφέρει, η αλήθεια είναι ότι έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά από το κυβερνητικό επιτελείο να κρατήσουν αυτά τα μυστικά. Θα τα δούμε αύριο στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Μην ξεχνάμε ότι είναι και τελευταία πριν από την προεκλογική περίοδο. Mm. Τελευταία δεν θενώ.
0: Ή δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν, ή δεν τολμούν να
3: γνωρίζουν.
0: Τα αποκαλύψουν.
3: Ή τουλάχιστον γνωρίζουν, έχουν κάνει. Εχθές κάνανε τις τελευταίες πριν ανηφορήσει η Θεσσαλονίκη το οικονομικό επιτελείο. Έκαναν τις τελευταίες ασκήσεις επί χάρτου για να δουν πώς βγαίνουν τα νούμερα και τι θα ανακοινωθεί. Ακούγονται διάφορα. Ακούγεται για παράδειγμα ότι.
0: Πάμε να τα δούμε μαζί.
3: Βεβαίως.
0: Παρέα.
3: Βεβαίως.
0: Τα μέτρα αυτά τα οποία. Έχουν κλειδώσει, Εμίλια.
3: Ναι, το πρώτο είναι η Εθνική Σύνταξη. Είναι και ένα θέμα το οποίο αποκαλύψαμε εδώ στο Action 24, στο κεντρικό δελτίο.
0: Στα 446 ευρώ για όλους. Το περιμένουν πώς και πώς οι συνταξιούχοι.
3: Είναι το επίδομα των συνταξιούχων, το οποίο μετατρέπεται ουσιαστικά σε Εθνική Σύνταξη για όλους. Έτσι. Ναι. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα φέρει αυξήσεις σε μια πολύ μεγάλη μερίδα συνταξιούχων από 1η-1η. Το μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό θα μοιάζει, είναι αυτό που λέμε, θα είναι σαν 13ος μισθός, αλλά δεν θα είναι 13ος μισθός. Και η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, κυρίως για τους ελεύθερους
0: επαγγελματίες. Πάγιο αίτημα των ελευθέρων επαγγελματιών,
3: ειδικά μετά τις νέες ρυθμίσεις. Όπως και αυτό είναι τώρα πάγιο αίτημα, η μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις. Είναι ένα μνημονιακό μέτρο ουσιαστικά το οποίο επιβάρυνε πάρα πολύ τους προϋπολογισμούς.
2: Και τώρα αυτά τα δύο μέτρα έκπληξη, ρε παιδί μου, οι πληροφορίες σου τι λένε, τι
3: ακούγονται ότι μπορεί να είναι, το έχουμε ακούσει και πέρυσι, ήταν ένα από τα μέτρα που συζητούσε η κυβέρνηση, η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Μπορεί να είναι κάποιο μέτρο για τους αγρότες, το οποίο έχει, όπως καταλαβαίνετε, και μια συγκεκριμένη εκλογική στόχευση.
2: Δεν τα βρήκανε χθες πάντως, κάτι στις σκέψεις που γίνανε κλπ.
3: Δεν ακούσαν όμως και προτάσεις.
4: Εγώ δηλαδή, πιστεύω ότι θα είναι και κάτι που δεν το έχουμε ακούσει.
0: Για το στεγαστικό, ναι, ίσως.
3: Θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο, ασφαλώς.
0: Είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία. Αλλά... όπως και ο ΦΠΑ και η ακρίβεια.
3: Και
0: παιδιά.
3: Πέρυσι θα σας θυμίσω ότι σε σχέση με τις φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν. Υπήρχαν πληροφορίες, αλλά δεν υπήρχε μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήτανε το μέτρο έκπληξη ο μηδενισμός του φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.
2: Αυτό θα είναι έκπληξη όμως.
0: Ναι. Γι' αυτό το ανέφερα, γιατί ενώ έχουν αποκλείσει την οποιαδήποτε παρέμβαση στο ΦΠΑ, δεν ξέρω αν ίσως υπάρξουν κάποιες κατηγορίες που πραγματικά θα ελαφρύνουν πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό και καλά λες. Αυτό θα είναι έκπληξη.
3: Εκτιμώ ότι μέτρα για την ακρίβεια θα υπάρχουν. Ναι, με συγχωρείς.
4: Ναι, το πακέτο. Όχι, εγώ με συγχωρείς, Εμιλία. Το πακέτο θα είναι πάνω από 2,2 δις. Είναι ξεκάθαρο, ναι, πλέον. Βάζοντας χωρίς τα μέτρα έκπληξη. Δηλαδή από το 1,7 έχουμε πάει 2 και. Και να δούμε πού θα κάτσει
3: μπορεί
4: η μπύλια.
3: Μπορεί να είναι περίπου 2,7, μπορεί να είναι περίπου 2,7 όσο ο ένφυα, ας πούμε. Αλλά περιμένουμε να δούμε τις εκπλήξεις. Δηλαδή, ποιες θα είναι αυτές οι εκπλήξεις, αν θα είναι κάποια μέτρα τα οποία, να το πω πολύ απλά, κοστολογούνται, δηλαδή θα είναι μέτρα από οικονομικού περιεχομένου, ή αν θα είναι κάποια μέτρα άλλα. Mm-hmm. Κάποια μέτρα δηλαδή, παρεμβάσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι είναι, γι' αυτό και είναι εκπλήξεις.
5: Εντάξει, παιδιά, ο χρόνος μετρά αντίστροφα.
4: Ούτως ή άλλως,
5: αύριο το βράδυ θα ξέρουμε όλοι. Παρουσίες, απουσίες, τώρα επειδή είμαστε και στη ΔΕΘ και στον Πρωθυπουργό.
3: Όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Εκείνοι που δεν θα ανέβουν, έχουν ανέβει περισσότεροι υπουργοί. Όσοι δεν έχουν ανέβει, θα ανέβουν μαζί με τον Πρωθυπουργό έως το απόγευμα. Κάποιοι γνωρίζω. Όχι τόσο υπουργοί, στελέχη, βουλευτές και στελέχη θα ανέβουν και αύριο αυθημερών. Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι εκεί. Δεν ήταν και πέρυσι εκεί.
4: Κάπου αλλού θα είναι όμως.
3: Θα είναι στην Ξάνθη.
5: Θα είναι Βόρεια Ελλάδα.
3: Θα είναι στην παρουσίαση ενός βιβλίου για το Μίμη Δωμάζο. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ποδοσφαιρόφιλος. Ξέρουμε επίσης η Ξάνθη δικαιολογείται από το γεγονός ότι είναι πρόεδρος των καπνοπαραγωγών της περιοχής. Από τη μία δεν προκαλεί αίσθηση απουσία του από τη ΔΕΘ και πέρυσι το ίδιο έχει γίνει. Mm-hmm. Από την άλλη όμως είναι ασφαλώς ένα μήνυμα το ότι δεν θέλει εκεί.
5: Ο
3: Σαμαράς φυσικά και δεν θέλει.
4: Τι λέω, τι εννοείς.
5: Ή θα βρίσκεται στα καινούργια γραφεία που ετοιμάζει.
0: Και τα καινούργια γραφεία. Μικρά, δεν είναι πολύ μεγάλα τα γραφεία, γνωρίζοντας το κτίριο, Εμίλια. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα είναι απλώς το αρχηγείο του εκεί?
3: Σε αυτό συγκλίνουν όλες τις πληροφορίες. Εγώ θέλω να σας θυμίσω, επειδή το κτίριο αυτό έχει μια σημασία, ότι στο ισόγειο ακριβώς τα γραφεία προφανώς
0: είναι
3: θα είναι από πάνω.
0: Τον εκδόσεων.
3: Τον εκδόσεων Λιβάνη. Ο Ηλίας Λιβάνης, ο γιος του εκδότη και ιστορικού στελέχους, συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ηλίας Λιβάνης ήταν ένας από τους 91 που είχαν υπογράψει αυτήν την. Δεν είναι ακριβώς ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Σαμαρά, αλλά ήταν ένα κείμενο θέσεων με το οποίο καλούσαν ουσιαστικά τον πρώην Πρωθυπουργό
5: στήριξη,
3: πριν από λίγο καιρό.
5: Υποστήριξης, στον Αντώνη Σαμαρά.
3: Να προχωρήσει στη δημιουργία κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες.
0: Τώρα, χθες το βράδυ επηρεαστήκαμε τόσο πολύ βλέποντας αυτά τα ντρόουν στο Ηράκλειο, που έβαλα να πιω μια μικρή τσιπουδιά, θέλω να σας πω, παρακολουθώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Πολύ πανηγυρικό το κλίμα, έτσι.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
4: Είχε κόσμο, είχε παλμό.
0: Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί δεν έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου παλιότερα.
4: Συγκεντρώσεις έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει, τώρα η Κρήτη, το Πασόκ έχει χαιρίσματα, έχει επιρροή, δεν το συζητάμε αυτό. Είδαμε πάρα πολλά στελέχη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ουσιαστικά ήταν μια ομιλία που ήταν και προορίτερη γιατί θα πει στη ΔΕΘ, γιατί μίλησε, δεσμεύτηκε για επαναφορά του 13ου μισθού. Έτσι. Επίσης, δεσμεύτηκε για την επαναφορά του εκάστου συνταξιούχου. Θέλω να πω ότι ακούσαμε και κάποια από αυτά που θα πει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως, έκανε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δημέτωπος
4: αγώνας, ξεκάθαρα. Πάντως, το Πασόκ νομίζω θέλησε να δώσει μέσα από αυτή τη γιορτή ένα μήνυμα ενότητας. Είδα γκρίνιες, δεν είδα κάτι σουφιασμένα πρόσωπα. Τώρα θα μου πείτε, δεν ασχοληθήκαμε με τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε ακόμα. Θέλω να πω, θα βγούμε μετά τη ΔΕΘ.
5: Είχε ένα πανηγυρικό κλίμα,
4: αυτό
5: ρε παιδί μου, γενικώς από προχθές.
4: Το είχε ανάγκη αυτό το Πασόκ.
5: Ναι,
4: το είχε ανάγκη αυτό το Πασόκ, γιατί η εσωστρέφεια.
0: Εγώ θεωρώ ότι αισθανόταν πολύ βολικά στον χώρο. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, παιδιά, στο Ηράκλειο, στον τόπο.
5: Εντός έδρας,
0: είδε πάρα πολύ κόσμο. Ανέβηκε λίγο το ηθικό του, αν θέλετε.
4: Στην κοινωνία.
0: Γιατί σίγουρα επηρεάζεται από τις δημοσκοπήσεις, κακά τα ψέματα.
4: Τώρα, ό,τι και να λένε.
5: Κοιτάξτε εδώ, τα αγροτικά και τα τρακτέρ.
4: Και πράσινο τρακτέρ, είδα.
5: Φρασκιά, σημαίες, ήλιος, ο πράσινος πάνω στα τρακτέρ, κολλημένα.
4: Και κορυφαία στελέχη, βεβαίως, από τη Χαριλάου Τρικούπη.
5: Θυμίζει κάτι από το παρελθόν όλο αυτό, πάντως.
4: Εμένα μου θύμισε λίγο. Στην Κρήτη, ίσως ήταν και πιο εύκολο να γίνει αυτό. Μάλλον όχι, ήταν πιο εύκολο. Μου θύμισε κάτι από παλιό Πασόκ. Και αυτά τα τραγούδια και ο ίδιος Πασόκ.
0: Εντυπωσιακό πάρα. Πολύ έτσι οφείλουμε να το πούμε.
4: Πολύ μεντρό, ναι, ωραίο, ο ήλιος του Πασόκ. Τώρα τα δύσκολα θα ξεκινήσω νομίζω από τη ΔΕΘ και μετά.
5: Ναι. Τώρα, για πείτε μας λίγο. Όλο αυτό που ξεκίνησε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τα κοσμήματα, για τις θηρίδες που θα ανοίξουν, για να φορολογηθούν, το οποίο βέβαια το μαζέψανε.
0: Ο κύριος Παπάς.
5: Θέλει να πει κάτι. Ας κάνει αυτή να πω εγώ. Τι είναι όλο αυτό,
3: Βεμίλη? Αυτό είναι μνήμες 2015.
4: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Γιατί εγώ ανέτρεξα λίγο. Το έχουμε ξανακούσει και για το περιουσιολόγιο αυτό.
3: Και για το περιουσιολόγιο είναι εκεί νομίζω ακριβώς ότι ήταν το αυτογκόλ της Ελλάς. Χωρίς να έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες από την ανακοίνωση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι άλλο το περιουσιολόγιο και είναι άλλο αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παπάς. Είναι επειδή είναι άπειρος, γιατί ο κύριος Παπάς είναι ένα προβληθυμένος τέλεχος, είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, είναι πάρα πολύ καλός γνώστης των οικονομικών.
4: Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός, θα έλεγα.
3: Αυτό θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί είναι άλλο το να είσαι πρόεδρος του Επιμελητηρίου, άλλο το να είσαι πολιτικός. Η συζήτηση η οποία άνοιξε για τις θηρίδες θύμισε 2015 και θύμισε τις κακές στιγμές του 2015. Θύμισε το πρώτο εξάμηνο, θύμισε αυτή την ιστερία που υπήρχε τότε από συγκεκριμένα στελέχη να ανοίξουμε τις θηρίδες, να πάρουμε. Τότε ήταν ακόμα πιο άγρια η συζήτηση. Ναι. Ήταν να πάρουμε, να κατασχέσουμε, να. Σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Τον πλούτο.
3: Τον πλούτο, ακριβώς επειδή ψάχναμε λεφτά. Ναι. Εκείνη την περίοδο ψάχναμε λεφτά.
4: Και βεβαίως, είναι όρια της αφορά φυσικά πρόσωπα. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι ενώ είδα ένα μελετημένο σχέδιο οικονομικό από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, τώρα αν θέλετε να μου πείτε είναι κοστολογημένο ή όχι, θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα το δούμε.
0: Τη Δευτέρα,
4: Τη Δευτέρα ακριβώς, γιατί λέει 7,49 δις στην τετραετία. 13 το έχει βγάλει το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλω να δω που θα κάτσει μπίλια. Όμως.
5: 13, 10 και 10 και 10 για τα 4 χρόνια. 43. Νομίζω
4: λέω
5: σύνολο,
4: όμως από
5: έτσι.
4: Την άλλη πλευρά ότι επειδή αυτή η συζήτηση, όπως είπε ο Μίλος και θα συμφωνήσω σε αυτό, την έχουμε ξανακούσει, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ποιος είναι ο πλούτος, δηλαδή αυτό πρέπει να διευκρινιστεί από την Ελλάς. Για ποιους μιλάμε, για φυσικά πρόσωπα. Και τι ακριβώς θα γίνει, γιατί άκουσα και άλλες απόψεις που λένε ναι, αλλά δεν φορολογούνται τώρα τα φυσικά πρόσωπα. Αν καταργήσει όλους τους.
3: Υπερφορολογούνται,
4: θες. Ακριβώς. Και βάλεις 1% πάλι κερδισμένοι θα είναι. Δηλαδή ακούγεται τέτοια πράγματα. Δημιουργήθηκε μια σύγχυση, αμέσως το μάζεψε ο κύριος Παπάς και αυτό έπρεπε να κάνει. Θεωρώ όμως ότι επειδή αυτά τα θέματα είναι πολύ ευαίσθητα και αφορούν
5: σαφώς
4: την κοινωνία, πρέπει
0: προφανώς
4: να είναι ξεκάθαρα.
0: Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να προσέξει πάρα πολύ καλά τι λένε κάθε φορά που τοποθετούνται οι συνεργάτες του και τα στελέχη του. Ναι. Γιατί διαφορετικά, επειδή το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν.
4: Γιατί ήταν πολύ προσεκτικός αυτά που
0: ακριβώς,
4: είπε στη Θεσσαλονίκη. Πολύ προσεκτικά τα είπε όλα.
0: Μπορεί να βρει τον πελάτη, πραγματικά.
5: Και καταμπερδεύεται ο κόσμος, παιδιά.
4: Αυτό που είπε ο Γιώργος.
5: Μας παρακολουθεί κόσμος.
4: Και ανησυχεί κάποιος κόσμος. Δημιουργείται μια ανησυχία. Αυτό πρέπει να μην αφήσουν να περάσει.
3: Αυτό που έκανε ήταν να παρουσιάσει νέα πρόσωπα. Ποια ήταν η λογική των νέων προσώπων? Η λογική των νέων προσώπων ήταν να μιλήσουν απευθείας στην κοινωνία. Αν μιλήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, έχει χάσει το παιχνίδι
5: μια καριέρα. Δεν συγχωρείται πάντως στην πολιτική.
4: Τα ωραία πρόσωπα, έτσι, τα νέα πρόσωπα δεν είναι κακό.
5: Η εμπειρία δεν συγχωρείται.
0: Όχι, μα γι' αυτό το λέω. Η εμπειρία δεν συγχωρείται. Εγώ θα σας πω κάτι και κρατήστε το. Επειδή αναφερθήκαμε χθες στα στελέχη τα οποία βρέθηκαν εκεί, που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί από αυτούς που βλέπουμε εκεί και λέγαμε ότι θα είναι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα είναι στα δελτία, στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το αυτό και εδώ θα είμαστε να βάλουμε.
4: Δεν
0: είναι
4: όλοι αυτοί που λέγαμε.
0: Αρκετοί από αυτούς που είδαμε χθες και
3: στείλει,
0: τα κουβεντάζαμε.
3: Θα του στείλει στον εξώστη.
5: Ωραία.
3: Θα του στείλει στον εξώστη.
0: Στη σπίτι τους.
5: Μείνετε μαζί μας. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον συνάδελφο τον Νίκο τον Ανούρη. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κλάψης για να συζητήσουμε λίγο την ηχηρή απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στους γείτονες, τον Τούρκο πρόεδρο πια,
4: τόνος,
5: ο οποίος, έτσι, κύριος Μητσοτάκης, τι είπε στην ουσία? Ότι η χώρα μας είναι ειρηνική και ότι δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν για την αμυντική μας οράκιση. Έλα Νίκο Νανούρη, να ξεκινήσουμε από εσένα, δώσε μας αν υπάρχει καμία επιπλέον αντίδραση από εκεί και να συζητήσουμε μετά με τον κύριο Κλάψη.
6: Καλή σας ημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι σε κάποιες εκπομπές αρχίζουν και αναπαράγουν τις δηλώσεις, τις θεσινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν όσον αφορά την αμυντική της θωράκιση, με φόντο την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα, την υπογραφή με τους Ισραηλινούς στο Τελαβίβ. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης πάντως ακόμα ασχολούνται με τη συγκεκριμένη συμφωνία, ακόμα μιλούν για ένα σχέδιο περικύκλωση και εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα θα είναι απέναντι από τις τουρκικές ακτές. Έτσι το παρουσιάζουν και σε μια περίοδο που οι σχέσεις Άγκυρας-Τελαβίβ είναι στο χειρότερο δυνατό επίπεδο, εκφράζουν πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές την ανησυχία τους. Να πούμε επίσης ότι με φόντο και αυτές τις εξελίξεις επιβεβαιώθηκε χθες το βράδυ από τουρκικές πηγές ασφαλείας ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, επισκέφτηκε ευνηδιαστικά την Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και συζητήθηκαν εκτενώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και δυνατές φόρμουλες για επίλυση των προβλημάτων. Συμφώνησαν και οι δύο πλευρές ότι πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν είναι καθόλου τυχαία πάντως η συγκεκριμένη επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν. Ήταν στενός συνεργάτης του Ταγκίπ Ερντογάν πριν γίνει επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Γνωρίζει άριστα τα ελληνοτουρκικά και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και έχει τη σημασία του
0: πέρα
6: ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη ενώ έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Που μας λες έτσι με την αυστηρή, με την δυνατή παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είχαμε και το ελληνικό διάβημα νωρίτερα, Νίκο, διαμαρτυρία στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Κύριε Κλάψη, μπαίνουν σε μια νέα εποχή και πάλι επιστρέφουμε στο παρελθόν, στο 2020, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
7: Θα σας έλεγα ότι δεν είχαμε φύγει ποτέ από αυτό το παρελθόν. Απλώς είχαμε ένα μικρό διάλειμμα έτσι χαλάρωσης της έντασης, τα ήρεμα νερά που λέμε, τα οποία καλά ήταν βέβαια. Αλλά σε αυτό το διάστημα δεν άλλαξε τίποτα ως προς την τουρκική στρατηγική. Καμία από τις τουρκικές διεκδικήσεις δεν αποσύρθηκε, καμία από τις τουρκικές πολιτικές δεν παρακάμφθηκε, δεν τέθηκε στο πλάι. Οι διεκδικήσεις είναι ίδιες, το κάζους Μπέλι παρέμεινε στη θέση του, είναι 30 χρόνια εκεί. Άρα δεν έχουμε μία ουσιαστική μετατόπιση της τουρκικής θέσης. Απλώς έχουμε, είναι σημαντικό βέβαια αυτό, την έκφραση των ίδιων απόψεων με πιο έντονο και πιο επιθετικό τρόπο από ό,τι είχαμε συνηθίσει την τελευταία τριετία.
0: Πάντως βλέπουμε ότι η Ελλάδα πλέον απαντά, κύριε Κλάψη, και απαντά ουσιαστικά και επί της ουσίας με την αμυντική της θωράκιση.
7: Αυτό ισχύει και είναι και ένας από τους λόγους που εξηγεί την νευρικότητα που υπάρχει στην άλλη πλευρά, στην Τουρκία δηλαδή. Η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια πράγματι αυξήσει κατά πολύ τις αμυντικές της δυνατότητες και έχει συνδυάσει αυτές τις αμυντικές προετοιμασίες και με διπλωματικές κινήσεις που μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα της ελληνικής αποτροπής. Γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να κινόμαστε ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι όντως η αμυντική προετοιμασία, το άλλο είναι το διπλωματικό, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το ένα επηρεάζει άμεσα το άλλο. Κανείς δεν πρόκειται να συμμαχήσει μαζί σου αν είσαι αδύναμος. Από την άλλη, για να πολλαπλασιάσεις το αποτέλεσμα μιας συμμαχίας, πρέπει και εσύ ο ίδιος να είσαι αρκετά ισχυρός.
5: Και σε διπλωματικό
7: άρα αυτό είναι κάτι
5: επίπεδο,
7: που η Τουρκία το λαμβάνει σοβαρά υπόψη.
5: Και σε διπλωματικό επίπεδο πάντως, ο τρόπος που απαντάει η χώρα μας είναι διαφορετικός πια. Έχει σημασία και το τι ακούμε, από ποια χείλη τα ακούμε, του Πρωθυπουργού στην προκειμένη περίπτωση
4: και
5: από πού κιόλας, έτσι, δηλαδή έκανε αυτές τις δηλώσεις
3: ο πρόεδρος
5: του Ευρωπαϊκού
4: Συμβουλίου. Εγώ λέω, αν η διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων, κύριε Κλάψη, μπορεί να φέρει μια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ.
0: Το είπε ξεκάθαρο ο Αντώνιο Κώστα χθες, νομίζω.
4: Δηλαδή, εγώ περιμένω, γιατί διεθνοποιεί την τουρκική προκλητικότητα πια η Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
7: Αυτό το έκανε και παλαιότερα. Απλώς πρέπει να μην έχουμε αυταπάτη ότι πρόκειται να υπάρξει με τέτοιου είδους διεθνής αντίδραση, η οποία θα οδηγήσει την Τουρκία σε αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν δηλώσεις που είναι χρήσιμες για την ελληνική πλευρά, δεν αντιλέγω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτές είναι τέτοιου είδους και τέτοιας βαρύτητας που μπορούν να αλλάξουν το συσχετισμό των δυνάμεων ή που μπορούν να πείσουν την Τουρκία
0: βέβαια,
7: να ακολουθήσει άλλη τακτική.
0: Στην Κύπρο, που πήγες και εσύ αποστολή, είδαμε, κύριε Κλάψη, πώς ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, πρώτη η Γαλλία και έπειτα η Βρετανία, ακολούθησαν ουσιαστικά την ελληνική αποστολή.
7: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Η Ελλάδα παίρνει πρωτοβουλίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και πράγματι έχουν αποτύπωμα στο διεθνές περιβάλλον. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρίτος ο οποίος έχει τέτοιο συμφέρον να παρέμβει στα ελληνοτουρκικά προκειμένου να πείσει την Τουρκία, να πιθαναγκάσει την Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Το Κυπριακό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν η Τουρκία έπαιρνε τις μετρητής τις διεθνείς αντιδράσεις, τους διεθνείς θεσμούς, τους διεθνείς οργανισμούς κτλ. Θα έπρεπε εδώ και 50 χρόνια να έχει λυθεί το Κυπριακό, αλλά από το 1974 και μετά παραμένει στη θέση της.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλάψη. Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε και εσένα. Καλή σου μέρα. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο το διαβάσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί τώρα βγήκε. Ναι. Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει, λέει, γλυπτά του Παρθενώνα στην Γερμανία, γιατί θέλουν να κάνουν μια έκθεση εκεί σε ένα μουσείο του Βερολίνου. Αντίστοιχο αίτημα έγινε και στη χώρα μας. Πήραν ένα ηχηρό όχι από την Ελλάδα. Τους είπανε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και τους τα έδωσαν οι Βρετανοί. Τους τα δίνουν τουλάχιστον οι Βρετανοί. Θα το συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Σταματούδη Ειρήνη. Είναι καθηγήτρια νομικής σχολής. Καλή σας ημέρα, κυρία Σταματούδη.
8: Καλημέρα σας.
5: Τι είναι αυτό τώρα πάλι? Εκεί που περιμέναμε να έρθουν σε εμάς αυτά τα γλυπτά, βλέπουμε τώρα ότι τα δανείζουν και αλλού οι Βρετανοί.
8: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Μιλάμε για δύο θράσματα.
5: Ναι.
8: Θράσματα είναι δύο πολύ μικρά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποκοπεί από συγκεκριμένες μορφές ή τέλος πάντων το κλειπτό διάκοσμο του ανατολικού αετώματος που στην ουσία απεικονίζει τη γέννηση της Αθηνάς. Μιλάμε για ολόγλυφα αγάλματα αυτά που ήταν πάνω στο ναό, μεγαλύτερο από το πραγματικό ανθρώπινο μέγεθος, για να μπορεί να τα βλέπει ο κόσμος και να τα αντιλαμβάνεται. Οπότε αυτό που στέλνει το Βρετανικό Μουσείο είναι δύο μικρά κομματάκια τα οποία ανήκουν στο ναό του Παρθενώνα. Mm-hmm. Το ηχηρό όχι που έδωσε η Ελλάδα, το έδωσε για τους εξής λόγους. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε σημειολογικό. Δηλαδή, ποια είναι η σημασία του? Πρώτα απ' όλα, δίνουμε ένα μήνυμα ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα, μεμονωμένα. Δεν μπορούν να σταθούν μόνα τους. Είναι αρχιτεκτονικά μέλη ενός όλου, γι' αυτό και πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτά ως μάρμαρα του Παρθενώνα, για να αποδείξουμε ότι είναι αρχιτεκτονικά μέλη ενός όλου και δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην αισθητική τους πλευρά. Δεν είναι ανεξάρτητα γλυπτά που μπορούν να σταθούν μόνα τους. Αυτό είναι το πρώτο, τέλος πάντων,
5: και νομίζω ότι αυτό είναι και
8: σημασία.
5: Το λογικό, κυρία Σταματούδη.
8: Έτσι.
5: Αυτό είναι το λογικό.
3: Βέβαια.
4: Έχουν δικαίωμα όμως να το κάνουν αυτό,
8: πρώτο
4: οι Βρετανοί.
0: Πώς δανείζεις κάτι που δεν είναι δικό σου?
4: Αυτό το λέω.
8: Οι Βρετανοί φυσικά και πιστεύουν ότι τους ανήκει και γι' αυτό το δανείζουν, για να μπορέσουν να υπογραμμίζουν κατά καιρούς ότι τους ανήκει. Σας θυμίζω το 2014 δάνεισαν το Θεό του Ηλισσού στο Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης. Mm-hmm. Έτσι, οπότε δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό και μάλιστα ο Θεός ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο άγαλμα σε σχέση με αυτά τα δύο κομματάκια που πηγαίνουν τώρα στην Γερμανία. Δεν σημαίνει ότι η Γερμανία δεν μπορεί να ασχολείται με τον Παρθενώνα. Προς Θεού, όλοι μπορούν να ασχολούνται με τον Παρθενώνα. Αλλά η ελληνική πλευρά, τα σημάδια δηλαδή και τα μηνύματα που θέλει να περάσει είναι αυτά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε σε μια έκθεση με το Βρετανικό Μουσείο, διότι είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι καλώς θα δανείζει από τη στιγμή που λέμε ότι εμείς δεν δεχόμαστε την κυριότητά του στα συγκεκριμένα μάρμαρα. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα. Και το τρίτο που θα χρειαστεί να γίνει, κατά τη γνώμη μου, είναι να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες δημοσιεύσεις, θα πρέπει να δει η Ελλάδα πώς θα το κάνει αυτό, κάποια ίσως δελτία τύπου ή οτιδήποτε, ώστε να υπογραμμίζει σε αυτούς που θα επισκεφτούν την έκθεση ότι το γεγονός ότι αυτά τα γλυπτά δεν είναι ενωμένα και είναι διασπασμένα ανά τον κόσμο, ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Έλγιν και η ομάδα του. Ναι. Και αυτή η αδικία είναι μια αδικία που συντηρεί σήμερα και το Βρετανικό κράτος. Ναι. Οπότε θα πρέπει δηλαδή αυτή την έκθεση να τη στρέψουμε προς όφελός σας, διότι ένας άνθρωπος που θα πάει να την παρακολουθήσει καταλαβαίνει ότι αυτά διαμελίστηκαν ακριβώς γιατί ο Έλγιν... Ναι.
4: Κυρία Σταματούδη, ωραία, τα λέτε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά βλέπω ότι έχουμε μια ήπια στάση γύρω από όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, κατά καιρούς και η παρούσα κυβέρνηση κάνει ενέργειες για να επιστρέψουν, αλλά βλέπω ότι βλέπω μια κινητοποίηση. Δεν μπορεί τώρα η Βρετανία να δανείζει δικά μας, μας ανήκουν, έτσι, τέτοια
8: Εσείς, κυρία Κάτζου, τι ακριβώς θα κάνατε?
4: Για διαμαρτυρία μιλάω. Διαμαρτυρία, δεν
8: ναι,
4: λέω κάποια έγγραφα, δεν ξέρω.
8: Διότι η διαμαρτυρία, κοιτάξτε,
4: κάποιο διάβημα στην Βρετανική κυβέρνηση.
8: Είναι ανεξάρτητα τα μουσεία. Μην έχετε την αίσθηση του μουσείου που υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι μέρος του ελληνικού κράτους και κανείς επικοινωνεί με τον Υπουργό Πολιτισμού και
4: σταματάει. Άρα δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα.
0: Αυτό είπε και ο νέος πρωθυπουργός
5: της Βρετανίας,
0: ο οποίος είπε ότι τα γλυπτά είναι καθαρά θέμα του Βρετανικού Μουσείου, έτσι. Αλλάζοντας τη γραμμή του.
3: Εδώ ακριβώς αυτό που...
8: Όχι, προσέξτε, δεν την άλλαξε τη γραμμή του.
0: Όχι, την άλλαξε, γιατί
3: ως προς την επιστροφή...
0: Ήταν υπέρ της επιστροφής και το είχε δηλώσει
5: δημοσίως,
0: και τώρα που βρίσκεται στη θέση αυτή, λέει είναι απόφαση του Βρετανικού Μουσείου.
3: Κυρία Σταματούδη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με την κυριότητα, το κρίσιμο, από ό,τι καταλαβαίνουμε και νομικά να το δούμε, είναι η κυριότητα.
8: Ναι.
3: Ποιος είναι αυτός που μπορεί να αποφασίσει για την κυριότητα? Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν η Ελλάδα αποφασίσει κάποια στιγμή, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις της, να πάει ακόμα και σε ένα δικαστικό αγώνα, πού θα πάει και τι ελπίδες, τι πιθανότητες μπορεί να έχει γι' αυτό?
8: Κύριε Περδικάρη, είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς διαφορετικές κυβερνήσεις και ευτυχώς όλες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως χρώματος κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα, ότι δεν μπορούμε να πάμε στα δικαστήρια, διότι έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από τότε που είναι πολύ πιθανό μια τέτοια περίπτωση να χαθεί και εκτός αυτού δεν είναι και σαφές ποιο δικαστήριο θα δικάσει και ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί. Οπότε γι' αυτό προσπαθεί να λυθεί εκτός δικαστηρίων μέσω της διπλωματίας. Οπότε αυτοί οι θερμόημοι που λένε είναι δικά μας και κακώς θα δίνουνε, αν είναι κάτι δικό σου, οι πηγές
0: ούτε
8: στα δικαστήρια
0: σε ένα ουδέτερο κράτος, είναι λοιπόν, δικό μας. Ούτε σε ένα ουδέτερο κράτος μπορεί να γίνει αυτό, σε μια ουδέτερη χώρα.
8: Διότι,
0: διότι
8: νομικά το ποιο δικαστήριο θα αποφασίσει ή το ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί είναι ένα ζήτημα το οποίο εφαρμόζεται ανεξαρτήτως που βρίσκονται, που εκτίθεται τα μάρμαρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολες οι λύσεις. Το γεγονός όμως, και το έχω πει αυτό πάρα πολλές φορές, το γεγονός ότι κάποιος έχει βιάσει κάποιον και δεν μπορείς να τον πας στα δικαστήρια, διότι η πράξη του έχει παραγραφεί, δεν τον κάνει λιγότερο βιαστή, να σας το πω έτσι. Ναι. Οπότε εδώ πέρα πρόκειται για ένα ηθικό θέμα και γι' αυτό η UNESCO δεν το έχει βγάλει από την ατζέντα της.
4: Έχουν πάντως, προκαλούν εκ νέου, αλλά έχουν προκαλέσει και παλαιότερα με διάφορες, έχουν γίνει επιδείξεις μόδας. Θυμάστε πάλι που συζητούσαμε το συγκεκριμένο θέμα, κατά πόσο είναι ηθικό και σωστό, εκεί που είναι
8: πολύ
4: τα λεπτά.
8: Πολύ σωστά, κυρία Κάτζου. Πολύ σωστά. Έχουν υπάρξει προκλητικοί κατά καιρούς, με τη μεγαλύτερη προκλητική κίνηση να είναι αυτή του δανεισμού στο Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης. Μάλιστα, τότε που λέγανε ότι εμάς αφού δεν θέλετε να τα δανείσετε, δεν πειράζει, μην τα πάρετε εσείς, εμείς θα τα δανείσουμε αλλού. Και σήμερα γίνεται αυτή η τακτική. Γιατί υπάρχει αυτή η τακτική σήμερα? Διότι η Ελλάδα πιέζει πάρα πολύ. Και όσο πιέζει η Ελλάδα, τόσο θα υπάρχουν αντιδράσεις από το Βρετανικό Μουσείο. Και ταυτόχρονα είναι μια συγκυρία που διευκολύνει το Βρετανικό Μουσείο, διότι το Βρετανικό Μουσείο πρέπει να κλείσει αυτές τις αίθουσες για να τις ανακαινήσει. Είναι μεγάλο το κόστος να βάλει αυτά τα αντικείμενα κάποιον. Οπότε το συμφέρει εμπορικά, γιατί οι Βρετανοί σκέφτονται πάρα πολύ και με την εμπορική πλευρά, πάρα πολύ, να τα δώσει αυτή την περίοδο. Γι' αυτό θα δούμε πολλούς δανεισμούς αυτή την περίοδο από το Βρετανικό Μουσείο.
5: Δεν είναι και η πρώτη φορά ούτως ή άλλως που κάνει κάτι τέτοιο το Βρετανικό Μουσείο.
0: Και επίσης
8: δεν είναι η πρώτη φορά, μα βλέπετε ότι και αυτό το οποίο δανείστηκε, την ταπισερή της Μπαγιέ, πήρε 5 εκατομμύρια λίρες, απίστευτο ποσό για την έκθεση, και ταυτόχρονα χρεώνει 33 λίρες το άτομο. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια και έχει ήδη μαζέψει 2,5 εκατομμύρια λίρες.
0: Ναι. Τις οποίες βέβαια θα τις χρησιμοποιήσει
8: για την ανακαίνιση του μουσείου.
0: Είναι πολύ άσχημες. Κυρία Σταματούδη, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν υπάρχει ούτε κλιματισμός. Εγώ το λέω και για την κατάσταση στην οποία εκτίθενται όλες αυτές οι αρχαιότητες, έτσι, δεν
8: έχετε η συντήρησή τους,
0: χωρίς κατάλληλες θερμοκρασίες, εκτεθειμένα, απολύτως εκτεθειμένα στους επισκέπτες, στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, είναι πολύ κρίμα πραγματικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
8: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
5: Γεια σας, κυρία Σταματούδη. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό
3: και
5: το θέμα.
3: Μιλάμε για ένα μουσείο που το 90-95%, ίσως και 99%, είναι δηλαδή τα ελληνικά, τα αιγυπτιακά, τα ρωμαϊκά.
4: Δεν είναι δικά τους. Τίποτα δεν είναι δικό τους. Αυτό που είπαμε είναι πολύ σωστά.
5: Δανεικά. Τα πάντα είναι δανεικά. Όπως λέγεται το τραγούδι. Γεωργία Τσάλη, έχουμε είδηση τελευταία στιγμή. Έλα, Γεωργία μου, να σ' ακούσουμε. Έχουμε φωτιά στην Μάνδρα, έτσι. Για δώσε μας την εικόνα.
9: Ακριβώς. Συνεγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Ξηροπήγαδος της Μάνδρας. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Και αυτή τη στιγμή και είναι απορρίμματα. Και η πυρκαγιά είναι σε χαμηλή βλάστηση. Να πούμε ότι στο σημείο έχουν φτάσει 30 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ λίγο μετά τις 10.30 το πρωί έχει σταλεί μήνυμα 112 στους πολίτες και τους ενημερώνει να παραμείνουν υπό εγρήγορση και να μείνουν με κλειστά τα παράθυρα στα σπίτια. Να πούμε ακόμη ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδου.
0: Ναι. Μάλιστα. Το παρακολουθούμε λοιπόν. Προσπαθούμε να έχουμε και επικοινωνία εκεί με τις τοπικές αρχές για να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει και αν δηλαδή ενδεχομένως θα τεθεί άμεσα υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Τι δυνάμεις έχουν εσπεύσει εκεί στο σημείο, αν έχουν ζητήσει περαιτέρω ενίσχυση.
5: Αν δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, θα είναι και πολύ πιο εύκολο το έργο της κατάσβεσης. Έτσι ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο των ανέμων σε τέτοιες περιπτώσεις. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ, Είδατε το βίντεο της ΟΝΕΔ για τον Τσίπρα
4: Ναι, είναι σαν φιλμάκι,
3: Αλλιώς ελληνικός κινηματογράφος.
0: Άκου, 5,5 λεπτά είναι περίπου. Εμείς θα, επειδή και εσείς φίλοι μας μπορεί να μην το έχετε δει,
5: θέλετε να πάρουμε,
0: μια γεύση να πάρουμε μαζί με τους συναδέλφους. Πάμε.
10: Στην μειοψηφία της κοινής γνώμης, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία.
11: Ζητάμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμη. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα.
12: Κρίση ότι η εντολή που μου δίνεται δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.
13: Αυτοί που είναι στην Ομόνοια τι είναι, κύριε Υπουργέ, άλλοι είναι.
14: Το πρωί λιάζονται, κύριε, βγαίνουν.

0: μας κάνει κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
1: Τον ασπρίσατε, βρε, τον Τσίπρα.
2: Βρε, παιδί μου, πω,
1: το μικρό παιδί ήταν. Μαύρο μαλλί, κατράμι είναι το μαλλί του, τώρα είναι άσπρο.
3: Εκεί του τον άσπρισαν με αυτά που κάνουν.
4: Μεγαλώνει και η μύτη του κύριου Τσίπρα και τα αυτιά, ναι, λόγω της
2: ηλικίας. Καλά Σαββατοκύριακο, παιδιά.
4: Να είστε καλά. Θα πάτε, θα ανέβετε. Να περάσετε καλά. Και εσείς, θα ανέβετε.
3: Τελικά όχι.
4: Τελικά όχι. Ωραία, μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε.
4: Γεια σας, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίκιο έχει. Η αρχισυντάκτριά μας δίκιο έχει πάντως, Κουντροκόη. Φίγιο, Γιάννα Κοπούλου. Εμείς που είμαστε Θεσσαλονίκη δεν θα ανέβουμε.
1: Εγώ μπορεί να ανέβω και να μην σας το έχω πει ακόμη.
4: Α, αυτά δεν μας αρέσουν. Αυτά δεν μας αρέσουν.
1: Πρέπει κάποιος από την εκπομπή, παιδιά, να εκπροσωπήσει το Άξιον τώρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Τι έπαθες?
4: Θες να πάμε μαζί?
1: Θες να πάμε μαζί, μετά από εδώ να φύγουμε.
4: Μία η ώρα θα ξεκινήσουμε, μία και πέντε, στις έξι με μία στάση θα είμαστε πάνω.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Που να μείνουμε έχουμε. Δεν ανησυχούμε,
1: όχι,
4: γιατί
1: βέβαια
4: δεν έχει δωμάτιο, κρεβάτι δεν
1: τίποτα,
4: έχει.
1: Τίποτα, έχουμε σπίτια όμως εκεί, μην ανησυχείς. Ο κύριος ο Γιώργος Βάλης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών μαζί μας, γιατί χθες λαχτάρισαν εκεί στις Φλέβες, ανοιχτά του Σαρονικού, δίπλα στο Σαρονικό δεν είναι αυτό το νησάκι, Γιώργο Βάλη?
5: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ καλημέρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ και καλή τύχη, καλή αρχή, καλή νούμερα και στην εκπομπή σας και εσάς τους δύο.
4: Πολύ
5: σωστά, λοιπόν, ένα παρκάκι ενοικιαζόμενο. Δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι Ισραηλινοί, χωρίς δίπλωμα ταχυπλόου, χωρίς να γνωρίζουν κάτι, γιατί δεν προβλέπεται εξάλλου. Εμείς τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάποιο πλαίσιο. Πήραν το βαρκάκι, τους πήρε ο καιρός, τους έριξε στα βράχια και αναγκάστηκε το πλωτό από το λιμεναρχείο Γλυφάδας και το λιμεναρχείο Σαρονικού και όλα τα στελέχη να τρέξουν να διασώσουν αυτούς τους ανθρώπους και το βαρκάκι.
4: Κύριε
5: και τους ίδιους που είχαν πέσει δίπλα από την Αθήνα πάνω στις Φλέβες.
4: Όση ώρα εσείς μας περιγράφετε το τι έγινε, εμείς παρακολουθούμε και αποκλειστικές εικόνες του Άξιον 24 και από το σκαφάκι το οποίο έχει καταλήξει πάνω στα βράχια και από την επιχείρηση που ακολούθησε. Τώρα, ένα φρένο δεν θα πρέπει να μπει σε όλο αυτό, κύριε Βάλη?
5: Κύριε Γρηγοριάδη, από πέρυσι, πρόπερσι, κάθε χρόνο φωνάζω, εσείς τα επικοινωνείτε, συνέχεια έχουμε περιστατικά, μέχρι τώρα δεν γίνεται τίποτα. Και εγώ ξέρετε τι σας λέω, ο κρατικός μηχανισμός που μπαίνει σε τόσα έξοδα και σε τόσα ρίσκα και σε τέτοια τελεπορία, που συγκεκριμένη αρχή έχει και υποστελέχωση να τρέχει, γιατί οι άνθρωποι παίρνουν κάτι για να κάνουν βόλτα και να διασκεδάσουν και δεν έχουν καμία γνώση και εμείς δεν βάζουμε κανένα νομοθετικό πλαίσιο να τα ελέγξουμε, και να τα αλλάξουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ενώ δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες στην πρόληψη και στο κομμάτι της ασφάλειας στη θάλασσα και να μπει επιτέλους ένα φρένο όπως μπαίνει στη στεριά, να βάλουμε και στη θάλασσα ένα φρένο.
4: Ναι, γιατί αν αρχίσουμε να θρηνούμε θύματα, που δεν είναι και πολύ μακριά αυτός ο κίνδυνος, με τέτοια περιστατικά, τότε θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα που λέμε και θα λέμε γιατί αργήσαμε να πάρουμε τα μέτρα που θα έπρεπε να έχουμε πάρει ήδη.
5: Και θα λέμε και ποτέ ξανά και δεν το γνωρίζαμε και δεν ξέραμε και όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται στον κόσμο. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει πολιτική βούληση και να έχουν κάποιοι τόλμη. Όταν είναι θέμα ασφάλειας ζωής, είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα ανθρώπου στη θάλασσα, δεν γίνεται να μην έχεις καμία γνώση και να το κάνεις παιχνίδι και διασκέδαση. Θα πρέπει να μπει ένα φρένο με τόλμη και πολιτική βούληση να αλλάξουμε επιτέλους το νομοθετικό
1: με
5: πλαίσιο.
1: Με τη θάλασσα δεν παίζει θέλουν... αυτό το μαθαίνουμε από το πρώτο μας μπάνιο όταν είμαστε παιδάκια στην παραλία, έτσι μας το λένε οι γονείς μας.
5: Πολύ σωστά.
1: Με τη θάλασσα δεν μπορείς να παίξεις. Έτσι.
5: Σωστά, θέλει σεβασμό και θα πρέπει οποιοδήποτε θέλει να χειριστεί κάτι να έχει μια γνώση, να έχει ένα δίπλωμα, να έχει κάτι που να μπορεί να το κάνει. Δεν γίνεται στη στεριά για όλα να υπάρχει ένα πλαίσιο και στη θάλασσα να τα έχουμε όλα ανοιχτά και να λέμε ελάτε πάρτε τα ενήλικοι, ανήλικοι με 50%
4: εδώ,
5: ευρώ
4: όμως,
5: και βγείτε παγανιά τσάρκα έξω.
4: Εδώ φταίνε και οι επιχειρηματίες, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Οι επιχειρηματίες ονόματα σκάφη αναψυχής που τα δίνουν έτσι ανεξέλεγκτα σε όποιον πάει εκεί,
5: ναι,
4: για να ενοικιάσει.
5: Τους δίνουμε και εμείς το δικαίωμα, όμως δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, τους το επιτρέπουμε.
4: Καλά, είναι και θέμα συνείδησης, θεωρώ, έτσι. Σας
5: μπροστά στα χρήματα,
4: πολύ,
5: κύριε Γρηγοριάδη, δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε όλα αυτά που λέτε. Στην εποχή που ζούμε, δεν προχωράει το κομμάτι συνείδηση, η υπευθυνότητα και η διάσωση του ανθρώπου. Προχωράει το οικονομικό πρώτα συμφέρον και μετά όλα τα άλλα αυτά, δυστυχώς.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βάλη.
1: Κύριε
5: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Και εσείς. Επιστρέφουμε στην πατρίδα μας, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Θεοδώρα Απότα. Σε ωραίο περιβάλλον σε βλέπω, Θεοδώρα. Καλημέρα και πάλι. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ανοίγει επισήμως τις πύλες της από την αυριανή ημέρα. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Πού με βλέπετε τώρα, γιατί βλέπετε ότι φοράω και την ζώνη μου? Είμαι επάνω σε έναν προσομοιωτή ζώνης πρόσκρουσης. Είναι πολύ σημαντικό, μεταξύ όλων των άλλων που θα πληροφορηθούν οι επισκέπτες της διοργάνωσης, να έχουν στο νου τους την ασφαλειά τους. Γενικώς και φέτος η ελληνική αστυνομία καινοτομεί. Το σύνθημα είναι σύγχρονη αστυνομία, καινοτομούμε για την ασφάλεια. Βλέπετε δίπλα μου τον αστυνόμο Βαγγέλη Κυριακάκη, ο οποίος και την κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας.
2: Καλημέρα,
1: ο οποίος θα μας πει, θα σας δείξουμε κάτι διαδραστικό δηλαδή στην αρχή, θα μας πει τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Κυριακάκη. Δώστε μας έτσι μια εικόνα, έτσι ώστε να καταλάβουν τι πρόκειται να συμβεί οι τηλεθεατές μας.
2: Είναι προσωμιωτή ζώνης πρόσκρουσης, όπως είπατε, ο οποίος αυτή τη στιγμή με λίγα χιλιόμετρα, με 6 με 7 χιλιόμετρα μάξιμου, θα γίνει η πρόσκρουση και θα νιώσετε την πίεση. Αν ήταν ένα τρακάρισμα, τι θα γινότανε? Θα πονέσετε λιγάκι, αλλά αν φανταστείτε ότι αν πάτε με πολύ περισσότερα χιλιόμετρα χωρίς ζώνη, υπάρχει κίνδυνος για την ασφαλειά σας και τη ζωή σας.
1: Τα έχει αυτά.
6: Πάμε
1: το
6: λοιπόν
1: ρεπορτάζ.
6: Να το δούμε στην πράξη αυτό. Θα
1: για
6: με βοηθήσετε.
1: Φυσικά, φυσικά. Καλή σας ημέρα.
4: Γεια σας, κυρία Δημογλίδου. Σας πάει το μικρόφωνο, κυρία Δημογλίδου.
1: Ταλαιπωρούμε λιγάκι τους ρεπόρτες, σας τα λέγαμε
6: αυτό
1: σήμερα.
6: Αυτό είναι μόνο με 6 χιλιόμετρα, κυρία Δημογλίδου. Μόνο με 6 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς, όπως μας ανέφερε και ο κύριος Κυριακάκης, που είναι τμηματάρχης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Οδηγών, είναι μόνο με 6 χιλιόμετρα και νομίζω ότι η ίδια η συνάδελφό σας μπορεί να σας...
6: Πραγματικά αισθάνεσαι ένα έντονο τράνταγμα, έναν πόνο θα λέγαμε, και αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αφενός αν δεν φορούσα τη ζώνη, διότι θα εκτοξευόμουν απέναντι, και πολύ χειρότερα αν είχαμε και μεγαλύτερη ταχύτητα,
4: κυρία Δημογλίδου.
6: Πάμε όμως να μας ξεναγήσει εκπρόσωπος.
4: Μπράβο,
6: στο περίπτερο, που είναι πολύ ενδιαφέρον.
4: Την καλημέρα μου σε
1: πριν
4: όλα τα παιδιά,
1: καταρχάς, προς την άμεση
4: εκεί της Θεσσαλονίκης.
1: Πούμε...
4: Είναι φίλοι πολλά χρόνια,
1: φυσικά,
4: κυρία Δημογλίδου.
1: Και θα τους την μεταφέρουμε, γιατί πραγματικά έχουν κάνει εξαιρετικό έργο φέτος οι συνάδελφοι και της Θεσσαλονίκης αλλά και όλων των υπηρεσιών. Πρώτη φορά φέτος συμμετέχει η Αστυνομική Ακαδημία, η Διεύση Κοινωνικής Αστυνόμευσης όπως κάθε χρόνο, που υπάγεται και η ενδοοικογενειακή βία και η προστασία ανηλίκων, και η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, μια νέα υπηρεσία που ανήκει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα προχωρήσουμε εδώ, βλέπετε, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης όπως και την Τροχέα, μια υπηρεσία που μας έχει απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και θα περάσουμε στην άμεση δράση μία από τις αγαπημένες υπηρεσίες, θα λέγαμε, κυρίως των μικρών μας φίλων, και θα έχουν τη δυνατότητα φέτος να δουν εδώ και τα οχήματα με τα οποία κινούνται οι συνάδελφοι και να ανέβουν και να φωτογραφηθούν όπως ζητούν οι ίδιοι κάθε χρόνο. Πρέπει να πούμε ότι κάθε χρόνο στην έκθεση δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν αυτοί τι θέλουν να δουν την επόμενη χρονιά. Το ίδιο κάναμε και πέρσι και αποφάσισαν ότι θέλουν φέτος η τιμόμενη υπηρεσία να είναι η ΕΚΑΜ. Γι' αυτό ακριβώς και εσωτερικά του περιπτέρου, όπου δεν θα σας αποκαλύψουμε τι υπάρχει, υπάρχει εξοπλισμός, σύγχρονος εξοπλισμός της ΕΚΑΜ. Θα το δούμε μετά,
4: αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε. Δουλειά, ή άλλως, έτσι, όσοι υπηρετούν στην ΕΚΑΜ κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Και θα υπάρχει και μία ξεχωριστή επίδειξη μόνο για την ημέρα των εγγενείων. Νομίζω ότι όσοι βρίσκεστε εδώ θα μπορέσετε να το απολαύσετε. Να περάσουμε όμως στην υπηρεσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών,
6: πάνω
1: στον ντρόουν της ελληνικής αστυνομίας, που έχουμε συζητήσει πολύ για αυτούς, και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στους συναδέρφους εδώ για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς βλέπουμε.
4: Βεβαίως.
6: Είναι άκρος εντυπωσιακά τα εκθέματα ντρόουν, και φέτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την ελληνική αστυνομία. Για πείτε μας τι βλέπουμε.
7: Καλή σας μέρα. Εδώ βλέπουμε ένα οκτακόπτερο της υπηρεσίας μας. Αυτό είναι λίγο εξειδικευμένο. Φέρει ένα ραδιολογικό αισθητήρα για ανιχνεύσεις περιστατικών χιβηροποίη. Είναι αρκετά εξειδικευμένο, μπορεί να καλύψει και πολύ μεγάλες εκτάσεις. Δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά και ελπίζουμε να μην είναι και αχρίαστο.
6: Από εδώ, επαναλάβετε λιγάκι, τι περιστατικών είπατε?
7: Σε περιστατικά χιβηροποίη. Κάνει ιδιαίτερες ανιχνεύσεις, έχει ραδιολογικό αισθητήρα.
6: Τι εντοπίζει λοιπόν?
4: Πού συμμετέχει,
7: συνεχίζουμε τώρα από εδώ.
6: Θα είναι... θέλατε να μας εξηγήσετε τι εντοπίζει, δηλαδή, δώστε μας κάποια
1: σε
6: παραδείγματα.
7: Εντοπίζει διάφορα ραδιενεργά υλικά, τυχόν εκτάσεις που έχουν προσβληθεί. Και μπορεί και να τις χαρτογραφήσει, είναι αρκετά εξειδικευμένο.
6: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και καινοτόμο εργαλείο. Και το δίπλα.
7: Εδώ έχουμε ένα από τα τελευταία αποκτήματα, είναι και δωρεά της Ένωσης Εφοπλιστών Ελλάδων. Έχει θερμική κάμερα, έχει ιδιαίτερα καλό φακό, πολύ μεγάλο zoom, 48 MP. Μπορεί να επιχειρήσει και τη νύχτα και σε ενδεχόμενες κλιματολογικές δύσκολες συνθήκες.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε εδώ τώρα τι βλέπουμε.
7: Εδώ έχουμε δημιουργήσει έναν εξομοιωτή, όπου μπορεί ο κάθε ένας να έρθει λίγο να εξασκήσει τις ικανότητες του στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ιδιαίτερα οι μικροί μας φίλοι θα το εκτιμήσουν αυτό.
6: Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο το περίπτερο της αστυνομίας προσελκύει όχι μόνο μεγάλους, αλλά και μικρούς επισκέπτες, οι οποίοι βρίσκουν πολλά ενδιαφέροντα δρόμενα και πολλές πληροφορίες που τους αφορούν και μελλοντικά.
1: Και
6: άλλωστε, όπως αντιλαμβανόμαστε, κάθε χρόνο πάρα πολλά παιδιά θέλουν να γίνουν αστυνομικοί έπειτα από την επίσκεψή τους εδώ, κυρία Δημοκρατή.
8: Και είναι κάτι που χαροποιεί όλους τους συναδέρφους όλων των υπηρεσιών, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη λαχτάρα των παιδιών κάθε χρόνο για το τι θα δουν στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα παιδιά που δεν προέρχονται από αστυνομικές οικογένειες.
6: Συνεχίζοντας.
8: Εδώ βλέπουμε το δωμάτιο έρευνας. Βλέπουμε ότι είναι περιορισμένη πρόσβαση. Δεν θα σας επιτρέψουμε σήμερα να εισέλθετε. Από
1: γιατί?
8: Αύριο θα επιτρέπεται είσοδος, όπου
1: ελάτε
8: και μικροί και μεγάλοι
6: κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους για να έρθετε από Αθήνα να τα δείτε από κοντά, αγαπημένοι. Γι' αυτό.
4: Τι δωμάτιο έρευνας είναι αυτό τώρα, ελάτε εδώ.
8: Αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος.
1: Κάτι
4: μη μας δείξετε. Πείτε μας όμως, πείτε μας λίγο. Τι δωμάτιο έρευνας δηλαδή.
8: Μαζί με τους συναδέρφους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες, ουσιαστικά θα γίνουν ερευνητές.
4: Μ' αρέσουν.
8: Θα προσπαθήσουν
4: αυτά.
8: Να ξιχνιάσουν ένα έγκλημα, θα δουν ποια είναι η διαδικασία της προανάκρισης.
4: Είναι πολύ ωραίο.
8: Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούν οι συνάδελφοι.
6: Πολύ σημαντική η διάδραση και φέτος, αντιλαμβανόμαστε.
4: Ωραίο,
1: ανάρπαστο θα γίνει.
4: Ναι,
8: και θα προχωρήσουμε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Όπου κάθε χρόνο έχει κάτι καινούργιο να μας παρουσιάσει. Αχα. Ούτε εδώ θα σας κάνουμε πολλές αποκαλύψεις.
4: Καμάν, κυρία Δημογλίδου.
8: Θέλουμε μόνοι τους οι επισκέπτες να...
1: Ελάτε, ελάτε, κάτι δεν έχουμε
8: να
1: κάτι έτσι ιδιαίτερο.
8: Τι τους περιμένει φέτος στο περίπτερο, αλλά
1: εργαλείο.
8: Θα σας δώσει... Θα σας δώσει μία μικρή εικόνα, σωστά, η συνάδελφος της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
6: Για πείτε μας, τι βλέπουμε.
9: Σήμερα παρουσιάζουμε την ανανεωμένη ψηφιακή ακαδημία. Σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο έχουμε φτιάξει δύο AI agents, ένας ανάλυση συμπεριφοράς και ένας κλειστός AI agent, ο οποίος αλληλεπιδρά με το χρήστη και το απαντάει σε οποιοδήποτε ερώτημα έχει. Για παράδειγμα, ανέβασα ένα βίντεο, μπορεί να το απαντήσει, ή έλαβα ένα link, μπορώ να το πατήσω, μπορεί να το απαντήσει χωρίς να παρέμβει καθόλου κανένας αστυνομικός. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και ένα...
1: Ναι, ναι, μας αρέσει αυτό, AI agents. Για πάμε να τους ακούσουμε.
9: Ωραία. Στείλω ένα λεπτά εκεί να τον βρούμε. Δεν είμαι βάση στην εικόνα. Ωραία. Εδώ εμφανίζεται λοιπόν ο Μιχαήλ.
4: Γεια σου Μιχαήλ.
9: Είναι ο αστυνομικούλης μας.
1: Πολύ ωραία.
9: Και μπορούμε να τον ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Έλαβα ένα μήνυμα που έχει μέσα ένα link. Πιστεύεις ότι πρέπει να το πατήσω?
1: Ο Μιχαήλ θα εξεργάζεται
6: την πληροφορία.
10: Όχι, μην το πατήσεις αν δεν είσαι απολύτως βέβαιος για τον αποστολέα και το σύνδεσμο. Κράτησε το μήνυμα ως αποδεικτικό, μην δώσεις στοιχεία και αν έχεις ήδη πατήσει συμπληρώσει κάτι, άλλαξε άμεσα τους κωδικούς από ασφαλή συσκευή και ενεργοποίησε πολυπαραγωγική αυθεντικοποίηση.
4: Ωραία, σου Μιχαήλ.
1: Ο άλλος
6: διότι βλέπουμε ότι οι απάτες αυξάνονται διαρκώς μέσω της τεχνολογίας.
9: Είναι απαντήσεις που δίνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσα σε ένα σύστημα που είναι απόλυτα ασφαλές, να επισκεφθούν όλοι οι πολίτες και να λάβουν τις πρώτες συμβουλές για να μιλήσουν με έναν AI agent.
4: Φαντάζομαι ότι είναι συγκεκριμένες, Θεοδώρα, σωστά,
6: πολύ.
4: Περασμένες στο σύστημα αυτές.
6: Οι ερωτήσεις είναι συγκεκριμένες, ρωτούν και από το στούντιο.
9: Μπορούν να ρωτήσουν οτιδήποτε θέλουν. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε θα ρωτούσαν και ένα πραγματικό αστυνομικό να ερχόντουσαν στην υπηρεσία μας.
6: Βλέπετε πόσο έχει εξελιχθεί πραγματικά η ελληνική αστυνομία με τη βοήθεια βεβαίως όλων των τεχνολογικών αλλά και ψηφιακών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της.
11: Θεοδώρα μου,
6: συνεχίζοντας
11: τη διάθεση
9: εγκληματολογικών ερευνών.
11: Θέλουμε να μας πει η κυρία Δημογλίδου, γιατί θα σας αφήσουμε, αν είναι όλα έτοιμα, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην πόλη, έχουμε συγκεντρώσεις και
4: μέτρα.
11: Έτσι να κλείσουμε με τα μέτρα.
8: Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, και αυτό γίνεται για να διευκολύνουμε και τους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις, αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πόλη. Καταλαβαίνετε ότι δέχεται μεγάλη επισκεψιμότητα αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κυλήσουν όλα ομαλά, χωρίς να υπάρχει ένταση σε κανένα περιστατικό.
4: Και με ντρόνς και με ελικόπτερα, φαντάζομαι, και παντού αστυνομικοί και όπου χρειάζεται.
8: Φυσικά, αξιοποιώντας την τεχνολογία.
6: Έχουμε δευτερόλεπτα μόνο, γιατί κρατώ κάτι στα χέρια μου από την αρχή. Είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε να σας δείξουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ήρωες της αστυνομίας» και προορίζεται για τους μικρούς επισκέπτες. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, μου έλεγε εκτός αέρα η κυρία Δημογλίδου, και νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε
11: και
6: σε δευτερόλεπτα.
11: Πολύ καλά κάνατε.
8: Έχει τους ήρωες της αστυνομίας και πολύ στοχευμένα και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από συνάδελφο το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό αναμνηστικό και δώρο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Γεια σας, σας ευχαριστούμε
11: πολύ για την ξενάγηση.
4: Καλά. Θα επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της φωτιάς στη Μάνδρα. Νομίζω ότι έχουμε ευχάριστα νέο. Ο κύριος Τσίγκας είναι μαζί μας από τους αξιωματικούς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ελάτε, κύριε Τσίγκα.
12: Καλή σας ημέρα. Όντως, η πυρκαγιά φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ο καπνός ο μαύρος που ήταν σε όλη την περιοχή και την είχε κατακλείσει, γι' αυτό το λόγο κιόλας εκδόθηκε το 112 στις 10.30 για μέτρα αυτοπροστασίας από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Από ό,τι φαίνεται, ήταν σε σκουπίδια, λάστιχα και άλλα υλικά τα οποία δημιούργησαν έντονο φορτίο. Όμως πυροσβέστες και δασοκομάντος με 13 οχήματα και με την βοήθεια του Δήμου της Μάνδρας από υδροφόρες αλλά και η περιφέρεια Δυτικής Αττικής, αντιπεριφέρεια, μηχανήματα έργου βοήθησαν ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσίγκα, να είσαστε
12: εγώ, καλή συνέχεια.
4: Καλά.
11: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, ευτυχώς όλα καλά και στη Μάνδρα, σε λίγα λεπτά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική απάντηση, AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ, βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις, Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία, UGV, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους για το στρατό, Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα, μαζί δύο έξτρα περιοδικά, Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
3: Oh my lord! I can't believe this. I can't even die right. We obviously have mutual control over our body.
4: Our body. It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
5: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No. I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κοίταξε τώρα διαφορά, έτσι. Το τότε με το σήμερα είναι η φωτογραφία από το πρώτο τηλεοπτικό στούντιο στη χώρα μας, παρακαλώ. Κρατική εννοείται τηλεόραση. Απλά βλέπουμε την παρουσιάστρια, βλέπουμε την κάμερα η οποία είναι έτσι με όγκο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα φώτα, τα πολύ πρόχειρο όλο αυτό στημένο, που για την εποχή βέβαια αυτή ήταν η τεχνολογία. Ήτανε, φαντάζομαι, ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν.
1: Αυτά τα φώτα τα συναντάς και στην εποχή μας πολλές φορές και στο ρεπορτάζ. Και στο ρεπορτάζ, έτσι, όταν δεν είναι και πλέον το φως μαζί με την κάμερα. Έχει αλλάξει τεχνολογία, αλλά τα έχω ζήσει και τα έχει ζήσει αυτά τα φώτα.
0: Έχω βγάλει ζωντανά εγώ με τέτοιες προβολείς εδώ, με τέτοια φώτα.
1: Ακριβώς.
0: Και γόντουσαν τελευταία στιγμή και άντε ψάχναν να βρούνε λάμπες μετά.
1: Ή στον αέρα, εκεί που είσαι φωτισμένος, βγάλεις το ζωντανό σου, καίγεται η λάμπα σε αυτό το φως και βγαίνεις μετά σκοτεινός, κάπως έτσι.
0: Πάμε. Να καθίσουμε. Ελάτε να καθίσουμε, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα τώρα πια που θα μπαίνουν όλες οι πληροφορίες εκεί, λένε, για να μπορούν να ρυθμίζονται και καλύτερα. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται για την προστασία βέβαια τώρα των δανειοληπτών, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Θα μας τα πει η κυρία Νούκα που έχουμε μαζί μας, η δικηγόρος. Είναι και ο κύριος Ρεβίθης, επίτιμος πρόεδρος Συλλόγου Κτηματοστών Αθηνών. Να δούμε λοιπόν, κυρία Νούκα, τι αλλάζει, αφού καλημερίσουμε και τους δυο σας,
1: καλημέρα,
0: με αυτή τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα.
2: Ναι, τώρα μιλάτε προφανώς για την πλατφόρμα όπου θα μπαίνουν, θα αποτυπώνεται η συνέπεια, φαντάζομαι, των πολιτών.
0: Ναι.
2: Γιατί την πλατφόρμα, γιατί την πλατφόρμα είναι επαναπροσδιορισμό για τους δανειολήπτες.
0: Για τον επαναπροσδιορισμό. Εδώ.
2: Ωραία. Λοιπόν, ναι, έχουμε τεράστιο θέμα με αυτό. Να εξηγήσουμε καταρχήν τι είναι. Όταν πηγαίναμε να καταθέσουμε μία ανακοπή κατά μιας κατάσχεσης ή μια διαταγής πληρωμής ή ενός πληστηριασμού, οι δικάσιμοι οι οποίοι δίνονταν και προσδιορίζονταν τα δικαστήρια ήταν πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από σήμερα. Δηλαδή είχαμε φτάσει μέχρι και το 2039. Σήμερα έχουμε 2026, έτσι.
0: Βεβαίως, λοιπόν, 13 χρόνια μετά.
2: Αυτό σωστά προβλέφθηκε ώστε να είναι πιο σύντομη

0: Με δική μας ευθύνη, προσέξτε, έχουν ρίξει τον μπαλάκι στους δικηγόρους. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Να μπούμε και να κάνουμε τους επαναπροσδιορισμούς για τους πελάτες μας στην πραγματικότητα, έτσι ώστε να δικαστούν αυτά τα δικαστήρια άμεσα. Τώρα, οι προθεσμίες είναι ασφικτικές, δηλαδή από 1η-9η, πριν λίγες μέρες, μέχρι 30/9 θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν όλες οι υποθέσεις που είναι από τον 9ο του 27 και μετά μέχρι το 29. Μετά, για τα άλλα 2 χρόνια, 29-31, να γίνουν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο τα επόμενα 2 έτη και το Δεκέμβριο μέχρι το 2021.
1: Εγώ δεν έχω
0: 2021.
1: Καταλάβει. Έτσι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να βγει ένα σπίτι σε πληστηριασμό, κυρία Νούκα.
0: Κυρία Κουτροκόη, δεν ξέρω πού θα βρεθεί το προσωπικό να δικάσει όλες αυτές τις
1: υποθέσεις. Εγώ ρωτώ, αυτό θα συμβαίνει?
0: Ναι, αυτό θα συμβαίνει. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αν μια υπόθεση δεν επαναπροσδιοριστεί, προσέξτε, ο δανειολήπτης χάνει διαπαντός τα δικαιώματά του. Αυτό είναι αδιανόητο. Να σας πω το πρόβλημα σήμερα. Σήμερα, αν μπείτε στην πλατφόρμα, όπως εμείς προσπαθούμε από τη μία του μηνός, η πλατφόρμα πέφτει. Δεν μπορούμε να κάνουμε επαναπροσδιορισμούς αυτή τη στιγμή. Δεν δείχνει την εικόνα των ανακοπών. Και είναι αδιανόητο να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σήμερα έχουμε 4 του μηνός. Και έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε
2: όμως,
0: ότι
2: μέσω αυτής της πλατφόρμας δεν υποτίθεται ότι όλα αυτά πια θα ξεπεραστούν τα προβλήματα.
0: Μα δεν μπορούμε να κάνουμε τους επαναπροσδιορισμούς. Αν μιλάω αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το πρωί για 4η μέρα, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε διαδικασίες.
2: Κρασάρι μάλλον το σύστημα.
0: Ο δικηγορικός, ναι, κρασάρι.
1: Και χάνει και κάποιος το δικαίωμα μετά, αν παρέλθει ο χρόνος και για εξοδικαστικό,
0: ναι,
1: για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε πράξη μετά. Εξηγήστε το λίγο, γιατί αφορά σε χιλιάδες ανθρώπους, συμπολίτες μας.
0: Χάνει τα δικαιώματα να προστατεύσει το σπίτι του δικαστικά.
1: Αυτό λέω, δικαστικά, το σημαντικότερο δηλαδή.
0: Βέβαια. Μα ο άνθρωπος αυτός, ο δανειολήπτης, έχει πληρώσει έναν δικηγόρο να του κάνει μία δικηγορική εργασία, μία ανακοπή, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτή η ανακοπή είναι προς εκδίκαση. Δεν φταίει σε τίποτα ο δανειολήπτης.
1: Η στόχευση ποια είναι, για να καταλάβουμε, ποια είναι η στόχευση? Γιατί γίνεται αυτό?
0: Να εκαθαριστούν γρήγορα και να τελειώσει το θέμα των πληστηριασμών.
2: Ναι.
0: Τελεία.
2: Λοιπόν,
0: αυτή είναι η στόχευση. Αλλά αυτή η στόχευση δεν μπορεί να πέφτει στις πλάτες των δικηγόρων. Αν ήθελε η πολιτεία να το κάνει, έπρεπε να βρει τα μέσα να το κάνει. Και το κυριότερο, όχι να απειλείται, κατάπτωση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Αυτό είναι εξόχως απαράδεκτο. Σας λέω εγώ, πείτε ότι η πλατφόρμα έχει αυτά τα προβλήματα ή δεν μπορεί να γίνει μέχρι την τελευταία ημέρα αυτό.
2: Καλά, φαντάζομαι ότι θα δίνετε μία περίοδος χάριτος αν διαπιστώνονται τέτοια προβλήματα τεχνικά που δεν έχουν να κάνουν με τους δανειολήπτες και με εσάς. Φαντάζομαι ότι θα δίνετε μία περίοδος χάριτος.
0: Να σας πω ένα άλλο πρόβλημα τεράστιο. Ένας δανειολήπτης έχει αποβιώσει ένας συνάδελφος.
2: Ναι.
0: Τι θα γίνει? Το ξέρετε ότι δεν μπορεί να μπει άλλος συνάδελφος μέσα παρά μόνο αυτός που είναι στο όνομά του? Μάλιστα. Δηλαδή αυτά είναι προβλήματα, δεν είναι αστεία.
2: Ναι.
0: Ή έχει αλλάξει δικηγόρο ο δανειολήπτης. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, αν λύσουμε το θέμα της επίπτωσης, της συνέπειας αυτής της πολύ επιβαρυντικής για τους δανειολήπτες, όλα θα κυλήσουν νορμάλ.
2: Κύριε Ρεβίθη,
0: όσο δεν λύνεται αυτό, υπάρχει πρόβλημα.
2: Και να δούμε το σπίτι μου 3 που πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανακοινωθεί μάλλον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι πληροφορίες έχετε εσείς, πώς πήγε το 1, το 2, αν βοηθάει αυτό τον κόσμο, αυτά τα προγράμματα?
3: Καταρχάς, καλή τηλεοπτική σεζόν.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Καλές δημοσιογραφικές επιτυχίες και πάντα με θετικά πρόσημα. Χαιρετίζω και την Αριάνδη, η οποία είναι εξαίρετη και χρόνια και με το ελβετικό φράγκο, αλλά και γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολλούς και πελάτες μας, αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχει εξυπηρετήσει πάρα πολλούς πελάτες. Αριάδη, θα ήθελα να σου πω τώρα ότι πρέπει να συνεργαστείτε με τους δικηγορικούς συλλόγους.
1: Καλέ, πείτε στο το τηλέφωνο αυτά. Κύριο... Μιλήστε στο τηλέφωνο. Απαντήστε στο
3: τηλέφωνο. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η πλατφόρμα.

0: φόρμα, δείχνει μια αδιαφάνεια, μια εγρήγορση. Σίγουρα το Υπουργείο Οικονομικών, η ομάδα των Services, αλλά και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και ο Σύλλογος Δικηγορικός θα βρουν τη λύση. Δεν νομίζω τώρα να χάνεται κάποιος στο σπίτι του επειδή δεν υπάρχει επιτάχυνση.
1: Το είπαμε, κύριε Ρεβίχη, το είπαμε. Το είπαμε. Ελάτε, πάμε στο σπίτι μου 3. Βοηθάει τον κόσμο.
0: Καταρχάς, βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο και το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, αλλά και το σπίτι μου 3 που πιστεύω ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει. Απλώς πρέπει λίγο στις διατάξεις τις αναλυτικές πρέπει να μπει περισσότερος κόσμος, να αφαιθεί λίγο μια ελευθερία στα τετραγωνικά μέτρα, στην παλαιότητα, στο εισόδημα κτλ. Χιλιάδες οικογένειες βρήκαν κατοικία. Βέβαια αυτό το μέτρο στις πόλεις που έχουμε μεγάλη ζήτηση έφερε και μια άνοδο τιμών, γιατί καταλαβαίνετε άλλο είναι οποιοδήποτε ιδιοκτήτης που λέει το σπίτι του να δέχεται μια πρόταση από έναν ενδιαφερόμενο από ένα κτηματομιστικό γραφείο και άλλο σε μια εβδομάδα να δέχεται τις προτάσεις. Άρα λοιπόν αυτή η αύξηση των τιμών οφείλεται και σε αυτά τα 3 προγράμματα, τα οποία είναι πολύ λογικά και πολύ σοβαρά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρεβίχη.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρεβίχη.
1: Γεια σας, κύριε Ανούκα.
0: Κάτι άλλο που θέλω να πω.
3: Και όσοι προλαβαίνουν και για το ελβετικό φράγκο,
0: παρακαλώ. Ήταν και αυτό μια πολύ σωστή διάταξη. Το κούρεμα όσοι είχαν πάρει ελβετικό φράγκο. Και βέβαια πιστεύω ότι οι τράπεζες, όταν είναι ειλικρινής ο δανειολήπτης, και κούρεμα μπορεί να πετύχει και με μια σωστή δικηγορική εταιρεία να πετύχει κάτι καλύτερο. Προσοχή, πολύ σημαντικό για τους τηλεθεατές σας. Υπάρχουν εταιρείες που τάζουν μεγαλύτερα κουρέματα και εξασφάλιση από τους services καλύτερων τιμών. Μεγάλη προσοχή, γιατί υποκρύπτονται πολλά προβλήματα και θησαυρίζουν.
2: Το κρατάμε και θα το αναδείξουμε και σε άλλη εκπομπή, κύριε Ρεβίχη. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Πάμε να προχωρήσουμε, αλλά έχουμε το Φάνη Καραμπατζάκη, μια τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση της Κυψέλης. Έλα Φάνη.
4: Η εξέλιξη είναι ότι το ζευγάρι και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο ενώπιον του ανακριτή, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί. Επίσης έγινε γνωστό ότι θα αφισβητήσουν την ιατροδικαστική εξέταση, θα επιμείνουν ότι το βρέφος πέθανε από φυσιολογικά αίτια και θα ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο, μόλον ότι τα στοιχεία που υπάρχουν ως τώρα είναι συντριπτικά εναντίον τους. Το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ ο Αφγανός κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με 15χρονη κόρη του ζευγαριού.
1: Φάνη, σε ευχαριστούμε. Τελευταία εξέλιξη όμως και από τον Σπύρο Αλεξανδρή. Πάμε μαραθώνα. Έλα, Σπύρο. Αν μας ακούει ο Σπύρος, έχουμε πληροφορίες ότι εντοπίστηκε η σωρός της γυναίκας που από χθες αναζητεί το εκεί στο σπίτι. Έλα, Σπύρο.
5: Ναι, φέρονται να έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα οστά που προσυδειάζουν σε σκελετό, ανθρώπινο σκελετό, σε μια αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού. Από τις έρευνες που βρίσκονταν σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, τα οστά φέρονται να βρέθηκαν τυλιγμένα σε σεντόνια. Να πούμε ότι περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση από αστυνομία και την εξέταση από τον ιατροδικαστή που θα βρεθεί στο σημείο για να εξετάσει θα ληφθεί όλο το δείγμα και θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και ο ιατροδικαστής στο σημείο, ενώ συνεχίζουν να δίνουν κατάθεση στις αρμόδιες αρχές τόσο οι 68χρονοι όσο και ο εγγονός.
2: Άρα, λοιπόν,
5: που
2: είχε γίνει
5: στο σπίτι.
2: Προφανώς μια ταφή εκεί στον προάβλιο χώρο, Σπύρο μου, και προφανώς είχαν ξεθάψει την άτυχη γυναίκα. Άτυχη τη λέω, γιατί εντάξει, τώρα τα ίδια στα παιδιά, το ίδιο στο παιδί, έτσι όπως όλα δείχνουν, να σε έχει θάψει στον κήπο του σπιτιού, χωρίς να έχει δηλώσει καν το θάνατό σου ή να σου κάνει μια κηδεία, να σε αποχαιρετήσει όπως πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Είναι ούτως ή άλλως τραγικό. Νομίζω ότι τώρα θα ανοίξουν τα στόματα. Και οι κόροι και τα υπόλοιπα συγγενικά πρόσωπα θα δώσουν τις απαντήσεις στις αρχές.
1: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Θα γνωρίσουμε μια συγγραφέα ετών 16, Νικολέτα, 16 ετών. Καλημέρα, Νικολέτα Ρωσόλη.
6: Καλημέρα,
1: μου παρακαλώ. Σας. Είναι μαζί μας. Ένα κορίτσι το οποίο έχει γράψει το πρώτο της βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει με τίτλο αυτού του βιβλίου «Το παρελθόν». Που τι πραγματεύεται όμως, βρε Νικολέτα μου, τώρα αυτό το βιβλίο?
6: Αρχικά είμαι 17.
1: Α, εντάξει.
2: Ναι, αλλά πόσο χρονών το έγραψες το βιβλίο?
6: Το έγραψα 13.
1: Μα λοιπόν. Τώρα είδες. Άρα έπρεπε να γράψουμε συγγραφέα ετών 13 και όχι 17. Τι πραγματεύεται το βιβλίο σου, Νικολέτα? Ναι.
6: Το βιβλίο μου πραγματεύεται το φυλετικό ρατσισμό στην Αμερική της δεκαετίας του 50. Πρωταγωνιστές είναι μια λευκή γυναίκα, η Νταρλίν, και ένας λευκός άντρας, ο Τζακ, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό το φαινόμενο κυριαρχούσε. Ο Τζακ έχει μεγαλώσει σε γειτονιά με μαύρους, λόγω οικονομικών προβλημάτων, οπότε έχει ένα διαφορετικό δέσιμο μαζί τους. Και η Νταρλίν έχει μεγαλώσει σε ένα πολύ καταπιεστικό, κακοποιητικό και ρατσιστικό περιβάλλον. Και λόγω κάποιων συνθήκων που όποιος διαβάσει το βιβλίο θα τους καταλάβει, αναγκάζεται και εκείνη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μείνει σε έναν οικισμό μαύρων.
1: Τώρα βρε
6: Νικολέτα. Και βιώνει και η ίδια στο πετσί της το τι σημαίνει ρατσισμός. Διότι οι άνθρωποι, οι λευκοί ακόμη, που υπερασπιζόντουσαν τους μαύρους, είχαν την ίδια, αν όχι χειρότερη, μεταχείριση με αυτούς.
1: Τώρα, εσύ βρε Νικολέτα μου, ένα κορίτσι 13 ετών που το έγραψε σε αυτό το βιβλίο, ο καθένας μας θα περίμενε να ασχοληθεί με ένα θέμα έτσι της ηλικίας του, πιο παιδικό, ξέρω εγώ, με κάποιον έρωτα, νεανικό,
2: ναι,
1: κλπ.
2: 13 ετών ήταν πρώτη-δευτέρα γυμνασίου ήσουν τότε, όταν πήρες ναι. την απόφαση να το ξεκινήσεις. Πάνω σε αυτό που σου λέει ο Γιώργος, πώς και αποφάσισες το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε?
6: Το βιβλίο έχει στοιχεία ρομαντισμού. Αλλά το θέμα το είχα εμπνευστεί από μια ταινία που είχα δει με τον μπαμπά μου, η οποία είχε να κάνει με το φυλετικό ρατσισμό.
1: Μάλιστα.
6: Και επειδή ήταν ένα πολύ έντονο θέμα και ήταν πάντοτε κάτι το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω, γιατί τόσο μίσος, τόσο κακιά μεταχείριση σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία διαφορά από μας.
1: Και έτσι λοιπόν αποφάσεις να ασχοληθείς, να διαβάσεις, να μάθεις και να το γράψεις, ναι. και πάει και πάρα πολύ καλά το βιβλίο σου. Δεν μου λες τώρα, ο θείος, ο Αντώνης Ρέμος, τι λέει για αυτή την προσπάθειά σου? Καταρχάς το έχει διαβάσει το βιβλίο, είμαι βέβαιος.
6: Ό,τι λένε όλοι μου οι συγγενείς, χαρούμενοι.
1: Χαρούμενοι, ε. Χαρούμενος ναι. και ο Αντώνης. Εννοείται, το έχει διαβάσει το βιβλίο, σου είπε κάτι?
6: Δεν γνωρίζω.
2: Δεν σου λέει, δεν σου αποκαλύπτει. Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που θα ήθελες έτσι να γράψεις? Έχεις σκεφτεί να συγγράψεις εκ νέου και έχεις βρει κάποιο
6: γράψει...
2: θέμα το οποίο...
6: Έχω γράψει άλλα 3 βιβλία.
2: Άλλα 3?
6: Ναι, και είμαστε στη διαδικασία να εκδοθεί το δεύτερο.
2: Άρα να μην σε ρωτήσουμε έτσι όταν ολοκληρώσεις το σχολείο με τι θα ασχοληθείς.
6: Ηθοποιός θέλω να γίνω.
2: Α,
6: και να γράψω.
2: Θα αφήσεις τη συγγραφή και θα πας στην υποκριτική.
6: Όχι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Μπράβο, βρε Νικολέτα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Το αντικείμενο, έτσι, το περιεχόμενο του δεύτερου βιβλίου και έτσι να σε αποχαιρετήσουμε.
6: Με ναζιστές έχει να κάνει.
1: Ναζιστές. Το οποίο θα κυκλοφορήσει πρόσφατα.
6: Υπολογίζω μέσα στο 27.
1: Άντε, μπράβο. Να είναι καλό τάξιδο και θα είμαστε εδώ για να τα πούμε ξανά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικολέτα. Πάμε στον κύριο Μπούρα. Είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κοντά μας. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Σας καλέσαμε γιατί μάθαμε πριν από λίγο ότι καθηγητής του Πανεπιστημίου σας απαγόρευσε στους φοιτητές να φοράνε γυαλιά, κύριε Μπούρα, την περίοδο των εξετάσεων. Φοβήθηκε μήπως είναι αυτά τα γυαλιά AI?
7: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία δεν θα εφαρμοστεί, γιατί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος του τμήματος εκεί και εγώ αν χρειαστεί, γιατί παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα. Κανείς μας δεν μπορεί να ζητήσει ιατρική βεβαίωση από οποιονδήποτε που φοράει γυαλιά. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει τα αυστηρά μέτρα που θα ληφθούν και τις τιμωρίες που θα επιβληθούν αν υπάρξει περίπτωση αντιγραφής.
1: Εσείς τι φοβόσαστε λοιπόν, να... όχι εσείς, ο καθηγητής ο συγκεκριμένος, φοβάται ότι μπορεί δηλαδή να προσποιείται κάποιος ότι
7: κατάλαβα...
1: έχει πρόβλημα όρασης, να φοράει αυτά τα ειδικά γυαλιά.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Του εξήγησα ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος να ζητάει ιατρική βεβαίωση, γιατί όπως σας εξήγησα παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να αποτρέψουμε τυχόν φαινόμενα διαγραφής. Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης του συγκεκριμένου καθηγητή δεν θα ζητηθούν από κανένα ιατρικές βεβαιώσεις.
2: Τι θα κάνετε λοιπόν με τα γυαλιά, πώς θα τα ελέγχετε, κύριε Πρίτανη, ποιοι είναι οι άλλοι τόποι?
7: Κοιτάξτε, εμείς να πω ότι το φαινόμενο της αντιγραφής είναι κάτι το οποίο διαχρονικά υπάρχει, απλώς αλλάζουν τα τεχνολογικά μέσα. Θα εντείνουμε τα μέτρα με παραπάνω επιτηρητές, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και θα πάρουμε κάθε ανθρωπίνως δυνατόν μέτρο, γιατί είναι και στην κουλτούρα αυτό το πράγμα της αντιγραφής. Και αυτό που είναι τελικά το σημαντικό είναι ότι, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, αυτοί οι οποίοι θα υποπέσουν στο αδίκημα της αντιγραφής θα τιμωρηθούν κατ' ελάχιστο με την απώλεια μιας εξεταστικής στο να δώσουν μαθήματα.
1: Εντάξει, έχουν καταγραφεί, φαντάζομαι, πολλά περιστατικά αντιγραφών για να προχωρήσετε κι εσείς ως πανεπιστήμιο σε μια τέτοια κίνηση ή στη σκέψη μιας τέτοιας κίνησης. Αλλιώς εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ.
7: Υπάρχει μια υπερβολή, κατά την προσωπική μου γνώμη, στην αντίδραση του συναδέλφου, γιατί, ξέρετε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν και θα βρούμε άλλον τρόπο να αντιμετωπίσουμε το υπαρκτό πρόβλημα της αντιγραφής.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πρίτανη.
7: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Τώρα, συγγνώμη, αυτά τα γυαλιά, ρε παιδί μου, τα έξυπνα είναι όντως τόσο έξυπνα?
2: Ναι.
1: Τι πληροφορίες στέλνουν,
2: δεν
1: δέχονται, κάνουν ουράνουν?
2: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να βλέπεις και το μάθημα, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Ω, Παναγία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Να δούμε τις αιτίες. Ναι, φταίει ο καιρός, φταίει η ξηρασία, φταίει η κεραυνική δραστηριότητα. Μήπως βάζει και ο άνθρωπος όμως το χεράκι του?
2: Έτσι, όπως
1: η αμέλειά μας, για παράδειγμα.
2: Είναι. Βλέπουμε τις αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών. Βλέπουμε ότι στο
1: 30.
2: Δεν είναι στο 30, παιδιά, είναι στο 90% η αμέλεια. Να διορθώσουμε λίγο την κάρτα μας. 90%, 9 στις 10 πυρκαγιές λοιπόν οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια.
1: 10% σε εμπρισμό. Καθαρή πυρκαγιά δηλαδή, έτσι, εμπρισμός, τελείως.
2: Θερμικές εργασίες στο 30%.
1: Η καύση υλικών ή χόρτων 22%, και εδώ αμέλεια είναι, εννοείται.
2: Σωστά, έτσι όπως το λες, είναι όπως και οι αγροτικές. Αν πνέουν ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, και εδώ έχουμε το 20%.
1: Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές βλάβες 19%.
2: Το τσιγάρο που το πετάμε έτσι χωρίς να σκεφτόμαστε 4%.
1: Πυροτεχνήματα 3%.
2: Και οι μελισσοκομικές εργασίες στο 2%.
1: Ναι. Είπαμε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αμέλεια τα περισσότερα. Mm-hmm. Για να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Αρτοπιό, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, και ο κύριος Παπαβασιλείου Γιώργος, διδάκτορ μετεωρολογίας και ερευνητής της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame, της ομάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
8: Καλημέρα σας.
1: Κύριε Αρτοπιέ, νομίζω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που συχνά λέμε και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι: προσοχή, ιδίως όταν πνέουν άνεμοι, όταν οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, όταν το 90% των πυρκαγιών οφείλονται σε αμέλεια. Τι να συζητήσουμε τώρα?
8: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι διανύουμε τον 5ο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, όπου τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουμε, αυτό είναι το πρώτο στο μέλημά μας, να μειώσουμε τις ενάρξεις των αγροτοδασικών πυρκαγιών. Για να συμβεί αυτό, ζητούμε και σήμερα, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, τη συνεργασία των συμπολιτών μας, προκειμένου να μην από αμέλεια, δηλαδή να μην υπάρχουν πυρκαγιές από αμέλεια. Αυτό είναι ένα μέλημα το οποίο από την πρώτη στιγμή έχουν βγει, διότι στην πολιτική προστασία ο κύκλος που έχει 4 παραμέτρους και ο πρώτος και σημαντικότερος ίσως είναι η πρόληψη, η ετοιμότητα, η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε όπως έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς, έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τη φωτιά. Διότι αυτή τη στιγμή και με την ξηρασία η οποία υπάρχει, θέλω να σας μεταφέρω από το πεδίο των επιχειρήσεων κάποιες εικόνες. Έχουμε αυτή τη στιγμή πυρκαγιές όπως είναι στη Φλόρινα και στην Ήπειρο, όπου στη μία βουνοκορφή έβρεχε και στην άλλη που είχαμε την πυρκαγιά υπήρχε σε πλήρη δραστηριότητα η πυρκαγιά.
2: Στις πρέσπες που είχαμε το τελευταίο 24ωρο την πυρκαγιά.
8: Ακριβώς. Και σήμερα είχαμε μια δύσκολη αγροτοδασική πυρκαγιά. Μέσα στον Ασπρόβλο, στο Δήμο Μάνδρας της Δηλίας, έχει κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά. Πηγαίνουμε σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων. Ωστόσο, επειδή και σήμερα έχουμε πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας κατηγορία κινδύνου πυρκαγιά σε επίπεδο 4 σε περιοχές όπως είναι η Αττική, η Εύβοια, οι Κλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και η Κρήτη. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Όπως σας είπα, είτε είναι εμπρισμός από αμέλεια, όπως πολύ ωραία δείξατε στις κάρτες σας, το 30% οφείλεται σε αγροτικές εργασίες. Και όπως το αναλύσατε πολύ σωστά στην κάρτα σας, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι είτε είναι πυρκαγιές εμπρισμού από αμέλεια, είτε από πρόθεση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο καταστροφικό.
1: Ναι, ναι.
8: Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από τις αρχές του χρόνου έχουν υπάλει 750 διοικητικά πρόστιμα με πάνω από 1.270.000 βεβαίωση διοικητικών προστήμων και έχουν προβεί σε 330 σύλληψεις. Η συντριπτική πλειονότητα από αυτές αφορά πυρκαγιές από αμέλεια.
2: Και 293. Όπως μας το περιγράφετε, κύριε Αρτοπιέ, έχει να κάνει με την εκδήλωση των πυρκαγιών, πέρα από τη δική μας απροσεξία, αν θέλετε, πολλές φορές. Έχει να κάνει και με την ιδιομορφία πλέον των κλιματικών συνθήκων, κύριε Παπαβασιλείου. Διαβάζουμε ουσιαστικά ότι προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι έρχεται το φαινόμενο του Super El Niño πλέον. Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο σε ό,τι αφορά στις προειδοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή. Και μαζί με αυτό να προσθέσω και εγώ αυτό το οποίο διαβάζαμε προχθές πάλι από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι έχει να κάνει με την θερμοκρασία συνολικά ολόκληρου του πλανήτη μας, κύριε Παπαβασιλείου. Φαίνεται ότι δεν θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τον στόχο του 1,5 βαθμού παγκοσμίως.
0: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Όσον αφορά στο πλαίσιο των δασικών πυρκαγιών, η κλιματική αλλαγή, αυτό που διαμορφώνει ουσιαστικά είναι ένα πιο φιλικό προς τη φωτιά περιβάλλον, καθιστώντας τη βλάστηση εξαιρετικά πιο έφλεκτη, έχοντας περισσότερα χρονικά διαστήματα, ώστε να ευνοείται η εκδήλωση και η εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε κι εσείς πάρα πολύ σωστά, δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ κοντά πλέον στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Να θυμίσουμε το 2024 η παγκόσμια μέση θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 1,5 βαθμού Κελσίου. Ήμασταν στο 1,55. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μετράει αν μία χρονιά ξεπεράσουμε τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Η πραγματικότητα είναι ότι σε βάθος αρκετών δεκαετιών θα το ξεπεράσουμε αυτό που φαίνεται. Αυτό που αναμένουμε τους επόμενους μήνες ουσιαστικά για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Το φαινόμενο El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει παροδικά στον Ειρηνικό ωκεανό, στους τροπικούς του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτό που μπορούμε να πούμε με πολύ απλά λόγια, αυτό που κάνει ουσιαστικά το El Niño και αναμένουμε όντως ένα σημαντικό επεισόδιο El Niño τους επόμενους μήνες, ήδη είναι σε εξέλιξη, είναι ουσιαστικά να προσθέσει μια έξτρα πηγή ενέργειας στην ατμόσφαιρα. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε με πολύ απλά λόγια, διαμορφώνει δηλαδή τις πιθανότητες εκείνες ώστε ο πλανήτης μας να είναι θερμότερος ακόμη περισσότερο του κανονικού. Το φαινόμενο του El Niño προϋπήρχε, ωστόσο μαζί με την κλιματική αλλαγή, αυτά τα δύο, όταν συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή, διαμορφώνουν εκείνο το υπόβαθρο, αν θέλετε, για να έχουμε
1: πολύ αυξημένη τα επόμενους. Θα επηρεαστούν κάποιες χώρες ενδεχομένως περισσότερο, δεν ξέρω, βόρειο, νότιο, ημισφαίριο?
0: Κοιτάξτε, το El Niño παίζει καθοριστικό ρόλο κυρίως στις περιοχές γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία, στην Βόρεια Αμερική, στην Νότια Αμερική. Στην περιοχή μας δεν υπάρχει τόσο άμεση σύνδεση, ωστόσο το El Niño μπορεί, όταν αλληλεπιδρά με άλλες φυσικές συνταλλητότητες φαινόμενα, να διαμορφώνει μοτίβα καιρού τα οποία μπορούν να δώσουν σημαντικές είτε θερμοκρασιακές αποκλίσεις, είτε αποκλίσεις βροχοπτώσεων. Αυτό στην περιοχή μας δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο είναι σε άλλες περιοχές που είναι πιο κοντά στον Ειρηνικό.
2: Πάντως με τις πυρκαγιές δεν έχουμε ολοκληρώσει, αυτό έχουμε καταλάβει. Έτσι, και το φθινόπωρο, αρχές του φθινοπόρου, είμαστε σε επιφυλακή και ετοιμότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Φυσικά. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι.
8: Μια πολύ ισχυρή σύσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ελάτε, κύριε Παπαβασιλείου, για να κλείσουμε.
0: Σε αυτό. Ουσιαστικά βιώνουμε ήδη τις τελευταίες αρκετές ημέρες μια αρκετά θερμή περίοδο. Πρέπει να τονίσουμε ότι περίπου από τις 18 Αυγούστου και μετά βιώνουμε μια αρκετά μακρά θερμή περίοδο. Έχουμε σημαντική αποσία βροχοπτώσεων όπως είναι φυσιολογικό αυτή την περίοδο. Δεν αναμένουμε σημαντικές βροχοπτώσεις στο επόμενο δεκαήμερο σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής και νότιας χώρας. Επομένως, αναδιαστήματα οι συνθήκες θα ευνοούν να έχουμε περιστατικά τα οποία μπορούν πιο δύσκολα να ελεγχθούν. Δηλαδή, ο συνδυασμός των ενισχυμένων ανέμων που αναμένουμε κυρίως τις επόμενες δύο ημέρες, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα δώσει κάποιες δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες τοπικά στη χώρα μας.
1: Είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, όπως συνηθίζετε να λέτε και εσείς οι ειδικοί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαβασιλείου, κύριε Αρτοπιέ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς, διότι επιστρέφουμε με μία έκθεση. Αλλά δεν σας λέω με τι έκθεση.
2: Καλά κάνεις. Πάμε.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: I just met the owner of the new Vic. You did not say that he was cute. Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ωραία πρόταση.
1: Τι σου είναι η φύση όμως, ε. Φοβερό δεν είναι.
0: Εγώ στέκομαι στην πρόταση πάντως. Πολύ οικονομική.
1: Η πρόταση είναι οικονομική, δίκιο έχεις. Οι πιγκουίνοι Gen 2 κάνουν πρόταση γάμου στο τέρι τους, προσφέροντάς τους ένα προσεκτικά επιλεγμένο λίο βότσαλο.
0: Ε, μωρέ, τα γλυκά μου τα πιγκουινάκια. Είδες τι ρομαντικά
1: τώρα
0: που είναι.
1: Και άμα πάνε δύο πιγκουινάκια σε μία πιγκουινίτσα και τα δύο με λίο βότσαλο, τι γίνεται?
0: Το πιο λίο βότσαλο κερδίζει.
1: Φοβερό δεν είναι?
0: Ε, μα... ε.
1: Δεν ήξερα καν ότι οι πιγκουίνοι κάνουν πρόταση γάμου.
0: Γιατί, μωρέ, όταν τρίβουνε τις μύτες τους, τι?
1: Είχα την αίσθηση ότι είναι πολυγαμικά όντα.
0: Πιγκουίνοι.
1: Και όχι μόνο.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Τι, ένας πιγκουίνος με μία πιγκουινίτσα για πάντα? Αλήθεια? Πού θα βρω ένα πιγκουίνο?
0: Για πάντα μαζί. Ένα πιγκουίνο, παρακαλώ, στην κυρία Κουτροκόη. Μπορούμε? Ένα πιγκουίνο στην κυρία Κουτροκόη, σας παρακαλώ. Εδώ, έναν ωραίο έτσι, να είναι μπαμπάτσικος. Μπαμπάτσικος ο πιγκουίνο.
1: Ναι.
0: Μας ακούει και ο Τίμος ο Κουρεμένος και γελάει τώρα και βρίσκεται.
1: Τι γελάζε, Τίμο, γιατί εσύ δεν θες πιγκουινίτσα, δεν κατάλαβα.
2: Έτσι όπως το πες, είναι πού να βρω ένα πιγκουίνο.
0: Εντάξει, αυτό τραγουδάει. Αυτό τραγουδάει
2: κανονικά, κανονικά.
0: Πού είσαι εσύ τώρα?
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου,
2: λοιπόν,
0: πού είσαι?
2: Είμαι στο Βερολίνο, είμαι στην IFA, στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα booth που είναι μόλις 3,3 στρέμματα.
0: Α, τόσο μικρό.
2: Οπότε, και είναι απλά ένα περίπτερο, δεν είναι
1: θα
2: κάτι.
1: Θα μας ξεναγήσει σε όλο.
2: Σε όλο το περίπτερο, ναι, και ό,τι προλάβουμε, παιδιά, σας παίρνω τώρα στα χέρια.
0: Και τη Δευτέρα, λοιπόν, ακόμα εδώ θα είσαι, σε αυτή τη σύνδεση, εσύ, να ξέρεις.
2: Δευτέρα, καλά, εντάξει, δεν περνάει μέχρι τη Δευτέρα. Δεν μπορώ να σε ξεναγήσω όλη τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα σε όλη την έκθεση. Είναι τεράστια.
1: Για πάμε.
2: Είναι διόροφη. Λοιπόν, έχουμε για αρχική έξυπνες συσκευές. Δηλαδή, ό,τι μπορείς να φανταστείς για το σπίτι, μπορεί να υπάρχει. Από πλυντήρια, στεγνοτήρια, σκούπες. Ρομποτικές σκούπες, κινητά, έχουμε φούρνους, έχει προφανώς.
1: Γιατί είναι τόσο έξυπνα αυτά δηλαδή, γιατί αυτές τις συσκευές τις έχουμε όλες στο σπίτι μας. Αυτές τώρα που βλέπεις
2: ακριβώς
1: εσύ εκεί, ποια είναι η διαφορά τους από αυτές που έχω εγώ, ας πούμε, και ο Γιώργος τώρα εδώ?
2: Λοιπόν, έχουν τεχνητή νοημοσύνη, οπότε ξεκινάει όλο αυτό από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην ουσία μπορεί και καταλαβαίνει τις ανάγκες σου. Έχεις κάμερα ασφαλείας στο σπίτι, μπορεί και καταλαβαίνει ποιος χρήστης, ποιος ένοικος του σπιτιού είναι στο σπίτι και ανάλογα με αυτό μπορεί και προσαρμόζει τις ανάγκες. Εδώ έχει σκούπες.
0: Ναι.
2: Εδώ έχει, περίμενε να δεις τώρα, πάμε
1: δηλαδή
2: σε κάτι.
1: Δηλαδή η έξυπνη τηλεόραση ανοίγει, ας πούμε, ο Λευτέρης, θα βάλει παιδικά και άμα πάω εγώ,
2: ακριβώς,
1: ας πούμε, θα βάλει ρομαντική κομεντή, κάπως no, έτσι.
0: Ειδήσεις θα
2: με πιγκουίνους, έτσι, τέτοια πράγματα. Αλλά φαντάσου, θα βάλει πέρα από τα παιδικά της τηλεόρασης, θα προσαρμόσει τον κλιματισμό ανάλογα με τις προτιμήσεις. Ναι. Και θα τον ενημερώσει ότι, ας πούμε, το γάλα του είναι έτοιμο ή το πρωινό είναι έτοιμο, γιατί του το έχεις αφήσει εσύ στο σπίτι, στο συγκεκριμένο σημείο, και θα τον εμφανίσει στην τηλεόραση.
0: Έλα. Εσένα, τι σου έχει κάνει εντύπωση εκεί? Για δείξε μας μια συσκευή που σε έχει εντυπωσιάσει, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, συσκευή που με έχει εντυπωσιάσει προφανώς είναι τα γυαλιά.
0: Ναι.
2: Έξυπνα γυαλιά, με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έχεις να μας δείξεις κάτι?
2: Τους. Κάτσε, πάμε προς τα εδώ. Ναι, ναι, τώρα έρχεται.
1: Τα οποία να μας πεις και τι κάνουνε, γιατί πριν φιλοξενήσαμε ένα θέμα σχετικό με αυτά τα έξυπνα γυαλιά.
2: Και κάτσε, να βρω ένα. Να.
1: Με το αν λοιπόν, μπορούν να αξιοποιηθούν εδώ σε εξετάσεις, παραδείγματος χάρη.
0: Αυτά
2: εδώ είναι έξυπνα γυαλιά,
0: τι
2: τα
0: κάνουν,
2: οποία στην ουσία μπορούν και αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τις προτιμήσεις σου. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μπλε.
0: Ναι.
2: Μπορείς να τα κάνεις κόκκινα, μαύρα, άσπρα.
0: Πες ανθρώπους δίπλα σου, καλημέρα, που σου κάνουν φωτομπούμπινγκ. Πώς το λένε αυτό?
2: Good morning from National Television of Greece.
3: From Greece.
2: Yes.
1: Oh, from Greece, yeah.
2: Έχουν τεχνητή νοημοσύνη επάνω, οπότε στην ουσία μπορείς να τα φορέσεις και να το ρωτήσεις πράγματα και να σου απαντήσουν.
0: Να τα βρε Κουτροκόηδες. Πόσο μπροστά ήταν ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Πατρών?
1: Μάλλον θα έχει πάει στο Βερολίνο στην έκθεση.
0: Προφανώς.
2: Έτσι. Έχουν κάμερες και έχουν και οθόνη όπου μπορεί και σου βγάζει πληροφορίες γραπτές.
1: Στο είπα, έτσι ότι τα βλέπεις απαντήσεις μπροστά.
0: Είσαι πολύ μπροστά και
2: έτσι. Ακριβώς. Μπορείς να βλέπεις τις απαντήσεις στα μάτια σου και το καλύτερο. Όταν σου μιλάει κάποιος μια γλώσσα που δεν ξέρεις, μπορείς απευθείας να βλέπεις υπότιτλους.
1: Δηλαδή, κακά τα ψέματα, Τίμω, αν τα βάλει ένας φοιτητής σε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο...
2: Όχι, όχι, κομμένα αυτά.
1: Να, κατάλαβα.
2: Τελείωσε.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν,
2: πρόταση... πάνε οι εξετάσεις από εκεί.
0: Εσύ συνέχισε σε μία επίσης έξυπνη συσκευή που σε έχει εντυπωσιάσει, να την βρεις. Εγώ κάνω πρόταση στην κυρία Γιαννακοπούλου. Δύο ζευγάρια γυαλιά, παρακαλώ, σε μένα και στην κυρία Κουτροκόη, τέτοια έξυπνα. Να μας περνάτε μπροστά, σαν το Q, να έχουμε όλα τα θέματα, κυρία Γιαννακοπούλου. Ούτε σημειώσεις, ούτε τίποτα. Μια χαρά.
1: Έτσι. Μ' αρέσει. Για πάμε να δούμε μια τελευταία. Τίμω, να μας εντυπωσιάσεις.
2: Μια τελευταία συσκευή. Αυτή είναι η οικιακή συσκευή, την οποία δεν ξέρω αν. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί. Είναι mini πλυντήρια. Με AI.
0: Έλα, μωρέ.
1: Mini πλυντήρια τι, πιάτων ή ρούχων.
0: Ρούχων, μωρέ, τι πια
2: ρούχων. Και ειδικά για τον κύριο Γρηγοριάδη, είναι ό,τι πρέπει, γιατί παίρνει ακριβώς τα ρούχα της προπόνησης.
0: Άκουσε
2: και δεν χρειάζεται
0: λίγο
2: να βάζει ολόκληρο πλυντήριο.
0: Εγώ θέλω και ένα πλυντήριο που να τα σιδερώνει, γίνεται. Σε παρακαλώ να μου τα βγάζει και διπλωμένα.
2: Αυτό είναι στο επόμενο level. Είναι αυτό και εγώ το θέλω. Αυτό μόλις έρθει αυτό το έξυπνο πλυντήριο να μας σιδερώνει και όλα, θα είναι ένα μικρό έπος. Έχει και αυτοκίνητα προφανώς, έτσι.
1: Έξυπνα αυτοκίνητα προφανώς.
2: Έξυπνα αυτοκίνητα, ηλεκτρικά, με τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντας, τα οποία θα έρθουν σύντομα για αυτά.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα και εκεί, χωρίς οδηγό και τα λοιπά, που βάζεις απλώς τη διεύθυνση που θέλεις να πας και σε πηγαίνει μόνο του.
2: Σύντομα έρχεται και αυτό. Υπάρχουν στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα και δεν υποστηρίζονται, αλλά στο εξωτερικό έχουμε μπει σε τέτοιο όχημα.
0: Έλα, δείξε
2: ήταν
0: μας
2: μια
0: ένα...
2: μοναδική εμπειρία, γιατί δεν είχε καν τιμόνι το όχημα.
0: Έλα,
2: αυτό.
0: Δείξε μας ένα αυτοκίνητο και έτσι να κλείσουμε.
1: Δεν
0: τι
1: είχε τιμόνι ακόμα. Δεν είχε τιμόνι, καν μπαίνει μέσα. Είναι λίγο
2: ένα φουτουριστικό αυτοκίνητο και κλείνουμε.
0: Ναι. Πάμε να το δούμε.
2: Εδώ πέρα.
0: Α, καλά. Εντάξει.
2: Αλλού, έτσι.
0: Δεν υπάρχει. Τίμω, να σου πω, με αυτό σε περιμένουμε να γυρίσει.
2: Μακάρι, παιδιά, να το κερδίσουμε να πάμε κατευθείαν.
1: Πετώντας, πάει και πετώντας αυτό.
2: Έγινε. Ακόμα όχι, σύντομα ναι.
0: Ανοίγουν ναι. Και οι πόρτες έτσι, ξέρεις, προς τα πάνω σαν φτερά. Πολύ
2: εντυπωσιακά. Προς τα πάνω, έτσι, φουτουριστικά, ναι, ναι. Φουτουριστικά
0: ναι,
2: πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Να περάσεις όμορφα,
2: λοιπόν,
1: να το απολαύσεις.
2: Δεν περάσαμε το μισό μπουθ ακόμα. Έχει ακόμα πολύ πράγμα.
1: Καλά,
2: θα τα πούμε στο επόμενο.
1: Χρειαζόμαστε μια ολόκληρη εκπομπή τεχνολογίας για να μας τα δείξω. Ευχαριστούμε πολύ, Τίμω.
0: Έχεις δρόμο εκεί να περπατήσεις. Γεια σου, Τίμω. Σε ευχαριστούμε. Σε ζηλεύουμε, να ξέρεις. Σε ζηλεύουμε. Εγώ ζηλεύω. Θα ήθελα πάρα
1: ωραία.
0: Πολύ να είμαι σε αυτή την.
1: Πολύ
0: την
1: ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το λάδι. Με τις τιμές του λαδιού που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί χρησιμοποιούμε όλοι. Το ελληνικό ελαιόλαδο, αλλά προβληματιζόμαστε λίγο με τις τιμούλες. Με τι τιμή δηλαδή θα αγοράζουμε το λάδι.
0: Και αν υπάρχουν και ποσότητες πια, έτσι, γιατί θυμόμαστε ότι περάσαμε και μια περίοδο, επειδή δεν ήταν καλές οι κλιματολογικές συνθήκες, που παρατηρήθηκε και μια σχετική έλλειψη στην αγορά από το ελληνικό προϊόν. Γιώργος Μαρκόπουλος, απευθεία σύνδεση με την Καλαμάτα, παρακαλώ. Και ο κύριος Γκούμας Γιώργος είναι μαζί του, έμπορος λαδιού. Και ο έτερος καλός συνάδελφος, ο Μάνος ο Τριγώνης, στο Ηράκλειο της Κρήτης με τον κύριο Γαβαλά, πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.
1: Ναι, γιατί για λάδι είμαι Καλαμάτα, θα μιλήσεις, είμαι Κρήτη.
0: Ακριβώς. Έχει και στη Χαλκιδική καλό.
1: Σωστά, εντάξει.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Καλημέρα, Γιώργαρε. Για δώσε μας λίγο τι πληροφορίες έχεις εσύ εκεί από την περιοχή.
4: Καλή σας μέρα από την Καλαμάτα. Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Γκούμα, ο οποίος είναι έμπορος στο λάδι. Να πούμε ότι αν και περιμένουμε μια καλή παραγωγή φέτος, ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες, θα έλεγα. Δεν είχαμε παρατεταμένες ζέστες, δεν είχαμε βροχές, είχαμε καλές γενικά καιρικές συνθήκες. Δεν περιμένουμε υπερπαραγωγή. Παρ' όλα αυτά όμως οι τιμές είναι χαμηλά. Υπάρχει λάδι το οποίο βρίσκεται από πέρυσι στους παραγωγούς, οι οποίοι περίμεναν ενδεχομένως μία καλύτερη τιμή και στην προσμονή αυτή έμεινε το λάδι και δεν πουλήθηκε. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Γκούμας, ο οποίος είναι γνώστης και ο οποίος ξέρει τα περί του λαδιού πολύ καλύτερα από μένα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κύριε Γκούμα.
5: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παραγωγή φαίνεται ότι θα αγγίξει τα 3,5 εκατομμύρια τόνους. Αν δεν έχουμε κάποια επιπλοκή από καιρικές συνθήκες ή από κάποιον άλλο παράγοντα. Άρα η παραγωγή που αναμένεται θα είναι μεγαλύτερη, δεν θα είναι μικρότερη.
0: Άρα σημαίνει ότι θα συγκρατηθούν και οι τιμές, κύριε Γκούμα.
5: Κοιτάξτε, το ελαιόλαδο περνάει αυτή τη στιγμή μια κρίση και η παραγωγή είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά την περίοδο 23 2023-2024. Η παραγωγή που είχαμε σημεία και η παραγωγή ήταν μειωμένη. Η παραγωγή αυξήθηκε και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα λάδια στα χέρια και των παραγωγών αλλά και των εμπόρων που μπορεί να ξεπεράνει το 25% της παραγωγής που είχαμε στην περίοδο 25-26. Αυτό γίνεται γιατί στην ουσία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δραστηριότητα και οι πωλήσεις που αναμέναμε. Αν και στο πρώτο εξάμηνο μπορούμε να υπολογίσουμε τις εξαγωγές του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου έφτασαν τα 456 εκατομμύρια έναντι 556 την περσινή περίοδο. Ποσοτικά είμαστε στις ίδιες ποσότητες αλλά σε θέματα αξίας είμαστε σαφώς χαμηλότερα.
1: Ναι.
5: Περίπου 18% έχουμε μείωση πωλήσεων για το 2026 και αυτό οφείλεται κυρίως στην πτώση της τιμής η οποία έχει σχέση σαφώς με τους δύο πολέμους, με τις ταρίφες και τους δασμούς που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην αγορά των ΗΠΑ, που για μας είναι ένας προορισμός, μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο. Και σε μια περίοδο που γενικά οι εξαγωγές των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή και Ισπανίας και Ιταλίας, ναι, και Ελλάδας και Πορτογαλίας, έδειξαν ότι έχουν καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες.
0: Να ολοκληρώσουμε δηλαδή, με εσάς, ρωτώντας
5: και της Κίνας και της...
0: Πόσο φεύγει, ναι, η τιμή, το κιλό, το λίτρο από εσάς και πόσο καταλήγει σε εμένα τον καταναλωτή που θα πάω να το πάρω από το σούπερ μάρκετ?
5: Κοιτάξτε, βασικά εμείς είμαστε εξαγωγική εταιρεία, κατά 90%. Δεν κάνουμε πωλήσεις.
0: Συνάδελφοί σας,
5: στην Ελλάδα, κυρίω, κύριε. Κοιτάξτε, η τιμή στον παραγωγό κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στο εξαιρετικό παρθένο από 3,5 μέχρι 3,70 περίπου το κιλό.
0: Και εγώ γιατί το παίρνω 10 ευρώ και 11. Στα...
1: Και λίγο λες.
5: Αυτό θα μπορέσετε να ρωτήσετε, τους υπεύθυνους αγορών στα σούπερ μάρκετ, διότι αυτό το θέμα έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση. Τι γίνεται με τα προϊόντα που από το χωράφι στο ράφι παρουσιάζουν 100% αύξηση? Όταν ένα σούπερ μάρκετ αγοράζει ένα προϊόν στα 5 ευρώ και πρέπει να το πουλήσει 10, γιατί έτσι ήθεστε στην Ελλάδα, δεν το συναντάμε σε αλυσίδες καταστημάτων ή μεγάλα καταστήματα στο εξωτερικό, στην κεντρική Ευρώπη, στη Γερμανία, όπου το κέρδος στο σούπερ μάρκετ περιορίζεται στο 20%. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που το κέρδος στο σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Μάλιστα. Πάμε και στην Κρήτη να δούμε.
5: Αν δείτε και τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα, θα το διαπιστώσετε.
1: Πάμε και στην Κρήτη να δούμε, γιατί έχουμε κι άλλο πονοκέφαλο. Κύριε Γκούμα, μισό λεπτάκι να βάλουμε στην κουβέντα και την Κρήτη όμως. Να δούμε, γιατί έχουμε κι άλλο πονοκέφαλο τώρα με την εισαγωγή λαδιού και από την Αφρική, Μάνο Τριγώνη.
6: Καλημέρα λοιπόν από το Ηράκλειο. Είμαστε εδώ με τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου, προκειμένου να μας περιγράψει την εικόνα που επικρατεί, να δούμε τις τιμές. Από ό,τι μαθαίνουμε τελευταία, κυμαίνεται το ελαιόλαδο στα 3,5 ευρώ το κιλό αυτή την περίοδο για την τιμή.
1: Αλλά
6: του
1: να δούμε και αν πιέζεται η ελληνική αγορά, σε παρακαλούμε Μάνο, και από την παραγωγή.
6: Από τα εισαγόμενα ελαιόλαδα, ναι. Ναι. Ακριβώς.
7: Καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς έχουν γίνει τεράστιες εισαγωγές από την Τινησία, πάνω από 350.000 τόνους εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με αποτέλεσμα το δικό μας ελαιόλαδο να μην μπορεί να μπει στην αγορά, να μην μπορεί να μπει στο ράφι, λόγω του μεγάλου κόστους παραγωγής που έχει η Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα νησί, έχει το μεταφορικό κόστος, έχει ένα δύσβατο, έχει ένα ανάγλυφο, δεν βγαίνουν εδώ εύκολα τα προϊόντα. Γι' αυτό έχουν και μια πολύ καλύτερη ποιότητα, αν θέλετε, είναι μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσης, δεν είναι βιομηχανοποιημένη παραγωγή όπως γίνεται τώρα σε αυτά τα κράτη που ψεκάζουν τους ελαιώνες με ελικόπτερα και μαζεύουν τον καρπό με μηχανήματα. Εδώ γίνονται όλα με το χέρι. Δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ μια εθνική ελαϊκή πολιτική τα τελευταία 20-25 χρόνια. Άλλες χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Ιταλία δουλεύουν πάνω σε αυτό, συνεργάζονται όλοι μαζί, φορείς, ιδρύματα, ενώσεις, κυβέρνηση. Εμείς εδώ δυστυχώς αυτό δεν καταφέραμε, γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η τιμή του παραγωγού στην Κρήτη είναι στα τάρταρα, είναι στα 3,5 ευρώ, απαγορευτικό για τον παραγωγό όταν έχει ένα κόστος παραγωγής πάνω από 4,5-4,70. Δυστυχώς δεν βλέπω να γίνονται ενέργειες, συνέργειες για να υποτύχουμε οικονομία κλίμακας, για να τυποποιήσουμε αυτό τον εξαιρετικό θησαυρό, το διατροφικό θησαυρό, και να κατακτήσουμε αγορές. Φανταστείτε ότι στον κόσμο, ο κόσμος καταναλώνει, ο πλανήτης Γη καταναλώνει έλαια, το ελαιόλαδο είναι 1,4. Το ελαιόλαδο είναι 1,4 στην παγκόσμια κατανάλωση, όταν το φοινικέλαιο, το σογέλαιο είναι σε πάρα πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά.
0: Ναι.
7: Αν λοιπόν είχαμε καταφέρει με στόχευση, με πρόγραμμα να χτυπήσουμε αγορές, να χτίσουμε το μπραντ, είτε Καλαμάτα, είτε Ελλάδα, είτε Κρήτη, 0,5% να αυξηθεί η παγκόσμια κατανάλωση, δεν θα έφτανε το ελαιόλαδο που παράγεται σήμερα στη Μεσόγειο, στις χώρες που έχουν πιο πολύ παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο συναδέλφους, και τον Γιώργο και τον Μάνο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε πάλι εκείνες τις αυξήσεις στην τιμή του ελαιολάδου πριν από κάποια χρόνια που το βλέπαμε και δεν το αγγίζαμε. Έτσι.
1: Έχει
0: φτάσει στα 16 και 17 ευρώ το λίτρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα, εκεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη, λίγο πολύ έχουν ανέβει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ή θα ανέβουν σταδιακά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ανέβηκε και ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το θέμα είναι τι τους επιφυλάσσει η τύχη και η μοίρα, αν θέλετε, και τι λένε τα άστρα για τους ίδιους.
0: Τι γιατί, λες, παιδί μου.
1: Ναι, μεν ανεβαίνουν με τα καλάθια τους γεμάτα.
0: Πες μου ότι συμβουλεύονται τώρα τα άστρα οι πολιτικοί.
1: Θεωρώ ότι ναι.
0: Για το καλάθι που κάθε ένας ανακοινώνει και στη ΔΕΘ.
1: Ναι, αυτό πιστεύω. Ναι.
0: Η τύχη μας δηλαδή είναι στα άστρα.
1: Δεν ξέρω. Εννοείς. Πρέπει να δούμε τι θα τους φέρουν ουσιαστικά αστρολογικά. Τι τους λένε τα άστρα για να δούνε πώς θα γεμίσουν το καλάθι. Κάπως έτσι. Η κυρία Πινελόπη Παπουτσή είναι πολιτική αστρολόγος και είναι μαζί μας.
0: Καλώς ήρθατε. Καλώς
8: χαμόγελό μου προς απάντησή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη τώρα, κυρία Παπουτσή.
8: Κοιτάξτε, αυτές οι μέρες έχουν ένα ιδιαίτερο αστρολογικό ενδιαφέρον, γιατί γίνονται κάποιες όψεις οι οποίες, αν ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός, σε συνδυασμό βέβαια με τον αστρολογικό του χάρτη και με το χάρτη του κόμματος, αυτά που υπόσχεται μπορεί να τα υλοποιήσει ακόμα και την ημερομηνία και την ώρα που μιλάει, έχει να μας δείξει πολύ όμορφα πράγματα.
0: Ναι.
8: Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από τις εκλήψεις που προηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή την έκλειψη που είχαμε στις 12 Αυγούστου και στις 28
0: Αυγούστου.
8: Γιατί
0: επηρεάζουν αυτές.
8: Γιατί αυτές οι εκλήψεις επηρεάζανε τους χάρτες όλων των πολιτικών αρχηγών, οπότε φέρνουν εξελίξεις μέσα στην επόμενη χρονιά, αλλά και το χάρτη της Ελλάδας. Για παράδειγμα, η έκλειψη που έγινε στις 12 Αυγούστου, ο χάρτης της έδειχνε ότι για την Ελλάδα θα μας φέρει θέματα στα εργασιακά, στην υγεία, στην άμυνα. Οπότε είδαμε την υπογραφή του συμφώνου για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και κάτι το οποίο ήταν αρκετά δυσάρεστο, είχε μία όψη που έδειχνε φαινόμενα, αύξηση των φαινομένων της ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε
8: τους πολιτικούς
1: αρχηγούς. Πολιτικούς αρχηγούς, γιατί ενδιαφέρει. Για πάμε.
8: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε πρώτο στην εμφάνισή του. Εκμεταλλεύτηκε, γιατί πρώτη του μήνα έγινε
0: μια. Είναι τυχαία η επιλογή, έτσι, του Αλέξη Τσίπρα, να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή.
8: Ξεκινάμε με τη σειρά παρουσίας τους στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στη πρώτη του μήνα έγιναν δύο πολύ σημαντικές όψεις. Ένα τρίγωνο διακρόνου, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα επέκτασης, αρκεί αυτό που έχεις οργανώσει να είναι σωστά δομημένο. Δηλαδή, μπορώ να σε βοηθήσω να υλοποιήσεις αυτά που έχεις κάνει, απλά να τα έχεις δουλέψει σωστά και μεθοδικά. Παράλληλα όμως, είχαμε και μία όψη, ένα τετράγωνο Άρη Κρόνου, το οποίο σου δείχνει ότι αν κάτι δεν το έχεις κάνει σωστά, σου βάζω φρένο. Mm-hmm. Οπότε, τι είδαμε αυτές τις μέρες? Είδαμε να λέει κάποια πράγματα ο κύριος Τσίπρας ή τα διάφορα στελέχη του και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να παίρνουν κάποια πραγματάκια πίσω. Ήρθε εδώ ο Άρης Κρόνος και τους λέει, όπα, αυτό δεν μπορείς να το υλοποιήσεις, φρέναρε το.
1: Μάλιστα. Ήρθαν λοιπόν οι θηρίδες, ναι, για τον κύριο Τσίπρα και για την Ελληνική,
8: ναι,
1: Αριστερή Συμπαράταξη.
8: Επίσης, είχαμε και τα να εξηγήσω ότι κάποιες όψεις έχουν μεγάλη διάρκεια, κάποιες κρατάνε λίγο. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε τα γενέθλια του Πασόκ, mm-hmm, όπου το Πασόκ με έναν Ερμή στην Παρθένο, αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά είναι να οργανώνει πράγματα και καταστάσεις. Ειδικά να οργανώνει συνέδρια, οπότε είδαμε χθες να οργάνωσε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ωστόσο, επειδή ο Κρόνος από το ζώδιο του Κρύου και αυτή η όψη, το τετράγωνο Άρη Κρόνου, έχετε εδώ πάλι και θα του βάλει λίγο φρένο.
0: Η Βελόνα.
8: Βελόνα. Και έχουμε και κάτι ακόμα. Την ημέρα που μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης, στις 12 του μήνα, στις 9 η ώρα το βράδυ, γίνεται με ακρίβεια μία αντίθεση Ερμή Ποσειδώνα, που σημαίνει ότι αυτό που υπόσχομαι δεν μπορώ να το υλοποιήσω. Λέω μεγάλα λόγια. Οπότε, μάλλον θα πρέπει τουλάχιστον από το κομμάτι του Πασόκ να κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Στην κυβέρνηση, οπότε και να υποσχεθεί κάτι. Το υλοποιήσει, δεν το υλοποιήσει τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
8: Ναι,
1: και ο Πρωθυπουργός.
0: Εκεί πάμε στον Πρωθυπουργό.
8: Ναι, αλλά και πάλι έχει να κάνει αυτά που λες μπορούν
1: να τα υλοποιήσεις.
8: Να τα γίνουν υλοποιήσιμα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είναι η εξαίρεση του κανόνα, και αυτό γιατί. Είναι ένας άνθρωπος όπου στο χάρτη του έχει μία όψη, μία σύνοδο Άρη Κρόνου που είναι κάτω από πίεση. Μπορεί να λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά. Έχει την ικανότητα, δουλεύοντας αυτή την όψη, να είσαι επίμονος, μεθοδικός, και αυτό το τρίγωνο Άρη-Διακρόνου γίνεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη γενέθλια όψη του, στη σύνοδο Άρη-Κρόνου του. Οπότε του δίνει τη δυνατότητα αυτά που θα υποσχεθεί να τα υλοποιήσει.
0: Α, καλό είναι αυτό.
8: Και η ώρα επίσης που γίνεται.
0: Καλό είναι.
1: Ναι.
8: Ναι. Και επίσης η ώρα που θα μιλήσει, επειδή είναι η σελήνη στον καρκίνο, ο καρκίνος έχει να κάνει με την οικογένεια, με την πατρίδα, με το συναίσθημα, θα μπορέσει να πιάσει τον παλμό, και παράλληλα ο Άρης από τον καρκίνο, που είπαμε ότι αυτή η δύσκολη όψη φέρνει εμπόδια στους άλλους, γιατί και ο καρκίνος από τον κρυό κάνει όψη τετραγώνου, δηλαδή φέρνει εμπόδια, απαιτεί μέθοδο, συνέπεια στο χάρτη του κυρίου Τσίπρα. Ο Άρης κάνει τρίγωνο με το γενέθλιο ουρανό, με το γενέθλιο ήλιο του. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό τον κύριο Μητσοτάκη τον ευνοεί.
0: Ωραία. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τον κύριο Σαμαρά.
8: Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, όπως είχα πει και όταν είχα ξανάρθει στο κανάλι στις αρχές του καλοκαιριού, φέτος τον ευνοούσε να κάνει κόμμα. Και μάλιστα η περίοδος που τον ευνοούσε ήταν μέσα στον Ιούλιο, από αρχές μέχρι τέλη Ιουλίου.
0: Πέρασε ο Ιούλιο.
8: Ναι. Εκεί είδαμε, ο κύριος Σαμαράς έχασε τη σωστή στιγμή για να κάνει κάτι το οποίο θα έχει.
1: Αν δεν πάει καλά, θα ξέρει τι φταίει,
8: ναι,
1: ο κύριος Σαμαράς.
8: Λοιπόν, τώρα το διάστημα το οποίο είναι συμπαθητικό για να ανακοινώσει το κόμμα του είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου με πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Όμως ο κύριος Σαμαράς είναι από τους πολιτικούς αρχηγούς που δέχονται τις εκλήψεις, επηρεάζονται από τις εκλήψεις και αυτές που περάσανε, αλλά και αυτές που θα γίνουν την επόμενη χρονιά και οι οποίες θα μας βγάλουν γεγονότα μέχρι μέσα Μαΐου.
0: Oh. Και δηλαδή, αν έχουμε εκλογές το Μάιο, τι θα γίνει δηλαδή?
8: Οι εκλογές, ανάλογα με την ημερομηνία που θα ανακοινωθούν, θα σας πω και το αποτέλεσμα.
1: Να κλείσουμε μια γυναίκα, πάμε στη Ρεναδούρου.
8: Αν και ένα λεπτάκι να σας πω κάτι για τις εκλογές. Εγώ τις εκλογές εκτιμώ ότι θα γίνουν από αρχές Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου. Και οι εκλογές, αν γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα χρειαστεί δεύτερος γύρος. Εκτιμώ ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία με οριακή αυτοδυναμία.
0: Αν γίνει, λέτε,
8: αν γίνουν από αρχές Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου. Αν οι εκλογές γίνουν το πρώτο τρίμηνο, τότε θα χρειαστεί επαναληπτικός γύρος.
1: Και αυτό έχει πρώτο τρίμηνο το 27
8: θα χρειαστεί επαναληπτικός γύρος.
1: Άρα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη αποκλείεται, γιατί θα θέλουμε επαναληπτικό γύρο.
8: Έχουμε και τις εκλήψεις οι οποίες θα φέρουν τα πάνω κάτω.
1: Άρα πάμε ή πριν ή μετά το Πάσχα, έτσι όπως καταλαβαίνω. Για αυτοδυναμία έστω και ωραία.
0: Σας έχει συμβουλευτεί ο Πρωθυπουργός τώρα, πείτε την αλήθεια.
8: Όχι, δεν με έχει συμβουλευτεί ο Πρωθυπουργός.
0: Ρώτησες για Ρεναδούρου.
1: Για Ρεναδούρου. Μια γυναίκα, παιδιά, να δούμε. Τι λένε τα άστρα για μια γυναίκα, αρχηγό.
8: Λοιπόν, η κυρία Δούρου έχει έναν πάρα πολύ ισχυρό χάρτη. Τα γενέθλιά της είναι τρεις μέρες μετά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου του 1974. Ναι. Όπου η Νέα Δημοκρατία είναι φτιαγμένη έτσι ώστε πάντοτε να βγαίνει πιο ισχυρή από οποιαδήποτε κρίση. Θεωρώ ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε συμβουλευτεί αστρολόγο για να φτιάξει την ημερομηνία, για να ανακοινώσει την ημερομηνία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουμε δει και τη διαφορά πως όταν συμβαίνει κάτι καταφέρνει και το καλύπτει, ενώ στο Πασόκ όταν κάτι δεν πάει καλά, που είναι με ένα μήνα διαφορά, έχουμε μια μόνιμη γκρίνια.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, η κυρία Δούρου, την ημερομηνία που ανακοινώθηκε η εκλογή της, είχαμε ανάδρομο Ερμή. Αυτό μας δείχνει μια πύριο νίκη, που σημαίνει ότι αν δεν κινηθεί μεθοδικά, θα είναι πολύ ευάλωτη η θέση της. Τα φετινά της γενέθλια έχει κάποιες πάρα πολύ δύσκολες όψεις και θεωρώ ότι αν δεν μάθει να πηγαίνει με το μέρος των ισχυρών, θα έχει πρόβλημα.
0: Ο Τσίπρας ανέβηκε πάνω στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Πρωθυπουργό, γιατί διάβασε τα άστρα.
8: Είχε λόγους. Ήθελε να εκμεταλλευτεί την όψη το τρίγωνο διακρόνου, γιατί πολύ απλά 9 Σεπτεμβρίου που είναι να μιλήσει, είναι μια μέρα διάφορη.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, με τι ασχολούνται οι πολιτικοί μας τώρα, έτσι. Μάλιστα.
1: Είδες. Ευχαριστούμε πάρα
8: αυτό που,
1: πολύ.
8: Που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι οι αστρολόγοι ήταν και μεγάλοι επιστήμονες, όπως ήταν ο Γαλιλαίος, αστρονόμοι, ο Νεύτωνας, ο Κέπλερ, και παράλληλα ήταν πάντοτε σύμβουλοι των βασιλιάδων. Τα τελευταία χρόνια λίγο άλλαξε, γιατί η αστρολογία δεν είναι μόνο αν ταιριάζει ο κρυός με το λιοντάρι.
0: Σαφώς. Δεν είναι μόνο για τα ερωτικά μας και τα οικονομικά μας.
8: Σημαντικότατο, δεν το συζητάω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Γεια σας, κυρία Παπουτσή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε να
0: ταξιδέψουμε, παιδιά.
1: Έξω. Πάμε στην όμορφη Νάξο μας, στον αγροτικό συνεταιρισμό της Νάξου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος φυσικά, ο Δημήτρης Καπούνης, μαζί με την κυρία Μαρίνα Γρατσία. Είναι διευθύντρια του Ολοκληρωμένου Αγροτικού Κέντρου της Ένωσης. Και μας φιλοξενούν και μας βάζουν έτσι στα ενδότερα, εκεί όπου συσκευάζονται αυτές οι μοναδικές και υπέροχες πατάτες Νάξου.
0: Γεια σας, κύριε Καπούνη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι ετοιμάζεστε πυρετοδός για τη γιορτή της πατάτας, έτσι.
9: Εννοείται, εννοείται. Φυσικά, έχουμε 11, 12, 13 γιορτή πατάτας, είναι η 17η γιορτή πατάτας. Θα γίνει φέτος στη χώρα της Νάξου, κεντρική πλατεία. Θα είναι καλεσμένη όλη η μουσική της Νάξου και όχι μόνο. Και φυσικά θα γευστούν ποικιλία από γεύση πατατών, όπως θα είναι ψητή, τηγανητή, πραστή.
1: Με όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τη γευτούμε, έτσι,
9: φυσικά,
1: αυτή τη μοναδική πατάτα.
9: Φυσικά.
1: Με σεφ στο νησί.
9: Θα υπάρχουν σεφ, ναι. Θα υπάρχει σεφ, θα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις, μάλλον θα γίνουν εκείνο το βράδυ. Και φυσικά διασκέδαση, κρασί. Ό,τι άλλο προϊόν έχει το νησί.
1: Τώρα, στο συσκευαστήριο είμαστε. Εκεί όπου βλέπουμε ουσιαστικά αυτές, πώς βάζετε, πώς τοποθετούνται οι πατατούλες στα διχτάκια και τις αγοράζουμε εμείς και έρχονται εδώ στην Αθήνα και τις αγοράζουμε εμείς, ας πούμε. Για να το δούμε τη διαδικασία.
9: Να προχωρήσουμε δηλαδή στη διαδικασία. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία, θα κάνει θόρυβο. Για πάμε μία την ταινία. Για πάμε. Θα μας εξηγήσει η Μαρίνα εδώ πέρα.
1: Εδώ, κύριε Γρατσία. Γεια σας.
8: Θα βάλω μπροστά την ταινία.
1: Πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία.
10: Ένα λεπτό.
9: Ναι. Ναι. Εδώ μαζεύονται οι πατάτες από όλους τους παραγωγούς.
1: Ναι.
9: Μετά θα μπουν στα ψυγεία. Πάνε σε διαλογή, όπως βλέπετε τώρα, αυτή η διαλογία δηλαδή εδώ πέρα, και θα επεξεργαστούν εδώ πέρα οι πατάτες, δηλαδή θα καθαριστούν αν υπάρχουν κομμένες, παλιές κτλ. Έλα, μας πεις, Μαρίνα, περισσότερο. Θα καθαριστούν.
1: Πού είναι
9: οι πατάτες,
1: η Μαρίνα, πού είναι η Μαρίνα,
9: φυσικά,
1: να την ακούσουμε.
9: Η Μαρίνα, έρχεται η Μαρίνα. Έλα.
1: Έλα, Μαρίνα, πάμε να
0: μην
1: δούμε.
0: Τρέπεσαι,
1: λοιπόν,
0: Μαρίνα,
1: γιατί
0: μην
1: ουσιαστικά όλες οι πατατούλες από τους παραγωγούς, τις οποίες συγκεντρώνονται εκεί, δεν είναι όλες κατάλληλες για να μπουν στο διχτάκι το οποίο θα ψωνίσουμε. Έτσι, γίνεται μια επιλογή.
10: Σωστά.
1: Γίνεται μια επιλογή.
10: Γίνεται μια επιλογή έτσι ώστε και να μην υπάρχουν καθόλου σημάδια, να μην υπάρχουν χτυπήματα, να είναι καθαρή από. Με τα συλλεκτικά, ξέρετε, καταστροφές. Αυτό.
1: Και μετά τοποθετούνται,
10: ναι,
1: όπως τις βλέπουμε.
10: Το προϊόν.
1: Και όπως μας έδειξε ο πρόεδρος στο
10: είναι
1: διχτάκι.
10: Τοποθετούνται,
1: ναι.
10: Σε διχτάκι, το οποίο ζυγίζεται για να είναι σε βάρος 3 κιλά.
1: Πάντα 3 κιλά
10: πάντα
1: είναι.
10: Γίνεται.
1: Πάντα 3 κιλό είναι το διχτάκι.
9: Είναι λίγο επιπλέον.
10: Περισσότερο.
1: Περισσότερο
10: παρά λιγότερο.
0: Από
10: γιατί
0: σοδιά,
10: επειδή είναι ένα προκυπευτικό, ξέρετε ότι μπορεί να χάσει η κρασία.
0: Από σοδιά, πώς πήγαμε.
9: Οπότε
0: φέτος,
9: μπορεί
0: πρόεδρε.
9: Να είναι λιγότερο 3 κιλά. Εμείς υπολογίζουμε να είναι περίπου 3 κιλά όταν πάρει ο καταναλωτής. Να πούμε ότι η πατάτα της Νάξου εδώ πέρα είναι ένα προϊόν PUGUE και καλλιεργείται με τις προδιαγραφές που ορίζει το PUGUE, που είναι.
10: Είναι κλιματολογικές συνθήκες, δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα, τα σαπολά, έχει οργανική ύλη περισσότερο.
0: Πώς πήγαμε από παραγωγή, να μας πείτε, Πρόεδρε, και πόσο πωλείται η πατάτα Νάξου, το κιλό δηλαδή πόσο έχει?
9: Εμείς από παραγωγή φέτος βγάλαμε όλη η Νάξου, πρέπει να έπιασε στα 5.000 τόνους, περίπου 5 εκατομμύρια κιλά δηλαδή. Έχουμε και άλλη παραγωγή τώρα. Θα τη φυτέψουμε τώρα για να τη βγάλουμε τον Δεκέμβρη με Γενάρη. Να πούμε ότι εμάς οι πατάτες που πήραμε περίπου 2.500 τόνοι με 2.600 τελειώνουν σε 20 μέρες. Οπότε περίπου τέλος Σεπτέμβρη δηλαδή δεν θα έχουμε πατάτες να παραδώσουμε στην αγορά. Από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα προβλήματα, τα γνωστά, τα οποία είναι η μαϊμού πατάτα, η αμφιβόλου ποιότητας, πατάτα που μπαίνει στην αγορά και βαφτίζεται και γίνεται Νάξου.
0: Και δώσε μας και την τιμή και έτσι να σας χαιρετήσουμε. Πόσο κοστίζει το τιμή, κιλό?
9: Η τιμή περίπου μπορεί να βρεθεί στο ράφι, που αυτή τη στιγμή μπορεί να βρεθεί στο ράφι, είναι από 1,42 έως 1,65.
8: 1,42 έως 1,65, έτσι,
9: είναι
8: και
9: χαμηλότερη
8: προσοχή.
9: Τιμή, ναι. Είναι χαμηλότερη τιμή από πέρυσι κατά 30 σέτς, όμως από τέλος

0: που κατέπλεψε η φρεγάτα Κίμων του πολεμικού μας ναυτικού και δείτε πόσο εντυπωσιακές εικόνες. Είναι λοιπόν η άφιξη της φρεγάτας που συνοδεύεται από μια έτσι υποδοχή με παραπλέοντα πλοία, ανατιμούν έτσι την παρουσία της. Ριμουλκά βλέπουμε ότι δημιούργησαν αυτούς τους πολύ ωραίους πίδακες νερού, μια υδάτινη αψίδα εντυπωσιακή πάνω από τα πλοία και βέβαια τώρα την φρεγάτα Κίμων που ανήκει στην κλάση Μπελαρά. Νομίζω ότι τις ξέρουμε όλες αυτές τις φρεγάτες, ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής, πολύ προηγμένα ψηφιακά συστήματα αεράμινας και τα υπερσύγχρονα βέβαια ραντάρ, έτσι που αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της φρεγάτας Κίμων.
1: Και όλο αυτό εικόνες. Μπράβο. Και της υπογραφής 8 του μηνός για τις επόμενες δύο νέες φρεγάτες. Καλώς να τις δεχτούμε και αυτές.
0: Ενισχυόμαστε, είπαμε.
1: Έτσι, όταν ετοιμαστούν, βεβαίως.
0: Η άμυνα της χώρας μας θωρακίζεται, η Ελλάδα μας όσο δυνατόν περισσότερο και με τον καλύτερο τρόπο. Και μπράβο σε αυτό. Ωραίες
1: πολύ εικόνες, ωραία. Έτσι. Τώρα, πάμε να καθίσουμε. Θέλω να σου πω, χρόνια πολλά λέμε.
0: Γιατί, τι είναι σήμερα.
1: Δεν λέμε χρόνια πολλά, λέμε. Στην Παγκόσμια ημέρα δεν λέμε χρόνια πολλά. Τι λέμε.
0: Τι Παγκόσμια ημέρα είναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, παιδί μου.
0: Α, να πούμε τότε χρόνια πολλά. Να πούμε προσοχή
1: βασικά.
0: Γιατί
1: λέτε όλοι, α, δεν κατάλαβα, σεξ δεν κάνετε και ξαφνικά με σνομπάρετε έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Να πούμε προσοχή, προσοχή βασικά να πούμε, διότι το σεξ πρέπει να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε, αλλά να μην κινδυνεύουμε. Γεια σας κύριε Ασκητή, καθηγητής ψυχιατρικής, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Μας ενημέρωσε εδώ η κυρία Κουτροκόη που είναι ενημερωμένη για όλες τις παγκόσμιες ημέρες, γνωρίζει όλες τις παγκόσμιες ημέρες. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν σεξουαλικής υγείας και πάμε να δούμε τώρα τα σεξουαλικά δικαιώματα και την ευεξία, κύριε Ασκητή.
2: Έτσι είναι, υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα για σεξουαλική υγεία, είναι το 2010. Πολλές επιστημονικές οργανώσεις ανέπτυξαν αυτή την ημέρα. Είναι μια μέρα σημαντική γιατί καθορίζει την υγεία, την ψυχική αναγνώριση, τα δικαιώματα, τα νομικά και τα ηθικά που ένας άνθρωπος πρέπει να έχει προκειμένου να εκφράσει τη σεξουαλικότητά του, αλλά κορυφώνεται με την πλήρη ανθρώπινη σχέση και σύνδεση που στις ημέρες μας πάσχει σοβαρά.
1: Γιατί?
2: Η σεξουαλικότητα, γιατί ζούμε περισσότερο με το αίσθημα της μηχανιστικής αντίληψης, παρά με τη συναισθηματική λειτουργικότητα που αποτελεί το δικαίωμα της επιθυμίας, της προσδοκίας, της υπόσχεσης και της εμπλοκής. Εμπλοκή σημαίνει η δραστηριότητα στην ανθρώπινη ζωή. Όσο οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να συνδεθούν, να ερωτευθούν, να χαρούν τη σεξουαλικότητά τους, να αναπτύξουν σχέσεις υγιείς με καλή προληπτική αγωγή, γιατί η σεξουαλικότητα, το είπατε πολύ σωστά πριν, προϋποθέτει την υγεία, την οριοθέτηση και την πραγμάτωση του εαυτού μου σε μια ανάγκη που οριμάζει όλο και περισσότερο ηλικιακά η ψυχική μου διάθεση να λειτουργήσει.
0: Είναι πιο απρόσωπες, κυρία Ασκητή, οι ανθρώπινες σχέσεις πια και έτσι είναι και το σεξ. Δηλαδή, είναι περισσότερο. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι και η σωστή λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Για την βιολογική μας ικανοποίηση. Αν το λέω σωστά, κύριε Ασκητή, και όχι για αυτή την ολοκλήρωση του έρωτα.
2: Κοιτάξτε, η σεξουαλικότητα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η κοινωνική συμπεριφορά. Ο άνθρωπος εντάσσεται την ημέρα που γεννιέται σε ένα κοινωνικό σύστημα. Αυτό το κοινωνικό σύστημα έχει αξίες, πολιτισμούς, παραδοσιακές συνδέσεις, λειτουργικές ανάγκες και την κυρίως έκφραση της αποδοχής. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, δεν μπορώ να αποδεχτώ τον εαυτό μου μέσα στην κοινωνία. Το άλλο κομμάτι είναι το φύλο. Το φύλο το βιολογικό, πώς εξελισσόμαστε και αναπτυσσόμαστε από τις ορμόνες, τα αγγειακά μας συστήματα, τα εξωτερικά και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Και τρίτον είναι το ψυχικό κομμάτι. Πώς νιώθω με τον εαυτό. Αν νιώθω ότι είμαι άνδρας, αν είμαι γυναίκα, αν έχω ένα άλλο φύλο, όπως ξέρετε, μετά τη woke agenda, πολλά φύλα γεννήθηκαν, πολλά φύλα χάθηκαν, γιατί είχαν μια νοσηρότητα πίσω από αυτά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το δικαίωμα της αυτοεπιλογής, της οριοθέτησης και της αυτοπροστασίας με τρεις κυρίαρχους μηχανισμούς. Προστασία υγείας, ηθική αξιοπρέπεια και λειτουργική νομοτέλεια. Δηλαδή, πώς επιλέγω τον εαυτό μου να συνδεθώ, να ερωτευθώ, να εκφραστώ. Αυτό προ...

0: εισάγεται μέσα από την ψυχική ωριμότητα, η οποία δυστυχώς ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40-50 χρόνια, οι άνθρωποι φοβούνται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή τα εκφράζουν με ακραίες συμπεριφορές, όπως είναι η βία, η επιθετικότητα, ο φόβος, η κατάθλιψη, η αποφυγή και η μόνωση. Και ασφαλώς η ψυχική μου ανάγκη που φαίνεται στις νέες γενιές να μειώνεται, να ερωτευθώ και να δημιουργήσω μία σχέση.
1: Γιατί κάτι, γιατί κάτι όμως που το οποίο θεωρητικά είναι κάτι τόσο θεωρητικά και πρακτικά, κάτι τόσο απολαυστικό, κύριε Σκητή, έχουμε καταφέρει και αυτό να το περιβάλλουμε με προβλήματα?
0: Διότι καταρχήν δεν το ξέρουν οι νέοι άνθρωποι πόσο απολαυστικό και χαρούμενο είναι όταν τα νέα παιδιά εξοικειώνονται με την πορνοτενία, με το πορνό, μέσα από το διαδίκτυο, βλέπουν το σεξ ως μια μηχανιστική αντίληψη της σαρκικής ικανοποίησης, που στην βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου η σάρκα του έχει ψυχικό αποτύπωμα. Το σώμα μας αγγίζει μια ψυχική οντότητα. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και διεργάζεται ορμόνες, κέντρα φλοιώδη και υποφλοιώδη, τα οποία τι κάνουν? Κάνουν νοημοσύνη. Νοημοσύνη και λόγω γνωσιών και λόγω ψυχικών συναισθημάτων. Αυτά φαίνεται να μειώνονται, γιατί σήμερα η έντονη η πληροφόρηση που έχουμε από το διαδίκτυο, ο τρόπος που μηχανιστικά αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, ο φόβος να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο γιατί έχει υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και απαιτήσεις, μας κάνει όλο και πιο πολύ να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να ακουμπάμε στην εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου και να φοβόμαστε να εκφράσουμε συναισθήματα όπως είναι το φλερτ. Το φλερτ, αν σήμερα γιορτάζει κάτι στη ζωή μας, είναι η ανάγκη να φλερτάρω. Να φλερτάρω δεν σημαίνει να βιάσω, να κακοποιήσω, να προκαλέσω αντιδράσεις.
2: Να προσεγγίσω.
0: Φλερτάρω να προσελκύσω και να εκφράσω την επιθυμία μου. Να πω σε έναν άνθρωπο που μου αρέσεις. Αν μου πει όμως εκείνος ότι εμένα δεν μου αρέσεις, εκεί πρέπει να ξέρω τα όρια μου.
2: Τώρα, κυρία Σκητή,
0: και όλα
2: γίνονται,
0: να γνωρίζω την επόμενη μέρα.
2: Όλα αυτά που περιγράφουμε γίνονται μέσα από αυτές εδώ τις συσκευές τώρα πια. Δυστυχώς.
0: Ένα άλλο που πρέπει να σας δείξω στη μέρα της υγείας είναι ότι η υπερπληροφόρηση για την σεξουαλικότητα έχει αναπτύξει τον πύχη, το πόσο σωστός πρέπει να είμαι όταν κάνω σεξ. Αν έχω καλή στήση, αν έχω το σωστό μέγεθος, αν έχω οργασμό. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα ρόλο έντονης αυτοπαρατήρησης και χάνουμε το αυθόρμητο που η σεξουαλικότητα το χρειάζεται όπως το φυτό το νερό. Δηλαδή αν δεν είμαστε αυθόρμητοι, αν δεν εκφράσουμε τις αισθήσεις μας, τότε ο εγκέφαλος θα παγιδεύεται σε πρέπει,
2: και δεν μπορείς
0: σε φοβίες
2: και κανονικά. Και δεν μπορείς να λειτουργήσεις.
0: Δεν μπορεί να εκφραστεί λειτουργικά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Ωραία τα λέει ο κύριος Σκητής πάντα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε Γεωργία Τσάλη. Μας έχει ετοιμάσει κάτι εξαιρετικό. Πού είσαι, Γεωργία μου? Τι κάνεις, παιδί μου?
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Τι
3: Όπως
2: κάνεις,
3: μπορείτε
2: παιδί
3: να δείτε, πλέκουμε εδώ πέρα παραδοσιακές βιενέζικες ψάθες. Βρισκόμαστε στο παλαιότερο εργαστήριο με παραδοσιακές χειροποίητες βιενέζικες ψάθες εδώ στην Ελλάδα, που είναι, να σας πω, τη λειτουργεί εδώ και 176 χρόνια. Λειτουργεί δηλαδή από το 1850. Είναι μαζί μας η κυρία Ζωή, είναι τέταρτης γενιάς ψαθοπλέκτρια, που μου είπε ότι είμαι πάρα πολύ καλή στο πλέξιμο.
2: Μάθε
1: Μπράβο,
2: τέχνη
1: Γεωργία.
2: Κι άστινα, Γεωργία, κι αν πεινάσεις πιάστινε.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
4: Καλώς ήρθατε στο εργαστήριο Βενιζέλου. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας.
1: Βέβαια, τέταρτη γενιά ακούμε, εντυπωσιακό πραγματικά. Μία τέχνη, γιατί περί τέχνης πρόκειται. Εξηγήστε μας λίγο τις δυσκολίες, την ομορφιά αυτού του επαγγέλματος, γιατί είναι και το επάγγελμά σας, έτσι. Και αν γενικότερα υπάρχει, κοιτάξτε, αυτό που λέμε ζήτηση, αν ψάχνει ο κόσμος να αγοράσει καρέκλες και διάφορα είδη έτσι για το σπίτι, τα οποία θα έχουν ως βασικό υλικό την ψάθα.
4: Εμείς εδώ είμαστε σε ένα χώρο που συντηρούμε, επισκευάζουμε και αγαπούμε πολύ όλα τα παλιά έπιπλα με ψάθα. Η δουλειά μας είναι να δώσουμε νέα πνοή στα παλιά κομμάτια, να μπορέσουμε να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής, ακόμα και μια τρίτη. Πολλά από αυτά έχουν κλείσει πάνω από 100 χρόνια ζωής και όμως αντέχουν, χάρη στην αγάπη των ιδιοκτητών, χάρη στη φροντίδα των παλιών μαστόρων και στο μεράκι τους να δημιουργήσουν έπιπλα που να κρατηθούν στα σπίτια για πολλές γενιές.
2: Ναι, κυρία Βενιζέλου.
4: Όλα αυτά τα έπιπλα έχουν δυσκολίες, γιατί είναι παλιά. Είναι σαν τους ηλικιωμένους ανθρώπους με τα προβλήματά τους. Όμως μπορούν να συντηρηθούν γιατί είναι χειροποίητα. Είναι από μασίφ ξύλα, είναι δουλεμένα στο χέρι και έχουν μια ποιότητα που τα βοηθάει να κρατούν τη ζωή τους ανέπαφη.
2: Νέοι άνθρωποι έρχονται σε εσάς.
4: Εγώ την αγαπώ τη δουλειά.
2: Ηλικίες 40-50 χρονών, 60 ενδεχομένως που έχουν κάποια έπιπλα χρόνια και δεν θέλουν να τα αποχωριστούν.
4: Τα έπιπλα αυτά τα έχουν όλοι πολλά χρόνια στα σπίτια, πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλουν να τα αποχωριστούν, τα αγαπούν πάρα πολύ και ακόμα και όταν φεύγουν από το πατρικό του σπίτι, τα παίρνουν μαζί έτσι σαν ένα σημείο αναφοράς, σαν μια ανάμνηση της οικογένειας, των παιδικών τους χρόνων. Αυτό κάνουν.
1: Συνήθως...
4: Και τα συντηρούν και τα αγαπούν.
1: Χαλάνε
4: και έρχονται εδώ
1: φορά
4: πολλές φορές ταλαιπωρημένα.
1: Οι καρέκλες της τραπεζαρίας, ας πούμε.
4: Εμείς όμως τα βοηθάμε.
1: Μιας παλιάς τραπεζαρίας από μασίφ ξύλο. Εκεί, ωστόσο, πρέπει να αλλάξετε όλες τις καρέκλες προφανώς. Έτσι, εσείς. Θα χαλάσει μία, ας πούμε.
4: Εμείς αλλάζουμε αυτά που είναι ήδη, αυτά που είναι χαλασμένα. Δεν αλλάζουμε κάτι που δεν είναι χαλασμένο.
1: Μάλιστα.
2: Η ψάθα πώς συντηρείται, κυρία Βενιζέλου.
3: Οτιδήποτε βλέπετε... Να σας πω, Γιώργο και Ντόρα, ότι ό,τι βλέπετε εδώ στο εργαστήριο είναι από το 1850, από τα εργαλεία μέχρι ακόμα και αυτό εδώ που βλέπετε που σταθεροποιούμε τις καρέκλες, το στρίποδο από ό,τι έμαθα.
2: Ναι.
3: Μπορούμε να δείξουμε και τα εργαλεία και τις φωτογραφίες από τους παππούδες. Ναι.
2: Είδαμε φωτογραφίες από πίσω που έχει η κυρία Βενιζέλου εκεί, που φαντάζομαι ότι είναι ο μπαμπάς, οι παππούδες, δεν ξέρω. Για να μας, να μας πείτε λίγο την ιστορία, ποιους βλέπουμε εκεί.
4: Σκεφτείτε ότι αυτό το εργαστήριο ξεκίνησε Πεντέλης και Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας πριν από 176 χρόνια. Μια γυναίκα σπουδαία για μένα, η προγιαγιά μου η Ελένη, ξεκίνησε αυτό το εργαστήριο και τι σκέφτηκε? Ότι θα ανοίξει ένα πολύ μικρό εργαστήριο, μια τέχνη που θα βοηθήσει τα κορίτσια από τα οικοτροφία και τα ορφανοτροφία να έχουν μια τέχνη στα χέρια τους. Έτσι, πειραματικά άνοιξε το εργαστήριο και χωρίς να το καταλάβει, καθόρισε την επαγγελματική ταυτότητα όλων των γυναικών, όλης της οικογένειάς της όλα αυτά τα χρόνια. Με πολύ αγάπη και πολύ πείσμα. Αυτό το εργαστήριο κράτησε την πόρτα του ανοιχτή παρόλες τις πολιτικο-οικονομικές ανακατατάξεις όλων των εποχών, τους πολέμους, την κατοχή. Σκεφτείτε ότι την περίοδο της κατοχής δεν γινόντουσαν εισαγωγές υλικών. Εκείνοι λοιπόν τι έκαναν? Έπαιρναν κορδόνι, αυτό που φτιάχνουν τα καπέλα οι γυναίκες. Το βάζαν στην ψαρόκολα το βράδυ, στέγνουνε και με αυτό έπλεκαν σαλόνια ολόκληρα για να μην χαθεί η τέχνη τους.
2: Τι λέτε?
4: Όταν πέρασε η ηλικία της και δεν μπορούσε να δουλέψει, τη διαδέχτηκε ο γιος της, ο μόνος άντρας της οικογένειας τότε. Και μαζί με τη γυναίκα του και μαθήτριά του στο εργαστήριο συνέχισαν την τέχνη. Έτσι πέρασε από τους παππούδες στην οικογένειά μου, στη μαμά μου, στον πατέρα μου που ήταν και ο δάσκαλός μου. Και τώρα συνεχίζω εγώ και ευελπιστώ ότι και ο γιος μου στο μέλλον που μαθαίνει τώρα θα πάρει την καρέκλα αυτή και θα την κρατήσει έτσι όπως ατόφια την τέχνη.
2: Μπράβο σας.
4: Χωρίς να την βιομηχανοποιήσει, χωρίς να την κάνει εύκολη, χωρίς να την κάνει απλή και κρατώντας τα παλιά πατήματα, την αγάπη των ανθρώπων που την έχτισαν αυτή την τέχνη μέρα-μέρα και την αγάπη των ανθρώπων που έχουν τα έπιπλα.
2: Κυρία
4: γιατί
2: Βενιζέλου,
4: τα παλιά έπιπλα αξίζουν το σεβασμό μας και την προσοχή μας.
2: Πείτε μας πού σας βρίσκουμε, γιατί όποιος έρθει εκεί κάνει ταυτόχρονα και ένα ταξίδι στο χρόνο, νομίζω.
1: Από το στόμα μου το πήρες, ακριβώς.
4: Όποιος έρθει εδώ θα έρθει στο σπίτι μου, πρώτα απ' όλα. Για μένα το σπίτι και το εργαστήριο είναι εδώ. Το εργαστήριο είναι στο Νέο Κόσμο, Ζεύξιδος 22. Και είναι το εργαστήριο Βενιζέλου. Εγώ είμαι η ζωή Βενιζέλου. Εμένα θα βρουν όλες τις ώρες της ημέρας.
2: Σας ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ.
1: Με πολύ
4: χαρά
1: πολύ.
4: Θα τους υποδεχτώ και θα τους δώσω τις συμβουλές μου πρώτα απ' όλα για τα έπιπλά τους.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεωργία Τσάλη, σε ευχαριστούμε για το
1: τώρα,
2: εξαιρετικό
1: πριν
2: θέμα.
1: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε μας ενημερώνουν ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στην Παιανία. Περισσότερα, έτσι, έχει ξέκερακ χόρτα. Εδώ πέρα βλέπουμε την επίγουσα ειδοποίηση ουσιαστικά στην Αργυθέα Παιανίας. Στην Ανατολική Αττική παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Starbulk.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
4: Εμείς θα είμαστε παντού.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
3: Τα πραγματικά γεγονότα.
8: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με θέση.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
12: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
13: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
14: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
15: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
16: Παρέα θα είμαστε.
17: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Στρέψαμε λοιπόν 46 λεπτά μετά από τις 12 και έχουμε ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον γεμάτο εκπομπής με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θεσσαλονίκη.
4: Πάμε Θεσσαλονίκη.
3: Θεοδώρα Πότα, την βλέπουμε.
4: Πάμε.
3: Έλα, Θεοδώρα.
5: Καλή σας ημέρα και πάλι. Με συγχωρείτε, είμαστε στον αέρα, με συγχωρείτε. Βρισκόμαστε έξω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες για το συνέδριο του Economist. Θα πρέπει να σας πω ότι στο επίκεντρο του συγκεκριμένου συνεδρίου βρίσκεται η Ελλάδα του 2030. Βασικά θέματα των ομιλιών που διεξάγονται εντός του συνεδριακού κέντρου είναι η ενεργειακή ασφάλεια, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, οι κρίσιμες υποδομές εν ώψη των μελλοντικών αναγκών που θα υπάρξουν, ο ανταγωνισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είχαμε νωρίτερα την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ασταθές περιβάλλον, στις εξελίξεις που υπάρχουν στο γεωπολιτικό πεδίο. Θα πρέπει να σας πω ότι τόνισε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας πολύ δύσκολης συγκυρίας διεθνώς και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει πολιτική σταθερότητα, αλλά βεβαίως και η τήρηση του διεθνούς δικαίου, που όπως είπε αποτελεί το καταφύγιο των ασθενέστερων. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των ομιλιών. Είναι πολλής ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται εντός του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης, προκειμένου να παρακολουθήσει με ενδιαφέρον όλα όσα έχουν να υποθούν.
3: Θεοδωρά, εσύ τώρα βέβαια εντάξει παρακολουθείς και τις διεργασίες του Economist, όμως ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η πόλη ζει στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Έχουμε συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, πορείες των χωρών των κινητοποιήσεων και φέτος ανοίγουν οι ενστολοί.
5: Είχαμε το πρωί μια πρώτη συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Υγειονομικών και έπειτα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το απόγευμα αναμένεται η κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας στον Λευκό Πύργο, ενώ είναι πολλά τα καλέσματα τα οποία υπάρχουν και για την αυριανή ημέρα, η μέρα εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν καλέσματα στην πλατεία Χάν, στο άγαλμα Βενιζέλου, στον Λευκό Πύργο, από εργατικά σωματεία. Οι αγρότες θα επιχειρήσουν μια απόβαση με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Θα έχουμε και συγκέντρωση στην Καμάρα από μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, και για το λόγο αυτό αύριο το μεσημέρι θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 3 θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του ιστορικού κέντρου. Θεσσαλονίκης, άλλωστε, το είπαμε και το πρωί, 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται επίποδος.
3: Ναι.
5: Έτσι ώστε να...
3: Διάβασα κάπου, Θεοδωρό, ότι θα κλείσουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό. Σωστά.
4: Τώρα που έχουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη,
5: πολύ σωστά.
4: Θα κλείνουμε όταν έχουμε κινητοποιήσεις.
3: Ναι.
4: Όπως τι κάνουμε και εδώ στην Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια.
5: Το ακούγαμε τόσα χρόνια ακριβώς. τώρα εφαρμόζεται και στην Θεσσαλονίκη. Έπειτα από τη σχετική ενημέρωση της αστυνομίας, ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν αύριο για κάποιες ώρες ορισμένοι σταθμοί του μετρό από το τμήμα του νέου σιδηροδρομικού σταθμού μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδης.
6: Ναι. Α, σε αρκετά μεγάλο κομμάτι λοιπόν.
3: Είναι επειδή θα έχουμε και τις συγκεντρώσεις, παιδί μου.
6: Τώρα να σας χαλαρώσω λίγο, έτσι. Παρασκευή είναι. Εμένα ήδη όσοι Αθηναίοι φίλοι έχουν έρθει ήδη στη Θεσσαλονίκη, μου έχουν στείλει σουτζουκάκια εκεί, διαγώνιο φωτογραφίες, μου έχουν στείλει μπουγάτσες, ήδη τις οποίες έχουν καταναλώσει ήδη από νωρίς το πρωί, σεραίος.
3: Λευκό ακριβώς. Πύργο.
6: Ναι.
3: Πολύ.
6: Τα κλασικά, έτσι.
5: Αυτές τις μέρες διαπιστώνονται και οι όποιες διαφορές έχουμε στον τρόπο που ονομάζουμε έτσι τα φαγητά μας. Τα ξέρετε αυτά, σουβλάκι, καλαμάκι, ναι. Τυρί.
6: Τελικά το ίδιο προϊόν
5: γίνονται
6: κατεβαίνει.
5: Γίνονται μπερδέματα στα εστιατόρια.
3: Σιγά να μην συνεννοηθούν. Έλα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε Αμοργό. Πάμε να δούμε αυτό το πολύ όμορφο νησί, το οποίο το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται
6: βέβαια.
3: Και συνεχίζεται.
6: Εννοείται.
3: Κανονικά και ξέρεις τι άλλο συνεχίζεται εκεί.
6: Τι?
3: Το πανηγύρι και ο χορός.
6: Αλήθεια.
3: Εγώ αυτό ζηλεύω περισσότερο.
6: Κυρία Σανή, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα από Αμοργό. Τι κάνετε?
6: Καλά είμαστε.
3: Χαρά. Εσείς πώς
6: είναι
3: είστε?
6: Έτσι όπως τα λέει ο Γιώργος.
7: Έτσι είναι. Όπως τα λέει, εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε στο ρυθμό του καλοκαιριού.
3: Τι ωραία.
7: Τα πανηγύρια συνεχίζονται. Είναι ένας λόγος για να δουν οι επισκέπτες μας τις τοπικές μας παραδόσεις, να γευθούν τις γεύσεις, να συμμετέχουν και ένας τρόπος να διασκεδάσουν. Τελείωσε το. Πριν από δύο μέρες είχαμε τη γιορτή του Ξεροτίγανου. Τώρα περιμένουμε το πανηγύρι του Σταυρού. Είναι ένα εκπληκτικό πανηγύρι πάνω στο Σταυρό, στο ψηλότερο σημείο της Αμοργού. Με καταπληκτική θέα. Σε όλα μας τα πανηγύρια εκτός έχουμε φαγητό για όλους τους ανθρώπους, δωρεάν. Έχουμε συμμετοχή, άμα θέλουν βέβαια να συμμετέχουν. Στο Σταυρό βέβαια υπάρχει, επειδή είναι μεγάλη πεζοπορία, είναι γύρω στις 2,5 ώρες περπάτημα, δεν υπάρχει μουσική. Ενώ στα υπόλοιπα που είναι σε αποστάσεις κοντινές ή σε πλατείες της Λόζης που λέμε εδώ στην Αμοργό, υπάρχει μουσική.
6: Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Φαντάζομαι τώρα το φθινόπωρο είναι πολύ πιο εύκολο και το να βρούμε και ξενοδοχεία. Και επειδή είστε και πρόεδρος των ξενοδόχων, σαφώς και οι λύσεις θα είναι και πιο οικονομικές για όσους θέλουν να επισκεφθούν το νησί, έτσι.
7: Βεβαίως, είναι πολύ πιο εύκολο. Και βέβαια ολοκληρώνουμε με την Παναγία μας, με το μοναστήρι της Κοντοβιώτισσας 21 Νοεμβρίου, που είναι πλέον το κλείσιμο του χρόνου μας ως πανηγύρι. Πανηγύρι όμως με θρησκευτικό περιεχόμενο, γιατί εκεί δεν έχουμε χορούς και τα λοιπά, αλλά έχουμε μεγάλη προσέλευση με έναν κόσμο που να έρχεται από τα διπλανά νησιά, είτε εν πλώ με τα δικά του σκάφη, είτε να έρχεται με τα καράβια, να μένουν, να ξενυχτούν στο μοναστήρι, να τους ταΐζουν οι μοναχοί, γιατί το ξενύχτη έχει πείνα και τα κούραση, και το πρωί να ξημερώνει, ας πούμε, με τη λειτουργία και να φεύγουν από εδώ, πάλι αφού έχουν φάει και ο καθένας να επιστρέφει. Δηλαδή 21 Νοεμβρίου είναι η ολοκλήρωση της χρονιάς και με το θρησκευτικό προορισμό που έχει η Παναγία μας.
3: Σκέψου τώρα, πηγαίνεις σε ένα νησί που ούτως ή άλλως αγαλιάζει η ψυχή σου, να φεύγεις από αυτό το νησί έχοντας παραστεί και σε μια τέτοια κατανυκτική ατμόσφαιρα, σε ένα μοναστήρι, αυτό που μας περιγράψατε. Πείτε μας λίγο, έχει κάτι παραδοσιακό σε φαγητό ή Αμοργός?
7: Βεβαίως, έχει το γνωστό πατατράτο.
6: Πατατράτο.
3: Το οποίο τι είναι, ναι, το πατατράτο, το κατσίκι, δεν το ξέρω.
7: Το πατατράτο λοιπόν
3: τέτοια.
7: Είναι το φαγητό του γάμου της Αμοργού και των εκδηλώσεων και αυτό δίνεται στις 26 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή, που εκεί ταΐζονται τουλάχιστον 3.500 άτομα, ίσως και παραπάνω, με κανένα κόστος από αυτούς, όλα είναι προσφορά. Είναι φαγητό κοκκινιστό, κατσίκι και το κατσίκι βασικά με πατάτες μέσα σε μεγάλα καζάνια μαγειρεύεται. Στη Χοζοβιώτισσα παραδοσιακό επίσης φαγητό είναι και το ψάρι, το σαβόρι.
3: Μάλιστα.
7: Που δίνεται στη Χοζοβιώτισσα γιατί είναι περίοδος νηστείας. Έτσι, το βράδυ δίνεται φάβα ή κάτι άλλο.
6: Κυρία Σάνη, μας ανοίξατε την όρεξη και μας ανοίξατε την όρεξη και να επισκεφθούμε το νησί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
6: Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μας ταξιδέψατε λίγο στην υπέροχη Αμοργό.
3: Γεια
6: Γιώργο
3: σας,
6: μου,
3: κυρία
6: ολοκληρώθηκε
3: Σάνη.
6: Η πρώτη εκπομπή της σεζόν.
3: Έλα, έχουμε πολλές εκπομπές ακόμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ιωάννα Βάσου έρχεται τώρα στη Μία με το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
4: Και εμείς σταματάμε εδώ.
2: Λοιπόν.
5: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
2: Τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
7: Σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ώρα ΔΕΘ. Τα μέτρα και οι εκπλήξεις Μητσοτάκη που θα ανακοινώσει αύριο. Στο επίκεντρο μεσαία τάξη και συνταξιούχοι. Απόβαση του κυβερνητικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη, αστακώσει συμπρωτεύουσα. Τα φάουλ του τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά για τα κοσμήματα και τις θηρίδες προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η αναδίπλωση λίγες ώρες μετά, τα πειρά και η πατριωτική εισφορά. Βρέθηκε η σωρός της ηλικιωμένης στο μαραθώνα. Εντοπίστηκε τυλιγμένη σε νάιλον σε αποθήκη του σπιτιού στο υπόγειο. Την είχε κρύψει η κόρη της επί 10 ολόκληρα χρόνια. Ο Μιλέη αισθάνεται ούριο άνεμο για τη διεκδίκηση των νήσων Φόκλαντς μετά το υπονοούμενο Τραμπ πως δεν θα υποστήριζε το Λονδίνο. Τα νησιά είναι βρετανικά, η δέσμευσή μας απόλυτη και ακλόνητη, απαντά η Βρετανία.

0: Ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίες πινελιές έχουν μπει και στόχος είναι να ξεδιπλωθεί μια βεντάλια παρεμβάσεων που θα είναι εστιασμένες στη μεσαία τάξη. Τα μέτρα αναμένεται να φτάσουν έως και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συνδυάσει τις παροχές με τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη τετραετία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει αύριο στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχοντας στο τραπέζι ένα νέο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συντάξεις, η φορολογία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις.
2: Η όποια βοήθεια και τα όποια μέτρα δίνονται πρέπει να είναι στοχευμένα και μελετημένα, όπως το λέω εγώ.
1: Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στους συνταξιούχους. Η ενίσχυση του ετήσιου επιδόματος που καταβάλλεται τον Νοέμβριο από τα 300 ευρώ σήμερα αναμένεται να φτάσει στα 446 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη. Για τους συνταξιούχους, μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν προαναγγελθεί αφορά την προσωπική διαφορά. Από 1η Ιανουαρίου του 2027, 671.000 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά αναμένεται να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση, με το όφελος να εκτιμάται από 12 έως 55 ευρώ το μήνα.
3: Αυτές τις στιγμές με ικανοποιούν οι εξαγγελίες, διότι είναι καλύτερα δομημένες από πέρσι, οι οποίες ήταν καλύτερα δομημένες από πέρσι. Να ενισχύσουν το εισόδημα είτε με μείωση της φορολογίας, είτε με κάποια αύξηση άμεση των μισθών, είτε με κάποιες παρεμβάσεις στην αγορά προκειμένου τα προϊόντα να γίνουν πιο οικονομικά κτλ.
1: Για τους δημοσίους υπαλλήλους εξετάζεται ένα μόνιμο ετήσιο επίδομα στα πρότυπα της ενίσχυσης των συνταξιούχων. Το ποσό που φέρεται να κλειδώνει κινείται μεταξύ 400 και 500 ευρώ. Στο φορολογικό μέτωπο το βάρος πέφτει ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται περαιτέρω αλλαγές στα τεκμήρια, ακόμη και κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε βάθος χρόνου, αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου.
2: Όλα αυτά είναι βραχυχρόνια μέτρα που πρέπει να γίνουν, γιατί πρέπει να κάνεις κοινωνική πολιτική, από οποιοδήποτε κόμμα και να προέρχεται.
1: Το τελικό πακέτο και κυρίως το ύψος των παρεμβάσεων θα αποκαλυφθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οι τελευταίες εκτιμήσεις τοποθετούν τον λογαριασμό των νέων μέτρων για το 2027 στα 1,8 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συνδυάσει τις παροχές με τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
0: Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα, ενώ Θεοδώρα από τα drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της Ελλάς.
4: Η Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, μετατρέπεται σιγά σιγά σε φρούριο εν ώψη των εγγενείων της 90ης διοργάνωσης. Όπως είπες και εσύ, 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται επιποδός, 60 δημιουργίες ΙΑΤ. Θα γίνονται μάλιστα προληπτικοί έλεγχοι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται επίσης το υδροφόρο Όσημα, η λεγόμενη άβρα της ελληνικής αστυνομίας. Drones θα μεταδίδουν απευθείας εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ενώ την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελική λειτουργεί. Η πόλη κινείται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης και προετοιμάζεται για την αυριανή διοργάνωση, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.
0: Σε ευχαριστώ, Θεοδώρα. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το φάλτσο του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά, περί καταγραφής ακόμα και κοσμημάτων σε θηρίδες για τη φορολόγηση του πλούτου. Μετά από συνεννόηση με την ηγεσία του κόμματος, προσπάθησε να ανασκευάσει, αναφέροντας πως η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Τα πειρά ήταν σφοδρά.
5: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το φάλτσο του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά, ότι στην πατριωτική εισφορά που έχει προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας θα περιλαμβάνονται στην περιουσία ακόμη και τα κοσμήματα που βρίσκονται σε τραπεζικές θηρίδες. Στην Αμαλίας, ο αντίκτυπος των δηλώσεων Παπά σήμανε συναγερμό, με αποτέλεσμα ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών μέσα σε λίγες ώρες να ανασκευάσει τη δήλωσή του.
6: Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θηρίδες των πλουσίων κυριών του 1%.
5: Μετά το όπισθεν ολοταχώς του Γιώργου Παπά, στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Άννα Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι οι δηλώσεις Παπά αφορούσαν πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες.
7: Δεν θα ανοίξουμε τη θηρίδα σε επίπεδο. Λοιπόν, καθαρός πλούτος λέμε. Καταθέσεις, ομόλογα. Αυτά είναι η κινητή περιουσία η οποία θα κληθούμε να καταγράψουμε.
5: Ρόλο πυροσβέστη για τη φωτιά που άναψαν οι αναφορές Παπά ανέλαβε και ο Γιώργος Καραμέρος.
8: Προφανώς. Καμία γιαγιά με την καρφίτσα της δεν ανήκει στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
5: Οι διευκρινήσεις των στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν έπεισαν ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ.
9: Σε λιγότερο από 24 ώρες αναδείχθηκε το πόσο πρόχειρο ήταν και ποια ήταν η σκοπιμότητά του. Η σκοπιμότητά του ήταν απλώς να καλύψει κάποιες σκιές του αριστερού,
7: προφίλ του κ. Τσίπρα.
10: Κάποιος ο οποίος ξέρει ότι μπορεί να φορολογηθεί και διαφορετικά για την ακίνητη περιουσία.
11: Θα φοροδιαφύγει.
10: Αν ο φόρος περιορίζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, θα βρει εταιρική μορφή να μεταφέρει τα ακίνητα.
5: Μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι αναφορές Παπά από την ελληνική συμπαράταξη, επισημαίνεται ότι το κεντρικό εργαλείο για την εφαρμογή της θα είναι το περιουσιολόγιο, στο οποίο θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας κάθε φορολογούμενου.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία, δεν αντέχει άλλη μια θητεία Νέας Δημοκρατίας, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
12: Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα.
13: Με το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη έδωσε το στίγμα των εξαγγελιών του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στέλνοντας παράλληλα και το μήνυμα πως ο αγώνας είναι πλέον διμέτωπος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό τώρα ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά η πατρίδα μας.
13: Η 3η του Σεπτέμβρη λειτουργήσε ως ένεση αισιοδοξίας για το εσωτερικό του κόμματος, θυμίζοντας παλιές πράσινες εποχές, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε πως οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης.
12: Δεν μπορεί το βαθύ κράτος πάντα να είναι κάποιος άλλος, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε δήθεν παθογένειες του χθες. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Κυβερνάτε πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και αν δεν το κάνετε εσείς, να είστε σίγουρος ότι τις επόμενες εθνικές εκλογές θα το κάνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του.
13: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πείρα και κατά του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τον δήθεν αντισυστημικό ήρωα.
12: Το πρόγραμμά τους όμως χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις. Εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ποιοι υπόσχονται λύσεις για το ιδιωτικό χρέος? Αυτοί που έλεγαν στη Σάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και πούλησαν δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φαντς, εκβιάζοντας και κρατώντας σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες.
13: Από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμησε τις προτάσεις του κόμματος στο δρόμο για την πολιτική αλλαγή, με κυρίες σημαίες την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης και το νέο ΕΚΑΣ. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, η εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη θύμισε γιορτή από άλλη εποχή, με πολλά vintage στοιχεία όπως τα σημαίακια του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ άρωμα από τα παλιά έφεραν και εικόνες των πράσινων στελεχών πάνω στα τρακτέρ που έκλεψαν την παράσταση.
0: Αλλαγή σελίδας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που διερευνάται στον Μαραθώνα με τον θάνατο ηλικιωμένης, καθώς εντοπίστηκαν οστά σε αποθήκη του σπιτιού τυλιγμένα σε νάιλον. Στο σημείο βρίσκεται η εισαγγελέας, ενώ έχουν ενημερωθεί τόσο ανθρωπολόγος όσο και ιατροδικαστής για να εξακριβωθεί αν τα οστά ανήκουν στη γυναίκα. Στο σπίτι είναι και η 68χρονη κόρη και ο έγκονος της ηλικιωμένης. Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέχρι και τον Αύγουστο γινόντουσαν αναλήψεις από το λογαριασμό της.
11: Μετά από ένα 24ωρο θρίλερ και μια βλισκαμένη από άκρη σε άκρη, τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν σήμερα ωστά τυλιγμένα σε ένα νάιλον στο υπόγειο της αποθήκης του σπιτιού στο Μαραθώνα.
14: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ. Προφανώς, αν συμβαίνει αυτό που λένε, θα είχε γίνει πριν τα 10 χρόνια.
15: Είναι πολλά τα χρόνια που ζούσανε τότε. Αργότερα έμπαινε μόνο η μία, η κυρία αυτή.
11: Στο σημείο μετέβει ιατροδικαστής, ενώ έχει ξεκινήσει διαδικασία για να επιβεβαιωθεί ότι τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από 2 εβδομάδες, όταν η έγκονη της ηλικιωμένης προσήλθε στις αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η μητέρα της, με τη βοήθεια του αδελφού της, φέρεται να έθαψε την ηλικιωμένη όταν εκείνη πέθανε, προκειμένου να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της.
13: Γνωρίζω ότι όταν πέθανε η γιαγιά πριν από 10 περίπου χρόνια, η μαμά με τη βοήθεια του αδερφού μου την έθαψαν για να πάρουν σύνταξη.
11: Την καταγγελία φέρεται να επιβεβαίωσε και η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης, η οποία παραδέχθηκε ότι έθαψε τη μητέρα της, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν θυμάται πού ακριβώς την είχε βάλει.
16: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που την έβαλα. Δεν της έκανα κηδεία.
17: Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος στράτος δεν ήταν δηλωμένος στο κοινωνικό σύστημα συντάξεως, στον ΕΦΚΑ που λέμε, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν τις συντάξεις να δίνονται.
18: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το γιατί η καταγγελία έγινε με καθυστέρηση περίπου 10 ετών. Αυτό που εξετάζεται μεταξύ άλλων είναι το αν υπήρχαν οικονομικές διαφορές μεταξύ της καταγγέλουσας, της μητέρας της και του αδερφού της.
11: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης φαίνεται να υπήρχαν κινήσεις μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο. Οι αρχές εξετάζουν τώρα ποιος έκανε τις αναλήψεις και ποιος εισέπρατε τη σύνταξη της γυναίκας όλα αυτά τα χρόνια.
19: Αρχίζουμε να αθροίζουμε μήνες και έτη από πότε εισπράτεται η σύνταξη. Αχρεωστήτως, έτσι λαμβάνεται. Οπότε αρχίζουν και αθροίζονται τα ποσά. Εάν αυτά τα ποσά υπερβούν το ποσό που πολύ ορθά αναφέρατε, το 120.000 ευρώ, μιλάμε για περίπτωση κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου.
11: Οι 68χρονοι και ο γιος της δεν έχουν ακόμη καταθέσει στις αρχές, ενώ μέχρι στιγμής τα αδικήματα που αναμένεται να συμπεριληφθούν στη δικογραφία αφορούν την απόκρυψη αναγγελίας θανάτου και την απάτη σε βάρος του δημοσίου.
0: Στο Μαραθώνα, έξω από το σπίτι, είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σπύρο.
18: Σε μία μαύρη νάιλον σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγη ώρα, επιμελώς κρυμμένα στο υπόγειο του σπιτιού, τα ανθρώπινα οστά, τα οποία μεταφέρονται αυτήν την ώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Θα εξεταστούν από ειδικό ανθρωπολόγο για να διαπιστωθεί εάν πράγματι ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει, για πάνω από 10 χρόνια. Ενώ αυτήν την ώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, είδαμε την 68χρονη γυναίκα, αλλά και τον εγγονό της οικογένειας, τον γιο της, να μπαίνουν στο όχημα της ασφάλειας. Να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα. Η σύλληψη θα γίνει για την απάτη έναντι του δημοσίου, καθώς φέρεται να έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και τον Αύγουστο την σύνταξη της νεκρής μητέρας της ή κόρη της. Αν μιλάμε για ποσό πάνω από 120.000 ευρώ, έχει σημασία, γιατί τότε θα μιλάμε για κακούργημα. Όπως επίσης υπάρχει και το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Τώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών τίθεται το αναπάντητο ερώτημα, γιατί τόσα χρόνια δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της γυναίκας. Μάλιστα, φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις για οικονομικές διαφορές ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, με φόντο την οικογενειακή περιουσία. Γι' αυτό το λόγο αναμένεται να εξεταστεί και η καταγγέλουσα, η εγγονή, η οποία κατήγγειλε ότι η μητέρα της και ο αδερφός της είχαν κρύψει την σωρό της γιαγιάς της και δεν είχε επικοινωνία μαζί της τα τελευταία χρόνια, η οποία είχε δηλώσει αρχικά ότι βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στην Γαλλία. Αυτό φαίνεται να διαψεύδεται. Η κατοικία της ήταν στο Περιστέρι, επομένως και αυτή θα τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Το ρεπορτάζ έχει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
5: Η 46χρονη Ιωάννα είχε συλληφθεί πριν από περίπου ένα μήνα στην Αγγλία και είναι μεταξύ των τριών οι οποίοι κρατούνται για την υπόθεση, για το έγκλημα της Μαρφίν. Έχει προσφύγει στο Τριμελές Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας ζητώντας την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής της με περιοριστικούς όρους. Εκκρεμεί η απόφαση. Ωστόσο, η αρμόδια εισαγγελέας έχει κάνει, όπως είπες, αρνητική εισήγηση. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή ο συνήγορός της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος έκανε και μία μακροσκελή δήλωση, μεταξύ των οποίων αναφέρει ότι η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο, αφού επιλογές ανωτέρων της εισαγγελέως εννοεί, είναι εκείνες που έχουν αναλάβει τη νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης. Η απόφαση του Τριμελίου Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή. Περνάμε τώρα στη δολοφονία του Βρέφου στην Κυψέλη. Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί του 43χρονου και της 38χρονης για τις συνθήκες της υπόθεσης εξετάζονται προσεκτικά από τις αρμόδιες αρχές. Η Γερμανίδα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της σε σχέση με όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Οι εξετάσεις DNA για τα 4 παιδιά της οικογένειας έδειξαν ότι το άτυχο Βρέφος είναι παιδί του 43χρονου και της 33χρονης, όπως και η 15χρονη αλλά και ο 12χρονος. Ωστόσο, ο 9χρονος είναι μόνο της Γερμανίδας.
16: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA επιβεβαίωσαν τις υποψίες των αρχών, καθώς ταυτοποίησαν το 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη Γερμανίδα ως τους βιολογικούς γονείς του νεκρού Βρέφου, που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
20: Κομβική σημασία και πολύ σημαντικά εργαλεία στα χέρια των διοκτικών και ανακριτικών αρχών είναι το DNA. Δεύτερο εργαλείο είναι η άρση του απορρίτου των τηλεφώνων.
16: Σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, το ζευγάρι που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία του μωρού έχει αποκτήσει μαζί τα δύο από τα τρία άλλα παιδιά της οικογένειας, την 15χρονη, τον 12χρονο και το Βρέφος. Αναφορικά με το 9χρονο αγόρι, διαπιστώθηκε ότι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης και όχι του 43χρονου. Το στοιχείο αυτό διαψεύδει προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας ότι και τα τέσσερα παιδιά είχαν τον ίδιο πατέρα. Ο 43χρονος πάντως υποστηρίζει ότι τα παιδιά δεν ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα και ότι αυτός ήταν ο λόγος που φοβόταν την παρέβαση των αρχών.
21: Δεν υπήρξε οποιαδήποτε μέρημνα να υπάρχουν ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, ιατρικά πιστοποιητικά και έγγραφα, ούτως ώστε ακόμα και αυτός ο ισχυρισμός περί θανάτου λόγω παθολογικών αιτιών να μπορεί να εξεταστεί και να προκύπτει από ιατρικά έγγραφα.
16: Σοκ προκαλούν τα όσα ανέφεραν τα ανήλικα παιδιά στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το Βρέφος είχε πεθάνει από το 2022, χωρίς όμως να γνωρίζουν πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατός του και ότι το Βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν από το ένα σπίτι στο άλλο μέσα σε βαλίτσα.
17: Να κουβαλάς μαζί σου ένα νεκρό Βρέφος γιατί δεν θες το αποχωριστείς, δεν συνάδει με ένα γονέα ή με έναν ενήλικα, ο οποίος τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στην ίδια κοινότητα, στο ίδιο σπίτι, δεν τους εξασφαλίζεις τις σωστές συνθήκες διαβίωσης.
16: Αντιφατικές εμφανίζονται και οι καταθέσεις των γονέων σχετικά με την παρουσία τους στο σπίτι κατά τον χρόνο θανάτου του Βρέφους. Ο 43χρονος φέρεται να ανέφερε ότι όλοι βρίσκονταν στο σπίτι, ενώ η 38χρονη υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα απουσίαζε. Οι δύο άνθρωποι δίνουν παράλληλα διαφορετική εκδοχή, ακόμη και για το πότε γεννήθηκε το άτυχο αγοράκι. Η μητέρα υποστηρίζει ότι το έφερε στον κόσμο το 2023, ενώ ο πατέρας λέει ότι το παιδί γεννήθηκε το 2021. Οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να απουσίαζαν από το σπίτι την ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένει η συμπεριφορά της 15χρονης κόρης, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως γνωρίζει πολύ περισσότερα από όσα έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής.
22: Φοβηθήκανε. Μην τους πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά, οι πρόνοι. Σύμφωνα με τους χειρισμούς του, έτσι. Γι' αυτό και δεν ενημερώσαν τις αρχές, δηλαδή, από όταν έφυγε το παιδί.
16: Οι τρεις συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μία ακόμη προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το μποτιλιάρισμα που ταλαιπωρεί καθημερινά σχεδόν 4 εκατομμύρια οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής επιχειρεί να δώσει η τροχέα. Το Action 24 και η Μαρίζα Λιναρδάτου βρέθηκαν στο κέντρο επιχειρήσεων, όπου φτάνει εικόνα από ντρόνους και κάμερες. Έτσι, μοτοσυκλετιστές της τροχέας σε πραγματικό χρόνο εντοπίζουν τα προβληματικά σημεία και παρεμβαίνουν με όπλο το νέο επιχειρησιακό σύστημα Traffic Commander.
1: 21-20 λαμβάνετε.
2: Διαβάστε κέντρο.
1: Ελάτε για Μαλίας Φιλελλήνων. Ελάτε για Μαλίας Φιλελλήνων να κάνετε συνδρομή στην ΠΥ.
3: Η ζωντανή εικόνα από το κυκλοφοριακό χάος της Αθήνας μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας. Μέσα από ψηφιακές πηγές, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα χαρτογραφείται ακαριαία και σε λίγα δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε άμεση επιχειρησιακή δράση.
23: Στο πρώτο βίντεο γκολ βλέπουμε εικόνα από την περιφέρεια Αττικής, από τις 235 κάμερες της περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση κυκλοφορίας. Στο μισό βίντεο γκολ, όπως βλέπετε, είναι το πρόγραμμα, το Traffic Commander, το οποίο τρέχει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τις πηγές, από τις 24 πηγές που έχω αναφέρει.
24: Το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας Traffic Commander δείχνει σε πραγματικό χρόνο στους αστυνομικούς της ομάδας Κόμβος τα κέρια και κρίσιμα σημεία στα οποία και δικυκλιστές της τροχέας αμέσως σπέβδουν και επιχειρούν.
1: 34 Δελτα 1, 34 Δελτα 1. Σημειώστε μια πρόσκρουση στην Πεύκη, λεωφόρο Ειρήνη 48. Λεωφόρο Ειρήνη 48 στην Πεύκη, γιόταχη προσέκρουσε σε κολόνα.
3: Το έξυπνο εργαλείο της τροχέας περνά στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 235 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος και 10 drones καταγράφουν την εικόνα στους δρόμους της Αττικής, εντοπίζοντας άμεσα μποτιλιαρίσματα, τροχέα και κάθε έκτακτο περιστατικό.
23: Κύριος στόχος να διευκολύνει την ποιότητα των πολιτών της Αττικής, να μειώσει το χρόνο των οδηγών μέσα στο όχημα και να διευκολύνει και εμάς όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
25: Θα βοηθήσει, θα σώσει ζωές.
26: Κάθε μέρα στο δρόμο και γίνεται μποτιλιάρισμα. Ενώ όταν είναι τροχονόμος, ευκολύνει.
24: Δικυκλιστές, αστυνομικοί και ρυθμιστές τροχονόμοι επιχειρούν να αποσυμφορήσουν εδώ το προβληματικό σημείο στο οποίο και βρισκόμαστε. Στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Πανόρμου, προκειμένου να διευθετήσουν το κυκλοφοριακό χάος.
27: Οπωσδήποτε είναι θετικό για να μην γίνεται μποτιλιάρισμα και να κερδίσουμε και χρόνο, ας πούμε.
3: Κάμερες, drones, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινο δυναμικό μπαίνουν πλέον στην ίδια εξίσωση. Η τροχέα επιχειρεί να βλέπει το πρόβλημα πριν διωγγωθεί, να αντιδρά πριν παραλύσει η κυκλοφορία και να κρατήσει τους δρόμους της Αττικής ασφαλής και όσο γίνεται ανοιχτούς.
0: Οι μεγάλες ανατροπές και οι αλλαγές που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας μέχρι το 2030 βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο συνέδριο του Economist, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη και τη Θεοδώρα Πότα.
4: Οι ομιλίες που διεξάγονται, Ιωάννα, σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα, τις νέες τεχνολογίες αλλά και την ανάπτυξη των υποδομών. Νωρίτερα βρέθηκε στο βήμα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, καθώς όπως είπε βρισκόμαστε εν μέσω μιας πολύ δύσκολης συγκυρίας. Ο κύριος Δήμας από την πλευρά του Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε τι είπαν ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης και Χρήστος Δήμας.
28: Τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση για το θέμα της πολιτικής σταθερότητας. Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί κύριο παράγοντα και προαπαιτούμενο για να έχουμε ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα στο διεθνές περιβάλλον. Με αυτές τις δύο βασικές προϋποθέσεις η Ελλάδα έγινε πολύ ισχυρός διεθνής παίκτης τα τελευταία χρόνια. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε πολλά μπροστά μας. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, είμαστε στην βέλτιστη θέση για να αναπτύξουμε αυτή τη νέα ατζέντα για τον κόσμο.
2: Είναι από λίγους μήνες, υπεγράφει στην Ελλάδα ένα μνημόνιο συνεργασία με τον ομόλογό μου από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για την δημιουργία των συνθήκων ανάπτυξης ενός διεθνούς διαδρόμου που θα συνδέει βασικές υποδομές όπως τα λιμάνια, το λιμάνι Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρόπολης με τα λιμάνια της Βουλγαρίας, κυρίως τον Μπουργκάς, της Βάρνας, Ρούσα, Κωνσταντζα. Ο στόχος μας δεν είναι απλά να το κρατήσουμε μεταξύ Ελλάδας έως και τη Ρουμανία, αλλά να φτάσουμε μέχρι τον Οδυσσό.
0: Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πακέτο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνά την Τρίτη στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων και της Ανατολικής Μεσογείου, με ταξίδι στην Αιγυπτό και συνάντηση με τον Αμπτέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Κώστα Αλατζά, το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Κάιρο αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω της συγκυρίας, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην περιοχή και λίγες ημέρες μετά τα αυστηρά μηνύματα της Αθήνας προς την Άγκυρα.
6: Στο Ελ Αλαμέιν, την ιστορική πόλη της Αιγύπτου που έκρινε το μέλλον του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Αφρική, αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη να συναντηθεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφορμή της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο αποτελεί το διεθνές αεροπορικό σόου που διοργανώνει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, Ιωάννα, η συνάντηση Μητσοτάκη-Σίσι σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία επιβεβαιώνει στο ακέραιο τη στρατηγική εταιρική σχέση Αθήνας-Καΐρου. Mm-hmm. Άλλωστε, τόσο ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σίσι έχουν τακτικές τηλεφωνικές επαφές όλο το τελευταίο διάστημα. Στην Αίγυπτο είναι πιθανό να βρεθεί και ο Νίκος Χριστοβουλίδης. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη από την Κυπριακή Προεδρία. Αν συμβεί αυτό, θα έχουμε ουσιαστικά μία άτυπη τριμερή σύνοδο μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί η συμφωνία της ΜΕΚΑ, οι πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Κώστα, αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, χθες.
6: Με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί αποστρατητικοποίησης των ελληνικών νησιών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του κυρίου Αντώνιο Κώστα, έστειλε το μήνυμα ότι η Αθήνα, η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την αμυντική της θωράκιση. Ενδιαφέρον έχει και τοποθέτηση του κυρίου Κώστα, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη επιθυμεί να έχει μια εταιρική σχέση με την Τουρκία, αλλά αυτό που προέχει είναι η υπεράσπιση των θέσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τον Πρωθυπουργό.
7: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, αλλά δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια

0: αγωγία και δημοτικά. Στην ελληνική περιφέρεια, ολόκληρα χωριά βλέπουν τα σχολεία τους να κλείνουν, καθώς οι μαθητές λιγοστεύουν και τα άδεια θρανία γίνονται πλέον μόνιμη εικόνα.
1: Σχολεία που κάποτε γέμιζαν με παιδικές φωνές σήμερα μένουν με άδεια θρανία και κλειστές πόρτες. Η κάμερα του Άξιον 24 βρέθηκε στο δημοτικό σχολείο Αμπελοκάμπου στην Ηλία, που κάποτε έσφιζε από ζωή, αλλά πλέον έχει κλείσει οριστικά.
2: Είμαστε 150 παιδιά στο σχολείο. Τώρα, δυστυχώς, δεν υπάρχει σχολείο.
3: Τα τελευταία χρόνια το σχολείο λειτουργεί μόνο ως εκλογικό κέντρο και τίποτα άλλο.
4: 15 πεθαίνουν, γεννιέται κάθε 5 χρόνια αν γεννηθεί ένα παιδί, αν γεννηθεί.
5: Στην Ηλία καταργείται οριστικά το νηπιαγωγείο αλλά και δημοτικό Αμπελοκάμπου του Δήμου Ηλίδας. Έτσι λοιπόν ο πληθυσμός συρρυκνώνεται, ειδικότερα στην επαρχία, με αποτέλεσμα στο νέο ΦΕΚ του 2026 να καταργούνται οριστικά αυτές οι σχολικές μονάδες.
6: Κάποια ήδη έχουν κλείσει, κάποια άλλα είναι σε αναστολή, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα τα ξανανοίξουμε, και αυτά που είναι σε λειτουργία, ειδικά στα χωριά μας, λειτουργούν με οριακούς αριθμούς μαθητών.
1: Μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχασαν περίπου 21.000 μαθητές, ενώ περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά διαγράφηκαν από τον εκπαιδευτικό χάρτη.
7: Ένας νέος άνθρωπος είτε αδυνατεί είτε δυσκολεύεται πάρα πολύ να κάνει οικογένεια. Αυτό βεβαίως έχει επίδραση από εκεί πέρα στα σχολεία, στα παιδιά που φτάνουν στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά.
1: Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 43 είναι νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία. Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία.
8: Έχουν απομείνει σήμερα 5 σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 2 νηπιαγωγεία, τη στιγμή που είχαμε δεκαπλάσια, θα έλεγα.
9: Είναι διαφορετικό να λες όμως σε μια τοπική κοινωνία, σε ένα μικρό χωριό, ότι κλείνω το σχολείο και τους μαθητές τους πάω στην κοντινότερη κομμόπολη ή στο επόμενο χωριό. Εκεί δημιουργείς πρόβλημα και κοινωνικό.
1: Και πίσω από κάθε κλειστό σχολείο δεν υπάρχει μόνο ένα άδειο κτίριο. Υπάρχει ένα χωριό που χάνει ένα ακόμα κομμάτι της ζωής του.
0: Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν και φέτος οι γονείς για την επιστροφή των παιδιών στα θρανία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και γραφική ύλη επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στο ρεπορτάζ της Θεοδόρας Απότα θα δείτε ενδεικτικές τιμές σε βιβλιοπολία, πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ.
10: Αντιμέτωποι με τσουχτερές τιμές, τα σχολικά ήδη βρίσκονται και φέτος οι γονείς λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Η επιστροφή στα σχολεία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι τιμές σε τσάντες, τετράδια και γραφική ύλη παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
11: Όπως και να είναι, θα πάρουμε. Όταν έχεις παιδιά, είναι ακριβά εννοείται, αλλά...
12: Η σχολική τσάντα ίσως είναι πιο ακριβή, αλλά εδώ θα πω ότι δεν είναι ακριβή. Εάν το παιδί τη φροντίσει, τη προσέξει, αγοράσει ο γονιός μια καλή ποιοτική τσάντα που μπορεί να διαρκέσει για 2 και μπορεί 3 σχολικά έτη.
10: Ενδεικτικά στα βιβλιοπωλεία, μια σχολική τσάντα κοστίζει από 10 έως 110 ευρώ ανάλογα τη μάρκα και το μέγεθός της. Στα πολυκαταστήματα από 10 έως 99 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ από 10 έως 59 ευρώ. Μία κασετίνα στα βιβλιοπωλεία κοστίζει από 5 έως 15 ευρώ, στα πολυκαταστήματα από 3 έως 35 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ από 1 ευρώ και 50 λεπτά έως 15 ευρώ. Το κλασικό μπλε τετράδιο στα βιβλιοπωλεία στοιχίζει από 70 λεπτά έως 2 ευρώ, στα πολυκαταστήματα από 74 λεπτά έως 1 ευρώ και 94 λεπτά και στα σούπερ μάρκετ από 35 λεπτά έως 72 λεπτά. Το σπίραλ τετράδιο δύο θεμάτων στα βιβλιοπωλεία κοστίζει από 2 έως 4 ευρώ, στα πολυκαταστήματα από 2 έως 5 ευρώ και στα σούπερ μάρκετ από 1 ευρώ και 4 λεπτά έως 1 ευρώ και 80 λεπτά.
0: Τις λίστες με τα απαραίτητα ειδή για τη νέα σχολική χρονιά περιμένουν οι γονείς, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς αναζητώντας τις πιο οικονομικές επιλογές.
13: Η έρευνα αγοράς ξεκινάει νωρίτερα και συνήθως μέσα στην περίοδο των εκτόσεων, επειδή πάνω κάτω πλέον γνωρίζουμε τι θα χρειαστούμε.
14: Κάνουμε έρευνα αγοράς ακόμα. Θα δείξει τώρα από εβδομάδα την άλλη να πάρουμε τις λίστες και μετά βλέπουμε.
15: Ξεκίνησαν να έρχονται οι γονείς να προετοιμάζονται για τα σχολικά είδη μαζί με τα παιδάκια τους. Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος βλέπουμε τους γονείς να είναι πιο στοχευμένες οι αγορές τους και να έρχονται με τη λίστα μόνο να κάνουν τα ψώνια τους.
10: Με τους γονείς να κάνουν ήδη τον προγραμματισμό τους για τη νέα σχολική χρονιά, η σύγκριση τιμών φαίνεται πως είναι το κλειδί για να περιοριστεί το κόστος. Βιβλιοπολία, πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ δίνουν τη δική τους μάχη στις τιμές με τους καταναλωτές.

0: μαθητές να αναζητούν τις πιο συμφέρουσες επιλογές για τη σχολική λίστα.
1: Εκτός συνόρων, επιστρέφει ο πόλεμος των νησιών Φόκλαντ. Είναι Βρετανικά και η δέσμευσή μας έναντι αυτών είναι απόλυτη και ακλόνητη, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, αφού ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, μίλησε για ούριους ανέμους για την ιστορική διεκδίκηση της Αργεντινής επί των νησιών, τα οποία στην Αργεντινή ονομάζονται Μαλβίνες. Λίγες ώρες πριν από τις δηλώσεις του Μιλέι, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της αμερικανικής θέσης για τα Φόκλαντ.
2: Το μέτωπος της νήσου Φόκλαντ ανοίγει ξανά. Περισσότερα από 40 χρόνια μετά τον πόλεμο για την περιοχή, η κυριαρχία στο αρχιπέλαγο του νοτιοδυτικού Ατλαντικού ωκεανού παραμένει αντικείμενο έντονης διαμάχης μεταξύ Βρετανίας και Αργεντινής.
3: The US president has refused to say that he would come to the aid of the UK if Argentina tried again to take the Falklands.
2: Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη αναθεώρηση της αμερικανικής θέσης ουδετερότητας και η αποφυγή δέσμευσης για στήριξη στη Βρετανία πυροδοτούν νέες εντάσεις.
4: Well. Look, I was there when they had the first war. That was a long time ago. Your country's not doing well. Don't forget, you get a big percentage of your oil from the Strait of Hormuz, and you weren't there to help me. Your country was not there to help me.
2: Οι άνεμοι της αλλαγής ευνοούν τη διεκδίκηση των νησιών από την Αργεντινή, δηλώνει ο Αργεντίνος πρόεδρος σε διάγγελμά του προς το έθνος.
5: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Recientemente, el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible.
2: Παράλληλα, ο Μιλέι εξετάζει κυρώσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ανοιχτά των Φόκλαντ, κλιμακώνοντας την ένταση με το Ηνωμένο Βασίλειο.
5: Primero, modificará la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran.
2: Η απάντηση της Βρετανίας είναι πάντως ξεκάθαρη. Η δέσμευση απέναντι στα Φόκλαντ παραμένει απόλυτη και ακλόνητη.
6: Τα Φόκλαντ, ένα αρχιπέλαγος που βρίσκεται σε απόσταση 600 χιλιόμετρων από την ακτή της Αργεντινής στην Παταγωνία και του οποίου την κυριαρχία διεκδικούν τον Μπουένος Άιρες και το Λονδίνο, είναι Βρετανικά επειδή οι κάτοικοί τους επέλεξαν να είναι Βρετανικά. Η δέσμευσή μας έναντι των Φόκλαντ είναι απόλυτη και ακλόνητη.
2: Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και οι περισσότερες χώρες της Δύσης αναγνωρίζουν ότι η Βρετανία έχει τον de facto διοικητικό έλεγχο των νησιών χωρίς κανείς να παίρνει θέση για το ποιος έχει τη νομική κυριαρχία.
1: Να υποβαθμίσει τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν επιχείρησε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ Χρυσανθιμπούρου ότι υποστήριξε πως η κίνηση πλέον στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών.
7: Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, λοιπόν, ο J.D. Vance, φαίνεται να χαμηλώνει τους τόνους του σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, καθώς, όπως δηλώνει, η κατάσταση δεν υποδηλώνει πόλεμο, καθώς επί του πεδίου δεν υπάρχουν εχθροπραξίες αυτή τη στιγμή. Υποστήριξε, μάλιστα, πως η κίνηση στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν επιστρέψει στα επίπεδα τα κανονικά πριν από την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, ενώ σύμφωνα με τον J.D. Vance, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν μόλις χθες από τα στενά. Και σε δηλώσεις του ήδη και ο Αμερικανός Πρόεδρος μας έχει ενημερώσει ότι η Αμερική προσπαθεί 40 με 50 πλοία να διασχίζουν κάθε νύχτα τα στενά του Ορμούζ, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη, και να ακούσουμε τι είπε ο J.D. Vance.
8: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there the Iranians are doing what the Iranians do. I think that they're losing their capabilities by the day. I think they're realizing, by the way, that their control over the Strait of Hormuz is effectively gone, and it's a diminishing asset. So if you go back 3 months ago, how much oil and gas was coming out of the Strait under Iranian threats? It was virtually nothing. Now it's almost back to where it was before the conflict even started.
1: Σε μια ιστορική καμπή για τη σχεδόν 9 δεκαετιών πορεία της, η Volkswagen προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Κολοσσού, ενέκρινε σχέδιο για την κατάργηση επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας.
7: Και είναι ένα σχέδιο που, αν τελικά προχωρήσει, θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στους εργαζομένους της εταιρείας. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι προβλέπει αυτό το σχέδιο και πόσο μεγάλο τελικά θα είναι το ψαλίδι των θέσεων εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα σχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα περικοπής έως και 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας παγκοσμίως, πέρα από τις περίπου 50.000 θέσεις στη Γερμανία που έχουν ήδη συμφωνηθεί να μειωθούν έως το 2030. Με άλλα λόγια, αν το σχέδιο εφαρμοστεί στο ανώτατο εύρος του, η συνολική αναδιάρθρωση θα μπορούσε να αγγίξει 100.000 θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Ο γερμανικός όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 600.000 εργαζομένους παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 275.000 βρίσκονται στη Γερμανία. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κρίση της εταιρείας διδραματίζει η Κίνα. Mm-hmm. Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εξελιχθεί ταχύτατα στην ηλεκτροκίνηση και με το χαμηλότερο κόστος εντείνουν την πίεση στον γερμανικό κολοσσό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Με χιουμούρ και συγκίνηση, ο Τζορτζ Κλούνεϊ παρέλαβε στη Βενετία μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας του. Μίλησε για την Αμάλ, τα παιδιά του, το πέρασμα του χρόνου, την τεχνητή νοημοσύνη και τη δύναμη του κινηματογράφου να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.
2: Η Βενετία φόρεσε τα καλά της και υποδέχθηκε έναν από τους μεγαλύτερους στάρ της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέστρεψε στην πόλη που έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές της καριέρας του, αυτή τη φορά για να παραλάβει μία από τις κορυφαίες τιμητικές διακρίσεις του φεστιβάλ.
9: You know, when they tell you that you're going to be getting a lifetime achievement award, there are really only two things that come to mind. The first is that what an incredible honor this is. And then the second is, do they know something that I don't? Been talking to my doctors. Have you been...
2: Ο 65χρονος πλέον ηθοποιός παραδέχεται πως όσο μεγαλώνει γίνεται όλο και πιο μελαγχολικός, ακόμα και μπροστά στις πιο απλές καθημερινές στιγμές.
9: I'm 65 years old. Everything is melancholy. You know, literally, you brush your teeth and you're like, oh, my teeth used to be so much nicer. And everything about getting older, you get a little melancholy.
2: Ο George Clooney φαίνεται πως έχει βρει το δικό του αντίδοτο στο πέρασμα του χρόνου. Ο ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τη γυναίκα της ζωής του, την Αμάλ Αλαμουντίν, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά την αγαπά και πόσο σημαντική είναι για εκείνο και για την οικογένειά τους.
9: A loss for words to describe how much I love my wife. And how proud I am of her. And our two children, well, at least one of them.
2: Ο Κλούνεϊ τόνισε κάτι που γνωρίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, τη δύναμη του κινηματογράφου να ενώνει τους ανθρώπους.
9: So yes, movies don't stop wars. They don't lower inflation, they don't fix elections, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story.
2: Ένας χρυσός λέοντας για ένα στάρ που χρησιμοποιεί τη φωνή του για να φωτίζει κοινωνικά προβλήματα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και πέρα από τη μεγάλη οθόνη.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε μετά τα μεσάνυχτα ο Λεόν Μπέιλι για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό, την ώρα που στον ΠΑΟΚ βολιδοσκοπούν την περίπτωση του Γκαετάν Λαμπόρ για την κορυφή της επίδεσης. Πρεμιέρα με νίκη στο κύπελλο Ελλάδας έκανε χθες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0 υπό το βλέμμα του Αζεντίνου Ναΐ που βρέθηκε στις κερκίδες του ΆΚΑ.
1: Πρεμιέρα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο Ελλάδας, καθώς νίκησε τη νίκη Βόλου με 1-0 χάρη στον γκολ του Ταμπόρδα από την τελική πάσα του Λιβάη Γκαρσία στο 59ο λεπτό. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης είχε βρει δίχτυα ο Ντέσσερς, όμως τον γκολ ακυρώθηκε λόγω offside. Την παράσταση στην αναμέτρηση έκλεψε ο Αζεντίνου Ναΐ. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Τριφυλιού βρέθηκε στα επίσημα του ΟΑΚΑ και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο.
2: Μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ, που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Δέχτηκα και είδα τη θέρμη που είχαν για μένα οι φίλαθλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερα τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή.
1: Νωρίτερα, σε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο, ο Μαροκινός παρέδωσε μια φανέλα με το όνομά του στον πρώτο οπαδό της ομάδας που την παρήγγειλε, με τους δύο άντρες να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Λίον Μπέιλι. Ο 29χρονος διεθνής Τζαμαϊκανός εξτρέμ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Ο Χωσέλους Μεντιλίμπαρ τον δήλωσε και στην Ευρωπαϊκή Λίστα για τη League Phase του Europa League και ανυπομονεί να τον δει σε δράση.
3: He spoke to me about it and obviously, you know, after winning last season, you know, I have a lot of experience, so hopefully I can bring that to the team and I can have a second title and, you know, have a title with Olympiacos.
1: Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση επιθετικού και στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρτ. Ο 32χρονος Γάλλος προέρχεται από τρομερή σεζόν με την Αλντι Ρίγια, όπου σημείωσε 28 γκολ σε 35 συμμετοχές, συμβάλλοντας την άνοδο της ομάδας. Ο Λαμπόρτ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, ωστόσο βρίσκεται σε συζητήσεις για να αποχωρήσει και εφόσον μείνει ελεύθερος, ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να κινηθεί για την απόκτησή του χωρίς να εμπλέκεται άλλη ομάδα.
0: Η τρίτη αγωνιστική της Super League ξεκινάει αύριο με το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να δεσπόζει. Αναλυτικότερα αύριο, δύο παιχνίδια, Βόλος Ολυμπιακός 7 και ΑΕΚ Άρης 9. Την Κυριακή 4 παιχνίδια, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ του μεγάλου ντέρμπι σε 9.30. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6. Οι μεσογειακοί αγώνες ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ με την Ελλάδα να επιστρέφει θριαμβεύτρια από το Τάραντο της Ιταλίας. Τα 71 μετάλλια αποτελούν ρεκόρ διοργάνωσης για τη χώρα μας. Με απολογισμό 26 χρυσά, 26 αργυρά και 19 χάλκινα, η Ελλάδα κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των μεσογειακών αγώνων ανάμεσα σε 26 χώρες. Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Κοπηλασία, με μετάλλιο και στα 10 αγωνίσματα όπου υπήρχε ελληνική συμμετοχή και απολογισμό 7 χρυστά, 2 ασημένια και 1 χάλκινο. Σημαντικές επιτυχίες ήρθαν επίσης από την κολύμβηση, την μπάλη, το τρίαθλο, την ενόργανη γυμναστική, τον στίβο και την ιστιοπλοεία. Με όνειρα και φιλοδοξίες ξεκινάει η νέα σεζόν για την γυναική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Η κεντρικός αμυντικός των Αρκάδων Αναστασία Γκάτσου μίλησε ζωντανά και αποκλειστικά στην εκπομπή του Action 24 εκτός γηπέδου για τους στόχους της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες ξεκινάει η νέα σεζόν για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Αστέρα Τρίπολης. Οι κιτρινομπλέ βάζουν ακόμα ψηλότερα τον πύχη μετά την περσινή συμμετοχή στο τελικό του κυπέλου και την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα, με την αμυντικό της ομάδας Αναστασία Αγκάτσου να μιλάει για τους στόχους του συλλόγου.
4: Κάθε χρόνο οι στόχοι του Αστέρα είναι υψηλοί, είναι η κορυφή. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε καθημερινά μέσα στο γήπεδο για να καταφέρουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για την έναρξη του πρωταθλήματος και να κάνουμε μια καλή πορεία φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
0: Η πολύπειρη 29χρονη αμυντικός φιλοδοξεί μέσω του Αστέρα να συνεχίσει να διαπρέπει στο κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου γυναικών, κάνοντας όνειρα για το μέλλον.
4: Όλοι οι αθλητές έχουν φιλοδοξίες. Θα ήθελα να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην ομάδα του Αστέρα, οπότε θα ήθελα να καταφέρω ό,τι καλύτερο θα μπορούσα εδώ με την ομάδα. Και από εκεί και πέρα εννοείται πως το όνειρο του κάθε αθλητή και της κάθε αθλήτριας είναι να αγωνιστεί στα ανώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα, τόσο σε ομάδα όσο και σε επίπεδα με την εθνική, ας πούμε.
0: Με το πρωτάθλημα να ξεκινάει στις 19 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Κηφισιά, ο Αστέρας Τρίπολης είναι έτοιμος να γράψει νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του. Στο τένις τώρα, στα μαλακά έπεσε ο Νίκ Κύριος, καθώς τιμωρήθηκε με ποινή ενός μήνα αποκλεισμού από τα γήπεδα για τη χρήση κοκαίνης. Ο Ελληναυστραλός τενίστας ισχυρίστηκε ότι η χρήση της ουσίας έγινε κοινωνικά κατά διάρκεια βραδινής εξόδου πριν από τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Η ποσότητα κοκαίνης που βρέθηκε στον οργανισμό του επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό και γι' αυτό το λόγο δεν τιμωρήθηκε με 3 μήνες αποκλεισμού, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί κατά του ντόπινγκ. Ο Κύριος τέθηκε σε προσωρινή αναστολή στις 4 Αυγούστου και την 5η 3 Σεπτεμβρίου εξέτσε την ποινή του, κάτι που σημαίνει ότι είναι ελεύθερος πια να επιστρέψει στα κόρτ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί στις 3 η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο, ενώ μην χάσετε στις 6:30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί το φθινόπωρο να προσπαθεί, αλλά και το καλοκαίρι αντιστέκεται και μάλιστα δυνατά, αφού το Σαββατοκύριακο έρχονται πάλι 38 και 39. Κανονίστε, ή βουτιά στη θάλασσα ή βουτιά στον υδρότα. Πιο αναλυτικά τώρα, για σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, πυκνότερες στα ανατολικά και βόρεια, με τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως στα βουνά της Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, τοπικές καταιγίδες. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει το βράδυ και τη νύχτα στα βόρεια τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 24 με 25, στα νησιά τους 25 με 27. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει από τώρα και μετά για λίγο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ασθενείς ανέμους 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ στον Σαρονικό, έως 7 μποφόρ όμως στον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία στους 23 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες τώρα από εδώ και πέρα και με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς βοριάδες στο Θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας. Και κυρίως στην Αττική.

0: Ας δούμε τώρα με μια ματιά τον καιρό του Σαββάτου. Το Σάββατο, λοιπόν, περιμένουμε βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με περισσότερο ήλιο και σταδιακή άνοδο του υδραγύρου. Καλό σας απόγευμα!
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: I just met the owner of the new Vic.
7: You did not say that he was cute.
6: Didn't notice. I'm spying on my friend.
8: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
6: I imagine I'll be seeing even more of you now.
8: Sorry about that.
6: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
8: I asked Jonah to write the messages for me.
7: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν κι αυτή το μακρινό 1886, μετά από σχεδόν 30 χρόνια συγκρούσεων, ο ηγέτης των Απάτσι, Τζερόνιμο, παραδίδεται στον Αμερικανικό στρατό. Χρόνια αργότερα, το 1909, και λίγο πριν πεθάνει, ο θρηλυκός αρχηγός των Απάτσι παραδέχθηκε ότι μετάνιωσε ως ο τίποτα άλλο την παράδοσή του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1955 διεξάγεται στο στάδιο Nacional της Πορτογαλίας ο πρώτος αγώνας του κυπέλου πρωταθλητριών. Η αναμέτρηση διεξήχθη μεταξύ της Sporting και της Παρτιζάν Βελιγραδίου και έληξε ισόπαλη με σκορ 3-3. Σαν σήμερα το 1996, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Larry Page και ο Ρώσος Sergey Brin, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Στις 19 Αυγούστου του 2004 έγινε η δημόσια εγγραφή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Ο στόχος της πλέον είναι να οργανώσει όλες τις πληροφορίες του κόσμου και να τις κάνει παγκόσμια διαθέσιμες. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός Ευάγγελος Γιαννόπουλος, σε ηλικία 85 χρόνων. Ήταν ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής στη Β' Αθηνών και πολλές φορές υπουργός. Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση κατά την περίοδο της κατοχής ως μέλος του ΕΛΑΣ, ενώ το 1974 μαζί με τους συναδέλφους του δικηγόρους Φίβο Κούτσικα, Αλέξανδρο Λικουρέζο και Γρηγόρη Κασιμάτη προκάλεσαν τη δίκη των ηγετών της Χούντας καταθέτοντας μηνύσεις. Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος υπήρξε πολιτικός με μεγάλη απήχηση στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν γνωστός για τον αυθόρμητο τρόπο έκφρασής του, αλλά και τις σκληρές εκφράσεις που συχνά χρησιμοποιούσε για τους αντιπάλους του. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός shooting guard Alfonso Ford σε ηλικία 33 χρόνων. Είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Ελλάδα σε Παπάγο, Sporting, Περιστέρι και Ολυμπιακό. Στη συνέχεια πήγε στην Ιταλία, έπαιξε στις Σιένα και στις Καμπολίνη Πέζαρο. Είχε παίξει για λίγο και στο NBA, σε Seattle Supersonics και Philadelphia Timberwolves, όπως και στην Ισπανική Ουέσκα. Έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους σκόρερ που αγωνίστηκαν ποτέ στα ευρωπαϊκά γήπεδα και προς τιμήν του η Ευρωλίγκα έχει ονομάσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ βραβείο Alfonso Ford. Είχε γεννηθεί στις 31 Οκτωβρίου του 1971.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχη σε τυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: I can't even die right.
17: We obviously have mutual control over our body.
18: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
19: Everybody's gonna be real disappointed.
18: No.
20: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
21: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Έλπιζο στήρα. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
3: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
4: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
5: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: right?
1: Hold right there. Hold it.
2: Okay, I surrender, Webster. I surrender.
0: Put the gun down.
2: Okay, okay.
0: Hands on the fence.
2: Hey, Webster, tell him not to shoot me. I surrender to you, Webster. Tell him not to shoot. I surrender, Webster, just to you. Just to you.
3: You little...
0: He gave up, Mentier.
3: Yeah, he gave up. To his pal on the force.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Frog, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη.

0: Φοιτητές με φουλ παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: I just met the owner of the new Vic.
3: You did not say that he was cute.
2: Didn't notice. I'm spying on my friend.
4: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
4: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Yeah, I understand that. But just supposing I could figure a way out of this joint. You shoot me in the back, Webster? Oh, hey, not you. You and me, we got a relationship. Very meaningful relationship.
8: Do you want me to tell you what I think of you, or can you figure it out by yourself?
7: Hey, Webster, you're starting to sound like you're siding with your friends in blue. Hey, sweetheart, you gonna let me go down the drain like I thought you would? Oh, well, don't worry about it. Because before today becomes tomorrow, I'm gonna be out of this joint. Webster, like I told you, I got a lot of friends.

0: πάμε. Τζέμα.
1: Okay, move out.
0: Up. Up.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Πού είστε, ρε?
6: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
7: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
9: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
7: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
11: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
10: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
12: I can't even die right.
13: We obviously have mutual control over our body.
14: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
15: Everybody's gonna be real disappointed.
14: No.
16: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
14: No.
16: You have no right.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Πώς είπε και μια ψυχή στο chat, stop, stop, stop. Αρχίζει το back to back league. Χαίρετε,
1: είναι το. Θα είναι από τα μάτια σεζόν αυτό. Το stop, stop, stop. Θα είναι από τα μάτια σεζόν του Μιρότς.
0: Όπως ο άλλος ανακοινώνει ο Φαμπρίτσιο εκεί πέρα, πώς το λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Here we go.
1: Yeah.
0: Εσύ.
1: Θα πάρουμε ένα Μιρότσο να κάνει stop, stop, stop. Και να κρατάει ένα stop.
0: Λοιπόν, μεσημεράκι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μετά ξεκουραζόμαστε για 24 ώρες και την Κυριακή είμαστε πάλι εδώ.
2: 48, εντάξει, 48.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ρε φίλε, 10 και μισή το βράδυ τη Κυριακή παραπάνω από 48.
0: Εσύ θα κάνει και άλλα πράγματα για το site. Για παράδειγμα.
2: Αύριο δεν θα κάνω τίποτα. Θα κάτσω με τα παιδιά μου αύριο. Δεν θα ασχοληθώ με τίποτα.
0: Μπράβο. Κι εγώ. Εσύ.
1: Ποια μέρα θα δουλεύω. Οπότε.
0: Να τα ρυθμίσεις αυτά. Να κάθεσαι με τα παιδιά σου και σε μια μέρα.
1: Πώς
0: είναι ο Καπιτανάκος.
3: Γήπεδο.
2: Έχει γήπεδο ο Καπιτανάκος.
3: Σαϊκάρι, 9 ευρώ.
2: 9 παίζεται.
1: Ναι, έχει ωραίο Σαββατοκύριακο. Με πάει κάρι. Παναγό, πάω.
3: Έχει πολύ Σαββατο για έκα.
0: Υπενθυμίζω την Κυριακή 10.30 είμαστε αέρα για το Αθλέτικο FC. Για τα μάτς. Με Καπετανάκο στούντιο, με σένα στούντιο. Εσύ θα σε γήπεδο μόνο γιατί έχει το ντέρμπι.
1: Ναι, στο ημίχρονο θα είμαι. Τώρα που βγαίνουμε, ημίχρονο θα έχει.
0: Και Βερβελέ στούντιο. Βερβελέ θα είναι μαζί μας σε λίγη ώρα από τώρα, προς το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, για να μιλήσουμε και για Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει παιχνίδι στο Βόλο. Τώρα, ξεκινήσουμε κανονικά. Η Ελαμπετίνη χορηγός εταιρεία. Και σήμερα στο back to back, καθημερινά, αλλά και σήμερα Παρασκευή, 3 με 5 θα είναι εδώ μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε Ευρωπαϊκή Βραδιά.
1: Ναι.
0: Την ΑΕΚ. Την Τρίτη, σωστά.
3: Τρίτη.
1: Όχι μόνο Τσουλού.
3: 8 παρατέταρτο. ΑΕΚ Λάσκ. 4. Τελείωσε πριν από λίγες ώρες η διάθεση του Ευρωπαϊκού Πακέτου Διαρκείας της ΑΕΚ για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια. Όσοι είχαν διαρκείας, δηλαδή είχαν προτεραιότητα για να το αγοράσουν. Και 4 η ώρα ανοίγει η διάθεση των εισιτηρίων μόνο για το μάτς με τη Λάσκ. Που θα γίνει ό,τι έχει μείνει, θα γίνει πανηγύρις. Λίγα εισιτήρια.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
3: Λίγα εισιτήρια βγαίνουν. Μαζί με τα διαρκείας, δηλαδή τα διαρκείας είναι κοντά στις 22.000. Θα πάρουν και οι Αυστριακοί τα 1.500-1.600. Δεν μένουν πολλά. 4.000-5.000 και αν.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι και η UEFA, είναι η Champions League, κρατάει πάρα πολλά η UEFA. Χορηγεί τη ΑΕΚ, οι ανάγκες. Οπότε να είστε από πάνω. 4 η ώρα.
1: Η UEFA πόσο κρατάει, ρε Τάσο. Είναι 32.000 το.
3: Νομίζω 500-600 κρατάει.
1: Πω.
0: Αυτά είναι για χορηγούς επίσημους.
3: Αυτά είναι.
1: Τα γύρω-γύρω τα δικά της.
3: Προσωπικότητες.
2: 4 η ώρα δηλαδή, 4 και 5 έχουν τελειώσει.
3: Λογικά τώρα.
0: Λοιπόν, Μαρία που ρωτάς, ναι, βεβαίως ήμουνα μέσα το 2015 στον Μπαρτσελόνα Μπάγερν, τον ημιτελικό που έκανα. Φυσικά ήμουνα μέσα στο γήπεδο. Και μάλιστα ήμουνα με έναν συνάδελφο που στο. Ακούς, Μπιλ, στο 70 περίπου.
2: Σε ποιο μάτς?
0: Μπαρτσελόνα Μπάγερν με την τρίπλα που ξαπέμπει τον Μπόατινγκ ο άλλος, ναι, ναι. Και λέει στο 70-0 δεν έχει τίποτα, λέει φεύγω. Και έφυγε. Έφυγε γιατί είχε ταξίδι την άλλη μέρα για να πάει να περιγράψει αγώνα σε Σεβίλη. Μόλις βάζει και το τρίτο γκολ η Μπαρτσελόνα, ο Νεϊμάρ το βάζει το τρίτο, αν θυμάμαι καλά. Το δύο πρώτο το έχει βάλει ο Μέση. Του λέω δεν έχασε και τίποτα, του στείλα μήνυμα. Θα γίνει μαγικά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι και το eFood είναι μαζί μας και να δώσουμε το διαγωνισμό, Γρηγόρη, αν θέλεις, που κάνουμε κάθε μήνα. Πρώτη του μήνα ξεκίνησε, μέχρι 28 πηγαίνει. Εκεί θα κληρωθεί ένας από εσάς. Για eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow δύο λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο.
1: Και τους τρεις.
0: Α, είναι δύο. Like στο post και μέσα με φίλοι στα σχόλια. Αυτά για το Σεπτέμβριο λοιπόν, για το eFood. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όπως συνήθεια το πατώ και τους τρεις.
2: Λοιπόν, ρωτάνε πάρα πολύ πώς θα περάσαμε χθες και τα ψαράκια που φάγαμε. Ήταν όλα υπέροχα.
0: Πες μας ακριβώς τι έχει γίνει χθες και να δούμε, να βάλουμε το χάστα στην παρέα για να παρακολουθεί.
3: Λες και δεν ήταν ο Παγκόπουλος.
1: Δεν θέλει να θυμάται αυτό που έχει γίνει.
0: Θυμάμαι φοβερή ατάκα του Βερβέλη. Αντί πω τώρα, φέρε το χάστα λίγο να ακούσει κι αυτός.
2: Και φοβερή ατάκα Καπετανάκου θυμάμαι εγώ προς το τέλος. Μετά που τρώγαμε παγωτό και περπατούσαμε.
0: Λέγεται αυτή η ατάκα.
1: Μέσα σε όλα και παγωτό.
2: Ναι, φίλε, παγωτό να σβήσουμε.
0: Θοδωρή, γεια ρε.
1: Αυτό χρειαζόταν να ζήσετε. Αυτό χρειαζόταν.
4: Εγώ ακούω εσείς τρώτε.
2: Ατάκα, ναι, βέβαια.
1: Φίλε, εγώ ήμουν ο Άκα.
2: Κανόνισε να δεις, κανόνισε να με πας κάπου καλά να φάω αρχές Οκτώβρη που θα ανέβω πάνω, τέλη Σεπτέμβρη.
1: Τι έχει.
2: Θέλω να με κάνω.
1: Καλά,
4: θα το ξανά πες και πέρσι.
1: Εθνική, εθνική, ναι.
0: Τώρα θα έρθει σίγουρα.
2: Την ατάκα, Βερβελά, θα την πεις εσύ. Καπετανάκος, αφού έχουμε φάει τον Αγλέωρα, έχουμε πεθάνει, ξέρω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς να πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το Γιώργο. Γιώργο.
0: Ο Γιώργος.
2: Το Γιώργο.
0: Ο οποίος Γιώργος είναι και καλεσμένος μας και εδώ για να πάμε να βγούμε.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Είδαμε και Γιάννη Μικοβέλιτς. Ήρθε κάτι στο τραπέζι μας, τα είπαμε.
0: Με το που μας βλέπει, ξύνει στα μούτρα, λέει που είναι ο Γουλής.
2: Κάναμε βιντεοκλήση με Γουλή που ήταν στο ΆΚΑ για να μιλήσει με Βέλιτς.
3: Όχι, πού είναι ο Γουλής. Πού είναι τον Γουλή.
2: Τον Γουλή.
1: Τον Νίκο τον κουλί, όχι τον Κώστα, τον Νίκο τον κουλί.
0: Εγώ βλέπω το ΑΕΚ, πού είναι τον κουλί.
1: Ναι, πού είναι τον κουλί. Ευχαριστούμε τον Γιώργο πάρα πολύ, ήταν όλα υπέροχα. Πολλά φαγητά. Το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε.
0: Λουτράκι πήγαμε.
3: Μέτραγα όλα τα πλακάκια σου.
1: Να το πούμε.
0: Ο Γιάννης είναι.
1: Ο Γιάννης, το ζέρι του Γιάννη. Και όταν τρώμε παγωτό, ακούς γουλί. Μέτραγα τα πλακάκια για να χωνέψω.
3: Στο σπίτι. Περπάταγα, σηκώθηκα από εδώ, μας άντωσα το σπίτι, ξαναγύρω.
1: Και όταν περπατάγαμε με το παγωτό, λέει ο καπετανάκος, αυτή τη ζωή πρέπει να κάνουμε. Να γυρίζουμε από πόλη σε πόλη και να τρώμε. Αγόρι μου. Έτσι. Έτσι θέλω.
0: Γιατί ήμασταν καλεσμένοι, ρε φίλε. Ήμασταν καλεσμένοι και καλέσαμε και τον άνθρωπο εδώ στην Αθήνα για να βγούμε το βράδυ έξω. Οπότε επιλέξει αυτός και χαλαρώσει λίγο η δουλειά γιατί είναι τίγκα γεμάτος κάθε βράδυ. Κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ.
3: Τρομερό.
1: Ήρθε και ένας φαν ο Κώστας της εκπομπής που τα λέμε και στο Instagram. Τον είχε μπλοκάρει ο Βερβελές.
0: Καλησπέρα, λέει Διονύση. Με έχει μπλοκάρει, του λέει. Αλλά να σου πω κάτι. Κάτσε να δω γιατί σε έχω μπλοκάρει, του λέει. Και τον είχε από πάνω και έψαχνε τη συνομιλία ο Διονύση. Καλά έκανε και σε μπλοκάρει.
3: Του λέει: Είμαι Παναθηναϊκός. Τσακώνομαι εδώ και λίγους μήνες με τον Μιρότσο. Στο Μιρότσο έστελνε κατεβατά μηνύματα. Τσακωνόσε τον Παναθηναϊκό με την απάντηση του Μιρότσου. Φίλε, είμαι διακοπές. Ο άλλος συνέχιζε την ανάλυση του. Του λέει: Διονύση. Έχουμε τσακωθεί για το βόλιο του Παναθηναϊκού και με έχει μπλοκάρει. Του λέει άλλο σίγουρα έχει κάνει βλακή και έχει μπλοκάρει. Ψάχναν τις ομιλίες. Του λέω αδερφέ, πες μου λίγο να σε μπλοκάρω πριν μου στείλεις. Το έχω μπλοκάρει ήδη εγώ.
0: Κι εγώ. Όχι, πλάκα, εντάξει.
1: Ωραίος γίγαντας.
0: Και το τελευταίο με το Βερβελέ, μόλις κάποια στιγμή τελειώνουμε και έχουμε κρεμάσει όλοι έτσι και αυτά, φέρνει μαντιλάκια.
1: Μαντιλάκια.
0: Ο Γιώργος και μας τα αφήνει εκεί και του λέει τι κάνεις εδώ, του λέει δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
1: Πατά πίσω του λέει, δεν έχουμε τελειώσει, θα φέρεις κι άλλο.
0: Και πήρε και μια γαρίδα μακαρονάδα για σβήσιμο. Τρέλα. Αυτές ήταν οι περιπέτειες μας, Θεός Λουτράκη.
1: Τώρα back to back και στη νέα βίσα. Έχεις χάσει την Κυριακή. Πρέπει να έρθεις. Την Κυριακή στον Καλαμό.
0: Και στο παγωτό μας κοίταζε ο τύπος, μας κατακοίταζε, πάει ρωτάει μέσα.
1: Ναι, έβαλε το πρώτο παγωτό. Και πήγε και ρώτησε τον άλλον, μας κοιτάει. Ρωτάει, είναι αυτή. Γυρίζει, λέει, παιδιά, σας βλέπω κάθε βράδυ.
0: Είστε παρέα μου, λέει, κάθε βράδυ. Του λέω, μου έχουν πει και χειρότερα. Έχει πει ένα στη γυναίκα μου ότι κοιμάμαι με τον άντρα σου κάθε βράδυ. Ξέρεις, το άξιο μου το δείχνει επανάληψη, ρε, το βράδυ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ήταν το. Εσύ, ήταν φαν δικό σου.
1: Ναι.
0: Ο Μέσα λέει, ναι. Αυτό τον κύριο που κρύβεται πίσω από την κολόνα, θέλω, ναι, λέω.
3: Θέλω να δω αυτό το φάτσα. Ψάχνω τη φάτσα, Μιρότσου.
0: Όμορφα, λοιπόν.
3: Καζίνο δεν πήγαμε, γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι.
0: Και,
1: και με τα ρούχα μας κανονικά.
3: Ναι, και
1: φοράμε ρούχα ακόμα. Βέβαια, πέσαμε μετά μόλις γυρίσαμε στο 0-0 τη Σοσιεδάδ κάποιοι.
3: Κολλήσαμε.
4: Κάποιοι.
1: Κάποιοι. Και χάλασε λίγο έτσι η διάθεση αυτή. Μα δεν έδωσε ένα απέναντι στη Σοσιεδάδ, δηλαδή για το Θεό.
0: Αυτά είναι τα άσχημα τη ζωή.
3: Πάντως είναι τρομερό μέρος εκεί, είναι τρομερή περατζάδα. Έπεφτε και το βασίλεμα. Ήταν και γάριδο μακαρονάδα μπροστά, ήταν όλα μας.
4: Είστε ρομαντικοί.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πήγε για ρομάντζο και το γύρισε γάριδο μακαρονάδα μετά.
3: Μετά κοίταγα το βασίλεμα, του λέω κάτσε μην φάνε τη γάριδο μακαρονάδα. Το έβλεπα το Βερβελέ, είχε πάρει μπρος. Δούλευε με διπλό διαφορικό τη γάριδο μακαρονάδα.
0: Θοδωρή, κοίταγε το γελιοβασίλεμα και βόγκαγε ο άλλος.
4: Το ιδανικό είναι αυτό, ξέρεις.
0: Ναι,
4: να
0: βλέπεις
4: το γελιοβασίλεμα και να βογκάς.
1: Και εγώ έλεγα αυτή τη ματιά. Και να πούμε και φωτογραφία, καπετανάκου, με φίλο IG εκεί πέρα.
3: Βίντεο ήταν.
1: Βίντεο ήταν.
3: Βίντεο έπρεπε να πω μια συγκεκριμένη ατάκα μου.
1: Α, ναι, την είπες.
3: Χαιρετίσματα στο Μπάμπι το Ντάδε.
1: Το Σουγιά.
3: Πρωταθλητή μου, τσαμπιονάτε. Κάτι τέτοια.
1: Φτυχισμένο το να κάνεις τώρα.
0: Και ένας άλλος του στέλνει μήνυμα.
3: Είχα φάει, ήμουν κι εγώ.
0: Και ένας άλλος του στέλνει μήνυμα του καπετανάκου και του Βερβελέ για να κάνει πιο μεγάλα βίντεο, αλλά δεν το σήκωσαν.
3: Υπάρχει ασφιχτικό pressing.
0: Άκου, με μένα έχει
3: μπλέξει. Έχει μπει ο Πακούμπλος μπροστά.
0: Με μένα έχει μπλέξει εδώ, ξέρεις.
3: Έχει μπει ο Πακούμπλος
0: μπροστά. Σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, με Θοδωρή χαστά πάντα εδώ, κορυφαίος. Θα μιλήσουμε να ξεκινήσουμε για τα μάτς που έρχονται. Και θα ήθελα να πάμε πρώτα απ' όλα στο ντέρμπι. Το μεγάλο ντέρμπι που υπάρχει την Κυριακή. Δεν κατεβαίνεις κάτω εσύ. Θοδωρή.
4: Ρώτα δεξιά, ρώτα.
1: Όχι, ρε φίλε. Τέσσερα άτομα θα έχω στο ΆΚΑ την Κυριακή. Πόσα να έχω, 50.
0: Αλλά άρα θα έχουμε το σχόλιο του νωρίς-νωρίς.
1: Γι' αυτό το έκανα, για να έχουμε το σχόλιο του νωρίς-νωρίς. Τι νομίζεις ότι με
0: έχω καταλάβει.
1: Την
3: αφήσατε την ομάδα, Θόδωρα, την αφήσατε τώρα.
1: Όλα κρίθηκαν εχθές το πέναλτι που δεν έδωσε στο Σοσιεδάδ. Αν το είχε δώσει, θα έρθει. Αυτό πήγα να σου πω κι εγώ. Αν έπαιρνε το πέναλτι στο Σοσιεδάδ, κάτι μπορεί να γινόταν.
3: Τις παλιές καλές εποχές κατεβαίνατε ορδές.
2: Με έχει εκνευρίσει η Ευρωλίγκα, τώρα που λέμε για αυτά.
3: Τώρα που μιλάω και το χαστά, με έχει εκνευρίσει η Ευρωλίγκα.
2: Όχι, τώρα που μιλάμε για τα λεφτά, με έχει εκνευρίσει η Ευρωλίγκα.
0: Τι σου κάνε.
2: Ρε φίλε, έχουμε κλείσει εισιτήρια αεροπορικά, ξενοδοχεία για το Abu Dhabi, το Super Cup της EuroLeague. Και μπορεί να μην γίνει.
0: Ναι. Το πληροφορήθηκα. Γιατί όμως.
2: Και καλά το ξενοδοχείο, είναι μέχρι τις 11 του μήνα.
1: Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.
3: Μπορούμε να το κληρώσουμε.
2: Να το κληρώσουμε.
3: Ναι.
2: Το ταξίδι στο Abu Dhabi.
3: Ναι.
2: Κακή ιδέα.
0: Να το κληρώσουμε και να πάει να κάνει τι.
3: Διακοπές κάποιος.
0: Βολτά.
4: Να το κληρώσουμε.
2: Του βάζουμε τα αεροπορικά εισιτήρια.
3: Τι πάει καλύτερο.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Like και subscribe όλοι τώρα.
0: Γράψτε στο chat.
3: Στείλτε Ντουμπάι για το επόμενο λεπτό.
0: Abu Dhabi μόνο.
3: Ωραία, στείλτε Ντουμπάι για το επόμενο λεπτό.
0: Το στείλει αλλού, αλλά.
4: Αυτό το δικαιούμαι εγώ γιατί δεν θα πάω Ευρώπη φέτος.
3: Σωστός. Σωστός ο
4: Βόλτα.
1: Έχεις δίκιο, αγόρι μου.
3: Μένουμε Ελλάδα.
0: Θέλω βρισκόμενοι εδώ αυτή η παρέα για πρώτη φορά μετά από 24 ώρες. Θέλω να ξεκινήσουμε με μια πολύ ωραία κάρτα για να δούμε και οπτικοποιημένο αυτό που κουβεντιάζαμε χθες, Βασίλη, σχετικά με το πιο δαπανηρό καλοκαίρι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Και οι ομάδες έβαλαν για τα καλά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχει ένα θέμα ήδη στο athletico.gr. Υπάρχει και στα social αυτό το θέμα. Αν θέλεις, Γρηγόρη, πάμε να το δούμε και σε κάρτα. Λοιπόν, συνολικό ποσό μεταγραφών καλοκαίρι 2026. 160 εκατομμύρια. Αυξημένο κατά 225%.
2: Απίθανο.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στα 66 εκατομμύρια το προηγούμενο καλοκαίρι.
2: Ναι. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια πάνω από πέρσι που ξόδεψαν οι ομάδες. Το φετινό καλοκαίρι 100 εκατομμύρια πάνω. 160 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα σπάσει ποτέ. Βέβαια, έτσι όπως το πάτε, το επόμενο λες. Λες,
1: ναι, ναι,
3: κοίτα,
1: μην
3: είσαι. Παναθηναϊκός με Βοτανικό. Ολυμπιακός να φτιάχνει νέο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Και ΑΕΚ δεύτερη σερή φορά Champions League που θα βγει. Το καταθέτω εδώ. Νομίζω θα σπάσει.
0: Εγώ λέω δεν θα σπάσει με τον Βασίλη.
3: Και μπορεί και ο ΠΑΟΚ να έχει νέα δεδομένα.
0: Ναι, γιατί όμως δεν θα σπάσει. Α, λες εσύ, ναι, καταλάβω.
2: Κοίτα, αν ο ΠΑΟΚ έχει κανένα μυστακίδι.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Λέμε.
3: Θα λέμε του χρόνου συν 225 εκατομμύρια.
2: Ναι, μπορεί να είναι
3: 400 εκατομμύρια.
0: Αυτό το ολικό lifting όμως που έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ταυτόχρονα δεν είναι πολύ εύκολο να ξαναγίνει, αυτό το λες, έτσι.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Άμα ξαναγίνει, πειράζει τον Παναθηναϊκό, αλλά υποθέτω ίδιο εσύ για τον Ολυμπιακό.
0: Θα είναι κάτι, έχει πάει στραβά.
1: Πλήρης αποτυχία στη σεζόν.
2: Ναι.
1: Και όλα θα είναι λίγο δύσκολα στη διαχείρισή τους.
0: Γιατί μπήκε Αστέρας, είναι λόγω Μπακόπουλου φυσικά.
2: 100%. Έχει δώσει 400 χιλιάρικα ο Αστέρας.
0: Ναι.
2: Αν μου πεις τι είναι τα 400 χιλιάρικα που είσαι στα 160 εκατομμύρια.
1: Ναι. Κάποτε ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπίζα είχε δώσει ένα καλοκαίρι 200 χιλιάρες στους κάτοικοι εκεί πέρα στην Νιγηρία για τον Ατζαγκούν. Μόνο. Τέλος.
2: Ναι.
1: Αυτά ήταν τα λεφτά που είχε δώσει τότε.
2: Κάνγκουα σου φέρνει σε Ατζαγκούν. Στο στυλ.
4: Το ποσοστό μεγαλύτερο.
2: Στο στυλ.
1: Όχι, ο Ατζαγκούν ήταν πιο πινέζας. Ο Ατζαγκούν ήταν πιο πινέζας.
2: Γιατί ο Κάνγκουα είναι 2 μέτρα.
1: Όχι, είναι λίγο, είναι πιο ταυράκι.
2: Φίλε, είναι...
1: Πιο ταυράκι.
3: Όλα σε θυμίζουν.
2: Ναι, αλλά το στυλάκι του είναι ίδιο.
1: Καλύτερος παίκτης είναι.
2: Καλύτερος παίκτης είναι σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά το στυλάκι του είναι αυτό.
1: Πιο ταυράκι.
4: Ποιος έκανε την πράξη. Το 2,25 είναι λάθος.
0: Σε 100.
4: Τάσο, εσύ το έκανες.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
3: Παραδόξως για μένα.
2: Φίλε, 66 και 66 το 100% πάμε στα 132.
4: Έχεις... 242 είναι.
1: 242
2: έχεις δίκιο. Είναι. Το 2,25 είναι λάθος.
0: Δεν αμφέβαλα θα κάνουμε λάθος και σε αυτό.
1: Εντάξει, ναι, παιδιά, οποιοδήποτε δεν κάνει τίποτε είναι αυτός που δεν κάνει καλά.
0: Εκτός αν είχατε υπολογίσει χωρίς τις ομάδες που χάλασαν 400 χιλιάρια κλπ. Και βάλετε μόνο τις μεγάλες, τις τέσσερις.
1: Όχι, κάπου ρε παιδί, κάτι έφυγε τώρα στην πορεία. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα σιγά.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω τώρα να πω.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακό το νούμερο σε κάθε περίπτωση.
0: Δείξε μου αναλυτικά τι έχει ξοδέψει ο καθένας.
1: Μπράβο.
0: 69 εκατομμύρια Ολυμπιακός. 45 κάτι, 46 ο Παναθηναϊκός.
3: Αυτό είναι αγορές.
0: Αγορές.
1: Αγορές και ομάδων. Ποσά ναι. Σε ομάδες, ακόμα και για το ενίκιο.
0: Σωστά.
1: Για τον Παναθηναϊκός έδωσε ένα 250 για τον Λιβάη.
0: Γιατί και τα λεφτά είναι πάρα πολλά που εισπράχθηκαν τελικά.
2: Ναι. Παναθηναϊκός τι έχει εισπράξει.
1: 4 μόνο.
2: 4 εκατομμύρια.
1: 3 τσέρι είναι και ένα ο Σβιντέρσκι φέτος. Πέρυσι ήταν τα πολλά.
3: Είχε ναι. Κάβα,
0: Πέρυσι είχε πολύ.
1: Ολυμπιακός πήρε. Πράγμα πήρε.
0: Τζολάκι, Μουζακίτη.
1: Κωστίνια.
3: Έχει από πέρσι Κοστούλα και την πορεία του Champions League.
1: Μέχρι και 2,5 τον Μπιανκόν πήρε.
0: Εντάξει, άστο πέρσι, αλλά φέτος είναι αυτή η τρίτη.
3: Δεν τα ξέρω πέρσι.
2: Μουζακίτη και Κωστίνια, πόσα είναι, ρε παιδιά.
0: Είναι 11 ο Κωστίνια. Ναι. Ο Τζολάκης είναι.
3: 20 ο Μουζακίτη.
0: 15 είπαμε. 15 πάει τελείως. Λίγο πάει παραπάνω με κάτι.
2: 26 και πάνω. Μια κοσαριά ο Τζολάκης.
0: Κάτι λιγότερο από 20 πρέπει να
1: είναι. Σα λέω ότι
2: 45 χοντρικά.
1: Όχι, για αυτού. Έχει πάρει και 2,5 μέχρι και από τον Κωστίνια. Και έχει
0: το Μπιανκόν.
1: Και έχει δεξιά-αριστερά και άλλα να κάτι γύρω-γύρω.
3: Τα περσινά.
1: Και τα περσινά τα
3: πήρα. Το Champions League.
1: Ναι. Και σε πολλήσεις.
3: Το Κωστούλα.
1: Βέβαια, υπάρχει. Αποθεματικό.
3: Όφι, ένα οχτάρι πήραμε, σπασμένο.
2: Ο Όφι δεν έχει, έχει δώσει λεφτά. Ο πέρσι έδωσε και αγορά στον Αζούν. Τον Νους.
0: Τον Ατζούν.
2: Πώς το σκέφτηκα τον Ατζούν.
0: Επειδή είχε να πληρώσει κανένα
2: εκατοστάριο.
3: Ο Αντρέ Λουίζ έχει πουληθεί. Το 18 εκείνο το 23 το τρομερό.
1: Ναι, και έχει ποσοστό, θυμάμαι, η Ρίο Άβε.
3: Άρα τα έχει πάρει.
2: Ναι, Αντρέ Λουίζ
0: 17.
3: Α, έχει γίνει αυτό,
1: Έχει γίνει αυτό.
0: 17-19.
1: Και 30% η Ρίο Άβε, θυμάμαι πολύ, ο Διονύσης.
3: Άρα είναι παραπάνω.
0: Σωστό.
3: Σωστό. Από αυτά που έχει ξοδέψει.
1: Όπως και να, και εκείνο ένα 12 το έχει πάρει στο νερό.
0: Ναι. Άρα και cost control εδώ δεν θα υπάρχει θέμα για τον Ολυμπιακό θεωρητικά. Έτσι δεν είναι.
1: Με τίποτα. Με πωλήσεις και από θεματικό.
3: Πολύ πράγμα.
1: Μέσα από τις πωλήσεις και από τις Ευρώπες και από όλα αυτά. Και τα άλλα έσοδα του, ρε παιδί μου, είναι οργανισμός που ακόμα και οι χορηγίες του Ολυμπιακού.
0: Και Ορτέγκα. Συγγνώμη, και Ορτέγκα.
1: Ατάλληρο, Ορτέγκα.
0: 5-6.
1: Ακόμα και οι χορηγίες του Ολυμπιακού. Εντάξει, δεν είσαι, τα ξέρει καλύτερα. Είναι πολύ ψηλότερα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πανακός τώρα αρχίζει και πλησιάζει αυτά τα νούμερα στις χορηγίες του. Είτε αφορούν φανέλες που εντάξει έχει κάνει μια πολύ καλό deal που έχει αποκαλύψει ο Βασίλης, είτε. Σε λοιπά εμπορικά έσοδα. Τώρα αρχίζουν λίγο οι άλλοι και αναπτύσσονται γιατί μπαίνει και το γήπεδο στη μέση κτλ.
0: Εντάξει, λοιπόν, πήραμε μια ιδέα για όλα αυτά που γίνονται όσον αφορά τα ποσά. Εντάξει, είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Έχει ξεχάσει και κάτι. Μην δίνετε σημασία.
1: Ωραίο είναι, ρε φίλε, όμως. Εγώ το είπα και χθες.
0: Λεφτά υπάρχουν, ναι. Αυτή την περίοδο λεφτά υπάρχουν από ό,τι φαίνεται στις ομάδες. Και κάποιες το έκαναν και λιγάκι άγαρα.
3: Και του ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει. Έχει ακόμα τρεις μεταγραφές,
1: Ναι.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα δώσει λεφτά για να αγοράσει.
0: Ή για να θα είναι ελεύθερη.
4: Ναι.
0: Όμορφα. Ναι, μου στέλνουν που αρκετοί. Καλογερόπουλος, Κουτσίδης, ναι, έχετε δίκιο παιδιά σε όλα. Πήγαμε λίγο χοντρικά να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά τα ποσά. Δεν χρειάζεται τώρα, είναι και 5 πάνω, 5 κάτω. Είδαμε πάντως ότι ισχύει αυτό που λέγαμε. Ότι είναι το πιο ακριβό καλοκαίρι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και θέλω να πάμε σιγά σιγά στα παιχνίδια. Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσω με μία ανακοίνωση που υπάρχει από πλευράς ΠΑΟΚ, από πλευράς θύρας 4. Και θέλω να μου πεις μεταξύ άλλων τι έχουν πει οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Για την κατάσταση μιλάνε προφανώς, αλλά όχι για το παιχνίδι που έρχεται. Μιλούν για την διοίκηση της ομάδας και ότι ήρθε η ώρα να φύγει ο Σαββίδης, λέει, ως φίλος.
1: Έχω ερωτήματα πάνω σε αυτό.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε όλα.
1: Να τα πει ο Θόδωρας πρώτα.
0: Έλα, Θοδωρή.
4: Ναι, κοίταξε. Καταρχάς είναι μια ανακοίνωση που προστίθεται σε μια σειρά ανακοινώσεων συνδέσμων του ΠΑΟΚ, κυρίως από το εξωτερικό, δεν είναι λίγες, και από την περιφέρεια της Ελλάδας. Τώρα ήταν, νομίζω ότι είναι ο πρώτος σύνδεσμος Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ και μάλιστα όχι κάποιος τυχαίος σύνδεσμος, ο ιστορικότερος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ, η θύρα 4, που προφανώς δίνει ακόμα μεγαλύτερη, πιο βαρύνουσα σημασία στα όσα γράφονται μέσα και είναι ουκολίγα. Η ουσία όλων των ανακοινώσεων μέχρι τώρα και αυτή της θύρας 4 είναι για τον Ιβάν Σαββίδη η αμφισβήτηση που προκύπτει από το οργανωμένο κίνημα στο πρόσωπο του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, οι απορίες που εκφράζονται, η δυσπιστία που εκφράζεται σε σχέση το παρόν, το πρόσφατο παρελθόν και κυρίως το μέλλον, σε οικονομική βάση αλλά και γενικότερα με τις υποδομές, με τις μεταγραφές, με τις ακαδημίες, με τον Κωνσταντέλια προφανώς, που ήταν νομίζω η μεγαλύτερη αφορμή, το κερασάκι στην τούρτα για να ξεκινήσει αυτή η εξωστρεφής έτσι, αντίδραση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ με ανακοινώσεις. Γιατί σας έχω ξαναπεί ότι στο γήπεδο πέραν ενός-δύο συνθημάτων που θα φωνάξουν κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά, ο κόσμος στηρίζει απόλυτα την ομάδα, το αγωνιστικό τμήμα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε εδώ στην ομάδα, στο αγωνιστικό τμήμα. Είναι όλο το θέμα η ιδιοκτησία, ο Ιβάν Σαββίδης και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Εκεί που καταλήγουν σχεδόν όλες οι ανακοινήσεις, όπως και αυτή τη στήρα 4-4, είναι ζητούν μάλλον να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ότι έχει κλείσει ένας κύκλος, ότι όπως είπες και εσύ Βασίλη, να φύγει ως φίλος, και βεβαίως παραθέτουν ένα 5-6 περιστατικά του τελευταίου χρόνου για τα οποία έχουν τις αντιρρήσεις τους, εκφράζουν την αμφισβήτηση για τα όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Μιλάω για τον Κωνσταντέλια, για το πώς έφυγε και το αν τον δώσαμε το ζόρι, γιατί αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση σειράς 4, για το νέο γήπεδο και κατά πόσο είναι σε θέση να το χρηματοδοτήσει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτά είναι ερωτήματα που θέτουν οι οργανωμένοι της σειράς 4 και προς τον κόσμο και προς τον ίδιο φυσικά τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια απάντηση ή αντίδραση από τον ίδιο τον...
2: Ούτε πιστεύω θα υπάρξει.
4: Κοίταξε, εφόσον πληθαίνουν αυτές οι φωνές, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει. Ναι,
2: δεν είναι σύνηθες να απαντάει μια διοίκηση σε ανακοινώσεις οπαδών.
4: Όχι,
2: δεν πρέπει
4: είναι,
2: να γίνει
4: δεν
2: ποτέ.
4: Είναι. Όχι, δεν είναι.
2: Άλλο το να μιλήσουν μεταξύ τους. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
4: Όχι, δεν είπα να απαντήσουν στη θύρα 4. Μιλάω στο γενικό κλίμα που αρχίζει και καλλιεργείται, δημιουργείται εδώ και ένα διάστημα σημαντικό. Προφανώς δεν είναι να απαντήσεις στη θύρα 4, είναι να βάλεις κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί όσο αιωρούνται υπόνοιες, αφιβολίες ή δεν ξέρω τι άλλο, κακό και στον ΠΑΟ κάνει και στον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη. Βέβαια, το τι θα αποφασίσει αυτός το ξέρει. Για πες για την ερώτηση.
1: Και μετά σου ρωτήσω και εγώ, αδερφέ. Ναι.
2: Πιστεύεις αν δεν υπήρχε...
1: Μιστακίδης.
2: Ο Μιστακίδης, ναι, που θεωρώ ότι αν πει ο Σαββίδης πουλάω, ο Μιστακίδης θα πει αγοράζω κατευθείαν. Αν δεν υπήρχε ο Μιστακίδης, θα γινόταν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ εναντίον της διοίκησης
4: Σαββίδη. Από τον κόσμο εννοείς?
2: Ναι, από τον κόσμο.
4: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα γινόταν, ίσως όχι σε αυτό το βαθμό. Θα υπήρχε πάλι, γιατί, κοίταξε,
2: είναι δεδομένο ότι είναι περήφανος ο λαός του ΠΑΟΚ, όπως είναι περήφανος ο λαός κάθε ομάδας.
4: Κάθε ομάδας, μόλις.
2: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι μετά τον Κωνσταντέλια θα υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν θα φτάναμε σε σημείο να έλεγαν Ιβάν φύγε... Να έλεγαν τόσο ανοιχτά, Ιβάν φύγει από τον ΠΑΟΚ.
3: Είναι η πρώτη στα πόδια
4: του. Λέω, ναι.
3: Ότι στα πόδια του μπροστά.
4: Το μέγεθος της αντίδρασης νομίζω θα ήταν διαφορετικό. Ίσως ήταν λίγο πιο light αν δεν υπήρχε η φιγούρα του Μιστακίδη να αιωρείται πάνω από την Τούμπα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί με διοικητικά θέματα πάρα πολλά χρόνια.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό που λέει ο Βασίλης είναι απολύτως σωστό νομίζω. Αν δεν υπήρχε η διάδοχη κατάσταση στα μάτια του πάντα, λέω. Ως διάδοχη κατάσταση εκτιμούν ότι είναι ο Μιστακίδης, επειδή είναι και στο μπάσκετ, ναι. Και επειδή κάνει και τον τόρο που κάνει στο μπάσκετ, δεν νομίζω να ήταν και τόσο εξωστρεφής ως προς αυτά που νιώθουν.
3: Για αντιδράσεις, τόσο ναι. Δυναμικές.
1: Να ρωτήσω κάτι.
3: Εντάξει, το τρομερό της ανακοίνωσης είναι ότι περιγράφουν οι Θοδωροί ακόμα και τη διαδικασία για την αλλαγή διοίκησης. Είναι τρομερό.
4: Εντάξει, αυτό τώρα νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα υπερβολικό.
3: Ναι, δεν το έχω ξαναδεί ανακοίνωση. Δηλαδή να περιγράφουν τη διοίκηση, να γίνει οικονομικός απολογισμός, αυτά από εδώ, από εκεί, να μπουν σε μια σειρά, να τελειώνουμε.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, έχω δύο-τρία πράγματα ταυτόχρονα, Αριστοδόρη, για τέλος και καθαρίσω και στο μυαλό μου. Είναι ανακοίνωση θύρας 4. Είναι ο κεντρικός πυρήνας θύρας 4. Δηλαδή το κεντρικό κομμάτι της 4. Γιατί σπάνε και σε παρακλάδια. Είναι η 4, ξέρω εγώ.
3: Είναι η μητέρα οργάνωση. Όχι.
4: Ναι, η μητέρα, ναι. Δεν είναι
1: το κεντρικό. Μπράβο, δεν είναι 3-4, ναι. Ξέρω εγώ, Γαλατσίου. Ωραία. Άρα μιλάμε, για είναι η πρώτη κεντρικό. Εκδήλωση κεντρικού φορέα του οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ. Ένα. Το οποίο εντάξει, είναι διαφορετικό τώρα. Δεύτερον, Αυτό που χρεώνει στο Σαββίδι, ας το πούμε, πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει οικονομική ρευστότητα λόγω της κατάστασης τώρα στον πόλεμο κτλ. Του ιδίου για να επενδύσει αντίστοιχα στην ομάδα, είναι και η απουσία του, σε εισαγωγικά η απουσία του εννοώ. Δηλαδή ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν είσαι εδώ, δεν είσαι στην καθημερινότητά μας. Έχει δημιουργήσει μια ανασφάλεια. Είναι αυτό, είναι στελέχτη, γιατί έχω δει πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα. Και δημοσιεύματα και social για αυτά, εναντίον ας πούμε της κυρίας Γκοντζάρεβα, η οποία ήταν το δεξί της χέρι πολλά χρόνια. Είναι πολλά μαζί στον ΠΑΟΚ. Αυτό που δεν θα πρέπει να γίνει, γνώμη μου τώρα, ουδέτερος παρατηρητής στον ΠΑΟΚ, είναι να υπάρξει και ασέβεια προς το Σαββίδι. Γιατί το Σαββίδι τον άλλαξε στάτους, ό,τι και να λέμε. Ο ΠΑΟΚ πέρασε, όπως είπε ο Βασίλης, πολύ ταραγμένα χρόνια. Με ιστορίες, με απίστευτα, με βουλινούς, με μέτερους, όταν έχει γράψει ιστορία και έχουν γραφτεί. Τον άλλαξε στάτους. Εκμεταλλευόμενος, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, ότι περνούσε τα δικά του πέτρινα χρόνια.
0: Πήρε τίτλους.
1: Πράγματα που δεν τα είχε δει σε τα προηγούμενα 90 τόσα χρόνια ιστορία.
3: Μπήκε ευθέως στην κουβέντα για τους τρεις μεγάλους
1: Αθηνών. Τη διεκδίκησε, ρε παιδιά, τη διεκδίκησε. Μπήκε διεκδικητής.
3: Αυτή είναι το μεγαλύτερο επάθλιο του ΠΑΟΚ.
1: Αυτό, εντάξει, εγώ σου λέω, κανείς δεν θα είναι για πάντα πουθενά. Αλλά τουλάχιστον καλό για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και για τον επόμενο που θα έρθει. Γιατί και ο επόμενος μπορεί να βρεθεί μετά από λίγα χρόνια σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Είναι να μην υπάρξει ασέβεια τουλάχιστον προς το Σαββίδι. Γιατί ήταν ντροπή προς την ιστορία του ΠΑΟΚ.
3: Γι' αυτό υπάρχει. Νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει το ως φίλος. Σε αυτό που λες πάνω. Το ως φίλος, να φύγει ως φίλος.
4: Ούτε η ανακοίνωση της σειράς 4, ούτε της πλειονότητας των ανακοινώσεων από άλλους συνδέσμους που έχουν βγει μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι έχει δείξει ασέβεια στην προσφορά του Σαββίδη το μεγαλύτερο μέρος των χρόνων που βρίσκεται στον ΠΑΟ. Και μάλιστα το αναφέρει χαρακτηριστικά η χθεσινή ανακοίνωση της θύρας 4, ότι λέει ότι η αναγνώριση, ότι έχουμε γράψει πολλές φορές ότι όποιος, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην αναγνωρίζει την προσφορά του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ από τη μέρα που ήρθε. Η αναγνώριση όμως της προσφοράς, αναφέρει κάποιου, δεν συνιστά ισόβιο συγχωροχάρτη.
1: Συμφωνώ. Οπότε δεν θα συγχωρώ. Κανείς δεν έχει παντού για πάντα. Συμφωνώ, αυτό είναι σύμφωνο. Όλοι κλείνουν κύκλους. Ναι, okay.
4: Οπότε σίγουρα υπάρχει αναγνώριση και αλίμον αν δεν υπήρχε για τα όσα έχει προσφέρει ο Ιβάν Σαββίδης από τους οπαδούς, λέω έτσι, μέχρι την περίοδο 19-20 περίπου, και άλλοι από το 20 και μετά που θεωρεί ο κόσμος και του καταλογίζει ότι κάνει μία αποεπένδυση στην ΠΑΕΦΑΟ χρησιμοποιώντας τις ακαδημίες ως, πώς το λέει, υπεραγορά, κάπως έτσι το αναφέρει η ανακοίνωση της σειράς 4, θέτοντας σε αμφιβολία, μάλλον ζητώντας να δημοσιοποιηθεί το μνημόνιο που έχει υπογραφεί για το νέο γήπεδο μεταξύ της ΠΑΕ και του ΑΣ, καταθέτουν τις αμφιβολίες και τα ερωτήματά τους, τα οποία νομίζω ότι όσο μένουν αναπάντητα, δεν λέω να απαντήσει ο Ιβάν Σαββίδης στη θύρα 4, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όσο αιωρούνται, ή ας πούμε αυτό για τον Τέλια που σας είπα νωρίτερα, ότι αναφέρει χαρακτηριστικά η θύρα 4 ότι πήγε με το ζόρι, τον έστειλε ο ΠΑΟΚ με το ζόρι μεταγραφή στην Ντόρτμουντ. Δεν απαντάτε αυτό, που σημαίνει ότι
3: αιωρείται.
4: Τι ισχύει? Δηλαδή, αιωρείται. Αυτό λέω, όσο αιωρούνται πράγματα, ναι, δεν λέω ότι είναι αλήθεια, αλλά δημιουργούν ακόμα περισσότερη σκέψη και εσωστρέφεια.
3: Βέβαια, αυτό το έχει απαντήσει, νομίζω, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ αυτό.
4: Ότι δεν έφυγε με το ζόρι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
3: Κάνω λάθος, δεν θυμάμαι.
4: Είναι πολλά τα... Ναι, όχι επίσημα, αλλά και δεν είναι και αυτό το ζήτημα. Είναι πολλά και οικονομικά θέματα και για την... γίνεται λόγος επίσης για τα δάνεια που γίνονται από την...

0: δεν μπορεί να την παρέχει ο Σαββίδης λόγω της πόλεμης κατάστασης πάνω.
1: Η θύρα 4 εκφράζει μια ανησυχία που έχει για διάφορα ζητήματα. Το καταλαβαίνω γιατί είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, γιατί στηρίζει την ομάδα κλπ. Η θύρα 4 δεν είναι η μόνη οπαδή του ΠΑΟΚ. Όμως, για παράδειγμα, είναι αρκετοί και τώρα στο chat και έχουν μια διαφορετική άποψη για κάποια ζητήματα.
2: Για κάποια μέρη. Το μη οργανωμένο κομμάτι.
1: Το μη οργανωμένο. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχει διαφορετική άποψη ότι πρέπει να απαντηθούν, μπορεί να λένε και οι υπόλοιποι, αυτά τα θέματα που αναφέρει ο Θοδωρής, που ίσως επικοινωνιακά να πάνε τον ΠΑΟΚ ένα βήμα πιο μπροστά, εφόσον απαντηθούν αυτά και γίνουν ξεκάθαρα για όλους. Αλλά μπορεί να μην θέλουν να φύγει ο Σαββίδης κάποιοι. Το βλέπω και εδώ δηλαδή σε πολλές απαντήσεις. Οπότε αυτό είναι λιγάκι πρόβλημα εν τη γενέση του. Το ότι είναι χωρισμένος ναι. και ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Έχει
1: όχι τώρα, από πέρσι αυτό.
0: Τάσεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι, στα ναι. δύο. Και πέρσι υπήρχαν και ζητήματα τα οποία παρέπεμπαν σε κόντρα. Mm-hmm. Τώρα έχουν ηρεμήσει αυτά βέβαια, έχουν πέσει οι τόνοι και πάνε προς μια κατεύθυνση παράλληλη, θα έλεγα εγώ. Ο Μιστακίδης στο μπάσκετ και ο Σαββίδης στο ποδόσφαιρο.
3: Το ότι το συζητάμε σήμερα έτσι πιο εντελεχώς το θέμα είναι το λόγο της εμβληματικής σημασίας που έχει η θύρα 4. Όχι γιατί εκφράζει ούτε όλο τον κόσμο, ούτε πολύ κόσμο του ΠΑΟΚ. Εκφράζει μια μερίδα του οργανωμένου κινήματος. Κάτω από την σφραγίδα της εμβληματικής θύρας 4 του συνδέσμου του ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν είναι όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που θέλουν να φύγει ο Σαββίδης. Προφανώς δεν εισακούγεται όλο αυτό στα αυτιά είτε αυτών που δεν μιλάνε, είτε αυτών, είτε του κόσμου που πηγαίνει στο γήπεδο, γιατί ξαναλέω ότι στο γήπεδο παρατηρούμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Σας το έχω πει πολλές φορές σχετικά με την στήριξη που έχει η ομάδα, ακόμα και τώρα στη δύσκολη περίοδο. Και βεβαίως θα υπάρχουν φωνές που θα ζητάνε την φυγή του Σαββίδη, την πόλη των μετοχών κτλ. Αυτό γινόταν, παιδιά, πάντα και θα γίνεται πάντα σε όλες τις ΠΑΕ και σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι,
3: το συζητάμε τώρα τόσο πολύ, γιατί μιλάμε για τον. Είναι σαν να έκανε μια σχετική ανακοίνωση η θύρα 7 για τον Μαρινάκη, η θύρα 13 για τον ναι. Λαφούζο. Είναι το.
1: Έχει βάρυτα.
3: Σημειολογία της.
1: Έχει βάρυτα, ναι. Έχεις,
0: απόλυτα.
3: Έχει βάρυτα.
0: Επίσης, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος εκτός θύρας 4 που, όπως είπες και εσύ, διαφωνεί με τον Αφήγιο Σαββίδη. Όπως όμως υπάρχει και κόσμος εκτός θύρας 4 που συμφωνεί με τον Αφήγιο Σαββίδη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης, ότι εγώ μπορώ να καταλάβω.
3: Βέβαια, όλα αυτά είναι στη σφαίρα της καφενειακής συζήτησης. Θέλω να φύγει ο Σαββίδης, δεν θέλω να φύγει ο Σαββίδης. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Ναι, δεν πουλάς αμάξι.
3: Εννοείται. Έχουμε μετοχές, έχουμε επενδύσεις.
0: Εμένα ξέρεις τι μου κάνει.
1: Συγγνώμη, και ποιος αποφασίζει έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν είναι απλό, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχουμε μπει και στη διαδικασία να ψηφίσει ο κάθε καρυδιάς καρύδι για το μέλλον της χώρας κάποια στιγμή. Οπότε εμένα δεν μου κάνει εντύπωση ότι είναι σε καφενειακό επίπεδο αυτή τη στιγμή αυτό.
2: Δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο τελικής ευθείας πώλησης της ΠΑΕΠΑΟ, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτό. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μπαίνουμε όμως σε μια περίοδο, ήδη έχουμε μπει, αυξημένης πίεσης περισσότερο από ποτέ στον Ιβάν Σαββίδη, σε προσωπικό επίπεδο πλέον. Και νομίζω ότι επειδή Θοδωρή θα αρχίσει και το μπάσκετ του ΠΑΟΚ σιγά σιγά με παιχνίδια εντός έδρας, που εκεί η έκφραση του κόσμου του ΠΑΟΚ που θα είναι στο μπάσκετ θα μεταφέρει και μηνύματα, νομίζω ότι θα μπούμε ακόμα περισσότερο σε μια περίοδο πίεσης προς την ποδοσφαιρική διοίκηση.
3: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τόσο σχέση το τι θα κάνει το μπάσκετ και αν θα πηγαίνει καλά.
2: Όχι, δεν λέω αν θα πηγαίνει καλά.
0: Στα παιχνίδια του.
2: Λέω στα παιχνίδια ο κόσμος πώς θα εκφράζεται.
0: Στα παιχνίδια, λέω, τάσου.
3: Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πηγαίνει για να στηρίξει την ομάδα μπάσκετ, ρε παιδιά. Δεν θα πηγαίνει για να διαμαρτυρηθεί για το Σαββίδη.
1: Προχωράμε.
0: Αυτό μου κάνει μετά
1: προχωράμε. Πολύ γρήγορα ερώτηση. Έλα, με αυτό το Κώστα και τελειώνουμε με αυτό, παιδιά.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Έχω πολλά πράγματα, έχω πολλά θέματα σήμερα. Έχει
0: πολύ, πολύ γρήγορα.
1: Έχουμε ντέρμπι, έχουμε πράγματα.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση και δεν έχω καταλάβει. Και θέλω να μας πεις εσύ, άμα έχεις κάποια ρεπορταζιακή προσέγγιση. Ο ίδιος προφανώς αφού γκράζεται γύρω του. Ο Βασαβίδης δεν είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Δεν έχει μια τάση, 100%. Δεν έχει μια διάθεση να βγει να πει πέντε πράγματα. Δηλαδή να πει, παιδιά, ότι επειδή εγώ τώρα εδώ έχω αυτά τα ζητήματα, σκέφτομαι να κάνω αυτό. Ή να μιλήσει τέλος πάντων.
1: Ο ίδιος λες όμως, όχι εκπρόσωπος του.
0: Ο ίδιος. Όπως ήρθε προχτές και πήγε στην
1: Τούμπα
0: και μίλησε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Θέλει να του δώσει πάλι κίνητο αποκλεισία στην Ευρώπη. Να μιλήσει προς τον κόσμο όμως. Να γίνει μια μεγάλη.
1: Άλλο να μιλάει Ηλιόπουλος, Αλαφούζος, Μαρινάκης και Σαββίδης και άλλο ένας εκπρόσωπος.

0: Πρόσωπος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ίσως του έβγαζε λίγο το καπάκι της χύτρας. Το αν το τραβούσε λιγάκι.
2: Συμφωνώ 100%. Αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο για την ώρα.
1: Okay.
2: Ωραία. 100% ότι θα έπρεπε. Αλλά δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Σαββίδη.
1: Okay, okay.
0: Νομίζω ότι θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά. Προχωράμε. Κώστα, ξεκινήσω λίγο με σένα. Έτσι και ως πινκ-πονκ θα σας πηγαίνω για το μάτσο αυτό.
1: Το μάτσο.
0: Οπότε...
3: Να πούμε μόνο μία είδηση τώρα εκτακτή. Ναι. Ανησυχία για Ρογκαβόπουλο στον Παναθηναϊκό. Υπήρχε ένα φιλικό με τον Μαρούσι.
1: Χτύπησε.
3: Έφυγε για εξετάσεις μετά το φιλικό στο Υγεία γιατί ένιωσε ενόχληση στον αριστερό μυρό. Αυτό. Ναι. Ένιωσε μια ενόχληση στο μυρό και πήγες...
0: Τρεις.
3: Τι τρεις.
1: Αύριο θα πάω στο
0: τραυματίες.
1: Α, αύριο πάω Γαλάτσι στην Αγία Γλυκερία, βρίσκω τον μπάτερ και τον πηγαίνω κατευθείαν
0: τον Ρωμακά. Ναι. Έχει αρκετός τραυματισμός στο μπάσκετ. Έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε για Παναθηναϊκό, ΑΕ και λοιπά. Αυτά, όχι έτσι. Ωραία, θα τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε εκπληξούλες για σας.
2: Όπα, όπα, όπα, όπα.
0: Τι.
2: Ουναΐ.
0: Τι Ουναΐ.
1: Πλάκα κάνει ρε. Στοπ, στοπ, στοπ. Τα έκανε στοπ, όχι όπα. Όπα είναι παρκάρο ρε. Στο καράβι που τους λέει που να παρκάρει η δεξιά-αριστερά. Στο φεριμπότ.
0: Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πώς προσεγγίζει το μάτσι, να πούμε μια κουβέντα για την νίκη Βόλου.
1: Δεν χρειάζεται και παραπάνω κουβέντες γι' αυτό.
0: Μια κουβέντα είναι αρκετή.
1: Κοίτα, ήταν πολύ βαριά η εμφάνιση. Από υπό του μετρίου πολύ. Σε μια ομάδα που είχε 7 αλλαγές σε σχέση με το Λεβαδιακό το μάτς Δευτέρας. Η μόνη, ας το πούμε, δεν από δικαιολογία, το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είναι έτοιμος και βάζει διαρκώς παίχτες στο ρωτέσιο και προσθέτει Λούζα, τώρα θα μπει Ουναΐ, με τον Κρίστεσεν. Είναι σε μια διαδικασία που δεν σταματάει να βάζει παίχτες μέσα. Αφενός στο βασικό του ρωτέσιο. Φαντάζομαι τώρα και το δεύτερο ρωτέσιο, να βάζει 7 παίχτες ξαφνικά να παίξουν μαζί, αν δεν υπάρχει μια φορά ομοιογένεια, δεν υπάρχει 10. Είναι ένα μάτσο που απλά κρατά τη νίκη και τίποτα άλλο και ήταν κακή εμφάνιση, βαριά εμφάνιση. Οκ, okay, στη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, σημασία έχει να κερδίζει. Το κέρδισε, νομίζω του κάνει καλό γιατί αν πήγαινε κατευθείαν μέχρι στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ, ήταν σε ένα τέτοιο πιο χαλαρό mood. Μπορεί να είχαμε πολύ απότομες προσγειώσεις. Τώρα λίγο κάπου και το χθεσινό του έδειξε ότι εντάξει, okay, καλά ασχοληθήκαμε τρεις μέρες του να ήρθε ο παιχταράς. Όλοι πανηγυρίζουμε. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε αγώνες τώρα. Και έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς αυτό όπως το είπες και εσύ με τον ΠΑΟΚ.
0: Για πόσα λέγες μιλάμε τώρα σε σχέση με την Κυριακή.
1: Χτες πόσες είχε.
0: Ναι, αυτό που θα δούμε την Κυριακή τέλος πάντων είναι και πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό.
1: Όχι, θα δεις ένα σχήμα που θα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που είδαμε στη Λιβαδιά, ας πούμε. Με Κάγκουα μέσα, 4-4-2, βασικό το Λιβάη και τον Τετέι, που δεν ήταν χθες βασικοί τα παιδιά. Να επιστρέψει ο Αντίνο.
0: Δύο Κώστες. Α, έφυγε ένας.
1: Να επιστρέψει ο Αντίνο. Κλωνοποιήθηκα. Εγώ μπορώ να σου πω και δεκάδα, δεν ξέρω αν την έχουμε.
0: 100%
1: περίπου.
0: 100%. Ποντάρω ότι την έχουμε.
1: Αν χτύπα ξύλο, δεν έχουμε κανένα.
0: Πάρε να έχει που λέγει ένας, ναι.
1: Λοιπόν, με Πένια, του Ολλανδού και το αμυντικό δίδυμο, Κότσιρα, γιατί ρε παιδιά Κότσιρα. Λαντένοβιτς, κάτι έχουμε κάνει λάθος.
0: Ήταν που πόντα.
1: Δύο μέρες δεν πάει καλά το πράγμα.
2: Έλα, σε τρολά. Σε
1: έλα, τρόλ ήταν αυτό τώρα έτσι, εντάξει. Με τρολάρετε γιατί με αγαπάτε.
0: Όχι, δεν είναι
3: τρολ. Ας τη λίγο να την αναλύσουμε με Κότσιρα Μλαντένοβιτς. Ο Μλαντένοβιτς ακόμα ελεύθερος είναι, να ξέρεις.
4: Κάτσε να πάρουμε το
3: σώμα, ψάχνει αριστερό μπακ.
4: Κάτσε να πάρουμε το Κότσιρα γιατί δεν ξέρουμε.
0: Να πω ότι μέσα λογιστές δεν έχουμε για να βγάλουν πόσο είναι το διπλασιασμός και κάτι. Να πούμε τώρα ότι έχουμε. Τι να πω τώρα. Παρελθοντολάγνους εδώ. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε τότε.
0: Πες τα μία χωρίς κάρτα. Δεν θέλω καμία κάρτα. Ευχαριστώ. Δεν θέλω καμία κάρτα. Πάμε. Τις διέγραψα σήμερα.
1: Ωραία, ο Καλάμπρε θα γυρίσει. Κυριακόπουλος αριστερά. Και Καλάμπρε δεν έπαιξε χθες.
0: Ναι.
1: Του έδωσε Ανάση. Οι δύο Ολλανδοί οι οποίοι πάνε να.
0: Αξία Καλαμπριά. Όχι, Τζακ Χατζη Αθανασίου.
1: Κάτι ακούστηκε ότι μπορεί να παίξει ο Γουσού, ο Γεωργιάδης.
4: Ο Γουχού είναι σε εμάς.
1: Ο Γουχού, ναι. Ας δείξει στην Ακαδημία Τσάκ.
2: Και ο Γουχού μπροστά.
1: Ο Γουχού είναι στην Ακαδημία Τσάκ, τον Άστον.
0: Σαραβάκος
3: παίζει.
0: Σαραβάκος παίζει, λέει.
1: Στράτος θα ξεκίνημα. Και μετά, μόλις ήρθε ο Ρότσα, τον έκανε κόφτη.
0: Να σου πω, σας γλεντάει ο Τζάνης. Ο Τζάνης είναι πάνω, όχι, έχει ρεπό.
3: Ρεπό. Ο Τζάνης την άφησε.
0: Όχι, όχι. Πως γιος.
1: Λοιπόν.
4: Πολύ δυνατός. Μετά την πάρα.
1: Δίδυμο στον άξονα Κάγκουα μαζί με τον Καμαρά. Δεξιά τον Ταμπόρδα να συγκλίνει προς τα μέσα και να δίνει όλη την πλευρά στον Ιταλό. Mm-hmm. Και αριστερά τον Αντίνο και μπροστά Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Δεξιά Αντίνο είπες ή αριστερά.
1: Αριστερά Αντίνο, αριστερά. Δεξιά ο Ταμπόρδα που θα συγκλίνει, θα μπαίνει προς τα μέσα.
3: Ποιος τον άξονα.
1: Κάγκουα με Καμαρά.
0: Αυτό έχει, εντάξει, λογικό μου ακούγεται.
3: Πάλι 4-4-2,
1: ναι. Έτσι πιστεύω θα πάει και Νομίζω ότι αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, δεν θα το αλλάξει κιόλας, παιδιά.
3: Ναι. Τι άλλο συγκλονιστικό να γίνει από το.
1: Όχι με τα γραφικά, ρε παιδί μου.
3: Εκτός
1: να του έχει κάτι.
3: Ότι
1: να
3: δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο με το 4-4-2.
1: Το έχει απαραίτητα, ρε Μπίλη. Εντάξει.
0: Για τα μπόρδα έχει τίποτα άλλο από εκεί δεξιά. Τι άλλο μπορεί να υπάρχει.
3: Πάντως νομίζω ότι το ρόστερ του είναι πιο πολύ για 4-2-3-1.
0: Ναι. Τι. Τι σκέφτεσαι, δηλαδή.
1: Ξέρω ότι θέλει να προσπαθεί να κρατάει όλους τους επιθετικούς του σε γρήγορση και να μην αφήνει. Βαθιά στον πάγκο, το Ραστόντερ, τέλος πάντων, προσπαθεί να τους αξιοποιήσει όλους μπροστά. Γι' αυτό καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα σε όλα. Τι άλλο, επίσης, σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση ο Ουναΐ, που είναι σε αρκετά καλό level. Εγώ δίνω πολύ σοβαρές πιθανότητες να είναι στην αποστολή μεθαύριο. Το οποίο θα είναι καλό μέσα σε όλα και για το hype, να πάει ο κόσμος. Ξέρεις, παιδί μου, είναι διαφορετική αύρα ότι θα είναι ο Κιουναΐ στην αποστολή, με το 21 στην πλάτη, να πάνε οι μπαμπάδες να πάνε φανέλες, τα παιδάκια. Θα έχει κόσμο αρκετό με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουν, δηλαδή, θα είμαι ισχυρή προσέλευση και νομίζω ότι αξίζει κιόλας όλο αυτό που
0: πόσο
1: έχει γίνει.
0: Πόσος είναι ο αρκετός στο...
1: Εγώ πιστεύω το κάτω διάζωμα, εκτιμούν ότι θα πάνω είναι 30, γεμάτο, δηλαδή. Θα είναι πάνω από 30.
0: Okay.
1: Θα έχει και πάνω διάζωμα, θα ανοίξουν κτλ.
3: Θα ανοίξει το πάνω διάζωμα.
1: Ναι.
3: Φαίνεται από τη διάθεση των εισιτηρίων.
1: Τα έχει. Τέτοια
3: στιγμή.
1: Επενδύουμε σε καλό mood κυρίως λόγω του μεταγραφικού φίνης και γιατί η ομάδα νικάει. Τη σειρά της θα τη βρει αγωνιστικά.
4: Είναι και το πρώτο μεγάλο.
1: Και το πρώτο μάτς, ρε παιδί μου, είναι crash test. Λες, κάτσε να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου.
4: Ωραίο για να πας γήπεδο.
1: Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι μια ομάδα η οποία ακόμα δεν έχει σταθεροποιήσει και δεν είναι έτοιμη την εικόνα της, επειδή χτες ήταν μια. Υπό του μετρίου, φάση με πολλές αλλαγές, πρέπει να δω καλό παιχνίδι τον Παναθηναϊκό μεθαύριο.
3: Θα πρέπει.
1: Περιμένω ότι θα δω καλό παιχνίδι τον Παναθηναϊκό μεθαύριο.
0: Κοίτα, ποιος υποτιμήσει τον ΠΑΟΚ, ακόμα και.
1: Δεν υπάρχει. Βλέπω ότι μάει κανείς τον ΠΑΟΚ. Και μιλάμε και ειδικά ο Δανός.
0: Λόγω της κατάστασης, λέω, και λόγω της έλλειψης μεταγραφών σε θέσεις κλπ.
1: Ο Δανός αυτή τη στιγμή έχει ένα team τέλος πάντων που δουλεύει πάρα πολύ καλά στο διάβασμα. Και είναι και ο ίδιος λίγο αρρωστάκι με το να κάθεται να βλέπει βίντεο τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι κάνει ο παράλληλος. Και μια καλή εικόνα ακόμα και η μαμά της που δεν έχει παίξει καν ο Παναθηναϊκός. Ούτε της έχει άμεσα στο καλεντάρι το όπως είναι ας πούμε το ΠΑΟ. Υπενθυμίζω ότι είχε στείλει το συνεργάτη του να πάει να δει τώρα Λεβαδιακός. Ποιο ήταν που σας είπα ότι έχει το.
3: Λεβαδιακός Αστεράς.
1: Έπαιξε Λεβαδιακός.
0: Όχι, μετά. Μετά.
1: Που ήταν και δυο οι αντίπαλοι μαζί, σερί. Και έστειλε τον βοηθό του δύο παιχνίδια, δηλαδή του Λεβαδιακού. Πού και να είναι και
2: μετά. Πάω κάτι μου είχες πει.
1: Που, στην Τούπα.
3: Πάω Λεβαδιακό.
1: Πάω Λεβαδιακό, ο 4-0. Καλά το είπα. Μπράβο, που ήταν ο συνεργάτης του. Ο πρώτος βοηθός. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Να πω και κάτι ακόμα. Γιατί υπάρχει, ρωτάει και ο κόσμος και είναι λογικό. Αν θα υπάρξει ενδεχόμενη άλλη κίνηση μεταγραφική του Παναθηναϊκού. Ή αν τελειώσαμε στον Ουναΐ. Φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κλείσει το ρόστερ. Εγώ αφήνω μικρό παράθυρο και το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός με συγκεκριμένες συζητήσεις που έχουν γίνει εσωτερικά έχει ακόμα διακριτικά τα μάτια του στην αγορά για μία και μόνο μεταγραφή. Το αριστερού στόπερ θα μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει και τις οποίες τις πάλευε, μιλούσε τέλος πάντων και στα σώσματα της δήλωσης της λίστας. Δεν προχώρησαν τότε. Έχει ένα καλό αυτή τη στιγμή η αγορά, ότι όλες οι μεγάλες αγορές έχουν κλείσει.
0: Άρα δεν μπορεί να τον πάρει κάποιον παίκτη που είναι ελεύθερος, λες.
1: Ναι, μπορεί όμως να πάρει.
0: Ανταγωνιστές δεν έχει πολλούς.
1: Δεν έχει ανταγωνισμό.
0: Αυτό. Ναι.
1: Μεγάλο.
0: Να σου πω, ρε Κώστα, γιατί έχει σημασία αυτό που θα σε ρωτήσω
1: ό,τι
0: τώρα.
1: Θες.
0: Αριστερό μπακ που θα παίζει και στόπερ ή αριστερό στόπερ που θα παίζει και μπακ.
1: Αριστερό στόπερ θα παίζει και μπακ.
0: Άρα η προτεραιότητα είναι στόπερ. Και να μπορεί να πάει και αριστερά.
3: Προτεραιότητα, αν κάνει.
1: Αν βρει αυτό ακριβώς που του ταιριάξει. Και νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι θα προτιμούσε να πάει σε μια επιλογή. Για να είναι πιο safe η φάση του, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί μια μεγάλη σεζόν. Δεν ξέρει πώς θα το αποκριθεί ο Πάλμερ Μπράουν. Είναι ο Κρίστενσεν έξω. Περιμένουμε να μπει το παιδί. Και επίσης και θα κάνει και μια πιο safe επιλογή διαχείριση οικονομική. Να πάει σε έναν δανεισμό. Και αν είναι ο Μυρότσος που είναι καλό παίχτη και μου κάνει και
3: καλό.
1: Και μου κάνει τέλος πάντων. Να τον πάρει με μια οψιόν αγορά.
0: Και στόπερ και μπακ.
1: Ναι. Και να έχει μια τέτοια επιλογή. Αλλά εγώ το αφήνω ανοιχτό το παράθυρο. Έχουμε αρκετές μέρες μέχρι να τελειώσει.
3: Στα νιάτα μου έπαιζα και εξτρέμα, μα ενδιαφέρει. Για μένα ενδιαφέρει τον Ιστρούπ.
1: Χρήσιμο.
0: Χρήσιμο.
1: Γι' αυτό ξέρει μπάλα και μπορεί και διαχειρίζεσαι την πίεση. Όταν ο αντίπαλο ασκεί counter press πάνω σου, μπορεί και διαχειρίζεσαι την πίεση.
2: Και γι' αυτό πιάνει όλα τα στοιχήματα.
4: Και μετά έχει counter pain.
1: Και μετά έχει counter pain.
4: Δεν το counter press.
0: Τι σε προβληματίζει πιο πολύ από αυτά που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός με τα στοιχεία που έχει ο ΠΑΟΚ ή τι θα έπρεπε να προβληματίζει καλύτερα τον Παναθηναϊκό?
1: Το αμυντικό του transition.
0: Η μετάβαση στην άμυνα.
1: Πάντα. Και δεν είναι τώρα το θέμα του Νίστρουπ. Είναι χρόνια και χρόνια και κάθε φορά αυτό το. Κάθε χρόνο είναι το μεγαλύτερο του αμάρτημα. Και ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει άπειρες ζημιές και στην Αθήνα. Τα θυμάται και ο Θοδωρής. Αν και τα τελευταία χρόνια ψηλό ισορρόπησε λίγο πάνω στην τελευταία διετία τα εντός έδρας τουλάχιστον με τον ΠΑΟΚ. Είναι εκεί. Δηλαδή τον έχει ο Ζίβκοβιτς που είναι η παιχτάρα που έχω αδυναμία. Τον έχει τιμωρήσει με αμέτρητες φορές. Στο αμυντικό τραπέζι.
0: Θα συμφωνήσω πολύ με τον Κώστα.
4: Λείπουν στοιχεία.
1: Και εξαρτάται στο πώς θέλει να παίξει. Έτσι όπως παίζει, ναι, έτσι όπως παίζει και επειδή μιλάμε για μια ομάδα.
4: Μου παίζει για Κάγκουα, γι' αυτό.
1: Ναι. Όχι, έτσι όπως παίζει γενικά ο Νίστρουπ στη φιλοσοφία του, που είναι ψηλά και τα χαφ του. Ακόμα η ομάδα επειδή δεν έχει δουλέψει στο βαθμό που θα πρέπει να είναι ένα ομοιογενές σύνολο που είναι απορροφημένο πλήρως το game plan, έχει κενά. Το βλέπεις ότι έχει τα
0: κενά. Ο Κάγκουα τώρα ήρθε. Ο Καμαρά δεν βελτιώνει αυτό που λέει το στοιχείο ο Κώστας.
1: Ήταν ακόμα βαρύς. Τώρα, αν σε ένα μήνα το παιδί λυθεί το κορμί του και τέλος πάντων.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Λέμε την Κυριακή τώρα. Ναι. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Αλλά...
4: Με εντάσεις.
1: Ο Κάγκουα έχει εντάσεις. Ο Κάγκουα έχει βασικά αυτό που δεν έχει κανένας άλλος. Μόλις πάρει την μπάλα να φύγει κάθε κυνηγητό.
4: Δεν λέω για τον μπροστά, για τον πίσω.
1: Και πίσω έχει. Πίσω, χτες ήταν υπερβολικές οι επιστροφές του. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μπροστά. Στο μάτσο του ΠΑΟΚ ίσως χρειαστεί αυτό που έκανε χθες. Να δίνει το support μπροστά από την άμυνα. Ναι. Τι κάνει τώρα, τι κάνει ο Σαταλάς.
3: Τίποτα, τίποτα, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν.
4: Κάπου σε μια μακρινή χώρα κουνήθηκαν δίχτυα.
3: Πάμε, πάμε, εδώ με καπετανάκι.
2: Μπήκε.
1: Θοδωρή, τι γίνεται.
4: Πιέζαμε τόση ώρα, counter press.
1: Counter press. Κύριε το counter pain.
4: Ρίχτω το ρημάδι.
0: Ωραία.
1: Μπινιάρης. Ναι. Μπινιάρης θες είναι από τα λίγα πράγματα που κρατάμε και θα θυμόμαστε μετά από λίγο καιρό γιατί ούτε το σκόρ θα θυμόμαστε. Ο Ρόγκολ Ταμπόρντα βέβαια.
0: 17, αυτός.
1: 17χρονος, ο οποίος, πρόσεχε να δεις, εγώ του το δίνω του Νίστρουπ. Τι γελάς, τι αδερφαλίζει.
3: Έχει κρεατάκια. Καλά.
1: Κρεατάκια έχεις.
2: Τι πάθαμε ρε.
3: Εμείς τι πάθαμε.
1: Από σένα ακούσαμε κάτι ηχητικά.
2: Κουνήθηκε το μικρόφωνο, ρε, αμά με τα χέρια.
1: Αμά τα καθάρματα. Λοιπόν, Μπινιάρης, ο οποίος είναι το παιδί κεντρικό χαφ, είχε παίξει στην προετοιμασία που θυμάστε τον Βασίλη πάνω, αριστερό μπακ κατά συνθήκη, δεν είχε άλλο παίχτη. Εγώ του το δίνω του Νίστρουπ, ότι τον βάζει στο 76, κάνει το επαγγελματικό ντεμπού το μικρός στα 17 του και έχει και τρομερή φωτογραφία που είναι μπέμπης με φανέλα Παναθηναϊκού σήμερα και λέει ήταν ένα όνειρο ζωής, έγινε πραγματικότητα. Στο 1-0 δεν είναι καθαρισμένο το μάτς τώρα που μπαίνει ο Μπινιάρης. Θα μου πεις, έλα ρε Κώστα με την Νίκη Βόλου. Ναι, Νίκη Βόλου του κάνει δύο ευκαιρίες και δοκάρει. Αλλά δεν κόλωσε να το βάλει με το σκορ ανοιχτό στο 1-0 και σου λέει: μπορεί να γίνει, χτυπά ξύλο το παιδί, πιτσιρικάς να γίνει ένα λάθος, να το χρεωθεί. Τον έβαλε και ήταν και πάρα πολύ καλός. Και επειδή ο μικρός έχει στοιχεία που αρέσουν πάρα πολύ στον ίδιο, θα τον ξαναδεί. Σε τέτοιου είδους
0: ευκαιρίες. Ποια είναι η θέση που τον υπολογίζουμε περισσότερο?
1: Κεντρικό χάφι.
0: Κεντρικό
1: χάφι το παιδί.
0: Ναι, εκεί πώς να βρει θέση τώρα.
1: Okay, σε μάτς κυπέλου.
0: Εκεί αναγκαστικά θα βρεις.
1: Θα βρεις και μπορεί να βρεις και σε μάτς στο ΆΚΑ που θα είναι λίγο πιο safe. Ναι. Θα έχουν πάει λίγο πιο safe στο σκορ. Θέλω, είτε θα μου οριοθετήσεις ποτέ, να πάμε στο Θοδωρή να αναλύσει το game του ΠΑΟΚ.
3: Μια συγγνώμη έχουμε.
0: Ζητάω τη συγγνώμη, τη συγχώρεσή σας λέει.
3: Τη συγχώρεσή σας, κύριε Γουλή. Κύριε Γουλή, ζητάω τη συγχώρεσή σας.
0: Με το πέναλτι του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και ο. Ποιος?
3: Ο Μελισανίδης.
0: Ναι, Μελισάν αυτό λέει σε λίγα χρόνια. Ας το πάμε. Ας το πάρει και ο Πάο. Καμιά φορά. Όχι, ίδιοι και ίδιοι.
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Ναι.
4: Επειδή πες να πας σε νωρία, γι' αυτό ζητούν τη συγχώρεση.
1: Θα πάω στην Αγία Γλυκερία να φέρω παπά για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
4: Μόνο από εκεί.
1: Στην Αγία Γλυκερία είναι καλός.
4: Είναι καθηναδί.
1: Είναι δυνατός.
4: Μπα σε χρειαστώ με τη χρονιά.
0: Το λυσασμένο κογιότ είναι πεζούμενο μετά τη διακοπή, όπως το λέγαμε.
1: Ωραία, έλα να πούμε για λυσασμένο κογιότ. Ναι. Και το συζήτησα και με τον Βασίλη κάποια στιγμή. Ο Κρίστενσεν, έχοντας μείνει 8 μήνες εκτός, είχε ένα θέμα που έπρεπε να γίνει μια διαχείριση προσεκτική, γιατί στην Αγγλία δεν το προσέξαν τόσο πολύ οι γιατροί της Λέστερ, τόσο οι άνθρωποι της Λέστερ. Προσέξτε πολύ καλά, γιατί μην το μεταφράσει ο καθένας όπως νομίζει αυτό που θα πω. Είχε ανατροφήσει οι μύες του. Έφτασε σε ένα επίπεδο, έκανε προπονήσεις μετά στον Παναθηναϊκό, μπήκε, έκανε ένα πρόγραμμα, μπήκε και με την ομάδα. Είχε φτάσει σε ένα σημείο που ήθελε περαιτέρω ενδυνάμωση. Γιατί θα μπορούσε να πει τέλος Αυγούστου. Τι ήταν αυτό, τέλος Αυγούστου.
0: Κράβγε. Τίποτα, στο δίπλα στούντιο γυρίζουμε και άλλες ταινίες.
1: Τι εξήφι. Το μονομάχο γυρίζουμε
2: δίπλα. Μετά εγώ σας θέω.
1: Το μονομάχο γυρίζουμε δίπλα.
4: Φοβάμαι τι συμβαίνει δίπλα. Φοβάμαι. Θέλω πάρα πολύ να πάω και ταυτόχρονα φοβάμαι.
0: Κάποιος ζήτησε αύξηση δίπλα.
4: Και είδα τον οικονομικό διευθυντή με ένα κεφάλι.
0: Είχε λύσει τη ζώνη του. Είχε λύσει τη ζώνη του. Τι θες, αύξηση. Θα σου δώσω.
5: Ακούστηκε και στον κόσμο.
1: Έφερα τα ψάρια. Έφερα τα ψάρια.
5: Μα δεν παραγγείλαμε ψάρια.
1: Δεν πειράζει, εγώ.
0: Αύξηση.
4: Είχα ακούσει για περικοπές, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
5: Έλα, ήρθα για την αύξηση. Μα δεν σου είπα μ' αύξηση.
2: Μεσημέρι είμαστε, ήρεμα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Θα φύγει ο φακός. Θα φύγει ο φακός πάλι.
0: Εξάρτητα.
1: Μη φύγει ο φακός. Λοιπόν,
5: λέγαμε για τους μυς του Χρήστιανσεν.
1: Πώς το καταφέραμε.
4: Πριν μεταχθεί η κυρία Τζούλια.
1: Αν τον έβαζε, λοιπόν, θα μπορούσε να το βάλει.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς δεν τον πρόσεξαν πάντως καλά. Στη Λέστερ, δεν μιλάμε τώρα για ένα χωριό.
1: Κι όμως λίγο, φίλε. Ναι. Εκεί που δεν τα περιμένεις πολλές φορές. Άλλο παραγγείλει.
0: Με εντυπωσιάζει αρνητικά αυτό.
1: Ωραία. Και αυτό είναι και μια έκπληξη γενικά. Είχε φτάσει σε ένα επίπεδο, αλλά αν τον έβαζε. Θα μπορούσε να το βάλει να αρχίσει να παίρνει 20 λεπτά. Αν τον έβαζε απότομα σε όλη τη διαδικασία. Χωρίς να είναι στο 100% το μυϊκό του σύστημα, στις 10 μέρες 15 θα πες Παναθηναϊκό στη Λιβαδιά, ας πούμε, να βγάζει μια ωραία θλάση, χτυπά ξύλο, και θα λέγαμε τώρα εδώ με το Μυρότσο τι είναι αυτός που ήρθε εδώ και τι είναι αυτός κτλ. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες ένα συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα που έχει βγει σε συνεργασία με το ιατρικό team για την ενδυνάμωσή του. Στη διακοπή. Όταν ο Βασίλης θα δίνει τις μάχες του με τα ταξίδια που θα πάρει το δισάκι του και θα ταξιδεύει.
5: Φίλε, θα δίνω πολλές δημοσιογραφικές μάχες.
1: Πολύ δισάκι. Θα πάρει το δισάκι και θα ταξιδεύει.
5: Δεν συγκινήσει, θα δωρώ.
1: Ότι είναι ίδια ώρα ο Κρίστιανσεν, θα κάνει. Θα φορτσάρει σε αυτό το πρόγραμμά του στον Κοροπή για να τον δούμε. Καλώς ήρθε το πραγμάτο, μόλις γυρίσει ο Βασίλης και ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Τελειώσει αυτή η παροδία με τις τρεις εβδομάδες διακοπή.
0: Κατανοητό. Φέρε βερβελές στην παρέα μας. Συνεχίζω με χαστά. Έχεις κάτι φοβερό λόγο, Κώστα, να προσθέσεις.
1: Θέλω να πω μια-δύο ατάκες από τη συνέντευξη του Νίστου.
0: Τι έχει βάλει πίσω από
1: τι background έχει βάλει.
0: Εμάς
1: έχει
0: βάλει.
1: Αθλητικό έχει βάλει. Ωραίος.
6: Το mirroring το κάνει. Προχώρα, είναι mirroring η οθόνη. Και ανάποδα. Στούντιο είναι. Αντικριστό, πάμε.
4: Αντικριστό.
0: Ωραίο.
4: Το έχω δει αλλιώς το αντικριστό.
5: Πόσο μπροστά είσαι, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, πραγματικά. Αισθάνομαι ώρες-ώρες. Το λέω και με απόλυτη ειλικρίνεια. Αισθάνομαι άνθρωπο των σπηλαίων μπροστά σου.
0: Τεχνολογικά αναλφάβητο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι είμαι σε σπηλιά αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι.
4: Χώνεψε.
1: Και ακόμα γλύφεται. Εγώ τον είδα να γλύφεται πάντως.
5: Πήρε και για το σπίτι αυτό. Πήρε. Μερίδα μαζί.
4: Αν πήρε εκείνη την ποικιλία που είδα, πρέπει να τρώει μέχρι τη δεύτερη παρουσία.
5: Σκάει σε κάποια φάση.
6: Μια ποικιλία.
2: Θέλω και το σκύλο να ταΐσω το σκύλο.
5: Σκάει σε κάποια φάση μια ποικιλία ψαριών. Πάει στο δίπλα τραπέζι. Τη βλέπει ο καπετανάκος, γουρλώνει τα μάτια. Ένα Σαββατοκύριακο περνούσα, λέει, με όλο αυτό.
0: Επειδή είχε δρόμο βερβελές, θα το πάρω για το δρόμο, λέει αυτό.
4: Μα αυτό κάνει το γύρο της γης.
0: Έλα σπάτα. Είχες κάτι άλλο φοβερό?
1: Για να έχει δώσει φοβερή. Μια συνέντευξη, το έχουμε βάλει στο Αθλέτικο, ναι. Που γίγαντος ο Βασίλης Γιαννούτσος, ο Νίστρουπ, στον κεντρικό χορηγό του Παναθηναϊκού, στο κανάλι του. Έχει πει 4.000 λέξεις, είναι, μπείτε να τη δείτε αναλυτικά. Αλλά έχει πει μια πολύ ωραία τάκα, σένα θα σας αρέσει αυτό, γι' αυτό το λέω και γυρνάω και κοιτάω εσένα.
0: Σε μένα.
1: Ναι, ναι. Για την πίεση που υπάρχει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και λέει: sorry, παιδιά, θα είμαι γρήγορος. Καταλαβαίνω ότι η πίεση είναι τεράστια, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτώ ότι ο πόνος 16 ετών θα γίνει η πίεση των παικτών μου και της ομάδος μου. Θα υπάρχει πίεση στον Ετιέν Καμαρά και ήδη υπάρχει, αλλά εκείνος δεν έχει καμία απολύτως επιρροή στα 16 χρόνια πόνου. Οπότε για μένα το θέμα είναι να αποδεχτούμε ότι υπάρχει πίεση, αλλά να κρατήσουμε μια απόσταση από αυτή και να εξηγήσουμε σε εσάς, δημοσιογράφους, στους παίχτες. Ότι όλες τις προσδοκίες που υπάρχουν από εδώ και πέρα βρίσκονται στους ώμους μας, χωρίς όμως να έχουμε εμείς επιρροή για όσα προηγήθηκαν, αλλά για αυτά που θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
0: Αποφόρτιση είναι, λέγεται αυτό, από την πίεση.
1: Sorry, πολύ ωραία το είπα.
5: Νίστρουπ.
0: Νίστρουπ.
1: Το έχει μεταφέρει ακριβώς όπως πρέπει να είναι.
5: Ωραίο είναι στα λόγια.
1: Έχει απόλυτα δίκιο.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραίο. Έχει απόλυτα δίκιο.
5: Λογάς. Για να δούμε από πράξη.
1: Σε αυτό είναι, έχει απόλυτα δίκιο.
4: Τον δίκασε.
5: Δεν δικάζω τίποτα. Να δούμε από πράξη.
1: Περιμένω, Βασίλη. Καλά, κάτι.
5: Περιμένω.
0: Όλοι μας, όλοι.
1: Να λυθεί η ομάδα.
0: Δεν είναι εύκολο
5: εγχείρημα. Δεν είναι καθόλου. Στηρίζω και περιμένω.
1: Και να λυθεί η ομάδα. Όλοι λυθεί η ομάδα.
5: Και αυτά δεν μου, εμένα δεν μου κάθεται, χωρίς να είμαι προπονητής, χωρίς να ξέρω ούτε το 1% από αυτά που ξέρει ο κάθε προπονητής. Το 4-4-2 δεν μου κάθεται. Γιατί, και θα πω και γιατί. Γιατί μέχρι το φιλικό με την Grasshoppers έπαιζε 4-2-3-1 σε όλα τα φιλικά και πήγαινε μία χαρά. Το δούλευε, μας στέλναν ανταποκρίσεις, διαβάζαμε, το βλέπαμε. Ξαφνικά το άλλαξε και το πήγε 4-4-2 και δεν πάει τόσο καλά.
1: Στο φιλικό με την Grasshoppers όμως.
5: Μπορεί όταν. Όχι μόνο, δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Μέχρι
1: το φιλικό. Μέχρι το φιλικό. Από το φιλικό εκείνο και μετά, δύο πράγματα. Αφενός είδε πράγματα στις μεταβάσεις που ήταν Παναγία μου. Όχι, πολύ μικρή βελτίωση από εκεί πέρα, αλλά δεν είχε τέσσερις.
5: Φόρ.
1: Λέω.
5: Ναι. Εντάξει. Τέσσερις,
1: και φόρ. Το έχει πει σε δηλώσεις, επειδή γενικά έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα και σε pre-game καταστάσεις και σε όλα. Είπε ότι από τη στιγμή που έχω τέσσερις επιθετικούς, θέλω να τους αξιοποιήσω όλους. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι ο τύπος έχει αποφασίσει να πάει σταθερά σε ένα 4-4-2 και να προσαρμόζει τα δεδομένα του αγώνα
5: ανάλογα με όταν θα έχει. Όταν προσαρμοστεί, εγώ να συμφωνώ με το φίλο. Συμφωνώ με το φίλο που λέει ότι το 4-4-2 προέκυψε μετά τη μεταγραφή του Λιβάη. Εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο.
0: Συμφωνώ, μα το σωστό παρεμπιπτόντω.
1: Γιατί γίνανε τέσσερις.
0: Αν Κώστα ο οδηγός είναι το να βάλει να παίξουν παραπάνω παίκτες, δεν ξέρω αν σκέπτεται και την Κρίνια. Πάντως ο Μεντιλίμπαρ δεν πήγε πολύ καλά όταν έβαλε δύο.
1: Όχι, Βασίλη, θα σου πω. Έχει τέσσερις.
4: Η ΑΕΚ πήγε όταν έβαλε δεύτερο.
1: Βρήκε ένα game plan τώρα στο οποίο σας το έχω ξανααναλύσει. Όταν έχει διαδοχή μπάλα ο Παναθηναϊκός, πώς όλο αυτό απλώνεται σε κεφτέδες στον αγωνιστικό χώρο. 3-1-4-2. Και πάντα, γι' αυτό είπαμε ότι δεν θα πάρει κι άλλο εξτρέμ. Έχει έναν εξτρέμ. Άμα δείτε τις συνθέσεις των τελευταίων 4-5 αγώνων, υπάρχει ένας καθαρός εξτρέμ μέσα. Ο άλλος είναι half που συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει όλη την πλευρά στον back. Είτε στον Κυριακό αριστερά. Είτε όταν έχει τον Τσάπρα η γη ο Τσάπρας, είτε τώρα θα είναι το Καλάμπρια. Τα ακούμε όλα αυτά και λέω και θα λέει τώρα κάποιος φίλος μας στην εκπομπή, λέει «Γουλή, τι μας λέτε τώρα αυτά και φτεδάκια τον Ατάλλο, εμείς να νικάμε, θέλω να παίζουμε καλή μπάλα». Ναι, η καλή μπάλα στα δικά μου μάτια πάντως θα έρθει αργότερα, γιατί ακόμα μπαίνουν παίχτες στην ομάδα. Εγώ δεν περιμένω να δω παπάδες, περιμένω να δω άλλα πράγματα, στοιχεία, συμφωνώ. Παπάτε θα ζούμε αργότερα να πάνε καλά.
2: Βρε νίκες θέλει τώρα, βρε τι.
1: Ακριβώς.
5: Νίκες, ναι, αλλά.
1: Και μπαίνουν ακόμα πέφτες.
5: Για παράδειγμα,
2: προστίθενται.
5: Θοδωρή, νίκες θέλει, αλλά. Ναι. Εγώ θα πω κάτι. Ναι. Πολύ απλό. Ο Κυριακόπουλος έχει 7 σερή παιχνίδια βασικός και αναντικατάστατος και την Κυριακή θα βρει μπροστά του το Ζίφκοβιτς. Παίζοντας Πέμπτη Κυριακή. Δεν θα του είναι ο δεξιός εξτρέμ της Νίκης Βόλου την Κυριακή. Θα του είναι ο αγαπημένος του Κώστα που είναι ο Ζίφκοβιτς.
1: Και επειδή τον
5: αν τον περάσει το 5 φορές ο Ζίφκοβιτς στον Κυριακόπουλο, κατά τη γνώμη μου δεν θα φταίει ο Κυριακόπουλος.
1: Και επειδή τον αγαπάω τον Ζίφκοβιτς και μπορώ να πω και μια κουβέντα παραπάνω, θα τον καταπιεί ο Κυριακό.
0: Μπορώ να πω να προβληματίζει πιο πολύ και από το Ιγκούρα του Κυριακόπουλου πιο πολύ και η βοήθεια που θα έχει από τον εξτρέμ το συγκεκριμένο. Αλλά
5: ποιο θα είναι ο εξτρέμ. Ο Αντίνο γυρίζει. Γυρίζει.
0: Θεωρείς ότι είναι καλός αναστατικά θα βοηθήσει.
5: Ναι, ρε. Βοηθάει πολύ πίσω.
1: Μίλη, όχι, τον αδικήσει.
4: Το Ζίφκοβιτς δεν παίζει non-stop, Θόδωρα.
1: Τον αδικήσει, ρε. Φούλη.
5: Έφαγε τις κόκκινες και δεν έπαιξε.
2: Non-stop, όχι, είχε την Ευρώπη δεν έπαιζε.
0: Δυστυχώς φρόντισε να ξεκουραστεί.
4: Στο κύπελο τον είδα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Stop. Αν ακούει τα παιδιά πίσω, έχει ανεβάσει μόλις η ΠΑΕ το συνέντευξη του ΝΑΗ, παιδιά. Πάμε να τη βάλουμε.
0: Ναι.
5: Το μάξαμε, φίλε. Νομίζαμε μεταγραφή.
1: Λοιπόν. Επειδή είπε πριν ο Θόδωρας. Αυτά και δεν έχω κάτι να προσθέσω, ό,τι άλλο θέλετε. Yeah. Το συζητάμε.
0: Πώς κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στο μάτς αυτό, μιας και είπαμε νωρίτερα για δεκάδα Παναθηναϊκού και πώς το σκέφτεται ο προπονητής του.
2: Πώς κατεβαίνει. Κοίταξε, νομίζω ότι με βάση αυτά που είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφη για το κύπελο, με βάση τους τραυματίες και ποιοι ξεκουράστηκαν και ποιοι πήραν χρόνο συμμετοχής, η εντεκάδα του ΠΑΟΚ την Κυριακή είναι ψηλοεύκολη. Βέβαια, μια-δυο θέσεις μπορούν να αλλάξουν. Αν θέλετε να δούμε την κάρτα χωρίς...
0: Δεν χρειάζεται, μπορεί να βγει κανένας κουδάς. Και το δεν θέλω. Χωρίς κάρτα, πάμε.
1: Έτυχε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αλαβάντας δεξιά. Στην άμυνα οι δύο στόπερ που έχουν απομείνει είναι ο Ελουστόντο και ο Ελουστόντο Μιχαηλίδης, γιατί ο Χατζηλιάκος είναι έξω με θλάση. Ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται, ήταν αυτή το βράδυ, θα έρθει αύριο το πρωί τελικά. Υπάρχει μια 12-ωρη καθυστέρηση στην άφηξή του. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι σε σχέση με την Κυριακή, απλά το αναφέρω σαν τελευταία εξέλιξη. Δεξιά δεν υπάρχει άλλο Κένι Ολέ. Αριστερά ο Γιαννούλης, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στο μάτς με τον Όφη, νομίζω ότι γι' αυτό δεν έπαιξε, για να είναι έτοιμος στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Δεν είπα για τερματοφύλακα, δεν μας έχει δείξει ακριβώς, γιατί τώρα μαθαίνουμε προφανώς και τον Λύση, αν αλλάζει τερματοφύλακα σε αναδιοργάνωση ή όχι. Την Τετάρτη έπαιξε ο Τσιφτσής, ήταν καλός. Ο Παυλέγκα δεν διανύει και την καλύτερη περίοδό του. Δεν ξέρω αν θα τον επαναφέρει, επειδή είναι πρωτάθλημα, τον Παυλέγκα, και δεν θα πάρω και κανένα ρίσκο. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει. Θεωρώ ότι ο Τσιφτσής θα ήταν καλύτερη επιλογή. Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο επίσης λίγες οι επιλογές μετά την αποβολή του Τέιλορ. Ο Ζαφίρης, ο οποίος επίσης ξεκουράστηκε την Τετάρτη, θα είναι ο ένας. Ο Σάντα Μαρία, λογικά, αν δεν είχε κάτι φοβερό με το στομάχι του, θα είναι ο άλλος. Μπροστά τους ο Πέλκας, επίσης ξεκούραστος, επίσης δεν πήρε χρόνο στο παιχνίδι με τον Όφη, θα είναι εκεί για να εξυπηρετήσει το 4-2-3-1 που θα παίξει ο Λύση την Κυριακή. Το 4-3-3 ακόμα θα δούμε πότε θα το αρχίσει να το καθιερώνει και αν θα το καθιερώσει. Αριστερά ο Άλλη, βασικός.
1: Αυτός είναι θέμα.
2: Μπήκε ως αλλαγή με τον Όφη. Δεξιά ο αγαπημένος του Κώστα. Και στην κορυφή ο Εντιαγέ, νομίζω ότι είναι αυτός που είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους δύο center four που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟ, μέχρι να αποκτήσει κάποια στιγμή και έναν τρίτο αριθμητικά.
1: Το Άλλη Καλάμπριας μεταβάσεις είναι ένα από τα πέντε στοιχεία του μάτς. Ναι. Από τα πέντε στοιχεία του μάτς, λέει πώς θα πάει αυτό το πράγμα, που θα επηρεάσει πολλά πράγματα.
0: Και Άλλη και Ζήφκοβιτς για μένα δίνουν πολύ ωραία ισορροπία στον ΠΑΟΚ για το κομμάτι το επιθετικό. Θα απειλούν δηλαδή.
1: Πίσω όμως.
0: Τώρα από πίσω θα δούμε για τον Ταχάλη, γιατί δεν τον έχουμε.
2: Ο Άλλη βέβαια δεν χρειάζεται και απαραίτητα μετάβαση ο Άλλη για να κάνει τη.
1: Καλά είναι, ρε παιδί, αλλά άμα βρει το χώρο κιόλα είναι και σφαίρα. Είναι και σαΐτα το παλικάρι.
0: Καλά, είναι και υδραυλικό, γι' αυτό το λέει, ότι είναι και καλό και στα κλειστού χώρου. Να σου πω τώρα κάτι που θέλω να πω νωρίτερα.
2: Και υβριδικό και υδραυλικό.
0: Όχι, υβριδικό. Άσον υβριδικό. Υδραυλικό μόνο. Ήθελα να πω για αυτό που έλεγες νωρίτερα, Μπίλε, εσύ, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ότι νομίζω ότι αν ζυγίσει λίγο τα πράγματα, δει τα εργαλεία όλα που έχει και σκεφτεί διαφορετικά, μπορεί και να ανταλλάξει το έργο. Όπως το άλλαξε πέρσι ο προπονητής ΣΑΕΚ. Θυμάσαι, Τάσο, πώς λέγαμε για τον Ρόμβο. Ο Ρόμβος. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος είδε και τις
4: μεταγραφές. Έκανε τη δουλειά του προκρίσεις. Τις καλοκαιρινές με τον Ρόμβο και μετά τον γύρισε.
7: Γενικά σωστά. Και ο Αλμέιδα την πρώτη του χρονιά το έχει γυρίσει.
1: Με 30 ξεκίνησε εκείνο το 0-1 από τον Βόλο.
7: Ναι. Στη Ριζούπολη. Στη
4: Ριζούπολη. Το γύρισε γιατί δεν πήγαινε καλά.
7: Ναι, αυτό λέμε.
1: Αυτό, κύριε το μάτς, το
4: δεν πάει καλά. Τον κλώνησε.
0: Και δεν είναι καθόλου ντροπή να αλλάξει τρόπο σκέψη για κάτι με βάση τα εργαλεία που έχει. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο μη δογματικό. Έναν άνθρωπο που είναι ικανό να παραδεχτεί ότι εδώ τώρα δεν μπορώ έτσι. Θα πάω αλλιώ. Το βλέπουμε, θα το δούμε τον Ίστρουπ. Ναι.
1: Εγώ απλά αφήνω ένα μικρό αστερίσκο. Mm-hmm. Γιατί βάζει διαρκώς παίχτες ο Παναθηναϊκός στην 11η του. Οπότε δεν έχουμε πλήρη εικόνα σε όλο το setup.
7: Σωστό είναι και αυτό.
1: Τώρα μπήκε ο Λούσα. Θα δει ο Ναΐ. Περιμένει, θα δει πρωτοθάσσα και ο Κρίστενσεν. Είναι λίγο, ξέρεις. Να δούμε.
0: Ωραία. Προχωράμε. Θοδωρή, έχεις κάτι άλλο φοβερό ή σε αφήνω. Μιλήσαμε και για την ανακοίνωση στο ξεκίνημα από πλευράς θύρας 4. Μιλήσαμε και για τις. Προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτό.
2: Μεταγραφικά δεν έχει κάτι φοβερό για να πούμε σήμερα. Οι δύο περιπτώσεις που είπαμε και χθες είναι ο Φορ ο Γάλλος και ο Γιάκητς για τη θέση του αμυντικού χαφ. Αυτές οι δύο.
7: Ερώτηση γρήγορα, μονολεκτική απάντηση και σε αφήνουμε. Πιστεύεις, ναι ή όχι θα μας πεις, πιστεύεις η χθεσινή ανακοίνωση μπορεί να επηρεάσει και το αγωνιστικό έναψη Κυριακής?
2: Το αγωνιστικό επηρεάζεται από ό,τι γίνεται γύρω. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει Λουτσέσκου τώρα να, κλείσει
7: από την
2: πόρτα. Πόρτα. Και δεν το, ναι, και δεν το λέω για να μειώσω το Λύση προφανώς. Απλά δεν είναι ο Λουτσέσκου και αυτό που μπορούσε να προσφέρει τα περασμένα χρόνια. Προφανώς θα είναι... και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει και πολλούς Έλληνες στο ρόστερ του. Δεν είναι όλοι ξένοι που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Νομίζω ότι θα πειραστεί, ναι.
7: Okay.
0: Ωραία. Θοδωρή, μιλάμε πάλι εμείς. Θέλω να κάνω μια αναφορά στην Έλαμπε τώρα που είναι ευκαιρία, μέχρι να πάμε στον Βερβελέ. Η Έλαμπε είναι η χορηγός μας εταιρεία, εδώ στο Back to Back, 3 με 5, σήμερα Παρασκευή. Ολοκληρώνουμε αυτή τη εβδομάδα μαζί της. Την επόμενη είμαστε πάλι μαζί και για τις βραδινές εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διονύση Βερβελές, ο οποίος θα μας πει τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκιμάζεται στο Βόλο τελικά με κόσμο ή χωρίς. Έχουμε κανένα θέμα εκεί, τι γίνεται?
8: Όχι, όλα καλά. Όλα καλά με κόσμο είναι και...
0: Άρα και πολύ κόσμο.
8: Εντάξει, θα δούμε, γιατί έχει, ξέρεις, είναι και λίγο περίεργο το timing. Αρχές Σεπτέμβρη, κάποιοι έχουν γυρίσει από διακοπές. Mm-hmm. Δεν είναι και εύκολο να ξαναφύγουν από τις γυναίκες ή τα παιδιά. Λοιπόν, έχει δώσει πάνω από 5.000 εισιτήρια, όπως γνωρίζω πάντως, ο Ολυμπιακός. Και μπορεί και την τελευταία στιγμή, όντως, να φτάσει και μεγαλύτερος ο αριθμός, δηλαδή και 7 και 8.000, δεν μου κάνει εντύπωση αν είναι αύριο στο Πανθεσσαλικό για να στηρίξουν την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Υπάρχει καλή ψυχολογία, έτσι, και μετά τις τελευταίες μεταγραφές, είναι πολύ λογικό.
7: Τι έκανε,
8: μια ομάδα η οποία...
7: Έχει το αλλάξει φτιάξε. Το αθλέτικο, το βγήκε από εκεί και
0: το
7: μετά φτιάξε, το φέρα από εδώ.
0: Το έχω δει, εδώ και δει λίγο δευτερόλεπτα. Ναι, μπράβο, τι να πω.
8: Εγώ δεν μπορώ να κάνω
0: τίποτα.
7: Και γύρισα πίσω το βίντεο για να δω αν είχα δει καλά.
4: Είχε από πίσω λόγο συνεργείο. Τι νομίζω ότι έτσι
7: συνδέεται. Το βλέπει.
4: Ναι, ναι,
8: ναι. Την ομάδα του, όσοι
7: αγγλικά το βλέπει. Το βάλα στο βάρ να δω.
0: Τι τυχαία που το δίνεται. Πληρώνει 9 άτομα πίσω.
4: Ναι.
7: Αυτό που μου το δείξει και εμένα, τα βγαίνει.
5: Έπρεπε να ήσουν και στην αίθουσα σύνταξη, πρέπει να είσαι κάποιε στιγμέ, γιατί εκεί πέρα γίνονται, υπάρχουν κάποια προβλήματα το πρωί. Υπήρξε ένα πρόβλημα. Να σα πω λίγο γρήγορα την ιστορία και συνεχίζω. Διονύση. Ναι. Στέλνει ο Γαβριλάκη, αρχισυντάκτη του site, στέλνει μήνυμα πρωί-πρωί, 8 και στο κοινό chat που έχουμε. Οι μισοί υπολογιστέ δεν έχουν ρεύμα.
4: Δεν βλέπω το πρόβλημα.
5: Του λέω, πήρε τηλέφωνο το IT. Δεν είναι, μου λέει, ακόμα εδώ κανένας. Λέω, εντάξει, έρχομαι.
4: Βάζω την πρίσα και τέτοια.
5: Γελάς. Μιλάμε με το IT. Μου λέει ο Μινάς, στέλνω άνθρωπο. Έρχεται ο άνθρωπος. Οι μισοί, 5 ώρες χωρίς ρεύμα, οι μισοί υπολογιστές. Έρχεται ο άνθρωπος, λέει, ποιοι υπολογιστές είναι αυτοί. Έχετε δει ότι έχει βγει το πολύ μπριζό από εκεί. Και το βάζει στην πρίσα και ανοίξει.
0: Πρώτα του πεις, άντε ρε ξυπνάκια.
4: Α, ναι.
0: Α, ναι.
5: Και τελικά ήταν, είχε βγει από την πρίσα.
4: Τώρα νιώθεις καλά.
7: Κλαυγή περίπτωση βλάβει.
5: Του λέω, δεν έχει δουλέψει και πολύ για το μεροκάματο σήμερα.
7: Αθλούμε.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα. Πολύ σημαντικό για μένα και τον ευχαριστώ πολύ που το στέλνει. Μαγκάρες, μου λέει, μέσω του αθλητισμού σε αυτή την εκπομπή είστε το απόλυτο παράδειγμα ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ ανθρώπου που έχουν διαφορές. Αυτά. Και μιλάει για τι ομάδε.
7: Εσύ, Διονύση, κάνω μια χάρη.
0: Έχει να πει τίποτα για αυτό που είπα. Ήταν σημαντικό, είπα.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Σε προσπέρασε για πλάκα. Σε προσπέρασε για πλάκα. Τέτοιο άδειασμα στον αέρα και σε κεντρικό παρουσιαστή δεν το ξανά.
0: Δεν έχω και εγώ πράγματα.
4: Δεν έχω δει τηλεόραση. Από και 5 χρόνια κάνω. Ναι, γάκι.
7: Βασίλη, τα αποτύπωσε αυτό και στον. Εδώ. Τα αποτυπώθηκε. Ό,τι είπε.
4: Όπω άδειασμα.
7: Ό,τι είπε.
0: Συνέχισε όμω στο Βερβελέ τώρα.
7: Όχι, εγώ λέω.
8: Ήταν σαν να είχε δίπλα τη Χριστίδου παρουσιάστηκε και να λέγε και εγώ Σύση μου που λε χθε πήγα εκεί.
7: Βάζε φοιτητέ τώρα. Αυτό μπορεί να μου το δείξει το κόλπο, πάντω να το κάνω να τα βγαίνω από το σπίτι.
8: Έλα, σιγά το κόλπο, δεν είναι τίποτα.
7: Δείξε μου, ρε φίλε, αυτό λέω, επειδή εγώ με σπηλιάσουν.
0: Μοιράσουν τη γνώση.
8: Σε λίγο.
7: Εγώ με σπηλιάσουν.
8: Σε λίγο καιρό θα το έχω και με κανονικό green screen πίσω πάνω. Αυτό ετοιμάζω άλλα. Θα πέφτουν, θα βγαίνουν φωτιέ τώρα που θα μιλάω και αυτά. Σε φύγουμε.
7: Φωτιέ.
8: Άμα
7: το πίσω μετράνε.
8: Θα πέφτουν ευρώ από το ταβάνι.
4: Άμα περιμένεις να πεις κάτι καλό, θα βαράει.
8: Καπετανάκο, με δύο λέξεις θέλω να μου απαντήσεις.
7: Όπα.
8: Πώς πήγε η επιστροφή?
4: Το δούλεψα πολύ. Έδωσα μάχη.
8: Δεν υπάρχει αλλά.
4: Ακόμα δεν έχω πει αλλά. Το δούλεψα. Τον έχω φέρει σε ένα πολύ καλό σημείο, πιστεύω.
7: Μαζί.
4: Σε περίπτωση που πέσουμε, θα πέσουμε μαχόμενοι.
0: Νομίζω ότι δεν έχετε καμία τύχη.
7: Έχετε πέσει ήδη και δεν το ξέρετε.
0: Έχετε πέσει. Μαχόμενοι, όχι, εντάξει. Ιστορία,
4: έχω δώσει τώρα... μάχη, έχω δώσει μάχη.
0: Τους νικητές θυμάται η ιστορία.
8: Ας πούμε λίγο καφέ.
0: Πείτε στο φίλο σας.
4: Δεν έχω καν καφέ σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
4: Έχω δώσει μάχη μεγάλη.
0: Δεν ξέρω αν άκουσε τον πρόλογο που έκανα στην εκπομπή, Διονύση, τον άκουσε.
4: Ναι.
8: Όχι, όχι.
0: Αν δεν τον άκουσε, για να μην τον επαναλάβω, θα πας να τον ακούσεις.
8: Θα το ακούσω.
0: Λίγο μετά από τον πρόλογο τα έχουμε πει αυτά, εντάξει.
8: Θα ακούσουμε.
0: Αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά θέματα. Με 7.500, έτσι. Γιατί δεν παίζουμε εδώ. Δεν παίζουμε. Μπράβο. 7.500 κόσμο μέσα και 1.200-1.300 like.
8: Αλλού θα πέσουμε.
0: Πάμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. Στον κόσμο απευθύνομαι. Και το σε ευχαριστώ πολύ. Προχώρα. Πώς πηγαίνει εκεί ο Ολυμπιακός, ποιοι θα παίξουν, τους καινούριους. Είδα τον Μπέιλι χθες. Πολύ άνετος, ρε φίλε. Βγήκε το βράδυ εκεί. Ποιος τον περίμενε από εμάς, είδα το μικρόφωνο.
7: Ο Ιάσονας, ο Τσίλης.
0: Ο Τσίλης, μπράβο στον Ιάσονα. Βγαίνει άνετος, μόνος του, δηλωσούλες, ωραίες.
7: Ωραίος.
0: Μεστές.
7: Αυτόγραφα, φωτογραφίες με κόσμο.
0: Ψημένος πολύ να παίξει. Το λέω και αυτό γιατί.
7: Europa League στόχος, κατάκτηση.
0: Ξέρω. Ναι.
4: Βγήκαν τα εισιτήρια με Λάσκ. Κάντε ντου. Πάμε.
8: Και όπως ανέλησε και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κάβαλος.
0: Ναι. Τι είπε.
8: Ζακέτα 1.100 ευρώ. Λόεβε.
0: Τα ανέλησε.
8: Σορτσάκι 9.90. Ναι. Και η παντόφλα που λένε όλοι και κοροϊδεύουν. Λόφερες 8.50. Κοροϊδεύτες, ό,τι ήρθε με την παντόφλα. 8.50 κάνει το πατούμενο που βλέπεις του. Βγήκατε όταν το δεις, άμα το δεις τώρα που θα φύγει παραπέρα. Δέσουν. Κάνε ρε Άσονα και μία στα πόδια.
0: Δεν την έχω δει την ανάλυση. Θα πάω να τη δω.
1: Τι να βήξει τα πόδια.
7: Άρα το σκουλαρίκι πρέπει να κάνει 5.000.
8: Το ρολόι που φόραγε λέει την ώρα υπογραφή συμβολέου στη φωτογραφία που έβαλε έχει 2 εκατοστάρικα.
0: 2 εκατοστάρικα τι εννοεί, 200 ευρώ.
8: 200.000.
4: Νομίζω.
0: Α.
1: Ωρε φίλε. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Πού είναι το πατούμενο, για να το πατούμενο.
0: Εγώ θα έπαιρνα διαμέρισμα, ας πούμε.
8: Το πατούμε πρέπει να το βρεις φωτογραφία. Το πατούμε πρέπει να το βρεις φωτογραφία.
7: Ενώ με 750 ευρώ θα παίρνεις παντόφλες.
1: Όριο, όριο, αχ, λίγο είδαμε.
4: Εγώ στο άστρο που τον είδα, αυτή που φοράγε παντόφλες. Είναι
8: φωτογραφία.
0: Ε?
4: Είναι κοντά. Αυτή που φοράγε παντόφλες στο άστρο.
0: Μια παντόφλα 4 χρόνια την έχω.
4: Το έχω σπάσει. Σε δώσω.
0: Τουλάχιστον τάσο μου, εγώ τη φοράω. Δεν την τρώω.
7: Τι είπε. Πάρα πολύ καλό.
4: Διονύση, κανόνισε το ραντεβού άμεσα.
8: Τι είπε.
4: Δεχτήκαμε πίσω από τη μαχαιριά.
8: Φοράω, δεν την τρώω.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν την τρώω,
1: εγώ τη φοράω, είπε.
8: Καλά, εντάξει.
1: Εγώ την παντόφλα τη φοράω.
4: Δεν θα μιλήσω. Δεν θα εκθέσω σπίτια. Θα σου πω προχώρα το ραντεβού. Ανέβα γρήγορα πάνω.
8: Μυρότσο.
7: Εγώ τι έφτεξα.
8: Κοίτα ένα μήνυμα που σου στέλνω τώρα, που μου ήρθε τώρα μόλις, να καταλάβεις.
0: Πρόθεση κάνει. Στείλω στην κοινή ομάδα.
8: Ναι, ναι, μου ήρθε μόλις. Λοιπόν, πρέπει να το δεις όμως μεταξύ μου, να το διαβάσεις στον αέρα, γιατί είναι σοβαρό.
7: Όχι, όχι. Στείλ το μου όμως.
8: Ζώστε,
0: κάποια στιγμή θα έρθει. Έλα, πάμε παρακάτω, ρε, να προλάβουμε. Άντε.
8: Τι να προλάβουμε.
0: Θέλω να μου πεις σε ποιοι θα παίξουν τώρα, τους καινούριους, ποιος θα παίξει, τι θα γίνει.
8: Αν πήγα να πω για τον.
0: Τον Μπέιλι.
8: Για τον κόσμο που θα είναι στο Βόλο. Ναι, ναι. Ο Μπέιλι θα θέλει τον χρόνο του, μιας και έδωσε την ευκαιρία. Mm-hmm. Και είδαμε και τα πλάνα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ήρθε έτοιμος. Ουσιαστικά θα χρειαστεί να δούμε πότε θα είναι αυτό. Δηλαδή, μην περιμένει ο κόσμος να τον δει βασικό με τη Γιαγκελόνια, για παράδειγμα, σε λίγες ημέρες. Έτσι, νομίζω ότι και με τη διακοπή που έχει, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να τον έχει έτοιμο και προπονητήσει ένα ζήτημα το οποίο θέλει να δει όσον αφορά την κατάστασή του, γιατί είχε δοκιμαστεί αρκετά πέρυσι και με τους τραυματισμούς του, αλλά με την ανάλογη διαχείριση ευελπιστεί και με την Λίμπαρ και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι θα είναι όπως πρέπει, γιατί είναι παίκτης που στα καλά του μπορεί να κάνει σίγουρα διαφορά. Αντιθέτως, στην αποστολή για το Βόλο είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, που καταλαβαίνουν άπαντες. Ο Πουέρτα έπαιζε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα πριν έρθει στο Ολυμπιακό. Και θέλει να του δώσει χρόνο με τη Λίμπα στο αυριανό παιχνίδι. Όχι από την αρχή σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι βλέποντας και την αποστολή που πηγαίνει στο παιχνίδι για να μέτρησει με το Βόλο και το 3-3 του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς, συνειδητοποιεί κανείς και το βάθος που θα έχει με τη Λίμπα στις επιλογές του. Μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, και ο Σιπιόνι και ο Γκαρθία, οι οποίοι έμειναν εκτός λίστας, είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Ρόκα. Και νομίζω ότι ειδικά ο Σιπιόνι και ο Ρόκα είναι και. Φαβορεί για να είναι στην αρχική εντεκάδα αύριο. Δηλαδή θα το πάει αυτό με τη Λίμπαρ. Δεν θέλει να τους χάσει τους παίκτες, θέλει να τους έχει ζεστούς. Το είχαμε επισημάνει ότι όποιος μείνει εκτός Ευρώπης συνήθως έχει μια άλλη αντιμετώπιση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι και ο Ρόκα, επειδή δεν έχει δείξει αδιάφορο ως τώρα, κάθε άλλο παρεμβατικός είναι και προχθές το κύπελλο που μπήκε αλλαγή βοήθησε. Εκτιμώ λοιπόν ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να τους έχει σε καλή ψυχολογία την προπονητής και να κοιτάζει να πάρει πράγματα από αυτούς. Όλη αυτή η αποστολή όμως σίγουρα δημιουργεί ερωτήματα και σε εμάς, γιατί ξέρετε, ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος σπανίως δείχνει την τελευταία προπόνηση την εντεκάδα του για το πώς δοκιμάζει. Σάββατο πρωί θα την πει και στους ποδοσφαιριστές την εντεκάδα. Να ξέρω, νομίζω ότι ο Ορτέγκα σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο κάτω τα δοκάρια, από όπου θα πάρει το κύπελο. Ο Σάλιακας δεν έχει κάτι, είναι στην αποστολή. Είχαμε πει κάτι ζαλάδες και από το παιχνίδι με τον Αστέρα που έγινε αλλαγή και θα είναι λογικά βασικός. Πλέον αλλαγή δεδομένου, θυμίζω, ο Πέντερσεν μπήκε αλλαγή στο κύπελο. Θα τον πάει ο Μαλά να τον εντάξει και αυτόν. Και ανάλογα βέβαια την εικόνα του Σάλιακα ο Μεντιλίμπαρ. Στόπερ ο Ρέτσος με τον Πιρόλα νομίζω ότι είναι φαβορή, γιατί είναι και αυτή η διαχείριση που κάνει από κύπελο σε πρωτάθλημα ο Μεντιλίμπαρ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει και τον ορισμό του αγώνα του κυπέλου με τον Βόλο μες τη βδομάδα. Έτσι, έχει και άλλο μάτς δηλαδή. Και σίγουρα τα βάζει αυτά στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ. Αριστερά φαβορή είναι ο Τικνιζάν. Εκτιμώ στο κέντρο, συνδυασμού με τον χρόνο που πήρε προχθές στην Λάρισα ο Φρόιλερ, θα παίξει μέσα σε πιόνι ο Μεντιλίμπαρ βασικούς. Και από εκεί και πέρα, ο LKB Center 4. Επίσης, πιστεύω ότι ο Ρόκα θα είναι ο ένας που θα πάρει φανέλα βασικού. Και από εκεί και πέρα, για δύο θέσεις, γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή, είναι και ο Φορτούνης και διεκδική θέση και ο Ζώτα Σίλβα. Ακόμη και ο Τσικίνιο που δεν έπαιξε λεπτό στον αγώνα του κυπέλου. Και πιστεύω ότι εκεί θα πάνε οι λύσεις του προπονητή. Κοιτάζει όμως και τον πάγκο που έχει. Και πόσο και να το κάνουμε, αν έχει να βάλει αλλαγή τον Γουστάβο Σά, τον Γκονζάλες μπροστά, τον Κουέρτα αλλαγή και τον Φρόιλερ που θα είναι πιθανότατα στον πάγκο. Νομίζω αποτυπώνεται αυτό. Για μένα θα είναι το πολύ μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού σε σχέση και με τις άλλες ομάδες. Έχει κάνει μια καλή αρχή με το 2-2. Θα έχει μια απώλεια ή και ιδίως σε περίπτωση σοπαλίας ένας από τους ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της Κυριακής. Και ο Ολυμπιακός, έχουμε πει, θα θυμάστε ότι θέλει να πάει με ένα καλό σερί με 5 νίκες και να πάρει και τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του στο Κυροπαλή και να πάει με μια τέλεια ψυχολογία και μεγάλη αυτοπεποίθηση στη διακοπή για να δουλέψει όπως πρέπει μετά από 18 μεταγραφές που έχει κάνει.
0: Φορτούνης πιστεύω θα είναι βασικός. Ζώτα Σίλβα 100% βασικός θα είναι. Και μου άρεσε και στην Τρίπολη αυτός. Ξέρεις, είναι και λίγο αλιτάμπουρας, λίγο το στυλάκι αυτό το πολύ παθιασμένος που δεν έχει Ολυμπιακός πάρα πολλούς τέτοιους παίκτες και έχει σημασία. Πίσω από τον Φόρ, ποιον βλέπεις εσύ, Διονύση, λες?
8: Εκεί θα το δούμε, γι' αυτό σου είπα για το Σόδα Σίλβα. Έχει σημασία πώς θα το κάνει ο προπονητής. Εγώ τον Τσικίνιο θα βλέπα κανονικά. Στη λογική δεν έχει παίξει και μπήκε και στη λίστα ο Τσικίνιο. Έτσι, δεν είναι... δηλαδή τώρα έχει έναν άξονα παιχνιδιών ο Μεντιλίμπαρ για να το καταλάβει και ο κόσμος. Παίζει με το Βόλο δύο φορές, πρωτάθλημα και κύπελο. Περιμένει τον Όφη την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη, τη Γιαγκελόνια εντός και πηγαίνει να παίξει τη Λιβαδιά πριν τη διακοπή. Δηλαδή υπάρχει και η άποψη ότι σε τόσες πολλές αλλαγές, παιδιά, μην πάτε μακριά. Αυτό το ρόστερ για να καταλάβετε. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει μόλις 5 παιχνίδια επίσημα. Έτσι. Με το κύπελο και τα δύο προγραμματικά με την ΑΕΜΕΚ και τις δύο πρώτες αγωνιστικές πρωταθλήματος. Ή το πιστεύετε ότι όχι, έχουν παίξει 28 παίχτες ως τώρα. Δηλαδή, αν έλεγε με το Μεντιλίμπαρ στα 5 πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού θα έχουν παίξει 28 παίχτες επίσημο παιχνίδι, αναφέρομαι, σε πρέπει να κάνει για τρελό. Εντάξει, βέβαια κάποιοι είναι ήδη παρελθόν, έτσι. Έχουν έφυγε ο Ροντινέη, έφυγε ο Μουζακίτης.
5: Ναι, δεν αλλάζει όμως. Είναι μεγάλο νούμερο όμως. Το 28 δεν το αλλάζει. Είναι το μεγάλο νούμερο.
8: Όχι, μα μόλις παίξει ο Πουέρτα με τον Μπέιλι θα γίνει 30. Αυτό λέω. Δεν είναι. Δηλαδή θα πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να πω από τη μετάφραση της αποστολής ως μήνυμα, είναι σίγουρα ο αποκλεισμός του Κλέιτον. Γιατί ο Κλέιτον ως τώρα έμπαινε πάγκο, ήταν δηλαδή διαθέσιμος, ανεξάρτητα δεν έπαιζε. Νομίζω πως αυτό το οποίο θα γίνει είναι να εξαντληθεί κάθε πιθανότητα ο Κλέιτον να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Υπάρχει ο Γκονζάλες, υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα που πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να παίξει μπροστά όχι 90 λεπτά, αλλά σίγουρα ένα χρονικό διάστημα του αγώνα αν χρειαστεί, με τον τρόπο που κινείται στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ότι το έχει την ποιότητα και αυτό το τσαγανό που θες στον ποδοσφαιρικό τσαμπουκά θράσος, πείτε το πώς θέλετε. Οπότε δεν αποκλείω να έχουμε εξελίξει και εκεί. Και δεν είναι ο μόνος, έτσι. Το Γιάρεμτσου που περιμένουμε, δεν του πήγε καλά το Γιάρεμτσου. Έπαιξε με τη φωτιά. Έτσι είναι. Ο Γιάρεμτσου που πίστευε ότι η τελευταία στιγμή Λιόν θα κάνει την κίνηση και θα τον πάρει. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο και μάλιστα οι αγορές που έπαιζαν τις τελευταίες μέρες για να έχει προτάσεις είναι από την Κύπρο, από την Τουρκία. Δηλαδή ομάδες που σίγουρα δεν είχε σε πρώτο πλάνο. Εντάξει.
0: Και θα γίνει τελικά με αυτόν, Διονύση. Αυτό υπάρχει να ενταχθεί κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό πάλι να παίξει δηλαδή μάτς.
8: Όχι, δεν υπάρχει. Με εκτός λίστας και αυτά. Δεν υπάρχει. Τώρα καταρχήν έχει βγάλει τον Γκονζάλες μπροστά. είναι εκτός αποστολής, εκτός πλάνων, δεν είναι, δεν είναι θέμα χρόνου να φύγει πλέον. Τώρα δεν ξέρω τι άλλη αγορά μπορεί να δει και ο Γιάρεμτσου, γιατί εγώ μου έχει κάνει λάθος τέλος πάντων στο μυαλό του, ενώ ξεκίνησε καλά και ξεκίνησε με πολύ ειλικρινή στάση. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό αποκτήθηκε σε δεύτερο χρόνο, δεν ήταν δηλαδή προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Προτεραιότητα του Ολυμπιακού ήταν να πάει με τον Ελκαμπή, να πάει με τον Γιάρεμτσου και να έρθει ένας τρίτος που θα προσθεθεί στην παρέα.
0: Ναι.
8: Δηλαδή, αν ο Γιάρεμτσου είχε δείξει διάθεση να παίζει, εγώ δεν θα απέκρινα να μην είχαμε δει το Μεξικανό στον Ολυμπιακό. Έτσι, να πήγαινε ο Ολυμπιακός με το Ελκαμπή, Γιάρεμτσου και Ζώτα Σίλβα μπροστά ως τρίτο, όπως έλεγε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Θα έπαιζε σίγουρα αυτό.
8: Όπως...
0: Θα έπαιζε,
8: αλλά Βασίλη, για να παίξει πρέπει να ήταν καλά το μυαλό του για να παίξει. Γιατί στην αρχή, ενώ σου ξαναλέω, έδειξε να υπάρχει για κάποιες μέρες μια αλλαγή δεδομένων και μια συνάντησή του με τον Μεντιλίμπαρ, ότι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν την άποψη να περιμένουμε. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που όταν στα φιλικά ήταν άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, φώναζε με το σώμα του, έλα να τελειώνουμε, να γυρίσω πίσω, να φύγω, να πάω κάπου αλλού. Αλλά βλέπεις ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως πρέπει. Δηλαδή και ο Ταρέμι εξάντλησε πολλές πιθανότητες που είχε να πάει σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
8: Να μείνει στην Ευρώπη δηλαδή, να μην φύγει από την Ευρώπη. Είδατε ότι έκανε μια άλλη επιλογή με αυτόν τον πολύ καλό ατζέντη, τον Μπαστορέλο, που κάνει δουλειές με όλους και με όλα. Και πήγε εκεί προς τα κάτω, μέσα από την Κεραβία και αυτός, να πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο.
0: Μια και είπες για προτάσεις τώρα από Κύπρο, Διονύση, να το συνδέσω, γιατί πριν και με ρωτούσαν κιόλας. Με Μπακασέτα έχουμε ακούσει κάτι.
1: Πάει στον Αποέλ.
0: Οριστικά.
1: 99,9% πάει στον Αποέλ.
0: Αυτό. Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Το στάτους θα το
0: να
1: δούμε.
0: Να παίξει τώρα. Εντάξει, αυτός τώρα
1: θα
0: γιατί...
1: το δούμε το στάτους, αλλά είναι για να γίνεται.
5: Δεν θα μπει στην εθνική ομάδα τώρα σε 7 μάτσα.
0: Δεν θα είναι.
5: Πώς να είναι, ρε Μπίλ, δεν έχει μάθει.
1: Δεν έχει κάνει ούτε προετοιμασία, ούτε τίποτα.
5: Πώς θα τον πάρει.
4: Ούτε προετοιμασία,
1: τίποτα. Ατομικό πρόγραμμα στο Κοροπή έκανε με γυμναστή μαζί με τους υπόλοιπους κομμένους.
5: Τέσσερα μάτς, αλλά δεν γίνεται να τον πάρει.
4: Ούτε Μπαγκασέτα, ούτε Κωνσταντέλια.
5: Δεν γίνεται να τον πάρει.
0: Ούτε Φορτούνη.
5: Ανενεργούς ποδοσφαιριστές ο Γιωβάνοβιτς δεν παίρνει.
1: Εντάξει, δικαίως θα τον πάρει.
5: Ναι, προφανώς.
1: Και στο προηγούμενο παράθυρο τον Ιούνιο ήταν τραυματίας, δεν ήταν. Δεν ήταν σκλήσει, νομίζω. Στα
5: δεν το θυμάμαι. Ναι, νομίζω ναι.
0: Ωραία, επιστροφή στον Ολυμπιακό. Διονύση, άλλη αποχώρηση, κάτι άλλο που μπορεί να έχουμε σαν κίνηση διορθωτική, δηλαδή ποιος τώρα. Ο Βέζο έφυγε, τι έκανε.
8: Εγώ για τον Βέζο, επειδή στο transfer market εμφανίζεται ελεύθερος, έχω την πληροφόρηση ότι ο Βέζο είχε ζητήσει άδεια για να βρει ομάδα.
0: Ναι.
8: Και δεν είχε λύσει συμβόλαιο. Αυτό γνωρίζω. Απλά δεν έκανε προπονήσεις με την ομάδα για ένα διάστημα. Μπαίνει μόνο Βέζο. Δεν πήγε στο μίζο τον Όφη και δεν έχει κάνει και κίνηση του Καμπελά.
0: Α, μπράβο.
8: Έτσι. Εντάξει. Σου ξαναλέω ότι. Κοίτα, δεν είναι και εύκολο. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε πάρα πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Παιδιά, είναι μια ομάδα που έχει κάνει 18 μεταγραφές και είναι μια ομάδα που από το περσινό της ρόστερ έχει κρατήσει μόλις 10 με τον Κλέιτον μέσα.
1: Ναι.
8: Δηλαδή, μιλάμε για άλλον Ολυμπιακό, μιλάμε για άλλη κατάσταση. Έχει αλλάξει από μπακ, τερματοφύλακες, αναβαθμίστηκε στα στόπερ, στα χαφ, κατά την άποψή μου. Φρεσκαρίστηκε στην επίθεση και στα άκρα, περιμένοντας να δούμε και τον Μπέιλι. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τον Μεντιλίμπαρ πώς θα το κάνει όλο αυτό. Και για τον ίδιο πλέον το βάρος είναι μεγάλο, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι μετά τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ δεν υπήρξε αντίδραση, δεν υπήρξε αυτό το οποίο επικοινώνησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ότι θα γίνει αυτό που πρέπει για να είναι ο Ολυμπιακός όπως πρέπει τη νέα χρονιά να διεκδικήσει την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και να κάνει μια καλή πορεία στο Europa. Εντάξει, πάνε κάποιοι πιο άκρα για κατάκτησή του. Εγώ θα πω να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε σοβαροί. Ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει ομάδα πάνω απ' όλα. Μάτς με μάτς να πάρεις, γιατί τη Γιαγκελόνια εδώ θα πρέπει το καλημέρα να πάρεις τρίποντο. Να ξεκινήσεις δηλαδή καλά στο Europa. Αλλά ξαναλέω ότι βλέπω ένα νέο κίνητρο, δηλαδή θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν έβαλα μόνο τον κόσμο που πηγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή και σε εμάς επαγγελματικά δόθηκε μια νέα προοπτική. Έχουμε να ασχοληθούμε με νέους ποδοσφαιριστές. Βλέπετε, βγαίνουμε τι λέμε, πώς καλύπτουν οι Μεξικάνοι, ξέρω εγώ, το Γκονζάλες εδώ που ήρθε. Θα περιμένουμε να δούμε τον Μπέιλι πώς θα είναι, σε τι κατάσταση θα είναι να μπει να βοηθήσει. Θα περιμένουμε εκ των πραγμάτων να δούμε το ντεμπούτο αύριο του Κουέρτα, που θα πάρει χρόνο, όπως είπαμε. Βλέπουμε από το Φρόιλερ κάποια πράγματα τα οποία αρέσουν ήδη και εκτιμά και νομίζω ότι ο προπονητής και νομίζω ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει εκτός από καλή ομάδα μες στο γήπεδο. Πρέπει να έχεις και πολύ καλά αποδυτήρια. Και για να έχεις πολύ καλά αποδυτήρια, ξέρεις ότι θα πρέπει να κάνεις μια πολύ καλή διαχείριση, να είναι όλοι πάνω κάτω ευχαριστημένοι. Και επειδή αιωρούνται διάφορα, θέλω να εξηγήσω. Εγώ θα πω ότι εδώ για μένα δείχνει ότι πρέπει να βλέπουμε ότι δεν είναι όλα μπορώ, δεν μπορώ μες στο γήπεδο. Δηλαδή, είχαμε επισημάνει ότι ένας από τους λόγους που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ντάνι Γκαρθία ήταν ότι όταν πέρυσι γίνανε οι στραβές, ο Ντάνι Γκαρθία έβγαινε μπροστά. Δηλαδή, μίλαγε στα αποδυτήρια, μίλαγε στους υπόλοιπους και με τους Λάτιν και με τους Έλληνες. Δηλαδή, προσπαθούσε να δώσει και την εξήγησή του και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα έχει βάψει μαύρα που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ξέρει τα δεδομένα, ήξερε ότι τον Ολυμπιακός προχωράει στην απόκτηση αυτών. Απλά ίσως αν αυτές οι εξελίξεις είχαν γίνει 15 μέρες πριν, ίσως και ο ίδιος ξέρει να ψάχνει ενδεχομένως μια επιστροφή του στην Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι είναι ικανοποιημένος δηλαδή εδώ, έτσι όπως πήγε η κατάσταση. Εντάξει, ξέρει που βρίσκεται η καριέρα του, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Και δεν είναι και τυχαίο ότι όλοι μιλούν για ένα καλό χαρακτήρα, ένα καλό παιδί, όπως και στο Σιπιόνι θα πάρει χρόνο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, με τόσα μάτς που υπάρχουν, δεν πρέπει να γίνει το λάθος του παρελθόντος, να φορτωθούν παίκτες 50 παιχνίδια μέσα στη χρονιά και να λέμε μετά τι έχει πάθει ο ένας, τι έχει πάθει ο άλλος, γιατί ο Ροντινέι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, γιατί ο Έσε δείχνει σκασμένος και στα όρια της Λάσιο. Αυτό το ρόστερ λοιπόν δεν μπορεί να το επιτρέψει να γίνει αυτό. Το θέμα είναι ο προπονητής να μπορέσει αυτό να το βγάλει, να φτιάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα. Πάντως έχει αλλάξει η ψυχολογία του προπονητή, είναι αλήθεια. Πλέον δηλαδή τον βλέπεις από εκείνη τη σοκαριστική εικόνα μετά τον αποκλεισμό από την Νάιμέγγεν. Είναι χαμογελαστός στις δηλώσεις του, βλέπει την ομάδα να κερδίζει, να παίζει καλή μπάλα, αλλά δεν θα σταματάει να ζητάει πράγματα. Και πολύ καλά θα κάνει γιατί αυτή είναι η δουλειά του βέβαια. Και στόχος του είναι ο Ολυμπιακός να είναι εκεί που πρέπει. Ξέρει και ο ίδιος ότι η προπονητική του καριέρα, θα πω εγώ, πέρασε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Όχι κάτι την άποψή μου. Δικαίως, έτσι, όχι ότι όλοι φέρνουν ευθύνη σε αυτή την κατάσταση του αποκλεισμού από την Νάιμέγγεν. Έχω πει ότι δύσκολα κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός θα παίρνει και την πόντο γκριν συνέχεια, φάνηκε ανέτοιμος για αυτή τη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Και το γεγονός ότι μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούσε να κάνει και άλλες μεταγραφές και μεταγραφές πρωτοκλασσά των ποδοσφαιριστών αποτυπώνει αυτή τη δυσκολία που προέκυψε.
0: Ο Ρόκα και ο Σιπιόνι που είναι πιο πιτσιρικάδες και ο ένας μάλιστα έχει έρθει και τώρα στον Ολυμπιακό, πολύ πιο δύσκολα μέσα τους πιστεύω θα το διαχειριστούν το ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας από ότι ένας πολύ μεγαλύτερος ηλικία όπως είναι ο Γκαρθία με ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο που ήρθε για συγκεκριμένους λόγους και έμεινε στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Νομίζω πως τώρα θα δούμε κάποιους βασικούς από αυτούς. Δηλαδή πιστεύω μπορεί και ο Σιπιόνι, μπορεί και ο Ρόκα να είναι βασική με τον Βόλο, να του φτιάξει και λίγο προπονητή στην ψυχολογία. Η διαχείριση δεν είναι καθόλου εύκολο σε αυτό το επίπεδο, ειδικά όταν έλεγε νωρίτερα μπήλ 28 παίκτες σε ένα ρόστερ. Πώς να το
1: έχει
0: χάπει όλους που λέμε.
1: Σε 4-5 μάτς, πώς θα είπε ο Γιονίσης.
0: Ναι.
1: 5 μάτς.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο φοβερό, Διονύση.
8: Όπως. Ναι, θέλω να σταθώ λίγο και στο κομμάτι. Επειδή βλέπει ο κόσμος τώρα με την αποστολή και σου λέει τι έγινε, πού πήγαν οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή και ο Κουτσογούλας και ο Φίλης είναι για την ομάδα Β, να πούμε, και θα παίζουν στο κύπελο, έτσι. Και ο Μπακούλας που έπαιξε, δηλαδή πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Ο Κουτσογούλας και ο Μπακούλας. Που ήταν δύο παιδιά τα οποία ήταν στην ομάδα του Youth League, είναι παιδιά τα οποία έκαναν ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στο προπεσινό παιχνίδι. Σε επίσημο μάτς με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Δηλαδή είναι και αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες Έλληνες, που όσο περνάει και προχωράει και ο θεσμός, νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Οπότε θα είναι βασική μες τη βδομάδα λογικά. Αυτοί οι δύο, ο Μπακούλας, εντάξει, θέλει και το χρόνο του, γιατί είναι από αυτόν τον τραυματισμό με τη ρήξη χιαστού. Δηλαδή, γίνονται ακόμη μεγαλύτερες οι απαιτήσεις από πολύ κόσμο, αλλά σου λέω ότι όλο αυτό για μένα δίνει μια προοπτική στο σύλλογο του Ολυμπιακού, μια προοπτική προς πάσα κατεύθυνση. Έχουν κυκλοφορήσει και ήδη και τα εισιτήρια με τον Όφη. Περιμένουν δηλαδή και την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκι να είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή, ένα άλλο κόνσεπτ σε σχέση με αυτό που διαφαινόταν να σχηματίζεται λίγο πριν το 15 Αύγουστο και να αποκλεισμό από την Νάιμέγγεν.
0: Επειδή έχει ρωτήσει κανένα δύο φορές ένας φίλος, αν θα ήταν καλό να είχαμε πάλι Καραπαπά ή οποιονδήποτε από ομάδες που έχουν μια άποψη για σχεδιασμό φετινό και ίσως μπορούμε να δώσουμε και κανένα παρασκήνιο παραπάνω. Θα το ήθελα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Καλά, όταν μιλάνε άνθρωποι των ομάδων και του ποδοσφαίρου είναι πάντα καλό.
0: Να ξέρουν τι έχει γίνει, δηλαδή, για παράδειγμα, φέτος στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Δηλαδή, ένα Κοτσόλης, άμα ήταν εδώ, θα ήταν ιδανικό. Και εννοείται και από πλευρά ΣΑΕΚ να μιλήσουμε κάποια στιγμή και με τον Ριμπάλτα, τον περίφημο, τον οποίο παλεύουμε από πέρσι. Αυτά. Πάμε. ΑΕΚ. Και μαζί θέλω και τον Σαββόπουλο όταν είμαστε έτοιμοι. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ. Διονύση, θες να φύγεις ή να σε κρατήσω λίγο, μήπως προκύψει κάποιο ερώτημα στο chat για μερικά λεπτάκια ακόμα, για πέντε λεπτάκια ακόμα.
8: Εύχομαι. Α, πέντε λεπτά κρατήσω. Πάμε για πέντε λεπτά.
0: Τσέκαρε λίγο το chat, μόνο μήπως έχουμε κάποιο, πώς το λένε, κάποιο ερώτημα. Για φίλοι είναι ψημένοι πολύ πάντως από πλευρά ο Ολυμπιακό.
1: Καλώς
0: ναι, είναι καλός ο Πεκτάκος.
1: Και καλός ήταν και στο LFC.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε.
4: Βάμος. Δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Ειδικά μετά το βάρος στην πλάτη της ΑΕΚ, μετά τους δύο χαμένους βαθμούς με την Κηφισιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση στην ΑΕΚ. Δεν χωράει σε τρεις αγωνιστικές δεύτερο σερί αποτυχημένο αποτέλεσμα, όσο νωρίς και να είναι. Οπότε αύριο το βράδυ σε 9 η ώρα απέναντι στον Άρη, ΑΕΚ έχει ένα πρέπει. Και μαζί θα πω εγώ και μια

0: περισσότερη και πιο focus σε αυτό που πρέπει να κάνει. Γιατί διότι έρχεται αμέσως μετά την Τρίτη ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με την LASK στην πρεμιέρα του Champions League. Πολλοί μπορεί να έχουν το μυαλό τους εκεί, μέσα στην ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, η θέση της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολης είναι ότι ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ είναι φέτος να πάρει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα και να είναι εν συνεχεία ανταγωνιστική και στο Champions League. Δεν έχει τρομερά ζητήματα η ΑΕΚ στο τι θα δούμε. Πιθανολογώ θα δούμε την ενδεκάδα που είδαμε και με την Κηφισιά. Δηλαδή κάτω από τα δοκάρια των 300, δεξιά τον Ρώτα, αριστερά τον Πίλιο, Ρέλβας Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας. Το πιθανότερο για τα χαφ είναι το δίδυμο Βιτάλης Μαρίν, αυτοί που δεν έπαιξαν καθόλου απέναντι στον Νέστο στη Χρυσούπολη στο μάτς Κυπέλου. Δεξιά Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά στην επίθεση και στην επίθεση το Γιώβιτς Βάργα, το δίδυμο. Πολύ πιο ταιριαστό όλο αυτό για μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ενώ ψηλάσκ, νομίζω θα κάνει δύο-τρεις πινελιές, σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολης. Ίσως δούμε Ζήνη, ίσως δούμε Αριάγκα, και αυτό το σκέφτεται πάρα πολύ. Έχει ικανοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτά που είδα από τον Αριάγκα και στις προπονήσεις και στο μάτς Κυπέλου με τον Νέστο. Οπότε ο υψηλός όμως χάφ από την Ονδούρα θέτει υποψηφιότητα για την πρεμιέρα του Champions League. Παίζει με τριάδα η LASK. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί στο scouting που έχουν κάνει οι άνθρωποι της ΑΕΚ το μετράνε αυτό, γιατί ο Ζήνη θα έχει σημαίνοντα ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε το πιθανότερο είναι να τον δούμε βασικό με την LASK. Αλλά μην προτρέχουμε. Έχει πρώτα το παιχνίδι με τον Άρη αύριο το βράδυ. Περιμένουν γεμάτο γήπεδο στην ΑΕΚ. Ήδη νομίζω τα εισιτήρια με τη LASK ήδη έχουν εξαφανιστεί. Οπότε υπάρχει ένας ενθουσιασμός για αυτά τα δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια. Μετράνε πάρα πολύ στην ΑΕΚ το πόσο έχει αλλάξει ο Άρης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είναι πολύ βελτιωμένος, με πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές τεχνικά. Οπότε το πρόβλημα που έχει η ΑΕΚ στις άμεσες μεταβάσεις που λέγαμε και τόσες μέρες από το καλοκαίρι, που έχει εμφανιστεί στα τελευταία παιχνίδια, είναι πολύ επικίνδυνο να το δούμε αύριο. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι παίχτες της ΑΕΚ και να δούμε πώς το έχει μετρήσει ο Μάρκο Νίκολης με τους συνεργάτες του στο διάβασμα του αντιπάλου. Αντιθέτως, στο αμυντικό κομμάτι δεν φαίνεται τόσο δυνατός. Οπότε εκεί μπορεί να χτυπήσει η ΑΕΚ. Γι' αυτό βάζει και δύο παίκτες στην περιοχή, Γιώβιτς Βάργα. Άλλωστε, οι Center 4 έχουν σκοράρει πάρα πολύ. Μόνο δύο τέρματα δεν έχουν βάλει μέχρι στιγμής στη σεζόν για την ΑΕΚ. Ναι. Το πέναλτι με τη Λεύσκη που έβαλε ο Μαρίν και προχθές στη Χρυσούπολη που έβαλε ο Γεωργίεφ. Όλα τα υπόλοιπα γκολ τα έχουν βάλει Γιώβιτς Βάργα και Ζήνη.
1: Σωστό.
0: 4-4 και 3. Αντίστοιχα, πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό που μας έδειξε η ΑΕΚ με την Κηφισιά να μην μπορεί να διαχειριστεί το Ελλάδα-Ευρώπη, νομίζω σε αυτή τη βδομάδα με εντός έδρας με τον Άρη, δυνατό παιχνίδι, έρχεται από 2-2 ο Άρης και με πολύ καλή ψυχολογία. Την Τρίτη με τη ΛΑΣΚ και μετά Κυριακή Τρίπολη, είναι μια εβδομάδα απαιτητική για την ΑΕΚ, κυρίως στο πνευματικό κομμάτι θα πω εγώ, γιατί είναι νωρίς να μιλάμε για κούραση και για κόπωση και για φορτωμένους παίκτες. Ναι. Νομίζω στο πνευματικό κομμάτι είναι ένα πολύ καλό τεστ να δούμε πώς το διαχειρίζει τον Νίκολιτς από εδώ και πέρα. Το πρώτο δείγμα δεν ήταν καλό, ούτε για τους παίκτες, ούτε για τον Νίκολιτς. Η πρόκριση με τη Λεύσκη και αμέσως μετά το τι είδαμε με την Κηφισιά. Οπότε περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα συμβεί. Για το κομμάτι των παικτών που έχουν μείνει στην ΑΕΚ, αυτό που μαθαίνω εγώ ότι η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο δανεισμό του Σαχαμπό στην Rapid Viennes, η οποία δεν έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει μείνει και λίγο πίσω στο πρωτάθλημα και προσπαθεί να ενισχυθεί. Να πάει δανεικός για ένα χρόνο. Έχει μείνει ο Πιερό. Σα πάτα, έχει μείνει ο Φοφανά, ένα χαφ που ήταν από την ΑΕΚ Β' και τον είχε δώσει πέρυσι στον Ηρακλή. Δύο παίκτες που ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Να δούμε τι θα γίνει με τον Πιερό, γιατί είναι και πολύ ψηλό το συμβόλαιο. Κοντά στο 1 εκατομμύριο. Θα περιμένουμε μέχρι τις επόμενες μέρες. Προσπαθεί η ΑΕΚ να βρει μια λύση.
2: Ποια κούραση λέει τώρα εδώ, ποια LASK. Αυτό δεν είπαμε τώρα. Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κούραση.
0: Και καμία ομάδα, τι συζητάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κόπωση και για παίκτες φορτωμένους. Μόνο αν υπάρχει αποτραυματισμό, μόνο αυτό μπορεί να δεις. Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα τραυματισμό. Είναι όλο το ρόστερ διαθέσιμο. Πλέον και στην Ευρώπη έχουν μπει νέες μεταγραφές. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση, επαναλαμβάνω, για τον Αριάγκα. Και ίσως αύριο, αν εξελιχθεί και καλύτερα το παιχνίδι, δηλαδή η ΑΕΚ έχει προηγηθεί νωρίς και θέλει να διαχειριστεί το μάτς, ίσως τον δούμε και αρκετά περισσότερο εν ώψη Τρίτης. Αλλά το σημαντικότερο είναι να κλειδώσει αύριο την νίκη, διότι σε διαφορετικό σενάριο θα μιλάμε για μια ΑΕΚ με δύο γκέλες σε τρεις αγωνιστικές. Δεν νομίζω ότι θα είναι καθόλου ευχάριστο για μια ομάδα η οποία προέρχεται από πρωτάθλημα, και ξεκινάει την προσπάθειά της στο τσάκι.

0: Champions League θα είναι νομίζω ότι χειρότερο και στο ψυχολογικό κομμάτι.
1: Αλλά ο Μπέρθη πήγε να πάρει ΑΕΚ τώρα αυτές τις μέρες που έγινε το τζέρτζελο το μεγάλο.
0: Τα προηγούμενα 24 ώρα πριν το Ζωάο Μάριο προσπάθησε η ΑΕΚ να πάρει κάτι πιο δυνατό, μπορώ να πω. Δεν ευνοούσαν οι συνθήκες γιατί οι διαπραγματεύσεις θα κρατούσαν περισσότερο.
1: Δεν μας είπες ένα όνομα, ας πούμε, τον Ελσαράουι.
0: Τον είπαμε αυτό και υπήρχε και άλλο ένα όνομα.
1: Άλλο ένα.
0: Δεν το έχω μάθει. Ίσως είναι επίπεδο Ελσαράουι ή κάτι μου πάνε και πιο δυνατό. Δεν έχω όμως.
1: Okay.
0: Προσπάθησε η ΑΕΚ να προχωρήσει. Οι διαπραγματεύσεις θα παίρναν περισσότερο.
1: Καμιά καραμπόλα με ομάδες που έψαχναν μέχρι τελευταία στιγμή να πήγαινε κάτι αντίστοιχο να χτυπήσει η ΑΕΚ. Δηλαδή, από τα ελληνικά δεδομένα, ρωτάει ένας φίλος νους.
0: Αυτό δεν το έχω επιβεβαιώσει. Γράφτηκε κάπου, νομίζω υπόθηκε, δεν ξέρω.
2: Ναι, κάπου γράφτηκε
0: για τον νους.
2: Ότι πήγε να μπει σφίνα για τον νους.
0: Ναι, αλλά δεν το έχω επιβεβαιώσει από πουθενά.
2: Πάντως ούτε από τον Όφη νομίζω έχει επιβεβαιώσει.
1: Ναι, δεν το έχω επιβεβαιώσει καθόλου. Επίσημα.
0: Θα μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Να το περιμένουμε να δούμε και αυτό πώς θα κάτσει, γιατί και οι δόσεις και η αποπληρωμή και το ύψος του ποσού η ΑΕΚ ήταν πιο απαιτητική από αυτά που δίνουν οι Ελβετοί. Ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, σας το έχω πει εδώ και δύο μέρες. Πρέπει να το δούμε αυτό τι θα γίνει.
2: Δύο
0: και κάτι θέλει η ΑΕΚ. Η αποπληρωμή των Ελβετών δεν είναι όπως θέλει η ΑΕΚ. Τι άλλο, κάτι άλλο είχα να πω.
1: Για Γιώβιτς κάτι.
0: Για Γιώβιτς. Δεν έχει να ανησυχούμε κάτι.
2: Αυτό που, γνωρίζω,
0: αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Η ΑΕΚ θα ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου για ακόμα δύο χρόνια στο χρονικό σημείο που θέλει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το διάστημα. Θέλει να γίνει και κάτι πιο μεγαλοπρεπές, λέει ο Γιώβιτς. Είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει η ΑΕΚ στα αποδυτήριά της. Είναι και ο πιο μεγαλύτερος superstar που έχει, από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν στην Ελλάδα. Μαζί με τα μπόνους πάνε 3,3 και πάνω, κάπου εκεί.
2: Ακουμπάσου, ναι.
0: Το Πάγιο είναι πιο χαμηλά από τα 3.
2: Πάγιον.
0: Ναι, 2,800 αλλά περίπου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος καταλαβαίνετε ήδη έχει αρχίσει και σκοράρει, το ψάχνει τον γκολ συνέχεια, έχει βάλει 4 γκολ. Και αυτό θα πρέπει λίγο να το πω
2: το
0: εδώ.
2: Το καλύτερο φορ στην Ελλάδα είναι. Ναι,
0: θα πρέπει λίγο να προσαρμοστεί περισσότερο από τους άλλους, θα πω εγώ, θα δούμε, στο Ελλάδα-Ευρώπη. Τον είδα να σκυλιάζει περισσότερο στο μάτς με τη Λεύσκη σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ήταν λίγο πιο χαλαρό στα υπόλοιπα. Γενικότερα όμως και οι υπόλοιποι παίκτες θα πρέπει λίγο αυτό το Ελλάδα-Ευρώπη να το βρουν στο πνευματικό κομμάτι. Ίσως είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα για την ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς το παλεύει, φωνάζει συνέχεια, μιλάει στους παίκτες. Το ζήτημα είναι πώς θα το αφομοιώσουν και οι ίδιοι θα προσαρμοστούν σε όλα αυτά τα δεδομένα. Για αποστολή για Ζωάο Μάριο, μίλησαν στην ΑΕΚ μαζί του. Έκανε χθες την πρώτη προπόνηση. Ήταν σε καλό επίπεδο, δεν έχει μείνει πολύ πίσω. Τους είπε ότι έκανε ένα ξεχωριστό γκρουπ παικτών στην Μπεσίκτας, όχι με ομάδα, αλλά δούλεψε καλά, λέει, σε ατομικό επίπεδο. Δεν θα έδινα πολλές πιθανότητες να είναι αποστολή στο μάτς με τον Άρη αύριο. Τώρα για το ευρωπαϊκό θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Είναι στη λίστα, το πιθανότερο θα το δούμε στον πάγκο. Αλλά γενικότερα σιγά σιγά θα μπει και αυτός στην εξίσωση. Επειδή από χθες λέγονται και διάφορα μήπως αλλάξει σύστημα, η ΑΕΚ πάει σε τριάδα πίσω ή αλλάξει σύστημα και στον άξονα να πάει και εκεί με τριάδα. Μέχρι στιγμής...
2: Τριάδα στόπερ.
0: Ορίστε.
2: Τριάδα στόπερ.
0: Ή με τρία στόπερ ή με τρία χαφ. Έχουν πια αναλύσει και διάφορα ζητήματα.
2: Τρία έχεις δηλαδή όλα και όλα. Αυτό κολλάω.
1: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ.
0: Αριστερό στόπερ.
1: Αλλά θα πει ο Λυκογιάννης.
0: Ναι. Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι πάνω από ένα χρόνο που είναι εδώ ο Νίκολιτς δεν έχει δουλέψει
2: ποτέ
0: ούτε με τριάδα στα στόπερ ούτε με τριάδα στα χαφ. Έχει δουλέψει μόνο το ρόμβο πέρσι το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα έχει δουλέψει μόνο το 4-4-2 το οποίο και θέλει να παίζει από εδώ και πέρα. Τριάδα στα στόπερ δεν το έχει κάνει ποτέ στην ΑΕΚ. Το είχε κάνει μόνο στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας που ήταν. Όταν την παρέλαβε, την είχε παραλάβει με τριάδα. Δεν της άλλαξε το σύστημα κατευθείαν. Στην πρώτη διακοπή στη Ρωσία που είναι νομίζω μεγάλη, είναι δίμηνο σχεδόν, τότε δούλεψε την τετράδα.
2: Ναι.
0: Και από τότε έπαιζε 4-4-2 και η ρωσική ομάδα.
1: Διονύση, δεν σε θέλω κάτι άλλο. Αν ήδη έχεις δει κάτι που θες να απαντήσεις από το chat, απαντάς.
3: Ήθελα να αφαιρθώ λίγο σε έναν γιατρό εδώ που έχουμε, που γνωρίζει για τα ιατρικά του Μπέιλι και το έχει γράψει 4 φορές.
1: Α.
3: Ευκαινήσω ότι δική
1: μου εγώ... Τιμή μας παρακολουθούν και οι γιατροί, ναι.
3: Ναι, ναι. Καλά, γιατρός εισαγωγικά θα είναι.
1: Παθολόγος. Το ξέρω, φίλε μου, το ξέρω.
3: Τα ιατρικά του Μπέιλι, να εξηγήσω στο φίλο ότι όχι μόνο ήταν και τα απλά που παίρνουν πρώτα επέδεσε, έκανε μέχρι και μαγνητικές δηλαδή για να είναι κράτησε κάτι. Και επίσης να θυμίσω στο φίλο ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε απλά στην. Δεν ήταν θέμα αναμονή. Την ίδια ώρα έφερνε από την Θεσσαλονίκη που ήταν με την αποστολή του Όφη τον νους. Και στο τέλος, επειδή δεν έγινε και η ιστορία του Ζέλσον, το είχαμε επισημάνει ότι είναι βασικό ότι θα γίνει με τον Ζέλσον. Αν είχε φύγει και ο Ζέλσον, θα είχε έρθει και ο νους τώρα. Αν είχε στραβώσει την Μπέιλι, θα ήταν και ο νους τώρα εδώ. Έτσι, να το διευκρινίσει το φίλο. Αν δηλαδή έκρινε, νομίζω ότι θα κάνει μια τέτοια επένδυση παίρνοντας ένα παίχτη για να δουν αν θα παίξει δύο μάτς τη χρονιά, όπως μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Είναι εύκολο βέβαια, αν δεν ξέρει πράγματα. Δεν είπα ότι δεν έχει δοκιμαστεί ο παίχτης πέρυσι. Προφανέστατα. Αν δει κανείς το ιστορικό τραυματισμό του και γι' αυτό όλοι θα πάνε επιφυλακτικά. Δεν τον πήρε αύριο στο Βόλο να πάει να μπει 10 λεπτά αλλαγή, αν το δει ο κόσμος και φωνάζει ή στο μυαλό κάτι μαγικό, Μπέιλι, βάλε και αυτό. Εντάξει. Όμορφα και ωραία. Οι ομάδες λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Άμα λειτουργούσαν όπως λειτουργούν ορισμένοι λογαριασμοί στα chat διαφόρων εκπομπών, θα είχαμε φαλυρίσει. Καλή συνέχεια, την αγάπη μου και τα λέμε Κυριακή βράδυ από το
0: στούντιο. Παλεύω, παλεύω. Βοήθησέ με, παλεύω.
3: Τελειωμένη ιστορία είναι, μην ασχολείσαι.
0: Ναι,
2: και εγώ αυτό λέω. Τελειωμένη ιστορία είναι.
1: Ακριβώς τελειωμένη, αλλά από ποια πλευρά δεν ξέρω.
0: Ο καθένας από τη δική του.
3: Έχω πάρει και αμυγδαλάκια τώρα για να φάω. Να
2: πρόσεξες κάτω στο λαιμό. Γιατί ρε.
3: Όχι, όπως έτρωγε τι γαρίδε τη, τι πήγαινε στι τσουποτέ μέσα, δεν θα μου κάτσουν.
1: Ακού. Θα πει στο φίλο αυτό που ξέρει ότι έτσι δεν με έπαιρνε ούτε μια περίπτωση παλιά που δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα. Ένα και δύο. Οι άνθρωποι έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Δηλαδή να επιλέγει λίγο τις ώρες. Είναι ενοχλητικός από κάποια στιγμή και μετά. Ναι.
3: Από χθες έχει ξεπεράσει παρορμητισμό και τον αδερφό μου τον Βουλή να μου πει.
1: Όχι, δεν είναι παρορμητισμό. Αυτό είναι πολύ μελετημένο, πίστεψέ με.
2: Δηλαδή, πολύ έτσι μου φαίνεται και εμένα.
1: Ναι, είναι πολύ μελετημένο. Δεν είναι παρορμητικό.
3: Πάρε και μετά την εκπομπή σου
1: και αν σε ρωτήσω, δεν λέω ότι δικαιολογίε εγώ μετά, ότι ξέφυγα λίγο.
0: Πάντω από χθε. Από χθε το απόγευμα, έτσι. Ναι. Τον Μπακόπουλο δεν τον ξαναδεί.
3: Ναι, ρε,
0: δεν τον ξαναδεί.
2: Εγώ ένα πράγμα δεν κατέβαινε το καλαμαράκι.
0: Δεν τον έχω ξαναδεί.
2: Δεν κατέβαινε το καλαμαράκι.
0: Όταν το άκουσε πρώτη φορά, σταμάτησε το ψωμί που έκανε εκεί πέρα βούτε.
1: Έστειλε ένα αδερφό μα τώρα όλων εδώ ένα μήνυμα γελώντα. Πολύ καλά το έθεσε. Δεν μπορούσα να το πω καλύτερα.
2: Εγώ το μόνο που να πω είναι τι έχω χάσει πάλι χθες, ρε γαμώ.
0: Εγώ!
2: Τι έχω χάσει πάλι. Κοψίδια
3: του. Και ο φίλος μας ο Κώστας μας είχε μπλοκάρει όλους και τον είχαμε μπλοκάρει και εμείς.
1: Μου έστειλε και εμένα. Μιλήσαμε τώρα πριν από λίγο.
3: Γίγαντας.
1: Λοιπόν, εντάξει, Διονύση.
3: Γεια.
2: Γεια σου, Διονύση.
1: Λοιπόν, τρίτη αναφορά, Elabet, χορηγός εταιρεία σήμερα, 3 με 5 εδώ, σε μια εκπομπούλα που μας βρίσκει λιγάκι ράθυμος, θα έλεγα. Λιγάκι εκτός.
2: Λίγο κουρασμένοι,
1: είμαστε λίγο, ναι.
2: Θυμάσαι πόσο ώρες μας τον την εβδομάδα.
1: Και η εβδομάδα ξεκινά, θυμίζω, Κυριακή για εμάς. Οπότε βάλε κάτι 9 ώρα, κάτι 7 ώρα, κάτι τέτοια, ας πούμε. Οπότε λογικό.
2: Ταπεινά.
1: Υποσχόμαστε την Κυριακή να είμαστε, αφού πάρουμε μια ανάσα το Σάββατο, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Ευχαριστούμε, Elabet, και θέλω να μιλήσω και για το eFood. Διαγωνισμός, πολύ ωραίος. Κάθε μήνα θα έχουμε έναν τέτοιο για εσάς. Από πρώτο του μήνα ξεκίνησε, 28 του μήνα ολοκληρώνεται για έναν ολόκληρο χρόνο eFood Pro. Ο Σεπτέμβριος είναι αυτός. Follow 2 λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο. Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Πάρα πολύ ωραία. Αλέξη Σαββόπουλος είναι εδώ για να μιλήσουμε για το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ που ξεκίνησε να μιλά ο Καπετανάκος. Θέλω και την δική του οπτική. Πώς είσαι?
4: Καλησπέρα, Βασίλη. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, Αλέξ.
2: Έλα, γιατρέ. Στα λευκά σήμερα είσαι κατευθείαν από γιατρείο, έρχεσαι.
5: Εγώ είμαι γιατρό.
4: Προς τη στιγμή νόμιζα ότι ο Βερβελές εννοούσε εμένα γιατρό προηγουμένως, αλλά μπερδεύτηκα.
2: Είμαι ο γιατρός.
4: Γιατρός, αλλά δεν με έχετε στείλει ένα παίκτη να εξετάσω, ρε παιδιά. Τι γιατρός, είμαι Κουμπογιάννης.
2: Με σφυράκι,
4: να με περνάνε.
1: Για λέγει, Άλεξ μου, πώς θα πάει ο Άρης τώρα και στο μάτς? Λίγο ενδεκάδα να ξεκινήσουμε δυνατά και μετά πάμε για μεταγραφικά και ό,τι άλλο έχεις.
4: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι έχει κριθεί οριστικά από χθες ότι ο Φαμπιάνο θα είναι απόν από το παιχνίδι αυτό και είναι μια πολύ σημαντική απουσία. Μιλάμε για τον εμβληματικό ηγέτη της άμυνας του Άρη και τον αρχηγό, ο οποίος δεν έχει αποθεραπευτεί ακόμη στο 100% και δεν θα το ρισκάρει ο Γρηγορίου, θα τον αφήσει στη Θεσσαλονίκη γιατί ακολουθούν και άλλα σημαντικά παιχνίδια που έρχονται. Ο Άρης ανοίγει ένα κύκλο συνεχόμενων ντέρμπι με το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ και δεν θέλει να το ρισκάρει. Πάθηκε μια υποτροπή ο Φαμπιάνο και δεν είναι και πολλές επιλογές άλλωστε στο κέντρο της άμυνας και γι' αυτό θα μείνει έξω. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί την πρώτη συνθήκη για, το αυριανό, για την αυριανή αναμέτρηση και ένα στοιχείο που νομίζω ότι θα παίξει το ρόλο του. Γιατί θα κάνει ντεμπούτο ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης. Δεν έχω εικόνα, παιδιά, δεν τον έχουμε δει καθόλου. Δεν έχει δείξει σε ένα φιλικό παιχνίδι, ούτε σε επίσημο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα τον δούμε. τον Κροάτη αύριο. Mm-hmm. Και μάλιστα θα τον δούμε να παίζει παρτενέρ του Γένσεν. Και ο ένας είναι, ο ένας δεν είναι στόπερ, ο Γένσεν, ο άλλος θα παίξει πρώτη φορά και θα έχουν απέναντί τους δύο πολύ ικανούς center four, γιατί η ΑΕΚ παίζει και με δύο four, και αυτό νομίζω θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της αυρινής αναμέτρησης, το πόσο δηλαδή θα, γρήγορα θα προλάβουν αυτοί να βρουν χημεία μεταξύ τους, γιατί αν κάτι σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν που άρεσε κάνει δύο νίκες, έχει ένα θεματάκι, είναι αμυντικά ο Άρης. Υπάρχει εκεί ένα θεματάκι, όχι τόσο μεσοεπιθετικά που υπάρχουν λύσεις, όσο αμυντικά, και επιδεινώνεται αυτό το πρόβλημα τώρα από την απουσία του Φαμπιάνο. Είναι ένα ζήτημα το πώς θα αντιδράσει δηλαδή εκεί ο Άρης, όπως γενικότερα η λειτουργία του, η μεσοαμυντική, γιατί πίεση θα δεχθεί. Θα παίξει με έναν αντίπαλο ο οποίος μετά από την Γκέλα την προηγούμενη εβδομάδα προφανώς καίγεται να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά από την άλλη είναι και για τον Άρη ένα πολύ σημαντικό τεστ και μια ευκαιρία να πείσει ότι δεν ήταν τυχαίες αυτές οι δύο πρώτες νίκες στο πρωτάθλημα και ότι μπορεί φέτος να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο και φυσικά και τις ομάδες οι οποίες βρίσκονταν στο 1-4 την περσινή σεζόν, αρχίζει γενομένως το αγώνα με την, γιατί ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα.
1: Προσκαλώ ένα φίλο εδώ που θεωρεί ότι 9 ώρες να κάνεις εκπομπή δεν είναι και πολύ σημαντικό. Έλα, κάτσε εδώ εσύ. Αλλά σε προσκαλώ πολύ τιμία και σου λέω: έλα εδώ, είναι πρόσκληση ανοιχτή. Έλα εδώ και θα κάτσεις εδώ πέρα 5 λεπτά. Να αλλάξεις 3 χρώματα, να υδρώσεις, να αλλάξεις 2 φανέλες και 2 σόβρακα και μετά να φύγεις πάλι.
2: Θα κάνεις και την προετοιμασία της εκπομπής, γιατί δεν
1: είναι. Όχι, ρε, άστο. Άρθε εδώ να κάνει μόνο αυτό. Μην του βάζεις δύσκολα τώρα. Του βάλεις μόνο να κάτσει εδώ πέρα δίπλα.
2: Δεν είναι ότι βλέπετε στην κάμερα. Υπάρχει και ένα pre-game.
1: Άστο, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό το να μην ξέρεις. Το να είσαι παντογνώστης, φωτεινός παντογνώστης εδώ στο chat είναι κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, εντάξει, τουλάχιστον εκφράζεται χωρίς ακρότητες. Λέγει, αδερφέ μου, συνέχισε, Άλεξ.
4: Τώρα, όσο αφορά την ενδεκάδα που με ρώτησε στο ξεκίνημα, Βασίλη, εντάξει, μία αλλαγή θα είναι σίγουρα αυτή. Είναι υποχρεωτική, είναι αναγκαστική. Με Σούταλο αντί του Φαμπιάνο. Αν γίνει μία ακόμη αλλαγή, τη βλέπω στην επίθεση και κυρίως στα αριστερά, γιατί κατά τα άλλα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει πράγματα ο Γρηγορίου.
0: Άρα πώς θα πάει?
4: Δεν θεωρεί δηλαδή ότι είναι ο Χόγκλα έτοιμος να πάρει ακόμη θέση βασικού δίπλα στο Ράτσις, γιατί έκανε χειρουργείο, έλειπε 4 μήνες, θα πρέπει να τον βάλει σιγά σιγά, θα μπει ως αλλαγή δηλαδή. Οπότε ο Βέλιος σίγουρα κάτω τα δοκάρια, ο Πορτογάλος. Αριστερά ο Ρίτσαρτς, δεξιά ο Φατιγκά, ο Σούταλο με το Γένσεν στόπερ, ο Ντέλε Μπασίρου με το Ράτσιτς, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Μάνου Γκαρθία μπροστά τους, δεξιά ο Γκαρέ, στην κορυφή ο Καντεβέρε και αριστερά, τώρα υπάρχει ένα δίλημα, έχω πει εγώ τη δική μου άποψη, νομίζω ότι φαίνεται και από την εικόνα του Παλάσιος ότι κάθε φορά που παίζει αριστερά,
2: Δεν είναι η θέση
4: του εκεί. Δηλαδή μπήκε ο Γιαννιώτα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Όφη και έδωσε ενέργεια, έδωσε τάσεις, έκανε πράγματα. Και υπάρχει ένα δίλημα από τον προπονητή του Άρη, μήπως χρησιμοποιήσει τελικά τον Γιαννιώτα από την αρχή και αφήσει τον Παλάσιο στον πάγκο. Γιατί να αφήσει έξω τον Καρέ, παιδιά, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Όπως επίσης δύσκολο θεωρώ να πάρει τον Καρέ και να τον βάλει στον άξονα και να αφήσει εκτός ενδεκάδα στο Μανού Γκαρθία.
2: Ναι. Να σα ρωτήσω κάτι, ο αριστερά δεν μπορεί να παίξει τον Καρέ? Τον είχα δει πιο μάτσα με την Καλαμάτα που ξεκίνησε από τα αριστερά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και παίζει αριστερά.
4: Και αυτός περισσότερο ωφέλιμος είναι, Κώστα μου, όταν παίζει δεξιά.
2: Αυτό είναι ο Παλάσιος αριστερά, δε.
4: Ναι, και ο Παλάσιος και ο Γκαρέ κατά βάση επιχειρούν από τα δεξιά και είναι η καλή τους πλευρά. Ναι. Άρα κάποιος πρέπει τώρα να θυσιαστεί για το καλό της ομάδας και πιθανολογώ ότι αύριο αυτό θα συμβεί με τον Παλάσιος. Θα έρθει κάποια στιγμή από τον πάγκο. Πάντως μεσοεπιθετικά γενικά ο Άρης, εντάξει παιδιά, επιλογές έχει. Κάποια στιγμή δοκίμασα, θα πρέπει να σας πω, μέσα στην εβδομάδα, ο Γρηγορίου και τον Γκουαμέ ως δεύτερο επιθετικό.
2: Ψυχούλα.
4: Αφήνοντας τον Μάνου Γκαρθία εκτός ενδεκάδας. Δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό. Το δοκίμασε πάντως, τώρα να είμαι ειλικρινής.
1: Έκανα στο Μασούρα, πάλι για ένα λεπτό. Θα αναγυρίσει τώρα.
0: Δύσκολο να αφήσει Μανού Γκαρθία έξω.
2: Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το πλάνο που θέλει να δουλέψει σε ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα.
0: Εντάξει, ναι, okay.
2: Σε ροή αγώνα. Μήπως δω και εγώ αμέσως.
4: Ο προπονητής του Άρη θεωρεί ότι αν έχει ένα ευάλωτο σημείο είναι αυτό το αμυντικό της transition. Φαντάζομαι ότι εκεί θα προσπαθήσει να την χτυπήσει σίγουρα. Και ο Μάνου Γκαρθία, ένα παίκτη, μπορεί να τον βοηθήσει αυτό και γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι ότι ο Ισπανός θα παίξει παρότι.
0: Στα μεσοδιαστήματα δεν κινείται. Ο Μάνου Γκαρθία.
4: Ναι, γι' αυτό ακριβώς.
0: Αυτό που κάνω πούμπο με την Κυφσιά.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι θα παίξει τελικά αυτός. Βέβαια 100% παιδιά έτοιμος δεν είναι. Φάνηκε στο μάτς με τον Όφη, αλλά είναι ο Μάνου Γκαρθία με την ποιότητα την τεράστια που διαθέτει.
2: 60 λεπτά καλή μπάλα.
4: Θεωρώ ότι. Ακριβώς.
0: Στην εξέλιξη του αγώνα έχει έτοιμους παίκτες από τον πάγκο.
2: Πάμε.
4: Εντάξει, ναι, κοίτα, και ο Χόγκλα θα είναι στον πάγκο. Μπροστά είναι ο Ράφα Μύρ, είναι ο Κουαμέ, είναι ο Μωρόν, είναι ο
2: Παλάσιος.
4: Ο Πετρής, ο ένας ο Μπακ, ο οποίος και αυτός είναι μία από τις επιλογές. Είναι ο Μωρόν. Έχει παίκτες δηλαδή ο Άρης. Ναι. Ένα θεματάκι εντοπίζω στο κέντρο της άμυνας. Η εναλλακτική αύριο του Άρη σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε με έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι ο Ματάρ Τιάμ. Ο Πιτσιρικάς, ο Σενεγαλέζος.
2: Ή να βάλει το Χόγκλα πίσω.
4: Ή να βάλει το Χόγκλα πίσω, ναι. Ένα από τα δύο. Ναι. Γι' αυτό και όλο αυτό κρατάει ζωντανή την κουβέντα, παιδιά, για να απόκτησε τα μεταγραφικά
2: της
4: απόκτησης ενός κεντρικού αμυντικού. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά, βλέποντάς το τώρα, το ρεαλιστικό, το ορθό είναι ο Άρης να έχει μια ακόμη επιλογή στο κέντρο της άμυνας.
0: Το έχει ζητήσει ο Γρηγορίου.
2: Δίκιο έχει.
4: Ναι, 100%. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να μην το βλέπουν τώρα οι άνθρωποι. Τώρα φαντάζομαι ότι το κενό έχει εντοπιστεί. Απλά έχει πάρει πολλούς παίκτες ο Άρης. Έχει και παίκτες που δεν φεύγουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Δόνι, ανοίγω μια παρένθεση. Προς Πολωνία τον βλέπω το Δόνι, παιδιά. Προέκυψε ένα ενδιαφέρον από μια πολωνική ομάδα. Και είναι πολύ πιθανό τελικά να μην πάει στην Κύπρο και να πάει στην Πολωνία ο Δόνης.
2: Ήταν εκεί ο αδερφός του Χρήστος κάποια στιγμή.
4: Ναι.
2: Στην Πολωνία για χρόνια.
4: Στην καριέρα του.
1: Η Πογκόν είναι.
4: Επειδή στην Πολωνία.
2: Δεν σ' άκουσα.
1: Η Πογκόν είναι που παίρνει Έλληνες.
2: Παίρνει Έλληνες Πογκόν.
4: Δεν την ξέρω την ομάδα, Βασίλη. Δεν την ξέρω την ομάδα.
1: Βάσει πιθανότητων το πάω. Γιατί έχει πάρει πολλούς κατά καιρού.
2: Κοίτα και η Αγγελόνια πάντως έψανε και χάλασε του Πάντοβιτς. Που ήταν πάει στην Αγγελόνια.
0: Και που ήταν ο Σβάρνας.
1: Πογκόν αυτή.
2: Όχι, δεν ήταν Σμογκόν. Στην άλλη ήταν έρση.
1: Στη Ρακόφ
2: ήταν.
4: Στη Ρακόφ.
5: Ναι. Πάντως, εμένα από αυτά που έλεγε πριν για την 11η, αυτό που έχω να σημειώσω. Εντάξει, δεν ανακαλύπτω την Αμερική. Με Γιαννιώτα ένα Έλληνα στου 11, χωρίς Γιαννιώτα 0 Έλληνες στου 11.
4: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Αλανόπουλος, μάλιστα, εικάζω γιατί δεν βγάζει και αποστολή ο Γρηγορίου. Εικάζω ότι θα είναι και εκτός αποστολής.
2: Ναι.
4: Ο ένας ακόμη.
2: Τι γίνεται με Γαλανόπουλο.
4: Ο Γαλανόπουλος έχει ενημερωθεί εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν υπολογίζεται. Αλλά τόσο ο Γαλανόπουλος όσο και ο Αλφαρέλα, άλλη μια παρόμοια περίπτωση, Βασίλη μου, έχουν μεγάλα συμβόλαια. Ο Αλφαρέλα έχει κοντά σε 500,000. Του έκανε μια πρόταση όφη τις προάλλες του Αλφαρέλα. Δεν μπορεί να του δώσει φυσικά το 500,000 που παίρνει από τον Άρη και ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα διστακτικός στην προοπτική να πάει να παίξει στο Βόλο. Εντάξει. Κινδυνεύει δηλαδή ο Άρης σε λίγες μέρες να έχει ποδοσφαιριστές που δεν θα μπαίνουν καν στην αποστολή, θα έχουν μεγάλα συμβόλαια και αυτό θα δημιουργεί ένα.
2: Παρκαρισμένα.
4: Εντάξει. Και ο Αλφαρέλα, σαν center for, δύσκολα να βρει θέση. Είπαμε, είναι ο Καντεβέρε, είναι ο Μύρ. Είναι ο Κουαμέ, είναι ο Μωρόν. Όλοι ελπίζουν, εύχονται, ελπίζουν ότι θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και ο Μωρόν και θα αρχίσει να παίρνει ξανά χρόνο συμμετοχής. Άρα να παίξει ο Αλφαρέλα ως center for το θεωρώ λίγο δύσκολο. Εάν τον υπολογίζουν για τα αριστερά της επίθεσης, ενδεχομένως ναι, εκεί θα μπορούσε να δώσει μια λύση. Πάντως, σαν center for αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι ο πέμπτος στην ιεραρχία ο Αλφαρέλα.
2: Ωστε, και εμείς λέμε για τέσσερις του Παναθηναϊκού πριν.
1: Εγώ σκέφτομαι άλλο πράγμα. Ότι υπάρχουν ομάδες που αυτό που λες, ότι ο Αλφαρέλα θα παίζει βασικότατος από το 5 και κάτω. Ομάδες.
2: Γιατί και δεν έπαιζε Τρίπολη.
1: Αυτό λέω.
2: Στην Τρίπολη, θα ήταν μια χαρά.
1: Χταρά είναι.
2: Και
0: ο Άρης έχει εκτός. Ο Άρης θέλει να δώσει έναν από τους ελάχιστους club grown της ΑΕΚ. Τον Γαλανόπουλο.
2: Πάρτον.
0: Πέρυσι έγινε προσπάθεια.
1: Έλληνας, ο Δόνης που φεύγει. Που δεν έχει ούτε για δείγμα.
2: Ναι, απλά σου λέει και ειδικά τη ΣΑΚ τώρα το κενό.
4: Είναι το γεγονός ότι έχει φοβερή ευπάθεια σε τραυματισμούς και δεν έχει καταφέρει ποτέ ουσιαστικά να βρει ρυθμό. Δεν πληρώνει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Δόνης. Τώρα μην τρελαθούμε.
2: Μια χαρά παίκτης.
0: Το ίδιο και Γαλανόπουλος, νομίζω, Άλεξ.
2: Και αυτός.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο Γαλανόπουλος θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή την αίσθηση έχω τάσει. Δηλαδή είναι ένας καλός παίκτης. Τώρα για πολλούς και διάφορους λόγους και αυτός έχει μπει στο περιθώριο.
0: Και με ένα παιχνίδι την εβδομάδα πιστεύω θα ήταν καλή διαχείριση με τον Γαλανόπουλο. Αγωνιστικά δεν ξέρω τι υπάρχει εκτός γηπέδου.
4: Βέβαια, τώρα συζητάμε για τους παίκτες που μπορεί να φύγουν, γιατί έχουμε λίγες μέρες ακόμη για να δούμε τελικά πού θα καθίσει η πύλια. Όσοι μείνουν, δεν σημαίνει ότι ο Άρης θα τους πετάξει εκτός ομάδας και δεν πρέπει να το κάνει. Πολλά αλλάζουν μέσα στη σεζόν. Μπορεί να προκύψουν τιμωρίες, μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί, μπορεί να προκύψουν άλλες ανάγκες. Και ο Γρηγορίου, ένας προπονητής, παιδιά, που έχει πει σε ανύποπτο χρόνο ότι εγώ, εφόσον τους έχω και είναι στη διάθεσή μου και τους δουλεύω και τους προπονώ, εάν μου κάνουν, θα τους βάλω κιόλας να παίξουν. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας Αλφαρέλα και κανένας Γαλανόπουλος στην πορεία εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα. Εφόσον μείνουν, φυσικά. Εντάξει.
2: Ο Γρηγορίου έχει ένα καλό. Σαν προπονητής, εντάξει, ο άνθρωπος έχει τις ικανότητες. Έχει πάντα καλά αποδυτήρια. Μπορεί σε άλλα πράγματα να μην είναι αντίστοιχα επιδράσει. Τα αποδυτήρια του, πάντα η προσέγγιση του με τους παίκτες είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και το λένε και πολλοί παίκτες όπου και αν έχει δουλέψει. Η προσέγγιση του είναι πολύ καλή.
4: Όχι, γενικά τα αποδυτήρια του Άρη φέτος, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα, γιατί ναι. Έτσι κερδίζεις, Κώστα μου, ξέρεις έτσι αυτά.
2: Μαζί σου, ρε παιδί μου, αλλά φαίνεται ότι.
4: Τα αποτελέσματα δοκιμάζεται και αυτό.
2: Είναι, ρε παιδί, είδες τον γκολ με την Καλαμάτα, είδες πώς ήταν.
4: Ναι, ρε παιδί, ναι.
2: Αυτό, εκεί φάνηκε.
4: Καμία σχέση. Εδώ έχασε ο Ράτσης το πέναλτι και πήγαν αμέσως όλοι οι παίκτες πάνω του για να το τρόπουν την άνα τον παρηγορήσουν.
2: Μπράβο,
4: αυτό δεν το βλέπαμε στον Άρη σε μεγάλο ποσοστό πέρσι. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό, εντάξει. Σήμερα προέκυψε και
1: περίμενε.
4: Ένα όνομα γνωστό.
1: Περίμενε. Για να κρατήσουμε για λιγάκι σε αγωνία. Break και το Action 24. Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Γυρίζουμε για Action 24 σε λίγο. Πάμε.
6: Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
7: Γεια, είμαι σε call.
6: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
8: Hey, George.
6: Hans, hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γράφει δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πούμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα έναν Έλληνα στην εντεκάδα. Πάντα θα έχει τον Κυριακόπουλο.
3: Κυριακόπουλος δεν βγαίνει ποτέ. Και εμείς ρώτα.
0: Ναι. Και εσύ και η ΑΕΚ ρώτα.
3: Ο Τσάπρας όταν είναι καλά παίζει.
0: Τετέι.
3: Ο Κάτρης ή ο Κοντούρης έχουν ρόλο πολύ σημαντικό. Ο Τετέι.
4: Ο Αντρέας είναι μπροστά.
3: Ο Αντρέας είναι μπροστά. Ο Αντρέας είναι μπροστά.
5: Έχει χειρότα πύλιο και όταν θα παίζει ο Μάνταλος.
3: Ναι. Και γεια σας.
5: Και Αλεξίου καλώς
4: ήρθατε. Είχε το Διούδη, παιδιά, ένα πνευματικό τερματοφύλακα.
3: Δεν θα συγκρίνω τώρα τον Άρη με τον Όφη. Εκεί θα είναι εντάξει, όργιο αυτό που θα γίνει.
4: Το καλύτερο παιδί.
3: Αλλά ο Άρης έχει τον Γιαννιώτα μόνο παιδιά που βάζει δεκάδα και όταν εμπιστεύεται σταθερά. Βοριαζίδης τώρα επέστρεψε το παιδί να είναι καλά. Ταλεντάρα είναι και πέρασε δύσκολα.
4: Εντάξει.
3: Ποιο άλλο.
4: Είναι ο Διούδης και μετά είναι η πιτσιρικαρία.
3: Και τέλος, ναι, πιτσιρικαρία.
4: Φαίνεται ότι είναι εκτός πλάνου, έχει τους πιτσιρικάδες. Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν,
4: τώρα έλεγα προηγουμένως ότι
3: αυτό πες μόνο,
4: προέκυψε, ναι, ένα όνομα,
3: ναι,
4: προέκυψε ένα όνομα του Μπρουμά γνωστό, εντάξει, από το περασμάτο από τον Ολυμπιακό. Να προσθέσω εγώ στο ρεπορτάζ των Πορτογάλων, η Ρέκορτ το αποκάλυψε σήμερα. Το θέμα είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Άρη εδώ και 20-25 μέρες. Βέβαια, ταλαιπωρήθηκε πέρσι από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, ρήξη αχίλλειου τένοντα. Έμεινε 8-9 μήνες έξω, έπαιξε ελάχιστα την περσινή σεζόν. Έκανε μόνο 3 μάτς ως αλλαγή, κάτι 6 λεπτά και 8 λεπτά. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να το περάσεις έτσι, ελαφρά την καρδία. Ναι. Δεν πάει βέβαια να είναι ένας ποσοστής που έχει κάνει στην καριέρα του μεταγραφές 12 και 15 εκατομμυρίων στο παρελθόν, διεθνής, με ικανότητες φοβερές. Εκεί που θέλει ο Άρης, για μένα προσωπικά ένα παίκτη, αριστερά στην επίθεση. Η Μπενφίκα τον έχει στους υποπαραχώρες ποδοσφαιριστές και είναι διατεθειμένη, από όσο μαθαίνω, να καλύψει και ένα σημαντικό μέρος του συμβολαίου του. Εντάξει. Απλά δεν φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή για τον Άρη, για τους λόγους περισσότερο, όχι της αγωνιστικής αξίας, αλλά του ότι προέρχεται από μια πραξία αρκετά μεγάλη την περασμένη σεζόν.
3: Πάρα πολύ όμορφα, αγαπημένα μου φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα και για όλη την εβδομάδα. Τα λέμε την Κυριακή το βραδάκι.
0: Γεια σου, Άλεξ.
4: Γεια σου, Ρεάλ.
3: Λοιπόν, μάγκες, πάρτε μια ανάσα. Προχωράμε. Αφήνουμε το στούντιο για σήμερα και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτή την εβδομάδα και υπό δύσκολες συνθήκες, αντίξωες. Λέω για τους ρεπόρτερ κυρίως και εσάς δηλαδή, που ολοκληρώθηκε μια μεταγραφική περίοδος που δεν έχει προηγούμενο. Και εδώ, στο back-to-back, αλλά και στις βραδινές εκπομπές, στις έκτακτες εκπομπές που είχαν σχέση με τις μεταγραφές, καταφέραμε να μεταφέρουμε όλα όσα συνέβαιναν, να ενημερώσουμε τον κόσμο για όσα συνέβαιναν στις ομάδες που είτε πήγαν σε ολικό lifting, είτε έκαναν λιγότερες, πιο επιλεκτικές μεταγραφές. Congratulations από μένα, αδέρφια, και τα λέμε την Κυριακή. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το chat ολόκληρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους του Action 24. Δεν ξεχνάω ποτέ και αυτοί μας παρακολουθούν διαρκώς και τους ευχαριστούμε και αυτούς. Καλή συνέχεια.

0: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες Μητσοτάκη από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα και οι εκπλήξεις που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Αστακώσεις η πρωτεύουσα, απευθεία σύνδεση. Έντονες αντιδράσεις για τα σχολικά βιβλία δημοτικού που παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου. Τα φύλλα είναι δύο, δεν υπάρχει καμία walk agenda ή αντίδραση Μαρινάκη. Τι απαντούν Υπουργείο Παιδείας και ο συγγραφέας για τις αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες. Βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης τυλιγμένα σε νάιλον σε αποθήκη στο σπίτι στο Μαραθώνα. Θα τα εξετάσει ανθρωπολόγος. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός. Την είχε κρύψει η κόρη της επί 10 ολόκληρα χρόνια. Οι αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης. Η Volkswagen κόβει 100.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Μειώνει μοντέλα και επανεξετάζει την παραγωγή 4 εργοστασίων. Ο γερμανικός κολοσσός υποκατάρρευση. Η Κίνα γονατίζει την καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
3: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Μετά το Γαβαλοχώρι, επόμενη στάση, ο Βάμος. Ένα από τα ομορφότερα, καλοδιατηρημένα χωριά της Δυτικής Κρήτης.

Πολύ όμορφα αρχοντικά, κλιματαριές, πλακόσωστα καλτερίμια και περπατάμε μέσα στο δρόμο για να φτάσουμε στην πλατεία με τις παραδοσιακές ταβερνούλες. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις στα χρώματα. Γαλάζιο, τυρκουάζ με κόκκινο.

0: Το χωριό στη μέση ακριβώς. Από εκεί τα Χανιά, από εδώ το Ρέθυμνο. Εμείς πάμε προς την παλιά γειτονιά. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια, διακρίνεις πολλές ροδιές, χρώματα, λουλούδια, πετρόχτιστα σπίτια. Και γενικά αξίζει τον κόπο, φτάνοντας να κάνετε δεξιά, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, να περπατήσετε στην παλιά γειτονιά, να κυκλώσετε και να καταλήξετε τελικά εδώ στην πλατεία. Φτάσαμε στην πλατεία του Βάμου με δύο παραδοσιακά καφενεία και ταβερνούλες. Επίσης, το χωριό φημίζεται για την αυθεντική κριτική κουζίνα. Ωραία είστε εδώ στην πλατεία.
1: Καλά.
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Πώς το πες?
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Εδώ δεν είναι και τόσο λίγα.
1: Εντάξει. Είμαστε αρκετοί,
2: Αυτός είναι ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχε.
1: Δεν είμαι δήμαρχος, εγώ είμαι δημότης του Δήμου. Είμαστε καμιά 700-800, μπορεί και 1000. Ο καφετζής κάτι πως είμαστε, ο καφετζής.
0: Γιατί τον είπες δήμαρχο?
2: Γιατί είναι αδερφάκι μου και τον κοροϊδεύω.
1: Επίσημα γράμματος τα λέει τώρα γι' αυτό.
0: Τώρα ας το πούμε εδώ το μεσημέρι είναι η ώρα της...
3: Χαλάρωσης.
0: Ναι.
1: Είναι η ξεκούραση να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες.
3: Γι' αυτό είναι οι θερμοκρασίες. Το μυαλό σκέφτεται για την άλλη ημέρα.
2: Σχέδια για το μέλλον.
3: Όλα αυτά.
0: Ποια σχέδια δηλαδή?
3: Τι θα κάνουμε αύριο.
1: Ή αν δεν κάνουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί μπορεί άμα συνεχίσουμε να μην κάνουμε. Να πιούμε πολλούς καφέδες.
0: Με τι ασχολείστε?
3: Χωματουργός είμαι εγώ. Μπολντόζες, τέτοια πράγματα ασχολούμαστε. Το ίδιο και συναδέλφοι μου και άλλοι δύο.
0: Α, είστε όλοι του κλάδου.
3: Ναι.
2: Έχουμε το δικό μας παρεάκι.
3: Μα το κάθε τραπεζάκι είναι με τον κλάδο του.
0: Εδώ είναι χωματουργή.
3: Εδώ απαγορεύεται να κάτσουν ακτινοτρόφοι.
0: Εμάς μας επιτρέψατε πάντως. Εμείς είμαστε απαλού, γι' αυτό.
3: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Το λογότας το λέει.
1: Εσείς είσαι τέχνητο το γραμμάτο. Τι διαφορά.
0: Φαντάζομαι όμως δεν κάνετε μια δουλειά.
3: Όχι, ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία, με τα αγροτικά, με όλα. Ναι, όχι. Μα κανείς δεν ασχολείται με μια δουλειά.
2: Και έχουμε και πρόβατα έχουμε.
3: Λίγα απ' όλα.
2: Από όλα. Και ελιές έχουμε, δηλαδή το παλεύουμε.
4: Αυτό θα πει κριτική φιλοξενία. Έρχεται ο περαστικός, τον βλέπει ο χωριανός, έλανσε κεράσου. Και όλα ξεκινούν από μια ρατσί.
0: Έρχεται τώρα στο Βάμο, ο Βάμος, το χωριό αυτό, γιατί είναι φημισμένο, ξακουστό.
2: Να σου πω γιατί. Γιατί λέει ο Βάμος είναι ένα χωριό που έχει πολλά χαράκια και βγάνει στην παραγωγή κοχλιούς και μανουσάκια. Το έχεις ξανακούσει ή όχι?
0: Εγώ άκουσα λέει ότι έχει καλή κουζίνα εδώ, έχει ωραία φαγητά.
1: Έχει.
0: Και κοψίδια.
2: Από όλα έχει.
3: Από όλα έχει.
0: Εδώ λέει ήταν και πρωτεύουσα των σφαγιών, παλιά.
2: Επαρχία από κορώνα.
1: Επαρχία
2: από το Βάμο. Και ξέρεις γιατί έγινε αυτό? Γιατί λέει πήραν ένα κομμάτι κρέας και το πήγανε σε διάφορα χωριά και το κρεμάσανε στον αέρα, ξέρεις, έξω. Αλλιά δεν είχαν ψυγεία τότε. Και κράτησε το κρέας του Βάμου πιο πολύ καιρό. Πιο πολλές μέρες δηλαδή και δεν βρώμες.
3: Είχε καλό κλίμα.
2: Είχε καλό κλίμα. Καταλάβετε γι' αυτό.
0: Εσείς τώρα από εδώ είστε όλοι, το χωριό?
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο, έχω έρθει κι εγώ.
2: Ερωτικός μετανάστης, το είπαμε. Του έδωσα τη γειτόνισσά μου. Τη γειτόνισσά μου του δώσαμε. Κι αλλή μονό του, αν δεν είναι κύριος.
0: Βλέπω, δεν αστείαβονται.
3: Ναι.
2: Είναι καλό παιδί. Γι' αυτό τον κάνουμε και παρέα.
0: Τώρα εσείς οι κριτικοί, γιατί είστε περήφανοι πιο πολύ?
2: Είναι η βάση του σεβασμού αυτό. Και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί με τους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Σεβασμός.
2: Άμα σέβεσαι τον άλλο, θα σέβεται κι αυτός. Υπάρχουν αλλοί που δεν σέβονται τίποτα. Οκ. Okay. Ή προχωράς ή βρίσκεις τη λύση του σχόλου.
0: Λοιπόν, θα φύγω από εδώ, θα κατέβω σφακιά. Έχετε πάει?
2: Αν δούμε καλά που πάει μια φορά, δύο,
1: κάτι. Εξυπακούεται.
3: Πολλές φορές.
2: Μα πλάκα μου κάνεις.
0: Τι θα δει το μάτι μου εκεί?
3: Άλλο μέρος από τη σχέση με εδώ, άγριος τόπος είναι εκεί.
5: Άμα περάσει τα βουνά από εδώ, ακριβώς από πολύ ψηλά θα δεις από κάτω στα σφαιριά. Θα δεις μέχρι και τη Γάδο απέναντι. Αριστερά είναι κάμπος, προς το φραγωγάστρο δηλαδή. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα χωριά μέχρι να πάει το φραγωγάστρο. Ακριβώς από κάτω είναι δώρος Αγίου. Άγρια μέρη, απότομα από τα βουνά κατεβαίνει η θάλασσα. Έτσι.
6: Κατακόρυφα.
1: Ναι, σχεδόν. Όχι έτσι, αλλά κάνει τακ-τακ.
5: Ο δρόμος πάει για να κατέβεις, θα ζαριστείς.
1: Κάνει ζικ-ζακ και πάει κάτω.
6: Πώς το είπες πριν, stone?
1: Big stone, small stone. Stone, stone. Μεγάλες πέτρες, μικρές πέτρες και πέτρες. Όλο πέτρες.
6: Άντε, καλώς σας μήτα, σμίξαμε, λεβεντιές.
1: Βίβα,
7: με την Coca-Cola δεν σκολο βίβα.
6: Άστη κοπέλα, εδώ.
7: Μάλιστα που λέει βίβα, με την Coca-Cola δεν όπως είχε.
1: Καλώς είναι για να έχετε.
8: Έλα, γεια μας, ωραία κοπέλα.
4: Αν δεν έπρεπε να φύγω για γυρίσματα, ακόμα εκεί θα ήμουνα με την παρέα τους. Στο Βάμου, το ωραίο το χωριό.

Λένε πως αν δεν κατέβεις στον Νότο, δεν έχεις γνωρίσει την Κρήτη. Η διαδρομή μας αποκαλύπτει μια άλλη, άγρια ομορφιά των Χανίων. Εντελώς διαφορετικό το τοπίο, σκληρό, τραχή, απόκρημνες πλαγιές και επιβλητικές βουνοκορφές. Να δεις που πλησιάζουμε Λιβικό, το απέρατο μπλε, όσο βλέπει το μάτι σου θάλασσα, μέχρι που ο ουρανός έρχεται και τη συναντά.

0: Αν φτάσετε ποτέ ως εδώ, ένα πράγμα ψάχτε. Καλό καπετάνιο να σας παραλάβει από τα σφακιά. Το πού θα φτάσετε, ανάλογα την τόλμη. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να παρκάρω εδώ. Ωραία. Ωραία, μοσκοβολιά, θάλασσα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Καλά είσαι.

Καλημέρα! Άλλο πράγμα η Νότια Κρήτη. Άλλη ομορφιά. Κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί. Κάθε της γωνιά έχει να προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Η Νότια Κρήτη εδώ, νότια των Λουχανίων, το τοπίο, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό. Κυριαρχεί η πέτρα και αυτοί οι ορεινοί όγκοι έρχονται και καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Οι άσπαρτες παραλίες, οι περισσότερες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, υπάρχουν όμως και αρκετά μονοπάτια. Είδα πριν έναν περιπατητή που περπατούσε μια διαδρομή για να μπορείς να ανακαλύψεις και να μπεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Αυτό που ξεχωρίζει τις παραλίες εδώ στην Νότια Κρήτη είναι αυτό το επιβλητικό τοπίο που έχεις από τους βράχους και τα πεντακάθαρα νερά. Μπροστά σου πέλαγος, όσο βλέπει το μάτι σου, και στο βάθος η Αφρική και η Αίγυπτος. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο Λουτρό, αυτόν τον γραφικό οικισμό με τα άσπρα σπίτια που είναι φωλιασμένος μέσα σε ένα κολπίσκο στα βράχια.

0: Σταύρο, ωραίο το Λούτρο.
1: Πραγματικά το Λούτρο είναι ένα ωραίο μέρος. Τουριστικό μεν, αλλά πολύ παλιό δε. Έχει τις ομορφίες του, έχει πολύ καθαρά νερά. Και όσοι επισκέπτες έρχονται, νομίζω πως μένουν πολύ ευχαριστημένοι.
0: Αυτό πρέπει να ήταν ψαρολίμανο παλιά, ε.
1: Παλιά ήταν από τα πιο παλιά λιμάνια της περιοχής μας. Γιατί είναι φυσικό λιμάνι εδώ πέρα. Για παλιά που δεν υπήρχε λιμάνι στη χώρα Σφαγίων, όλα τα σκάφη ερχόταν εδώ πέρα και ξεχειμονιάζαμε, που λέγαμε. Και ήταν και πολύ εμπορικό. Από εδώ γινόταν το εμπόριο και με την Αφρική και με κάποια άλλα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Από εδώ φορτώναν, από εδώ γινόταν η διακίνηση όλων των αγαθών.
0: Άλλο τοπίο η Νότια Κρήτη και τα νότια εδώ στα Χανιά.
1: Πολύ διαφορετικά. Είναι άγριο εδώ πέρα το μέρος μας, πάρα πολύ βουνό, αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί και το βουνό μαζί με τη θάλασσα είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει και ωραία μέρη.
0: Όταν λέμε Σφακιά, δεν εννοούμε. Υπάρχει η χώρα ενός Σφακιού, αλλά Σφακιά είναι μια ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως. Η οποία όπου ξεκινά και που τελειώνει.
1: Βεβαίως. Η χώρα Σφακίων αρχίζει, ας πούμε, από την Αγία Ρουμέλη, που είναι το ένα μέρος, ας πούμε, και είναι μέχρι το Θαραουκάστελο πιο κάτω, το κοντά Ροδάκινο, για να το δώσω να καταλάβετε, είναι όλη αυτή η περιοχή Σφακιά. Εδώ είναι η χώρα Σφακίων, το Λουτρό, η Ανώπολη, ο Αηγιάννης, το Λιβανιανά, οι Κομιτάδες, ο Βουβάς, Νομικιανά, είναι ο Καλλικράτης, είναι η Ύμπρος, είναι ο Σκύφου, είναι πάρα πολλά χωριά μικρά. Όλα είναι Σφακιά, απλώς είναι το όνομα χώρα Σφακίων είναι σε ένα χωριό, αλλά όλα τα χωριά είναι Σφακιά.

0: Εδώ μεγάλωσες.
1: Ναι, εγώ εδώ μεγάλωσα και εδώ γεννήθηκα. Στο σπίτι μου μέσα γεννήθηκα. Ναι, ήταν εδώ και ο πατέρας μου από τους Κομιτάδες είχε καταγωγή του. Η μητέρα μου είναι από τα κάτω χωριά. Είναι από το Άγιο Νεκτάριο. Στο Αγίον είναι εδώ. Ήμασταν 5 παιδιά. Ωραία. Μεγαλώσαμε με φτώχεια. Πολύ δουλειά. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
0: Τι δουλειά?
1: Ψαράδες. Ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Από εκεί έφτιαξε ένα μικρό μαγαζάκι. Ασχολήθηκε με τον τουρισμό. Σιγά σιγά και εγώ ασχολούμουν με το ψάρεμα, μέχρι κάποια στιγμή που αποφάσισα πως το ψάρι είναι πολύ δύσκολο πια για να επιβιώσει μια οικογένεια και μεταφέρθηκα λίγο προς τον τουρισμό.
0: Δεν χορταίνεται πάντως αυτό το τοπίο να το βλέπεις συνέχεια από πάνω σου?
1: Ναι. Για εσάς τους επισκέπτες είναι πάρα πολύ όμορφο. Για ένα ντόπιο που είναι από εδώ πέρα είναι δύσκολο να μένει όλο το χρόνο εδώ. Γιατί τώρα το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε τους επισκέπτες που μας δίνουν χαρά, αλλά το χειμώνα είναι πολύ διαφορετικό η πραγματικότητα εδώ πέρα. Είναι μοναξιά, δεν έχει ένας που έχει μια οικογένεια, δεν έχει κάποια πράγματα να κάνει εδώ πέρα. Επομένως όλοι αυτοί εδώ πέρα που βλέπετε στο Λουτρό, στην Αγία Ρωμέλη, κάποια από τα σφακιά που είναι παραθαλάσσια πιο πολύ, μετακινιόνται ή πάνε Χανιά ή κάπου που να έχουν περισσότερες επιλογές και για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους.
0: Ερημώνιο τόπος δηλαδή το χειμώνα.
1: Ναι. Ερημώνιο σε αυτά τα χωριά, ναι, στα σφακιά, στη χώρα σφακίων και σε κάποια μεγάλα χωριά όπως είναι η Ανώπολη, το Αχκύφου και κάποια άλλα μικρότερα χωριά, μένουν κάποιοι, κάποιοι μετακινιόνται που αναγκαστικά για τα παιδιά τους, γιατί πρέπει να πάνε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια και σε αυτά τα πράγματα που αναγκαστικά μετακινούνται τουλάχιστον η μισή οικογένεια. Έτσι, καμιά φορά χωρίζονται οικογένειες για κάποιους μήνες που χρειάζεται για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους.
0: Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε από τη χώρα των Σφακίων, κινηθήκαμε γυαλό-γυαλό που λέμε, για να φτάσουμε στο Λουτρό. Πόσες παραλίες είδαμε ενδιάμεσα?
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω, εκτός του χώρα Σφακίων που είδαμε την παραλίγουλα που έχει εκεί πέρα. Περάσαμε από τον Ήλιγκα, που είναι μια ωραία παραλία, καθαρή. Και προχωρήσαμε και είδαμε για τα Αγγλικά νερά. Τα Αγγλικά νερά είναι μια πολύ όμορφη παραλία. Έχει υπόγεια νερά. Γλύφουνε κάτω από το βουνό και βγαίνουν στην παραλία, βγαίνει νερό. Μετά προχωρήσαμε, είδαμε το εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού.
0: Αυτό στο τέλος, ε!
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι ωραίο.
1: Είναι ένα παλιό κλεισάκι και όμορφο. Μετά προχωρήσαμε, ήρθαμε στο Λουτρό.

0: Εδώ πώς κατοικήθηκε το μέρος εφόσον δεν υπήρχε πρόσβαση από τη στεριά?
1: Εδώ είχε την ιδιομορφία και κατοικήθηκε εδώ πέρα μόνο και μόνο επειδή ήταν φυσικό το λιμάνι. Και εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάποιο άλλο φυσικό λιμάνι. Είχε μια προϋπόθεση που θα μπορούσαν τα παλιά καράβια να είχαν ένα μέρος για να σταματήσουν, για να γίνει όλη η μετακίνηση αυτών των αγαθών για αυτά. Ήταν ένα κομμάτι αυτό που είχε εδώ πέρα πλεονέκτημα και νομίζω εγώ πως ήταν αυτό που ήταν η αρχή.
0: Έχει και πολλές μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια τώρα εδώ, σε αυτή την πλευρά.
1: Ναι, έχουμε πολύ ήλιο, πολύ ζέστη, αλλά έχουμε και πολύ ωραία θάλασσα που μπορούμε να τη σβήσουμε τη ζέστη.
0: Πώς νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς και βλέπεις το Λιβυϊκό Πέλαγος?
1: Νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι σε ένα τέτοιο μέρος. Και όταν είμαι και στο σκάφος μέσα που πάω για κάποια μετακίνηση, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Μόνο όταν το ζεις, το καταλαβαίνεις. Αυτό. Είναι στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι όμορφες. Μένουν στη ζωή.

0: Μάρμαρα.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος εδώ πέρα, όμορφο μέρος, λόγω του πετρώματος, λόγω της ιδιομορφίας του μέρους εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη εδώ, έχει τις σπηλιές, ας πούμε, μπορεί να κάνουν μπάνιο οι ανθρώποι, να μπουν μέσα στις σπηλιές, να δουν κάτι διαφορετικά χρώματα.
0: Το μπλε να έρχεται στο βράχο.
1: Το μπλε, στο πράσινο και να κάνει αναλλαγές των χρωμάτων και θάλασσα πάνω στο πέτρωμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει το φαράγγι της Αράδενας, είναι από τα ομορφότερα φαράγγια εδώ στη περιοχή μας. Είναι μικρότερο από το φαράγγι της Σαμαριάς και πολύ όμορφο. Έχει ωραία παραλία με καθαρά νερά, με διαφορετικά χρώματα το νερό. Είναι κάτι που αξίζει κάποιος να έρθει, να το επισκεφτεί και να πάρει την εμπειρία αυτού του μέρους.
0: Να σου πω, όλα αυτά τώρα τα βουνά που πάνω είναι λευκά όρη, έτσι.
1: Λευκά όρη. Όλα αυτά που βλέπετε είναι λευκά όρη.
0: Που έρχονται
1: όλα.
0: Καταλήγουν στο Λιβικό.
1: Καταλήγουν στο Λιβικό πέλαγο, στο Νότιο Κρητικό.
0: Ένα από τα ομορφότερα μέρη στη Νότια Κρήτη, τα Μάρμαρα. Λευκά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κυριασούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλίση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σκέφτομαι πάντα να κάνω ένα πρόλογο, κάτι να πω, κάτι να έχει, να είναι ωραίο. Θα σας πω πάρα πολύ απλά το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι. Η αποψινή καλεσμένη έχει πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Έχει τα μαλλιά που θα ήθελα να έχω εγώ. Και λέω θα της το πω μόλις έρθει. Κάτι τόσο απλό και πεζό. Τα έχει μαζεμένα όμως σήμερα. Η Πενελόπη Πλάκα είναι εδώ.
1: Χαίρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου. Μου αρέσει πολύ η εκπομπή σου. Τη βλέπω, την παρακολουθώ.
0: Θα πω αυτό που μου είπες, ναι. Ότι έχεις guilty pleasure.
1: Έχω.
0: Να βλέπεις κάποιες συγκεκριμένες όμως συνεντεύξεις.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένων ανθρώπων.
1: Συγκεκριμένων ανθρώπων, ναι. Δεν μπορώ να το πω όμως ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Ούτε στους φίλους μου δεν μπορώ να το πω. Το κρατάω σαν να είναι δικό μου μυστικό.
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν μπορείς να το πεις, είναι κολακευτικό.
1: Για ποιον?
0: Για τους ανθρώπους που δώσαν αυτές τις συνεντεύξεις, ότι είναι ενδιαφέρουσες.
1: Ναι, αν το πάρεις έτσι μπορεί και
0: ναι, να είναι. Ναι, ναι. Πρέπει να σου πω πάντως ότι και οι δικές σου. Αυτές που αρέσουν σε σένα ή και αυτές που αρέσουν πάρα πολύ σε μένα.
1: Είδες, μοιάζουμε. Ναι. Τι ζώδιο είσαι?
0: Είμαι Παρθένος. Τι ξέρεις γι' αυτό?
1: Είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Να είμαι καλή χρονιά.
1: Ναι. Επιτέλους, γιατί περάσατε πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι?
1: Εγώ είμαι Σκορπιός. Είμαι Σκορπιός. Ναι. Γνωρίζω από Παρθένος πολύ καλά, γιατί έχω Αφροδίτη στην Παρθένο.
0: Τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Τώρα δεν θα κάτσουμε να τα πούμε αυτά, γιατί θα κάνουμε αστρολογία ξαφνικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά είναι καλό, είναι καλό. Θα περάσει μια ωραία χρονιά. Πλέον.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά είμαι αστρολόγος.
0: Ναι, με ό,τι θέλει. Δεν είχαμε αστρολόγο στην εκπομπή. Μπορείς να θες να γίνεις.
1: Αν θέλεις να έρθω να τα λέω.
0: Ναι. Τι προσωπικότητες σου αρέσουν να βλέπεις σε συνεντεύξεις? Στο λέω γιατί αυτό είναι, ας πούμε, εμένα μου αρέσει, αρέσουν τύποι σαν τον Τζόρτζογλου. Ξέρεις, που είναι πολύ ανοιχτοί, που τα λένε όλα πολύ. Στο λέω γιατί αυτό είναι ένα. Αποκαλύπτει κάποια πράγματα για το χαρακτήρα μας, τι μας αρέσει να βλέπουμε στην τηλεόραση, ποιους μας αρέσει να βλέπουμε να μιλάνε.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους που θαυμάζω και που θέλω να φτάσω. Μπορεί να είναι άνθρωποι από το εξωτερικό, μπορεί να μου αρέσει το πώς προσεγγίζουν ένα θέμα ή μια δυσκολία.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε κάποια στιγμή να βλέπω τη Σελένα Γκόμες που είχε περάσει όλο αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα και πώς το ξεπέρασε και μου έδινε δύναμη, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Γενικά νιώθω ότι όταν μια δυσκολία σου τη μοιράζεσαι, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να ταυτιστεί. Τώρα.
0: Ναι. Δεν σ' αρέσει ο Γαβαλέζε, παιδί μου, δεν σ' αρέσει. Το...
1: Άκου, τώρα θα υπάρχει και το άλλο. Αυτό είναι από τη μία. Από την άλλη, έχω κάποια guilty pleasure, όπως σου είπα πάρα πολύ καλά, που μου αρέσει να βλέπω. Μου αρέσει. Εντάξει τώρα, χαλαρώνω με ανθρώπους που είναι πιο. Που μπορώ να γελάσω.
0: Ναι.
1: Ή μπορώ να πω. Τώρα μην το πεις αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί το λες? Σταμάτα.
0: Ξέρεις τι όμως, συνήθως, γιατί καταλαβαίνω περίπου τι λες. Δηλαδή να δεις και κάποιον ο οποίος είναι λίγο στο πιο. Στο λίγο κωμικό κομμάτι. Έτσι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που λες με τα προβλήματα είναι σημαντικό. Είναι όλη η ουσία της διασημότητας.
1: Αλλά σε βάζει να σκέφτεσαι.
0: Ναι.
1: Το άλλο απλά σε χαλαρώνει.
0: Ναι.
1: Είναι πώς βλέπεις.
0: Είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να φτάσουν σε extreme σημείο, αλλά δεν κάνουμε συνεντεύξεις, κάνουμε συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, όσο πιο κανονικά μιλάς και λες εσύ είσαι αυτό το ζώδιο, εγώ, τόσο περισσότερο ήδη δηλαδή τους έχουμε τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να
1: τους
0: πω,
1: έχουμε, τους έχουμε. Κρατηθείτε,
0: νομίζω
1: θα τα πάμε
0: τους
1: καλά.
0: Γιατί δεν άφησες τα υπέροχα άφρο μαλλιά σου κάτω?
1: Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, είπα ότι θα έρθει εδώ πέρα, είναι αργά και λέω ας γίνω λίγο πιο επίσημη. Τα άφρο μαλλιά είναι για το μεσημέρι, για το πρωί, για το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Με δυσκολεύουν πάρα πολύ για να βάλω ένα καλό φόρεμα και να βγω.
0: Ναι. Θες να αλλάξουμε μαλλιά?
1: Αμέ.
0: Να,
1: ήθελα πάρα πολύ να έχω ίσια μαλλιά.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν από

0: 2 χρόνια περίπου. Ναι. Κάπου εκεί το εγκατέλειψα γιατί άρχισα να εκτιμώ το σγουρό, να καταλαβαίνω ότι μπορώ να λουστώ και να βγω έξω έτσι και γούσταρα πάρα πολύ με αυτό.
1: Ναι. Τι άλλο έχεις επανεκτιμήσει τα τελευταία χρόνια?
0: Επανεκτιμήσει.
1: Επανεκτιμήσει, έχεις αλλάξει άποψη.
0: Καλά, άποψη έχω αλλάξει για όλη μου τη
1: για
0: ζωή τα τελευταία
1: ζωή.
0: 3 χρόνια, ναι, θα ναι, μπορούσαμε ναι. να πούμε. Ναι. Τα πάντα. Ας πούμε, έλεγα μικρή, θέλω μέχρι τα 30 να κάνω οικογένεια και παιδιά. Είμαι 34. Ποτέ. Δεν υπάρχει κάτι
1: θέλω
0: γύρω-γύρω.
1: Μέχρι. Α, αυτό πρέπει να σου πω ότι το λένε πάρα πολλές νέες κοπέλες. Λένε, γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι το 30 είναι μεγάλη
0: είναι
1: ηλικία.
0: Είναι μεγάλο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι στα 10 έλεγα πω είναι 30. Αυτή είναι μεγάλη.
1: Τι μεγάλη, γριά λες όταν είσαι παιδάκι ότι είναι κάποια που είναι 30. Και μετά λένε, εσύ τι είχες πει ότι δεν θες μέχρι τα 30 να κάνεις παιδί.
0: Μέχρι τα 30 θέλω να κάνω παιδί.
1: Εκεί αρχίζει το πάρτι.
0: Εκεί γελάμε. Γιατί όσο πλησίαζε ο καιρός, εγώ όλο και απομακρυνόμουν από αυτή την ιδέα.
1: Είσαι πολύ νέα ακόμα, είσαι πολύ κοντά στα 30 ούτως ή άλλως.
0: Και πλέον νομίζω ότι είναι και κάτι άλλο που είναι σοβαρό πραγματικά. Όλο αυτό το κοινωνικό πρότυπο που έχει περαστεί από το πώς μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι για να είσαι κάτι πρέπει να είσαι μητέρα. Πρέπει να κάνεις οικογένεια. Τουλάχιστον εγώ μεγάλωσα γύρω μου, έτσι έχω τέτοιους γονείς μου. Ξέρεις, ακόμα και τώρα μου λένε, έλα, κάνε ρε παιδί μου ένα παιδάκι.
1: Καλά, για καλά το λένε. Επίσης πρέπει να σου πω ότι δεν είναι και τόσο βαθύ. Θέλουν και εκείνοι να παίζουν με ένα παιδάκι. Δηλαδή, καμιά φορά, μερικά πράγματα θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι τα παρεξηγούμε. Το να σου λένε οι γονείς σου, έλα, εντάξει, κάνε ένα παιδάκι.
0: Δεν είναι όμως και ένα στερεότυπο.
1: Όχι, θα σου πω, ως μαμάς το λέω. Ότι από τη μία είναι η γλυκύτητα του, εντάξει, να έχει παρέα το παιδί μου, να έχει οικογένεια και αυτά, γιατί οι γονείς σου είναι φτιαγμένοι να σε προστατεύουν.
0: Προφανώς.
1: Και, ναι, και θέλουν και να παίξουν με ένα εγγονάκι, μην νομίζω ότι είναι τόσο βαθύ.
0: Θέλεις να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εμένα οι δικοί μου γονείς δεν θέλουν να παίξουν με κανένα εγγονάκι.
1: Ας το έχουν δηλώσει.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Να το
1: ούτε
0: κάνει.
1: Για λίγο και μετά θα το παίρνει
0: με
1: και θα φεύγεις.
0: Τίποτα. Εμένα η μαμά μου δεν μπορούσε να με μεγαλώσει, με έδωσε στη γιαγιά μου, με άφησε εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αγχώνεται πάρα πολύ με τα μωρά. Μην το πνίξει, μην δεν μπορεί να το ταΐσει. Είναι αγχώδης, δεν μπορεί.
1: Μοναχοπέδι είσαι.
0: Όχι, έχω 2. Έχω άλλον έναν αδερφό.
1: Περίμενε, μαμά με 3 παιδιά και είναι αγχωμένη με τα
0: παιδιά. Με 2 παιδιά η μαμά μου, μπαμπάς μου με 4 παιδιά.
1: Α, δεν έχει σημασία, είναι.
0: Ναι, και όμως είναι πάρα
1: παίζουν
0: πολύ.
1: Πολλά παιδιά.
0: Φαντάσου, παιδί μου, τώρα τη έδωσα το σκύλο μου για να πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και έχει τρελαθεί. Δηλαδή δεν, το έχει πάρα πολύ με την ευθύνη, δεν ξέρω.
1: Ναι. Συνήθως έτσι οι μαμάδες κάνουν πολύ cool παιδιά.
0: Εγώ είμαι πάντως πολύ cool.
1: Mm-hmm.
0: Αν συμβαίνει αυτό, είναι αλήθεια, δεν το γνώριζα.
1: Ναι. Τι μπορείς να διαχειριστείς πολύ καλά και τι δεν μπορείς να διαχειριστείς?
0: Τι δεν μπορώ. Γενικά, στις δύσκολες καταστάσεις μπορώ να είμαι ψύχρεμη και να πω θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Αν έχω παρέα, δηλαδή, όταν οι υπόλοιποι χάνουν την ψυχραιμία τους, είμαι εγώ αυτή που τα κρατάω και λέω μισό λεπτό, θα γίνει έτσι και τη βρίσκω την άκρη. Αν όμως είμαι μόνη μου και δεν με βλέπει κανείς.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί μπορεί να πάθω μεγάλη ταραχή.
1: Πανικοβάλλεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ξέρεις είναι και λίγο μητρικό. Ότι όταν έχεις άλλους να προστατεύσεις και να φροντίσεις, τότε είσαι ο καλύτερος εαυτός.
0: Λες να μου έχει βγει κάποιο ένστικτο και να μην το γνωρίζω.
1: Υπάρχει μητρικό ένστικτο. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι είναι κοινωνικός ρόλος. Γιατί άμα υπάρχει μητρικό ένστικτο, πρέπει και να βγω έξω στην έρημο να βρω νερό να πιω. Ξέρω εγώ, πρέπει να έχω κι άλλα.
0: Ναι,
1: ένστικτα.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εγκαταλείψαμε το όλο αυτό. Η μητρότητα πρέπει να γίνει πολύ νωρίς.
0: Σύντομα και ότι πρέπει και να γίνει έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί και αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν πρέπει να γίνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνει.
1: Όχι.
0: Με μεγάλωσε. Μάλλον στο οικογενειακό μου περιβάλλον είχα μια γυναίκα η οποία ήταν ελεύθερη για πάρα πολλά χρόνια. Μεγάλη, έκανε την καριέρα της.
1: Ναι.
0: Εγώ τη θαύμαζα πάρα πολύ.
1: Καλά, καριέρα μπορείς να κάνεις και με 7 παιδιά.
0: Ναι, αλλά δεν είχε παιδιά.
1: Η Wonderline.
0: Τη άρεσε να είναι μόνη της και να κάνει την καριέρα της, μου έλεγε. Ναι.
1: Υπάρχουν γυναίκες πρωθυπουργοί πολύτεκνες, έτσι δεν είναι. Συνήθως έχουν πάνω από 2.
0: Σου λέω εγώ τι έζησα.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, τι θαυμάζεις, αλλά εσύ πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο να κάνεις μια οικογένεια. Και έλεγα, τι μου λέει τώρα. Και τώρα καταλαβαίνω πόσο δικαίωμα έχει. Είναι τόσο ωραίο πράγμα να είσαι ελεύθερος. Δεν ξέρω. Αν θα βρω έναν άνθρωπο να κάνω οικογένεια και παιδιά και να είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, αλλά και το να είσαι ελεύθερος είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι φανταστικό. Και δεν θα συνεχίσω. Είναι φανταστικό και να έχεις παιδιά, αλλά είναι φανταστικό.
0: Νομίζω όλα είναι ωραία αν είσαι εντάξει εσύ με τον εαυτό σου και με τους γύρω σου. Δηλαδή, αν είσαι σε μια σχέση, αργότερα σε ένα γάμο και δημιουργήσατε και μια οικογένεια και εσύ με τον σύντροφό σου δεν είσαι καλά, φαντάζομαι δεν είναι φανταστικό.
1: Ναι. Είναι όλα φανταστικά.
0: Ναι.
1: Και ο γάμος και το διαζύγιο καμιά φορά.
0: Και το διαζύγιο. Ξέρεις τι έλεγα σήμερα το πρωί σε μία φίλη μου που μου έλεγε αχ, δεν βρίσκω αγόρι, Και της έλεγα εσύ.
1: Δεν βρίσκει αγόρι.
0: Δεν βρίσκει αγόρι στην ηλικία μου. Δεν βρίσκει αγόρι. Πολλές κοπέλες στην ηλικία μου δεν βρίσκουν αγόρι.
1: Πώς είναι δυνατόν? Περίμενε τώρα, κάτσε.
0: Τι να σου πω.
1: Γιατί θέλω να πω ότι συνήθως λέμε ότι είναι δύσκολο να βρεις αγόρι και κορίτσια. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο για τα κορίτσια. Γιατί από μία ηλικία και μετά όλοι είναι παντρεμένοι. Έτσι. Ναι. Οπότε συνήθως είναι ένα πρόβλημα που μπορεί, αν βρεθείς μόνη, ξέρω εγώ, στα 45, λες, εντάξει, όλοι έχουν παντρευτεί, όλοι οι καλοί είναι σε σχέσεις. Αλλά στα 30 λίγο.
0: Είναι παντρεμένοι.
1: Οι καλοί, ναι. Ή όλοι γενικώς.
0: Οι περισσότεροι, δηλαδή.
1: Είναι παντρεμένοι.
0: Κύκλουμα. Ναι, ρε παιδί μου, γύρω μας, οι συμμαθητές μας είναι παντρεμένοι.
1: Ναι. Ευτυχισμένοι.
0: Όχι.
1: Γιατί μπορεί να είναι παντρεμένοι για λίγο.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Και θα είναι για λίγο δυστυχώς κάποιοι από αυτούς.
1: Ναι.
0: Από αυτούς που ξέρω που δεν είναι ευτυχισμένοι, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια πλάνη.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Ανοίξτε λίγο τον κύκλο, θα υπάρχει και κάποιος ο οποίος δεν έχει παντρευτεί.
0: Φαντάζομαι, ναι. Δεν ξέρω πώς πέφτουν βέβαια στην πλάνη να είμαι με έναν άνθρωπο, να παντρευτώ και να μην είμαι ευτυχισμένος. Εγώ σου δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
1: Α, προκύπτει. Γιατί οι άνθρωποι στην αρχή είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι και μετά. Surprise!
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έκπληξη.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να ανοίξετε τον κύκλο. Εσύ γενικώς σε ενδιαφέρεις, γιατί είσαι σε αυτήν την αναζήτηση ή δεν σε ενδιαφέρει καθόλου?
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Εγώ για 3 χρόνια ήμουν ελεύθερη, δεν είμαι πια. Συνειδητά όμως ήθελα να είμαι ελεύθερη. Μου άρεσε πάρα πολύ η ελευθερία μου. Δεν είχα μείνει και ποτέ μόνη μου. Δηλαδή από τα 18 μέχρι τα 30.
1: Ναι.
0: 31, ας πούμε, ήμουνα διαρκώς σε σχέση. Προφανώς λόγω ανασφάλειας, να έχω κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να βρισκόμουν και σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα να βρίσκομαι. Είναι αυτό που είπα πριν. Μα πώς παντρεύονται και δεν είναι ευτυχισμένοι?
1: Ναι.
0: Το έκανα χωρίς να είμαι παντρεμένη.
1: Εγώ αυτό πάλι, δηλαδή έτσι όπως σε βλέπω, λίγο τσαούσα, δεν με πείθησε ότι μπορεί να ήσουν σε μια σχέση και να μην ήθελες. Γιατί δεν λες κάτι πιο απλό?
0: Όχι να μην ήθελα τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα για μένα. Απλά ρε παιδί μου, να ήθελα να χωρίσω και να το πήγαινα λίγο πιο πίσω,
1: ναι.
0: Και λίγο πιο πίσω και λίγο πιο πίσω.
1: Αυτό όμως σημαίνει ότι για να το πήγαινες λίγο πιο πίσω δεν ήταν η ώρα.
0: Δεν ήταν η
1: δηλαδή,
0: ώρα.
1: Δηλαδή μην τα βρίσκουμε όλα, ξέρεις ότι...
0: Θα μπορούσα μεταξύ μας να χωρίσω και πολύ πιο μπροστά σε πολλές σχέσεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά, ειδικά αυτός που αποφασίζει να χωρίσει, έχει το μεγαλύτερο βάρος.
0: Έχεις
1: και
0: δίκιο.
1: Σου λέει μήπως δεν είναι η ώρα, μήπως το στείλω έναν άνθρωπο και...
0: Έχεις δίκιο. Ή μήπως το μετανιώσω.
1: Μήπως το μετανιώσω και πού θα βρω μετά.
0: Και πού θα βρω μετά, και άντε να ξαναβγω έξω. Και μια χαρά είμαι και εδώ βολεμένη. Πέφτουμε και σε αυτές τις παγίδες.
1: Ναι.
0: Πολλά, αλλά νομίζω όλο αυτό ξεκινάει από μια ανασφάλεια. Δηλαδή...
1: Ναι. Μετά όμως λες, έπρεπε να χωρίσω
0: τότε. Έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει. Ωραία, είναι μια πάρα πολύ βασική ερώτηση που νομίζω ότι πρέπει να την κάνω. Υπάρχει timing που θυμάσαι στις σχέσεις συγκεκριμένα την ημέρα που είπες τώρα πρέπει να χωρίσω?
0: Ναι. Φυσικά και υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έκανα μια φανουρόπιτα.
1: Δεν γελάω γιατί. Εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώς τη φανουρόπιτα. Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Έκανα μια φανουρόπιτα,
1: ναι.
0: Και έλεγα.
1: Ναι.
0: Δείξε μου,
1: ναι.
0: Άγια μου φανούριε,
1: ναι.
0: Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
1: Στα ερωτικά σου.
0: Να μείνω στη σχέση.
1: Ναι.
0: Ή να φύγω από τη σχέση.
1: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
0: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
1: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια.
0: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, ή για να σου φανερώσει
0: το
1: κάτι πίστευα πιο...
0: Το βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες...
1: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Και εγώ έλεγα τώρα αλήθεια σου.
1: Δεν νιώθεις ότι αυτό μπορεί να είναι λίγο βλάσφημο? Υπάρχει αυτό? Θα ρωτήσω ιερέα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ωραία, εντάξει. Okay.
0: Ρώτα, όποιον
1: ναι.
0: Θες.
1: Ναι.
0: Εγώ έλεγα λοιπόν, ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι συνδέσει θέλει με τη θρησκεία. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να προσεύχομαι και να λέω: θέλω να μου δείξει το δρόμο. Είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα ή δεν είναι?
1: Ό,τι συνδέσει
0: λοιπόν,
1: θέλει.
0: Έκανα τη φανουρόπιτα.
1: Ναι, μπορεί να έχει. Τέλος πάντων, εντάξει, μην τα πάμε στα θρησκευτικά. Πάμε στη φανουρόπιτα.
0: Ναι, ας πάμε στη φανουρόπιτα. Ναι. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πας λοιπόν και λες: θέλω να φτιάξω μια φανουρόπιτα.
0: Φτιάχνω λοιπόν τη φανουρόπιτα.
1: Ήταν πετυχημένη.
0: Πάρα πολύ, μαγειρεύω εξαιρετικά. Και λέω, ναι, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν πρέπει να είμαι σε αυτή τη σχέση. Τώρα δεν ξέρω πώς το κατάλαβα.
1: Εσύ έφτιαξες τη φανουρόπιτα.
0: Άλλο
1: και
0: αυτό.
1: Είπες, Άγιε μου Φανούρη, δείξε μου πού πρέπει να πάω.
0: Έλα, εντάξει, τώρα το γελιοποιείς.
1: Όχι, δεν το γελιοποιείς. Πρώτα απ' όλα έχει κάτι αστείο, όχι φανουρόπιτα, είπαμε, δεν κοροϊδεύουμε τη φανουρόπιτα. Εσένα κοροϊδεύουμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, φτιάχνεις τη φανουρόπιτα, βάζεις πόσα υλικά μέσα, είναι συγκεκριμένο
0: ο μισό. Είναι μονός ο αριθμός. Μπορείς να βάλεις 7, μπορείς να βάλεις 9.
1: Με τρία κέικ δεν γίνεται. Ωραία. Επομένως, λοιπόν, εσύ έχεις φτιάξει, έχεις βάλει τα υλικά όλα αυτά, σου έχει πετύχει. Τι έχεις πει στον άλλον που δεν έχει ιδέα που είναι στο σπίτι?
0: Κάνω φανουρόπιτα.
1: Δεν σε έχει ρωτήσει για ποιο λόγο?
0: Όχι, κάνω κάθε χρόνο φανουρόπιτα, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Μου αρέσει
1: τη φανουρόπιτα την κάνεις στην γιορτή.
0: Ανήμερα.
1: Ή μπορείς να την κάνεις οποιαδήποτε μέρα.
0: Και όποια άλλη μέρα θες. Εμένα μου αρέσει και η φανουρόπιτα να την τρώω.
1: Ναι, είναι ωραίο κέικ. Ναι. Είναι νομίζω το αντίστοιχο του carrot cake των
0: Ελλήνων. Ναι, οπότε κάνω φανουρόπιτα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι την κάνω.
1: Αυτός λοιπόν δεν γνώριζε ότι τρίζει η καρέκλα του και ότι η φανουρόπιτα είναι για να τον τζάσεις.
0: Ή μπορεί και να το είχε καταλάβει.
1: Ναι, αλλά σου λέει ας φάω τη φανουρόπιτα με τον καφέ,
0: σίγουρα,
1: είναι μια χαρά. Okay. Οπότε εσύ φτιάχνεις τη φανουρόπιτα και του λες δείξε μου το δρόμο. Κλείνεις το μάτι εκείνη την ώρα στον Άγιο ότι ξέρεις ίσως να θέλω να χωρίσω.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Το αφήνω έτσι μόνο του να περάσει.
1: Ότι αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα τέλμα, όχι αυτό είναι σοβαρό, αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα τέλμα στη ζωή σου. Έλα, σταμάτα, μην τώρα κοροϊδεύει εμένα. Είσαι σε ένα τέλμα και ότι χρειάζεσαι φώτιση.
0: Μα δεν είναι για να κοροϊδέψουμε
1: τώρα. Όχι, αυτό είναι κανονικό. Οι άνθρωποι κατά καιρούς αισθάνονται ότι χρειάζονται.
0: Σίγουρα. Μα εγώ αλήθεια σου λέω.
1: Ωραία, και κάνεις και με το που κάνεις και ψήνεται.
0: Το σκέφτομαι. Εντάξει, μπορεί να το σκέφτηκα. Δεν ξέρω τώρα αν το ψήθηκε η φανουρόπιτα ή αν το σκέφτηκα όταν ζήμωνα το.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε ότι πρέπει να αποδεσμευτώ από αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Χώρισα πολύ αργότερα προφανώς.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέγαμε.
1: Αλλά ήσουν σίγουρη, είχες την πληροφορία ότι.
0: Ναι, μωρέ, την είχα τώρα η φανουρόπιτα. Ναι. Άκουσε, όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Mm. Το θέμα είναι πότε θέλουμε να τα βγάλουμε, γιατί και σε εμάς τους ίδιους δεν τα λέμε.
1: Ποιος είναι λόγος για να πεις ότι τελικά αυτό το πρόσωπο δεν πρέπει να είναι στη ζωή μου? Τι είναι αυτά που σου χτυπάνε και λες, όχι, τελικά είναι ακατάλληλος? Ας πούμε, ένα πράγμα που εγώ πάντα σκέφτομαι είναι, εάν ένας άνθρωπος, όταν θα τον χρειαστώ και θα είμαι πολύ, θα έχω πρόβλημα, αν θα είναι εκεί.
0: Η συμπαράσταση, δηλαδή.
1: Ναι, αν θα είναι εκεί στο πρόβλημα, στο πρόβλημα το σοβαρό, εντάξει.
0: Κοίταξε, πια. Ναι. Και για την επιλογή ενός συντρόφου, πάρα πολύ σημαντικό είναι, αρχικά το πιο σημαντικό είναι η έλξη. Να σε βλέπω και να με ελκύσεις.
1: Νομίζω δεν το έλεγες και λέω κάτσε να την αφήσω να πει το βαρύγδου, που θα της το πω εγώ μετά.
0: Φαντάζεσαι.
1: Να είναι ωραίος δηλαδή, με λίγα λόγια. Ή μπορεί να μην είναι ωραίος και να είναι ελκυστικός.
0: Δεν με ενδιαφέρει να είναι ωραίος, να με ελκύει εμένα. Να με ελκύει, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή τώρα μας λείπει κανένας ωραίος και να τον απογοητεύσουμε.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι.
1: Α, όχι, συγγνώμη, έχει σχέση.
0: Μισό λεπτό, άκουσα. Μπορεί να είναι ωραίος να ανοίξει το στόμα του και εμένα να μην μου αρέσει αυτό.
1: Σου έχει τύχει.
0: Πολλές φορές.
1: Δηλαδή τι.
0: Συμβαίνει κι αυτό.
1: Τι είπε.
0: Ή ας πούμε μου έχει τύχει να είναι πολύ όμορφο.
1: Έρχεται ο Brad Pitt.
0: Ναι, να έρθει ο Brad Pitt. Ένας αντίστοιχος Brad Pitt εδώ στην Ελλάδα.
1: Που υπάρχει, ναι.
0: Μπορεί και να υπάρχει. Και να μου γράφει ανορθόγραφα τα μηνύματα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ με τίποτα.
1: Ναι.
0: Με τίποτα.
1: Αν όμως είναι μπαμπινιώτης, αλλά κατά τα άλλα δεν.
0: Ούτε αυτό το μπορώ.
1: Ούτε αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό ορθογραφίας και ομορφιάς.
0: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις τι μπορώ. Μπορώ να με ελκύει ο άλλος. Οι γυναίκες. Κάποιος μπορεί εμένα να με βλέπει όμορφη, κάποιος μπορεί να με βλέπει ντεμή, κάποιος μπορεί να με βλέπει άσχημη, δεν ξέρω. Δεν είναι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό. Ναι. Είναι ποιος μας αρέσει εμάς και τι μας ελκύει εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω. Όχι, δεν θέλω να σου πω, αλλά μπορώ να σκεφτώ.
1: Πες,
0: όχι,
1: γιατί δεν μας ακούει κανείς.
0: Όχι, ναι. Αλλά μπορώ να σκεφτώ γυναίκες που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και λέω, ρε εσύ, κοίτα πόσο γοητευτική γυναίκα είναι αυτή. Και μου λέει ο άλλος, δεν μου καλή τρελή.
1: Αυτό που λες, από ό,τι έχω καταλάβει, το έχω προσέξει και εγώ, έχει να κάνει με το ότι οι άντρες κρίνουν την ελκυστικότητα και το σεξινες. Ενώ εμείς συνήθως οι γυναίκες μας αρέσουν.
0: Την προσωπικότητα.
1: Ή χαρακτηριστικά που μπορεί να αρέσουν σε εμάς.
0: Ναι. Αλλά και την προσωπικότητα. Δηλαδή, η συγκεκριμένη γυναίκα που έχω στο μυαλό μου, αλήθεια με κερδίζει από την προσωπικότητά της.
1: Και σου είπαν οι άλλοι όχι.
0: Ναι, και το καταλαβαίνω γιατί μου είπαν όχι. Αλλά εγώ όταν βλέπω αυτό το μπρίο και αυτό το νάζι που δεν ταιριάζει και τόσο πολύ με την εμφάνιση, λέω: κοιτάξτε τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που έχει αυτή.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, έχουμε τους άντρες που δεν ξέρουν τίποτα. Εσύ όμως μέσα σου περνάς διεργασίες. Και πότε, δεν ξέρω αν μου απάντησες, το πότε λες ότι αυτός μάλλον δεν κάνει. Τι θυμάσαι να σε έχει ξενερώσει πολύ?
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν με είχε ξενερώσει εκείνη τη στιγμή. Ήταν η έλλειψη, δεν υπήρχε επικοινωνία, έλλειψη επικοινωνίας. Mm. Δηλαδή πόσο πια, εντάξει. Όχι βασική επικοινωνία, τι θα φάμε σήμερα για μεστά.
1: Τι είναι χειρότερο? Να μην έχεις κοινά ενδιαφέροντα με έναν άνθρωπο, να του λες κάτι και να μην ξέρει τίποτα, ή να μην επικοινωνεί γιατί δεν θέλει να επικοινωνήσει?
0: Νομίζω το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Νομίζω το δεύτερο, γιατί δεν ξέρει να επικοινωνεί ή δεν θέλει να επικοινωνεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν μάθει από την οικογένειά τους να επικοινωνούν.
1: Και δυστυχώς νομίζω ότι οι άντρες έχουν αυτό το μειονέκτημα. Ότι εμείς είμαστε πολύ πιο εκφραστικές, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό του φίλου μας.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό με ελκύει σε έναν άντρα. Δεν ξέρω πώς το είναι εμφανιστικό. Αλλά το να ξέρει να επικοινωνεί και μπορεί και καλύτερα από μένα, θα τρελαθώ.
1: Ναι. Όχι όμως πολύ λογάς, γιατί υπάρχουν φλιάροι άντρες που σου έρχεται.
0: Όχι. Με τίποτα.
1: Αλλά μιλάνε αυτοί, αλλά δεν επικοινωνούν.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Και δεν εννοώ την ρηχή επικοινωνία, ρε παιδί μου. Εννοώ να υπάρχει και μία σύνδεση με το μυαλό, την ψυχή. Ότι ξέρεις, εγώ τώρα Πινελόπη έγινε αυτό, νιώθω αυτό, αλλά θα κάνω αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι είναι εγωιστικό και συγγνώμη, δεν θα το πω.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό μ' αρέσει.
1: Η ρηχότητα δεν σ' αρέσει καμιά φορά, άμα όλος είναι και πολύ ωραίος?
0: Πώς δεν αρέσει? Και εμένα την ίδια μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις, να μην μπαίνω και στα πολύ βαθιά και να λέω τώρα δεν θέλω να μπω και πολύ. Ας μείνουμε στην επιφάνεια. Μα είναι κάτι που σε ξεκουράζει.
1: Είναι επιφάνεια τα social media?
0: Ναι, είναι επιφάνεια. Είναι. Τι είναι? Φυσικά. Όλα αυτά είναι επιφάνεια. Ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα είναι επιφάνεια.
1: Ναι. Το λέω αυτό γιατί έχεις ένα πάρα πολύ προσεγμένο λογαριασμό στο Instagram. Δεν ξέρω, έχεις και άλλους λογαριασμούς που... Ναι, στα υπόλοιπα social.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: έχω στο Facebook, έχω που δεν τον λειτουργώ.
1: Ναι.
0: Στο Instagram.
1: Ναι. Αυτό γιατί το κάνεις? Το κάνεις γιατί πρέπει, γιατί χρειάζεται, είναι κομμάτι της δουλειάς σου?
0: Θα το έκανα και αν δεν ήταν κομμάτι της δουλειάς μου, απλά δεν θα το έκανα με τόσο έντονη, με αυτή τη συχνότητα. Αλλά προφανώς είναι κομμάτι της δουλειάς μου, προφανώς βγάζω λεφτάκια από εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει η εικόνα όλη αυτή να φαίνεται ωραία, να είναι προσεγμένη. Μου αρέσει να είναι κάτι καλέσθητο.
1: Ναι. Το Instagram γενικά είναι καλέσθητο?
0: Όχι
1: θεωρείς?
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Με την κάθε σελίδα, με το κάθε προφίλ. Όχι, δεν είναι. Και δεν αρέσει και σε όλους το τόσο. Δεν αρέσει σε όλους να έχει ένα γούστο, μια φινέτσα.
1: Εντάξει, υπάρχει και κακογουστιά στη ζωή μου.
0: Ναι,
1: δεν είναι κακό πράγμα. Ακριβώς. Η κακογουστιά.
0: Αυτό λέω.
1: Τι πιστεύεις ότι θέλουν οι άλλοι να βλέπουν από εσένα?
0: Από εμένα?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα σου απαντήσω πολύ πιο εύκολα τι θέλω να βλέπουν από τους άλλους.
1: Ναι. Ναι. Εσύ τι θες να βλέπεις από τους άλλους?
0: Εγώ, κοίταξε, όταν μπαίνω, όπως είπαμε, σε αυτά, υπάρχουν κάποια guilty pleasure που θέλω να γελάω.
1: Θες να γελάς?
0: Θέλω να γελάω, ναι.
1: Εγώ θέλω να βλέπω κομμάτια της καθημερινότητας.
0: Βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Βαριέσαι με την καθημερινότητα? Θες ξεφτύλα?
0: Βαριέμαι πάρα πολύ με την καθημερινότητα. Δηλαδή, αν μπει και δει, υπάρχουν ταξίδια. Αυτό που πετάγονται είναι ταξίδια.
1: Είχες πάει στην Τανζανία?
0: Στην Τανζανία, ναι.
1: Με πώς ήτανε?
0: Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Τρομερή η εμπειρία να βρίσκεσαι στην Αφρική και να κάνεις σαφάρι, βασικά. Εμένα αυτό είναι που με μάγεψε.
1: Ήταν πραγματικό σαφάρι? Ήτανε. Γιατί είναι μερικά που είναι φράχτης γύρω-γύρω.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι ζωολογικός κήπος. Πώς είναι σαφάρι κανονικό?
1: Όχι, αλλά είναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ζωολογικός κήπος, δεν υπάρχει κλουβί,
0: ναι.
1: Αλλά είναι λίγο σαν Disneyland.
0: Όχι, είναι τα πιο γνωστά πάρκα στον κόσμο, του Σερενγκέτη.
1: Α, okay.
0: Δίπλα του Μασάι Μάρα.
1: Υπάρχει έρημος Σερενγκέτη. Είναι εκεί, είναι αυτό?
0: Έρημος δεν είναι, αλλά είναι ένα εθνικό πάρκο προστατευμένο.
1: Α,
0: που το ενώνει...
1: Όχι έρημος, σαβάνα, δεν ξέρω, ένα οικοσύστημα τέλος πάντων. Ναι,
0: που το ενώνει με το Μασάι Μάρα που είναι στην Κένια.
1: Ναι.
0: Είναι τα μεγαλύτερα πάρκα για να πάει κάποιος να κάνει σαφάρι και να δει την άγρια ζωή δίπλα του, χωρίς όμως να ενοχλήσει τα ζώα.
1: Ήθελες να δεις τα ζώα?
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησες με αυτή την...
0: Ναι, ναι. Δεν περίμενα όμως να μου αρέσει τόσο πολύ όσο τελικά μου άρεσε, διότι υπάρχει και πάρα πολύ αδρεναλίνη. Να είσαι εκεί μέσα, να το βρεις, να το ψάχνεις, ο οδηγός απλά οδηγεί. Δεν σου βρίσκει τη λεοπάρδαλη. Δεν είναι κάτι εύκολο να βρεις.
1: Ούτε η λεοπάρδαλη θέλει να τη βρεις.
0: Και φαντάζομαι όχι.
1: Ναι.
0: Κρύφτηκε πολύ για να μην την δούμε.
1: Εσύ όμως την είδες και είπες αυτή.
0: Την είδα, πέρασε λίγο από μπροστά μας. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αδρεναλίνη. Είναι αυτό που σου λέω, να βλέπεις το λιοντάρι εκεί. Είναι άλλο το συνέστημα να βλέπεις το λιοντάρι. Έχουμε πάει όλοι σε ζωολογικό κήπο όταν ήμασταν μικροί.
1: Ναι. Έχω πάει σε τέτοιο σαφάρι. Έλεγα την εντύπωση ότι με βαριέται λίγο το λιοντάρι. Με βλέπει και τελικά όμοια ακόμα τουρίστρια.
0: Πού είχες πάει?
1: Είχα πάει στην Νότια Αφρική.
0: Στην Νότια Αφρική.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι πιο σκέτα πράγματα. Ίσως εσύ πήγες σε ένα πιο original.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πολύ ωραία. Άρα, δεν έχουν όλα τα ταξίδια ζώα όμως?
0: Όχι, μου αρέσουν όλα τα ταξίδια. Δεν μου αρέσουν τα ταξίδια με τα ζώα.
1: Ναι. Άλλο αγαπημένο ταξίδι που έχεις κάνει και σου άρεσε πολύ?
0: Η Νέα Υόρκη μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Καναδάς μου άρεσε πάρα πολύ που δεν το περίμενα. Απλά μου άρεσαν πάρα πολύ και τα χωριά και το road trip που κάναμε. Όλα τα ταξίδια μου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί και στην Ιταλία να πάω τρελαίνω μου που έχω πάει πολλές φορές. Μ' αρέσουν τα ταξίδια.
1: Ωραία. Θέλω να συζητήσουμε. Μ' αρέσει που συζητάμε όλα αυτά τα...
0: Ναι. Τα ταξιδιάρικα πράγματα.
1: Break. Και επιστρέφουμε σε μια συζήτηση η οποία όπως βλέπετε είναι ότι έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν κάμερες.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες Μητσοτάκη από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα και οι εκπλήξεις που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Αστακώσεις η πρωτεύουσα, απευθεία σύνδεση. Έντονες αντιδράσεις για τα σχολικά βιβλία δημοτικού που παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φίλου. Τα φύλλα είναι δύο, δεν υπάρχει καμία walk agenda ή αντίδραση Μαρινάκη. Τι απαντούν Υπουργείο Παιδείας και ο συγγραφέας για τις αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες. Βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης τυλιγμένα σε νάιλον σε αποθήκη στο σπίτι στο Μαραθώνα. Θα τα εξετάσει ανθρωπολόγος. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός. Την είχε κρύψει η κόρη της επί 10 ολόκληρα χρόνια. Οι αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης. Η Volkswagen κόβει 100.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Μειώνει μοντέλα και επανεξετάζει την παραγωγή 4 εργοστασίων. Ο γερμανικός κολοσσός υποκατάρρευση. Η Κίνα γονατίζει την καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
9: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
8: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
9: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
8: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
10: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, η Πινελόπη Πλάκα είναι εδώ. Πινελόπη ποια ήταν, η γιαγιά σου?
12: Ναι.
11: Και πήρες το όνομα?
12: Ναι.
11: Ωραίο.
12: Ωραίο, πολύ ωραίο.
11: Έχεις χαρακτηριστικά Πινελόπης γενικότερα?
12: Ναι, βέβαια.
11: Όπως...
12: Είμαι πιστή.
11: Α, ωραίο είναι αυτό. Πιστή, οι άνθρωποι που είναι πιστοί νομίζω είναι σε όλους τους τομείς πιστοί.
12: Ναι, είμαι.
11: Πάμε όμως να δούμε ένα στιγμιότυπο, κάτι που είσαι ανεβάσει στο Instagram νομίζω, που είσαι πιστή στο ρόλο. Mm-hmm. Και να το δούμε και να σχολιάσουμε ακριβώς τι συμβαίνει εδώ που είσαι, που βρίσκεσαι. Εδώ... Φαίνεσαι δυστυχισμένη, αλλά όχι και τόσο, γιατί σκάσε ένα χαμόγελο.
12: Αμέ.
11: Είσαι από το Serial, έτσι?
12: Είμαι από το Serial. Είναι το Μια Νύχτα Μόνο στο Μέγκα.
11: Ναι.
12: Ολοκληρώθηκε βέβαια ο ρόλος μου.
11: Ναι.
12: Όπως βλέπεις, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει
11: είναι
12: διαφορετικά.
11: Είναι πολύ πιστικό το μακιγιάζ.
12: Είναι πολύ.
11: Από ό,τι έμαθα, δεν ήθελες κι εσύ να είσαι ωραία χτυπημένη.
12: Ακριβώς.
11: Γιατί είναι και μερικές φορές Εμείς το καταλαβαίνουμε οι τηλεθεατές που είναι κάποια και είναι χτυπημένη στο νοσοκομείο, αλλά έχει φοράει μάσκαρα.
12: Η κονσίλερ. Ναι. Εγώ τους είπα αντίθετα. Τους είπα θέλω να μου κάνετε πρίξιμο, ας πούμε.
11: Ναι.
12: Θέλω να μου κάνετε γραμμές. Μα ήθελα πραγματικά. Μα αυτό είναι η ουσία του θέματος. Να το δει ο τηλεθεατής και να πει: α, τη χτυπήσανε.
11: Ναι.
12: Ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα δέχτηκα όταν ανέβασα, νομίζω, κάτι στο Instagram. Όχι όταν προβλήθηκε φυσικά στην τηλεόραση. Και νομίζω ότι χτύπησα. Και λέω: μα είναι δυνατόν, αν χτυπούσα, θα έβγαινα και θα έκανα.
11: Ναι. Ωραία. Αυτό όμως είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί μοιραζόμαστε τόσο πολύ, πολλές φορές, όχι όλοι, τη ζωή μας στο Instagram, που μπορεί κάποιος να βάλει ακόμη και το χτύπημά του. Θα έβαζες τη στιγμή την πολύ άσχημη, μέχρι που μοιράζεσαι.
12: Όχι, δεν θα το έκανα αυτό.
11: Δεν θα το έκανες.
12: Δεν θα το έκανα αυτό, όχι. Mm-hmm. Ή όταν εγώ πονάω ψυχικά, ούτε αυτό θα το κάνω.
11: Ναι, πότε πονάς ψυχικά?
12: Πονάω πολύ ψυχικά όταν...
11: Είναι ψυχοπονιάρα είναι.
12: Ναι, είναι ψυχοπονιάρα. Okay. Όταν όμως κάτι με πληγώνει, όχι, δεν θα το μοιραστώ με τον άλλον. Θέλω πρώτα να ισορροπήσω, να είμαι καλά. Και μετά, βασικά ναι, μπορεί να είναι και ψεύτικο βέβαια όλο αυτό, αν το πάρουμε και από την άλλη πλευρά, έτσι. Γιατί να δείχνουμε μόνο όταν είμαστε καλά? Και να μην δείχνουμε και όταν δεν είμαστε καλά. Ναι, δεν θέλω να δείχνω όταν, ας πούμε, δεν είμαι καλά. Οπότε αυτό δεν θα το έβαζα.
11: Ναι, καλά, δεν πιστεύω, δεν νομίζω να έχεις χτυπήσει. Πες, ας πούμε, ότι είχες πέσει από ένα ποδήλατο. Δεν θα το έβαζες.
12: Όχι.
11: Okay.
12: Εκτός αν έκανα πλάκα με κάτι, ξέρεις.
11: Ναι. Okay.
12: Αν δεν ήταν κάτι σοβαρό, εννοώ.
11: Ναι, πολύ ωραία. Τι άλλο σου προκαλεί δυσφορία γενικότερα? Γιατί λες ότι είσαι ευαίσθητη ψυχή από ό,τι
12: δυσφορία.
11: Καταλαβαίνω. Δυσφορία. Ναι. Μ' αρέσει η λέξη δυσφορία. Τι σε κάνει δυσφορική?
12: Ναι, κάτσε να σκεφτώ. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ όταν υπεραναλύουν τα πράγματα. Όταν είμαι σε μια συζήτηση με φίλους, με οικογένεια, με σύντροφο, οτιδήποτε είναι αυτό. Mm. Και παιδί μου, πρέπει να το υπεραναλύσουμε. Μισό λεπτό. Εντάξει, είπαμε.
11: Ναι.
12: Αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ το ψέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, προτιμώ να μην μου αρέσει αυτό που θα μου πεις, η αλήθεια που θα μου πεις να μην μου αρέσει, αλλά θέλω να την ακούσω. Δεν θα κάνω κάτι. Μπορεί να αποστασιοποιηθώ, όχι, μπορεί σίγουρα θα αποστασιοποιηθώ. Δεν θα βρίσω, δεν θα σηκώσω τη φωνή, δεν είμαι νευρική. Mm. Αλλά θα φύγω.
11: Ναι.
12: Αλλά θέλω να μου το πεις.
11: Δεν κακιώνεις εκείνη την ώρα, δεν κακιώνεις. Θέλω να την πω,
12: αλλά με μία κομψότητα. Δηλαδή, έχω ένα μέτρο εκεί πέρα.
11: Ναι.
12: Δεν το χάνω τον εαυτό.
11: Εσύ γιατί λες ψέματα συνήθως? Γιατί μπορεί
12: καθημερινά
11: να πεις
12: μικρά ψέματα που μπορεί τον άλλον, ξέρεις, να... όχι για κακό εννοώ, να πω κάτι τεράστιο.
11: Ναι.
12: Ρε παιδί μου, να αποφύγω, εντάξει, δεν το σηκώνω τώρα το τηλέφωνο, ήμουνα με την Δήμητρα και δουλεύω.
11: Α, καλά, εντάξει, αυτό είναι...
12: Τέτοια πράγματα.
11: Ναι. Γιατί μπορεί να μην σηκώσω το τηλέφωνο?
12: Γιατί μπορεί να μην θέλω άλλο, ρε παιδί μου, φτάνει. Τώρα θέλω να ηρεμήσω.
11: Ναι.
12: Δεν θέλω να σηκώσω το τηλέφωνο.
11: Ο σύντροφός σου πού είναι που σε χάνει, που δεν σε βρίσκει ούτε εκείνος?
12: Δεν υπάρχει αυτό.
11: Ναι.
12: Δεν υπάρχει.
11: Είσαι δηλαδή πάντα, δεν υπάρχει κάποια φάση. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται στο κομμωτήριο. Λυσάνε οι άντρες. Είναι μια φάση που δεν μπορείς να μιλήσεις και είναι που παίρνουν 40 τηλέφωνα.
12: Όχι. Γιατί ίσως δεν έχω και έναν σύντροφο που ξέρει, θα είμαι στο κομμωτήριο, θα την πάρει όταν τελειώσει.
11: Ναι, αλλά ξέρει ότι είσαι στο κομμωτήριο.
12: Ναι, βέβαια. Γνωρίζω.
11: Αυτό σημαίνει ότι του έχεις δώσει την πληροφορία από την αρχή.
12: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Τι δίνω αυτές τις πληροφορίες, τι να κάνω.
11: Ναι. Από τον τρόπο που γελάς, διακρίνω έναν έρωτα.
12: Αμέ.
11: Ναι, τον έχεις. Είναι ακόμα σε τέτοια φάση.
12: Όταν πεθάμαστε θα έρθω να στα ξαναπώ.
11: Είσαι η πρώτη καλεσμένη που λέει όταν έχω πρόβλημα θα σου πω κάτι το οποίο θα είναι πολύ τέτοιο. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι... Εσύ λοιπόν μοιράζεσαι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σε πολύ ελληνικά oversharing. Δηλαδή λες αρκετά πράγματα. Έχεις πει ποτέ ότι όχι, εκεί το παραέκανα και δεν έπρεπε να ανοιχτώ τόσο?
12: Θα σου πω, μοιράζομαι και είμαι ανοιχτή όσο θέλω. Τώρα,
11: ναι.
12: Αυτά τα χρόνια, στο παρελθόν, γιατί ξεκίνησα από 18 χρονών να εργάζομαι.
11: Έχεις ξεκινήσει πάρα πολύ νέα, είναι γεγονός αυτό, ναι.
12: Οπότε, έλεγα πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, δεν βλέπω, δεν μπορώ να πατήσω το play στο YouTube να δω μια παλιά συνέντευξη, γιατί ντρέπομαι.
11: Ναι.
12: Τι είναι αυτά που έλεγες?
11: Υπήρξε διάστημα που συνειδητά κράτησες μια απόσταση?
12: Ναι. Ναι, γιατί εμένα με πλήγωσε όλο αυτό που μπήκα τόσο μικρή και δεν ήταν μεθοδευμένα τα πράγματα στο μυαλό μου.
11: Ναι.
12: Δεν είχα... Εκεί θα πάω και θα πω αυτό, θα στηθώ έτσι, θα κάνω αυτό, θα το λειτουργήσω έτσι.
11: Ναι.
12: Ήμουνα, πώς το λένε, παρορμητική.
11: Απ' την άλλη, γι' αυτό δεν μπήκες. Μπήκες σε μία δουλειά που έχει και δημοσιότητα.
12: Θα σου πω,
11: και που δεν ονειρευόσουν ότι κάποια μέρα θα δίνω συνεντεύξεις.
12: Αμέ.
11: Ναι.
12: Στο σχολείο το ονειρευόμουν. Έκανα πρόβα έκλαιγα από έκτη δημοτικού. Ναι. Έλεγα τα λόγια, ας πούμε, από ένα σύριαλ και έκλαιγα. Έκλαιγα κανονικά.
11: Δεν το βρήκε κανείς ανησυχητικό αυτό.
12: Σε πληροφορώ πως όχι. Έκλεινα την πόρτα και δεν το είχε καταλάβει κανείς. Και χτυπούσαν επίμονα τον μπάνιο, ο αδελφός μου, ο μπαμπάς μου.
11: Και εσύ έκανες σκηνή εκεί, τώρα ερμήνευες.
12: Και εγώ έκανα τη σκηνή στο μπάνιο, ούτε καν στο δωμάτιό μου. Το μπάνιο ήθελα.
11: Όταν το έκανες αυτό, το έκανες γιατί έλεγες ότι εγώ θα το κάνω τώρα γιατί προετοιμάζω τον εαυτό μου να γίνει ηθοποιός.
12: Όχι, δεν το σκεφτόμουν να κάνω. Ήταν κάτι, πώς ρε παιδί μου, ένα Υγείο. Παιδί. Ναι, παίζει με μια κούκλα. Εγώ έκανα αυτό. Αυτό ήταν η χαρά μου. Mm-hmm. Να πηγαίνω εκεί, στο μπάνιο και να κάνω, να ακούω πράγματα, ας πούμε, από την τηλεόραση και να τα κάνω.
11: Δραματικά.
12: Δραματικά, μόνο
11: έκλαιγα. Ή έκανες και κωμωδία.
12: Όχι, όχι, μόνο έκλαιγα.
11: Υπάρχει αυτός ο ηθοποιός, αν κάποιος είναι δραματικός ηθοποιός ή κάτι. Εσύ πώς θα χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου?
12: Υπάρχει κάποιον να τον βάζουν εδώ και κάποιον να τον βάζουν εκεί. Ένας ηθοποιός μπορεί να τα κάνει όλα. Mm-hmm. Φυσικά, σύμφωνα με το φυσικ, ταιριάζουμε. Δηλαδή, εγώ δεν ταιριάζω τόσο σε μια σειρά εποχής και μπορεί κάποιος να ταιριάζει περισσότερο.
11: Και τι το λες αυτό?
12: Έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω.
11: Από βλακίες, ναι.
12: Λες να είναι βλακίες?
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Κάτσε να το ακούσουν.
11: Ναι, όχι, εγώ το λέω, δεν το είπες εσύ. Ναι.
12: Και σύμφωνα λοιπόν με το δικό μου το φυσικ, ενώ ξεκίνησα με δραματική σειρά, στην πορεία συμμετείχα μόνο σε κωμωδίες. Ναι. Εκεί πήρα τις αποστάσεις μου. Και είπα μισό λεπτό, θέλω να επανασυστηθώ. Και έτσι ήρθε το μια νύχτα μόνο, κάνοντας μια παύση, λέγοντας όχι σε κωμωδίες.
11: Ναι.
12: Δηλαδή λέγοντας όχι στη δουλειά, την ίδια τη δουλειά. Και ήρθε αυτό που ήθελα. Δύσκολα τα πράγματα, γιατί σε τοποθετούν σε κουτάκια.
11: Ναι.
12: Αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στη μεγαλύτερη βιομηχανία, όπως είναι το Hollywood, ας πούμε.
11: Ναι.
12: Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολλοί ηθοποιοί έχουν βγει και έχουν πει: εντάξει, δεν θέλω μόνο αυτό, θέλω και κάτι άλλο.
11: Υπήρξε φάση που είχες αγανακτήσει από αυτό, δηλαδή.
12: Ναι, είχα αγανακτήσει.
11: Ξέρεις, γιατί είσαι πάρα πολύ όμορφη. Και αυτό μπορεί να είναι μεγάλο διαβατήριο, μπαίνεις, αρέσεις, αλλά αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Από
12: είναι πρόβλημα.
11: Ναι. Είναι πρόβλημα η
12: όμορφια.
11: Είναι
12: πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι πρόβλημα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σε κάστινγκ και σε ρόζ να μου λένε είσαι πολύ λαμπερή. Δεν κάνεις.
11: Τι σου έχουν πει?
12: Είσαι πολύ λαμπερή.
11: Η λάμψη όμως είναι κάτι. Δεν ξέρω. Δηλαδή,
12: τώρα είναι να πούμε τα δικά μου προβλήματα, γιατί αυτό εμένα αλήθεια είναι πρόβλημά μου.
11: Ναι, θέλω να πω ότι η λάμψη που την έχουν πολλοί άνθρωποι που τους γνωρίζω και έρχονται εδώ και μερικές φορές δεν ξέρω αν φαίνεται και από την τηλεόραση. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι λαμπεροί, είναι stars. Αυτός που είναι λαμπερός, δεν είναι λαμπερός ό,τι και να κάνει.
12: Δεν εννοώ τώρα πώς μου το είπανε, όπως το λες εσύ, αν είναι star ή ναι. Δεν είναι. Εμένα μου έχουν πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, θέλουμε κάτι πιο ματ.
11: Ναι. Σου έχουν πει κακίες. Που καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα ότι δεν είναι μόνο η οντισιόν, που σου λέει και κακή ο άλλος, γιατί είναι και λίγο...
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που πραγματικά με ενοχλεί είναι αυτό που σου λέω, ότι σε πάρα πολλά, δηλαδή σε μια μεγάλη προσπάθεια που έκανα 2 χρόνια, να κάνω κάτι συγκεκριμένο και να παίρνω συνέχεια όχι και απόρριψη και να κλείνει πόρτα, μου λέγανε αυτό το πράγμα.
11: Πώς επιβίωσε εκείνο το διάστημα?
12: Ψυχικά,
11: ψυχολογικά. Και κανονικά, δεν ξέρω.
12: Κανονικά ή επιβίωσα κανονικά, γιατί δουλεύω πάρα πολλά χρόνια και τα είχα καταφέρει μια χαρά. Ήταν συνειδητή απόφαση ότι θα το κάνω.
11: Και αυτό που λες πάντως έχει ενδιαφέρον και είναι επί της ουσίας, γιατί τα λεφτά, εντάξει, πολλές φορές λέμε εμείς συζητάμε για λεφτά και αυτά, αλλά δείχνει κάτι για το χαρακτήρα σου, ότι είχες δουλέψει χρόνια και είχες φροντίσει να έχεις ένα μαξιλαράκι.
12: Πάντα, ναι, ναι, ναι.
11: Για να...
12: Πάντα το κάνω αυτό.
11: Ναι.
12: Πάντα το κάνω αυτό.
11: Που σημαίνει ότι ήταν και ιδιαίτερα προσοδοφόρα τα χρόνια που όλα πήγαιναν,
12: ναι,
11: καλά.
12: Ναι, ευτυχώς, γιατί έκανα σερί 13 χρόνια τηλεόραση, οπότε.
11: Και έλεγες θα τα βάλω στην άκρη, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μην θέλω να...
12: Έλεγα θα τα βάλω στην άκρη γιατί θέλω να κάνω κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή να μην μείνω μόνο σε αυτό το χώρο.
11: Ναι, είσαι επιχειρηματίας, γιατί μου έλεγες προηγουμένως, θεωρείς, είσαι επιχειρηματίας ή δεν είσαι?
12: Θεωρούμε, ρε παιδί μου, ναι. Έχω κάνει μια νέα εταιρεία, ένα νέο brand με ρούχα, τώρα δεν ξέρω αν είναι μια επιχειρηματική κίνηση, δεν ξέρω αν είμαι επιχειρηματίας.
11: Είσαι επιχειρηματίας, πώς δεν είσαι? Καλά, επιχειρηματίας είσαι γιατί πουλάς και τον εαυτό σου. Πολύ καλά.
12: Σωστό και αυτό, ναι. Και άλλα πράγματα έχω στο μυαλό μου, σύμφωνα με τη γη. Σκέφτομαι διάφορα πράγματα.
11: Με τη γη.
12: Με τη γη.
11: Ναι.
12: Ίσως δωμάτια, κάτι σε νησί.
11: Ναι, ωραίο.
12: Σκέφτομαι διάφορα
11: πολύ
12: πράγματα.
11: Πολύ ωραίο. Τα ρούχα είναι στο δικό σου στυλ?
12: Δηλαδή τα είναι ρούχα ότι... είναι στο δικό μου στυλ, είναι το Διαλυγκόρια, είναι ένα νέο μπραντ, έχει 5 μήνες έχει που έχει βγει. Είναι hoodie, t-shirt με ιδιαίτερες τάμπες από πίσω, με ιδιαίτερα γράμματα, με ιδιαίτερες λέξεις. Ακριβώς διαλυγόρια. Είναι αλληγορικά αυτά που γράφονται.
11: Συνήθως ρωτάνε τους σχεδιαστές ποια γυναίκα σκέφτεστε όταν τα σχεδιάζετε.
12: Τα φορά,
11: ποια γυναίκα. Μπορεί και για άντρα.
12: ναι. τα σχεδιάζεται. Εγώ τα σκέφτομαι για τη γυναίκα που θέλει το πρωί να βγει ναι. το πρωί και να είναι προσεγμένη χωρίς να χάσει πάρα πολύ χρόνο στην ντουλάπα της και να κάνει έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Το βάζω και είναι κατευθείαν ένα statement.
11: Ναι.
12: Έχει ένα κομμάτι που λέει αυτό τι είναι. Mm-hmm. Που λένε στο καφέ αυτό που φοράς τι είναι. Και συμβαίνει με αυτά τα ρούχα.
11: Θέλεις να. Όταν την είσαι καλά, αυτό είναι το επιχειρηματικό κομμάτι και πρέπει να είναι πετυχημένο και πρέπει να είναι και διαφορετικό γιατί ρούχα υπάρχουν πολλά.
12: Πάρα πολλά. Και δύσκολο πράγμα.
11: Είναι δύσκολο πράγμα. Εσύ θες πάντα να κάνεις. Να είναι μια δήλωση αυτό που φοράς. Υπάρχουν μέρες που θες να περάσεις απαρατήρητη.
12: Φυσικά. Πάρα πολλές μέρες θέλω να περάσω απαρατήρητη. Mm-hmm. Εννοείται. Δεν θέλω πάντα
11: πλέον,
12: να κάνω δήλωση.
11: Γιατί είσαι πολύ αναγνωρίσιμη.
12: Ναι, όχι, μπορείς. Ναι. Δεν είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
11: Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Σάκης Ρουβάς είναι μόνο ο Σάκης Ρουβάς. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείς.
12: Δεν δίνει ο κόσμος σημασία. Μια χαρά μπορείς να περάσεις απαρατήρητη. Ναι. Να σε καταλάβουν, ναι, απλά να μην το σχολιάσουν.
11: Σου έχει τύχει ποτέ να περπατάς και να μιλάνε από πίσω σου σαν να είσαι κουφή και σαν να μην ακούς.
12: Μου έχει τύχει να μην καταλάβουν ότι είμαι δίπλα. Δηλαδή θυμάμαι είχα πάει διακοπές στην Κάρπαθο και ναι. έμενα σε ένα δωμάτιο με κήπο και δίπλα ένας άλλος κήπος, ένα άλλο δωμάτιο.
11: Ναι.
12: Είδατε ποια είναι εδώ.
11: Ναι, ναι.
12: Αυτή.
11: Ναι.
12: Κάτι λέγανε, δεν το θυμάμαι, τελειώνει.
11: Πηγαίνω στην παραλία. Πει, εδώ είμαι.
12: Περίμενε. Πηγαίνω στην παραλία.
11: Ναι.
12: Και πώς συμβαίνει κατά τύχη εκεί που κολυμπάω στην παραλία. Τώρα Κάρπαθος, μεγάλο νησί.
11: Ναι.
12: Στη διπλανή παρέα, μάλλον να είναι οι ίδιοι που λένε α, ναι, μωρέ, ναι, με. Συνεχίζει δηλαδή η συζήτηση από το. Αυτή. Και λέγανε και κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν όμορφα.
11: Οκ. Okay. Και εσύ τα άκουγες τώρα όλα αυτά.
12: Και πήγα. Τους έδωσα το χέρι, τους λέω είμαι η κοπέλα που μιλάτε για αυτήν.
11: Ναι.
12: Πινελόπη Πλάκα λέγομαι.
11: Ναι.
12: Εδώ είμαι, πείτε μου.
11: Οκ, okay, τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, γιατί θα είναι λυπή σε συνέντευξη. Πρόσεξε πόσο σοβαρά το θέτω.
12: Ναι.
11: Τι λέγανε για σένα που δεν ήταν ωραίο, γιατί...
12: Ήταν άκομψο, ρε παιδί
11: δεν
12: μου.
11: Δεν είσαι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
12: Όχι, ήταν άκομψο. Δηλαδή...
11: Ναι. Τι περίπου, μπορείς να το πεις περιγραφικά, μην του πεις...
12: Σχολιάζανε μία γυναίκα σύμφωνα με το σώμα της. Ήταν άκομψο.
11: Ναι.
12: Άκομψο.
11: Και πάλι τι σχόλιο κακό μπορεί να κάνει για το σώμα. Όχι, αναρωτιέμαι τώρα. Λέει, βάλτε μια φωτογραφία που είναι με μαγιό, σας παρακαλώ.
12: Όχι,
11: πάρα πολύ.
12: Όχι κάτι κακό, ρε παιδί μου, ξέρεις, ήταν πιο. Και λέω, εγώ είμαι, πείτε μου.
11: Ναι.
12: Παρακαλώ.
11: Λέγανε ότι είσαι σεξι.
12: Και, αλλά δεν το λέγανε έτσι, το λέγανε κάπως διαφορετικά. Εντάξει, εμένα μόλις το άκουσα με τρέλανε.
11: Ναι.
12: Θυμάμαι, μετά
11: και
12: θυμάμαι
11: προσπαθώ
12: κάτι...
11: να σκεφτώ το κακό σχόλιο.
12: Μετά θυμάμαι κάτι άλλο στο μετρό, την πρώτη χρονιά που βρισκόμουν σε ένα σύριαλ. Ήταν από πίσω μου δύο παιδιά στην ίδια ηλικία με εμένα, φοιτητές θα ήταν.
11: Ναι.
12: 19 χρονών εγώ. Και λέγανε, αρέσει αυτή είναι αυτή που παίζει σε αυτό το σύριαλ.
11: Ναι.
12: Που αυτή ξέρεις με ποιον τάχει, ε.
11: Ναι.
12: Και
11: σε ενόχλησε αυτό.
12: Και διευθυντή προγράμματος εκείνου του καναλιού, τον οποίο εγώ δεν ήξερα. Δεν ήξερα καν ποιος είναι.
11: Συγγνώμη, και πώς παιδιά τώρα στο.
12: Στην ηλικία.
11: Στο μετρό.
12: Ναι.
11: Υπέθεσαν ένα τόσο βαρύ κουτσομπολιό. Έχει κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο.
12: Όχι, βέβαια. Πρώτη φορά το άκουγα. Εγώ δεν ήξερα τον άνθρωπο. Μόνο ναι. από αυτούς το άκουσα. Πώς να σου πω. Σίγουρα για να είναι εκεί θα με αυτόν.
11: Ναι.
12: Ξέρεις.
11: Οκ.
12: Ακούς τέτοια.
11: Ναι.
12: Εντάξει, τι να κάνεις.
11: Εγώ θα επιστρέψω σε αυτό ότι έλεγες ότι στην παραλία μιλούσαν. Δεν καταλαβαίνανε ότι τους ακούς.
12: Όχι,
11: υπάρχει περίπτωση να το λέγανε για να τους ακούς.
12: Δεν νομίζω, δεν είχαν καταλάβει ότι είμαι εκεί. Και πήγα ναι. και συστήθηκα κανονικά. Και...
11: Ναι, τι κάνανε μετά.
12: Παγώσανε. Ειδικά οι γυναίκες, γιατί το ωραίο της υπόθεσης ήταν ότι αυτά τα λέγανε γυναίκες, όχι άντρες.
11: Γιατί ο χειρότερος ρατσισμός, νομίζω, που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα. Ο χειρότερος
12: είναι
11: ρατσισμός
12: από γυναίκα.
11: Είναι από γυναίκες.
12: Ναι.
11: Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε για την πατριαρχία και πόσο σκληρό είναι να ζεις σε ένα κόσμο που οι γυναίκες. Αλλά οι γυναίκες νομίζω ότι είναι.
12: Τρομερά σκληρές με τις άλλες γυναίκες, βέβαια.
11: Ναι. Έχεις βρεθεί ποτέ σε περιβάλλον. Που το ότι είσαι όμορφη ενώ εργασία. Γιατί είπες προηγουμένως ότι έχεις πάει σε οντισιόν και σου έχουν πει ξέρεις, θέλουμε κάτι πιο ήσυχο. Υπάρχει αυτό που λέμε να σε ζηλεύει πάρα πολύ η συμπροταγωνίστρια σου ή η πιο όχι. πρωταγωνίστρια από σένα.
12: Όχι, δεν το έχω. Αυτό δεν το έχω. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
11: Χρειάζεται όταν αρχίσεις και γίνεσαι γνωστή να διεκδικήσεις λίγο το χώρο σου. Να είσαι λίγο σκύλα, λίγο beach. Γιατί κάτσε.
12: Χρειάζεται να βάλεις τα όρια σου.
11: Ναι.
12: Δεν ξέρω αν πρέπει να είσαι μπίτσι σκύλα.
11: Εγώ το υποθέτω τώρα.
12: Ναι. Χρειάζεται να βάλεις τα όρια σου. Mm-hmm. Να μην σε κάνουν ό,τι θέλουν. Ή να καταλάβουν ότι εγώ τουλάχιστον τι έκανα στη δική μου περίπτωση, ότι δεν σας έχω ανάγκη.
11: Mm-hmm.
12: Θέλω πάρα πολύ να δουλέψω και θα είστε οι εργοδότες μου. Οπότε πρέπει να έχουμε μια καλή σχέση και να τα βρούμε.
11: Είσαι καλή στο να κάνεις συμφωνίες.
12: Ναι.
11: Πες μερικά μυστικά.
12: Αφήνω τον άλλο να μιλήσει πρώτος.
11: Άρα σου λένε πας εκεί, σε έχουν πάρει...
12: Τι σκέφτεσαι, συνήθως σου λένε τι σκέφτεσαι.
11: Okay, ναι, για πες και τι λες εκεί.
12: Δεν σκέφτομαι.
11: Σου λένε για τα λεφτά τι σκέφτεσαι, λες εσύ δεν σκέφτομαι.
12: Δεν σκέφτομαι, ναι. Εσείς τι σκέφτεστε.
11: Και σου λένε ένα ποσό.
12: Ένα ποσό.
11: 5 ευρώ ας πούμε.
12: 5 ευρώ, ναι. Είμαστε πάρα πολύ μακριά, θέλω 15 ευρώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να δώσουμε 15, αν δεν μπορούσα να δώσει 15. Δεν μπορώ να είμαι.
11: Και κάνεις ότι φεύγεις.
12: Όχι, δεν κάνω ότι φεύγω. Λέω την αλήθεια, γιατί όντως.
11: Mm-hmm. Εσύ όμως έχεις πει παραπάνω. Έχεις πει παραπάνω.
12: Ναι.
11: Ωραία. Δεν ρωτάω πόσο
12: πρέπει
11: παραπάνω.
12: Να τα βρούμε στη μέση.
11: Γιατί θα προδώσω το διαπραγματευτικό σου.
12: Πρέπει να. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι κρυφό όμως. Όλοι αυτό κάνουν για να διαπραγματευτούν. Λέει κάποιος παρακάτω, λέει κάποιος παραπάνω και τα βρίσκουν στη μέση. Έτσι πάει.
11: Ναι. Άρα λες παραπάνω και λες ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να έρθω.
12: Ναι, αν κοίταξε, αν είναι. Γιατί και αυτοί ξεκινάνε από πολύ πιο χαμηλά από ό,τι θα σου λέγανε, έτσι. Mm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όντως δεν μπορείς να πας εκεί πέρα.
11: Ναι. Έχεις τύχει ποτέ, γιατί πρέπει να δώσουμε και χώρο σε αυτό. Υπάρχουν και καταστάσεις και συμφωνίες όπου οι άνθρωποι σου δώσαν μια χαρά λεφτά και ήταν όλα εντάξει.
12: Και δεν το πίστευα. Πήγα να διαπραγματευτώ.
11: Αποφασισμένη και σκληρή.
12: Αποφασισμένη ένα συγκεκριμένο ποσό και μου δώσανε παραπάνω. Και μου λένε τι έχετε να πείτε. Και λέω τίποτα, εντάξει, μια χαρά. Και γυρνώντας και φεύγοντας το αυτοκίνητο, λέω γιατί δεν διαπραγματεύτηκες.
11: Να ζητήσεις πιο πολλά. Χαζί. Γιατί δεν πήρε. Γιατί εντάξει, δεν είναι εντάξει.
12: Ναι.
11: Εσύ δηλαδή εκείνη την ώρα φαντάζομαι ότι έπαθες και ένα σοκ.
12: Έπαθα
11: δεν...
12: σοκ, παιδί μου. Ναι. Μου είχε συμβεί δύο φορές αυτό το πράγμα. Και βλέπεις το χαμόγελο γιατί είναι τόσο χαρούμενο όσο συμβαίνει αυτό.
11: Ναι, όμως ξυστή.
12: Είναι ξεκούραστο.
11: Και ο εργοδότης σου δεν πήρε από σένα τον καλύτερο σου εαυτό.
12: Ναι, γιατί δεν διαπραγματεύτηκα. Είπα ναι, βεβαίως αυτό είναι.
11: Είναι πάρα πολύ ωραία και τα λεφτά που μου δίνετε.
12: Ακριβώς και μετά παίρνει πάντα τον καλό μου εαυτό.
11: Ναι, να το ακούν αυτό οι εργοδότες, γιατί απευθυνόμαστε και σε αυτούς αυτή την εκπομπή, ότι καμιά φορά, άμα δώσετε καλά λεφτά, είναι και ο εργαζόμενος.
12: Τον έχουν χαρούμενο, βέβαια.
11: Ναι. Τι άλλο σε κάνει χαρούμενη εκτός από τα λεφτά.
12: Αυτό βλέπεις τώρα, με έκανε πολύ χαρούμενο έτσι όπως
11: μιλούσαμε. Όχι, μια καλή αμοιβή κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο.
12: Ναι, και είναι ωραίο να δουλεύεις και να αμείβεσαι. Mm. Χαρούμενη πραγματικά με κάνει η οικογένειά μου, η υγεία μου πάνω απ' όλα και το σκύλι μου Άργος. Αυτό μπορεί να με τρελάνει, να με κάνει χαρούμενη.
11: Άρα είσαι Πινελόπη με Άργο.
12: Ναι.
11: Δεν ήταν τυχαίο αυτό, φαντάζομαι. Είναι το πρώτο σκύλι που έχεις.
12: Όχι.
11: Είχες
12: πάντα.
11: Είχα
12: άλλα τρία.
11: Κοίτα που σχεδόν βούρκωσαν τα μάτια σου που μιλάς για το σκυλάκι σου. Ναι. Αυτό είναι το σκυλάκι σου.
12: Ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι ο γλυκός μου.
11: Ήταν προγραμματισμένη η εμφάνιση.
12: Η έλευσή στο σπίτι.
11: Ναι, ή ήταν κάτι που βρέθηκε.
12: Όχι, όχι, δεν ήταν. Θα σου πω.
11: Έχετε το ίδιο σγουρά μαλλιά.
12: Ναι, μοιάζουμε πάρα πολύ, μας το λένε όλοι αυτό.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, είχα ένα σκυλάκι το οποίο πέθανε πάρα πολύ ξαφνικά. Ταυτόχρονα, εκείνη τη στιγμή που πέθανε, μου κάνανε δώρο ένα άλλο σκυλάκι, το οποίο πέθανε επίσης πολύ ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο. Και λέω, παιδιά, εγώ δεν ξαναπαίρνω σκυλί. Mm. Τελείωσε αυτό ήταν. Μαθαίνω λοιπόν μετά από 5-6 μήνες. Δεν είμαι μεγάλωσα χωρίς σκυλί, είχα πάντα σκυλί, έτσι. Mm. Μετά από 5-6 μήνες ότι υπάρχει μία γένα. Mm. Και έτσι ήρθε στα χέρια μου.
11: Ξέρεις, με ρωτάνε καμιά φορά φίλοι μου που δεν έχουν σκυλιά, που μου λένε αφού ξέρεις ότι θα πάρεις ένα ζώο, ότι η διάρκεια της ζωής του δεν είναι ίδια με τη δική μας. Και αφού ξέρεις ότι θα στεναχωρηθείς και μετά θα σε απαρηγόρητη. Γιατί συνεχίζουμε και παίρνουμε
12: δεν
11: σκυλιά.
12: Δεν μπορώ. Για μένα το σκυλί είναι η μεγαλύτερη αγάπη που μπορεί να μου δώσει και να του δώσω. Δηλαδή δεν έχω και παιδί. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
11: Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Γιατί καμιά φορά ξέρεις και τα παιδιά στο σπίτι διαμαρτυρώνται ότι η μαμά αγαπάει περισσότερο στο σκύλο. Που δεν συμβαίνει, αλλά είναι η.
12: Ναι. Τρελαίνομαι. Γι' αυτό το σκύλο τρελαίνομαι πάρα πολύ. Και είναι και ταλέπορος. Έχουμε περάσει δύσκολα ιατρικά, ξέρεις. Αλλά εντάξει, τον αγαπώ, τρελαίνομαι.
11: Ναι. Αν σε ρωτούσα για το φίλο σου, για το σκύλο σου μιλάς πολύ εύκολα. Αν σου έλεγα τι συναισθήματα σου προκαλεί η σχέση που έχεις στη ζωή σου.
12: Τι άλλο θα μπορούσε να μου προκαλέσει. Για να είμαι σε σχέση αυτή τη στιγμή, μόνο χαρά μπορεί να μου προκαλέσει.
11: Ναι.
12: Φαντάζεσαι για να σπάσω, με εκνευρίζει πάρα πολύ.
11: Νομίζω ότι αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο άνεσης θα κάνουμε την καλύτερη εκπομπή, ever. όταν λέω ότι συναισθήματα, ναι, προφανώς είσαι ερωτευμένη και χαίρεσαι πολύ, αλλά αν σου έλεγα πες ένα συνέστημα, τι θα υπερτερούσε, εκτός από τη χαρά των έρωτα και
12: αυτά. Συνέστημα.
11: Ναι.
12: Ένα συνέστημα.
11: Ναι. Μία λέξη.
12: Δεν είναι συνέστημα.
11: Σκέφτεσαι το σύντροφό σου, μία λέξη πέρα.
12: Ασφάλεια.
11: Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό.
12: Ναι. Και ηρεμία. Mm-hmm. Δηλαδή, τα παίρνει όλα.
11: Ναι.
12: Εντάξει, εδώ είμαστε, καλά είμαστε.
11: Υπάρχουν ανασφάλειες που συνεχίζεις να έχεις, γιατί έχουμε το σύντροφο ο οποίος είναι το ασφαλές λιμανάκι, αλλά...
12: Φαντάζομαι θα υπάρχουν, δεν μπορείς να το δουλέψεις όλα. Έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και προσπάθησα πολύ να λιάνω γωνίες και να τα βρω.
11: Πες μου αυτό το δουλεύω τον εαυτό, που δουλεύω με τον εαυτό μου, ρωτάω σχεδόν όλους τους καλεσμένους.
12: Πες το και
11: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το δουλεύω με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
12: Μισό λεπτό να σου πω.
11: Ναι.
12: Έχεις φίλους, έχεις γκόμενους, γκόμενες, δεν ξέρω.
11: Ναι, δεν πειράζει, είναι μια χαρά λέξη.
12: Ναι, είναι και αργά νομίζω.
11: Μα δεν είναι η βρισιά, ναι.
12: Ωραία, ναι. Βλέπεις λοιπόν. Ότι αυτό, ας πούμε, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εγώ είμαι νευρική και κάθε φορά κάθομαι και βρίζω. Μου λες κάτι συγκεκριμένο και εμένα μου χτυπάει ένα άλλο από το παρελθόν που με εγκατέλειψε ο τάδε και νιώθω αυτή την εγκατάλειψη και βγαίνουν πάρα πολλά στην επιφάνεια μεγαλώνοντας. Και τα καταλαβαίνει σιγά σιγά. Αυτό είναι δουλεύω με τον εαυτό μου.
11: Ναι.
12: Και δουλεύεις με τον εαυτό σου
11: δεν
12: για πράγματα τα οποία.
11: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ.
12: Πώς να το πούμε.
11: Εξοικειώνομαι με τη ζωή. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
12: Δεν ξέρω. Γνωρίζω τον εαυτό μου. Θέλεις να το πω έτσι.
11: Τον εαυτό μου.
12: Γνωρίζω τον εαυτό μου. Και αλλάζω τον εαυτό μου παράλληλα. Ναι.
11: Μην ξεχάσουμε το θέατρο γιατί κλείνει σιγά σιγά αυτή η εκπομπή. Ναι, okay, τι θα κάνεις, διαβάζω εδώ.
12: Λοιπόν, θέατρο. Η οικογένεια Τσεκμέ του Τόλου Παπαδημητρίου. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια. Η παράσταση έχει πάει πάρα πολύ καλά στην Αθήνα. Το ίδιο καλά πηγαίνει βέβαια και στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα έχουμε και περιοδία.
11: Ναι.
12: Με μια αντικατάσταση την οποία δεν μπορώ να προδώσω αυτή τη στιγμή. Θα είναι μεγάλη έκπληξη όμως.
11: Ναι.
12: Αλήθεια θα είναι μεγάλη έκπληξη. Αυτά.
11: Ναι, τι θα δω στην παράσταση αν έρθω να τη δω.
12: Θα γελάσεις πάρα πολύ. Ο Τόλης είναι γνωστός για την ατάκα του, για την κατάσταση που δημιουργεί. Θα δεις μια οικογένεια και βασικά θα δεις τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Δηλαδή στην οικογένεια δεν είναι όλα καλά, τσακωνόμαστε πολύ.
11: Όχι, ναι.
12: Θα δεις τις κακοτοπιές που πέφτουμε, τι κάνουμε.
11: Ναι.
12: Θα δεις τον εαυτό σου σίγουρα. Όλοι θα δουν τους εαυτούς τους.
11: Ωραία. Άλλα σχέδια.
12: Προς το παρόν αυτό είναι το μόνο σχέδιο. Αφού τελείωσε το σύριαλ, έχουμε το Αλληγόρια. Προφανώς συνεχίζεται αυτό σαν περιοδία. Και νομίζω τώρα είναι μια στιγμή η οποία θα αρχίσουν σιγά σιγά τα κάστινγκ.
11: Και οι συζητήσεις.
12: Και οι συζητήσεις για την επόμενη χρονιά.
11: Έχουμε πάντα την εντύπωση ότι ένας ηθοποιός, όταν γίνει γνωστός, δεν χρειάζεται να πάει σε κάστινγκ.
12: Όχι, όχι. Είναι λάθος αυτό.
11: Ναι.
12: Περνάνε όλοι από κάστινγκ.
11: Δεν σου λέει, ξέρω πώς είσαι, ότι είσαι καλή.
12: Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι καλή, δεν είσαι καλή, ή αν μπορεί να σου εμπιστευτεί το ρόλο να ερμηνεύσει ή να μην ερμηνεύσει. Έχει να κάνει με το αν ταιριάζει.
11: Οκ. Okay.
12: Ναι. Περνάνε όλοι από casting.
11: Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ πάντως γενικότερα σε πολλά πράγματα.
12: Σε πολλά.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και ήσουν τόσο ανοιχτή και τόσο ομιλητική. Ό,τι καλύτερο.
12: Ευχαριστώ επίσης σου.
11: Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες Μητσοτάκη από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα και οι εκπλήξεις που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Αστακώσεις η πρωτεύουσα, απευθεία σύνδεση. Έντονες αντιδράσεις για τα σχολικά βιβλία δημοτικού που παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φίλου. Τα φύλλα είναι δύο, δεν υπάρχει καμία walk agenda ή αντίδραση Μαρινάκη. Τι απαντούν Υπουργείο Παιδείας και ο συγγραφέας για τις αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες. Βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης τυλιγμένα σε νάιλον σε αποθήκη στο σπίτι στο Μαραθώνα. Θα τα εξετάσει ανθρωπολόγος. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός. Την είχε κρύψει η κόρη της επί 10 ολόκληρα χρόνια. Οι αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης. Η Volkswagen κόβει 100.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Μειώνει μοντέλα και επανεξετάζει την παραγωγή 4 εργοστασίων. Ο γερμανικός κολοσσός υποκατάρρευση. Η Κίνα γονατίζει την καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Η εκπομπή που βλέπει τον αθλητισμό όχι μόνο μέσα από τους αγώνες και τις επιδόσεις, αλλά και μέσα από τους ανθρώπους, τις ιστορίες και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τον αθλητικό κόσμο. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στην Φόρμουλα 1. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εξίσου αναγνωρίσιμος και για το στυλ του. Από το paddock μέχρι το Met Gala, η μόδα αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι της εικόνας του. Από το MMA στο Hollywood. Η Τζίνα Καράνο ήταν μία από τις γυναίκες που έδωσαν τεράστια προβολή στο γυναικείο MMA πριν μεταφέρει την καριέρα της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μια ξεχωριστή στιγμή για έναν φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Ήταν ο πρώτος που παρήγγειλε τη νέα φανέλα του ΝΑΗ και τελικά δεν την παρέλαβε απλώς από ένα κατάστημα, αλλά από τα χέρια του ίδιου του παδοσφαιριστή. Ο Καραλής έφτασε πλέον στα 6,20 μέτρα και στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο επικοντό. Πίσω από αυτό το ρεκόρ όμως υπάρχει μια πολύ δύσκολη ιστορία με τον ίδιο να έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάθλιψη, το άγχος και το ρατσισμό που αντιμετώπισε.

0: Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Με 7 παγκόσμιους τίτλους. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος και έξω από την πίστα, με τη μόδα να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εικόνας του. Από τις εμφανίσεις του στα Paddock μέχρι το Met Gala, όπου το 2025 ήταν και αυτός που ήταν ένας από τους οικοδεσπότες. Ο Χάμιλτον έχει δημιουργήσει ένα δικό του ξεχωριστό στυλ.
1: Επτά φορές παγκόσμιος πρωτοαθλητής της Φόρμουλα 1. Αμέτρητα ρεκόρ σε νίκες, pole position και βάθρα. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο κορυφαίος οδηγός της γενιάς του, ακτιβιστής και ένας από τους πλέον επιδραστικούς αθλητές του κόσμου. Πέρα όμως από τη λατρεία του για την ταχύτητα και τις νίκες, ο Σερ Λιούις Χάμιλτον έχει ακόμα μία, τη μόδα. Ανατρεπτικός και τολμηρός, ο Βρετανός θεωρείται από τις πλέον στιλιστικά έντονες προσωπικότητες, έχοντας δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό πορτφόλιο με τις εμφανίσεις του πριν τους αγώνες αλλά και στην καθημερινότητά του. Εξοφύλα στη Vogue και στα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας, συνεργασίες με εμβληματικούς οίκους όπως ο οίκος Dior, ο Lewis Hamilton

0: Κυριακής πρωταθλητής της Φόρμουλα 1. Όλα αυτά σε συνδυασμό με αρκετά κοσμήματα, με τον Χάμιλτον μάλιστα να πηγαίνει κόντρα στους κανόνες που απαγόρευαν τα κοσμήματα στους οδηγούς. Η απάντησή του, ακόμα περισσότερα statement κομμάτια στα κοσμήματά του. Η παρουσίασή του στη Φεράρι με την εμβληματική φωτογράφηση στο Μαρανέλο άφησε εποχή και ακόμα και τώρα, 2 χρόνια μετά, αποτελεί μία από τις πιο iconic στιλιστικά στιγμές. Ο Χάμιλτον αποτελεί ένα φαινόμενο και όχι μόνο λόγω των αγωνιστικών του επιτυχιών, αλλά και λόγω της ικανότητάς του να κάνει κάθε τι που για πολλούς φαίνεται παράξενο να μοιάζει καλέσθητο, όπως ένα outfit με πουλιές. Πέρα όμως από τη μόδα, ο Λιούις Χάμιλτον έχει ακόμα μια μεγάλη αγάπη, την ταχύτητα. Για να απαριθμίσει κανείς τη συλλογή αυτοκινήτων του Λιούις Χάμιλτον, δεν χρειάζεται να γνωρίζει από Φόρμουλα 1. Αρκεί να ξέρει τι σημαίνει να ζεις με αιμονή στην τελειότητα και ο Βρετανός χτίζει την ταυτότητά του μέσα από κάθε επιλογή που κάνει. Το γκαράζ του Χάμιλτον, μοιρασμένο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα ψηφιδωτό αναμνήσεων, αισθητικής και τεχνολογικής αιμονής. Ανάμεσα στα δεκάδες οχήματα που έχουν περάσει από τα χέρια του, ξεχωρίζουν μοντέλα τόσο μοναδικά που μοιάζουν σχεδόν προσωπικά. McLaren, συλλεκτικές Mercedes, οι καλύτερες του είδους από τα χρόνια που πέρασε πίσω στο τιμόνι της ομάδας, αλλά και σπάνιες Ferrari βρίσκονται στον γκαράζ του Χάμιλτον, με τη συλλογή του να μην είναι μόνο στυλ και ισχύς, αλλά και μια αντανάκλαση της προσωπικής του εξέλιξης. Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί ιδιωτικά jet, έχει υιοθετήσει vegan διατροφή και δείχνει πιο ευαισθητοποιημένο σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Αν και εξακολουθεί να αγαπά τα αυτοκίνητα με ισχυρούς κινητήρες, η στροφή προς τα ηλεκτρικά μοντέλα δείχνουν μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο πάθος και την ευθύνη.
1: Και θα μείνουμε στο Χάμιλτον, αφού υποδεχτούμε βέβαια τον αρχισυντάκτη μας Σταύρο Κουράκο. Γεια σου, Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, έχουμε νέα εμφάνιση, νέο αυτοκίνητο?
2: Είδαμε μια πλούσια συλλογή πριν, αλλά έχει προστεθεί ήδη τις τελευταίες ημέρες άλλη μια Ferrari στην πλούσια συλλογή αυτή του Lewis Hamilton και τη βλέπουμε την παρουσίασε εχθές το νέο του απόκτημα, η Ferrari F40. Θα δούμε από την αρχή και θα ακούσουμε κιόλας και τον ήχο. Είναι στην Μόντσα της Ιταλίας το συγκεκριμένο σκηνικό εδώ εν ώψη του αυριανού μεθαυριανού ουσιαστικά Grand Prix. Να το σε Lewis Hamilton, ακούστε λίγο. Δεν έδωσε πλήρως βέβαια την επιτάχυση. Το 0% το πιάνει μέσα σε 4,1 δευτερόλεπτα. Έχει τελική ταχύτητα 324 χιλιόμετρα την ώρα. Και να πούμε ότι είναι ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία σε μία περίοδο μέχρι το 1992 είχαν βγει έτσι στην παραγωγή και ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο αυτοκίνητο όταν ήταν εν ζωή ο Έντσο Φεράρι. Οπότε υπάρχει μια ιδιαίτερη σημαντική αξία. Τώρα η αξία αυτή καθ' αυτή για το αυτοκίνητο ανέρχεται από τα 2,5 μέχρι τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ και είναι ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχει κάνει το κάθε αυτοκίνητο. 1315 τέτοια αυτοκίνητα είχαν βγει. Τώρα ένα εξ αυτών, δεν ξέρω πόσα έχουν μείνει από τότε, το μακρινό 1992. Ένα εξ αυτών λοιπόν υπάρχει στη συλλογή του Lewis Hamilton, ο οποίος εμφανίστηκε έτσι. Είδαμε και τη στιλιστική επιλογή του, βέβαια είναι γνωστή και ανάλογα τον καιρό θα έλεγα ποικίλητο. Δεν ξέρω αν είναι λόγω των συνθηκών. Τζέστηκαν στην Ιταλία, εμφανίστηκε με το κουστούμι του, με το παλτό από πάνω.
1: Εντάξει, αυτό...
2: λίγο βαρύ μου φάνηκε βέβαια στα στυλ, αλλά πάντα ο Lewis Hamilton μας έχει συνηθίσει η Βιργινία και έχει ένα ξεχωριστό στυλ το οποίο εμφανίζει και γίνεται και αποδεκτό βέβαια.
1: Εμένα αυτό με έχει σοκάρει το πόσο βαριά έχει ντυθεί. Δεν ξέρω αν είναι από αυτούς που επειδή έχει ζέστη, ντύνεται πιο βαριά για να μην νιώθει τη ζέστη.
2: Κοίτα,
1: και το κάνουν κάποιοι, αλλά με τον ντους.
2: Μπορεί να ήθελε να μπει και στις συνθήκες του αγώνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εφόσον κάνει ζέστη γενικά, όταν θα αγωνιστεί με το μονοθέσιο του αυτό της Ferrari την Κυριακή, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν κατά πολύ, πόσο μάλλον με τη στολή που φοράνε οι πιλότοι της Φόρμουλα 1, οπότε μπορεί να είναι και αυτό μια δικαιολογία.
1: Ας του τη δώσουμε αυτή τη δικαιολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και από το Χάμιλτον πάμε στην Τζίνα Καράνο, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τα ρινγκ και θεωρείται μία από τις γυναίκες που άνοιξαν τον δρόμο για την παγκόσμια αναγνώριση του γυναικείου MMA. Σε μία εποχή που το άθλημα δεν είχε ακόμη τη σημερινή απήχηση. Αργότερα πέρασε στην υποκριτική, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το Haywire και το Fast and Furious 6 και έγινε γνωστή και μέσα από το The Mandalorian. Και φέτος, ύστερα από σχεδόν 2 δεκαετίες, επέστρεψε και στο κλουβί.
3: Υπήρξε μία από τις γυναίκες που άλλαξαν την εικόνα του MMA. Σήμερα όμως...

0: η Τζίνα Καράνο είναι περισσότερο γνωστή για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές της εμφανίσεις παρά για τις μάχες της μέσα στο κλουβί. Η διαδρομή της από το MMA στο Hollywood αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες αθλητή που άλλαξε εντελώς επαγγελματική κατεύθυνση. Γεννημένη το 1982 στο Dallas του Τέξας, η Καράνο ξεκίνησε αρχικά με το Muay Thai και στη συνέχεια πέρασε στο MMA. Στην επαγγελματική της καριέρα συγκέντρωσε ρεκόρ 7 νικών και μόλις μία σίτας. Η μεγάλη στιγμή ήρθε τον Αύγουστο του 2009. Η Καράνο αντιμετώπισε την Chris Cyborg σε μια ιστορική αναμέτρηση για το Strike Force. Ήταν η πρώτη φορά που δύο γυναίκες βρέθηκαν στο main event μιας μεγάλης διοργάνωσης του MMA. Η Καράνο ιτήθηκε με νοκάουτ στον πρώτο γύρο, σε έναν αγώνα που έμελε να είναι και ο τελευταίος της επαγγελματικής καριέρας. Και κάπου εκεί άνοιξε ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο. Μόλις λίγες μέρες μετά από την ήττα της, ήρθε η συνάντηση με το σκηνοθέτη Steven Soderbergh. Μια συνάντηση που άλλαξε την πορεία της. Ο Soderbergh την επέλεξε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία High Wire, δίνοντας της έτσι την ευκαιρία να μεταφέρει τις πραγματικές μαχητικές της ικανότητες από το κλουβί στη μεγάλη οθόνη. Η μετάβαση δεν ήταν εύκολη, αλλά η Καράνο είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Δεν χρειαζόταν να υποδηθεί την αθλήτρια. Ήξερε πραγματικά να αγωνίζεται. Στο High Wire βρέθηκε δίπλα από μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου, όπως ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Αντώνιο Μπαντέρας. Η ταινία αποτέλεσε το μεγάλο της κινηματογραφικό ντεμπούτο και απέδειξε ότι η παρουσία μιας πραγματικής μαχήτριας μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά στην οθόνη. Ακολούθησαν σημαντικές παραγωγές. Η Καράνο συμμετείχε στο Fast and Furious 6, στο Deadpool, αλλά και σε άλλες action παραγωγές, χτίζοντας σταδιακά ένα νέο προφίλ στο χώρο του θεάματος. Really το μεγάλο τηλεοπτικό της βήμα ήρθε το 2019 όταν εμφανίστηκε στη σειρά The Mandalorian της Disney Plus, υποδιόμενη την Cara Dune. Ένα χαρακτήρα που ταιριάζει απόλυτα στη δική της εικόνα, δυναμική, μαχητική και με έντονη παρουσία. Η ίδια είχε χαρακτηρίσει το ρόλο ως μια δουλειά για την οποία ήταν ιδιαίτερα περήφανη.
1: Και θα υποδεχτούμε και τον Γιώργο Παπαϊωάννου. Γιώργο, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα Λούνα Πάρκ. Τώρα όμως αυτό το Λούνα Πάρκ που είδαμε ήταν λίγο διαφορετικό.
2: Λούνα Πάρκ σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι οπαδοί της Osnabrück, της γερμανικής ομάδας της Bundesliga 2, έφτιαξαν ένα τρενάκι τρόμου μέσα στο ίδιο τους το γήπεδο. Ένα φοβερό κορεό, ένα τρενάκι τρόμου, ένα roller coaster, ένα γιγάντιο roller coaster, φτιαγμένο από ξύλινες σανίδες, πλαστικούς σωλήνες, ύφασμα και καθορισμένες ράγες με δύο ανθρώπινα ομοιώματα. Είναι στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Osnabrück για το κύπελο κόντρα στην Μπάγκερ Μονάχου. Μια κατασκευή που χρειάστηκε πάνω από 4-5 μήνες. Αυτό το roller coaster συμβολίζει την πορεία της ομάδας, καθώς έχει τεράστια σκαμπανεβάσματα στην ιστορία της, από την Γάμα Εθνική στην Β, ξανά στη Γάμα. Τώρα πια είναι στην δεύτερη κατηγορία της Bundesliga και παλεύει για να σωθεί. Η ομάδα της Osnabrück, η οποία μπορεί να έχασε με 4-1, αλλά έμεινε. Έκλειψε την παράσταση καθώς οι οπαδοί της κάναν ένα πραγματικά κορυφαίο κορεό.
1: Και τι άλλο θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Και από το κορεό και το Λούνα Πάρκ θα πάμε στον Ουναΐ και σε αυτό που έγινε με τη φανέλα του.
2: Πράγματι, ο Ουναΐ επιφυλάσσε μια τεράστια έκπληξη σε έναν φίλο του Παναθηναϊκού. Χθες ο Ουναΐ βρέθηκε στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην νίκη Βόλου και παρέδωσε χέρι με χέρι την πρώτη εμφάνιση στον άνθρωπο που παρήγγειλε πρώτος στην εμφάνισή του με το νούμερο 21. Θυμίζουμε ότι ο Ουναΐ φορούσε το νούμερο 8 στην πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού, 3,6 εκατομμύρια. Ο Ουναΐ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο ΆΚΑ, μένει να δούμε αν θα μπορεί να αγωνιστεί και με τον ΠΑΟΚ στο επικείμενο ντέρμπι του Σαββατοκύριακου. Ο Ουναΐ, ο οποίος πραγματικά κλέβει την παράσταση και μαγνήτησε τα βλέμματα χθες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Νομίζω πλέον θα κοιτάζουν όλοι να παραγγείλουν πρώτοι τις εμφανίσεις και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, γιατί και εγώ θα ήθελα να είμαι αυτή η πρώτη που έχει παραγγείλει και να πάρω έτσι την εμφάνιση.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και θα πάμε στον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Εμμανουήλ Καραλής πλέον με το 6-20 έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Από μικρός όμως έδειξε ότι έχει όλα τα στοιχεία για να φτάσει στην κορυφή. Από τις διακρίσεις του στις μικρές ηλικίες, τις πολύ δύσκολες στιγμές τις οποίες χρειάστηκε να ξεπεράσει, μέχρι το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι και τις μεγάλες μάχες του με τον Ντουμπλάντης.
3: Στον Στίβο υπάρχουν άλματα που μετριώνται σε μέτρα και άλματα που μετριώνται σε χρόνια. Για τον Εμμανουήλ Καραλή τα 6-20 δεν ήταν απλώς μια κορυφαία απόδοση, ήταν μια διαδρομή ολόκληρη. Μια διαδρομή δύσκολη με πολλές αμφιβολίες, στην οποία ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη, τις κρίσεις πανικού και τη φαρμακευτική αγωγή, που ο ρατσισμός και το μπούλινγκ ήθελαν να τον κρατήσουν πίσω. Αλλά μόλις επέστρεψε το χαμόγελο, επέστρεψαν και οι επιτυχίες. Ο Εμμανουήλ Καραλής μεγάλωσε στην Πάτρα και μοιήθηκε από νωρίς στον χώρο του αθλητισμού, αφού ο πατέρας του Χάρης ήταν δεκαθλητής και η μητέρα του Σάρα αθλήτρια στο άλμα εις μήκος. Ο ίδιος έχει αναφέρει πως αυτός και η δίδυμη αδερφή του Αγγελική ζούσαν στο περιθώριο του ρατσισμού από μικρή ηλικία. Όμως λόγω της αγάπης από την οικογένεια αλλά και το ήθος του, κατάφερε να τον ξεπεράσει, πραγματοποιώντας το πρώτο μεγάλο άλμα στη ζωή του. Το 2021 ο Εμμανουήλ Καραλής περνούσε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. Η κατάθλιψη είχε μπει στη ζωή του και όπως έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, είχε χάσει πλέον την αγάπη του για το άθλημα που λάτρευε από μικρό παιδί. Και τότε έκανε το μεγαλύτερο άλμα. Όχι πάνω από κάποιον πύχη, αλλά πάνω από όσα τον κρατούσαν πίσω. Μαζί με την στήριξη της οικογένειάς του και της συντρόφου του, κατάφερε να ξαναβρει τον εαυτό του και να επιστρέψει στην ελίτ του παγκοσμίου στίβου. Και έκτοτε ξεκίνησαν οι απογειώσεις. Από το 590 μέχρι και το 616 της Λοζάνης, τα οποία έμελαν να αποτελέσουν παρελθόν το Φεβρουάριο, αφού ο ασταμάτητος Μανόλο πέταξε τα 617. Μέχρι που έφτασε και η Ζυρίχη.
4: Απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλής στη στρατόσφαιρα!
3: Ο Καραλής ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, ένα ύψος που μερικά χρόνια πριν έμοιαζε ακατόρθωτο. Ωστόσο, δεν ήταν ένα ακόμα πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν η σφραγίδα μιας τεράστιας επιστροφής. Από εκεί που αναζητούσε το χαμόγελό του και την χαρά για τον αθλητισμό, μέχρι την δεύτερη θέση στη λίστα με τους κορυφαίους σάλτες όλων των εποχών, πίσω μόνο από τον φίλο του Ντουμπλάντης. Ο τεράστιος Μανόλο δεν σταμάτησε εκεί. Επιχείρησε να πραγματοποιήσει και παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.32. Μπορεί να μην το πέρασε, αλλά απέδειξε κάτι ακόμα. Πλέον δεν κοιτάει πόσο ψηλά βρίσκεται. Κοιτάει πόσο ψηλότερα μπορεί να φτάσει. Μάλιστα τον Απρίλιο του 2025 εκδόθηκε βιβλίο για την ιστορία του Εμμανουήλ Καραλή από τον συγγραφέα Νίκο Μιχαλόπουλο με τίτλο «Όταν κοιτάς από ψηλά», όπως το τραγούδι του Κώστα Χατζή, ο οποίος έδωσε το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου. Ένα σύγγραμμα το οποίο αποτυπώνει τις δυσκολίες του ελληναθλητή, τις προκλήσεις και τα όνειρα που τον οδήγησαν στην κορυφή. Ο Μανόλο μοιάζει πλέον να μην έχει ταβάνι, γιατί το παιδί με το πλατή χαμόγελο δεν ξεπέρασε απλώς έναν πύχη. Ξεπέρασε τον παλιό του εαυτό.
1: Υπήρξαν παίκτες που δεν έγιναν γνωστοί μόνο για όσα έκαναν με την μπάλα, αλλά και για το ιδιαίτερο look τους. Από τον Μπέκαμ και τα αμέτρητα διαφορετικά κουρέματά του, μέχρι την περίφημη τούφα του Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 2002 και τα κεντρικά looks του Νεϊμάρ και του Πογκμπά. Θυμόμαστε τις αλλαγές που έγραψαν τη δική τους ιστορία και με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Από μένα, καλό σας απόγευμα.
3: Οι κωμώσεις των ποδοσφαιριστών μερικές φορές αποτελούν και τον λόγο που πολλοί τους αναγνωρίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και του Erling Haaland. Μπορεί ο Νορβηγός να αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη, ωστόσο το εντυπωσιακό μακρύ μαλλί ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Ωστόσο αυτό αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο φόρτης Manchester City αποφάσισε να κάνει μια ριζική αλλαγή πριν την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν, καθώς υιοθέτησε ένα πολύ πιο κοντό και μοντέρνο look, προκαλώντας αμέτρητες αντιδράσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
5: Please let me know what you think about my new hairstyle. Should I regret? No. No regrets. Never.
3: Πάντως, δεν ήταν η πρώτη φορά που γίναμε θύματα μιας τόσο μεγάλης αλλαγής στο κούρεμα ενός star. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό του David Beckham. Ο Άγγλος πρώην άσος ήταν αυτός που πολλές φορές άλλαζε τη στάση στην μόδα όσον αφορά τις κωμώσεις, κάτι που κατάφερε να πραγματοποιήσει και το μακρινό 2000 όταν εμφανίστηκε κόντρα στη Leicester City με το λεγόμενο Skinhead. Ένα κούρεμα το οποίο καθόρισε τη μόδα των Zeros, αφού παιδιά και μεγάλοι αντέγραφαν τον τότε άσο της Manchester United. Δύο χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, είδαμε την Βραζιλία των αμέτρητων αστέρων να κατακτά το πέμπτο της τρόπαιο, έχοντας ως οδηγό τον Ρονάλντο Ναζάριο με τα ασταμάτητα γκολ και ίσως το πιο χαρακτηριστικό κούρεμα όλων των εποχών. Ο Βραζιλιάνος Σταρ κατάφερε να σκοράρει δύο φορές τον τελικό κόντρα στον Όλιβερ Καν, μετατρέποντας το εν λόγω κούρεμα σε ένα από τα πιο εμβληματικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στο ακριβώς προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, η χρυσή γενιά της Ρουμανίας με οδηγό τον Γιώργη Χάτζη έφτασε στα γήπεδα της Γαλλίας με μεγάλες φιλοδοξίες. Τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλο έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια κόντρα σε Αγγλία, Κολομβία και Τινησία, ωστόσο αποκλείστηκαν στους 16 από την Κροατία. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη γενιά θα μείνει αξέχαστη για ακόμα ένα λόγο, αφού στο παιχνίδι με την Τινησία ο Χάτζη και οι συμπαίκτες του εμφανίστηκαν όλοι στο χορτάρι με το ίδιο ξανθό μαλλί. Μια ομάδα που δεν είχε μόνο ταλέντο, αλλά και στυλ. Κάποια κουρέματα δεν είναι απλώς αλλαγές, αλλά καθορίζουν τη μόδα της εκάστοτε περίοδου. Είναι ιστορίες και εικόνες που μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη των φίλων του ποδοσφαίρου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Starbulk.
5: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ώρα δέθη, παρεμβάσεις και το μέτρο έκπληξη που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο απολογισμός της επταετίας και το σχέδιο έως το 2030. Απόβαση του κυβερνητικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη. Απευθεία σύνδεση. Σάλος με τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού που έχουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες. Θέμα παρέτησης στη Σοφία Ζαχαράκη στην κυβέρνηση λόγω έντονων αντιδράσεων. Άδειασμα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σήμα κινδύνου για δύσκολο χειμώνα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ στο συνέδριο του Economist. Στα 110 ευρώ μπορεί να εκτιναχθεί το φυσικό αέριο η εφιαλτική προειδοποίηση του Αλέξανδρου Εξάρχου. Το θετικό επενδυτικό κλίμα για την Ελλάδα και ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας. Άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και επιτέθηκε σε αστυνομικό με μαχαίρι. Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά και τον ακινητοποίησαν.

0: με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και με όπλο τις επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 8η φορά ως Πρωθυπουργός θα ανέβει αύριο στο βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου για την ετήσια ομιλία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας ατύπως και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 και κάνοντας απολογισμό της επταετούς κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός θα ξεδιπλώσει την κυβερνητική πολιτική για το 2027 με δέσμη μέτρων που σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Οι συνάδελφοί είναι στις πηγές του ρεπορτάζ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκουμε την Τζέννη Κρουσταλακίδου, τον Νίκο Υποφάντη και τη Θεοδώρα Πότα και μαζί μου στο στούντιο τον Γιώργο Πιέρο. Να σας καλησπερίσω όλους. Να παρακολουθήσουμε πρωτού σας δώσω το λόγο το ρεπορτάζ με τα πολιτικά μηνύματα και τον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.
1: Σαφή πολιτικά μηνύματα αναμένεται να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη διπλή παρέμβασή του στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης της προσεχής 48 ώρες. Πρόκειται αναμφισβήτητα για δύο τοποθετήσεις που θα έχουν έντονο προεκλογικό άρωμα, με δεδομένο ότι η χώρα βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές. Έχοντας κλειδώσει το πλέγμα μέτρων που θα ανακοινωθούν αύριο το βράδυ, ο Πρωθυπουργός θα επενδύσει ξανά στη φράση «Το είπαμε, το κάναμε», θέλοντας να δώσει έμφαση στην αξιοπιστία των δικών του εξαγγελιών, ξεδιπλώνοντας ταυτόχρονα την κυβερνητική πολιτική του για το 2027, αλλά και τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Με όχημα την πολιτική σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιτεθεί και στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για λαϊκισμό αλλά και για κοστολόγητα μέτρα και κούφιες υποσχέσεις που δεν πρόκειται να υλοποιηθούν.
2: Here in Greece, we are still very resilient to populism. The second aspect of it is that we here in Greece we do estimate very highly the issue of political stability. For us, political stability is a key actor, and I think is a true prerequisite in order to develop a stronger footprint in the international environment.
3: Ευτυχώς, λόγω της κρίσης που τον διακρίνει, ο ελληνικός λαός δεν παρασύρεται από τέτοιου είδους έολες υποσχέσεις, οι οποίες δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Το τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή θα το πει ο Μητσοτάκης το Σάββατο.
1: Το επίκεντρο των οικονομικών παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι συντάξεις, η φορολογία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις, κοινωνικές ομάδες που έχουν απομακρυνθεί σχετικά από το κυβερνών κόμμα. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στους συνταξιούχους με την ενίσχυση του ετήσιου επιδόματος που καταβάλλεται το Νοέμβριο από τα 300 ευρώ σήμερα στα 446 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη. Στο μέτωπο της φορολογίας το βάρος πέφτει ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, με πιθανότερο μέτρο την κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε βάθος χρόνου, αλλά και τη μείωση της προκαταβολής φόρου.
4: Really makes the business community feel that Greece is the place to invest. It's because it has a political stability and because this government, the DNA of this government is focused to supporting entrepreneurship.
1: Για τους δημοσίους υπαλλήλους εξετάζεται ένα μόνιμο ετήσιο επίδομα που φέρεται να έχει κλειδώσει μεταξύ 400 και 500 ευρώ.
5: We are executing a lot of infrastructure projects here in Greece, whether that has to do with the rail network, whether that has to do with a very important road access. We are trying to build more on our connectivity, both within the country, but with other countries as well.
1: Το τελικό πακέτο και κυρίως το ύψος των παρεμβάσεων, τα οποία θα στηριχθούν στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας και θα αποκαλυφθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εκτιμώνται περίπου στα 1,8 έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Νίκο, η δέσμη μέτρων αναμένεται να αγγίξει μεγάλο μέρος των πολιτών, ωστόσο υπάρχει και μέτρο έκπληξη που θα αποκαλύψει ο Πρωθυπουργός αύριο.
6: Σωστά, και αφορά ένα από τα δύο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και οι τιμές, οι ενεργειακές και οι τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο όμως αφορά τη στέγη. Μια στέγη που ενισχύθηκε το προηγούμενο διάστημα με τα δύο προγράμματα. Στέγη μου 1, στέγη μου 2. Όμως τώρα, αυτό το οποίο μάθαμε και θα ανακοινώσει αύριο αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είναι ότι βρεθήκανε 500 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που θα ενισχύσουν το πρόγραμμα στέγης. Αύριο θα αποκαλυφθεί και ακριβώς το όνομα του προγράμματος αυτού. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα ενισχύσει μια σειρά από νέους κυρίως με διευρυμένα κριτήρια για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτά τα 500 εκατομμύρια και να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Παράλληλα, θα δούμε ότι θα παραταθεί η μηδενική φορολόγηση, η οποία λύγει το μήνα που θα ολοκληρωθεί, για τα κλειστά σπίτια. Δηλαδή, όποιος διαθέσει κλειστά σπίτια στην αγορά προς ενοικίαση, ο φόρος θα είναι μηδενικός για την επόμενη τουλάχιστον τριετία. Και το τέταρτο το οποίο θα μας πει αύριο ο Πρωθυπουργός όσον αφορά το θέμα της στέγης, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσει το πρόγραμμα της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνική αντιπαροχή, λοιπόν, ήδη αξιοποιούνται πάρα πολλά ακίνητα κλειστά του δημοσίου, βιομηχανικά ακίνητα και μετατρέπονται. Αυτό το πρόγραμμα θα επιταχυνθεί προκειμένου να δοθούν νέα σπίτια, κυρίως σε ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια και να ζήσουν στην πατρίδα μας.
0: Το στεγαστικό φαίνεται λοιπόν ότι είναι το μέτρο έκπληξη, ένα ακαθόδες ζήτημα που ακουμπάει χιλιάδες νοικοκυριά και εκτροχιάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο, τον απεσταλμένο μας, από βάση κυβερνητικών στελεχών στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την τελευταία διεθνή έκθεση πριν από τις επικείμενες εκλογές. Πολλά τα οικονομικά μηνύματα και ο οικονομικός σχεδιασμός του κυβερνητικού σχεδιασμού. Πολλά και τα πολιτικά μηνύματα, Τζένι.
7: Ναι, και είναι βέβαιο, Αθηνά, ότι αυτή η ΔΕΘ, η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχει προεκλογικό χρώμα. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του τόσο στον τομέα της οικονομίας, όσο και για την επόμενη τετραετία, καθώς ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Είχαν προηγηθεί άλλωστε και οι επισκέψεις των υπουργών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και συνολικά η κυβέρνηση δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο των μεγάλων έργων για την αναπτυξία και η πορεία της περιοχής. Αύριο το βράδυ, να σου πω, από το βήμα του Βελιδίου αλλά και την Κυριακή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαπολύσει ευθεία επίθεση τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελλάς, μιας και θεωρούνται και οι δύο βασικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και για να κλείσουμε με λίγο πιο ευχάριστο κλίμα, από στιγμή σε στιγμή, τα επόμενα λεπτά περιμένουμε και εμείς να δούμε και να συνομιλήσουμε από κοντά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς αναμένεται να παραβρεθεί εδώ σε μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τους δημοσιογράφους.
0: Θα σας ευχαριστήσω θερμά, Τζένι. Τηλεφωνικά θα βρούμε την Θεοδώρα Πότα, καθώς ο Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα, συνοδεία του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, θα εγκαινιάσει το νοσηλευτικό κτίριο του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου, Θεοδώρα.
8: Πρόκειται, Αθηνά, για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Πριν από λίγο, όπως είπες, έφτασε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός για τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και εργαστηρίων της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Τον υποδέχτηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κωνσταντίνος Γκουλέκας, με την θετική αυτή εξέλιξη. Πλέον περισσότεροι ασθενείς από την Βόρεια Ελλάδα, από την υπόλοιπη χώρα αλλά ακόμη και από την Κύπρο, αναμένεται να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται επί της ουσίας σε άλλα κέντρα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Αποτελεί μία από τις νέες υποδομές του νοσοκομείου. Βρίσκεται εδώ ο Πρωθυπουργός και έπειτα πρέπει να σου πω ότι θα επισκεφτεί το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμπητικό κέντρο στην περιοχή του Δήμου Απελεκήπων Μενεμέντε.
0: Μάλιστα, και στη συνέχεια όλων όσων λέμε για τα μεγάλα έργα που ενισχύουν την Βόρεια Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα. Τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, διμέτωπος απέναντι στην κυβέρνηση και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με αφορμή την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας δρυμία κριτική από το Ηράκλειο της Κρήτης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα.
1: Με το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη έδωσε το στίγμα των εξαγγελιών του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στέλνοντας παράλληλα και το μήνυμα πως ο αγώνας είναι πλέον διμέτωπος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό τώρα ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά η πατρίδα μας.
1: Η 3η του Σεπτέμβρη λειτουργήσε ως ένεση αισιοδοξίας για το εσωτερικό του κόμματος, θυμίζοντας παλιές πράσινες εποχές, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε πως οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης.
9: Δεν μπορεί το βαθύ κράτος πάντα να είναι κάποιος άλλος, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε δήθεν παθογένειες του χθες. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Κυβερνάτε πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και αν δεν το κάνετε εσείς, να είστε σίγουρος ότι τις επόμενες εθνικές εκλογές θα το κάνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πείρα και κατά του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τον δήθεν αντισυστημικό ήρωα.
9: Το πρόγραμμά τους όμως χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις. Εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ποιοι υπόσχονται λύσεις για το ιδιωτικό χρέος? Αυτοί που έλεγαν στη Σάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και πούλησαν δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φαντς, εκβιάζοντας και κρατώντας σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες.
1: Από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε τις προτάσεις του κόμματος στο δρόμο για την πολιτική αλλαγή, με κυρίες σημαίες την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης και το νέο ΕΚΑΣ. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, η εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη θύμισε γιορτή από άλλη εποχή, με πολλά vintage στοιχεία όπως τα σημαιάκια του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ άρωμα από τα παλιά έφεραν και εικόνες των πράσινων στελεχών πάνω στα τρακτέρ που έκλεψαν την παράσταση.
0: Ο Γιώργος Πιέρος μαζί μας.
10: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι είδαμε όλο το φάσμα το πολιτικό το οποίο διαμορφώνεται εν μέσω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού αύριο. Είναι σαφές ότι είναι η τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εκλογές και το προεκλογικό άρωμα είναι παραπάνω από σαφές.
10: Είναι έτσι ακριβώς. Είμαστε επισήμως σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό το βλέπουμε και στη δραστηριότητα των κομμάτων και βέβαια και στα μηνύματα που δίνουν οι πολιτικές ηγεσίες. Για να είμαστε απολύτως σαφείς, κάθε κίνηση από εδώ και πέρα οποιοδήποτε πολιτικού, όχι μόνο πολιτικού αρχηγού, είναι προεκλογική. Mm-hmm. Κάθε μήνυμα που δίνεται από τα κόμματα είναι προεκλογικό. Είμαστε σε μακρά, μεν, αλλά καθαρά προεκλογική περίοδο. Τώρα, επειδή ακριβώς είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, όλοι έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Να αποφύγουν για αρχή το λάθος. Είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον να αποφύγουμε να φάμε γκολ. Δεν θέλουν να γίνει το λάθος το οποίο θα τους μείνει και θα τους ακολουθήσει την εκλογική τους καμπάνια, στερώντας τους ψήφους και κόβοντάς τους δυναμική. Η μάχη της αξιοπιστίας είναι αυτή που θα κρίνει τον νικητή, mm-hmm. δηλαδή αν όσα θα ακούσουμε από τους πολιτικούς αρχηγούς θα είναι κοστολογημένα, συγκεκριμένα και θα ακούγονται στα αυτιά των πολιτών πλέον και εφαρμόσιμα, διότι οι μεγάλες γενικόλογες εξαγγελίες δεν πουλάνε, για να το πω απλά πια. Και βέβαια, ξεκινώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί στο βήμα της ΔΕΘ αύριο, έχει έναν διπλό στόχο σε αυτά τα δύο χαρτιά που μας έχει δείξει ότι θα ποντάρει και έχει ποντάρει ξανά, που είναι η κυβερνησιμότητα, δηλαδή ότι εγώ είμαι αυτός που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι, και ο ρεαλισμός, σε τι δηλαδή, ότι αυτά που σας λέω mm-hmm. είναι και αυτά που μπορούν να γίνουν, δηλαδή εντός των δημοσιονομικών
0: οριών,
10: το είπαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Τώρα, για τον Πρωθυπουργό, πέρα από τους βασικούς άξονες και την κύρια συνταγή που θα κινηθεί, υπάρχουν και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις οποίες θα εστιάσει. Είναι αυτές δηλαδή οι οποίες απομακρύνθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και μείωσαν τα ποσοστά της στις ευρωεκλογές. Ποιοι είναι αυτοί τους οποίους θέλει να επαναπροσεγγίσει και είναι απογοητευμένοι και θέλουν ανάσες? Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα ευνοϊκό σχεδόν στο σύνολό τους το παρελθόν ακροατήριο που έχει τώρα τάσεις φυγής. Και είναι οι συνταξιούχοι επίσης, οι οποίοι θέλουν ενίσχυση, και βεβαίως και ο δημόσιος τομέας, ο οποίος περιμένει επιδοματική ενίσχυση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες, τις οποίες προφανώς γνωρίζουν πολύ καλά στο κυβερνητικό επιτελείο, mm-hmm. θα επικυρωθεί ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο στην πολιτική σκακέρα πάνω ότι θα βάλει διαχωριστικές γραμμές τόσο απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο απέναντι και στον Αλέξη Τσίπρα στη λογική του εκλογικού διλήμματος, το οποίο δεν θα λέει Μητσοτάκης ή χάος, θα λέει στους πολίτες Μητσοτάκης ή θέλετε να σας κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης ή θέλετε να σας κυβερνήσει ο Τσίπρας. Αυτό θα είναι το δίλημα.
0: Αναφέρθηκε στο πού θα ποντάρει και είπες για την κυβερνησιμότητα, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική σταθερότητα.
10: Ναι. Αυτό το μήνυμα πολιτικής σταθερότητας έχει να κάνει με αυτό που θα προβάλλει ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο όσα γίνονται εδώ μέσα, αλλά κυρίως όσα γίνονται έξω. Αυτό που θέλει να πει ο Γιώργος Μητσοτάκης είναι ότι ειδικά σε αυτές τις συνθήκες και με όσα συμβαίνουν γύρω μας και στην ευρύτερη γειτονιά μας, χρειάζεται ένα σταθερό τιμόνι. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη πολιτική σκακέρα που θα δούμε τον Αλέξη Τσίπρα ξανά στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. και τον Νίκο Ανδρουλάκη την επόμενη εβδομάδα, εδώ έχουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Μία μάχη που κάνει και τα δύο κόμματα να προχωρούν σε διμέτωπο, δηλαδή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακριβώς, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα δούμε προγράμματα και ηγέτες να κρίνονται ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα, overall που λένε, ακριβώς, και στο χωριό μας, διότι εκεί θα έχουν και την ευκαιρία, αν έχουν γίνει λάθη, όπως αυτό που έγινε με την Ελλάς και τις Θηρίδες και τον κύριο Τσίπρα που τον αφορά αυτό, να πάρουν πίσω το rebound και να το διορθώσουν. Πάντως, μετά την ΔΕΘ, όλοι θα κρυθούν.
0: Θα έχουμε μια καλή βάση δεδομένων, ακριβώς, σε κάθε περίπτωση, ακριβώς, να συζητάμε και να συγκρίνουμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα. Αντιδράσεις και πολιτική κόντρα προκαλεί το περιεχόμενο δύο νέων σχολικών βιβλίων του Δημοτικού, στα οποία υπάρχουν αναφορές και σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Κυβερνητικά στελέχη ζητούν την απόσυρσή τους, ενώ το Υπουργείο Παιδείας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Τα βιβλία πάντως δεν θα διανεμηθούν άμεσα, αλλά από το επόμενο σχολικό έτος.
11: Σ' άλλο, προκαλεί το φάλτσο του Υπουργείου Παιδείας που ουσιαστικά ενέκρινε για παιδιά του Δημοτικού βιβλία με αναφορές σε γονείς του ίδιου φίλου. Πρόκειται για το βιβλίο «Γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού, η γλώσσα μου», των εκδόσεων «Ίσως» και το βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή της έκτης Δημοτικού, των εκδόσεων Πουκαμισάς», τα οποία έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Εικόνες και αναφορές σαν κι αυτές για γονείς του ίδιου φίλου σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων και ερωτημάτων. Μιλώντας στο Άξιον 24, η επιστημονική υπεύθυνη της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου της Δευτέρας Δημοτικού παρουσίασε τη δική της εκδοχή.
12: Εάν δούμε τις επίμαχες εικόνες, η μία εικόνα είναι ουσιαστικά μια μονογονεϊκή οικογένεια, η μητέρα, με δύο παιδιά, το ένα από τα δύο ένα κορίτσι παίζει με το ένα κουνέλι. Και επίσης στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε ότι έχουμε επίσης μια οικογένεια ετερόφιλων ατόμων, τον μπαμπά, η μητέρα η οποία έχει κοντά μαλλιά και ένα παιδί.
11: Επικριτικός για το περιεχόμενο των βιβλίων εμφανίστηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει woke agenda και ότι τα φύλλα είναι δύο, ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα.
13: Θεωρώ ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλό δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
11: Κατά της woke ατζέντας εμφανίστηκε και ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου της έκτης Δημοτικού, που όμως είπε ότι αναφέρονται οι οικογένειες ομοφύλων.
14: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο woke ατζέντας στο δικό μου βιβλίο της έκτης Δημοτικού. Αυτό το τονίζω γιατί είμαι 100% εναντίον της woke ατζέντας. Απλώς στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού αναφέρεται μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειας και οικογένειες ομοφύλων, που δεν είναι woke agenda ακριβώς. Είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί, ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες.
11: Ήδη, βουλευτές ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν την απόσυρση των βιβλίων.
15: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία που βλέπουν τα παιδιά του Δημοτικού, οι οποίες αμφισβητούν τη βάση της παραδοσιακής οικογένειας, που και κατά το Σύνταγμα είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε αυτά τα βιβλία.
11: Το Υπουργείο Παιδείας, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέταση του περιεχομένου.
16: Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανατροφοδότησης και βελτίωσης των νέων διδακτικών βιβλίων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα εξετάσει με τα ίδια κριτήρια και τις σχετικές παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί, προχωρώντας όπου απαιτείται στις αναγκαίες προσαρμογές.
11: Τα συγκεκριμένα βιβλία δεν πρόκειται να μοιραστούν στους μαθητές από τώρα, αλλά προορίζονται για το σχολικό έτος 2027-28, όταν θα εφαρμοστεί στην πράξη το νέο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου.
0: Θεοδόρα Ζαγανάκου, για να μείνουμε στο θέμα, βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί ρογμές, καθώς ακόμη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αδειάζει την Υπουργό Παιδείας.
1: Μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ένα θέμα που κόστησε πολιτικά και εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την πρόσφατη άστοχη τοποθέτηση της νόμιμας Μιχαηλίδου περί πυρηνικής οικογένειας, προστίθεται τώρα το φάλτσο της Υπουργού Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τα βιβλία για παιδιά του Δημοτικού με αναφορές σε γονείς του ιδίου φίλου. Στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού, μάλιστα, ζητείται από τους μαθητές να κάνουν δραστηριότητες τις οποίες θα υποδύονται ότι είναι γονείς του ιδίου φίλου. Η ίδια η κυρία Ζαχαράκη αποφεύγει να λάβει την ευθύνη, καθώς πηγές του Υπουργείου διευκρίνησαν πριν από λίγη ώρα ότι τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους. Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Άρα, τι μας λέει η κυρία Ζαχαράκη, ότι αν υπάρχουν βιβλία με ιστορικές ανακρίβειες, με λάθη ή παραλήψεις, με αλλίωση βασικών αρχών της ελληνικής οικογένειας, το κράτος δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε ελέγχει, ούτε απορρίπτει. Απλά αποδέχεται την άποψη κάποιων ανωνύμων επιστημονικών επιτροπών. Καμία απολύτως δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπήρξε και για το βιβλίο της Μαρίας Ρεπούση. Στο παρελθόν η λύση είναι μάλλον μόνο μία. Όσο και αν αυτό είναι δυσάρεστο για την κυρία Ζαχαράκη, η παρέτησή της από το αξίωμα της Υπουργού Παιδείας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Θεοδόρα. Και να μείνουμε στα φάλτσα της πολιτικής επικαιρότητας. Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα περί καταγραφής ακόμη και κοσμημάτων σε θηρίδες, γιατί η φορολόγηση του πλούτου από τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μετά από συνεννόηση με την ηγεσία του κόμματος, ο Γιώργος Παπάς προσπάθησε να ανασκευάσει, σημειώνοντας πως η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών.
11: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το φάλτσο του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά ότι στην πατριωτική εισφορά που έχει προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας θα περιλαμβάνονται στην περιουσία ακόμη και τα κοσμήματα που βρίσκονται σε τραπεζικές θηρίδες. Στην Αμαλίας, ο αντίκτυπος των δηλώσεων Παπά σήμανε συναγερμό, με αποτέλεσμα ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών μέσα σε λίγες ώρες να ανασκευάσει τη δήλωσή του.
17: Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θηρίδες των πλουσίων κυριών του 1%.
11: Μετά το όπισθεν ολοταχώς του Γιώργου Παπά, στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Άννα Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι οι δηλώσεις Παπά αφορούσαν πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες.
18: Δεν θα ανοίξουμε τη θηρίδα σε επίπεδο. Λοιπόν, καθαρός πλούτος λέμε. Καταθέσεις, ομόλογα. Αυτά είναι η κινητή περιουσία η οποία θα κληθούμε να καταγράψουμε.
11: Ρόλο πυροσβέστη για τη φωτιά που άναψαν οι αναφορές Παπά, ανέλαβε και ο Γιώργος Καραμέρος.
19: Προφανώς, καμία γιαγιά με την καρφίτσα της δεν ανήκει στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
11: Οι διευκρινήσεις των στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν έπεισαν ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ.
16: Από τις αστείες εξηγήσεις για την πατριωτική εισφορά και την παγκόσμια βάση δεδομένων μέχρι τις παλινοδίες για τις 50.000 κατοικίες, οι οποίες σε λιγότερο από 24 ώρες μετατράπηκαν από νέες, όπως αρρητός ανέφερε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, σε ανακοινισμένες. Αποκορύφωμα των μαργαριταριών των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία εφόδου στις θηρίδες των πολιτών.
20: Σε λιγότερο από 24 ώρες αναδείχθηκε το πόσο πρόχειρο ήταν και ποια ήταν η σκοπιμότητά του. Η σκοπιμότητά του ήταν απλώς να καλύψει κάποιες σκιές του αριστερού, προφίλ του κ. Τσίπρα.
21: Κάποιος ο οποίος ξέρει ότι μπορεί να φορολογηθεί και διαφορετικά για την ακίνητη περιουσία.
22: Θα φοροδιαφύγει.
21: Αν ο φόρος περιορίζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, θα βρει εταιρική μορφή να μεταφέρει τα ακίνητα.
11: Μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι αναφορές Παπά από την ελληνική συμπαράταξη, επισημαίνεται ότι κεντρικό εργαλείο για την εφαρμογή της θα είναι το περιουσιολόγιο, στο οποίο θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας κάθε φορολογούμενου.
0: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και στο αστυνομικό δελτίο. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Σοβαρά τραυματίας ο δράστης από αστυνομικά πυρά, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και αστυνομικός. Στο σημείο βρίσκουμε τη Χριστίνα Αγγίκα για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τι συνέβη?
2: Όλα ξεκίνησαν στις 4 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όπου και βρισκόμαστε, όταν ένας 39χρονος κρατώντας μαχαίρι φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα απειλώντας σε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς τα εκείνους. Μάλιστα, ανέβηκε στον πρώτο όροφο, εκεί όπου ακολούθησε συμπλοκή με τους αστυνομικούς. Εκείνοι μάλιστα προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν μέσα σε ένα γραφείο, ενώ εκείνος στην προσπάθειά του να ξεφύγει άρπαξε μία πύληνη γλάστρα και έσπασε το τζάμι του γραφείου, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν αστυνομικό στο πρόσωπο. Τώρα, στη συνέχεια, συνεχίστηκε η συμπλοκή μεταξύ των αστυνομικών αλλά και του 39χρονου. Φέρεται μάλιστα να μην υπάκουσε στις συνεχείς συστάσεις που του κάνανε για να αφήσει το μαχαίρι, με αποτέλεσμα ένας άλλος αστυνομικός να αρπάξει το υπηρεσιακό του όπλο και να τον πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή θωρακική χώρα. Αμέσως μετά, σύμφωνα τώρα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, κατέφτασε εδώ στο σημείο και ομάδα Δίας, οι οποίοι προσπάθησαν να συνδράμουν στην επιχείρηση, μάλιστα με τουρνικέ προσπάθησαν να μαζέψουν την αιμορραγία. Αμέσως μετά εννοείται ότι έφτασε εδώ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε τον 39χρονο, ο οποίος διακομίστη στο θριάσιο νοσοκομείο. Να πούμε ότι νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, ενώ τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, χειρουργείται. Όσον αφορά τώρα για τον αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε, νοσηλεύεται επίσης στο θριάσιο νοσοκομείο, ωστόσο με ελαφρά τραύματα. Τέλος, να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 31χρονος, είχε απασχολήσει ξανά στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί τόσο για ενδοοικογενειακή βία, αλλά είχε νοσηλευθεί και σε ψυχιατρική κλινική. Αναμένεται λοιπόν να δούμε τι θα δείξει στη συνέχεια η έρευνα και για τα αίτια που προκλήθηκε αυτό το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Στην αποθήκη του σπιτιού, τυλιγμένα σε νάιλον, φαίνεται πως βρέθηκαν τα οστά ηλικιωμένης στο Μαραθώνα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν την κόρη και τον εγγονό της. Η φρικώδης υπόθεση άρχισε να εξετυλίγεται πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της κατήγγειλε πως δεν είχε δει την 90χρονη γιαγιά της για 10 χρόνια. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά την είχε θάψει στην αυλή, ενώ πλέον αναζητούνται τα αίτια θανάτου της.
1: Επιμέλος κρυμμένα και καταχωνιασμένα σε μια γωνία της αποθήκης και τυλιγμένα σε νάιλον και σεντόνια εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα. Οι αρχές, μετά από τη φρικιαστική αποκάλυψη, προχώρησαν στη σύλληψη της 68χρονης κόρης της και του εγγονού της.
3: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
22: Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Η 90χρονη, σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι αρχικά είχε θαυτεί από την κόρη της στην αυλή του σπιτιού και έπειτα την ξέθαψε και έκρυψε τα οστά της. Μένει να γίνει επίσημα η ταυτοποίηση της ηλικιωμένης από ανθρωπολόγο και να αναζητηθούν τα αίτια θανάτου. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης προσήλθε στις αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η μητέρα της, με τη βοήθεια του αδελφού της, φέρεται να έθαψε την ηλικιωμένη όταν εκείνη πέθανε, προκειμένου να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της.
23: Δεν ξέρω τίποτα, σας παρακαλώ.
1: Γνωρίζω ότι όταν πέθανε η γιαγιά πριν από 10 περίπου χρόνια, η μαμά με τη βοήθεια του αδερφού μου την έθαψαν για να πάρουν σύνταξη. Την καταγγελία φέρεται να επιβεβαίωσε και η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης, η οποία παραδέχθηκε ότι έθαψε τη μητέρα της, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν θυμάται πού ακριβώς την είχε βάλει.
24: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που την έβαλα. Δεν της έκανα κηδεία.
25: Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος στράτος δεν ήταν δηλωμένος στο κοινωνικό σύστημα συντάξεως, στον ΕΦΚΑ που λέμε, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν τις συντάξεις να δίνονται.
26: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το γιατί η καταγγελία έγινε με καθυστέρηση περίπου 10 ετών. Αυτό που εξετάζεται μεταξύ άλλων είναι το αν υπήρχαν οικονομικές διαφορές μεταξύ της καταγγέλουσας, της μητέρας της και του αδερφού της.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης φαίνεται να υπήρχαν κινήσεις μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο.
27: Αρχίζουμε να αθροίζουμε μήνες και έτη από πότε εισπράτεται η σύνταξη. Αχρεωστήτως. έτσι, λαμβάνεται. Οπότε αρχίζουν και αθροίζονται τα ποσά. Εάν αυτά τα ποσά υπερβούν το ποσό που πολύ ορθά αναφέρατε, των 120.000 ευρώ, μιλάμε για περίπτωση κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου.
4: Οι αρχές εξετάζουν τώρα ποιος έκανε τις αναλήψεις και ποιος εισέπρατε τη σύνταξη της γυναίκας όλα αυτά τα χρόνια, ενώ οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της αναγγελίας θανάτου.
0: Στη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη τώρα, οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί του 43χρονου και της 38χρονης για τις συνθήκες της υπόθεσης εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Γερμανίδα φέρεται να είχε διαφοροποιήσει τη στάση της σε σχέση με όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση, αποδίδοντας στον σύντροφό της το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης.
24: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA επιβεβαίωσαν τις υποψίες των αρχών, καθώς ταυτοποίησαν το 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη Γερμανίδα ως τους βιολογικούς γονείς του νεκρού βρέφου που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
5: Κομβική σημασία και πολύ σημαντικά εργαλεία στα χέρια των διοκτικών και ανακριτικών αρχών είναι το DNA. Δεύτερο εργαλείο είναι η άρση του απορρίτου των τηλεφώνων.
24: Σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, παιδιά του ζευγαριού είναι η 15χρονη και ο 12χρονος, ενώ το 9χρονο αγόρι διαπιστώθηκε ότι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης και όχι του 43χρονου. Το στοιχείο αυτό διαψεύδει προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας ότι και τα 4 παιδιά είχαν τον ίδιο πατέρα. Ο 43χρονος πάντως υποστηρίζει ότι τα παιδιά δεν ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα και ότι αυτός ήταν ο λόγος που φοβόταν την παρέβαση των αρχών.
6: Δεν υπήρξε οποιαδήποτε μέρημνα να υπάρχουν ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, ιατρικά, πιστοποιητικά και έγγραφα, ούτως ώστε ακόμα και αυτός ο ισχυρισμός περί θανάτου λόγω παθολογικών αιτιών να μπορεί να εξεταστεί και να προκύπτει από ιατρικά έγγραφα.
24: Σοκ προκαλούν τα όσα ανέφεραν τα ανήλικα παιδιά στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το βρέφος είχε πεθάνει από το 2022, χωρίς όμως να γνωρίζουν πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατός του και ότι το βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν από το ένα σπίτι στο άλλο μέσα σε βαλίτσα.
7: Να κουβαλάς μαζί σου ένα νεκρό βρέφος γιατί δεν θες το αποχωριστείς, δεν συνάδει με ένα γονέα ή με έναν ενήλικα, ο οποίος τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στην ίδια κοινότητα, στο ίδιο σπίτι, δεν τους εξασφαλίζεις τις σωστές συνθήκες διαβίωσης.
24: Αντιφατικές εμφανίζονται και οι καταθέσεις των γονέων σχετικά με την παρουσία τους στο σπίτι κατά τον χρόνο θανάτου του βρέφους.
11: Ήταν όλοι στο σπίτι.
4: Απουσίαζα την ώρα του θανάτου. Οι δύο άνθρωποι δίνουν παράλληλα διαφορετική εκδοχή, ακόμη και για το πότε γεννήθηκε το άτυχο αγοράκι.
11: Το βρέφος γεννήθηκε το 2021.
4: Το βρέφος γεννήθηκε το 2023.
24: Οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να απουσίαζαν από το σπίτι την ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα.
8: Φοβηθήκανε, μην τους πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά οι πρόνοι. Σήμερα όμως χειρισμός του, έτσι. Γι' αυτό και δεν ενημερώσαν τις αρχές, δηλαδή από όταν έφυγε το παιδί.
24: Ο 43χρονος και οι 38χρονοι αμφισβητούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και θα διορίσουν δικό τους πραγματογνώμονα.
0: Στο δικαστικό ρεπορτάζ αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Ο Φάνης Καραμπατσάκης για τις λεπτομέρειες.
11: Η 46χρονη Αθηνά είχε συλληφθεί στην Αγγλία και είναι μεταξύ των τριών που κρατούνται αυτή τη στιγμή για την υπόθεση, για την εγκληματική υπόθεση της Μαρφίν. Έχει προσφύγει στο Τριμελές Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Αθηνών, ζητώντας αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους και εκκρεμεί απόφαση. Την εξέλιξη με την αρνητική εισήγηση της εισαγγελέως την έκανε γνωστή ο συνήγορος υπεράσπισής της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, επισημένοντας ότι η εντολέας του κρατείται χωρίς στοιχεία στις φυλακές Κορυδαλλού και ότι θα εξαντλήσει κάθε υπερασπιστικό μέσο για την αθώωσή της.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη που ζει και αναπνέει στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης. Χιλιάδες κόσμου έχουν κάνει απόβαση στην πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδας. Γεμάτα είναι τα ξενοδοχεία, πλήρης οι κρατήσεις στα εστιατόρια, ενώ η πόλη μοιάζει με φρούριο, με περισσότερους από 3.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Σειρά συγκεντρώσεων και διαμαρτυριών έχουν προγραμματιστεί για αυτές τις ημέρες και σήμερα διαδήλωσαν οι υγειονομικοί.
4: Στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης κινείται η Θεσσαλονίκη και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της μεγάλης διοργάνωσης. Για την ασφάλεια των εγγενείων έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα με περίπου 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. 60 δημήρειες της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, ενώ αστυνομικοί θα προχωρούν σε συνεχείς προληπτικούς ελέγχους. Στο επιχειρησιακό σχέδιο μετέχει και ένα υδροφόρο όχημα.
9: Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κυλήσουν όλα ομαλά χωρίς να υπάρχει ένταση σε κανένα περιστατικό.
10: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΤ και των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί.
4: Από αέρος θα υπάρχει ένα αέρια επιτήρηση της περιοχής με την χρήση δεκάδων drones που θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ την επίβλεψη θα έχουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί. Με την πορεία των υγειονομικών να άνοιξε ο χώρος των κινητοποιήσεων εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αύριο Σάββατο οι συγκεντρώσεις κορυφώνονται με το μεγαλύτερο ραντεβού να δίνεται στην πλατεία Χάντ στις 5 το απόγευμα. Τις ημέρες αυτές στην πόλη βρίσκονται χιλιάδες επισκέπτες. Η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει ήδη επηρεάσει την τουριστική κίνηση της Θεσσαλονίκης με την πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να αγγίζει το 100%.
12: Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία είναι σε υψηλά νούμερα, σε υψηλά ποσοστά. Νομίζω ότι χωρίς υπερβολή θα αγγίξουν και το απόλυτο.
4: Ενώ σε καφετέρειες και εστιατόρια δεν πέφτει καρφίτσα.
13: Η εβδομάδα τώρα της έκθεσης που έχετε πάρα πολλοί κόσμος, λειτουργούν πάρα πολύ το βράδυ. Τα νυχτερινά μαγαζιά, γιατί τελειώνει η έκθεση.
4: Τιμωμένη χώρα της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι η Ιαπωνία.
10: Το ελληνικό και διεθνές κοινό θα εξερευνήσει το Ιαπωνικό σύμπαν στο περίπτερο 13, έναν εκθεσιακό χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων που φιλοξενεί ένα πανόραμα εταιριών και φορέων της Ιαπωνίας από τους κλάδους του τουρισμού, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της αυτοκίνησης και της υγείας.
4: Συνολικά περισσότεροι από 1.000 εκθέτες δίνουν το παρόν στη φετινή έκθεση με το ενδιαφέρον να αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένο.
0: Στο πεδίο της οικονομίας, συναγερμό για την ευρωπαϊκή οικονομία σημαίνουν οι νέες ενεργειακές πιέσεις, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου, να προειδοποιεί ακόμη και για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όπως εκτιμά, μια νέα άνοδος των τιμών μπορεί να αναζωπηρώσει τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, πλήττοντας τελικά την ανάπτυξη. Για την Ελλάδα, πάντως, βλέπει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με βασικές προϋποθέσεις τη συνέχιση των επενδύσεων και τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας.
16: Καμπανάκι για την επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής οικονομίας χτυπά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρεών Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, με την ενέργεια να αποτελεί όπως εκτιμά τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τελικά την ίδια την ανάπτυξη. Την ώρα που για την Ελλάδα περιγράφει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και επενδύσεων.
14: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα περνάει την καλύτερη στιγμή της απλώς οικονομικής ανάπτυξης. Και αν συνεχιστεί αυτό, εφόσον θα μπορέσει δηλαδή να επιτραπεί η συνέχιση των κεφαλαίων στην Ελλάδα, τότε η Ελλάδα θα αποκτήσει μια σοβαρή οικονομία που δεν θα κινδυνεύει από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός.
16: Το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης του Αλέξανδρος Εξάρχου βάζει στο κάδρο και έναν ακόμη κίνδυνο για την ελληνική οικονομία. Την πολιτική αστάθεια εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Όπως επισημαίνει, μια σημαντική άνοδος των επιτοκίων θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις. Ενώ μια παράλληλη επιβάρυνση των νοικοκυριών από τον πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να δημιουργήσει κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις.
14: Μεγαλύτερος κίνδυνος σε συνδυασμό με τον πρώτο είναι προφανώς η πολιτική αστάθεια, προφανές. Αλλά αυτό θα το συνδέσετε και με τον πρώτο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Δεν θα γίνουν οι εκλογές αυτές, αν γίνουν το Μάιο, παράδειγμα που μου λέγατε προηγουμένως, δηλαδή σε 8 μήνες από σήμερα, σε ένα περιβάλλον ίδιο με το σημερινό.
16: Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει ο Αλέξανδρος Εξάρχου για την πορεία των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προειδοποιώντας για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Όπως επισημαίνει, η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου αναμένεται να δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ εκτιμά ότι η τιμή μπορεί να κινηθεί ακόμη ψηλότερα τους επόμενους μήνες, ακόμη και σε επίπεδα γύρω στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
2: Πιστεύω ότι θα ασκηθούν σοβαρές πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη εξαιτίας της τιμής του φυσικού αερίου που ήδη έχει φτάσει στα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είχα προβλέψει κάποτε το 85, θεωρώ ότι ήταν μάλλον αισιόδοξη η πρόβλεψη, θα φτάσει και ίσως σε πριβή τα 100. Συνεπώς, έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας από πλευράς οικονομίας στην Ευρώπη. Θεωρώ και περιμένω να ακούσω αύριο με μεγάλο ενδιαφέρον και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών πώς σκοπεύει και η Ελλάδα αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο πληθωρισμό.
16: Και οι φόβοι που εκφράζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ για το φυσικό αέριο αποτυπώνονται ήδη στα στοιχεία της αγοράς. Η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Ανησυχία όμως προκαλεί και η εικόνα των ευρωπαϊκών αποθεμάτων. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στα 65% της δυναμικότητάς τους, εναντί περίπου 82% που αποτελεί τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Για την Ελλάδα, το ζητούμενο είναι αν η θετική αναπτυξιακή πορεία θα μπορέσει να συνεχιστεί παρά τις εξωτερικές πιέσεις. Και πλέον το βλέμμα στρέφεται στις εξελίξεις στην ενέργεια και στα μέτρα που θα χρειαστεί να λάβει η κυβέρνηση, εφόσον οι υψηλές τιμές παραμείνουν και τον χειμώνα.
0: Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. 4 δεκαετίες μετά τον πόλεμο, τα νησιά Φόκλαντ επιστρέφουν στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής έντασης. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών αναζωπηρώνουν τη διεκδίκηση της Αργεντινής, με τον Πρόεδρο Μιλέη να δηλώνει πως τα νησιά είναι αργεντίνικα. Το Λονδίνο πάντως απαντά πως η Βρετανική δέσμευση στα Φόκλαντ παραμένει απόλυτη και ακλόνητη.
1: 74 ημέρες πολέμου. Σχεδόν 1000 νεκροί και μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. 44 χρόνια μετά, τα νησιά Φόκλαντ, την κυριαρχία των οποίων διεκδικούν Ηνωμένο Βασίλειο και Αργεντινή, βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο.
15: The US president has refused to say that he would come to the aid of the UK if Argentina tried again to take the Falklands.
1: Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη αναθεώρηση της αμερικανικής θέσης ουδετερότητας και η αποφυγή δέσμευσης για στήριξη στη Βρετανία πυροδοτούν νέες εντάσεις.
17: Well, look, I was there when they had the first war. That was a long time ago. Your country's not doing well. Don't forget, you get a big percentage of your oil from the Strait of Hormuz, and you weren't there to help me. Your country was not there to help me.
1: Ο άνεμος της αλλαγής ευνοεί τη διεκδίκηση των νησιών από την Αργεντινή, δηλώνει ο Αργεντίνος πρόεδρος σε διάγγελμά του προς το έθνος.
18: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
1: Παράλληλα, ο Μιλέη εξετάζει κυρώσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα νησιά των Φόκλαντ, κλιμακώνοντας την ένταση με το

0: Στις 2 Απριλίου του 1982, οι Αργεντινοί εισέβαλαν στα νησιά Φόκλαντ.
1: For the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday.
0: Παρόλο που ποτέ δεν κηρύχθηκε επίσημα πόλεμος, 649 Αργεντινοί, 255 Βρετανοί στρατιώτες και 3 κάτοικοι σκοτώθηκαν κατά τις εχθροπραξίες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με ψήφισμά του καταδίκασε την εισβολή, ενώ και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Ρίγκαν τάχθηκε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης.
2: We're friends with both of the countries engaged in this dispute. And we stand ready to do anything we can to help them.
0: Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και οι περισσότερες χώρες της Δύσης, αναγνωρίζουν ότι η Βρετανία έχει τον de facto διοικητικό έλεγχο των νησιών, χωρίς κανείς να παίρνει θέση για το ποιος έχει την νομική κυριαρχία.
3: Να μεταφερθούμε στη γείτονα, καθώς ρεκόρ μακροβιότητας των τελευταίων 80 ετών γιορτάζει η κυβέρνηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Χρυσάνθη Μπουρούτη, σήμερα συμπληρώνονται 1413 ημέρες διακυβέρνησης.
4: Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κατέχει λοιπόν τον τίτλο της μακροβιότερης κυβέρνησης της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή τη στιγμή στο Μπάρι της Ιταλίας γίνεται εκδήλωση για να γιορταστεί αυτό το ρεκόρ ορόσημο, ενώ θα υπάρξει συμμετοχή υπουργών καθώς και 10.000 περίπου υποστηρικτών της Τζόρτζια Μελόνι που καταφτάνουν στην Ιταλία με 80 λεωφορεία. Στο φόντο θα υπάρχει το σύνθημα «Σταθερή κυβέρνηση, ισχυρή Ιταλία», ένα σύνθημα που σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου ένα χρόνο πριν από τη λήξη της κυβερνητικής θητείας. Σε ανάρτηση της νωρίτερα η Τζόρτζια Μελόνι στο X δήλωσε πως είναι ένα γεγονός το οποίο δέχεται με ευγνωμοσύνη και το οποίο της δίνει βαθιά αίσθηση ευθύνης, γιατί η σταθερότητα δεν είναι κάτι προς επίδειξη αλλά μια προϋπόθεση που επιτρέπει σε ένα έθνος να σχεδιάζει και να αποφασίζει.
3: Την πολιτική σταθερότητα λοιπόν προτάσει η κυρία Μελόνι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να μείνουμε εκτός συνόρων, τσουνάμι απολύσεων σαρώνει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, με τους μεγαλύτερους κολοσσούς να περικόπτουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Volkswagen, BMW και Porsche δρομολογούν χιλιάδες απολύσεις, την ώρα που η Audi βλέπει τις πωλήσεις της να υποχωρούν και τους εργαζόμενους να φοβούνται ακόμη και λουκέτα σε εργοστάσια. Κίνα και ηλεκτροκίνηση φαίνεται πως αλλάζουν πλέον ριζικά το τοπίο.
5: Η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Volkswagen, που προχωρά σε μαζικές περικοπές προσωπικού, με έως και 100.000 θέσεις εργασίας να προβλέπεται να καταργηθούν έως το τέλος της δεκαετίας.
6: First outlining 50,000 job cuts in March and another 50,000 now, which takes Volkswagen to around maybe 15 to 18% of the global workforce being trimmed over the end of the decade at least.
5: Μείωση της παραγωγής, λιγότερα μοντέλα και περιορισμός του κόστους συνθέτουν τη νέα στρατηγική του γερμανικού κολοσσού.
7: Declarations regarding what's happening to the Emden plant. What are their plans? What is their strategy? And we expect them to finally come out with concrete answers instead of just the usual empty phrases.
5: Οι αποφάσεις αυτές προκαλούν έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, όπου η εταιρεία αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας.
8: For decades, the company has been a shining example of precision industry and secure German jobs. That promise is now cracking.
5: Σε κύμα περικοπών προχωρά και η BMW. Η γερμανική εταιρεία μειώνει το προσωπικό της υπό το βάρος της κρίσης και του ολοένατο νότερου ανταγωνισμού. Έως και 8.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να καταργηθούν στην επερχόμενη χρονιά.
9: Warum sind wir heute hier? Und zwar, weil wir Angst haben, dass die Werke schließen und es unsere Zukunft gefährdet. Wir wollen in den Werken noch bleiben. Wir wollen, dass die Audi besteht. Wir wollen nicht, dass die Werke schließen. Und deswegen sind wir hier, deswegen streiken wir und deswegen kämpfen wir für unsere Zukunft.
5: Ο φόβος για το ενδεχόμενο λουκέτου μεταφέρεται πλέον και στην καθημερινότητα των εργαζομένων, που βλέπουν τις θέσεις εργασίας τους να απειλούνται και ζητούν εγγυήσεις για το μέλλον. Ο όμιλος της Audi κατέγραψε πτώση 7,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων θα περικόψει συνολικά 9.000 θέσεις εργασίας έως το 2035. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Στην ίδια δύσκολη συγκυρία βρίσκεται και η Audi, εξαιτίας των μειωμένων πωλήσεων που εντείνουν την ανησυχία των εργαζομένων για το μέλλον των εργοστασίων και των θέσεων εργασίας.
3: Όπως είδαμε, οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί καταραίουν, την ώρα που η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, ανθεί.
4: Η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη, με τις εισαγωγές να ξεπερνούν κατά πολύ τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

0: αγωγές. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερο από 1.105.806 οχήματα εξήγαγε η Κίνα στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε στην Κίνα μόλις 161.514 οχήματα. Μιλάμε για μια διαφορά σχεδόν 7 προς 1 που αποτυπώνει με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία των κινέζικων αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Η συνολική αξία των οχημάτων που εισήχθησαν από την Ευρώπη ανέρχεται σε 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται δυναμικά, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και αξιοποιώντας παράλληλα το χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της κινέζικης παρουσίας. 1 στα 5 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025 ήταν κατασκευασμένο στην Κίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, η All Win Hellas και η Euroleague ενώνουν τις δυνάμεις τους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας που συνδέει την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ με την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών. Στόχος να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης στο κοινό μέσα από ξεχωριστές δράσεις, ειδικό περιεχόμενο και καινοτομίες που κάνουν τους φιλάθλους μέρος του παιχνιδιού.
2: Η All Win Hellas και η Euroleague Basketball ενώνουν τις δυνάμεις τους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας που συνδέει την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ με την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών.
3: Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας. Σηματοδοτείται επίσημα η έναρξη μιας συνεργασίας στρατηγικής.
2: Η All Win Hellas θα αποτελέσει official partner της Euroleague και του Eurocup για την ελληνική αγορά για τα επόμενα 3 χρόνια.
4: Που σήμερα ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωλίγκα για τα επόμενα 3 χρόνια ως official partner. Πιστεύω ότι μαζί με την EuroLeague θα σταθούμε δίπλα στους Έλληνες φιλάθλους και θα τους προσφέρουμε μοναδικές στιγμές και εμπειρίες οι οποίες δεν αγοράζονται με χρήματα.
5: The partnership should excite a lot of people, I think, in Greece. We really see an opportunity for this partnership to help EuroLeague get even closer to our fans. It's going to be new content, new gaming experiences, new engagement opportunities. So I think it's going to be a real positive for the fans in the market as well.
6: Making them experience the game from a closer distance, bringing them to the players, to the teams, taking them across Europe to see and watch the games together. This is absolutely essential for us.
2: Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση την 5η 3 Σεπτεμβρίου παρουσία στελεχών της All Win Hellas και της EuroLeague των αθλητών θρύλων Mike Batiste, David Rivers, Bane Prelevich και Joe Arlaukas καθώς και εκπροσώπων των media.
7: Συγχαρητήρια στην All Win γιατί δεν μπορούσε να διαλέξει καλύτερη στιγμή να γίνει χορηγός. Εγώ από το 1988 ασχολούμαι με το ελληνικό μπάσκετ. Δεν θυμάμαι να υπήρχαν 4 ομάδες να διεκδικούν και την Ευρωλίγα και το Eurocup αυτή τη στιγμή.
8: I think a partnership like this, the most important thing is fan interaction, no? Just engaging more fans, whether they're younger fans, middle-aged fans, older fans, just the engagement of finding more people that are ready to turn on the TV and watch a EuroLeague game.
9: We have two great entities that I think will capitalize on the value proposition and delivery of product.
10: The atmosphere that you play in every single night with a sold out arena. And normally you get there, well, I got there 3 hours before the game. It was already almost 15,000 there. So the energy is very electric. And for me, that's all that I needed to get my engine.
2: Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο ισχυρά brands με κοινές αξίες και πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει, να ψυχαγωγεί και να δημιουργεί δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους. Όπως τονίστηκε και από τις δύο πλευρές, στόχος της συνεργασίας είναι οι αναβαθμισμένες εμπειρίες διασκέδασης μέσα από ξεχωριστές δράσεις, ειδικό περιεχόμενο και καινοτομίες που κάνουν τους φιλάθλους μέρος του παιχνιδιού.
1: Στα του οίκου μας τώρα, το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα του Action 24 είναι στον αέρα και αύριο το πρωί στις 6 κάνει πρεμιέρα το Action Σαββατοκύριακο με τον Δημήτρη Καμπουράκη και την Τόνα Δρούτσα. Έχω τη χαρά να τους έχω μαζί μας.
11: Γεια σας, καλησπέρα.
12: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν να έχουμε. Τι περιμένουμε λοιπόν αύριο το πρωί με τον πρώτο καφέ?
11: Περιμένουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε.
1: Λέβη.
11: Είμαστε καινούριο δίδυμο. Mm-hmm. Η Τόνα είναι καινούρια. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος με εμπειρία και με δροσιά που πρέπει, διότι ορισμένοι άλλοι είναι λίγο πιο μπαγιάτικοι και λένε ότι κουβαλάνε την εμπειρία. Ξέρεις αυτά, τα ξέρεις. Λοιπόν, η πρωινή ζώνη πρέπει να είναι και ενημερωτική, mm-hmm. αλλά όχι να του πετάς πολύ ενημέρωση στο κεφάλι για να τον καταθλίβεις, ναι. να μην του πέσει βαριά. Πρέπει να είναι και χαρούμενη, πρέπει να είναι και παιχνιδιάρα, πρέπει να είναι ακριβώς αυτό που είναι να περάσει 4 ώρες το πρωί καλά και να είναι εντάξει το Σαββατοκύριακό του. Αυτό υπηρετούμε. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Μεγάλη ομπρέλα των θεμάτων και ναι, πιο πολιτικά,
12: ότι
1: πιο κοινωνικά.
12: Το καλοκαίρι δεν σταματάει, το είδαμε και η ενημέρωση. Έρχεται ένας χειμώνας που θα έχουμε πολλές εξελίξεις και πολιτικές.
1: Εκλογική
12: σεζόν, αλλά όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι Σαββατοκύριακο. Εμείς θέλουμε να λέμε την πρώτη καλημέρα με αισιοδοξία. Έχουμε ετοιμάσει και εκπλήξεις, δεν θα τις αποκαλύψουμε. Θα τις δουν οι τηλεθεατές μας από αυτό το Σαββατοκύριακο. Και φυσικά περιμένουμε όλοι να γίνουμε έτσι μια μεγάλη παρέα.
1: Σας είδα πάντως μπήκατε στο στούντιο Αγκαζέ, οπότε φαντάζομαι και από αύριο θα πάτε παρέα.
12: Εννοείται. Εδώ πέρα είναι πολύ gentleman ο κύριος Καμπουράκης.
11: Με ευχαριστούμε θερμά. Θα το δείτε και στην πράξη.
1: Αύριο λοιπόν στις 6 το πρωί.
11: 6 ώρα. 6 με 10 βεβαίως, βεβαίως. Και πολλά τραγούδια.
1: Εννοείται.
11: Μουσικές και τέτοια. Κυριακή και Σάββατο είναι.
1: Όλοι συντονίζονται λοιπόν. 6 ώρα το πρωί, Action Σαββατοκύριακο. Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλησπέρα σας. Αλλαγή δεδομένων στο κύπελλο Ελλάδος, αφού ο Αστέρας Άκτορ δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό για την αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού Μόζες Κομπνάν στο μεταξύ τους αγώνα, και έτσι η ομάδα της Τρίπολης θα συμμετάσχει στη League Phase της διοργάνωσης με πρώτο αγώνα την Πέμπτη κοντρα στον Άρη.
3: Δικαίωση για τον Αστέρας Άκτορ στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αναφορικά με την υπόθεση της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό για τα προκριματικά του κυπέλλου Ελλάδας. Η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία την έφεση των Αρκάδων για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών, εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση. Παράλληλα, επέβαλε στον Λεβαδιακό την ποινή της απώλειας του μεταξύ τους αγώνα, κατακυρώνοντας με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας της Τρίπολης. Υπενθυμίζεται πως ο παίκτης για τον οποίο έκανε ένσταση η ομάδα της Τρίπολης είναι ο Μόζες Ντέιβιντ Κομπνάν, που πέρασε στην αναμέτρηση ως αλλαγή στο 71ο λεπτό. Διαπιστώθηκε πως το όνομα του παίκτη των Βιωτών δεν αναφερόταν στους αναπληρωματικούς παίκτες, αλλά σε μια στήλη κάτω από αυτούς που συνήθως βρίσκονται στον πάγκο αλλά δεν έχουν δικαίωμα για συμμετοχή. Κατά συνέπεια, ο Αστέρας Άκτορ είναι εκείνος που θα πάρει την θέση του Λεβαδιακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και θα αντιμετωπίσει τον Άρη, την Νίκη Βόλου, την Κηφισιά και την ΑΕΚ. Μάλιστα, ορίστηκε και η πρώτη μάχη του Αστέρας Άκτορ στο κύπελλο, αφού την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Άρη.
2: Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει αύριο η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με τον Βόλο, ενώ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Οι Ερυθρόλευκοι υποδείχθηκαν χθες τον Λέον Μπέιλι.
3: Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανοίγει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κοντρά στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να πραγματοποιήσουν την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, την ίδια στιγμή που οι Βολιώτες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν. Ο νεοαποκτηθέντας που έρτα βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ερυθρόλευκη αποστολή, με το Μεντιλίμπαρ να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι στο πλευρό της ομάδας στον Βόλο σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον είναι αυξημένο μετά τις προσθήκες των Πουέρτας και Μπέιλι. Μάλιστα, ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ πάτησε Ελλάδα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής λογαριασμό των Πειραιωτών.
4: Yes, definitely. He spoke to me about it and obviously, you know, after winning last season, you know, I have a lot of experience, so hopefully I can bring that to the team and we can actually, I can have a second title and, you know, have a title with Olympiacos.
3: Το Σάββατο στις 9 το βράδυ, η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στην ΟΠΑΠ Αρένα τον Άρη. Η ένωση προέρχεται από το στραβοπάτημα κόντρα στην Κηφισιά, την ίδια στιγμή που οι Θεσσαλονίκοι μετρούν δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ο Δικέφαρος έχει την προϊστορία με το μέρος του, αφού στις εντός έδρας αναμετρήσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μετράει 46 νίκες, 13 μάτς έχουν λήξει χωρίς νικητή, ενώ ο Άρης μετράει 4 νίκες. Την περσινή σεζόν η ΑΕΚ έχει επικρατήσει με 1-0 χάρη στο νικηφόρο τέρμα του Ζήνη στο 77ο λεπτό.
5: Αυτός είναι που δίνει τη λύση. Ο Ζήνης στο 77.
3: Τελευταίο διπλό του Άρη στην Αθήνα είναι το 2022, όταν είχε λυγεί στην ένωση με 2-1, με τον Λούκα Σάσα να σκοράρει το τέρμα που χάρισε το τρίποντο στους Θεσσαλονικείς. Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεσή του όλο το ρόστερ, αφού μοναδικό ερώτημα αποτελεί ο Χρήστος Αλεξίου. Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο του Άρη αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Φαμπιάνο.
2: Αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για την τρίτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξής. Αύριο λοιπόν στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά, Λεβαδιακός Πανετολικός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το μεγάλο ντέρμπι. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Άλλη μία μάχη θα δώσουν απόψε σε 9 Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουμπλάντης στο πλαίσιο του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο Μανόλο δήλωσε ότι θα προσπαθήσει και πάλι για παγκόσμιο ρεκόρ στο μέλλον, ενώ ο Σουηδός τόνισε τη φιλία αλλά και τον ανταγωνισμό που έχει με τον Καραλή.
6: Μία εβδομάδα μετά από την απίθανη μάχη τους στο Diamond League της Ζυρίχης, Μανόλο Καραλής και Μόντο Ντουμπλάντης θα διασταυρώσουν ξανά τα κοντάρια τους στο Diamond League των Βρυξελών αυτή τη φορά και υπόσχονται πλούσιο θέαμα και υψηλές πτήσεις. Οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές θα βρεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά φέτος, με τον Σουηδό να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, ωστόσο θα είναι και εκείνος που θα αγωνιστεί με τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς είδε τον υπτάμενο Μανόλο να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, επιβεβαιώνοντας την τρομερή αγωνιστική του κατάσταση και στέλνοντας μήνυμα πως καμία νίκη δεν είναι πλέον δεδομένη και κανένα ρεκόρ δεν είναι ασφαλές.
7: Extremely lucky because you know Mondo was able to break all these barriers 6'10, 6'20, 6'30 and it made everyone realize that you know I can do it as well. Of course now I'm jumping over you know 6'20 and I know I had a shot for the world record. But I believe that I push him and he pushed me as well and it's good for the sport, it's good for the audience, it's good for each other.
6: Οι δύο στάρ του αγωνίσματος θα διεκδικήσουν και το ρεκόρ διοργάνωσης, το οποίο είναι στα 6 μέτρα και 11 εκατοστά, και φυσικά με τη δράση τους θα τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στις εξέδρες.
8: It's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level, and so it's a different feeling. It's of course it I think it creates a little bit more of an intense environment, which is really nice for me. I think it's really amazing for the fans as well. I think everybody's really getting around it very well because they've been wanting to see me be really pushed in the past few years. And so it's fun, it's intense, it's competitive.
6: Ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, διανύει την καλύτερη περίοδο της αθλητικής του καριέρας και είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα βασικά πρόσωπα του παγκόσμιου στίβου.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τη διεξαγωγή του Super Cup της Ευρωλίγκας που έχει καθοριστεί για να γίνει στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι. Οι πολεμικές εχθροπραξίες που συνεχίζονται στην περιοχή προκαλούν αβεβαιότητα στην διοργανώτρια αρχή δύο εβδομάδες πριν από τις αναμετρήσεις, στις οποίες θα πάρει μέρος και ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης. Έτσι γίνονται σκέψεις ακόμα και για αναβολή, εάν δεν προκύψει η λύση της αλλαγής έδρας, με τον χρόνο πλέον να πιέζει για να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι συνεχίζεται και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με ηλιοφάνεια, μελτέμι στο Αιγαίο και θερμοκρασίες Ιουλίου. Οι τυχεροί ας το απολαύσουν. Οι υπόλοιποι το αναπολούμε. Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο λοιπόν περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια και τοπικές ομίχλες το πρωί στα δυτικά. Βοριάδες, ασθενείς στο Ιόνιο, 2 με 3 μποφόρ, το πολύ 4. Στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τα 5 και 6, τοπικά τα 7 στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στη Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 36, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τον καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5 στον Σαρονικό, 5 με 6 στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη που έχει την τιμητική της, περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 από φως στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και σε 5 περιοχές της Αττικής.

0: Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο στην πρωινή εκπομπή του Άξον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Άξον 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
6: Price, drop it!
5: Chris, look out! You're under arrest.
6: For what? Back off or I'll jump!
7: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Άξιον 24.
14: I just met the owner of the new Vic.
15: You did not say that he was cute.
14: Didn't notice. I'm spying on my friend.
16: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
14: I imagine I'll be seeing even more of you now.
16: Sorry about that.
14: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
16: I asked Jonah to write the messages for me.
15: So Lena and Jonah did all the talking for us?
13: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24.
17: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πια στο παραπέντε της ΔΕΘ, στο παραπέντε των κυβερνητικών μέτρων και σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε ένα αποκλειστικό του Action 24 για ένα νέο μέτρο που θα ανακοινωθεί για το στεγαστικό. Μια θηρίδας μοίρια έποντα, είδατε και τα προηγούμενα πλάνα, με αφορμή όσα είπε το στέλεχος της Ελλάς για τις θηρίδες. Εμείς θα μάθουμε αναλυτικά τι ισχύει για τις θηρίδες και τι ισχύει και για το περιεχόμενό τους. Και αντιδράσεις ακόμα και σε στελέχη της κυβέρνησης. Προκαλούν σχολικά βιβλία, θα δούμε και το περιεχόμενό τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι στο επίκεντρο όλων αυτών των αντιδράσεων βρίσκεται η Σοφία Ζαχαράκη. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με τον Νίκο Ελευθερόγλου βέβαια και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε όμως με την Μάνδρα και ένα περιστατικό που έγινε πριν λίγες ώρες στο αστυνομικό τμήμα, όταν εισέβαλε μέσα στο τμήμα ένας άνθρωπος ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν πυροβολώντας τον προκειμένου να αμυνθούν. Θα δούμε τι έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα μας τα πει όλη η Χριστίνα Γκίκα στο ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όλα ξεκίνησαν στις 4 παρα 10 το μεσημέρι όταν ένας 31χρονος έφτασε εδώ στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας όπου και βρισκόμαστε και κρατώντας μαχαίρι εισέβαλε μέσα στο κτίριο απειλώντας αστυνομικούς. Ακολούθησε συμπλοκή με τους αστυνομικούς. Μάλιστα εκείνος ανέβηκε στον πρώτο όροφο. Εκείνοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν και τον έβαλαν μέσα σε ένα δωμάτιο. Εκείνος λοιπόν στην προσπάθειά του να διαφύγει άρπαξε μία πύληνη γλάστρα που βρισκόταν εκεί στο δωμάτιο με αποτέλεσμα να σπάσει το τζάμι και έτσι να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. Συνεχίστηκε η συμπλοκή με τους αστυνομικούς. Από ό,τι φαίνεται ο 31χρονος δεν άκουσε στις συνεχείς στάσεις που του κάνανε να αφήσει κάτω το μαχαίρι με αποτέλεσμα ένας άλλος αστυνομικός να αρπάξει το υπηρεσιακό του όπλο και να τον πυροβολήσει μία φορά τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως μετά λοιπόν να πούμε ότι έφτασε εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε ομάδα Δίας οι οποίοι προσπάθησαν με τουρνικέ να περιορίσουν την αιμορραγία ενώ αμέσως μετά ήρθε και ασθενοφόρο που παρέλαβε τον 31χρονο ο οποίος διακομίσει στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε ο 31χρονος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή ενώ υποβάλλεται και σε χειρουργική επέμβαση. Όσον αφορά τώρα τον αστυνομικό ο οποίος τραυματίστηκε νοσηλεύεται επίσης στο Θριάσιο νοσοκομείο, ωστόσο με ελαφρά τραύματα. Από ό,τι μαθαίνουμε λοιπόν τέλος, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 31χρονος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία πριν κάποια χρόνια, ενώ είχε νοσηλευθεί και σε ψυχιατρική κλινική πάνω από μία φορά. Τώρα αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Διερευνούν εδώ οι αρχές τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την υγεία του 31χρονου.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν σαφές ότι αυτός ο άνθρωπος έχριζε ψυχιατρικής βοήθειας. Μεταφερόμαστε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρούμε και τον Νίκο Υποφάντη και την Τζέννη Κρουσταλακίδου να τους καλησπερίσουμε. Καλώς τα παιδιά.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από τους δύο.
0: Νίκο, έχουμε μάθει ότι έχεις να μας πεις ένα μέτρο έκπληξη για το στεγαστικό, πέρα από τα άλλα μέτρα που θα ανακοινωθούν.
2: Μέσα στα πολλά τα οποία θα ακούσουμε, γιατί και φέτος η στόχευση αυτά τα περίπου 2 δισεκατομμύρια για κάτι, είναι να δοθούν σχεδόν σε όλη την κοινωνία. Να μην αφήσουν κάποιον απ' έξω και κάποιον παραπονεμένο. Να διορθώσουν λάθη ενδεχομένως του παρελθόντος, όπως με τους ελεύθερους επαγγελματίες με το τεκμαρτό. Να μειώσουν την προκαταβολή για τους συνταξιούχους, να φύγει τελείως. Σε γενικές γραμμές, να μπορέσει να πιάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες, δημοσίους υπαλλήλους, επιδόματα για τους νέους και όχι μόνο. Αυτό το οποίο λοιπόν θα αποκαλύψουμε τώρα είναι το μέτρο έκπληξη του Πρωθυπουργού, αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι υπάρχει ένα τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν κατάφερε ούτε με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 να το περιορίσει, ούτε με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 να καταφέρει να δώσει μια λύση σε αυτό, παρά το γεγονός ότι πήγανε καλά και τα δύο προγράμματα σχετικά καλά. Το πρόγραμμα λοιπόν το οποίο θα ανοίξει εφ' εξής θα είναι το εξής. 500 εκατομμύρια κοινοτικοί και ελληνικοί πόροι, ναι. Χρήματα που μας έρχονται από την Ευρώπη, αλλά και ελληνικοί πόροι, θα διατεθούν σε νέους με πολύ διευρυμένα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν την δική τους στέγη. Αυτό θα είναι ένα μέτρο γιατί ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι μέσα από στα δύο μεγάλα προβλήματα, δηλαδή αυτά τα οποία αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία, την ακρίβεια και το στεγαστικό, ότι το στεγαστικό θα πρέπει να έχει σιγά σιγά πόρους για να μπορέσουν να ενισχύσουν κυρίως τα νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να βρουν το δικό του σπίτι. Παράλληλα, θα παραμείνει η φόρα απαλλαγή για όλα τα σπίτια, τα κλειστά, τα οποία έλυγε φέτος, ένα χρόνο είναι το μέτρο, θα το ενισχύσει ενδεχομένως και για τον επόμενο χρόνο, για όσους ανοίξουν τα σπίτια τους και τα διαθέσουν στην αγορά, προκειμένου να βρεθεί στέγη πάλι για τους νέους, και θα τρέξει πολύ πιο γρήγορα το πρόγραμμα της κοινωνικής στέγης, της κοινωνικής κατοικίας, με την πολύ πιο γρήγορη επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου παλιά δημόσια οικόπεδα, δημόσια κτίρια, να βγουν, να μετασκευαστούν με τη βοήθεια ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ και να δοθούν σε νέες οικογένειες οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν το σπίτι και να παραμείνουν στην πατρίδα. Δηλαδή να σταματήσει να είναι βραχνάς αυτό το πολύ πολύ δύσκολο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν κυρίως νέοι που θέλουν να βρουν το σπίτι και να φτιάξουν την οικογένειά
0: τους. Σημαντικό μέτρο και κυρίως μεγάλο το κονδύλι. Αν μιλάμε για 500 εκατομμύρια, είναι.
3: Η
0: σημαντικό.
3: Αναλογία κοινοτικών και ελληνικών πόρων ποια είναι, Νίκο, όπως ξέρουμε.
2: Θα περιμένουμε, Φόφη, να εξειδικευθεί. Ναι. Θα περιμένουμε να εξειδικευτεί. Αυτό θα το ακούσουμε ενδεχομένως τη Δευτέρα από τους αρμόδιους υπουργούς που διαχειρίζονται τα οικονομικά ζητήματα.
0: Να δούμε και τα υπόλοιπα.
4: Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει, ασχέτως από το πού θα φτάσει η κοινοτική επιδότηση, να προχωρήσει την υλοποίηση του μέτρου. Δηλαδή, αν χρειαστεί, θα πάρει κρατικούς πόρους για να το ενισχύσει, γιατί ξέρει ότι πολιτικά και κοινωνικά είναι το νούμερο δύο πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση αυτή. Το νούμερο ένα είναι η ακρίβεια.
3: Άρα, ακόμη και αν χρειάζονται εθνικοί πόροι, ο κ. Μητσοτάκης θα προχωρήσει.
4: Έχει αποφασίσει. Είναι από τα σημεία που θα τα δούμε Δευτέρα αναλυτικά, που συγκλίνουν οι θέσεις.
3: Έχει ενδιαφέρον από πού έρχονται αυτά τα ποσά.
2: Το θέμα για την κυβέρνηση και το μεγάλο στοίχημα είναι τα χρήματα αυτά να τρέξουν γρήγορα. Χωρίς γραφειοκρατία, με διαδικασίες που θα ξεπεράσουν σε ταχύτητα τα δύο προηγούμενα προγράμματα τα οποία είχαν. Τους ενδιαφέρει μέσα στο 27. Να αρχίσουν τα χρήματα αυτά να πέφτουν πραγματικά στην αγορά πρώτης κατοικίας.
0: Για να το δούμε αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι με το σπίτι μου 1 και 2 γύρω στα 25.000 άτομα, οικογένειες νέων ανθρώπων βρήκαν σπίτι. Έχει αργήσει το θέμα με τις κοινωνικές κατοικίες. Να δούμε όμως ποια άλλα μέτρα είναι αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αύριο.
5: Νίκο, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, Τζέννη.
5: Καταρχάς.
4: Ναι.
5: Νομίζω, Νίκο, μήπως εσύ να συνεχίσεις.
0: Τον Νίκο θέλουμε για λίγο ακόμα.
5: Ψάχνει ο Νίκος ποιο βλέπετε. Κατερίνα.
2: Για λίγο ακόμα με εμένα, ναι. Νομίζω ότι ήρθε κάποιος. Κάποιος ήρθε. Ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός πίσω. Πάντως ετοιμαζόμαστε. Σε λίγο θα είναι εδώ. Στην καθιερωμένη επαφή που έχει την νύχτα της Παρασκευής με τους δημοσιογράφους εδώ στο Τηλεγράφο Αλληλάς. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το επίδομα το οποίο παίρνουν οι συνταξιούχοι. Η κυβέρνηση επιμένει στο ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζονται αυτές οι κοινωνικές ομάδες. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι θα πάμε πλέον στο ύψος της εθνικής σύνταξης. 460 ευρώ θα φτάσει το επίδομα αυτό που είχαν όλοι οι συνταξιούχοι τον Νοέμβρη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το μέτρο θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Επίσης, όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι λαμβάνουν, πιάνουν τους στόχους, θα έχουμε πλέον μπόνους για αυτούς παραγωγικότητας. Υπάρχουν κάποια ακούσματα ότι μπορεί να φτάσει το μπόνους αυτό το ετήσιο μέχρι 800 ευρώ. Προσοχή. Δεν αντικαθιστά το 13ο μισθό ή τη 13η σύνταξη, ό,τι λέμε. Η κυβέρνηση πραγματικά θεωρεί ότι μέσα από τις υπάρχουσες δημοσιονομικές συνθήκες δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ρισκάρει το μέλλον. Γιατί βλέπει μπροστά της έναν δύσκολο χειμώνα που θα πρέπει να κρατήσει χρήματα στο ταμείο για να ενισχύσει πολύ περισσότερο τα επιδόματα θέρμανσης, τα επιδόματα τα οποία είναι να δοθούν για τον ηλεκτρισμό, για το φυσικό αέριο. Είναι απρόβλεπτες συνθήκες, γι' αυτό θέλει να έχει, θα λέγαμε, μια κάβα στο ταμείο, να μην φύγουν όλα τα χρήματα σε κάποιους
0: επιδόματα. Εντάξει, πάντως είναι σημαντικό και αυτό, λοιπόν, με ένα μπόνους 800 ευρώ λοιπόν, θυμίζει σε ποσό έστω. Έναν χαμηλό, βέβαια.
2: Σε ποσό.
4: Ένα βασικό μισθό.
0: Ένα βασικό μισθό.
2: Μακάρι κοντά ένα βασικό μισθό. Τώρα, υπάρχει μια κόντρα με την αντιπολίτευση, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έτσι. Θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι εφικτό να πει αύριο ότι μπορούμε να φτάσουμε στα 970 και αν θα συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης, Η πρόβλεψη για του χρόνου είναι να φτάσουμε στα 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ τα οποία ανακοίνωσε και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα μείνουν απ' έξω οι αγρότες. Για τους αγρότες σχεδιάζονται πολύ γενναίες φοροαπαλλαγές για συγκεκριμένου είδους καλλιέργειες. Κάτι το οποίο το είχε εξαγγείλει και πέρσι. Φέτος θα διευρυνθεί αυτή η λίστα για αγρότες οι οποίοι επιμένουν και βλέπουν με ορίζοντα πενταετίας τα συγκεκριμένα προγράμματα αναδόμησης επί της ουσίας της υπαίθρου. Δεν θα μείνουν απ' έξω οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι φοιτητές. Θα συνεχίσει η στεγαστική πολιτική και η επιδοματική πολιτική για ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τον δικό τους αγώνα, υπηρετώντας σε κάποιες παραμεθόριες περιοχές.
4: Νίκο, αυτό που ακούμε για τους τρίτεκνους. Για τους τρίτεκνους, την εξομοίωση τριτέκνου πολιτικού.
2: Θα εξωθεί.
4: Είναι μια καλή είδηση για το δημογραφικό. Θεωρώ θα βοηθήσει το δημογραφικό και στα πράγματα που υπάρχουν.
0: Σε ένα μέρος που είχε ανακοινωθεί και
2: άκουσε
0: πέρσι.
2: Αλλά εγώ που είμαι τρίτεκνος, επειδή το έχω ακούσει. Θα σου το πω από την εμπειρία μου. Εγώ είμαι τρίτεκνος. Τα 20 τελευταία χρόνια εξισωνόμαστε συνεχώς με τους πολυτεκνούς. Εγώ, εάν δεν το ακούσω επίσημα να το λέει αύριο ο Πρωθυπουργός, θα είμαι στην αίθουσα, είναι σαν να μην έχει γίνει. Θα περιμένω να ακούσω την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων των τριτέκνων με τους πολυτεκνούς. Και τότε θα βγούμε και θα το πανηγυρίσουμε.
0: Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό.
2: Απλά να το ακούσω, ναι.
3: Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορεί να ακούσουμε κάτι.
0: Μόλις πει αυτό για το φόρο κατανάλωσης ο Νίκος πρώτα.
3: Θα ακούσουμε, λες, κάτι, Νίκο, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που ενδιαφέρει άπαντες και άπαστες.
2: Μέχρι την τελευταία στιγμή το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν είχε τεθεί στο τραπέζι. Ενδεχομένως να είναι μια δεύτερη έκπληξη αύριο. Εάν το πει αυτό ο Πρωθυπουργός, βεβαίως θα πρέπει να δώσει μια εξήγηση από πού θα αντικατασταθεί. Μην ξεχνάμε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ότι είναι άμεσος φόρος και μπαίνει γρήγορα στα κρατικά ταμεία για να μπορεί να έχει να το κράτος να μοιράσει μισθούς και συντάξεις κτλ.
0: Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό λοιπόν.
2: Πάντως, εκείνο που θα έχει διορθώσεις και ενδιαφέρει τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι το θέμα του τεκμαρτού. Σε κάποιους κλάδους, να ξέρετε ότι θα γίνουν πολύ σημαντικές και σοβαρές διορθώσεις. Κάποιοι άλλοι κλάδοι που δεν έχει ακόμα το οικονομικό επιτελείο πιστεί ότι δεν φοροδιαφεύγουν, εκεί θα παραμείνει το τεκμαρτό με μικρή βελτίωση. Αλλά κάποιοι άλλοι θα δουν πολύ μεγαλύτερη βελτίωση.
0: Ανακλάδω λοιπόν οι αλλαγές οι όποιες ακούσουμε για το τεκμαρτό εισόδημα. Πάμε, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δώσεις το μικρόφωνο στην Τζέννη Κρουσταλακίδου να μας πει εκείνη τι περιμένει απόψε, τι περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει και μία συγκέντρωση ο κύριος Μαρινάκης στους δημοσιογράφους. Νομίζω απ' έξω από το Ηλέκτρα Παλάς, δεν είστε?
6: Ακριβώς, ναι. Σε λίγα λεπτά από τώρα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να φτάσει εδώ στην καθιερωμένη αυτή εκδήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τους δημοσιογράφους. Θα έχουμε λοιπόν και εμείς την ευκαιρία να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μιλήσουμε μαζί του λίγες ώρες όλα αυτά πριν την Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαιο ότι θα έχει και προεκλογικό χρώμα αλλά και άρωμα. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες καρτούλες. Με συγχωρείτε. Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το στίγμα των προθέσεών του από το βήμα του Βελιδίου, τόσο για την οικονομία όσο και για την επόμενη τετραετία, μιας και ήδη βαδίζουμε σε προεκλογική χρονιά. Είχαν προηγηθεί, να σας πω, και οι επισκέψεις των υπουργών της κυβέρνησης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνολικά η κυβέρνηση δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο των μεγάλων έργων και στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Αύριο τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινάει με την καθιερωμένη επίσκεψή του στα περίπτερα της ΔΕΘ. Αργότερα το βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του. Ήδη τα αναλύσατε και με τον Νίκο Υποφάντη. Θα εξαγγείλει μία σειρά μέτρων για τη μεσαία τάξη, στοχεύει στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, αλλά και στους συνταξιούχους. Αναμένεται να εξαπολύσει πειρά και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αυτοί είναι και οι δύο βασικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Μένει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά αύριο στο Βελίδιο.
0: Προς το παρόν σας αφήνουμε, σας ευχόμαστε καλή δουλειά. Βέβαια, να περάσετε και καλά, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να μην περάσεις καλά, έτσι δεν είναι? Σίγουρα θα υπάρχουν τώρα διάφορα πηγαδάκια εκεί το βράδυ. Θα θέλουν οι δημοσιογράφοι να πάρουν μια δήλωση από τον Πρωθυπουργό. Είναι και πολλές εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε λοιπόν και την Τζέννη και τον Νίκο. Και εμείς να δούμε μια δήλωση που έκανε πριν λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε μια νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μια πτέρυγα που είναι αιματολογική, Παπα-Νικολάου με συγχωρείτε, που είναι για γονιδιακές θεραπείες και αυτή τη στιγμή θα είναι η μεγαλύτερη και η καλύτερη που θα υπάρχει στα Βαλκάνια.
7: όχι μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Φόφη, Νίκο, σας έχει μείνει καμία πορεία σχετικά με τις θηρίδες και τόσο έχουμε ακούσει τις δύο τελευταίες μέρες.
3: Πάρα πολλές απορίες, γιατί δεν έχουμε θηρίδα οι περισσότεροι, οπότε πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί και να ξέρουμε αν αξίζει τον κόπο αυτός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ πάλι πήγα να πω, και της
4: κυβέρνησης. Επειδή έρχεται στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, η ιστορία αυτή με το περισσιολόγιο και τις θηρίδες.
3: Έχει παρελθόν.
4: Ναι, από το 2015 χοντρικά, τότε γινόταν από τότε ξεκίνησε ο πόλεμος.
3: Μπήκε στη μέση και το όνομα του κυρίου Κουτσούμπα.
4: Ναι, να δούμε πάντα.
0: Ναι, δεν υπήρχε λόγος να μπει το όνομα του κυρίου Κουτσούμπα. Πάμε όμως να μάθουμε εμείς.
4: Είναι επιτυχία το ότι να συζητάμε, ενώ περιμέναμε να ακούσουμε τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα εβδομάδες από την ημέρα που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κάνει το κόμμα του και να πάει, και το όλο το πακέτο να έχει πέσει σε δύο μέτρα. Το ένα είναι οι θηρίδες, μετά την δήλωση του κυρίου Παπά, το άλλο είναι τα σπίτια. Αν θυμάμαι καλά,
0: και το 3%
4: με τα σχολεία. Και το 1% με τα σχολεία, πώς το δια 4, επί 4 και συν 4. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Πάμε όμως προς το παρόν να δούμε τι ισχύει στην πραγματικότητα για τις θηρίδες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Θόδωρος Κρίντας, είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Κρίντα.
8: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Θα έχετε ακούσει κι εσείς όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει για το θα φορολογηθούν οι θηρίδες, θα φορολογηθεί το περιεχόμενό τους. Πόσοι τελικά έχουν θηρίδες στην Ελλάδα, να μας πείτε τελικά τι ισχύει νομικά στην πραγματικότητα, δηλαδή τι ισχύει με τις θηρίδες.
8: Το μεγάλο, αυτό που ισχύει μάλλον με τις θηρίδες είναι το εξής. Μπορεί οποιοσδήποτε από εμάς να νοικιάσει θηρίδα, εφόσον υπάρχει, και βεβαίως να τοποθετήσει εκεί διάφορα τιμανφή ή ακόμα και μετρητά, προφανώς, εφόσον σύμφωνα με τον νόμο είναι νόμιμα. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μπορεί να βρει ποιος έχει θηρίδα, για την ακρίβεια ποιος έχει νοικιάσει. Γιατί μπορεί να έχω νοικιάσει εγώ, ναι, για τη σύζυγό μου ή για τον αδελφό μου.
0: Σωστά.
8: Προκειμένου όμως να μπορεί να βρει τι περιλαμβάνει, τι έχει μέσα αυτή η θηρίδα, θα πρέπει να γίνει κάποιο είδους απογραφή.
0: Υπάρχει δεν δηλώνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή πουθενά το περιεχόμενο μιας θηρίδας. Δηλώνεται μόνο, ναι, αν δηλώνεται, τουλάχιστον όσοι κάνουν υπόθενε σχέση αυτό το δηλώνουν σίγουρα, ακριβώς, στην δήλωση του περιεσολογίου, το αν υπάρχει θηρίδα, αν διαθέτει κάποιος θηρίδα.
8: Βεβαίως και η ακρίβεια του και είναι καταδήλωση, όπως είπατε πολύ σωστά. Συνεπώς από την προηγούμενη μου δήλωση μέχρι την επόμενη μπορεί να έχει αλλάξει το περιεχόμενο της θηρίδας.
4: Ναι, το περιεχόμενο δεν δηλώνεται πουθενά. Αυτό λέμε, ναι, ούτε στην τράπεζα, ούτε στη δήλωση
8: που κάνει. Όχι.
4: Έτσι παραμένει άγνωστο.
8: Δεν δηλώνεται.
4: Μάλιστα.
8: Σωστά.
4: Έχουμε
8: σωστά
4: εικόνα πόσοι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν σήμερα που συζητάμε θηρίδες. Πόσοι έχουν νοικιάσει θηρίδα.
8: Το νούμερο δεν είναι ακριβές. Δεν μπορώ να ξέρω τους ενοικιαστές το νούμερο των ενοικιαστών, αλλά το νούμερο ο αριθμός των θηρίδων νομίζω πως είναι μερικές χιλιάδες, ίσως 2 εκατοντάδες, 200 χιλιάδες, ας πούμε.
4: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, ναι, δεν είναι και για όλους, γιατί στις τράπεζες υπάρχει ένα κόστος για να νοικιάσεις μία θηρίδα, έτσι δεν είναι. Άρα δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις, πώς να πω τώρα, ένα βραχιόλι και να μην το έχεις στο σπίτι σου και να το έχεις σε θηρίδα, γιατί δεν συμφέρει.
8: Πιστέψτε με, οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν θηρίδες έχουν μάλλον έγγραφα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία και δεν πρέπει να κινδυνεύσουν από φυσικές καταστροφές, φωτιές κτλ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι η βασική χρήση της θηρίδας το ένα βραχιόλι, δύο ρολόγια και ούτω καθεξής ή κάποια μετρητά.
0: Μπορεί κάποιος να την ανοίξει τη θηρίδα. Μπορεί κάποιος να ανοίξει νομικά, να ανοίξει η θηρίδα και να ψάξει κάποιος να βρει το περιεχόμενό της.
8: Είμαστε όλοι, αν και δεν είμαι νομικός, θα σας πω ότι είμαστε όλοι υποκείμενα αυτού του κράτους. Αν το κράτος αποφασίσει ότι θέλει να ανοίξει τη θηρίδα, η δική μου θα την ανοίξει. Φαντάζομαι ότι νόμιμη οδό, κάποιον εισαγγελέα κτλ. ή αν υπάρχει νομοθεσία ότι υποχρεούμαστε να τις ανοίξουμε για να γίνει μια καταμέτρηση, επίσης θα γίνει. Φανταστείτε τώρα το μέγεθος της πολυπλοκότητος αυτού του τελευταίου. Να σας πω εδώ και δύο ακόμα στοιχεία για να το κάνω ακόμα πιο έτσι, ευχάριστο εντός εισαγωγικών. Έχουμε μέσα κάποια βραχιόλια ή το δαχτυλί της γιαγιάς. Πόσο κάνει? Ποιος το αποτιμά αυτό?
0: Ναι, μπορεί να έχουν και συναισθηματική άξη.
4: Δεν είναι εύκολο αυτό που ακούσαμε ως σενάριο
8: δεν
4: καταγράψουμε την περιουσία με βάση το ότι έχουν οι θηρίδες. Αν δεν είναι μετρητά, πιθανόν, ή λίρες.
8: Στα μετρητά.
4: Ναι, μπορεί κάποιον το πει.
8: Και στις λίρες ακόμα μπορεί να τεθεί θέμα για την τελική αξία.
4: Από πότε τις πήρε κάποιος?
8: Θα σας πω ότι στην Ελλάδα που ζούμε, όλοι οι Έλληνες είμαστε και το ξέρουμε, με τον έμφυα έχουμε καταγράψει το 93% της περιουσίας των Ελλήνων, που είναι ακίνητα.
0: Σωστά, και εκεί είναι το μεγάλο ακριβώς ποσοστό των περιουσιών. Δίνεται συνήθως από στα ελληνικά σπίτια στα ακίνητα. Και βλέπω βέβαια ότι είχε κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2017 ότι είναι έτσι κι αλλιώς αντισυνταγματική η δήλωση περιεχομένου θηρίδων. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι λυμένο εν τέλει.
8: Έχει χτιστεί εκεί και δημιουργεί. Και υπάρχει ένα δεύτερο θέμα εδώ που θα ήθελα να πω. Είναι το θέμα του ότι για εμάς τους οικονομολόγους είναι πολύ σπουδαίο το φορολογικό σύστημα να έχει μια σταθερότητα. Αυτές οι ιδέες σήμερα, τις θηρίδες, αύριο δεν ξέρω εγώ τα τρίτα σπίτια, ας πούμε, το τρίτο εξοχικό ή τι άλλο μπορεί να προκύψει, δημιουργούν αστάθεια ως προς τη φορολογική πολιτική, που είναι πολύ χρήσιμο να είναι σταθερή για να μπορεί να πετύχει τελικά και η κυβέρνηση το πρόγραμμά της.
4: Στο εξωτερικό υπάρχει κάποια χώρα που δηλώνουν ή μπορεί το κράτος να μπει να δει τι έχει θηρίδα?
8: Τουλάχιστον στην Ευρώπη που γνωρίζω, όχι. Υπάρχουν χώρες που έχουν επιλέξει φορολογία περιουσίας. Δηλαδή, έχουμε το φόρο εισοδήματος και τον έμφυα. Ο φόρος εισοδήματος είναι από αυτά τα οποία βγάζουμε κάθε χρόνο. Ο έμφυα είναι για αυτά τα οποία έχουμε. Υπάρχουν χώρες λοιπόν που το έχουν κάνει αυτό, αλλά όχι με τη λογική της θηρίδας ή άλλων τέτοιων μέσων.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρίντα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε αυτές τις διευκρινήσεις. Γίναμε και εμείς λίγο σοφότεροι.
4: Πρώτα απ' όλα, μας συμφέρει να ανοίξουμε τη ρίδα μετά τη συζήτηση.
3: Όχι, εγώ αυτό που κρατάω είναι το περιουσιολόγιο, το περιβόητο. Κύριε Κρίντα, που είπε για το φορολογικό σύστημα, ότι πρέπει να είναι σταθερό και οι πολιτικοί αρχηγοί οφείλουν, όχι για χάρη του εντυπωσιασμού, να πετάνε διάφορες προτάσεις που και να προκαλούν αντιδράσεις και να αναστατώνουν τον κόσμο και να μην ενημερώνουν τον κόσμο στην πραγματικότητα.
0: Μια και έχουμε αυτή την κουβέντα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, εσείς ξέρετε ποιο είναι το 1% που θα φορολογηθεί με 1%?
8: Αν πάμε σε όρους εισοδήματος, εγώ βεβαίως δεν το ξέρω, αλλά η ΑΔ δεν το ξέρει. Είναι ανάλογα με τη φορολογική μας δήλωση. Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλές φορές με βάση τη φορολογική δήλωση μπορεί να βρεθούν στο 1% άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το 1%.
4: Μάλιστα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρίντα. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά, χαρά μου.
0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο θέμα του στεγαστικού. Το συζητούσαμε πριν, γιατί μας είπε ο Νίκος Υποφάντης και τι αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο αυτό το μέτρο έκπληξη με το μεγάλο πακέτο για το στεγαστικό. Πρόβλημα όμως στο στεγαστικό υπάρχει και στα ενοίκια. Και είναι μεγάλο, γιατί είναι μεγάλες οι αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και θα δούμε ποιες είναι οι τάσεις. Έχει γίνει μία έρευνα από την εταιρεία RE/MAX, η οποία δημοσιεύτηκε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σότροπας. Είναι μπρόκερ και ιδιοκτήτης του γραφείου RE/MAX στους Αμπελόκηπους. Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, κύριε Σότροπα, το πρώτο συμπέρασμα που είδα εγώ από την έρευνά σας είναι ότι σε σχέση με το 2025 έχουμε περίπου μία αύξηση της τάξης του 4%, σωστά, στα ενοίκια πανελλαδικά.
9: Σωστά, όλο σωστά τα λέτε.
0: Ποιες είναι οι περιοχές που πρωταγωνιστούν στην αύξηση των ενοικίων?
9: Κλασικά η Αθήνα πρωταγωνιστεί στις αυξήσεις με το Κολωνάκι, Πέριξ, Σύνταγμα, Πλάκα, Μοναστηράκι, Ψυχικό, όλες αυτές οι περιοχές οι γνωστές, αλλά επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση από τους μαθητές, τώρα ιδίως τον Αύγουστο που ήμασταν και εμείς εδώ και δουλεύαμε, κακά τα ψέματα, έχουν ανέβει οι τιμές, παίζουν καταλυτικό ρόλο τα Airbnb, έτσι δεν υπάρχουν ακίνητα, ιδίως το Κουκάκι εδώ και χρόνια αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, Και επίσης είναι και το θέμα της Golden Visas, το οποίο θα πρέπει να επιταχυνθεί λίγο για να μπορέσει να μπει ακίνητο πάλι στην αγορά, το οποίο θα πάει μόνο για μακροχρόνια.
0: Τι εννοείται να επιταχυνθεί η Golden Visa?
9: Αυτή τη στιγμή έχει ψιλοπαγώσει το ζήτημα. Το ζήτημα της Golden Visas έχει ψιλοπαγώσει.
4: Λόγω του ότι έχει αλλάξει... Και έχει αλλάξει και η νομοθεσία. Έτσι δεν είναι?
9: Ναι, έχει αλλάξει η νομοθεσία από πέρυσι τον Αύγουστο. Συμπληρώσαμε ένα χρόνο, αλλά έχουν πέσει στα μισά, ας πούμε, οι πράξεις. Με βάση κάποια δεδομένα που διάβασα τελευταίες εφημερίδες. Οπότε ο καινούριος νόμος απαγορεύει τη βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb, και υπαγορεύει την μακροχρόνια μίσθωση, που είναι πολύ θετικό. Αλλά δυστυχώς δεν γίνονται αγοραπολισίες, γιατί έχουν εκτοξευθεί οι τιμές του τετραγωνικού μέτρου.
4: Σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες μπαίνει κάποιο φρένο? Γιατί νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό μιλάμε για 17-18% αυξήσεις. Τώρα βλέπω στη δική σας έρευνα 4%. Αρχίζει και φρενάρει λίγο αυτή η ιστορία?
9: Φρενάρει λίγο, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, δεν μπορείτε να πληρώσετε και ένα ενοίκιο πάνω από χιλιάρικο. Ποιος θα το πληρώσει?
0: Λοιπόν, να δούμε μία εικόνα πριν συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα. Αμέσως μετά η Φόφη θα ρωτήσει τον κύριο Σόδροπα αυτό που θέλει. Μία γενική εικόνα λοιπόν είναι ότι στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά 4,3% σύμφωνα με τη δική σας έρευνα της RE-MAX οι τιμές των ενοικίων από πέρσι. 4% στην περιφέρεια, 3% στη Θεσσαλονίκη. Ποιες περιοχές, να δούμε στην επόμενη κάρτα, πρωταγωνιστούν στην αύξηση των ενοικίων? Συν 16,7% η Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Αυτό δεν ήταν από τα ΣΟΣ, ομολογώ, δεν θα το έλεγα, δεν θα το υπέθετα. Συν 15,6% τα Πετράλωνα, συν 14% η Κυψέλη, συν 14% περίπου τα ενίκια και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Και οι τιμές με τις ψηλότερες τιμές ενοικίων, αυτό όμως σχεδόν το απαντήσατε κύριε Σότροπα, είναι το Κολωνάκι, ο Λυκαβητός, η Βάρκιζα, η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό. Οι τιμές που βλέπετε είναι ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή στο Κολωνάκι ένα διαμέρισμα, για παράδειγμα, 100 τετραγωνικών έχει μία μέση τιμή ενοικίου 1.400 ευρώ. Φόφη, τι θέλεις να ρωτήσεις?
3: Κύριε Σότροπα, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω πριν είναι το εξής. Ποια διαμερίσματα ή μονοκατοικίες είναι αυτά στα οποία βλέπουμε ιδιαίτερη σημαντική αύξηση των τιμών και σε ποιες περιοχές παράλληλα? Δηλαδή, είναι στα προάστια, είναι κυρίως στο κέντρο, πέριξ του Κολωνακίου?
9: Όχι. Είναι γύρω-γύρω από τα μετρό.
3: Μάλιστα.
9: Και γύρω-γύρω από τα πανεπιστήμια. Και γύρω-γύρω από την Ακρόπολη που είναι τα Airbnb.
3: Άρα μιλάμε για μικρές κατοικίες, μικρά διαμερίσματα.
9: Όπου θέλω. Μικρά, μέχρι δύο υπνοδωμάτια. Αυτά
3: μάλιστα
9: είναι.
3: Μάλιστα.
9: Τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως θα ανέβουν οι τιμές τους βάσει αυτών. Γιατί ο βασικός ενοικιαστής ποιος είναι? Ο φοιτητής, ο δημόσιος υπάλληλος, ο ιδιωτικός υπάλληλος. Αυτοί είναι οι ενοικιαστές οι βασικοί.
4: Υπάρχει συνταγή, γιατί το συζητάμε. Υπάρχει συνταγή που μπορεί να δοθεί λύση. Δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Εγώ κοίταζα η Ισπανία, πλέον έχουν πάει και νοικιάζουν δωμάτια. Γυρίσαμε στην εποχή που είχαμε στην Ελλάδα, που σε σπίτια ολόκληρα κάποιος νοικιάζει ένα δωμάτιο.
3: Airbnb,
4: και 1.000 ευρώ και 1.500. Τι πρέπει να γίνει
9: δυστυχώς,
4: τελικά?
9: Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να μπει ακίνητο στην αγορά. Έτσι, η κυβέρνηση ξέρει το πού είναι τα ακίνητα, ποια είναι κλειστά, τι και πώς τα έχουν πει επανειλημμένα οι συνάδελφοι. Δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω, αλλά
0: κύριε
9: πρέπει
0: Σότροπα,
9: να μπουν ακίνητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, με ποιο τρόπο? Υπάρχουν 3-4 τρόποι, 5 τρόποι, τα έχουν πει τα Airbnb. Τα περικόψανε, ας πούμε, τώρα Golden Visa, όποιος αγοράζει είναι υποχρεωμένος. Αυτά που είναι κλειστά πρέπει να δοθούν επιδοτήσεις, κάτι πρέπει να γίνει, ή να φορολογηθούν, να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τα ανοίξουν, να τα δώσουν. Από εκεί και πέρα, αν δεν δοθεί κίνητρο για παραγωγή ακινήτου, δυστυχώς θα πάμε να νοικιάζουμε δωμάτια.
0: Να μου λύσετε μία απορία πριν κλείσουμε. Γιατί στην Ηρακλίτσα Καβάλας έχουν αυξηθεί τα ενίκια 17% σε ένα χρόνο?
9: Ακούστε, εμάς το γραφείο μας είναι αμπελόκηπους. Η έρευνα έχει γίνει από τη RE-MAX Ελλάς, η οποία.
0: Α, εντάξει. Θα έπρεπε να απευθυνθώ τοπικά.
9: Δεν είμαι στην Καβάλα. Δεν είμαι στην Καβάλα.
0: Έπρεπε να απευθυνθώ και σε μεσή τη Καβάλα.
9: Αλλά μπορούμε να σας τη βρούμε, να σας την ενημερώσουμε.
0: Εντάξει.
4: Γιατί είδατε πιο ψηλά για το Κολωνάκι. Ήταν πιο ψηλά από το Κολωνάκι η αύξηση. 14.
9: Λογικό είναι. Τώρα εκεί κάτι παίζει προφανώς.
4: Δεν θα έχει ενδιαφέρον. Πόσο χαμηλά ήταν τελικά εκεί στα ενίκια και η αύξηση που βλέπουν να μην είναι στα νούμερα που συζητάμε.
3: Ή λειτουργεί κάποια σχολή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σότροπα.
9: Θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχόμαστε. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε μαζί σε 2 λεπτά.
10: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
11: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
10: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
12: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
13: Find the gun before somebody else gets shot.
14: You stay out of the way.
13: Price, drop it.
14: Price, look out. You're under arrest.
13: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
15: The Rookies.
16: Tell me it's not true. See you, right?
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
17: Let's go.
15: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
18: Who are the three bitches?
19: Us.
20: I like to show off my country.
15: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
21: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
22: It's really beautiful.
15: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.

0: Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί, Νίκο, ένα ζήτημα με κάποια συγκεκριμένα σχολικά βιβλία.
1: Ναι,
0: το οποίο ακουμπάει και την κυρία Ζαχαράκη.
1: Ως υπουργό παιδείας, λογικό είναι και αυτονόητο. Φαίνεται ότι η κατάρα, θα μπορούσα να πω, της ιστορίας της Woke Agenda, τυπάει την κυβέρνηση. Και έχει κόσει τον κύριο Μητσοτάκη που προσπαθεί να το μαζέψει κάθε φορά. Είχαμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μια ανταρσία, θα το πω εισαγωγικά, τότε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που δεν την ψήφισαν. Δεν ψήφισαν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με αποτέλεσμα σε ευρωεκλογές και οι συντηρητικοί πολίτες που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία να ρίξουν μαύρο εισαγωγικά πάλι στην κυβέρνηση. Είχαμε την πρώτη απώλεια πολιτικής στις ευρωεκλογές, αρκετά σημαντική, που ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών έπαιξε ρόλο. Είχαμε συνέχεια την περιβόητη ιστορία πριν λίγες μέρες με τις πλατφόρμες.
0: Με τον Νεοποίη, με τον ακαθόριστο φύλο.
1: Που παρενέφθη ο κ. Γεωργιάδης, διόρθωσε το λάθος, αλλά είχε διγίνει ζημιά και με τις ανακοινώσεις του κ. Σαμαρά και με την αντιπάθεση με τον κ. Σαμαρά. Τώρα έχει το τρίτο χτύπημα, αυτή η υπόθεση με τα βιβλία. Έχει προκαλέσει αρκετή μουρμούρα και γκρίνια σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στο Μαξίμου. Δηλαδή, η κυρία Ζαχαράκη το χρεώνεται, παρόλο που σήμερα μια αντίδραση πηγών του Υπουργείου προσπαθεί να πετάξει τον μπαλάκι των ευθυνών στην Επιστημονική Επιτροπή. Δηλαδή, αν η Επιστημονική Επιτροπή δεν είχε δει ένα βιβλίο που έλεγε ότι οι Έλληνες φάξαν τους Τούρκους στην Τριπολιτσά, θα πέναγε και θα το μαθαίναν τα παιδιά μας. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Υπάρχουν, αν δεν υπήρχε έκθεση Θεσσαλονίκη, ίσως είχαμε και άλλες υψηλότερες αντιδράσεις από το Μαξίμου σε ό,τι αφορά την κυρία Ζαχαράκη. Mm-hmm. Δηλαδή, υπήρχε μια διορθωτική κίνηση στο κυβερνητικό σχήμα. Υπήρχαν απαιτήσεις για αυτό που λέμε τώρα, ότι κάποιοι ζήτησαν το κεφάλι της κυρίας Ζαχαράκη.
0: Να είχαν η κυρία Ζαχαράκη τη θέση της.
1: Να είχαν τη θέση στο Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν αυτές οι φωνές. Δεν ξέρω αν καλμάρουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή ο κ. Μητσοτάκης θα κλείσει το θέμα ώστε να μην υπάρχει συνέχεια. Υπήρχε μια δημόσια, θα δούμε και στη συνέχεια, τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, που ερμηνεύτηκε ως άδειασμα στην Υπουργό Παιδείας. Γενικά το κλίμα αυτή τη στιγμή που συζητάμε για την κυρία Ζαχαράκη δεν είναι καλό.
0: Να δούμε για ποιο λόγο δεν είναι καλό. Δηλαδή, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων που έχει ξεσηκώσει αυτό τον κυρίως γαλάζιο, θα έλεγα, θόρυβο. Είναι ένα βιβλίο, λοιπόν, της Δευτέρας Δημοτικού. Είναι το βιβλίο «Η γλώσσα μας». Και εκεί, όπως βλέπουμε, υπάρχει μία εικονογράφηση που δείχνει και οικογένειες που απαρτίζονται από γονείς του ίδιου φίλου. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το βιβλίο της Πέμπτης Δημοτικού, «Κοινωνική και πολιτική αγωγή», που δείχνει για την ελληνική οικογένεια ότι τα παιδιά μπορεί να έχουν και οικογένεια με γονείς του ίδιου φίλου, και μετά υπάρχει μία δραστηριότητα όπου λέει το βιβλίο ότι τα παιδιά μπορούν να υποδηθούν μόνα τους ότι σε ποια οικογένεια ανήκουν και να παίξουν εκεί ένα παιχνίδι ανάλογα με την
1: αυτό
0: οικογένεια.
1: Αυτό το τελευταίο είναι προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις.
0: Αυτό της πέμπτης, έκτης δημοτικού. Της έκτης δημοτικού.
1: Αυτό έχει προκάλεσε αντιδράσεις με το παιχνίδι. Είναι λογικό, γιατί την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να μαζέψει το δεξιό κοινό, το δεξιό ακροατήριο, οι ερμηνείες που δίνονται, υπάρχουν και αντίδραση και από την κυρία Λατινοπούλη, υπήρξε αντίδραση σήμερα. Υποθέτω θα υπάρχει πιθανότητα και από τον κύριο Σαμαρά που το έχει ανεβάσει πάρα πολύ το θέμα. Θεωρώ ότι χρειάζονται προσεκτικές κινήσεις από την κυβέρνηση, να μην γίνονται λάθη που εκθέτουν επί της ουσίας τον κύριο Μητσοτάκη και το αφήγημα που προσπαθεί να στήσει.
0: Μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τη Σοφία Ζαχαράκη.
1: Νομίζω όποιος δει και ακούσει τη δήλωσή του, ως άδειασμα την ερμήνευσε και νομίζω ότι γι' αυτό. Και στη συνέχεια βγήκε από το Υπουργείο Παιδείας οι πηγές του Υπουργείου Παιδείας που λένε ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε κάποιοι άλλοι.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε ακριβώς.
2: Θεωρώ ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλών δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
1: Ναι. Μάλιστα. Όταν σαφέστατη. Τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη, νομίζω πήρε το μήνυμα η κυρία Ζαχαράκη, το πού θα πάει
3: οι
1: αυτή η υπόθεση.
3: Οι υπουργοί, Νίκο, μου έχουν πάντα την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη και την αρμοδιότητα να πράξουν με το χ ή τον ψ τρόπο. Βεβαίως, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν και επιστημονικές επιτροπές που έχουν και εκείνες την ευθύνη του επιστημονικού έργου. Το συγκεκριμένο βιβλίο και κάποια άλλα βιβλία είναι προφανές ότι είναι προϊόντα του επιστημονικού έργου. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ίσως φανεί ότι κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, γιατί πρώτον είναι η Νέα Δημοκρατία που ψήφισε το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, είναι νόμος του κράτους, και το δεύτερο ότι στην πραγματικότητα, στην κοινωνία, γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν ζευγάρια ομόφυλα που έχουν μάλιστα και παιδιά.
1: Ναι, από αυτό το σημείο όμως να διδάσκεις στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, παιδιά να υποδίονται ρόλους, είναι μια τεράστια απόσταση. Σίγουρα η πραγματικότητα είναι κάπως.

0: σημείο της αλλά υπερβολής
1: αυτό είναι που νομίζω ξέφυγε και έχει δημιουργήσει τόσες αντιδράσεις, αλλά εγώ θα έλεγα ότι γενικά υπάρχει ένας αναβρασμός στο Υπουργείο Παιδείας και στη σχέση της κυρίας Ζαχαράκη με τον κύριο Παπαϊωάννου. Αφορμή ήταν η υπόθεση με τα πανεπιστήμια.
2: Με τις άδειες.
1: Με τις άδειες. Τα λάθη που έγιναν εκεί στην εφαρμογή του νόμου του κυρίου Πιερακάκη και τρέχουν να τα μαζέψει η κυβέρνηση εκ των υστέρων. Γενικά το κλίμα δεν είναι καλό. Γι' αυτό εγώ θα έβαζα ένα αστερίσκο αν ο κ. Μητσοτάκης κλείσει το θέμα ανέμακτα ή προχωρήσει αυτό που είχε προειδοποιήσει, αν θυμάστε, το τελευταίο υπουργικό και στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν πάω για ένα σχηματισμό, αλλά όπου χρειαστεί θα κάνω διορθωτικές κινήσεις. Θα δούμε ο χρόνος πώς θα λειτουργήσει και αν τελικά κλείσει αυτό το μέτωπο.
2: Μένει λοιπόν ένας αστερίσκος σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε όμως τι είπε και η συγγραφέα του βιβλίου, η κυρία Γαβριλίδου.
3: Εάν δούμε τις επίμαχες εικόνες, η μία εικόνα είναι ουσιαστικά μια μονογονεϊκή οικογένεια, η μητέρα, με δύο παιδιά, το ένα από τα δύο ένα κορίτσι παίζει με ένα κουνέλι. Και επίσης στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε ότι έχουμε επίσης μια οικογένεια ετερόφιλων ατόμων, τον μπαμπά, η μητέρα η οποία έχει κοντά μαλλιά και ένα παιδί.
2: Εδώ λοιπόν λέει συγγραφές και είναι αποκλειστική δήλωση εδώ για το Action 24 ότι στη συγκεκριμένη εικονογράφηση είναι μία μαμά με κοντά μαλλιά. Εμείς θα το συζητήσουμε όμως αυτό το θέμα, γιατί δεν ήταν αυτό το κύριο θέμα βέβαια, η εικονογράφηση η συγκεκριμένη. Ο κύριος Απόστολος Νικολαίδης που είναι μαζί μας είναι ομότιμος καθηγητής θεολογίας, μέλος της Επιτροπής Βιοειθικής της Εκκλησίας. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς. Είχατε την ευκαιρία να δείτε τι γράφουν αυτά τα βιβλία τώρα πριν λίγα λεπτά στο ρεπορτάζ που το δείχναμε.
4: Βρίσκομαι εκτός της έδρας μου δυστυχώς ή ευτυχώς και δεν τα είδα από κοντά. Παρακολουθώ όμως.
2: Έχετε ενημερωθεί όμως για το ρεπορτάζ σε κάθε περίπτωση.
4: Και θέλω να σας συγχαρώ για την προσέγγιση του ζητήματος.
2: Εσείς πώς το προσεγγίζετε?
4: Βεβαίως το πολιτικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Υπάρχει όμως και ένα επιστημονικό. Το δικό μου γνωστικό αντικείμενο έχει σχέση με την ηθική και τη βιοειθική, όπως είπατε, μετέχω στην Επιτροπή αυτή, όπως επίσης ασχολούμαι με θέματα κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η οικογένεια αποτελεί ένα από τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαι και βεβαίως εντυπωσιάζομαι, δεν εντυπωσιάζομαι για το γεγονός που συνέβη τελευταία. Συμφωνώ με την κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, δεν
2: η κυρία Γιωτάκη. Η κυρία Γιωτάκη,
4: ναι. Ότι δεν είναι δεν φταίει η κυρία Ζαχαράκη για το ότι προέκυψε. Ήδη η κυβέρνηση έχει στρώσει τον δρόμο έτσι ώστε όλα αυτά να θεωρούν...
2: Καλά, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα έτσι κι αλλιώς.
4: Ναι. Επομένως είναι ζήτημα μιας γενικότερης πολιτικής που πάντοτε είχα την απορία πώς γίνεται μια δεξιά, δεν πολιτικολογώ, πώς γίνεται μια δεξιά κυβέρνηση η οποία... Γενικώς κατά τα ισχύοντα έχει μια συντηρητική άποψη για την παράδοση κλπ. Και για την οικογένεια, γιατί βιάστηκε να θέτει τέτοια ζητήματα τα οποία ανοίγουν τον δρόμο. Έλεγε για παράδειγμα.
2: Κύριε Νικολαίδη, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο θέμα του βιβλίου. Να μου πείτε αν αυτό το περιεχόμενο του βιβλίου σας βρίσκει σύμφωνο και αν όχι γιατί και με τι θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί κατά τη δική σας άποψη.
4: Όχι, προφανώς σε αυτές τις ηλικίες, το θίξατε προηγουμένως, στην ηλικία παιδιών δημοτικού σχολείου δεν προβάλλεις, δεν εικονογραφείς και δεν προβάλλεις, έστω καθώς λέγεται, ότι είναι μια καταγραφή της πραγματικότητας. Δεν προβάλλεις ως πραγματικότητα κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι το κανονικό.
1: Ρόλους, κατά τη δική σας γνώμη, δυσκολεύει αυτή την ιστορία ή την υποστηρίζει με κάποιον τρόπο?
4: Την υποστηρίζει, αν όχι δυναμικά, τουλάχιστον παθητικά.
1: Πρέπει να αποσυρθεί, κύριε Νικολαίδη, αυτό το βιβλίο, αυτή είναι η γνώμη σας.
4: Τι είπατε?
1: Αυτό το βιβλίο, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να αποσυρθεί.
4: Προφανώς. Όχι να αποσυρθεί για να έρθει με κάποιον άλλο τρόπο ή κάπως αργότερα, αφού συνηθίσει η κοινή γνώμη να αποδέχεται κάτι τέτοια, αλλά θα πρέπει να αποσυρθεί γενικώς όλη αυτή η νοοτροπία που θέλει. Δεν μιλάω για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θέλει να επιβάλλει το μη κανονικό, το μη φυσιολογικό. Και πάντοτε είμαι προβληματισμένος για τον τρόπο που προσπαθεί το τεχνητό να υποκαταστήσει το φυσικό και το κοινωνικό να υποκαταστήσει το βιολογικό.
2: Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
2: Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, Νίκο. Ναι. Να δούμε τελικά με αυτή τη ΔΕΘ. Μας τα έλεγε βέβαια πριν και ο Νίκος Υποφάντης, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πολλά που μας έρχονται.
1: Θυμάστε ότι εδώ συζητάγαμε ότι θα ξεπεράσουν τα 2 δις τα μέτρα.
2: Εσύ έτσι είχες πει, είχες βάλει και στίχημα.
1: Ο Νίκος τα υπολόγισε τα 2,8. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα είναι το νούμερο τελικά και θα δούμε.
0: Μέχρι αύριο βλέπω να έχουν πάρει
2: τα 3 δισεκατομμύρια.
1: Να πούμε πια. Ναι, γιατί έχει ορίζοντα τα μέτρα, τα περισσότερα μέτρα που δούμε τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώνονται, έχουν ορίζοντα τετραετία. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Και η δεύτερη σημαντική διαφορά είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει ένα ημερολόγιο από τον Νοέμβριο του 2026 με ορίζοντα του υπόλοιπου μήνε που κάθε μήνα θα έχει μια δράση. Δηλαδή κάποιο μέτρο που θα υλοποιείται. Θα λέει τον Ιανουάριο. Υλοποιώ το μέτρο που αφορά τις φοροαπαλλαγές στους αγρότες. Τον Φεβρουάριο υλοποιώ το μέτρο που αφορά...
0: Και θα φτάσουμε έτσι στο 2030, τον Απρίλιο του 2030.
1: Νομίζω ότι το είναι εμπροστοβαρές ένα κομμάτι του. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Νομίζω η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη είναι μέχρι το 2027 να έχει υλοποιήσει αρκετά από τα μέτρα. Αλλά ο σχεδιασμός του αφορά μέχρι το 2031.
0: Θα το δούμε αυτό. Όλοι μιλάνε με ορίζοντα τετραετία, έτσι. Ναι, και ο κύριος Τσίπρας και εκεί έγινε και το μπέρδαμα μεταξύ τους, αν κατάλαβα καλά.
1: Νομίζω ότι όλοι σχεδιάζουν για να μην φανούν ή να μην θυμίσουν παλιές, καλές ή κακές εποχές. Έχουν απλώσει τα σενάρια των δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα τετραετία. Χρησιμοποιώ τη λέξη πολλές φορές ορίζοντα, γιατί νομίζω ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα το πει αρκετές φορές και ίσως να δούμε κανένα κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας που να έχει αυτή τη λέξη. Και να τη χρησιμοποιώ ως λέξη κλειδί.
2: Η οποία υπερβαίνει τον εκλογικό κύκλο τον επόμενο, τον, έτσι, το 2030.
1: Το 2030 είναι ακριβώς το κλείσιμο του επόμενου εκλογικού κύκλου. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του κ. Μητσοτάκη. Αυτό που μας είπαν και οι συντάκτες μας που είναι στη Θεσσαλονίκη είναι ο σχεδιασμός του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή θα υπάρχουν μέτρα για όλες τις τάξεις και για όλες τις κατηγορίες. Οι μεγάλοι κερδισμένοι εκτιμώ ότι θα είναι συνταξιούχοι, γιατί είναι μια κοινωνική ομάδα που είχε ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές. Οι αγρότες, για να μην βγουν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, θα πάρουν κάποια μέτρα που θα τους ικανοποιούν. Αν ισχύει αυτό που έχουμε ως εικόνα, ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση στο φορολογικό καθεστώς, σημαίνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των αγροτών δεν θα πληρώσουν φόρους. Η τρίτεκνη, αν υλοποιηθεί, θα είναι μεγάλη είδηση, είναι μεγάλη κατηγορία πια. Το ανησυχητικό είναι βέβαια ότι σιγά σιγά διολυσταίνουμε στην πολυτεκνία στους τρίτεκνους, αύριο ίσως να πάμε στους δίτεκνους και ύστερα στους αυτούς που έχουν ένα παιδί.
2: Μα έτσι είναι το δημογραφικό. Αλλά,
1: ναι, το μεγάλο πρόβλημα.
2: Βεβαίως, πρέπει να δούμε εξαντικειμένου είναι
1: πώς θα στηριχθεί και η κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων. Ακούσαμε ένα μέτρο αυτό το μπόνους παραγωγικότητας. Υπάρχουν και σκέψεις να δοθεί ένα επίδομα προς την άνοιξη που θα είναι περίπου όσο το επίδομα που θα πάρουν οι συνταξιούχοι, να δοθεί σε όλους δηλαδή τους δημοσίους υπαλλήλους.
2: 400
1: ευρώ περίπου, κάπου εκεί το υπολογίζουν. Δύο εισηγήσεις που έχει ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή από τους υπουργούς του. Δεν ξέρουμε σε ποια θα καταλήξει μέχρι τελευταία στιγμή. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό που έχουμε συζητήσει και νομίζω το λέει πια η κυβέρνηση πονακτά, το μέτρο που αφορά την μείωση της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο που το θεωρούμε πλέον ως δεδομένο. Αυτό που φωτογράφησε ο Νίκος νωρίτερα για ειδικές ομάδες ελευθέρων επαγγελματιών, αυτούς τους συνεπείς που λέμε ή επαγγέλματα που είδαμε ότι διόρθωσαν αυτό το κυνήγι του μαύρου, όπως είχαμε μάθει να λένε. Εγώ είπα χθες για τους ταξιτζίδες, θα δούμε αν επιβεβαιωθούμε αύριο.
2: Αν θα εξαιρεθούν οι ταξιτζίδες από το.
1: Θεωρηθεί ότι είναι λόγω του πώς έχουν αποδεχτεί τη λειτουργία του και ίσως δούμε ή την εξαίρεση ή την διεύρυνση της φοροαπαλλαγής του τεκμηρίου των οδηγών ταξί.
0: Θα ξεσηκωθούν έτσι άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Μπορεί πάντως. Πάντα ξέρεις, όταν παίρνεις ένα μέτρο, κάποιοι θεωρούν ότι το αντικούνται, αλλά με τα ταξί η κυβέρνηση βρίσκεται σε συγκρουσιακή τροχιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αποκάλυψη που θα κάνουμε εδώ ποια είναι. Αμέσως μετά την εξειδίκευση των μέτρων του κ. Μητσοτάκη, θα μιλήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, θα δώσει τη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Τη Δευτέρα θα εξειδικευτούν τα μέτρα από τους αρμόδιους υπουργούς. Η εντολή που έχει δοθεί από τον Μαξίμου είναι να γεμίσουν τα παράθυρα τηλεοπτικά τα δικά μας. Και όπου υπάρχουν και στην περιφέρεια, από υπουργούς και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα αναπαράξουν το μήνυμα και τα μέτρα της ΔΕΘ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα την κυβέρνηση, είναι η τελευταία ευκαιρία να αντιστρέψει το κλίμα και να καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά, εάν αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης πέρασε στην κοινωνία.
0: Πάντως στοιχηματίζω ότι όλα τα κόμματα θα αναφερθούν στον ορίζοντα του 2030. Το έχουν κάνει ήδη δηλαδή οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Και αυτό γιατί. Γιατί όπως είπες και εσύ πριν, είναι και ένας δρόμος διαφυγής από το συγκεκριμένο. Διότι αν αναφερθείς μόνο στο 2026 ή 2027, δηλαδή στην προεκλογική περίοδο στην πραγματικότητα, τότε θα πρέπει να έχεις και την κάθε λεπτομέρεια έτοιμη να απαντήσεις, πόσο μάλλον η κυβέρνηση.
1: Να θυμάστε ένα ότι είναι αυτό, μπορεί να φύγει από τα μνημόνια, οι κανόνες εξακολουθούν και υπάρχουν.
0: Φυσικά.
1: Και αν ξαφνικά εμφανιστεί μια οποιαδήποτε πολιτική δύναμη και πει δίνω 10 δις, θα ξυπνήσει η
0: Νομίζω ότι το ραντεβού στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο θα είναι μια απάντηση με αφορμή αυτή την κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και Ελλάδα.
2: Το κόμμα του Τσίπρα δεν είπε ότι θα το στείλει τη Δευτέρα στο Δημοσιονομικό
0: ναι,
2: Συμβούλιο.
0: Ναι, αλλά σε λειτουργία εντός αγωγικών
2: και
0: το Δημοσιονομικό
2: Συμβούλιο
0: θα πει
2: το
0: Νοέμβριο. Άρα από τότε θα μπορούμε να ξέρουμε και ελπίζουμε να δοθεί στην δημοσιότητα το πόρισμα. Φυσικά. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ανακοινώνουν κάτι που δεν θα το κάνουν. Ένα να το δούμε αυτό, γιατί έχουμε δει πολλά στην πολιτική
2: Φώθη,
0: ζωή.
2: Φώθη, υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Παπά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τον νέο κύριο Παπά, έτσι, τον κύριο Γιώργο
0: τον
2: Παπά.
0: Τον κύριο Γιώργο Παπά.
2: Ναι.
0: Όπως ξέρουμε με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Γιώργος Παπάς,
2: άνοιξε
0: το θέμα της θηρίδας. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Η θηρίδα έφτασε στα χέρια της Βάσιας Αναστασίου του Πασόκ. Η οποία τι είπε, ότι με αυτά που λέει ο κύριος Παπάς, αυτά είναι τα φρέσκα νέα της ημέρας, ξεσήκωσε τη γιαγιά μου που φοβήθηκε
2: μήπως χάσει
0: τα βραχιόλια από τη θηρίδα. Μπήκε λοιπόν στο παιχνίδι από την Ελλάς ο σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης, που έχει γράψει, όπως θυμόμαστε, και τη διακήρυξη της Ελλάς. Και αναρωτήθηκε με δεικτικό λόγο και ύφος προς την πλευρά του Πασόκ. Αν θα καλέσουν και τον Κουτσούμπα να απολογηθεί για το αν θα πάρει τα σπίτια των ανθρώπων και τα λοιπά. Θυμίζουμε παλαιότερες δηλώσεις και αναφορές.
2: Θέμα Παπά υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Κανείς δεν έχει πει δημοσίως κάτι τέτοιο.
2: Όχι.
0: Ωστόσο είναι πάρα πολύ έντονος ο ψήθυρος που ακούγεται και οι κουβέντες μεταξύ στελεχών της Ελλάδας. Βεβαίως είναι, να μην πω 100%, 99% βέβαιο, ότι ο κύριος Τσίπρας μέσα σε αυτές τις μέρες που απομένουν μέχρι τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ δεν θέλει αγκάθια στην πορεία, θέλει να μπορεί να κλείνει θέματα τα οποία επικοινωνιακά δεν πήγαν ή και δεν πάνε τόσο καλά.
1: Θα επιχείρησε να το μαζέψει τη συνέντευξη τύπου, θεωρώ. Ήταν αυτό γκολ κορυφής. Λέει, ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας και έβαλε τον γκολ ο κύριος Παπάς, αντί να το βάλει στη Νέα Δημοκρατία. Το βάζει στο γήπεδο της Ελλάς.
2: Ναι, γιατί είναι η πρώτη γκάφα που δεν είχε αναφερθεί ο κύριος Τσίπρας.
1: Και συνεχίζει κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα συνέχισε και άλλα. Είπε για τα σπίτια. Πώς τα...
2: Ένα λάθος, ένα πολλαπλασιασμό.
0: Κατά την άποψή μου, υπάρχουν αρκετές ασάφειες αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να μας πει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι εννοεί. Πετάμε τη λέξη περιουσιολόγιο. Τι σημαίνει? Ποιους αφορά?
1: Ποιοι
0: θα φορολογηθούν? Ακούμε λοιπόν, ακούσαμε από τον αρμόδιο άνθρωπο πριν, ότι οι θηρίδες είναι κλειστές, το λέω πάρα πολύ απλά, και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς περιέχουν μέσα. Και ενδεχομένως η όλη συζήτηση να γίνεται απλώς για κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα. Έγγραφα ανθρώπων, σημαντικά για τον καθένα εννοώ, όχι για όλο τον κόσμο. Γιατί για παράδειγμα καίγεται το σπίτι σου, πλημμυρίζει το σπίτι και πιστέψτε με, πολλοί το έχουν πάθει αυτό. Ναι. Χάνονται έγγραφα τα οποία μετά πρέπει να τα κυνηγάς μήνες και πολλά χρόνια ίσως.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε, γιατί άκουσαμε και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο σήμερα να μιλάει ότι βρήκε από κάποιο γεωπολιτικό τρόπο ότι είναι 200 δισεκατομμύρια αυτά που θα φορολογήσει η Ελλάς ως το 1%.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Νηφώδης, το πρωί.
1: Ο κύριος Νηφώδης, ξαναχτύπησε. Ναι. Θεωρώ γενικά πάντως ότι περισσότερα ερωτήματα δημιούργησε η παρουσία των θέσεων από ότι τη θετική αίσθηση που θα μπορούσε να αφήσει. Βέβαια, έχει
0: από
1: βάλει πράγματα στην ατζέντα.
0: Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας επέμεινε και δεν ξέρω αν το κατάφερε, θα φανεί στη συνέχεια, να μην φοβήσει διάφορα εκλογικά κοινά, όπως έχω πει, και μάλιστα τους πάνω. Δηλαδή, γιατί δεν λέει κάπου μέσα για την κατάργηση της Golden Visa. Είναι κάτι που το έχουν επισημάνει άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Και το Πασόκ και εκεί ξαναλέει ότι πού είναι η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός που έλεγε ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 2023. Εδώ κάπου ξεχάστηκαν.
0: Νομίζω λοιπόν ότι όλα τα υπάρχουν αρκετές ασάφειες τις οποίες μπορεί να διευκρινίσει.
2: Επειδή το βαρύναμε τώρα, να πούμε λίγο για το γλέντι, το κριτικό, τι έγινε εκεί πέρα.
0: Το γλέντι το χόρεψε
2: κριτικά.
1: Γιατί του Τσίπρα ακυρώθηκε με τη βροχή που έπεσε στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ. Δεν κάνανε και το πάρτι που ετοίμαζαν εκεί να πάνε όλοι
0: στην έπεσαν καρέκλες και την ώρα που μιλούσε ο κύριος Τσίπρας
2: στο εσωτερικό χώρο
0: και κατά τη διάρκεια της προσέλευσης στα διάφορα εστιατόρια, στα μεζοδοπολία, στα λαδάδικα. Και γι' αυτό τα περισσότερα στελέχη της Ελλάς μπήκαν βιαστικά σε εσωτερικούς χώρους όπου και παρέμεναν, γιατί είχε διαρκείς μπόρες.
1: Ναι. Καλού κακού. Να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα. Εκεί το είδα στη Λιόλη που τραγούδαγε και άνοιξαν οι ουρανοί.
0: Α, να το.
1: Ναι. Οπότε κατάλαβα τι
2: είχε άλλο ενδιαφέρον.
0: Στην Κρήτη τώρα. Πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη ήταν. Στην Κρήτη ήταν μια χαρά, δεν είχε ζητήματα. Το αντίθετο, είχε πάρα πολύ ζέστη και καλό καιρό. Βλέπαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη μέσα στο κοστούμι να σφιχτιά άνθρωπο, φαινόταν. Μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, ξέραμε όλοι ότι θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα
2: είχε
0: με
2: λιράδιδες
0: και τα λοιπά, τον κύριο Γωνιανάκη, που είναι γνωστός εκεί στην Κρήτη. Δεν άργησαν να μπουν στο χορό διάφοροι από το Πασόκ. Πρώτες ήταν δύο κυρίες του Πασόκ, η βουλευτής Λάρισσας, από τη Λάρισσα στην Κρήτη, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.
2: Ήξερε η κυρία Λιακούλη να χορεύει κριτικά?
0: Δοκίμασε το Πεντοζάλι πάντως.
2: Χόρεψε ωραία.
0: Αρκετά ναι. Καλά. Ω τέλεχος του Πασόκ, βεβαίως έχει γυρίσει στην Ελλάδα και την Κρήτη αρκετές φορές. Φαντάζομαι όλο κάτι μαθαίνει. Η κυρία, βεβαίως, επίσης η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, έχει καταγωγή από την Κρήτη, ασχέτως αν θα κατέβει υποψήφια στην Κοζάνη στις προσεχείς εκλογές. Είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, που ήταν από τις πρώτες ημέρες στην Κρήτη, στα κλιμάκια που περιόδευσαν στους διάφορους νομούς. Το γλέντι συνεχίστηκε.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης χόρεψε.
0: Ναι, Κάρμινα Μπουράνα. Όχι. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως, πρέπει να σου πω, αν και δεν χόρεψε, έμεινε μέχρι πάρα πολύ αργά εκεί. Μετά, και αφού η κυρία Ελένη Βατσινά έσβησε τα κεράκια των γενέθλιών της, έχει γενέθλια την 3η του Σεπτέμβρη, κάλεσε αρκετό κόσμο, βουλευτές και στελέχη, σε ένα εστιατόριο μπαρ, όπου συνέχισαν τη βραδιά. Σήμερα το πρωί οι περισσότεροι μπήκαν σε μια συγκεκριμένη πτήση και
1: επιστρέφτηκαν.
2: Και γύρισαν όλοι παρέα. Και έχουν άλλο ταξίδι, να πάνε σε λίγες μέρες στη ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη, στο πρόγραμμα.
0: Αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κ. Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνουμε, είναι αυτές τις δυναμικές εικόνες που κατέγραψε σε μια εποχή δυσμενών συνθήκων στις δημοσκοπήσεις για το Πασόκ.
2: Νεανικές, είπες τις εικόνες. Νεανικές εικόνες.
0: Δυναμικές.
2: Δυναμικές.
0: Νεανικές δεν θα το έλεγα. Γιατί,
2: γιατί
0: αν και υπήρχαν όλες οι γενιές από ό,τι είδα καλύτερα στη συνέχεια, που ξαναείδα τα πλάνα, είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του Πασόκ είναι μεγάλης ηλικίας και συνταξιούχοι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω, και το απέδειξε ο κύριος Ανδρουλάκης στις εσωκομματικές εκλογές στην Κρήτη, έχει πολύ νεολαία γύρω του. Είναι η περιβόητη ανδρουλακική νεολαία.
2: Έτσι, πάμε από αυτό. Είναι και προνομιακός χώρος η Κρήτη για τον κύριο Ανδρουλάκη. Έτσι,
0: ναι, είναι προνομιακός και νομίζω και από τη χθεσινή εκδήλωση είναι ικανοποιημένη, γιατί, όπως μου έλεγε λοιπόν ένας τέλεχος Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε έναν επιπλέον λόγο. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι μέσα στον τουρισμό. Δεν είναι ότι εμείς γυρίσαμε, αρχίσαμε τη δουλειά μας εδώ, αρχίσαμε τις εκπομπές. Ο τουρισμός καλά κρατεί στην Κρήτη. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτούς ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, και πιστέψτε με, είναι περισσότεροι, μου έλεγε το στέλεχος αυτό.
1: Λά, το είπε ο κ. Ανδρουλάκης ή το επιτέθηκε και γι' αυτό.
0: Για τον τουρισμό που πάει καλά, θα έλεγε για τα έργα Πασόκ. Προφανώς θα έλεγε για τα έργα Πασόκ.
2: Έχει συγκεκριμένα άτομα ο κ. Ανδρουλάκης τα οποία να ποντάρει για το πρόγραμμά του, για να το επικοινωνήσουν.
0: Ναι, φυσικά. Αυτό το μοντέλο της Κρήτης θέλει να το μεταφέρει και στη Θεσσαλονίκη. Και θέλει να ποντάρει και το κάνει, είναι απόφαση αυτή, μετά από διαδοχικές συσκέψεις που έχουν συμβεί, στη μεγάλη ομάδα, όπως λένε, του Πασόκ. Δηλαδή θέλουν να εμφανίσουν, πώς λέγανε παλιά το όλον Πασόκ, παντού. Για παράδειγμα, την Τρίτη ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφτεί 5 μέρες πριν τη ΔΕΘ, πριν την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, 4, για να είμαι σαφής. Τη Θεσσαλονίκη για να προετοιμάσει το έδαφος. Εκεί θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων. Ποιοι θα είναι μαζί του? Θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Νικητιάδης και βεβαίως η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία έχει όλο αυτόν τον καιρό την ευθύνη του πολιτικού σχεδιασμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει σε αυτή την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα? Η μία εικόνα είναι των δυναμικών κινητοποιήσεων. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι Κρήτη για το Πασόκ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
2: Καλό το για την Δημοκρατία είναι εύκολο.
0: Ούτε η Αττική
2: η Βόρεια
0: είναι.
2: Ελλάδα.
0: Ούτε δύσκολες η Αττική περιοχές. Είναι εύκολο. Είναι δύσκολες περιοχές. Και γι' αυτό θα αρχίσουν από Δευτέρα, στο ίδιο στυλ της Κρήτης, περιοδίες στους γύρω νομούς. για να καταλήξουν το Σάββατο που
2: εδώ θα είμαστε να καταγράψουμε.
1: Και για τους τρεις θα πάρα είναι η αποτύπωση δύσκολο. Των πρώτων μετά death δημοσκοπήσεων. Ναι. Εκεί θα φανεί αν τα χαμόγελα παγώσουν.
0: Μα γι' αυτό τα κάνουν όλα και τρέχουν.
1: Τα δάκρυα ξαναγυρίσουν. Να δούμε.
0: Και δεν σταματάνε.
2: Έχεις μια ποιητική διάθεση.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα.
2: Είναι και Παρασκευή σήμερα. Εμείς θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ από το πρωί. Και το θέμα αυτό είναι το θέμα του δανεισμού από το Βρετανικό Μουσείο στη Γερμανία για μια άλλη έκθεση κομματιών, γιατί δεν μου αρέσει και η λέξη να λέω θραυσμάτων, κομματιών από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Για να συζητήσουμε αυτό το θέμα είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Καψάσκης. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καψάσκη.
5: Καλησπέρα σας.
2: Αυτό είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Είχε ξανασυμβεί και το 2014. Τώρα λοιπόν το Βρετανικό Μουσείο ξαναδανίζει κομμάτια από τα γλυπτά του Παρθενώνα σε μια έκθεση στη Γερμανία. Η Ελλάδα, τα αντίστοιχα ελληνικά μουσείο, θα ξέρετε κι εσείς ότι αρνήθηκαν να δώσουν μέρη. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το Βρετανικό Μουσείο συνεχίζει και συμπεριφέρεται σαν να είναι δικά του και τα δανείζει, είναι και προκλητικό.
5: Κοιτάξτε, είναι δικά του. Θεωρεί ότι είναι δικά του. Δεν πρόκειται περί αυτού. Επιδιώκει αντιθέτως μια διεθνή κινητικότητα. Επιδιώκει δανεισμούς, επιδιώκει ανταλλαγές και μια ένταση, θα έλεγα, στην πολιτιστική συνεργασία του Μουσείου. Έχει αναπτύξει ο νέος διευθυντής, ο κύριος Κούλιμαν, μια εξωστρέφεια ιδιαίτερη στο Μουσείο, με απότερο στόχο, όπως καταλαβαίνετε, να αποφύγει αυτή την να αποφύγει το τετατέτ με την Αθήνα και άρα να αποφύγει
2: εξωστρέφεια με τα γλυπτά τα δικά μας. Ναι.
5: Έτσι. Τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι το Γερμανικό Μουσείο της Φραγκφούρτης λειτουργεί σαν ένα είδος δοκιμής για αυτή την πολιτική του Βρετανικού Μουσείου. Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Βρετανοί τεστάρουν τα όρια της Αθήνας και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο ιστορικό μέσω των δανεισμών αυτών.
1: Καψάσκη δεν είχαν προτείνει και στην Αθήνα το ίδιο μοντέλο. Από ό,τι θυμάμαι στις διαπραγματεύσεις.
5: Συγγνώμη, επειδή έχω επιστροφή, δεν σας άκουσα.
1: Επειδή στις συζητήσεις που είχαν γίνει με την κυρία Μενδώνη, ένα μοντέλο που πρότεινε το Βρετανικό Μουσείο να ακολουθεί και στη σχέση με την Αθήνα, ήταν να μας τα δανείσουν και εμάς.
5: Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό γιατί αποδεχόμαστε κυριότητα.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς το Γερμανικό Μουσείο μπήκε στη λογική αυτή.
5: Δεν μπορούσα να κάνει. Το Γερμανικό Μουσείο, δηλαδή, αν αποδεχτούμε τώρα ότι τα θράψματα, κομμάτια, όπως σας αρέσει να το πούμε, πάνε στο Γερμανικό Μουσείο, αποδεχόμαστε ότι ο Παρθενώνας θα είναι ένα είδος παζλ, διεθνούς παζλ, που κάθε μουσείο θα τα αποστέλει σαν, ας πούμε, ένα γύρω-γύρω όλοι θα γίνεται. Ενώ ναι,
1: είναι δική μας αυλεψία το ότι δεν παρενέβησαν στο Γερμανικό Μουσείο να εμποδίσουν αυτή την ιστορία. Διότι σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια
5: δεν
1: είμαστε.
5: Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο να παρέμβουμε εμείς στο Γερμανικό Μουσείο και
1: να διαμαρτυρηθούμε έστω
5: την έκθεση.
1: Δεν τι έκαναν. Τα βλέπουμε τα κλεμμένα γιατί εσείς είπατε ότι τα θεωρούν Βρετανικοί τους. Εμείς θεωρούμε ότι τα έχουν κλέψει. Αλλά είναι μια συζήτηση που κρατάει χρόνια. Αν λοιπόν δεν πρέπει να διαμαρτυρηθεί η Ελλάδα στη συμπεριφορά του Γερμανικού Μουσείου.
5: Όχι απλά διαμαρτυρόμαστε, αλλά με τη στάση που πολύ σωστά κρατάει η ελληνική κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη φορά νομίζω ότι δίνεται ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα επιθυμεί τα μνημεία να είναι τμήματα ενός ενιαίου μνημείου. Το τονίζω το ενιαίο.
2: Εσάς που είστε και ειδικός του πολιτισμού και είστε και στην πολιτιστική διπλωματία, πώς σας φαίνεται που αντιμετωπίζονται τέτοια έργα τέχνης ως περιφερόμενα εκθέματα?
5: Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς επιστήμης κάτι τέτοιο στέκει. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε εκθέσεις για να βλέπουμε σε 3D scanning πώς ανασυνδύθονται τα γλυπτά και πώς αναπαράγονται σε επίπεδο, ξαναλέω, δοκιμαστικού εργαστηρίου. Αυτό είναι θεμητό. Όμως όταν μιλάμε για διπλωματία, τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Δεν μπορεί η Αθήνα να επιτρέπει σε κανένα μουσείο να στέλνει κομμάτια από εδώ και από εκεί την ίδια στιγμή που διεκδικεί να επιστρέψουν πίσω.
0: Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η ελληνική πλευρά?
5: Με συγχωρείτε.
0: Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η ελληνική πλευρά, δηλαδή για να βάλει φρένο στο δανεισμό των γλυπτών?
5: Κοιτάξτε,
0: π.χ. στο Γερμανικό Μουσείο.
5: Έννοια με την έννοια ότι το πεπόνι και το μαχαίρι να είναι δικό μας, αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, ειδικά όταν υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει την, όχι τον δανεισμό, αλλά απαγορεύει την, το να βγουν τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο και να σταλούν σε άλλο μουσείο. Υπάρχει νόμος στη Βρετανία γι' αυτό. Γι' αυτό είπα πριν ότι οι Βρετανοί θεωρούν ότι ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Η Ελλάδα αυτό
2: παρόλο
5: που
2: κοινή
5: να
2: γνώμη
5: κάνει,
2: έχει αλλάξει αυτή την. Έχει υπάρχει μια μεταστροφή και τη κοινή γνώμη στη Βρετανία, νομίζω, τα τελευταία χρόνια σχετικά με αυτό. Και από εκεί που παλιότερα ήταν 100-0 υπέρ του Βρετανικού Μουσείου, τώρα η πλειοψηφία λέει ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
5: Είναι ένα 60-40, δεν είναι ακριβώς πλειοψηφία, αλλά είναι μια ισχυρή πλειοψηφία ακόμα. Όμως αυτό έχει επιτευχθεί με τις πιέσεις που συζητάμε σε επίπεδο κοινής γνώμης, σε επίπεδο lobbying, σε επίπεδο τέτοιας ήπιας, ας το πούμε έτσι, άσκησης επιρροής. Απλά βλέπετε ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπρούμαν, δεν κρατάει το λόγο του. Αν θυμάστε, προεκλογικά έλεγε ότι πρέπει να σταλούν στην Ελλάδα τα γλυπτά και θα το πετύχουμε αυτό με την εκλογή μου, αλλά βλέπετε ότι τώρα όσο είναι, πρωθυπουργός της Βρετανίας κάτι τέτοιο...
2: Την είδαμε δυστυχώς και αυτή την οβιδιακή μεταστροφή και θυμόμαστε και το 2023 έναν άλλον πρωθυπουργό που είχε τότε η Βρετανία, έχει αλλάξει και πολλούς, τον κύριο Ρίση Σούνακ, που είχε ακυρώσει το ραντεβού του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να μην τεθεί δημοσίως το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καψάσκη.
5: Και εγώ.
2: Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μαζί μας θα είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
6: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: I just met the owner of the new Vic.
3: You did not say that he was cute.
2: Didn't notice. I'm spying on my friend.
4: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
4: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us.
3: Do you like him?
2: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Εδώ είμαστε στην επόμενη κίνηση. Μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε.
12: Άρτη αφιχθής από τη Θεσσαλονίκη, όχι από την Κρήτη.
13: Α, δεν έκατσε για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
14: Κάθισα.
12: Βέβαια.
14: Κ. Μητσοτάκη.
11: Σας πειράζει, σας πειράζει.
14: Νόμιζα, είπατε, μπερδέψατε τον κ. Ανδουλάκη. Κάθισα στην ομιλία του κ. Ανδουλάκη, έφυγα πολύ αργά το βράδυ, πήγα στη Θεσσαλονίκη και γύρισα τώρα το απόγευμα.
11: Α, όλα αυτά μαζί. Τώρα που λέτε.
14: Να σας πω όμως καλή επιτυχία, να ευχηθώ καλό φθινόπωρο και εύχομαι τα καλύτερα.
11: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Επειδή ακούσατε λοιπόν και τον κύριο Ανδρουλάκη, με διμέτωπο θα πάει το ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές, δηλαδή με επίθεση και στην κυβέρνηση και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα εξίσου.
14: Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει πάντοτε μέτωπο στην κυβέρνηση, γιατί σε αυτήν κάνει αντιπολίτευση και αυτήν θέλει να διαδεχθεί. Αλλά όταν στο πολιτικό σκηνικό δημιουργούνται και διαμορφώνονται δυνάμεις οι οποίες και επιτίθενται και δημιουργούν ένα αρνητικά ανταγωνιστικό κλίμα, προφανώς θα απαντήσουμε και θα απαντούμε σε κάθε μία πρόκληση που θα έχουμε.
11: Άρα δημέτωπο, γιατί θα και πολλές ανακοινώσεις κατά του κυρίου Τσίπρα, κυρίως για το πρόγραμμα.
14: Κοιτάξτε, πηγαίνοντας στις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ αλλά και όλα τα κόμματα, το συγκριτικό τους πλεονέκτημα προφανώς θα πρέπει να είναι το πρόγραμμά τους, αυτό που προτείνουν και αυτό που πρέπει οι πολίτες να πιστέψουν. Επομένως, αυτή τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας προτείνει κάτι, θα υπάρξει κριτική, αύριο θα υπάρξει και τον κύριο Μητσοτάκη, ώσπου να φτάσει η σειρά του Πασόκ. Τώρα λίγο αναστρέψονται τις σειρές φέτος, έγινε αυτό το μπέρδεμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι λογική.
13: Ήταν μπέρδεμα ή πολιτική επιλογή του κυρίου Τσίπρα,
14: ναι,
13: να προκαταλάβει.
14: Το μπέρδεμα είναι, για να το λέω έτσι κομψά, ήταν μια πολιτική επιλογή, η οποία δημιούργησε ένα επικοινωνιακό θόρυβο για τις ημερομηνίες κλπ. Αλλά το θέμα είναι η ουσία, έτσι, η ουσία του προγράμματος.
12: Δεν υπάρχει μάχη για την ημερομηνία, προφανώς. Για το πότε πήγε. Εντάξει. Ναι.
14: Εντάξει. Αυτό που αυτά ξέρετε πόσο γρήγορα ξεπερνιόνται.
12: Ναι. Μετά από τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα για το πρόγραμμα, θεωρείτε καταρχάς ότι ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στον κόσμο του κέντρου και αν ναι, μπορεί να απευθυνθεί με αποτέλεσμα να εκφράσει το χώρο του κέντρου, στον οποίο βεβαίως επενδύετε κι εσείς. Και όχι μόνο
14: σταματάω
12: εσείς.
14: Σε αυτή τη φράση που χρησιμοποίησατε, το πού μπορεί να απευθυνθεί. Mm-hmm. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έβαλε ένα δίλημα, αν είπατε, στην ομιλία του. Δεν ήταν μόνο το πρόγραμμα, έβαλε ένα πολιτικό σχέδιο συνολικό. Και έβαλε ως κεντρικό δίλημα την διαφθορά και την απέναντι στην εντυμότητα. Βάζω μεγάλα ερωτηματικά στον φορέα αυτού του διλήμματος, έτσι, και αν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πολίτες. Και το δεύτερο, ότι μίλησε για μια ηθική επανάσταση, η οποία ηθική επανάσταση έχει τρία στοιχεία. Έχει την διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Και επειδή ρωτάμε σε ποιους απευθύνεστε, ποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει διαφάνεια στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν ξέρουμε πώς σηματοδοτείται, και ποιο έλεγχο? Ο κύριος Τσίπρας απέπεμψε όλη την προηγούμενη κυβέρνησή του. Ποιος την έλεγξε? Ο ίδιος δεν έπρεπε να την ελέγξει. Και η λογοδοσία, ποια λογοδοσία? Ο ίδιος έκανε ολόκληρο βιβλίο και ουσιαστικά δεν απάντησε, δεν απολογήθηκε ή δεν ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη του. Επομένως, θεωρώ ότι για να απευθυνθείς κάπου με μία πρόταση, πρέπει και ο φορέας που απευθύνεται να έχει την αξιοπιστία να το κάνει. Και νομίζω δεν την έχει.
13: Επειδή είδα την πρώτη αντίδραση του Πασόκ, ακούγοντας τη θέση του κ. Τσίπρα, να λέει ότι το 80% του προγράμματός του το πήρε από εμάς. Το κλέψε από εμάς. Εάν αυτό ισχύει εκ μέρους του Πασόκ, γιατί δεν μπορείτε να κάτσετε ένα τραπέζι με τον κ. Τσίπρα, αφού συμφωνείτε στο 80% του προγράμματος, και να βρείτε μια λύση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη?
14: Εξήγησε ο κύριος Τσουκαλάς τι εννοεί. Mm-hmm. Υπάρχουν θέματα όπως το θέμα του ενεργειακού, το θέμα της ενεργειακής δημοκρατίας που το ΠΑΣΟΚ το έχει σαν πρώτο θέμα εδώ και 3 χρόνια. Ή το πρόγραμμά μας για τη στέγαση που το παρουσιάσαμε 2 χρόνια πριν και το παρουσιάσαμε και στις Βρυξέλλες και θεωρείται μια πολύ πρωτοπόρα πρόταση που σχεδόν αντιγράφηκε. Αυτό όμως είναι. Ξέρετε,
13: αυτό δεν το
14: υπάρχουν, υπάρχουν πολιτικές τις οποίες έχει πάρει το 80%. Όμως, εάν δούμε τις βασικές επιλογές, και εγώ θέλω να σταθώ εδώ να σας πω το εξής. Είμαστε 15 χρόνια μετά την κρίση και οι τραπεζικοί λογαριασμοί καθάρισαν. Τα δημοσιονομικά έχουν μπει σε μια τάξη. Αυτό που δεν έχει μπει σε τάξη είναι οι οικογενειακοί ισολογισμοί και οι ισολογισμοί πάρα πολλών επιχειρήσεων. Από τις 900.000 επιχειρήσεις υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός που δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω χρεών. Εμείς λοιπόν είπαμε, μια από τις προτεραιότητες πλέον, 15 χρόνια μετά, είναι να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά και να δεσμευτούμε για 3 πράγματα. Για ρυθμίσεις, δηλαδή, με συγχωρείτε, για ρυθμίσεις που αφορούν δάνεια και φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων σε 120 ώστε να μπορούν να το διαχειριστούν. Ρυθμίσεις για τους servers που θα δίνουν και υποχρεώσεις, όχι μόνο δικαιώματα. Ξέρετε, από τη μέρα που ανακοινώσαμε το πρόγραμμα, γίνεται ένας χαμός στο Πασόκ από τηλέφωνα ανθρώπων που μας λένε: έχω αυτό το πρόβλημα, είμαι σε αυτό το server, δεν βγαίνουν στα τηλέφωνα. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν μια σειρά ρυθμίσεων. Έχουμε δεύτερον την προστασία. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, με συγκεκριμένους όρους βέβαια, και όχι για βίλες, αλλά για μια τετραμελή οικογένεια που έχει 320 τετραγωνικά και που μπορεί να πληρώνει τις δόσεις της. Προστασία της αγροτικής γης. Φτάσαμε σε σημείο μαντριά να βγαίνουν σε πληστηριασμούς, το πιστεύετε αυτό? Μου στείλανε στοιχεία από την Ετωλοκαρνανία. Μαντριά σε πληστηριασμούς. Yeah. Και την προστασία του ακατάσχετου λογαριασμού, δηλαδή να μπορεί μια μικρή επιχείρηση να σταθεί. Δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, να μπορέσουν οι άνθρωποι μετά την κρίση, αυτοί που υπέφεραν, και αυτοί δεν λέω για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δεν λέω για τους ανθρώπους που συνειδητά χρησιμοποίησαν αυτά τα εργαλεία, λέω για αυτούς που μπορούν και πρέπει να ξαναμπούν μέσα στην αγορά. Και αυτό σημαίνει δεύτερη ευκαιρία.
15: Κυρία Διαμαντοπούλου.
14: Αυτό το έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ, έχει πιάσει αυτόν τον κόσμο. Είναι 3,5 εκατομμύρια, κυρία Δούκα. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χρέη στην ευκαιρία, στην εταιρεία.
15: Δίκιο, αυτό είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Μήπως όμως ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει σε ένα οικονομικό ρεαλισμό τώρα που δεν υπόσχεται πια 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να το κάνει?
14: Θεωρώ απόλυτο ρεαλιστικό το θέμα του τρίτου, της σύνταξης, της 13ης σύνταξης, την οποία έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα, αλλά είναι θέμα επιλογής. Ξέρετε, η επιλογή δίνω από 500 ευρώ σε όλους τους γιατρούς και από 300 ευρώ σε όλους τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς. Πιστεύετε ότι λύνει κανένα θέμα της παιδείας ή ότι ο γιατρός που παίρνει 1.200 με 1.700 θα καθίσει? Όποιος νομίζει ότι μοιράζοντας επιδόματα θα λύσει το πρόβλημα της υγείας και της παιδείας, κάνει μεγάλο λάθος. Γιατί το πρόβλημα των γιατρών, και αν δείτε και τα ζήματα που βάζουν οι ίδιοι και οι πρώτες του ΠΑΣΟΚ, αφορά συνολικά τη θέση του γιατρού. Που αφορά το πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας, που ουσιαστικά είναι το ίδιο από το 81, έχει μικρές αλλαγές. Mm-hmm. Πώς αξιολογείται κάποιος γιατρός, η εξέλιξη ενός γιατρού, τα συνέδρια που συμμετέχει.
13: Δεν παίζει ρόλο ο μισθός του όμως.
14: Δεν σας άκουσα.
13: Δεν παίζει ρόλο ο μισθός του.
14: Πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα. Δηλαδή, σου δίνω 500 ευρώ και έλυσα το πρόβλημα του γιατρού. Δεν λύνεται. Είναι πολύ πιο σύνθετο. Γι' αυτό σας λέω ότι οι επιλογές που κάναν είναι να δώσω 500 εκεί, να δώσω 300 εκεί, να ακούσουν πολλοί ότι θα πάρουν από λίγα. Το θέμα είναι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και μεταρρυθμίσεις στην υγεία που αφορούν βεβαίως και τους μισθούς. Αλλά εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ποιες είναι μετά την κρίση οι ομάδες που έχουν πραγματικά προβλήματα. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει για πολλά χρόνια, δεν έχουν μόνο μειώσεις. Και βέβαια οι χαμηλοσυνταξιούχοι που έχουν πολλούς. Σας λέω για πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη σήμερα ο μισθός του νέου δημοσίου υπαλλήλου. Και του νέου δασκάλου και του νέου γιατρού και του νέου δασοφύλακα και του νέου πυροσβέστη δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
12: Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ δεν είναι μια σημαντική εξέλιξη, εάν και εφόσον συμβεί. Είναι μια πρόταση του κυρίου Τσίπρα, βεβαίως. Περιμένουμε να ακούσουμε αύριο και τον κύριο Μητσοτάκη τι θα πει σχετικά.
14: Όπως ξέρετε, ο μισθός, η αύξηση του κατώτατου μισθού εξαρτάται από τη συνολική πορεία της οικονομίας. Και μπαίνουν στόχοι. Οι στόχοι που είχε βάλει ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη φορά δεν πιάστηκαν στον παραμικρό, έτσι. Δεν μπόρεσε να φτάσει ούτε τα 670 όταν έφυγε.
13: Κύριε Διαμαντοπούλου, δεν βλέπετε σημεία σύγκλησης στο πρόγραμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, εσείς?
14: Βλέπω πολύ μεγάλες διαφορές στις επιλογές και στις προτεραιότητες, αλλά βλέπω και πολύ μεγάλη διαφορά στον φορέα υλοποίησης. Δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, και το οποίο έχει την ιστορία του με τα θετικά του και τα αρνητικά του, αλλά με ένα πολύ μεγάλο έργο πίσω του. Με στελέχη ψημένα σε αγώνα, και τα νέα στελέχη του και τα παλαιότερα είναι στελέχη με εμπειρία, γνώση που έχουν δώσει αγώνες. Και από την άλλη μεριά βλέπω ένα κόμμα Γιοταχή που είναι ένας άνθρωπος και έχει βαρέσει και τους φίλους του. Και ο κύριος Τσίπρας και οι φίλοι του παρουσιάζουν κόμμα, πρόγραμμα για να κυβερνήσουν τη χώρα.
13: Η πρόταση για τις θηρίδες, πώς την άκουσα τώρα, μια που είπατε τους φίλους του, μου κάνει εντύπωση.
12: Για αυτό. Παρέα έκανα λόγο και
14: μου είναι προφθές. Μόνο ως χιούμορ μπορούμε να το δούμε αυτό. Το είχαμε ξανακούσει και τότε, θυμάστε. Δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία. Αλλά να σας πω κάτι. Δείχνει και το πόσο επεξεργασμένα είναι αυτά τα ζητήματα και πόσο τα στελέχη που έχουν επιλεγεί δεν έχουν ψηθεί με τους αγώνες και τις διαδικασίες σε κοινωνικό επίπεδο. Γι' αυτό και λέω ότι οι συγκλήσεις δεν μπορούν να γίνουν απλά επειδή ένας πρώην πρωθυπουργός διάλεξε μια ομάδα. Μας είπε ότι όλοι οι προηγούμενοι ήταν άχρηστοι, αλλά αυτοί οι καινούργοι που διάλεξε θα είναι όλοι καλοί και θα κυβερνήσει. Άρα δεν υπάρχει σύγκληση.
12: Τα δικά σας μέτρα θα είναι κοστολογημένα, κυρία Διαμαντοπούλου. Θα παρουσιάσετε και προτάσεις νόμου ώστε να υπάρχει αιτιολογική έκθεση και απόλυτη σαφήνεια
14: για το τι λέτε. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα όλες τις προτάσεις που έχει κάνει έχει παρουσιάσει και, και το κόστος τους. Χρησιμοποιώ τη λέξη κόστος συμπληρώνοντάς τον με την αποτίμηση. Γιατί...
15: Καλά, διαφωνείτε. Το παρουσιάζετε, ναι, μένα, αλλά διαφωνείτε. Δηλαδή, στο πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός, διαφωνείτε με την κυβέρνηση. Δεν είναι ότι λέτε τον ίδιο αριθμό.
14: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εξηγούμε πάρα πολύ καλά ότι είναι 450 εκατομμύρια συν για την πρώτη χρονιά η σύνταξη και φτάνει στα 850 εκατομμύρια. Έχουμε εξηγήσει πώς, έχουμε δώσει την ανάλυση. Ο κόσμος μπορεί να τη δει.
13: Δεν ισχύει το 2,5 δις που λέει η κυβέρνηση.
14: Καλά, θέλετε να σας πω ότι ισχύει αυτό που λέει η κυβέρνηση.
13: Επειδή ξέρετε, οι αριθμοί είναι απόλυτοι από το λογισμικό
14: είναι
13: του κράτους. Λέμε ότι έχουμε 2,5 εκατομμύρια πόσοι είναι συνταξιούχοι, το κόστος των συντάξεων είναι 2,5 δις.
14: Και σας λέω ότι εμείς κάναμε πολύ καλά και την εξηγήσαμε, γιατί είναι 300 ευρώ που έχουν δοθεί, συν το υπόλοιπο ποσό για τη σύνταξη, που είναι 450 εκατομμύρια, και δεν προσθέτουμε σε αυτά τους φόρους που γυρίζουν πίσω. Επομένως, είναι 800 εκατομμύρια την τέταρτη χρονιά.
15: Αν μετά τη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ μείνει παγιωμένο στην τρίτη θέση της δημοσκοπήσης, υπάρχει ζήτημα, ανοίγει κάποιο ζήτημα, θα συζητήσετε αν κάτι πάει λάθος και να αλλάξει ή όχι?
14: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεχίσει να συζητάει για τις δημοσκοπήσεις και δεν θα κάνει πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω αυτή ήταν η ιστορία με τις 15 δημοσκοπήσεις το χρόνο, το μήνα, που χειραγωγεί την πολιτική ζωή, που διαμορφώνει ηθικό ή ρίχνει το ηθικό των ανθρώπων. Κατά την άποψή μου, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τη σταματήσει τελείως. Εμείς θα κάνουμε έναν αγώνα με τις προτεραιότητες και τις επιλογές που έχουμε.
15: Τι να κάνει, να σχολιάζει δηλαδή τις δημοσκοπήσεις.
14: Τι σχολιάζει. Λέμε, αυτή η δημοσκόπηση είναι καλή, αυτή είναι κακή. Τέλος, δεν θα πούμε παρακάτω τι θα κάνουμε και τι θα. Εμείς θα δώσουμε έναν αγώνα. Έχουμε βάλει το κεφάλι μπροστά. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο για όλη την χρονιά μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάρουμε όλους τους νομούς με τα τεράστια αγροτικά προβλήματα. Προσέξτε, είμαστε σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή το αγροτικό ζήτημα είναι το νούμερο ένα. Δεν σας λέω για τη Λέσβο ή για τη Θεσσαλία ή τον Ντάνιελ. Σας λέω ότι έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα σε όλες τις χώρες να δώσουν πιο γρήγορα τις προκαταβολές των ενισχύσεων στους 600.000 αγρότες. Γιατί υπάρχει ο πόλεμος και γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχει ανέβει το κόστος. Λοιπόν, είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουν γίνει ακόμα οι δηλώσεις. Από τις 600.000 έχουν γίνει 1.800 δηλώσεις. Οι αγρότες δεν θα πάρουν τα χρήματα που πρέπει, γιατί ξέρετε πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα χρήματα, οι προκαταβολές, ένα δισεκατομμύριο. Και ένα δισεκατομμύριο θα έπρεπε να πέσει στην αγορά τώρα, το φθινόπωρο. Λοιπόν, εμείς θα ανεβούμε σε όλους τους νομούς, θα πούμε την πρότασή μας, γιατί δεν είναι μόνο ο σχολιασμός, τι λέμε για την πλήρη πλέον αλλαγή στον αγροτικό τομέα, γιατί η χώρα πάει προς τα κάτω. Έτσι, να σας πω το εξής. Νέοι αγρότες, είναι η πρώτη χρονιά φέτος που ενώ υπήρχαν χρήματα για 10.000 αγρότες, έχουμε 6.000 δηλώσεις. Θα μου πείτε τώρα, μας ακούει αστικό κοινό, μας τους ενδιαφέρουν οι αγρότες? Πρώτα-πρώτα, όλοι μας έχουμε ένα χωριό και μια πατρίδα πίσω μας.
12: Δεν μας ακούει μόνο αστικό κοινό, ναι, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Χωρίς αναφερθήκατε στο αστικό κοινό. Ναι.
14: Να τελειώσω με αυτό. Βεβαίως, ότι ο αγροτικός τομέας για μας, οι αγρότες, είναι μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Και αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, πιστεύω φέτος το Νοέμβριο και τα Χριστούγεννα θα βρεθούμε σε πολύ μεγάλη σύγκρουση με τους αγρότες. Δηλαδή θα βρεθούμε σε σύγκρουση με μπλόκα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Γιατί έχει φτάσει, το ποτήρι έχει ξεκυλήσει. Και η ιστορία της ΑΔΕ δεν λειτουργεί όπως είχαμε πει από την αρχή.
12: Υπάρχουν δικαιούχοι δηλαδή που δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις.
14: Ναι, μα τις ενισχύσεις που πρέπει να πάρουν είναι 600.000 άνθρωποι. Έπρεπε να πάρουν, έχουν στις περισσότερες χώρες έχουν πάρει τις προκαταβολές. Εδώ σας λέω ότι έχουν γίνει μόνο. Δεν μπορεί να δεχτεί τις δηλώσεις η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή.
12: Α, δεν μπορούν να μπουν.
14: Δεν μπορούν να μπουν. Δεν δουλεύει το σύστημα για να καταθέσουν τις δηλώσεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τεραστίων διαστάσεων και έρχεται. Και χτυπάμε καμπανάκια.
13: Θυμάμαι σαν τώρα τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Σχοινά, τον Μαργαρίτη Σχοινά, να δηλώνουν ότι δώσαν για πρώτη φορά τόσο γρήγορα τα χρήματα στους αγρότες.
14: Δώσανε το 25 που τελείωσε, αλλά οι προκαταβολές του 26 δεν έχουν δοθεί.
15: Κυρία Διαμαντοπούλου, να επανέλθω λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι εργαλείο για το ΠΑΣΟΚ, όπως για όλα τα κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις.
14: Ναι, είναι ένα εργαλείο που.
15: Τόσες γίνονται και παλιότερα, τόσες γίνονταν.
14: Όχι, τόσες πολλές δεν γινόταν ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε στις αναλύσεις μας, στο σχεδιασμό μας κλπ. Δεν είναι το θέμα που θα απασχολεί τα πάνελ και το δημόσιο λόγο μας. Στο δημόσιο λόγο μας θα βάζουμε τα πολιτικά ζητήματα που εμείς θεωρούμε προτεραιότητα για τον ελληνικό λαό και δεν είναι δημοσιολόγο.
15: Ας πούμε, δεν βλέπει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει ένα θέμα στα αστικά κέντρα στην
14: Πολύ.
15: Αθήνα.
14: Το βλέπει και το παραβλέπει. Γι' αυτό και ο Οκτώβριος και Νοέμβριος θα είναι η προτεραιότητά μας, είναι το λεκανοπαίδιο που έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα συνολικό.
13: Επειδή θυμάμαι σαν τώρα τις δηλώσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ περί Βελώνας, αν θα κουνηθεί, δεν θα κουνηθεί η Βελώνα. Κάνουν λάθος αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ο κ. Γερουλάνος ήταν κλασικό παράδειγμα. Αλλά και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας.
12: Και η δήλωση αυτή είχε γίνει ένα χρόνο πριν, τον περασμένο Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Που από τότε μέχρι τώρα μπορεί η κυρία Διαμαντοπούλου να μην θέλει να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, κυρία Διαμαντοπούλου, τις βλέπετε. Τις βλέπετε και κοιτάζετε και πάρα πολύ προσεκτικά τα ποιοτικά στοιχεία.
14: Προσέξτε,
12: από πέρσι μέχρι φέτος δεν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση από τη δεύτερη που ήταν πριν, με την έλευση ενδεχομένως του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, να υπάρχει αυτή η αλλαγή. Πού το αποδίδετε? Είπατε ότι έχετε πρόγραμμα, πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, και έχετε και πρόσωπα. Πού αποδίδετε αυτό το χαμηλόβαρο μετρικό των επιδόσεων?
14: Το ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο και στις δημόσιες εμφανίσεις μας κυρίως, γιατί ξέρετε ότι στην Ελλάδα είμαστε από τις χώρες που η τηλεόραση δουλεύει πάρα πολύ, στο να συζητούμε και τις δημοσκοπήσεις. Τις ξέρουμε, εγώ προσωπικά τις σέβομαι. τις χρησιμοποιούμε για τις αναλύσεις μας, για το σχεδιασμό μας, αλλά εμείς θα συζητήσουμε για το πρόγραμμά μας. Γιατί εγώ θέλω να, και αυτός είναι ο στόχος μας το επόμενο διάστημα, να πούμε ότι κοιτάξτε, το Πασόκ θέλει να έρθει, γιατί θέλει να αλλάξει την ελληνική περιφέρεια. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσουμε να ερημοποιούνται οι πόλεις και τα χωριά. Γιατί έχουμε παρουσιάσει σε κάθε περιφέρεια της χώρας ένα αναπτυξιακό σχέδιο που δεν το ξέρει κανένας. Εδώ μπορείτε να μας κάνετε κριτική όσο θέλετε. Και πρέπει στα τοπικά μέσα και επί τόπου να μιλήσουμε λεπτομερώς για την κάθε περιοχή. Αυτό θεωρώ ότι είναι. Με ρωτάτε γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι. Θα σας απαντήσω. Πώς θα ανατρέψουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις και νομίζω με αυτόν τον τρόπο.
13: Θα ανατρέψουμε, θα τις συζητήσετε, υποψιάζομαι, αλλά εντάξει.
14: Ναι.
15: Μπορεί έτσι. Έχετε δει λίγο το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την κυρία Ζαχαράκη με τα σχολικά βιβλία και το τι έγραφαν. Και επειδή έχετε υπάρξει υπουργός παιδείας, πετυχημένη θα έλεγα, εσείς ποια θα ήταν η αντίδρασή σας?
14: Θα ξεκινήσουμε από το ότι ο υπουργός δεν γράφει τα βιβλία. Έτσι, δεν τα γράφει ούτε το βιβλίο.
15: Δεν τα γράφει, αλλά υπάρχει μια πολιτική αξιολόγηση.
14: Ναι. Ποιος θα το πάρει, ο υπουργός, και θα αξιολογήσει? Δηλαδή, ο κάθε υπουργός μπορεί να αποφασίσει αν κάτι θα μπει και κάτι δεν θα μπει. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για να φτιάξει και να εγκρίνει τα βιβλία, παίρνει υπόψη τα εξής. Πρώτον, το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα. Και η χώρα έχει ψηφίσει κατά πλειοψηφία έναν νόμο που λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Τώρα, το αν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και μετάνιωσε μετά και προσπαθεί να το καταπιεί, αυτό είναι δικό της θέμα. Το δεύτερο είναι ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κάνει πρόταση, έχει ομάδες ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την ηλικία των παιδιών, με τα δεδομένα της κοινωνίας, με την δυνατότητα και την επιμόρφωση των δασκάλων για να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να τα προχωρήσουν.
13: Εσείς συμφωνείτε με το περιεχόμενο του βιβλίου?
14: Δεν ξέρω το εξής, θα σας πω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν το έχω δει. Έχω δει μόνο τα δημοσιεύματα και τη συζήτηση τώρα το απόγευμα. Ήμουνα μέσα στο αεροπλάνο και ό,τι πρόλαβα να δω. Θέλω να το δω, γιατί έχει σημασία η ηλικία, παραδείγματος χάρη.
13: Δηλαδή σε ποια παιδιά δημοτικού.
14: Ναι, σε ποια ηλικία.
13: Να αναλάσσονται ρόλους, γιατί αυτό γίνεται κριτική. Όχι ότι δεν έχουν όλοι σαν δικαιώματα. Γιατί γίνεται αν σαν παιδιά δημοτικού.
14: Λοιπόν,
13: πρέπει να διδάσκει ρόλους.
14: Σας λέω λοιπόν ότι οι παιδαγωγοί που το έχουν προτείνει έχουν λάβει όλα αυτά υπόψη τους, όπως σας λέω και το θεσμικό πλαίσιο. Εγώ θα υπογραμμίσω την ανάγκη του να λάβουμε υπόψη την ηλικία των παιδιών. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και θα ήθελα να το δω, γιατί δεν είμαι έτοιμη να απαντήσω τώρα.
15: Εσείς όταν ήσασταν υπουργός και θα έβγαινε ένα νέο βιβλίο, το διαβάζατε, το είχατε υπόψη σας?
14: Ξέρετε, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία.
15: Και να κλείσουμε με αυτή την ιστορία. Ναι.
14: Όταν κάναμε τα νέα προγράμματα σπουδών, είχαν γίνει ομάδες ανθρώπων, ομάδες ειδικών καθηγητών, που για κάθε πρόγραμμα σπουδών ήταν περίπου 30-40 ειδικοί. Όλα τα προγράμματα περάσανε, συγκρουστήκανε, κάνανε, συμφωνήσανε. Πού κολλήσαμε? Στα θρησκευτικά και στην ιστορία.
12: Μάλιστα.
14: Έρχεται λοιπόν στην ιστορία σε μένα ως υπουργό να μου πούνε ότι υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι πρέπει να παρουσιάζουμε ακριβώς τα γεγονότα όπως είναι. Η άλλη άποψη είναι ότι υπάρχει και σε κάθε χώρα υπάρχει η εθνική διάσταση που δημιουργεί το εθνικό αφήγημα. Τι θα έκανα εγώ ως υπουργός? Θα λάμβανα τη μία άποψη ή την άλλη. Είχα άποψη πολύ συγκεκριμένη πολιτική, έτσι. Και τι έκανα? Έβαλα το θέμα στα ιστορικά τμήματα. Και τα ιστορικά τμήματα δεν απάντησαν. Δεν είναι εύκολα ζητήματα. Καθόλου εύκολα ζητήματα. Μετά είπανε να το πάμε στη Βουλή. Σκεφτείτε να πάει στη Βουλή. Πώς θα είναι ένα βιβλίο ιστορίες? Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και πρέπει να εμπιστευόμαστε τις ομάδες των παιδαγωγών και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτές οι ομάδες πολλές φορές να περνάνε και από τη Βουλή και να συζητούν και με τους βουλευτές.
15: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου, που ήσασταν εδώ.
14: Ευχαριστώ και εγώ.
15: Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπάρχει αντίδραση και από τον Πρωθυπουργό για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων βιβλίων. Θα τα μάθουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό.
16: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
17: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
16: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
17: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
16: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
18: Λίστα σχολικών για κάθε τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ μας φέρνεις τη λίστα με τα σχολικά και τα παίρνεις όλα έτοιμα. Βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη ή ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και αν δικαιούσε επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ ή ΟΠΕΚΑ, την εξαργυρώνεις εδώ. Public και είσαι εντάξει.
19: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
20: Find the gun before somebody else gets shot.
21: You stay out of the way.
20: Price, drop it.
21: Price, look out. You're under arrest.
20: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
22: The Rookies.
23: Tell me it's not true. See you, right?
22: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
24: She's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
25: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
26: All lie behind these walls.
27: Is that the money?
28: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with her.
26: Did you tell him?
29: Yes. She was going to leave Tessa alone.
22: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
30: I can't believe this. I can't even die right.
31: We obviously have mutual control over our body.
32: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
33: Everybody's gonna be real disappointed.
32: No!
34: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
22: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Επανήλθαμε στο στούντιο. Επόμενη κίνηση. Μαζί μας ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης, που θα είναι και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε
35: Γαϊτάνη. Στο νότιο τομέα.
13: Τα λέμε.
15: Στο νότιο τομέα.
13: Να λέμε και ακούγεται.
35: Εκεί θα γίνουμε στο τέλος τετραετία.

0: μπορεί να έχει το Πασόκ. Κυρία, αλλά τώρα σας έρχομαι από το Περιστέρι.
1: Εσείς
0: από
1: χορέψατε κριτικά, γιατί την κυρία Λιακούλη την είδα σε ένα βίντεο να χορεύει. Εσείς χορέψατε χθες.
0: Εγώ έφυγα τρέχοντας για να πάρω το αεροπλάνο, για να γυρίσω πίσω στην οικογένεια, γιατί έλειπα τρεις μέρες, γιατί κάναμε περιοδίες σε όλη την Κρήτη. Δεν αφήσαμε ούτε.
2: Με τρακτέρ, ανεβήκατε και στο τρακτέρ.
0: Στο τρακτέρ, όχι, δεν ανέβηκα, δεν ήμουν εκεί αυτή τη στιγμή. Αλλά γυρίσαμε χωριό-χωριό, πόλη-πόλη, νομό-νομό, μιλήσαμε με αγρότες, μιλήσαμε με συνεταιρισμούς, μιλήσαμε με εκπροσώπους των φορέων. Μπορώ να σας μεταφέρω το πολύ ηχηρό μήνυμα για αλλαγή.
1: Σε λίγο θα μας τα μεταφέρετε.
0: Απέτηση κυρία Γιαννακοπούλου, αλλαγής.
1: Προς το παρόν πάμε να βρούμε την Τζέννη Κρουσταλακίδου στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως σας είπα και λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είχε αναφορά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα σχολικά βιβλία. Τζέννη.
3: Καλησπέρα και πάλι, Κατερίνα Φόφη-Νίκο. Λοιπόν, ναι, ο Πρωθυπουργός έφτασε εδώ στο μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης, στη συγκέντρωση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, λίγο πριν τις 9. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτές τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για την παρουσίαση οικογενειών με γονείς δύο του ίδιου φίλου σε σχολικά βιβλία δημοτικού και απάντησε σε εμάς τους δημοσιογράφους συγκεκριμένα ότι αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε, υπάρχει θέμα με τη Ζαχαράκη. Ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός ως προς αυτό το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα, μίλησε για τις πιθανολογούμενες ανατιμήσεις των θυμών λόγω των πολεμικών μετώπων σε Ουκρανία, αλλά και περσικό κόλπο, ένα θέμα που είχε τεθεί και στην πρώτη υπουργική σύσκεψη πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Μας είπε γι' αυτό ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα. Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Είμαστε στην οροφή δαπανών. Δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα μαζί μας. Μήπως προεξοφλούν και το αποτέλεσμα. Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα φανταζόταν πως θα δανειζόμαστε φθηνότερα από 4 φορές G7. Τώρα, από εκεί και πέρα, μίλησε για την συγκέντρωση στο ψυχρό λαστιθίου του κυρίου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε ότι ήταν αξιοπρεπής από πλευράς κόσμου η συγκέντρωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ρωτήθηκε φυσικά για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, Μάρτιο ή Μάιο. Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν ότι είναι νωρίς ακόμα για να το αποφασίσει. Και τέλος να σας πω ότι ως προς τις νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
3: Ναι, απάντησε ότι τα ψηφοδέλτια στο τέλος πριν τις εκλογές.
1: Α, δεν είπε για τα ψηφοδέλτια, αλλά έδωσε πολλές ειδήσεις. Κατάλαβες. Εντελώς. Πιο πολύ δεν γινόταν από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη, για όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Και να συνεχίσω εγώ τις συστάσεις με τον κύριο Κώστα Φιλιππίδη, στέλεχος της Ελλάς. Και από ό,τι μάθαμε στο break, και πρώην ήμουν τραπεζικός υπάλληλος, τραπεζικός
4: σταθμό. Ήμουνα για μία δεκαετία.
1: Ξέρετε από θηρίδες εσείς.
4: Δεν είχαμε θηρίδες στη τράπεζα που εργαζόμουν.
1: Δεν είχατε.
4: Δεν είχα, δεν υπήρχαν.
1: Μάλιστα.
5: Την γλίτωσε.
1: Την γλίτωσε, ναι. Κύριε Γαϊτάνη, ερχόμαστε σε εσάς. Ευελπιστεί η κυβέρνηση ότι θα ανακάμψει τόσο εντυπωσιακά μετά τη ΔΕΘ ώστε να πάρει την αυτοδυναμία? Γιατί εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ ήταν τότε με πρωθυπουργό τον Σιμίτη, τον αείμνηστο. Είχαν δοθεί τότε πάρα πολλά χρήματα στη ΔΕΘ, αλλά ο Πρωθυπουργός βγήκε ο Καραμαλής.
6: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, κυρία Δούκα, τότε με τώρα. Τότε στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ ήταν ήδη στη δεύτερη θέση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, προφανώς και πρώτη στις εκλογές που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα το σωστό ρήμα δεν είναι να επανακάμψει η Νέα Δημοκρατία, είναι να διατηρήσει προφανώς το προβάδισμα το οποίο έχει και βέβαια να καταφέρει να πάρει την αυτοδυναμία. Στη λογική ότι πρέπει η χώρα να έχει κυβέρνηση, δεν υπάρχουν 2 γύροι, ούτε 3, ούτε. Ναι. Μία εκλογή
7: είναι. Τελικά δεν υπάρχει. Μία κάλπη. Υπάρχει κάποιο σενάριο.
6: Κυρία Γιωτάκη, σε μία κάλπη πάμε. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας με το εκλογικό σύστημα που εμείς θεωρούμε καλύτερο. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα στη χώρα θετικά, εννοώ προφανώς αυτά τα χρόνια. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και άλλα πρέπει να κάνουμε. Οι απαιτήσεις των πολιτών και πολύ σωστά από εμάς είναι πάρα πολύ υψηλές και έχουν μάλιστα την ευκαιρία αυτές τις μέρες πάντα να συγκρίνουν την κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Να συγκρίνουν σοβαρότατα κοστολογημένο πρόγραμμα και μέτρα τα οποία υλοποιούνται από μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Τσίπρα προχθές, αλλά παρουσιάστηκε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν έχει να πει τίποτα συγκεκριμένο. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας είναι ένας Τσίπρας από τα παλιά, έτσι με υποσχέσεις οι οποίες τεινάζουν την μπάνκα στον αέρα, επενδύει απλώς στο θυμικό του κόσμου

0: αλλά προτείνει μέτρα τα οποία προφανώς θα βάζανε τη χώρα σε νέα μνημόνια αν πήγαινε κανείς να τελειοποιήσει.
1: Γιατί πώς σας προκύπτει αυτό?
0: Μου προκύπτει γιατί θα τίναζε στον αέρα την ανώτατη οραφή δαπανών, κυρία Δούκα. Δεν θα είχε έσοδα να στηρίξει αυτή την πολιτική και είναι κοστολογημένα με λάθος τρόπο. Μόνο τρία μέτρα μπορώ να σας αναφέρω, τα οποία είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα σας τα πω, κυρία Γιώτο. Όχι, κάνετε λάθος. Πάμε λοιπόν να πούμε τρία μέτρα.
2: Εννοείται την κοστολόγηση.
0: Ο διπλασιασμός. Όχι, μισό λεπτό εκεί. Αυτά είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό. Ο διπλασιασμός, για παράδειγμα, της φορολογικής ελάβησης των οικογενειών με παιδιά. Είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ σχεδόν. Αυτό το πράγμα είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό. Ξέρουμε πόσο κοστίζει. Τα 50.000 σπίτια που θα χτίζαν.
2: Αν βάλουμε
0: για βάθος τετραετίας, θα σας πω εγώ. 80 τετραγωνικά μέση επιφάνεια. Με ένα κόστος, εγώ θα είμαι έτσι επίοικης, 1.500 ευρώ το τετραγωνικό, σε βάθος τετραετίας είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το διορίσουμε δια 4, κύριε Γιωτάκη, είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Κύριε Γαϊδάρη,
0: αυτά τα μέτρα είναι, αυτά τα δύο μέτρα μόνο είναι 2,5 δις
2: πόσο
0: το χρόνο.
2: Είναι η εικόνα στους πολίτες και δεν εννοώ μόνο για την
0: Δημοκρατία. Να συμφωνήσουμε,
2: συμφωνήσουμε
0: ότι αυτά είναι κοστολογημένα
2: και επίοικος κοστολογημένα. Και εσείς λέτε διπλάσιο αριθμό.
0: Μα σας είπα, απαντώ. Σας απαντώ με παράδειγμα. Δεν ξέρω αν με ακούσατε.
2: Είναι λύση το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να υπάρξει πόρισμα και συγκεκριμένη απάντηση.
0: Αυτό τους όλους εμείς έχουμε νομοθετήσει ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων προεκλογικά κοστολογούνται. Το 23 το δικό μας οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο κέρδισε, ήταν 9 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο ιτήθηκε, ήταν 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για βάθος τετραετίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Τώρα τι κάνει ο κύριος Τσίπρας? Ακούστε. Αν ήσασταν στη θέση του κύριου Τσίπρα, κυρία Γιωτάκη, τι θα λέγατε στους συνεργάτες σας πριν ανεβείτε στη Θεσσαλονίκη? Παιδιά, ό,τι πω πρέπει να είμαι 101% σίγουρος πόσο κοστίζει. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα μου πούν, ακριβώς επειδή έχω το παρελθόν του προγράμματος Θεσσαλονίκης, είναι αυτό.
1: Μα εκείνη το πιο ωραίο.
0: Μα σας ανέφερα
1: και
0: δύο μέτρα μόνο.
1: Γρήγορα βιαστήκατε.
0: Θέλετε να σας πω και τα υπόλοιπα.
1: Του και το επόμενο δεκάλεπτο είχατε βγάλει την κοστολόγηση.
0: Κυρία
1: Δούκα, εσείς
0: πόση ώρα θέλετε να κοστολογήσετε πόσο κοστίζουν 50.000 σπίτια κατασκευή του? Δεν βάζω τη γη. Υποθέτω ότι τη γη
3: εκεί
0: την έχει.
3: Το διόρθωσε όμως από ό,τι
0: πόσο
3: είπε. Δεν θα φτιάξω σπίτι.
0: Εκεί
3: από
0: ξεκινάει το καλύτερο. Μισό λεπτάκι.
1: Η ομιλία.
0: Ελάτε εδώ. Έχω την ομιλία, κύριε Φιλιππίδη. Δεν ξέρω αν ήσασταν εκεί. Έχω την ομιλία του κύριου Τσίπρα.
4: Προσιτές κατοικίες, λέει.
0: Έχω την ομιλία.
1: Τώρα θα
0: Έχω την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Αν θέλετε, μπορώ να σα δείξω το βιντεάκι. Μου λέει κοντίζουμε, κύριε Ελευθερόγλου.
5: Δεν μιλάει για την αξιωματική αντιπολίτευση, δείχνει ποιος τον βολεύει, τον κύριο Γαϊτάνη.
0: Θα φτάσω και εκεί.
5: Δηλαδή δεν το κρύβεται, κύριε Γαϊτάνη.
0: Είπε χτίζουμε 50.000 σπίτια, βέβαιος, να το. Ελάτε, κύριε.
1: Είναι από το απόσπασμα από την ομιλία. Εσείς τι λέτε, κύριε
0: Φιλιππίδη? Μισό λεπτό,
1: κύριε Γαϊτάνη, όχι. Μισό λεπτό. Θα κλείσετε σε λίγο.
3: Κύριε
1: Φιλιππίδη, έχει πει ότι θα χτίσει ή ότι δεν θα χτίσει
4: 50.000 προσιτές κατοικίες.
1: Το κράτος.
4: 50.000 σε βάθος τετραετίας.
3: Θα χτίσει ή θα φτιάξει κάποια που υπάρχει? Αυτό προσπαθώ να καταλάβουμε.
4: Είναι ξεκάθαρο. Προσιτή κατοικία.
3: Τι σημαίνει?
4: Προσιτή κατοικία. 50.000 προσιτή. Να σας πω κάτι. Ναι. Πέτυχε το μέτρο.
3: Εξηγήστε μας τι σημαίνει, τι έχει στο μυαλό του κ. Τσίπρα.
4: Θα σου πω διαφορετικά. Το μέτρο το οποίο προσπάθησε αυτή τη στιγμή προσπάθησε τα προηγούμενα χρόνια να έχει η κυβέρνηση. Σχετικά με τα φθηνά δάνεια για το σπίτι για όλους, ένα σπίτι για όλους δύο.
1: 24.000 οικογένειες πήραν σπίτι από αυτό.
4: Πέτυχε.
1: Δεν ξέρω, εσείς θεωρείτε ότι με 24.000 που πήραν σπίτι πέτυχε ή όχι?
4: Όχι, δεν πέτυχε, φαντάζομαι.
3: Τι θα κάνετε να μας πείτε?
4: Έγιναν αύξηση στα ενίκια, έγινε αύξηση στις τιμές των κατοικιών. Είναι απρόσιτη αυτή τη στιγμή.
3: Είπατε δύο μέτρα. Το πρώτο με τις στηρίδες που γίνει χαμός ήταν λάθος.
4: Με τις?
3: Του κύριου Παπά. Αυτό που είπε για τις στηρίδες.
4: Κοιτάξτε κάτι. Το ζήτημα των μέτρων πρέπει να το κοιτάμε συνολικά και ολοκληρωμένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συγκεκριμένη.
3: Για τα σπίτια δεν καταλαβαίνουμε. Για τις στηρίδες δεν καταλαβαίνουμε.
4: Μα συγγνώμη, προσιτή κατοικία τι σημαίνει? Να μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε άνθρωπος.
3: Πώς θα την αποκτήσει την πρόσβαση? Αυτό ρωτάμε. Θα χτίσει μια
2: εργατική
3: κατοικία
2: το
3: κάτι?
2: Το δικό σας και στεγαστική πολιτική με αυτό που περιγράφει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη
5: καταρχάς,
2: του.
5: Καταρχάς, κυρία Γιωτάκη, δεν μπορώ να μην σχολιάσω για μία ακόμα φορά ότι το γεγονός ότι ο κύριος Γαϊτάνης, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έχει αφιερώσει όλη την τοποθέτηση απέναντι στην Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα, δείχνει, και το ξαναλέω, το ποιος πραγματικά βολεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό το τεχνητό δίπολο. Και βεβαίως. Και βεβαίως.
1: Εσάς δεν σας προβληματίζει αυτό, μήπως θα έπρεπε και να σας προβληματίσει παράλληλα.
5: Ακούστε, ακούστε.
3: Ο Τσίπρας μίλησε χθες και μάθαμε τα μέτρα του. Ναι. Λογικό είναι.
5: Και το Πασόκ μίλησε. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε. Στην Κρήτη. Και παρουσίασε ακροθυγώς πράγματα τα οποία έχει ούτως ή άλλως πει.
0: Αφού είχε να πάει την άλλη εβδομάδα. Ανταγωνίζεται τον κύριο Τσίπρα για την
5: τρίτη του Σεπτέμβρη. Ήταν η τρίτη του Σεπτέμβρη και πάντα, βεβαίως δεν το γνωρίζετε, σας το λέω να το γνωρίσετε, πάντα στην τρίτη του Σεπτέμβρη ακροθυγώς αναφέρουμε το πρόγραμμά μας που δεν είναι κρυφό. Το πρόγραμμά μας το είχαμε παρουσιάσει
0: και πέρυσι στη ΔΕΘ.
5: Αλλά ξαναλέω.
0: Και για τα δάνεια και σας έχει απαντήσει και η ίδια η πραγματικότητα για το πρόγραμμά σας.
5: Δεν μπορούμε να κάνουμε την αντιπολίτευση την που σας βολεύει. Όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας και όπως κάνει η Ελλάς.
0: Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε. Για την 13η σύνταξη, κυρία Γιαννακοπούλου.
5: Παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Γιατί τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα.
5: Να λέμε και να παρουσιάζουμε το δικό μας πρόγραμμα, το οποίο, επιτρέψα μου λίγο να πω, όταν παρουσιάζει το Πασόκ τις θέσεις του και τις προτάσεις του, βγαίνει η κυβέρνηση κατευθείαν και λέει είναι λαϊκισμός, είναι ακοστολόγητα, δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε τι έκαναν τώρα, κοιτάξτε. Εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες ακούμε για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αύριο στη ΔΕΘ. Μας έλεγαν ότι θα ήταν 1,5 δις. Ακούμε τώρα και διαβάζουμε στον τύπο ότι θα είναι 2,5 δις.
0: Καλά, ακούστε να δείτε τι θα πει.
5: Ξαφνικά μεγαλώνει ο κουβάς. Αλλά όταν ο κουβάς μεγαλώνει για τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
5: είναι αξιόπιστη πολιτική.
0: Υπάρχει μια διαφορά.
5: Όταν το Πασόκ την οποία την ξέρετε, και σοβαρά,
0: υπάρχει κυρία
5: Γιαννακοπούλου.
0: Ακούστε,
5: σας παρακαλώ,
0: να σας πω ποια είναι η διαφορά. Όχι, όχι, μισό λεπτό.
5: Ένα όριο, κύριε
0: Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος.
5: Δεν έχετε
0: ακούστε,
5: εσείς
0: ποια είναι η διαφορά.
5: Το μονοπόλιο της αξιοπιστίας.
0: Ό,τι πει αύριο το πρωί, αύριο το βράδυ.
5: Η αξιοπιστία σας την πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός.
0: Ακούστε κάτι, το ξέρετε να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας.
2: Ναι, αλλά λέτε κάτι.
0: Ό,τι υποσχεθεί. Ό,τι είπε αύριο ο Μητσοτάκης θα πάει να το νομοθετήσει. Και για το νομοθετήσει θα έχει έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το κόστος.
5: Άρα λοιπόν. Αυτό είναι νόμος.
0: Άρα λοιπόν.
5: Και όλοι
0: άρα, λοιπόν,
5: πρέπει το πρόγραμμά τους να κοστολογηθεί.
0: Ο μόνος, όχι, όχι. Μα δεν λέμε για το πρόγραμμα. Λέμε τι θα ψηφίσει αύριο το πρωί. Ο μόνος που θα υλοποιήσει αύριο το πρωί αυτά που θα υποσχεθεί είναι ο Μητσοτάκης, γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας.
5: Δεν υλοποιήσατε το 70% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή και ελπίζουμε τα ημίμετρα και όλο αυτό το οποίο έχει βιώσει ο ελληνικός λαός.
0: Το 87% του ελληνικού λαού δεν θέλει το Πασόκ, κυρία.
5: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για να ανατραπεί πραγματικά η πολιτική σας που έχει οδηγήσει τον κόσμο σε αδιέξοδα.
0: Δεν σας συμφέρει, δεν το ακούτε.
1: Με αυτό το πινκ-πονκ φύγαμε από την ερώτηση που είχε κάνει η Φώτα.
5: Να πάμε τώρα, γιατί με αυτό.
2: Έχει πει και ο κύριος Τσουκαλάς και άλλα στελέχη του κόμματός σας χθες ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αντιγράψει στην πραγματικότητα πολλά σημεία του δικού σας προγράμματος. Και σας ερωτώ, στα τη στεγαστική πολιτική βρίσκεται ομοιότητες με το πρόγραμμα, με τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα?
5: Ακούστε. Προφανώς. Πάρα πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ που είναι κατατεθειμένες, ξαναλέω από πέρυσι από τη ΔΕΘ, τις είδαμε με κακέκτυπο τρόπο, θα μου επιτρέψετε να σας πω, να αναφέρονται από τον κύριο Τσίπρα. Πρώτο το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ και πολλά χρόνια, έχει μιλήσει για την κοινωνική κατοικία. Πριν γίνει της μόδας, αλλά επί της ουσίας, να μην έχει κάνει τίποτα η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν είχαν ακούσει τις προτάσεις του Πασόκ εδώ και τόσα χρόνια, ήδη θα είχαν κατασκευαστεί και θα είχαμε τις πρώτες κοινωνικές κατοικίες. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα για διάφορα ζητήματα. Άνοιξε μία βεντάλια. Προσπαθώντας να μιλήσει και να απευθυνθεί στο κέντρο, στις δυνάμεις του κέντρου, που είναι προφανές.
2: Μπορεί να διαφράσει το κέντρο.
5: Σε καμία περίπτωση, κατά με. Αλλά αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις.
1: Δημοσκοπικά κέντρα να εκφράσει το κέντρο καλύτερα ο κ. Τσίπρας.
5: Του γυρνάνε την πλάτη. Τώρα,
3: πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις? Γιατί λίγο ακούσαμε ότι δεν τις κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις.
5: Εγώ αυτό δεν το έχω πει ποτέ, κύριε Ελευθερόγλου. Και μιλάτε σε έναν άνθρωπο που θεωρεί πάντα τις δημοσκοπήσεις ένα χρήσιμο εργαλείο της στιγμής. Γιατί οι δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή έδειχναν την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν την κυρία Καριστιανού επίσης να είναι δεύτερο κόμμα και το Πασόκ τέταρτο. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή που είναι. Διαβάζουμε πάντα τις δημοσκοπήσεις με σοβαρότητα, όμως, ξαναλέω, υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα. Κανείς δεν μπορεί να επιχαίρει ή να θεωρεί ότι είναι σιγουράκι, ούτε η Νέα Δημοκρατία που κλειδωνίζεται, ούτε η Ελλάς, ούτε άλλα κόμματα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα, βλέπω ότι υπάρχει κόσμος που κοιτάζει και έχει απέτηση από εμάς. Και για να κλείσω την απάντησή μου για το θέμα του στεγαστικού, ο κύριος Τσίπρας για το ζήτημα της Golden Visa, πριν από 1-1,5 μήνα, ταυτιζόταν με τη θέση του Πασό και την κατάργησή του. Και τώρα ακούσαμε από την παρουσίαση του προγράμματός του ότι δήθεν θα βγάλει ένα δις για να το για δώσει από την Golden Visa για να το δώσει στην κοινωνική κατοικία. Ας αποφασίσουν αν θα καταργήσουν την Golden Visa που οδηγεί στον αφελληνισμό της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών.
1: Τοποθετηθήκατε για την Golden Visa, καταλάβατε.
4: Ωραία, κοιτάξτε γιατί, στα δύο ζητήματα. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε πρώτα απ' όλα το τι σημαίνει προσιτή κατοικία. Προσιτή κατοικία σημαίνει να έχει κάθε Έλληνας ο οποίος πρέπει να έχει μια κατοικία και αυτό είναι καθαρή προοδευτική πολιτική και διαχωρίζει ξεκάθαρα από το συντηρητισμό το οποίο επιβάλλει αυτή τη στιγμή
1: προοδευτική.
4: Και όταν μιλάμε προσιτή, μιλάμε να μπορείς να έχεις πρόσβαση είτε με νίκια είτε με ανακαίνιση, αλλά μιλάμε για μόνιμα μέτρα της τετραετίας. Για την Golden Visa αφορά, αποσυνδέεται η παροχή της Golden Visa από την αγορά ακινήτου. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι και για άλλα και με άλλους τρόπους μπορεί κάποιος να πάρει Golden Visa. Εμείς τι λέμε, ότι θα πρέπει να πάει στο συγκεκριμένο ταμείο που θα ενισχύσει την οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αυτός που θέλει να πάρει είτε να επενδύσει στο συγκεκριμένο ταμείο, είτε οι άλλοι τρόποι
1: κύριε
4: που υπάρχουν
1: Φιλιππίδη,
4: αυτή τη στιγμή.
1: Άρα,
4: όχι
1: να
4: όμως να αγοράσει κατοικία.
1: Να υπάρχει η Golden Visa, αλλά να μην γίνεται με συμβόλαιο αγοράς κατοικίας.
4: Ακριβώς αυτό.
5: Άλλα λέγατε, βέβαια. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι πρέπει να εξηγείται πάντως να. Συγκεκριμένα
1: κύριε
5: πράγματα,
1: Γιανακοπούλ,
5: είτε για την Golden Visa είτε για άλλου, δείχνει
1: το
5: αν πρέπει να μιλάς τρεις μέρες για το τι εννοείς.
0: Μα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον με τα μέτρα του κύριου Τσίπρα, ότι τις επόμενες μέρες τα στελέχη του κόμματος προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και γίνεται όλος αυτός ο τραγέλαγος που βλέπει κανείς.
1: Θέλω να εξηγήσει λίγο ο κύριος Φιλιππίδης πριν το επόμενο.
0: Πάντως το χτίζουμε, το είπε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το έχω το βίντεο, μπορώ να σας το δείξω.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε με τις θηρίδες.
4: Να σας πω κάτι. Κοίταξε, αυτό είναι στο πλαίσιο. Κοίταξε. Στο πλαίσιο.
1: Θα το πει και στη ΔΕΘ.
4: Στο πλαίσιο. Στη ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ όταν θα ξανανέβει ο κύριος Τσίπρας στις 9 του μηνός.
4: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φορολόγησης του 1% με 1%.
3: Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Φιλιππή, το ακούω το 1%.
4: Περισσότερο πλουσίων και μιλάμε για φυσικά πρόσωπα.
3: Ναι, τα φυσικά πρόσωπα θα φορολογήσουν.
4: Αυτό θα δημιουργηθεί και αυτό σε βάθος τετραετίας. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό περιουσιολόγιο, ένα περιουσιολόγιο, το οποίο περιουσιολόγιο κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι αυτή η δήλωση έχει διευκρινιστεί πλήρως από τον κύριο Παπά, γιατί ξέρω που αναφέρεστε σε αυτό. Έχει διευκρινιστεί πλήρως και νομίζω δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για τη θηρίδα.
1: Ήταν γκάφα του κυρίου Παπά.
4: Όχι, δεν είναι καθόλου γκάφα. Μιλάει για τις δηλώσεις τις οποίες θα γίνονται αναφορικά με το περιουσιολόγιο, με ένα εθνικό περιουσιολόγιο όπως λειτουργεί.
3: Που θα είναι για όλοι οι Έλληνες θα κάνουν περιουσιολόγιο. Προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτεστε ως Ελλάς. Θα κάνουμε όλη δήλωση. Τι έχουμε στις θηρίδες που υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι δεν πρέπει να την κάνουμε, δεν παραβιάζουμε τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά πες ότι το κάνουμε. Είναι για όλους τους Έλληνες. Δηλαδή, 8 εκατομμύρια Έλληνες θα πάνε να κάνουν δήλωση περιουσιολογίου ή θα βάλετε μια κλίμακα από ένα πόσο και πάνω. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
4: Ξέρετε κάτι. Το περιουσιολόγιο, όταν αφορά όταν λέμε περιουσιολόγιο, μιλάμε ότι θα γίνεται η δήλωση από αυτούς που πρέπει να γίνεται. Ξεκάθαρα.
1: Τι
4: φαντάζομαι δεν θα γίνεται.
1: Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.
4: Μένουμε όμως σε μία εξαγγελία η οποία είναι στην ουσία ένας τρόπος για να μπορεί να έχει το κράτος σταθερά έσοδα από αυτή τη φορολόγηση.
3: Αφού δεν θα είναι μόνιμο.
4: Η οποία όμως δεν συμπυκνώνει το σύνολο το μέτρο.
0: Δύο δις λοιπόν φόρο από αυτό όταν. Για να πείτε ότι έχετε δύο δις φόρο, σημαίνει ότι ξέρετε πόσοι είναι και πόσα θα πάρετε. Λοιπόν, εκτός να βρείτε σε κάποια άγνωστη βάση δεδομένων που είναι παγκόσμια και τα λοιπά.
4: Λοιπόν,
0: όλα τα μέτρα, το επίδομα στους φοιτητές που ανακοίνωσε για τα 500 ευρώ το μήνα για 80.000 φοιτητές που είναι στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
1: Αλλά δεν θα έχει το χρόνο να σας απαντήσει.
0: Δηλαδή θέλω να πω ποιο μέτρο, κυρία Δούκα, από αυτά που εξήγηλε προχθές ο κύριος Τσίπρας, είναι σήμερα σταθερό. Έχει μείνει στη θέση του.
4: Τα οποία συγκλίνουν σε δύο βασικούς άξονες. Παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν μιλάτε για τη συνθετική ατζέντα, ότι χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Η γούνα του κύριου Τσίπρα. Ακούστε. Παραγωγική ανασυγκρότηση δεν χρειάζεται η χώρα. Η χώρα ξέρετε τι χρειάζεται. Χρειάζεται να συζητήσουμε σοβαρά πώ τα 240 δις ΑΕ που έχουμε θα τα κάνουμε 260 και 270. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη συζήτηση
4: δεν μπορούμε να τα κάνουμε με απευθείας αναθέσεις. 20 δις ΑΕ.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Ακολουθεί η εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τον Γιώργο Πιέρο, τον Δημήτρη Τάκη και την Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Let's do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
0: Who are the three bitches?
2: Us.
3: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
2: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
0: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: I just met the owner of the new Vic.
5: You did not say that he was cute.
4: Didn't notice.
5: I'm spying on my friend.
6: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
7: I imagine I'll be seeing even more of you now.
6: Sorry about that.
7: I'm so glad you guys could come with us.
5: Do you like him?
4: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
6: I asked Jonah to write the messages for me.
5: So Lena and Jonah did all the talking for us?
8: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App.

0: μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο.
1: Δεν θα ανοίξουμε τη θηρίδα σε επίπεδο. Λοιπόν, καθαρός πλούτος λέμε, καταθέσεις, ομόλογα, αυτά είναι η κινητή περιουσία η οποία θα κληθούμε να καταγράψουμε.
2: Κάποιος ο οποίος ξέρει ότι μπορεί να φορολογηθεί και διαφορετικά για την ακίνητη περιουσία,
3: θα φοροδιαφύγει.
2: Αν ο φόρος περιορίζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, θα βρει εταιρική μορφή να μεταφέρει τα ακίνητα.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Τα φώτα σαφώς είναι επικεντρωμένα στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ήδη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και που σε λίγες ώρες θα βρεθεί και στο βήμα της ΔΕΘ. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε και με όσα αναμένεται να πει με αναλυτικό ρεπορτάζ για τα μέτρα που θα ακούσουμε αύριο, αλλά και με το πολιτικό παρασκήνιο, καθώς ήδη είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση που βγάζει πολιτικές και παραπολιτικές ειδήσεις του Πρωθυπουργού με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τη συνάντηση που έχει σε γνωστό ξενοδοχείο μιλώντας με δημοσιογράφους. Και πάντα από εκεί βγαίνει παρασκήνιο κάθε χρόνο. Οπότε θα το έχουμε αυτό, θα έχουμε και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, την ίδια ώρα οι θηρίδες άνοιξαν ιστορίες και πονοκεφάλους για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να πρέπει να πάρει το rebound τώρα, εκείνος όταν θα ξαναπάει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης για να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα που έχουν φέρει και πολιτική αντιπαράθεση. Βλέπουμε και τον διμέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με Πασόκ και Ελλάς να δίνουν μάχη για την δεύτερη θέση, ενώ την ίδια ώρα σ' άλλος ξέσπασε από βιβλία, τα οποία όπως φαίνεται πέρασαν κάτω από τα ραντάρ του Υπουργείου Παιδείας και άνοιξαν συζητήσεις για ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία παρουσιάζονται στα βιβλία τα οποία τα μικρά παιδιά παίρνουν στα χέρια τους. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά, το παρασκήνιο, τις αντιδράσεις και θα έχουμε και τα κατάλληλα πρόσωπα για την πολιτική αντιπαράθεση και τη συνέντευξή μας. Εδώ είμαστε, όπως κάθε βράδυ, με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα
4: λοιπόν,
6: σε όλους.
4: Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως, μιας και είπα ότι όλα τα φώτα είναι στη Θεσσαλονίκη, με την Τζέννη Κουσταλακίδου, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και έχουμε και την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους στο γνωστό ξενοδοχείο, στο κέντρο της πόλης, που είναι το καθιερωμένο που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για να μας πει η Τζέννη τι κλίμα υπάρχει και αν έχει ακουστεί και καμιά ενδιαφέρουσα ατάκα μέχρι τώρα πολιτική. Καλησπέρα, Τζέννη.
7: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και Ελένη.
5: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, έφυγε από το γνωστό αυτό ξενοδοχείο ο Πρωθυπουργός, είχε φτάσει εδώ λίγο πριν τις 9, φωτογραφήθηκε φυσικά με όλους, πολύ θερμό το κλίμα. Και να πάμε απευθείας και στις συνομιλίες που υπήρξαν μεταξύ δημοσιογράφων και του Πρωθυπουργού. Αρχικά αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πιθανολογούμενες ανατιμήσεις τον χειμώνα λόγω των πολεμικών μετώπων σε Ουκρανία και στον Περσικό κόλπο. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Είμαστε στην οροφή των δαπανών. Δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα μαζί μας. Τώρα, αναφέρθηκε και στο θέμα στις αντιδράσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες για την παρουσίαση των οικογενειών με δύο γονείς, ίδιου φίλου, σε σχολικά βιβλία δημοτικού. Ένας άλλος που είχε προκύψει τις προηγούμενες ημέρες.
4: Και συνεχίζεται.
7: Ναι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν ως προς αυτό απάντησε πολύ καθαρά ότι αυτά είναι σαχλαμάρες, είπε ο Πρωθυπουργός. Σοβαρευτείτε, είπε. Υπάρχει θέμα με τη Ζαχαράκη. Ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Δείτε τα 17 σχολεία που εγγενιάσαμε. Εκεί εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά, είπε. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και στην συγκέντρωση που είχε το ΠΑΣΟΚ στο ψυχρό Λασιθίου, στον τόπο καταγωγή τη μητέρα του Νικού Ανδρουλάκη. Είπε ότι πρόκειται για μια αξιοπρεπή από πλευρά κόσμου η συγκέντρωση του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ρωτήθηκε για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, για το αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσω. Και τέλος, αναφέρθηκε και στις νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εθνικές κάλπες, στο οποίο απάντησε ότι τα ψηφοδέλτια θα τα δείτε στο τέλος πριν τις εκλογές.
4: Μάλιστα. Μήπως άκουσες να τον ρωτά κάποιος συνάδελφός μας, κάποια συνάδελφος για τον Τσίπρα και για όσα έχει πει, τίποτα για θηρίδες.
7: Θα σου πω κάτι γι' αυτό, Γιώργο. Ναι. Επειδή δεν το άκουσα πολύ καλά, κάτι αναφέρθηκε, με νόημα βέβαια, δεν αναφέρθηκε το όνομα, ναι, Τσίπρας, ναι, αλλά κάτι για τα κουνούπια, κάτι ότι έβρεξε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη χθες,
4: δισεκατομμύρια,
7: αν δεν κάνω λάθος, και ότι θα μαζευτούν πολλά κουνούπια και ότι ανήκουν στο 1% και ρώτησε τον συνάδελφο και εσύ είσαι το 1%. Αλλά έχω την αίσθηση, να μην το πάρω και πάνω μου, έχω την αίσθηση ότι ήταν λίγο μια πλάγια σπόντα ως προς τον κύριο Τσίπρα αυτό. Mm. Αλλά δεν τον αντιληφθήκαμε πολύ καλά.
4: Νομίζω ότι ακριβώς αυτό ήταν, Τζέννη, γιατί είναι το 1% του πλούτου που λέει η Ελλάς και είναι και η βραχή δισεκατομμυρίων που χρεώνει η κυβέρνηση στην Ελλάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους μας. Είναι και ο Νίκος Υποφάντης που είδαμε πριν στην σύνδεση στο κεντρικό δελτίο μαζί με την Τζέννη Κουσταλακίδου. Λοιπόν, τώρα, Δημήτρη, έρχομαι.
3: Αύριο θα πάω και εγώ.
4: Αύριο θα πας και εσύ. Εσένα δεν μπορώ να πω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είσαι. Αύριο θα είναι και ο Δημήτρης Τάκης.
5: Κανένας άλλος.
4: Και θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ.
3: Θα
4: λοιπόν
3: κάνουμε την Κυριακή. Έχουμε όλα την ομιλία ένα, στο Πελίδι. Έχει πολύ ρεπορτάζ.
4: Λοιπόν, μας έδωσε, νομίζω, ωραίο παρασκήνιο από το ξενοδοχείο και τις συζητήσεις και τα πηγαδάκια με τους δημοσιογράφους. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το τελευταίο που πιτζένει είναι τώρα αιχμή για τον κύριο
3: Τσίπρα. Καλά, προφανώς.
4: Τσίπρα.
3: Γιατί είχε πολύ βροχή όταν ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε το.
4: Λοιπόν,
3: οικονομικό
4: θέλω να πάμε, γιατί έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για ακόμα μια φορά. Είχαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 να πάρουμε μια εικόνα μέτρων και νομίζω ότι το τελευταίο είναι και πολύ ιδιαίτερο και αποκλειστικό, δηλαδή το ότι έχουν βρεθεί αρκετά χρήματα για το στεγαστικό. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Action 24, μπορούμε να το δούμε. Μιλάμε για περίπου 500 εκατομμύρια τα οποία έχουν βρεθεί για να κατευθυνθούν σε ένα νέο πρόγραμα για το στεγαστικό.
3: Είναι,
4: δεν το λένε σπίτι 1, 2, 3 κτλ. Αλλά είναι χρήματα τα οποία
3: τα
4: βρέθηκαν
3: αυτά
4: για να δοθούν στο στεγαστικό. Και μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες, παρακαλώ. Με συνδρομή αυτό που ανέφερες με εθνικών και κοινοτικών πόρων, δεν είναι λοιπόν αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης πια, και με παράταση τη μηδενική φορολόγηση του άνοιγμα κλειστών ακινήτων. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει ένα ακίνητο, θα πάρει για 3 χρόνια μηδενική φορολόγηση. Και παράλληλα, όπως λένε, δεν σταματά, αντιθέτως επιταχύνεται η διαδικασία της κοινωνικής αντιπαροχής. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε και κάποιους άξονες της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμενόμενους. Νομίζω ο Δημέτωπος είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η κυβερνησιμότητα, παρακαλώ να βλέπουμε τις κάρτες που λέμε. Προεκλογικό χρώμα, εντάξει, αυτονόητο, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές.
3: Να πω εδώ κάποια πράγματα.
4: Έργα στη Βόρεια Ελλάδα, δεν το συζητάμε, με το μετρό δίπλα είναι αυτονόητο. Ο Δημέτωπος κατά του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα και βέβαια το δίλημα ότι αν δεν είμαι εγώ θα είναι αυτή.
3: Ναι. Τώρα να πούμε και κάποιες τελευταίες πινελιές που μπήκανε τις τελευταίες ώρες και φαίνεται πως έχουν κλειδώσει. Η πρώτη έχει να κάνει με τον κατώτατο μισθό και όλες οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου και από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Θυμίζω ότι είχε πει πριν από μέρες ότι θα είναι πάνω από 950 ευρώ. Είναι η τελευταία αύξηση πριν από τις εκλογές. Θα ανακοινωθεί επισήμως τον Απρίλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα την προαναγγείλει αύριο και νομίζω θα γράφει μπροστά 1.000. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι τα 2 επιδόματα, τα μόνιμα επιδόματα που έχουμε πει ότι θα δοθούν. Το ένα θα είναι στους δημοσίους υπαλλήλους και το άλλο θα είναι στους συνταξιούχους. Θα περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων.
4: Θα διευρυνθεί. Αλλάξει τίποτα στο ηλικιακό κριτήριο, δηλαδή.
3: Αυτό θέλω να πω. Θα διευρυνθεί η περίμετρος και ενδεχομένως θα αφορά σχεδόν το 90% των συνταξιούχων.
4: Άρα
3: αυτό
4: θα
3: το
4: πάρουν
3: επίδομα
4: και νεότεροι συνταξιούχοι από
3: των 460 ευρώ. Και έχουμε και το μόνιμο επίσης επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, που μπορεί να είναι εκεί περίπου στα 450-500
5: δηλαδή
3: ευρώ.
5: Αυτό θα είναι η 13η
3: ναι,
5: σύνταξη.
3: Ένα κομμάτι
4: το επίδομα του Νοεμβρίου, σαν εθνική σύνταξη.
5: Δηλαδή σύνταξη παίρνει ο άλλο, θα πάρει
3: 460 ευρώ, το 90% των συνταξιούχων. Ωραία. Και επίσης κοντά
5: όταν
3: στα.
5: Όταν τα λένε οι άλλοι.
3: Και, όχι, άλλοι λένε ολόκληροι. Και
5: όταν
3: δεν
5: τα
3: είναι ολόκληροι.
5: Άλλοι,
3: και κοντά στα 500.
5: Και τα χιλιάρικα για τον κατώτατο.
3: Και,
5: όταν τα λένε οι άλλοι.
3: Τον κατώτατο
5: εντάξει
3: τον έχει πει εδώ και πολλές μέρες ο Πρωθυπουργός. Και το έχουμε πει εδώ, εγώ σας το έχω πει στις αρχές, ότι θα είναι μπροστά 1.000. Και επίσης κοντά στα 500 ευρώ θα είναι επίσης το μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Και περιμένουμε να δούμε
4: λοιπόν,
3: ποιος
4: να
3: είναι
4: πω
3: ο χρόνος ο οποίος θα δοθεί. Και κάτι τελευταίο, Γιώργο.
4: Ναι,
3: τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα μήνα-μήνα πια θα αποδίδονται στους πολίτες μετά την ψήφισή τους και θα φτάσουμε μέχρι τις εκλογές.
4: Να πω κάτι και συνεχίζεις, Δημήτρη, που συμφωνούμε όλοι και εμείς και τηλεθεατές και τηλεθεατριές μας. Είναι χαρμόσυνο και είναι και βαθιά ανθρώπινο και το βλέπω έτσι με μεγάλη χαρά. Εντός λέει και ο αρχισυντάκτης μας ο Μίλιος Περδικάρης. Έχουμε την πρώτη εμφάνιση του Γιώργου Μιλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση.
3: Ναι.
4: Το λέω αυτό διότι είναι μετά από μια τεράστια και μεγάλη περιπέτεια υγείας που πέρασε. Και τον βλέπουμε ξανά στι επάλξει. Και να είναι σιδερένιο. Είναι η πρώτη. Δεν έχει ξαναεμφανιστεί σε πολιτική εκδήλωση.
3: Το καλοκαίρι, γιατί έτυχε να κάνουμε διακοπέ στον ίδιο τόπο διακοπών. Είχαμε μια αναλυτική ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αν δεν ήξερα ότι είχε περάσει αυτή την περιπέτεια, δεν θα το καταλάβαινα καθόλου. Έχει πλήρη γνώση και πλήρη μνήμη για τα πάντα. Είναι σαν να μην την πέρασε αυτή την περιπέτεια. Πραγματικά
4: είναι
3: ένα θαύμα. Και όταν τον ρώτησα τι θα κάνει και αν θα γυρίσει στο Μέγαρο Μαξίμου, μου είχε πει η πρώτη μου εμφάνιση και η πρώτη μου επιστροφή θα είναι ότι θα ανέβω στη ΔΕΘ μαζί με τον Πρωθυπουργό.
4: Και έγινε.
3: Και αυτό πια υλοποιείται σήμερα και
4: πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας, το οποίο έχει προκαλέσει έτσι και μεγάλη συζήτηση και δημοσιεύματα και τοποθετήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό έχει να κάνει με τα βιβλία των μικρών των μαθητών. Με ένα φάλτσο, και λέω ένα φάλτσο γιατί το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να μην γράφει τα βιβλία έτσι για να είμαστε σαφείς, αλλά πρέπει να έχει μια εποπτεία με το ζευγάρι το περίφημο που βλέπουμε εδώ, με ένα ομόφυλο ζευγάρι σαν εικόνα, έτσι όπως περιγράφηκε και άνοιξε η συζήτηση, γιατί δόθηκε και απάντηση ότι δεν είναι ομόφυλο, αλλά άνοιξε μια συζήτηση σε σχέση με την εποπτεία, δηλαδή ότι πρέπει, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, το Υπουργείο Παιδείας, αν και δεν συγγράφει, τουλάχιστον να εποπτεύει. Και το λέω αυτό διότι, ακόμα και αν δεν είναι έτσι μια εικόνα, θα μπορούσε για παράδειγμα να γραφτεί ή να παρουσιαστεί κάτι, για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, για το 1821, με μια άλλη οπτική, έτσι μη αποδεκτή, θα έπρεπε εκεί να υπάρχει μια εποπτεία. Και το λέω επίσης αυτό, διότι αυτή η συζήτηση άνοιξε και προκάλεσε και έναν αναβρασμό, να το πούμε, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξαν άλλωστε και δημόσιες δηλώσεις. Μετά από μια άλλη δήλωση που είχε κάνει για την πυρηνική οικογένεια, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, επίσης υπουργός, και τη σημασία που έχει ή όχι η πυρηνική οικογένεια, προκάλεσε ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης πάλευε να τη μαζέψει αυτή τη ζημιά, λίγο πριν τη ΔΕΘ, τώρα πάει να μαζέψει μια άλλη. Δικαίως αδίκως. Έτσι είναι η κατάσταση.
3: Να τα πάρουμε από την αρχή. Να πούμε καταρχάς ότι στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού όντως υπάρχουν αναφορές για τα διαφορετικά είδη οικογένειας πέρα της πυρηνικής, της κλασικής όπως λέμε. Τώρα, για αυτά τα σκίτσα που είδαμε, βγήκε και ο εκδοτικός οίκος και είπε ότι. Γιατί όλη η ιστορία ανέκυψε από ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία. Και υπάρχουν δύο που. Κάποιοι τους πήραν ως δύο άντρες. Ο εκδοτικός οίκος λέει ότι είναι μία γυναίκα με κοντά μαλλιά και ένας άντρας, που κάποιοι είδαν τη γυναίκα με κοντά μαλλιά ως άντρα και έτσι προέκυψε για το σκίτσο. Όμως υπάρχουν αναφορές στο βιβλίο για τα διαφορετικά είδη οικογένειας και μιλάει μέσα το βιβλίο και για δύο άνδρες και για δύο γυναίκες. Ναι. Τώρα,
4: πάντως υπάρχει μία.
3: Μισό λεπτό, θα σου πω όλα τα.
4: Ένα λεπτό, δεν είναι πολιτικό.
3: Τα δεδομένα.
4: Που αφορά την ηλικία των παιδιών που ακούνε για δύο άνδρες και δύο γυναίκες.
3: Λοιπόν, θα πούμε τώρα τα δεδομένα. Όταν λοιπόν προέκυψε αυτή η ιστορία, υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε από χθες τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη και σήμερα είχαμε και τον κύριο Μηταράκη που ζήτησε να επανεξετάσει το Υπουργείο τα συγκεκριμένα βιβλία και τη δήλωση
4: να δούμε
3: του κυρίου
4: δηλώσεις.
3: Μακάριου Λαζαρίδη.
4: Πάμε να δούμε λίγο Μηταράκη και να δούμε και Μαρινάκη. Πάμε Νότι Μηταράκη και να δούμε τι είπε και να πάμε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τις τοποθετήσεις. Πάμε παρακαλώ.
5: Και γιατί έχει ξεκινήσει.
6: Θεωρώ ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλών δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
4: Λοιπόν, το καμπανάκι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να δούμε και τη δήλωση του Νότι Μηταράκη, παρακαλώ. Πρέπει να επαναξετάσει το Υπουργείο Παιδείας στο βιβλίο Δημοτικού για την οικογένεια με ανάρτησή του. Πάμε, Δημήτρη.
3: Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι δηλώσεις αυτές και του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη είχαν στόχο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, διότι ασχέτως αν η ίδια μπορούσε να τσεκάρει όχι, ήταν υπεύθυνη για τα βιβλία κλπ., είναι Υπουργός Παιδείας. Και προφανώς όταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι δηλώσεις αυτές έχουν αποδέκτη και είναι Υπουργός Παιδείας. Θεωρούν λοιπόν. Μισό λεπτό, να τελειώσω. Θεωρούν λοιπόν ότι σε μια εποχή που κάποιοι. Και είναι συγκεκριμένοι αυτοί, το κόμμα Σαμαρά και όχι μόνο. Χρησιμοποιούν την περίφημη woke agenda, που κανένας δεν την έχει υποστηρίξει στη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι άλλο ο ισότητα στο γάμο και άλλο η woke agenda έτσι όπως κάποιοι τη φαντάζονται. Και αυτό το είπε και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Γεωργιάδης προχθές και άλλα στελέχη. Παρά τα αυτά λοιπόν, κάποιοι χρησιμοποιούν αυτή την αόριστη γενίκευση περί woke ατζέντα για να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως για να απευθυνθούν σε ένα συντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας που ενοχλείται από τέτοιες ιστορίες.
5: Ναι, γι' αυτό λοιπόν. Μαρινάκης όμως θα είπε.
3: Μα δεν λέω εγώ. Μα προφανώς. Οι δηλώσεις. Μα συμφωνώ.
5: Στέλεχο.
3: Μα οι δηλώσεις αυτές, λέω, έχουν στόχο την κυρία Ζαχαράκη. Διότι θεωρούν ότι θα έπρεπε σε αυτή τη φάση, την προεκλογική, που όλοι ψάχνουν να βρουν ένα στράτημα, ένα παραπάτημα, κάτι
4: υποκτία,
3: για
4: παράλογο,
3: να το εκμεταλλευτούν, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί σε αυτή την ιστορία. Τώρα, ακούσαμε πριν και την Τζέννη Κρουσταλακίδου την κάλυψη που παρήχε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Ζαχαράκη, γιατί υπήρξαν ακόμα και δημοσιεύματα και πληροφορίες και από το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας ότι μπορεί να υπάρξει και θέμα παρέτησης κλπ. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε ένα τέτοιο θέμα λέγοντας «Σοφία είναι δίπλα μου» και χαρακτήρισε σαν χλαμάρες. Παρά τα αυτά, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία για αυτή την ιστορία.
4: Εσύ πώς το βλέπεις, μου
3: και για, όπως είπες νωρίτερα, και για την κυρία Μιχαηλίδου, διότι υπάρχει αυτή η προεκλογική περίοδος. Βλέπουν ότι το κόμμα Σαμαρά που έρχεται την ιστορία της woke agenda θα την έχει ψηλά και θα προσπαθήσει να τη χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί
4: για να πλήξει την Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό σου λέω, για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και για να την να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα και να απευθυνθεί σε αυτό το συντηρητικό κοινό. Και να σου πω, υπάρχει και μια ενόχληση και σε ένα συντηρητικό κοινό που ψηφίζει και σήμερα Νέα Δημοκρατία, που εν πάση περιπτώσει δέχθηκε αυτή την ιστορία του νόμου για την ισότητα στο γάμο, αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, από εκεί και πέρα, εκλογές είναι, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί.
4: Απλό. Και νομίζω ότι οι λεθεατές και οι λεθεατές μας το καταλαβαίνουν πριν από μένα που το λέω και νομίζω ότι αυτή είναι η αντίληψη να την έχουμε όλοι. Ότι κάθε τι ταιριάζει και σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Και τελεία.
3: Ναι.
4: Νομίζω είμαστε κατανοητοί.
5: Εγώ το κοίταξε, μόνο σχόλιο τώρα, που θα κάνω...
4: Αν ένα παιδί του Δημοτικού
5: το
4: είναι
5: που,
4: η ώρα του
5: που θα
4: να συζητάει για ομόφυλα ζευγάρια, αλλά εγώ λέω ότι κάθε τι έχει τον καιρό του.
5: Υπάρχουν παιδιά
4: από
5: πρώτη Δημοτικού με γονείς που είναι δύο άντρες και δύο γυναίκες.
4: Έχουν άλλα πράγματα.
5: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
4: Στην πρώτη Δημοτικού.
3: Πολιτικό, το θέμα είναι πολιτικό. Το θέμα είναι πολιτικό. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
5: Η Δημοκρατία τώρα
3: παραπέει
5: ανάμεσα
3: το θέμα είναι πολιτικό.
5: Και στην ακροδεξιά είναι
3: το θέμα είναι πολιτικό. Κάποιοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτή την ιστορία για να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι ενοχλούνται και μέσα
4: και
3: στη Νέα Δημοκρατία.
4: Το χώρο για να γίνεται.
3: Ακριβώς. Διότι είναι εκλογές και χρεώνουν αυτή την ιστορία όσον αφορά
5: την
3: τα βιβλία.
5: Δηλαδή,
3: στην κυρία
5: Ζαχαράκη.
3: Όχι, εγώ δεν άκουσα, δεν ξέρω κάτι περί παρέτησης. Εγώ άκουσα τον κύριο Μηταράκη που είπε το Υπουργείο Παιδείας να ξαναδεί το θέμα. Τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που επίσης και αυτό ζήτησε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Άλλωστε, για το αν θα φύγει κάποιος από την κυβέρνηση,
5: πάντως,
3: ο Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος.
5: Όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ψέγει δημοσίως την υπουργό της κυβέρνησης για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Προφανώς.
5: Εκφράζει τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μαρινάκης δεν τα λέει μόνος του.
3: Εκφράζει και ένα κλίμα.
5: Δεν τα σκέφτεται.
3: Ο κύριος Μαρινάκης.
5: Το βράδυ στο κρεβάτι
3: εξέφρασε.
5: Τα λέει, εκφράζει τον Πρωθυπουργό.
3: Μισό λεπτό. Ο κύριος Μαρινάκης.
5: Αυτή η άποψη που είπε ο κύριος Μαρινάκης χθες.
3: Ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε περί παραίτησης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε.
5: Ότι υπάρχει θέμα με.
3: Μα προφανώς. Μα όταν βλέπεις ότι οι βουλευτές κάνουν δηλώσεις και ζητούν από την κυρία Ζαχαράκη να ξαναδεί το θέμα, προφανώς υπάρχει θέμα. Και αυτό επεσήμανε ο κύριος Μαρινάκης.
4: Λίγο γεωμένος στον χρόνο που γίνονται όλα αυτά, ότι ο Μητσοτάκης μάζευε σπασμένα από δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, είχε γίνει σάλος το καλοκαίρι, πάει, το βάζω στην άκρη.
3: Καλά, και η δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου είχε γίνει πριν από ένα χρόνο.
4: Όχι, δεν έγινε πριν από ένα
3: χρόνο. Έγινε και κάποιοι την αξιοποίησαν και τη θυμήθηκαν.
4: Το μάζευε, είχε να το μαζέψει. Είχε να το μαζέψει.
3: Ναι,
4: το μαζεύει. Αλλά... Άσε με να ολοκληρώσει.
3: Ναι, ολοκλήρωσε.
4: Εντάξει, κάτσε να τον ακούσει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και πάει στη ΔΕΘ.
3: Ναι.
4: Και εκεί που πάει να βγει στη ΔΕΘ έχει να μαζεύει και αυτά τώρα.
3: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Η ιστορία αυτή προέκυψε από προχθές. Εδώ είναι και κάποια αντανακλαστικά του Υπουργείου Παιδείας. Το άφησαν να σέρνεται κανένα δύο μέρες και βγήκε σήμερα ο εκδοτικός οίκος και η υπεύθυνη εκεί να πει ότι τα σκίτσα είναι μία γυναίκα και ένας άντρας και όχι δύο άντρες.
4: Ότι είναι και
3: θα μπορούσε
4: τα
3: να, είχε, να είχαν δοθεί εξειδηγήσεις, τουλάχιστον για το βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού, από την πρώτη στιγμή. Όταν αφήνεις μια ιστορία να τρέχει δύο μέρες και να σέρνεται, προφανώς ο άλλος θα την εκμεταλλευτεί.
5: Η πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας είναι επίσης σε γνώση και τα βιβλία. καταρχήν της Υπουργού και η Υπουργός εκφράζει την κυβέρνηση.
3: Ναι, άλλο δηλαδή, το ένα, άλλο το άλλο.
4: Είναι αν η Υπουργός
3: είναι το εκπαιδευτικό
5: έκανε μία έβαζε στα βιβλία μέσα, έβαζε στα βιβλία την ιστορία της Ελλάς, δεν θα το ήξερε η Υπουργός.
3: Δεν αν τα βάζει κάποιοι, το Υπουργείο
5: αν
3: τα βιβλία.
5: Αν κάποιοι βάζανε μέσα.
4: Θα πρέπει
5: δεν
4: να
5: θα
4: έχει εικόνα.
3: Ελένη μου, υπάρχει το εκπαιδευτικό Ινστιτούτο. Σου θυμίζω παλαιότερα.
5: Ναι, βρε αγάπη μου.
3: Σου θυμίζω παλαιότερα τι έγινε με την ιστορία της κυρίας Ρεπούση και το συνωστισμό στη Σμύρνη που ήταν επί Υπουργείας Γιαννάκου. Άστο τώρα. Λοιπόν,
5: ναι,
3: υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μην το συζητάμε.
5: Ναι, αλλά ναι. Εδώ πέρα εγώ είναι άλλο ένα λέω. Θέμα που εγώ... αφορά την κοινωνία.
3: Ναι, εγώ εντοπίζω...
5: Και μισό λεπτό. Ναι. Και κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, αλλά κάποιοι μπορεί να συμφωνούν.
3: Συμφωνώ. Δηλαδή... Εγώ εντοπίζω και αντανακλαστικά στο Υπουργείο Παιδείας καθυστερημένα. Θα μπορούσε αυτά που οι διευκρινήσεις αυτό που δόθηκαν λέει, σήμερα να είχαν δοθεί πριν από δύο μέρες όταν προέκυψε το θέμα. Δεν το αφήνεις να σέρνεται να το εκμεταλλευτούν αυτοί που είναι να το εκμεταλλευτούν και μετά δίνεις εξηγήσεις.
4: Το θέμα των αντανακλαστικών είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα εδώ χτυπάς το μαλακό υπογάστριο του ανθρώπου της λαϊκής δεξιάς που είναι ένας άνθρωπος που είναι εργαζόμενος κανονικός της καθημερινότητας.
3: Και
4: αλλά έχουν
3: τώρα
4: γίνει και άλλα που αφορούν τα αντανακλαστικά και πάλι αφορούν λαϊκές οικογένειες που ήταν με τα κολέγια.
3: Ακριβώς.
4: Εκεί χάθηκε η μπάλα.
3: Καλά, εκεί, εκεί έγινε, εκεί έγινε
4: offside,
3: απίστευτη η ιστορία γκάφας που θα έπρεπε να έχει μαζευτεί.
4: Από το Υπουργείο Παιδείας.
3: Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει,
4: χρειάστηκε δεύτερος γύρος.
3: Γίνεται κατανοητό. Γίνεται κατανοητό. Και το καταλαβαίνω στην κυβέρνηση τώρα ότι η ιστορία. Ξαναλέω, μιας woke ατζέντας που δεν υπάρχει, που κανένας δεν την έχει υποστηρίξει, που ποτέ δεν υπήρξε στην Ελλάδα, που ουδέποτε την οικειοποιήθηκε ή την στήριξε η Νέα Δημοκρατία. Ένα γενικό πράγμα που κανένας δεν ξέρει τι είναι, λένε όλοι μια woke ατζέντα που δεν έχει καμία σχέση με το γάμο και με την ισότητα και με τίποτα άλλο. Και κάποιοι χρησιμοποιούν όλη αυτή την ιστορία για να προσετεριστούν ένα συντηρητικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που διαφωνεί με μια τέτοια λογική. Αυτή είναι η ιστορία.
4: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στο Πασόκ και στην Ελλάδα.
3: Γι' αυτό πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όλοι.
4: Από το Πασόκ είδαμε την εικόνα εχθές, είδαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Υπάρχει σήμερα ικανοποίηση για όσα έγιναν στο Ηράκλειο και υπάρχει βέβαια και ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο το έθεσε πριν από λίγη ώρα εδώ στην επόμενη κίνηση Άννα Διαμαντοπούλου. Προφανώς λέγοντας ότι υπάρχει καλό κλίμα μετά από την εκδήλωση του Ηράκλειου, η οποία ήταν όντως επιτυχημένη, αλλά ότι είναι άλλη εικόνα και εκεί πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια στα αστικά κέντρα. Είναι ένα τρωτό σημείο στο Πασόκ, το οποίο το αναγνωρίζουν κορυφαία στελέχη του, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου πριν από λίγη ώρα που μίλησε εδώ στο Άρθρο 24 και στην εκπομπή Επόμενη Κίνηση, στην Κατερίνα, στον Νίκο και τη Φόφη. Λοιπόν, τώρα, στο Πασόκ έχουν ανοίξει, όποιος διαβάζει και ακούει, καταλαβαίνει ότι έχουν διμέτωπο. Στο Πασόκ λένε ότι κάνουν μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όποιος τους βλέπει και αυτούς και τον Τσίπρα, θα πω εγώ, θα δει ότι ο καθένας θα κρατήσει και κάποια πειρά για την άλλη πλευρά. Γιατί στο κάτω-κάτω, όταν σου κάνουν επιθέσεις, απαντάς. Λοιπόν, εγώ θέλω να δούμε κάτι άλλο το οποίο δεν το είδαμε χθες, γιατί είχε τον Μπούγιο. Θέλω να δούμε δύο πρόσωπα. Τα έχουμε πει εδώ πολύ νωρίς, για να μην ευλογάμε τα γένια μας, αλλά πολύ νωρίς, πριν αυτή τη σεζόν και πριν γίνουν mainstream. Είναι η πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελεγιορίδου, και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαβραμάκης, και οι δύο τους, που σας λέγαμε ότι θα πάνε στο Πασόκ, εχθές εντελώς τυχαία, και δεν έχουν καμία σχέση με την Κρήτη, βρέθηκαν στην κεντρική εκδήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για την 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, ακούγοντάς τον. Και νομίζω ότι με τη χθεσινή τους παρουσία, η κυρία Τελεγιορίδου και ο κ. Σαβραμάκης επισημοποίησαν τις σχέσεις τους με τον Πασόκ. Είναι οι πρώτες δύο νέες μεταγραφές για τη νέα πολιτική σεζόν. Η κυρία Τελεγιορίδου, πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κ. Αβραμάκης, πρώην βουλευτής ΣΕΡΟΝ του ΣΥΡΙΖΑ, και οι δύο με τη χθεσινή τους παρουσία επιβεβαιώνουν αυτό που σας είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι θα ενταχθούν στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και θα μπουν και στα ψηφοδέλτιά του ως υποψήφοι. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ προς ώρας. Είδαμε τα οικονομικά του χθες. Τώρα ως άλλος έρχεται και η αντιπαράθεση με τοπική στη συζήτηση με τις θηρίδες. Είχαμε εδώ την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου. Είδαμε στην έναρξη της εκπομπής τι είπε, ότι δεν το εννοούσαν έτσι. Είχαμε και τον Γιώργο Καραμέρο εμείς εδώ εχθές στην εκπομπή μας, που και εκείνος είπε ότι δεν το εννοούσαν έτσι για τις θηρίδες, δηλαδή ότι θα πάρουν από πλούσιες κυρίες τα κοσμήματα. Αλλά άνοιξε μια συζήτηση η οποία φαίνει κάποιος μονοκεφάλους και που μάλλον ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Θεσσαλονίκη να πάρει ένα rebound, να δώσει κάποιες απαντήσεις γι' αυτό μάλλον. Ή και γι' αυτό. Θα ρωτηθεί, γι' αυτό το λέω.
5: Καλά, αναμενόμενο ήταν η παραποίηση των λεγόμενων. Είναι παραδοσιακό χόμπι διαφόρων, θα έλεγα, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης. Χθες εγώ διάβασα ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και έδειξα το πώς είχε παραποιηθεί από τον κύριο Μαρινάκη. Να πούμε ότι σήμερα με νέα ανακοίνωση η Ελλάς είπε ότι ο κύριος Μαρινάκης σε σημερινές δηλώσεις ανακάλυψε ότι το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας αφορά την επόμενη τετραετία μέχρι το 2030, ενώ και όχι, και δεν μιλούσε δηλαδή για τον επόμενο χρόνο. Εγώ σχολιάζω ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να ανακαλύπτουν τώρα τα κυβερνητικά στελέχη ότι ο κύριος Τσίπρας μίλησε για την τετραετία και όχι για την επόμενη χρονιά. Από εκεί και ύστερα θέλω να πω ότι υπήρξε και μία αναλυτική ανακοίνωση όπου κοστολογούσαν, μας την έχουν στείλει στους δημοσιογράφους που καλύπτουμε και υπάρχει σε όλα τα μέσα πλέον και στα site, για τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κύριος, όχι χθες, την Τετάρτη, ο κύριος Τσίπρας, και τα οποία είναι απόλυτα κοστολογημένα και βγάζουν τα νούμερα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του. Από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά την όλη αυτή τη συζήτηση η οποία έχει γίνει για τις θηρίδες, για τα βραχιολάκια της κυρίας Βάσχιας Αναστασίου, δηλαδή
3: της γιαγιάς της.
5: Της γιαγιάς της.
4: Τώρα, για να πούμε στον κόσμο τι λες. Η κυρία Αναστασίου είπε ότι η γιαγιά της, σε μια δήλωση που έκανε σήμερα
5: το πρωί, τη ρώτησε
4: αν ο Τσίπρας θα της πάρει τα...
5: Από τη θηρίδα θα πάνε να πάρουν...
3: Δηλαδή, ανησυχεί η γυναίκα.
4: Ας την Αναστασίου όμως. Αυτό είναι δήλωση των αναπληρωτήτων μεάρχη οικονομικών της Ελλάς. Ο οποίος ανασκεύασε, άρα κάτι είπε λάθος. Αλλιώς δεν θα ανασκεύαζε. Μισό λεπτό, δεν θα ανασκεύαζε αν δεν είχε κάνει λάθος όμως. Να το πούμε κι αυτό. Αναπληρωτή των μεάρχη οικονομικών της Ελλάδας. Διευκρίνησε. Άρα κάποιο λάθος έκανε.
5: Του κυρίου
4: διατύπωσης. Δεν λέω, δεν του χρόνο πρόθεση.
5: Λάθος διατύπωση. Όλη η ιστορία αφορά το 1%. Το 99% των Ελλήνων, τους εφοπλιστές και τους πάρα πολύ πλούσιους αφορά, Γιώργο μου.
4: Τον υπόλοιπο ελληνικό λαό,
5: το 99%.
3: Για να ξέρεις ποιοι είναι οι πλούσιοι, πρέπει να ψάξεις να βρεις τα περιουσιακά στοιχεία. Άρα να ανοίξεις τη ρίδα.
4: Ένα περιουσιολόγιο, λέει.
3: Ναι, περιουσιολόγιο.
5: Μα υπάρχει σε όλο τον κόσμο το περιουσιολόγιο. Δηλαδή, εμείς πρέπει να μείνουμε στο χίλια.
3: Να μην μείνουμε, αλλά να ξέρουμε αν θα ανοίξουν οι θηρίδες ή όχι.
5: Σε άλλο αιώνα. Γιατί παντού στον κόσμο υπάρχει περιουσιολόγιο. Όταν δεν συμφέρει κάτι, να μην γίνει.
3: Μόνο που παντού στον κόσμο οι πολύ πλούσιοι τα έχουν σε εταιρείες, δεν τα έχουν
5: στο
3: λογαριασμό τους.
5: Τι αφορά τους πλουσίους, το 1% των πλουσίων. Αυτό δεν διευκρινίστηκε σωστά, ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία. Θα πάρουν τα βραχιολάκια της θείας μου, της γιαγιάς μου, της πεθεράς μου. Τι συμβαίνει, ξαφνικά όλοι εμφανιστήκαμε να έχουμε θηρίδες και να τρέμουμε μην έρθουν να μας τις ανοίξουν.
4: Ας μην τα έλεγε όμως και ο κ. Παπάς, εγώ δεν του χρεώνω πρόθεση.
5: Δεν έχει να κάνει με την πλειοψηφία, το 99% του ελληνικού λαού. Ήταν κάτι το οποίο είπε ο κύριος Παπάς, δεν το διατύπωσε σωστά. Τελείωσε. Έχουν βγει όλα τα στελέχη της Ελλάς και έχουν δώσει διευκρινήσεις. Παρόλα αυτά λένε από την Ελλάς ότι υπάρχει από το Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς για ευνόητους λόγους, μία διαδικασία σπέκουλας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εντύπωση στους πολίτες ότι τους αφορά όλο τον κόσμο. Αυτό.
3: Πάντως, για να βγουν όλα τα στελέχη να κάνουν δηλώσεις, φαντάσου τι βραχυκύκλωμα έγινε από τη δήλωση.
4: Έχει κάνει, τώρα έχει βγει offside.
3: Ακριβώς.
4: Και επίσης, θηρίδες
3: δεν έχει μόνο το 1%. Έχουν πολλοί άνθρωποι, διότι έχουν εκεί τα τιμαλφή τους, κάτι που θεωρούν χρήσιμο. Δεν είναι μόνο το 1% που έχει θηρίδες.
5: Δεν μιλάμε.
3: Ναι, αλλά όταν ακούει άλλο θα ανοίξουν οι θηρίδες.
5: Δεν μιλάμε. Μιλάμε για το 1%.
4: Πώς το λέγανε, παιδί μου, το παλιό, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
5: Σκέψτε το
4: λίγο, ας πούμε, πριν το πει.
3: Που έρχεται στο μυαλό και η θηρίδα της κυρίας Βαλαβάνη και
4: μάλιστα,
3: έρχεται και δεν.
4: Λοιπόν, άστε τη θηρίδα τώρα
5: μαζί
4: και πάμε
5: με τα βραχιολάκια της κυρίας
4: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε και θα έχουμε μαζί μας την επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου. Νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί της. Αφήστε με να κάνω το διάλειμμα, να αποφωνήσω, να πω την καλεσμένη μας.
5: Ότι το περιουσιολόγιο το γράφει και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Δεν είναι
4: εντάξει,
5: κάτι
4: δεν
5: για, το οποίο,
4: στο
5: για το οποίο.
4: Ωραία. Εντάξει, θα τα πούμε και με το πάνελ μας αυτά. Θα τα πούμε και με το πάνελ μας. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε και με το πάνελ μας, θα τα πούμε αναλυτικά. Θα έχουμε τις κι άλλες και εκπρόσωπο της Ελλάδας και σήμερα για να μας τα εξηγήσει. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όπως προανέφερα, μαζί μας σε λίγα λεπτά θα είναι η κυρία Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί της και για το πώς είδε τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης που άνοιξαν τα χαρτιά τους, και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον έχει δει ακόμα, θα τη ρωτήσουμε βέβαια και αυτόν, και για τις διεργασίες στον χώρο της, αλλά και για τον Παύλο Πολάκη, που όπως μας είχε πει με ενδιαφέρον ρεπορτάζ για Ελένη Καλογεροπούλου, δεν θέλει συλλογική ηγεσία. Θέλει ηγεσία με τον ίδιο.
3: Είναι
4: θέλει λίγα λεπτά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Φογκ, κοίτα, ένα black cab.
3: Εγώ φιλέα, είμαι φαν του double decker.
2: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
3: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
2: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
3: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
4: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Let's do it, let's go.
3: What makes travel what it is? An endless learning curve. The joy of being wrong.
4: Who are the three bitches?
5: Us.
6: I like to show off my country.
7: Ο Άντωνι Πούρτε σε άγνωστα μέρη.
8: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
9: It's really beautiful.
7: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τούρου. Καλησπέρα, κυρία Τούρου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί.
5: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους παρακολουθούν. Να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά.
4: Και σε εσάς. Καλή προεκλογική χρονιά να έχετε.
5: Να έχετε αντοχές, να προασπίζετε την αλήθεια και την ενημέρωση. Το έχουμε ανάγκη ως πολίτες.
4: Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη, γιατί έχετε πολλά χιλιόμετρα.
6: Μια και φαντάζομαι αυτός είναι ο στόχος.
5: Αυτός ήταν ο στόχος την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, διότι να θυμίσουμε, ιδίως στους φανατικούς που σας παρακολουθούν, ότι την τελευταία φορά που ήρθα στο στούντιο έδινα τον αγώνα μαζί με πολλές και πολλούς για να μην έχουμε υποστολή σημαίας και διάλυση ενός ιστορικού κόμματος.
4: Είναι σεβαστό αυτό.
5: Και έρχομαι σήμερα μετά από ένα μήνα και σας λέω ότι όλα δείχνουν ότι αν συνεχίσουμε έτσι, δηλαδή με πολλή δουλειά, με συλλογικότητα, με συντροφικότητα, ο στόχος μάλλον θα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που λέτε, κύριε Τάκη.
6: Ωραία, μακάρι. Λοιπόν,
7: θεωρείτε ότι είναι εφικτό να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή?
5: Είναι εφικτό και είναι αναγκαίο για την κοινωνία και για τις ανάγκες των πολιτών. Αυτό το οποίο ήταν απαράδεκτο, για να είμαι φιδωλή στους χαρακτηρισμούς μου, κυρία Καλογεροπούλου, ήταν αυτό που συζητάγαμε την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Ότι θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να προσπάθησε κάποιοι τη σύγκασή του. Και δέχτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα μία φθορά και από μέσα και απ' έξω. Ένα πόλεμο φθοράς.
4: Κυρία Δουρού, μισό λεπτό. Ναι. Θα ξεκινούσα αλλιώς και θα πάω στα μεγάλα, γιατί σε αυτά πρέπει να πάμε μαζί σας. Αλλά επειδή είμαστε εδώ και οι συνάδελφοί μου σας ρώτησαν για το ΣΥΡΙΖΑ και τον

0: ΣΥΡΙΖΑ και στους συνεργάτες και σε όσους μας βοήθησαν, που προσπαθήσαμε όχι να ανατάξουμε τη δημοσκοπική περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να ανατάξουμε και λίγο και την αξιοπιστία της πολιτικής. Και για να πάω σε αυτό που εσείς είπατε τελεσίγραφο και νομίζω ότι αδικεί τη δουλειά.
1: Εντάξει, δημοσιογραφικά το λέω. Ναι. Δεκτό, το δέχομαι.
0: Λοιπόν, δεν δώσαμε τελεσίγραφα. Ξαναλέω, προσπαθήσαμε να επανακτήσουμε την αξιοπιστία η οποία έβαλε την αριστερά λόγω των κινήσεων της προηγούμενης ηγεσίας και βάλει και όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι, δηλαδή, σας απάντησαν όμως.
0: Τι λέει ο κόσμος, ότι είναι οι βουλευτές, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν λόγω της βουλευτικής τους αποζημίωσης τι σημαίνει ακρίβεια στο ράφι, τι σημαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και κάθονται. Και αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το περιχαρακώσουμε και να πούμε ότι όσον αφορά τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κάθονται, ούτε έχουν κάτσει στην άκρη και δεν καταλαβαίνουν τα προβλήματα του κόσμου. Τι είπαμε, το αυτονόητο. Ότι θα σταματήσει το παιχνίδι με τις περιφερόμενες έδρες.
1: Εσείς το είπατε, εκείνες σας απάντησαν. Αυτό είναι το ερώτημα, με όλο το σεβασμό. Δηλαδή, γιατί δεν
0: τι εννοείται να μας απαντήσουν
1: κάτι. Να σας πούμε, μια απάντηση. Εσείς τους είπατε κάτι. Αυτή τι σας είπαν.
0: Κύριε Πέρο, νομίζω ότι απάντησε η ίδια η πραγματικότητα. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια ομάδα 10 βουλευτών, η οποία είναι συμπαγής.
1: Άρα οι άλλοι που στείλατε δεν είναι.
0: Δεν παίζετε εσείς μεταξύ σας στοιχήματα ποιο θα μείνει, ποιο θα φύγει, όπως κάνατε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Είναι αλήθεια αυτό πλέον.
0: Και υπάρχει μια διάκριση, η οποία θα τους ακολουθεί και θα ακολουθεί και το πολιτικό σύστημα αν δεν ακούνε την καμπάνα που χτυπάω και χτυπάμε, σε αυτούς που παρέδωσαν την έδρα τους και σε αυτούς που την κράτησαν με δικαιολογίες που δεν στέκουν ούτε στο προάβλιο νηπιαγωγείο.
2: Πάντως οποιοδήποτε βουλευτής.
1: Είναι ηχηρό αυτό που είπε πάντως, ότι ναι, λένε δικαιολογίες που δεν στέκουν σε νηπιαγωγείο.
2: Έχει το δικαίωμα να δηλώσει ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Βεβαίως.
2: Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Βεβαίως. Να πούμε εδώ λοιπόν, κυρία Καλογεροπούλου, σε όσους θεωρούν ότι αυτή η κουβέντα δεν είναι κουβέντα πολυτελείας μεταξύ δημοσιογράφων και ρετών, ότι βάσει του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, ο βουλευτής πράττει ανάλογα με τη συνείδησή του. Να το πω όσο πιο απλά, χωρίς να κατεβάζω κανονισμούς και άρθρα. Πλην όμως, όσον αφορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω ότι για να είμαστε υποψήφοι, δεν είναι μόνο το παράβολο. Είναι ένα συμφωνητικό που τιμά τα μέλη μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες της αριστεράς, που λέει, αν και εφόσον, γιατί είναι λογικό να αλλάξει κάποιος γνώμη και να θεωρήσει ότι πρέπει να δώσει τη μάχη από έναν άλλο σχηματισμό, υπάρχει διαφωνία, παραδίδει την έδρα του.
2: Τηρείται αυτή η συμφωνία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή ας πούμε... Οι βουλευτές έδιναν χρήματα, οι βουλευτές έκαναν... Γιατί εγώ από το ρεπορτάζ μου ξέρω
0: ότι... Και σωστά τα λέτε και με βγάζετε και τη δύσκολη θέση.
2: Δεν γινόταν. Άρα δεν μπορούμε να ζητάμε ένα πράγμα όταν δεν τηρούσαν όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν ξέρω αν σας έχουν ψιθυρίσει κάποιος αυτή και στο ρεπορτάζ ότι κοίταξε να δεις εγώ την έδρα μου, παρόλο που διαφωνώ και παρόλο που βρίσκομαι στον προναό και κλιπαρώ τον προναό ενός νέου φορέα, δεν θα τη δώσω επειδή ενδεχομένως υπήρχε κάποιος άλλος που δεν τηρούσε το σύνολο των συμφωνηθέντων. Πάντως ξαναλέω ότι αυτό τον Αύγουστο, ανάμεσα στα πολλά που κάναμε, και έχω εδώ να σας δώσω 5 σελίδες με κοινοβουλευτική δράση και εξωκοινοβουλευτική δράση, είναι ότι επιτέλους δεν χρειάζεται να απολογούμε, κυρία Καλογεροπούλου, και να απολογούμαστε σε κάποια επιχειρήματα που είστε αναγκασμένοι να τα μεταφέρετε, τα οποία ξαναλέω είναι φεδρά εναντίον της αριστεράς και της δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στη δεύτερη, Δημήτρη, να μπούμε λίγο
3: θέλω
1: λίγο
3: να ρωτήσω το εξής. Θέλω να μου πείτε πώς ακούσατε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αν θεωρείτε ότι είναι αριστερή ομιλία ή μακρονική ομιλία, όπως έγραψε ο κύριος Βερναρτάκης στο Facebook. Αν θεωρείτε ότι με αυτό το πρόγραμμα το οικονομικό θα μπορούσατε να βρείτε αύριο μεθαύριο κάποια σημεία επαφής, διότι φαντάζομαι τα κόμματα της αριστεράς λέτε ότι πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική συμμαχία κλπ. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι ένα κομμάτι της, αν μπορείτε να βρείτε. Και τι λέτε για το γεγονός, γιατί είδα και τον κύριο Παπά να είναι πολύ αιχμηρός, για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ανακοίνωσε 13ο μισθό και σύνταξη, λέγοντας ότι είχε ένα άλλο μείγμα πολιτικής και άλλες επιλογές.
0: Λοιπόν, δύο ερωτήματα είναι, κύριε Τάκη. Ας μου επιτρέπετε να ακολουθήσω τον τρόπο με τον οποίο τα θέσετε. Το πρώτο είναι ότι επιτέλους, μετά την παρουσίαση του νέου φορέα στη Θεσσαλονίκη των θέσεων του, μπαίνει η κουβέντα σε μια ιδεολογικοπολιτική βάση και σταματάει η κουβέντα περίπου ένα χρόνο κλείνουμε τώρα, μια κουβέντα σαπουνόπερας. Ο νέος φορέας, εδώ και ένα χρόνο, παρουσιαζόταν εκ των πραγμάτων, μου έκανε πάσα η κυρία Καλογεροπούλου.

0: με μία λογική. Ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει. Ποιος ήταν στον εξώστη, ποιος ήταν στην πλατεία, ποιος ήταν στο διάδρομο. Ποιον θέλει, ποιον δεν θέλει. Ποιος τον θέλει, ποιος δεν τον θέλει. Λοιπόν, αυτό σταματάει και αυτό προσέξτε. Ήταν εις βάρος του νέου φορέα, αλλά ήταν και εις βάρος του τρόπου με τον οποίο καταλαβαίνουν οι πολίτες που δοκιμάζονται από τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Αδιαφορία. Ποιος σε διέφερε αυτή την
1: δηλαδή
0: ιστορία.
1: Δηλαδή από την Ιθάκη το γυρίσατε σε σαπουνόπερα.
0: Όχι, με συγχωρείτε. Είναι άλλο το βιβλίο και η παρουσίαση.
1: Ξέρω,
0: και είναι άλλο ότι
1: το
0: συζητάγαμε, κύριε Τάκη, όχι με όρους ιδεολογικοπολιτικούς, ούτε οικονομικούς. Λοιπόν, από προχθές μπορούμε να συζητάμε σε σχέση με την προσπάθεια του νέου φορέα επί των προτάσεων. Στο δεύτερο σας ερώτημα που φτάσατε μέχρι το Σαν-Ζελιζέ στο Παρίσι, έχω εδώ το καταστατικό του κόμματος, που επίσης μπορεί να διαφορούν οι πολίτες που δοκιμάζονται, ξαναλέω, από τις ακραίες πολιτικές στόχες της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει το καταστατικό μας σε συγκεκριμένο άρθρο? Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει στόχο, ανάμεσα στα άλλα, την σύγκληση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Και είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2013, κατοχυρώθηκε στο συνέδριο του 20 και υπεβεβαιώθηκε και στο συνέδριο του 22. Επομένως, αυτή τη στιγμή εμείς με συνέπεια χρόνων και από το 2023 που δεν μας άκουσε το Πασό και φέρει την ευθύνη για το ότι είχαμε και άλλη θητεία του κύριου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, εμείς αταλάντευτα θα συνεχίσουμε. Θα μου πείτε τώρα, με αυτά που ακούσατε βλέπετε κάποιο είδους σύγκληση?
1: Αυτό ρωτάω.
0: Λοιπόν, πάλι σας λέω το εξής. Για να έχεις προγραμματική συμμαχία, για να δίνεις τον αγώνα όπως τον δίνει με συνέπεια ο ΣΥΡΙΖΑ για προγραμματική σύγκληση, είναι σίγουρο θα έχεις και προγραμματικές διαφορές. Αλλιώς δεν θα παλεύεις για προγραμματική σύγκληση και ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό όμως που δεν θα έχεις και το αποφύγαμε τον τελευταίο χρόνο με την προηγούμενη ηγεσία, είναι απορρόφηση και διάλυση. Και μένει να δούμε τώρα.
2: Πώς τις είδατε?
3: Κυρία,
2: δηλαδή, ας πούμε, τη 13η συνταξία, ένα λεπτό. Γιατί σας λέω ότι ο Δημήτρης δεν την είπε. Το 13ο
0: όχι, δεν την είπε.
1: Και αν είναι αριστερή ομιλία.
0: Ακούστε, πολλά δεν υπόθηκαν από αυτά που είναι μάχες που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα από την εποχή που ήταν στη διακυβέρνηση του τόπου και με τη μέγενη των δημοσιονομικών περιορισμών. Πολλά δεν είπε. Νομίζω ότι τη Δευτέρα κιόλας θα κάνουν μια προσπάθεια να δώσουν το πρόγραμμά τους σε αυτή την Επιτροπή Δημοσιονομικού, σε αυτόν τον Οργανισμό Δημοσιονομικού Ελέγχου. Δεν ξέρω γιατί δεν επιλέγεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μια και θα έχετε πίσω στους ακροατές και στις ακροατριές σας, ότι είναι και ένας οργανισμός που, προσέξτε, διορίζεται και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με τελική έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Αλλά ας δούμε τι θα πούν κι αυτοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούσαμε βασικές θέσεις που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η οικονομία, δηλαδή το 13ο μισθό, δεν ακούσαμε ποια είναι η θέση για τις δημόσιες υποδομές, τα ελληνικά πετρέλαια, τη ΔΕΗ σε σχέση με το νερό, δεν ακούσαμε πολλά. Και η αλήθεια είναι, νομίζω το είπε η κυρία Καλογεροπούλου ή το είπατε εσείς κύριε Τάκη, ότι πολλοί από αυτούς που τρέξανε να είναι μέλη του νέου φορέα, με δηλώσεις οι οποίες, αν δεν μπόναγε ο κόσμος, αν δεν είχαμε την ανεργία, αν δεν είχαμε τους μικρομεσαίους να χυμάζονται, θα προκαλούσαν απλά θυμηδία. Δηλαδή, τα κοσμήματα, το ότι θα βρούμε το 1% για να βάλουμε το 1% που θα το βρούμε σε μια παγκόσμια κλίμακα.
2: Αυτό δηλαδή, αλλά... στηρίδες, πώς το είδατε εσείς, σας προκαλεί θυμηδία?
0: Κοιτάξτε, υπήρχαν διορθωτικές, δεν υπήρχαν διορθωτικές. Ναι. Αλλά από την άλλη, τι μαθαίνουμε στη δημοσιογραφία και στην επικοινωνία, ότι όταν χρειάζεται διορθωτική, κάτι έχει πάει λάθος. Ας είναι, ξαναλέω όμως ότι σε αυτή τη φάση και με μια πρόχειρη ανάγνωση και θέλω να τους ευχαριστήσω του επιτελείου μας, του οικονομικού μας επιτελείου, βλέπουμε πράγματα που απουσιάζουν. Προσέξτε, όχι κύριε Τάκη, γιατί δεν υπεκφεύγω, το είπατε δύο φορές. Όχι για να δώσουμε εύσημα και κανένα παράσημο αριστεροσύνης και αριστεράς και να βγάλουμε κανένα αριστερόμετρο, αλλά είναι θέσεις όπως για παράδειγμα ποια είναι η άποψή τους για την πρόορη αποπληρωμή ενός τόσο ακριβού δανείου 13 δις, που τις έχει ανάγκη να τις ακούσει ο κόσμος.
3: Κυρία Δουρού.
0: Όχι σε μια λογική καλυστίων. Ναι.
3: Εσείς λειτουργείτε πλέον με συλλογική ηγεσία. Τα δύο από τα τρία στελέχη, εκτός δηλαδή από εσάς, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης, τοποθετήθηκαν για την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ποιος την εκφράζει, ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης, ο οποίος κύριος Πολάκης έχει άλλη θέση για τη ΔΕΗ και για την Εθνική Τράπεζα.
0: Δεν είναι. Ποιος σας είπε ότι έχουμε άλλες θέσεις?
3: Ο κύριος Πολάκης έχει άλλη άποψη.
0: Δεν ξέρω.
3: Η πλατφόρμα που ανέβασε προχθές τη Δευτέρα εκφράζει άλλη άποψη.
0: Μισό. Λοιπόν, να το πω εγώ λίγο πιο αυστηρά από ό,τι το λέτε εσείς και να μην το κυκλώνουμε γύρω-γύρω. Λοιπόν, να εξηγήσω στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριές μας το εξής. Όταν λέμε κυρία Καλογεροπούλου συλλογική ηγεσία, καταρχάς δεν έχουμε τρόικα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήσασταν αναγκασμένοι να το κάνετε, όχι εσείς προσωπικά, οι δημοσιογράφοι. Διάβαζα εγώ με τη σειρά μου η Τρόικα, του Παπά, του Πολάκη, της Δούρου, η Τρόικα και δώσει η Τρόικα. Αυτό ήταν βαθιά χυδαίο και βαθιά υποτιμητικό προς τα μέλη μας. Διότι σύμφωνα με το καταστατικό μας, που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ιδίως η προηγούμενη ηγεσία το είχε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της, τα μέλη και το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ δύο συνεδρίων είναι ανώτερο όργανο η Κεντρική Επιτροπή. Και το καταστατικό λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρόεδρος του κόμματος απλά υλοποιεί και εκτελεί. Με τους μεσιανισμούς. Με τον αλλάζουμε κάθε τόσο πρόεδρο, έχαμε πείσει εαυτούς και αλλήλους ότι αρκεί να βάλεις κάποιον επικεφαλής και θα λυθούν τα ζητήματα και της αριστεράς και της ελληνικής κοινωνίας. Όταν δεν έχουμε πρόεδρο, όπως σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η πολιτική γραμματεία η οποία υλοποιεί και εκτελεί. Άρα, να τελειώνουμε με το ότι υπάρχει τρόικα, να τελειώνουμε με τη διχογνωμία ότι αλλιώς τα λέει ο Παύλος, αλλιώς τα λέει η Ρένα και αλλιώς τα λέει ο Νίκος. Να σας πω ότι αυτές είναι ψηφισμένες αποφάσεις για το δημόσιο χαρακτήρα και των υποδομών. Να σας πω ότι και για το τραπεζικό σύστημα έχουν ψηφίσει τα μέλη μας και δεν τα ακούγαμε τον τελευταίο ένα χρόνο. Θέλαμε να διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να πάμε κάπου αλλού, για να μην υπάρχουμε, δεν ξέρω, και θα εξυπηρετούσαμε έτσι την αριστερά. Και μου δίνετε και μία άλλη πάσα για τις ευγενέστατη. Σας λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εμείς δίνουμε το καλό παράδειγμα τι σημαίνει προσωπολατρεία και οι συνέπειές της που τις πλήρωσε και η εγχώρια και η διεθνή αριστερά.
3: Ο κύριος Πολάκης ζητάει εκλογή. Να πάτε σε εσωκομματικές εκλογές το αμέσως επόμενο διάστημα. Θεωρείτε ότι είναι ο χρόνος θα σας βοηθήσει δηλαδή σε αυτή η διαδικασία?
0: Ακούστε, δεν είναι ο Παύλος ο Πολάκης. Είναι μία σειρά μελών και στελεχών. Να σας τα πω εγώ και να σας τα πω όπως έχω μάθει να τα λέω πιο αυστηρά από εσάς. Γράφτηκε πριν το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, γράφτηκε, τα διαβάσετε και εσείς στα social media, μία λογική, έτσι διπόθηκε δημόσια από κάποια μέλη και στελέχη που θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως ένα συνέδριο που ενδεχομένως το συνέδριο αυτό θα έδινε δια της εκλογής του στον αγαπητό σύντροφο Παύλο την Προεδρία θα ήταν μία λύση για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά στα οποία πλήγωσαν και αποτυπώθηκαν και δημοσκοπικά το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Καταρχάς, όπως βλέπετε, η συλλογική ηγεσία από τότε που την έχουμε, μάλλον ωφελεί, δεν βλάπτει. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αρκετά μέλη και στελέχη, αθρίζομαι και εγώ σε αυτούς, που λέω ότι αν δεν έχουμε πάρει κανένα μάθημα από τα τελευταία τρία χρόνια και ενώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και εδώ βρισκόμαστε σε όξυνση των οικονομικών πολιτικών, σε μια λιδωρία από τη μεριά της κυβέρνησης όσον αφορά τι μέλη γενέστε στα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας. Μην πιάσω την εξωτερική πολιτική. Εμείς θα ξαναυποτιμήσουμε τον κόσμο μας και θα ξαναυποτιμήσουμε την κοινωνία και αντί να βάλουμε μπροστά τις προτάσεις μας, οι οποίες μήνα το μήνα, εβδομάδα την εβδομάδα φαίνονται τόσο επίκαιρες, όπως είναι για παράδειγμα το φορολογικό, όπως είναι οι πολιτικές μας για την ακρίβεια. Σας έχουμε πολύ σπουδαίες προτάσεις που θα τις ακούσετε με το που ανέβουμε στη ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα βοηθήσει.
2: Επειδή αύριο ανεβαίνει και ο Πρωθυπουργός, τι προσδοκίες έχετε και τι περιμένετε να ακούσετε? Δηλαδή, παράδειγμα, κάποια θετικά μέτρα που ακούμε για τους συνταξιούχους μπορεί να τα βάλετε έστω επιμέρους σε ένα πρόσημο θετικό?
0: Πώς το είπε ο κύριος Μπένος με αφορμή αυτή την κοροϊδία στην ακρόρεια της πατρίδας μας στον Εύρο. Ο κύριος Πρωθυπουργός τι είπε? Μου είπε για πολλές δυνατότητες, μου έταξε πάρα πολλά και τελικά δεν έκανε τίποτα.
1: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Δούρου, θέλω να μου πείτε πώς είδατε την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Κρήτη με την ομιλία για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη και θέλω να μου πείτε επειδή ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι από την πλευρά του Πασόκ υπάρχει μια καλή διάθεση προς το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και μια διάθεση για συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μέχρι τις εκλογές, αν θα βλέπατε μια ευρύτερη συνεργασία με το Πασόκ, μια κυβερνητική συνεργασία με το Πασόκ, μια συνεργασία που είναι πέρα από τα όρια αυτής της Βουλής. Γιατί βλέπουμε ότι το Πασόκ δεν έχει πια, τουλάχιστον για αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ, την εχθρική στάση που είχε στο παρελθόν.
3: Και τη Νέα Αριστερά.
1: Ναι, και, ναι, σωστά. Και αν υπάρχουν αδιάβλοι, να ανοίξετε με τη Νέα Αριστερά.
0: Καταρχάς, εύχομαι αυτά που ακούτε, αυτά που σας λένε, να επαληθευτούν. Δηλαδή ότι το Πασόκ πια βλέπει με πολύ διαφορετικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε εντός και εκτός Βουλής, και ας είναι τόσο μικρό το διάστημα, μιλάμε για 1,5 μήνα. Mm-hmm. Απλώς θέλω να πω ότι εδώ και 3 χρόνια το Πασόκ φαίνεται να κινείται μεταξύ της επίκλησης του παρελθόντος του, αφού είναι και αυτές οι μέρες τώρα, έτσι, 52 χρόνια από τη δημιουργία του και από το μανιφέστο του, το τρομερό που άλλαξε τα πράγματα στη μεταπολίτευση. Μεταξύ λοιπόν της επίκλησης στο παρελθόν ως εγγυητής του μέλλοντος, που δυστυχώς πολλές φορές δημιουργεί περισσότερο τη νοσταλγία, με αποκορύφωμα αυτά τα τρομερά που φτιάχνουν τα πιτσιρίκια, Πασόκ, ωραία χρόνια κτλ. Και από την άλλη πλευρά, περισσότερο νοσταλγία, όχι όμως προσδοκία για το μέλλον, ότι μπορεί να είναι εγγυητής μας, και από την άλλη από μια σειρά παράθεσης τεχνοκρατικών προτάσεων, που φαίνονται περισσότερο πολιτική επικοινωνία και λιγότερο να βάζουν την πολιτική στο επίκεντρο. Εύχομαι, λέω, διότι ήδη, και το ξαναλέω, το ξανατονίζω, ότι ήδη μία φορά το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργήσε με τους όρους που καλεί και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι,
1: γιατί τότε ήταν ο κύριος Τσίπρας αρχηγός σας, γι' αυτό.
0: Άρα τι είναι, προσωπικό?
1: Βέβαια.
0: Τότε, κοιτάξτε, όταν προτάσουμε το προσωπικό αντί του συλλογικού, ξέρετε τι γίνεται. Συρρυκνώνονται οι ιδέες, συρρυκνώνονται η επιρροή τους και οι πολίτες μας κοιτούν με αδιαφορία και απογοήτευση. Και πάμε τώρα και για τη Νέα Αριστερά.
2: Εκεί ίσως είναι πιο εύκολα τα πράγματα, λογικά, να συνομιλήσουμε.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα. Έτσι, υπάρχει το να ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία των προγραμματικών συγκλήσεων, μακριά από μικρομεγαλισμούς και φιλοδοξίες. Εμείς θα καλέσουμε, όπως το κάναμε με τους οικολόγους πράσινους μέσα στο καλοκαίρι, όπως συνομιλούμε με το Πράτο του Νίκου του Γκοτζιά, θα καλέσουμε και τη Νέα Αριστερά. Επί ποιων προτάσεων μπορούμε να έχουμε μια προγραμματική σύγκληση? Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, ακούω κάτι πολιτικούς να λένε κύριε Πιέρο, και οι δημοσκοπήσεις είναι, πώς το λένε, φωτογραφία της στιγμής, όταν δεν μας βολεύει. Δεν το έχετε ακούσει από τα, νομίζω, από τα χείλη μου. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν, είτε πέφτουν έξω, είτε υπάρχει το 3% το στατιστικό λάθος, δείχνουν ότι, πώς το λέει και ο Νέας Φορέας, για να έχεις πολιτική αλλαγή, ας πούμε, και να αλλάξουμε και τη σελίδα αυτή τη στιγμή μιας εφταετίας που μας πήγε πολλά χρόνια πίσω, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αν οχυρωθούν λοιπόν οι αυτοαποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις και αυτή τη φορά ξανακάνουν το λάθος του 23, μετά δεν θα μας στείλει δεξιά.
2: Λοιπόν, κυρία Δρούνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε ήσασταν μαζί μας σήμερα να μας απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα, και καλή δύναμη αύριο, γιατί θα πάτε και εσείς στη Θεσσαλονίκη αύριο.
0: Βεβαίως, αύριο στις 6 η ώρα υπάρχει το συλλαλητήριο, και υπάρχει ένα συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση, ξαναλέω, που διαλύει τα όνειρά μας, που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος, κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και βασικές υποχρεώσεις, που έδωσε τις ζωές μας κυριολεκτικά στα funds και στους servicers. Γι' αυτό και θεωρώ ότι μέσα στον Αύγουστο, το ότι καταθέσαμε μία σειρά προτάσεων για την συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνουμε.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Δούρου.
0: Ευχαριστούμε και σε εσάς.
2: Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από εμάς και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά μαζί σας με το πάνελ μας για να ανοίξουμε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, την πολιτική αντιπαράθεση.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
5: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα. Τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Έλα.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
10: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με θέση.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
20: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας που είναι στο στούντιο, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος ήταν και στην Κρήτη χθες, προλόγησε και τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, γραμματέα, και χρόνια πολλά και τα χθεσινά. 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ.
21: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους θεατές μας. Και καλή σεζόν πρώτη φορά.
20: Και σε εσάς καλή πολιτική σεζόν. Αυτή τη σεζόν, ναι, γιατί η πρώτη εβδομάδα είναι αυτή. Λοιπόν, και τον τομέα.
21: Δεν σταματήσαμε όλο το καλοκαίρι, οπότε δεν κατάλαβα.
20: Εσείς...
21: Τη διαφορά δεν την κατάλαβα.
20: Έτσι είναι. Είχαμε ειδήσει και το καλοκαίρι, πάνω αυτά που έλεγε ο Κοέλο. Και να υποδεχτούμε και τον κύριο Σκανδάμη, τομέα προστασία του πολίτη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλησπέρα, κύριε.
22: Καλησπέρα, Σκανδάμη. Ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή σεζόν οπωσδήποτε.
20: Λοιπόν,
22: καλό ξεκίνημα.
20: Ο γραμματέα τώρα δεν ξέρω αν έχει εκλογική περιφέρεια ή αν θα έχει. Ήθιστε να στο ΠΑΣΟΚ έχετε βάλει το καταστατικό να μην κατεβαίνετε γραμματή. Αλλά ο Σκανδάμης είναι από την Αχαΐα. Άρα να πω ότι λογικά ο Τσίπρας αποφασίζει, όπως και σε εσάς ο Ανδρουλάκης, να του πω αν κατέβει στην Αχαΐα να τα λέμε
22: σας
20: όταν
22: έρθει. Ευχαριστώ. Έχω δηλώσει τη διαθεσιμότητά μου.
20: Ωραία, Αχαΐα, λογικό.
22: Είναι. Αχαΐα.
21: Εγώ, ναι, κύριε Γκέρο, έχω
20: ο Βαρδακαστάνης έχει όλη
21: την τη επικράτεια να εργαστώ. Όχι να πολιτευτώ, να εργαστώ.
20: Εντάξει. Λοιπόν, και να υποδεχθούμε, αν τον έχουμε στο Skype, όταν τον έχουμε ενημερώσει με στο Control, γιατί είναι όλοι τη Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του Πρωθυπουργού είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε σε λίγη ώρα τη σύνδεσή μας τον Υφυπουργό Εργασίας και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραγκούνη. Ξεκινώ με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη. Μετά και τα χθεσινά και ακούγοντας κάποιους άξονες βασικούς, γιατί τους συνολικούς θα τους ακούσουμε στην ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ μετά προς το Σαββατοκύριακο που θα μας έρθει. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Βαρδακαστάνη, μία εικόνα για το δικό σας πρόγραμμα. Γιατί η κυβέρνηση λέει, μα και αυτή και ο Τσίπρας λένε ακοστολόγητα τα πράγματα και ο κόσμος δεν τσιμπάει σε παροχές. Να μας πείτε αν αυτά που ακούσαμε χθες από τον κύριο Ανδρουλάκη θα είναι και η βάση για όσα θα ακούσουμε στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός, η επαναφορά του ΕΚΑΣ και τι απαντάτε στα περί κοστολόγηση, αν είναι και κοστολογημένα όλα αυτά.
21: Κοιτάξτε, εμείς πέρυσι παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμά μας.
20: Ήταν γύρω στα 2,6, αν θυμάμαι
21: ναι,
20: καλά.
21: Το οποίο επεξεργαστήκαμε στην πορεία και προσυνεδριακά και στο συνέδριο ψηφίσαμε το συνολικό προγραμματικό πλαίσιο. Μετά το συνέδριο, σχεδόν κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες, παρουσιάζαμε συγκεκριμένες προτάσεις, δεσμεύσεις για συγκεκριμένους τομείς. Είτε μιλάμε για την εργασία, είτε μιλάμε για τους νέους, είτε μιλάμε για την περασμένη εβδομάδα το κόκκινα δάνεια ιδιωτικό χρέος, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, ναυτιλιακά. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω όλα. Εχθές ο πρόεδρος έδωσε μια γεύση το πώς θα παρουσιάσει την άλλη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, την πρότασή μας. Θα έλεγα ότι εγώ αφήνω εκεί να δείτε την πρόταση, την
20: Η 13η σύνταξη, ο 13ο μισθό και ο 10ο δεν είναι μυστικό. Φαντάζομαι αυτά τα πει.
21: Τι μυστικό, αυτά τα παρουσιάσατε.
20: Αυτό λέω, θα τα πει ο κ.
21: Σαββατοκύριακο. Τον Ιούλιο.
20: Θα είναι βασική άξονα.
21: Πρώτα απ' όλα, για το 13ο μισθό το παρουσίασε πέρυσι στη ΔΕΘ.
20: Δεν διαφωνώ.
21: Δεν είναι καινούριο δηλαδή.
20: Επιμένετε σε αυτέ τι.
21: Δεν λέμε κάτι καινούργια.
20: Απλώς η κυβέρνηση
21: τα είπε χθε.
20: Θα κοστολογούν αυτά, θα είναι κοστολογικά.
21: Θα παρουσιάσει το άλλο Σάββατο ο πρόεδρο αναλυτικά την πρότασή μα. Προφανώ την είναι κοστολογημένη.
20: Μάλιστα, κύριε Βαργαστάν.
21: Κοιτάξτε, κύριε Πιέρο. Το είπα και σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή σήμερα.
20: Βεβαίως, ακούω.
21: Το ΠΑΣΟΚ, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 9, ανέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή.
20: Ναι.
21: Και έπαιξε την ύπαρξή του στα ζάρια. Ο κύριος Σκανδάμης ήταν και στην κυβέρνηση τότε, του ΠΑΣΟΚ.
20: Καλά, και
21: στην κυβέρνηση μετά.
20: Ναι,
21: λοιπόν, έπαιξε την ύπαρξή του στα ζάρια για την χώρα. Για την προστασία της χώρας. Συνεπώς, όλη αυτή η συζήτηση περί κοστολόγησης, προφανώς και έχει κοστολόγηση.
20: Ωραία.
21: Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε και σε κάτι. Έχουμε εκλογές μπροστά μας. Εκλογές σημαίνει.
20: Συμφωνήσουμε, δεν συμφωνήσουμε, θα γίνουν οι εκλογές.
21: Ναι, όχι, όχι. Θέλω να ακούσετε με τι θα πω.
20: Σας ακούω.
21: Έχουμε εκλογές μπροστά μας. Εκλογές σημαίνει ότι ο λαός αποφασίζει.
20: Βεβαίως, ποιος άλλος αποφασίζει.
21: Μπράβο. Εάν αποφασίζει ο λαός και εγκρίνει και δίνει εντολή. Δεν δίνει εντολή να συνεχίσει την οικονομική πολιτική, για παράδειγμα, της προηγούμενης κυβέρνησης, αν εντολή είναι σε άλλο κόμμα να κυβερνήσει.
20: Λογικό και σεβαστό.
21: Η εντολή που του δίνει είναι να κινηθεί στο πλαίσιο, αυτή είναι η δική μας θέση, των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας.
6: Πάντως η εντολή δίνεται με βάση τα προγράμματα και τις υποσχέσεις.
21: Και τις δεσμεύσεις.
6: Και τις δεσμεύσεις.
21: Προφανώς.
6: Και τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
21: Εμάς είναι κοστολογημένες.
6: Σύμφωνοι. Και τουλάχιστον
21: θα τις παρουσιάσει ο πρόεδρος. Δεν θα πω εγώ
6: στο λεπτομέρειο. Μέχρι στιγμής από αυτά, από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, το πρόγραμμά σας δεν αγκαλιάζεται από την πλειονότητα του ελληνικού λαού.
21: Αφήστε να το αποφασίσει ο λαός στην κάλυψη.
20: Δημήτρη μου, πάμε λίγο πάνω.
21: Αφήστε να το αποφασίσει. Μισό λεπτό, κύριε Πιέρο, να απαντήσω στον κύριο Τάκη. Εμείς εργαζόμαστε σε αυτό. Γι' αυτό εργαζόμαστε συστηματικά, εργαζόμαστε θεσμικά, μιλάμε με τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Αυτό που έγινε στην Κρήτη θα γίνει στο σύνολο της επικράτειας μέχρι τα μέσα τέλος Οκτώβρη.
20: Λοιπόν,
21: και θα δούμε.
20: Γραμματέα, πάμε και στους συνομιλητές σας. Να υποδεχτούμε και τον Υφυπουργό Εργασίας και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραγκούνη, που είναι πάνω όπως όλο το κυβερνητικό επιτελείο λόγω του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα. Καλή πολιτική σεζόν, Υπουργέ. Ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση. Λοιπόν, να πάω και στον κύριο Σκανδάμη να ακούσετε όλο το φάσμα της αντιπολίτευσης, αφού ξεκινήσαμε έτσι, και να δώσετε και τη δική σας απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Και θέλω, κύριε Σκανδάμη, να μας πείτε και για τη δική σας εικόνα. Άνοιξε μεγάλη συζήτηση για το αν ο κύριος Τσίπρας, που θα επανεμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη σε λίγο, αυτά που είπε είναι κοστολογημένα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ακόμα και αν είναι κοστολογημένα, δεν συμβαδίζουν οι αριθμοί με αυτά που οι ίδιοι κοστολογούν, δηλαδή τα βγάζουν 10 και πάνω. Δίσως είπε ο κύριος Τσίπρας και άνοιξε και μια συζήτηση περίφημη με τις θηρίδες.
12: Ναι, θα έλεγα ότι το χάρακα, το μυρογνωμόνιο, εν πάση περιπτώσει, που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία να κοστολογήσει και να μετρήσει κάθε τι το οποίο μπορεί να εγγυηθεί η αντιπολίτευση, δεν έχει καμία σοβαρότητα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του προγράμματος και των στρατηγικών στόχων αυτού από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, άρχισαν να ανακοινώνουν ποσά. Είναι τόσο αναξιόπιστη και μπακαλική η λογιστική την οποία χρησιμοποιούν, που θα έχετε προσέξει ότι ενώ μιλούσαν στην αρχή για μέτρα 18 δις, ο υφυπουργός παρά του πρωθυπουργού το έλεγε αυτό, αμέσως μετά το κατέβασαν στα 13 δις. Και εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει μια πραγματικά κυβερνητική σύγχυση ως προς το να κοστολογήσει ένα πρόγραμμα που εμείς λέμε και είναι αυτό, κοστίζει 7,5 δις. Τι αφορά αυτό το πρόγραμμα? Τεράστια έμφαση στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στη μισθωτή εργασία πάνω απ' όλα. Στην παιδεία, στο ΕΣΥ με τους γιατρούς μας, δηλαδή μέτρα τα οποία αφορούν τον καθένα ο οποίος παίρνεται αυτή τη στιγμή και προσφέρει και ταυτόχρονα και στη νέα γενιά, έτσι ώστε να έχουμε μια ανάταξη του κόσμου της εργασίας και ταυτόχρονα εγγυήσεις ότι μπορεί να υπάρχει ένα άλλο μοντέλο για να αλλάξει και ο παραγωγικός χάρτης της χώρας. Άρα όλο το πρόγραμμα βασίζεται στους άξονες αυτούς που σας είπα και μέτρα τα οποία έχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να εξεγείρεται για το περιουσιολόγιο. Εγώ θα ήθελα να μας πει η Νέα Δημοκρατία κάτι απλό.
22: έχει διάθεση να κάνει περιουσιολόγιο. Θέλει να έχει μια εικόνα του τι κατέχει όχι, από ακίνητα και κινητά.
1: Η Νέα Δημοκρατία εξηγείται.
22: Εγώ το ξαναλέω.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Εσείς
22: τώρα τι υπερασπίζετε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, να σας πω γιατί καλύπτω το ρεπορτάζ.
22: Α,
1: η Νέα Δημοκρατία εξηγείται διότι δεν λέτε ποιο είναι το όριο των πλουσίων που θα φορολογήσετε και που θα βρείτε τα στοιχεία. Αυτό. Διότι όταν λέτε ότι θα κάνετε περιουσιολόγιο και μετά, πώς έχετε βγάλει εκ των προτέρων ότι είναι 2 δις τα χρήματα που θα πάρετε από το περιουσιολόγιο και τους πλούσιους του 1%.
22: Εγώ απαντώ, άμα δεν ξέρετε λοιπόν, ποιοι είναι και πόσο. Απαντώ λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία και όχι σε εσάς προφανώς, γιατί η ερώτηση μεταφέρει το κλίμα του ρεπορτάζ, το οποίο σας αντιλαμβάνεστε. Ότι η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί πραγματικά για το περιουσιολόγιο, διότι θα αποτυπωθεί η πραγματική ακίνητη και κινητή περιουσία, αυτό που έχουν το μεγάλο πλούτο. Εμείς σκοπεύουμε να φορολογήσουμε το 1% αυτών που κατέχουν καθαρή περιουσία, δηλαδή αφαιρούμενο προφανώς δανείων ή άλλων φορολογικών υποχρεώσεων, και ταυτόχρονα να φορολογηθεί αυτό με 1%. Γιατί τρομάζει η Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτό με τη στήριξη.
22: Μήπως τελικά.
1: Το θέλατε,
22: και λέω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ θα πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία τελικά τι υπερασπίζεται με αυτή την αγωνία που έχει να πολεμήσει το περιουσιολόγιο? Υπερασπίζεται προφανώς το μεγάλο πλούτο, ο οποίος είναι ο σύμμαχός της. Και μάλιστα βλέπω και υπουργούς με καταθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποπέσουν στην φορολογική αυτή της πατριωτικής φοράς, δηλαδή την επιβάρηση, και δεν το θέλουν. Ναι. Δηλαδή ανησυχούν στη Νέα Δημοκρατία για την ίδια περιουσία αυτών και των φίλων τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο κύριος Καρακούνης,
22: έχουμε αλλά, λοιπόν...
1: Ένα τελευταίο θέλω να πω, κύριε
22: Καρακούνη,
1: επικοινωνιακά. Αυτό, επειδή ξέρω και το λόγο σας και εσείς προσέχετε τα λόγια σας, αυτό με τις θηρίες, τι το θέλατε?
22: Εγώ ξαναλέω ότι εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι με το περιουσιολόγιο, το οποίο προσέξτε, δεν είναι κάτι το οποίο αναφύεται τώρα στη χώρα μας. Έχει και παγκόσμια και ευρωπαϊκή έτσι, εφαρμογή. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ισπανία, η Ελβετία, η Νορβηγία έχουν περιουσιολόγιο. Εκεί κατατάσσουν κάθε ακίνητη και κινητή περιουσία και βάσει αυτού φορολογούν. Ταυτόχρονα, ο φόρος για τον ακραίο πλούτο δεν είναι μόνο ένα αίτημα του Μπέρνι Σάντερς.
1: Αλλά δεν αφορά τη θεία μου και την γονά μου και τη μάνα μου. Που δεν έχουν και θηρίες, αλλά αν είχαν θηρίδες.
22: Καλά κάνετε και το βάζετε. Καλά κάνετε και το βάζετε. Γιατί εδώ υπάρχει μια παραπαγάνδα μαύρη από τη Νέα Δημοκρατία να δείξουν ότι η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου αφορά το μέσο νοικοκυριό.
1: Δεν αφορά.
22: Μην τρελαθούμε.
1: Λέω λοιπόν, το εξής. Ότι ποιο το σημείο και πάνω είναι το 1%.
22: Εγώ αυτό θα εξειδικευτεί με φορολογικό, με φορολογική νομοθεσία και ταυτόχρονα εμείς έχουμε μετρήσει τι σημαίνει αυτό. G20 λοιπόν. Ήδη συζητούν για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Το ξέρω,
22: όσα αλλά, ήδη ξέρετε, μου μιλά για το μεγάλο
1: και
22: πλούτο.
1: Η Γαλλία και ο μεγάλος πλούτος σηκώθηκε και έφυγε και μετά το πήραν πίσω.
22: Καλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω να μην ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία. Όταν γίνουμε κυβέρνηση, εμείς θα φορολογήσουμε το 1% των πλουσιότερων
1: Ελλήνων. Αυτό το 1% μπορείτε να μας πείτε από πόσα χρήματα και πάνω είναι?
22: Εγώ σας λέω ότι θα φορολογήσουμε το 1% μέσα μετά τη δημιουργία του περιουσιολόγου.
1: Άρα δεν ξέρω.
22: Θα δημιουργηθεί το περιουσιολόγιο, θα δημιουργηθεί το περιουσιολόγιο, θα ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Όχι, να το ολοκληρώσω. Δεν λέω αυτό. Λέω θα ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο, θα αποτυπωθεί η περιουσιακή κατάσταση και βάσει αυτού θα γίνει η πατριωτική σφορά. Την πατριωτική σφορά και το πατριωτικό καθήκον, κύριε Τάκη, δεν το αντιλαμβάνεται στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θεωρούν καθήκον του. Κύριε Τάκη, σα λέω.
22: Θεωρούν καθήκον στη Νέα Δημοκρατία να υπερασπιστούν.
1: Εντάξει, μπορείτε να τα συζητήσετε μετά με τον κύριο Σκανδάμη. Λοιπόν, τώρα κύριε Καραγκούνη, ακούσατε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Και οι δύο λένε πρώτον ότι αυτά που προτείνουν τα κόμματά τους, η αξιωματική αντιπολίτευση και η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, είναι κοστολογημένα. Εσείς λέτε το αντίθετο. Και επίσης έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε τι θα αντιπροτείνετε εσείς ώστε οι πολίτες να έχουν ακόμα μία φορά την προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση. Διότι εδώ έχουμε δύο μοντέλα εντελώς διαφορετικά, όπως λένε, απέναντι στο δικό σας.
2: Το σημαντικό, αυτό το οποίο κρατάω, για να πω τα αλήθεια, κύριε Πιέρο, από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι ότι επιτέλους μπήκε στο δημόσιο διάλογο η λέξη κοστολόγηση. Γιατί μέχρι τώρα ο καθένας έλεγε ότι ήθελε, βέβαια συνεχίζουν να λένε ότι θέλουν, αλλά δεν έχει σημασία. Πλέον μπαίνουν και στη βάσανο τη κοστολόγηση, γιατί το 2015. Αλλά και μετέπειτα τα κόμματα παίρνουν μια θέση, τα ακούμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ, γίνεται ασπληστιασμός υποσχέσεων. Αλλά το δύσκολο και το δυσάρεστο για τα κόμματα αυτά είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μασάει, εντός εισαγωγικών, περιμένει να του πει από πού θα βρει ή ποια είναι η κοστολόγηση των μέτρων αυτό. Οπότε το να συζητάμε για κοστολόγηση είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, κύριε Πιέρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να μείνω τόσο πολύ σε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα δούμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί ούτως ή άλλως δεν τα αναιρούμε εμείς. Αυτοαναιρούνται, είδα το PowerPoint που έχουν βγάλει, και αυτοαναιρούνται από μόνοι τους. Αυτό προφανώς δεν είχε γίνει στο παρελθόν, αλλά έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα για τον κόσμο, βέβαια, ο οποίος για ακόμα μια φορά ακούει κοροϊδίες. Ξεκάθαρα το λέω και δεν αφορά τον κύριο Σκανδάμη. Αφορά συνολικά το οικονομικό επιτελείο.
22: Κύριε Καραγκούνη, να πω κάτι επί της πλάκας. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ανεθεσικρατία. Μιλάμε για απίθανες αναθέσεις μαζί με κλειστούς διαγωνισμούς πάνω από 20 δις, με χρήματα που πάνε σε λίγους. Δεν γίνονται διαγωνισμοί. Οι εκπτώσεις αυτές είναι της τάξης του 20-30-40%. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να κινηθούν.
2: Επειδή είστε εξαίρετος νομικός, δεν θέλω να
22: αυτό σας λέω τώρα.
2: Γιατί αυτά περνάνε.
22: Ένα πράγμα, κύριε Καραγκούνη, μόνο εγώ σταματάω τώρα. Ένα πράγμα μόνο να πω.
20: Πείτε το για να μιλήσει.
22: Εάν έχει. Και σταματώ εδώ, κύριε Καραγκούνη. Ένα πράγμα μόνο. Έχει κοστολογήσει η Νέα Δημοκρατία πόσο κοστίζει η διαφθορά της?
20: Πάμε. Λοιπόν, απαντά.
2: Να πω το εξής. Εγώ, όσον αφορά τη διαφθορά, γιατί είναι μια καραμέλα την οποία, εντάξει, δεν έχουν και τι άλλο να παίξουν τα κόμματα. Ειδικά ο κύριος Τσίπρας δεν πρέπει να μιλάει για διαφθορά. Αντίστοιχα, πάνω όλα αυτές οι.
22: Κύριο Τσίπρας δεν έχει ακουμπήσει ένα ευρώ από τα ταμεία. Αν δεν
20: θα απαντήσετε μετά, ένα λεπτό, γιατί είναι στο.
22: Τώρα ένα ευρώ. Εδώ πέρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Απλά αγαπητέ κύριε Σκανδάμη, μας χρέωσε κατά το Βίζερ πάνω από 120 δις.
20: Πείτε τη θέση σας, κύριε Καραγκούνη.
22: Για διαφθορά έχετε να βρείτε ένα σκάνδαλο την κυβέρνηση.
2: Μόνο το νόμο Κατρούγκαλο να βάλω κάτω.
22: Ένα ευρώ έχετε να πείτε τι φαγώθηκε. Εδώ έχουμε λαϊλασία των. Των καλά πόρων τη χώρα και των ευρωπαϊκών πόρων.
2: Σκανδάμι,
22: εντάξει, σταματώ. Σα ακούω, κύριε Καραγκούνη. Περιμένουμε.
2: Επιβάρυνε του πολίτε με πάνω από 100 δις. Τι συζητάμε τώρα, τι αναθέσει.
20: Κύριε Καραγκούνη, την δική σα θέση. Ένα λεπτό, κύριε Σκανδάμι, είναι στο Skype και δεν μα βγαίνει. Ένα λεπτό, θα έχετε ξανά το λόγο. Μην ανησυχείτε.
2: Έτσι κουβέντα δεν θα γίνει κουβέντα έτσι. Πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά.
20: Πάμε λίγο. Πείτε τη δική σα θέση.
2: Λοιπόν. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μένω σε αυτά τα οποία λένε τα κόμματα. Εγώ ένα πράγμα θα πω και θέλω να εξειδικεύσω στο δικό μας πρόγραμμα. Διότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και ο κόσμος αυτό πιστεύει στο τέλος της ημέρας. Διότι αν πίστευε κάτι διαφορετικό, θα έδινε στην αντιπολίτευση το 30 και 32%, δεν θα τα έδινε σε εμάς και δεν θα έδινε σε αυτούς 15% και 14% και 13% και 10%.
20: Λοιπόν, ποιο είναι τώρα. Λοιπόν αυτό.
2: Εγώ βλέπω δύο μόνο στοιχεία θα σας πω. Τα ανέφερε βεβαίως και το Υπουργείο Οικονομικών. Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Λέει ο κύριος Τσίπρας, θα δώσει 128.000 εργαζομένους στο δημόσιο υγεία, 900 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος για να αυξήσει στο 500 τις μεικτές αποδοχές. Και δίπλα ακριβώς, κάνει την εξής παραδοχή, δεν γίνει και διαφορετικά. 2027 λέει θα δώσει 225, το 28 225, το 29 225 και 225 30. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει, στην ίδια αυτή υποτιθέμενη ότι τέλος πάντων θα δώσει αυτά τα χρήματα που δεν μας λέει όπου θα τα βρει. Λέει ότι δεν θα τα πάρει όλα κατευθείαν. Δεν, το 500 δεν ισχύει. Δηλαδή, να ακούσει ο κόσμος της υγείας, ο οποίος, εάν έβγαινε ο Τσίπρας, θα το περίμενε το 500 κατευθείαν, θα πάρει 150, λιγότερο από 150. Δεν είναι 500, γιατί ο ίδιος λέει ότι το κόστος είναι 225. Το ίδιο και οι φοιτητές.
22: Στην μπακαλική λογιστική τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ποια λογιστική. Κύριε
22: Περακάκη.
2: Άνοιξε λίγο τα
20: λοιπόν,
2: δικά σας.
20: Κύριε Καραγκούνη, να ολοκληρώσει κύριε Σκανδάμη, θα έκανε ξανά το λόγο.
2: Εδώ να πω το εξής.
20: Και ολοκληρώστε, κύριε Καραγκούνη, να κάνουμε δεύτερο γύρο.
2: Ναι, αλλά όμως δεν προλάβω κι εγώ να πω δύο κουβέντες. Δεν ξέρω λοιπόν αν πρέπει να δώσουμε την ιδιαίτερη. Ναι. Όχι, απλά βγαίνουν και τα συμπεράσματα. Δεν θέλω λοιπόν να μπω σε μια διαδικασία να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Τσίπρα, γιατί αυτά που λέει είναι αναξιόπιστα, είναι ψέματα, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε, οι ίδιοι τα παραδέχονται. 1η-1η του 27 θα ξεκινήσει η εφαρμογή των κοστολογημένων, των πραγματικών μέτρων, τα οποία θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Θα είναι μόνιμα μέτρα στήριξης, θα αφορά κατά βάση τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Έχουμε έναν δημοσιονομικό χώρο για το ακούσουν οι φίλοι που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν, ο οποίος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, συν η ρήτρα διαφυγής που είναι περίπου και πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, συν τα χρήματα τα οποία έχουμε δεσμευθεί από πέρσι να δώσουμε και αφορά τα ΕΝΗ και αφορά τη μείωση του φόρου σε επαγγελματίες. Μιλάμε για έναν δημοσιονομικό χώρο όπου είναι συγκεκριμένος και είναι αρκετός στο να κάνουμε παρεμβάσεις και σε αυτούς τους οποίους σας είπα. αλλά βεβαίως και σε άλλες ομάδες, λοιπόν, όπως συνταξιούχοι, στους οποίους τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει ειδική προσέγγιση.
20: Πάμε ένα δεύτερο γύρο, να ακούσουμε λίγο εκλογικό στόχο, να έρθω σε εσάς ξανά γραμματέα και να μας πείτε αν ο στόχος της νίκης με μία ψήφο διαφορά ισχύει μέχρι τέλους, πρώτον, και δεύτερον, τι περιμένουμε τώρα από τα μέσα του φθινοπόρου και μετά. Θα δούμε μία ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ. Έχετε βάλει ένα εκλογικό στόχο και μία δημοσκοπική εικόνα που θέλετε να έχετε ή όχι?
21: Όπως είπα στην αρχική τοποθέτηση, εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό. Αυτό που έγινε στην Κρήτη και από τη Δευτέρα γίνεται σε 17 εκλογικές περιφέρειες από τη Δυτική Μακεδονία μέχρι τον Εύρο, να συνεχιστεί σε όλη τη χώρα. Με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας και με μια διαφυσβήτητη πραγματικότητα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και τον πρόεδρό του, θα πάμε σε όλη τη χώρα. Θα συνομιλήσουμε με τους πολίτες, θα τους παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, αναλυτικά τις δεσμεύσεις μας. Επαναλαμβάνω, και με τα οικονομικά στοιχεία θα τα δώσει ο πρόεδρος το άλλο Σάββατο. Και είμαστε βέβαιοι ότι στη προσπάθεια που κάνουμε, η κινητοποίηση που κάνουμε, έχει στόχο να ανταμωθεί με το μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού που ζητάει πολιτική αλλαγή.
20: Δεν μπορεί να τη φέρει ο Τσίπρας στην πολιτική αλλαγή, πρέπει να τη φέρει ο Μητσοτάκης.
21: Εγώ είπα τι θα κάνουμε εμείς.
20: Ναι, λέω τι απαντάτε, γιατί να επιλέξω εσάς για να έρθει η πολιτική αλλαγή, ως πολίτης.
21: Περιέγραψα. Γιατί έχουμε πρόταση η οποία είναι από πέρυσι γνωστή, διαρκώς εξειδικεύεται, και γιατί η πρόταση η δική μας είναι πρόταση που οδηγεί στην πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση.
20: Μονομέτωπο
21: και για ένα
20: έτσι
21: άλλο λόγο, μισό λεπτό.
20: Σας ακούω.
21: Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ποτέ πει για ποιο λόγο έκοψε το ΕΚΑΣ, για ποιο λόγο έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, για ποιο λόγο κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί έφερε τα φαντς, γιατί έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Μισόλτο.
21: Και το ΠΑΣΟΚ ήταν στα μνημόνια, αλλά έφερε τον νόμο 38-69 και προστάτευσε 350. Όχι.
0: Γίνανε χειρότερα, κλείσανε τόσες επιχειρήσεις.
21: Καλά, εσείς εκπροσωπείτε τον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι, εγώ σας λέω ότι έγινε και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Όταν σας λένε αντίλογο εκπροσωπών κάποιου.
21: Το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο των 100 δις.
0: Ναι, και εσείς φέρατε δύο.
21: Εμείς πήραμε, κυρία Καλογεροπούλου, τη χώρα χρεοκοπημένη από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή.
0: Ας μην έλεγε λεφτά
21: που,
0: υπάρχουν, που ο κύριος Παπανδρέου.
21: Που ποτέ δεν μιλάτε
0: τώρα
21: για αυτά.
0: Τι να κάνουμε,
21: που ποτέ
0: ας
21: δεν
0: μην
21: μιλάτε
0: έλεγε για να λεφτά θυμίσουμε υπάρχουν.
21: Λοιπόν,
0: τι να σας κάνω εγώ
21: κύριε
0: τώρα.
21: Κύριε Γέρο,
20: ναι,
21: στην ερώτησή σας.
20: Βεβαίως.
21: Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αυτός
20: με όποιον αρχηγό.
21: Με όποιον αρχηγό.
20: Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
21: Και εμείς αγωνιζόμαστε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Θα το κρίνει ο λαός την ημέρα που πρέπει στις εκλογές.
6: Μόνο με εσάς μπορεί να συμβεί πολιτική αλλαγή? Δηλαδή, αν βγει ο κύριος Τσίπρας πρώτος, δεν μπορεί να συμβεί πολιτική αλλαγή?
21: Εμείς θεωρούμε ότι πολιτική αλλαγή με αξιοπιστία και με πραγματικό πρόγραμμα δημοκρατικής ανατροπής έχει το ΠΑΣΟΚ
6: σήμερα.
21: Άρα
6: μόνο με εσάς.
21: Συγχωρείτε, εμείς κάνουμε εκστρατεία για το ΠΑΣΟΚ,
6: ναι,
21: με βάση
6: τώρα
21: την πολιτική μας αυτονομία.
6: Ναι, ξέρετε, γιατί
21: τι θα σας πω,
20: να μοιράσουμε το χρόνο.
21: Μα τι ερώτηση είναι αυτή
6: που ρωτώ? Θα σας πω γιατί. Γιατί αν βγει κάποιο άλλο κόμμα πρώτο εκτός από εσάς και δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, πάλι πολιτική αλλαγή θα έχουμε. Γι' αυτό ρωτώ, μόνο με εσάς θα συντελεστεί πολιτική αλλαγή? Γι' αυτό το ρωτώ.
21: Εμείς θεωρούμε ότι πολιτική αλλαγή, η οποία θα συνεπάγεται σοβαρές κοινωνικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις για τη χώρα και για την κοινωνία, μπορεί να συμβεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Με κορμό το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
20: Λοιπόν,
21: αυτή είναι η θέση μας, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε σε όλη τη χώρα, μιλώντας στους πολίτες, στους θεσμούς τους, στις οργανώσεις τους.
20: Κατανοητό, γραμματέα.
21: Με σεβασμό στις ανάγκες τους και σε αυτό που περνάνε.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, τον δικό σας τον εκλογικό στόχο και θα ήθελα να το διευκρινίσω. Το Πασόκο έχουν και επιμένουν, μας είπε ο κ. Βαρδακαστάνης, νίκη και μία ψήφο διαφορά. Εσείς τι θέλετε, αυτοδυναμία, νίκη με μία ψήφο διαφορά, συνεργασία με άλλα κόμματα για προοδευτική κυβέρνηση, τι ακριβώς?
0: Ναι, πριν... Ο κύριος Τσίπρας, να πούμε σε αυτό, Γιώργο, έχει βάλει και τη δεύτερη κάλπη. Δίνει δηλαδή
20: σωστά το λέει,
0: ιδιαίτερη
20: Ελένη,
0: έμφαση στη δεύτερη κάλπη.
20: Σωστά.
22: Πριν φτάσουμε να απαντήσω αυτό, να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Καραγκούνη και βασικά για τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι ο Υπουργός Οικονομικών κοστολόγησε όπως κοστολόγησε αυτό που κοστολόγησε και δεν ανταποκρίνονται αυτά που θεωρούμε και πρέπει να δώσουμε και στους εκπαιδευτικούς και στους υγειονομικούς και γιατρούς και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό ως ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα. Να πω κάτι τώρα. Αυτή η κοστολόγηση του Υπουργείου Οικονομικών έχει καμιά σοβαρότητα. Δηλαδή, υπουργός είναι ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Πιερακάκης είναι αυτός που έφτιαξε τον νόμο Πιερακάκη που κατακρεουργήθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αποτυχία. Υπάρχει καμιά αξιοπιστία να τα λέει αυτά ο κύριος Πιερακάκης? Προφανώς καμία. Δεύτερον.
6: Δεύτερον. Κατακρεουργήθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
22: Δεύτερον.
6: Το νόμο Πιερακάκη και το Συμβούλιο της Επικρατείας τον έβγαλε συνταγματικό.
22: Δεύτερον. Όχι. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αξιολόγηση των δομών, των δελεγόμενων μη κερδοσκοπικών
6: κομμάτων. Αυτό δεν είναι νόμος Πιερακάκη.
22: Ο οποίος διελήθη από τις επιτροπές της οποίας είναι.
6: Αυτό δεν είναι νόμος Πιερακάκη. Ο νόμος Πιερακάκη βγήκε συνταγματικότατο τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε?
22: Μιλάμε για το πώς πήραν τις άδειες.
6: Αυτό δεν έχει να κάνει με τον νόμο. Όχι, δεν έχει να κάνει με τον νόμο. Κάνετε λάθος.
22: Έτσι βγήκαν οι αξιολογήσεις βάσει του νόμου.
6: Κάνετε λάθος. Δεν έχει να κάνει με αυτό και το ξέρετε.
22: Το ξαναδείτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Πασόκ. Άκουσα με προσοχή
20: τον κύριο. Είναι εκλογικό σας στόχο.
22: Ναι, φτάνω. Γιατί έκανε ένα σχόλιο ο κύριος Βαρδακαστάνης, τον οποίο το σέβομαι και τον αγαπώ ιδιαίτερος. Θα έλεγα το εξής. Τον άκουσα με πολύ προσοχή. Δεν βρήκε όμως πέρα από το τέλος 5-10 δευτερόλεπτα να κάνει μια κριτική στη Νέα Δημοκρατία για αυτό το κράτος και το παρακράτος διαφθοράς, απευθείας αναθέσεων, συμβουλοκρατίας. Είναι δυνατόν
20: αφού
22: η κυβέρνηση
20: με Νέα Δημοκρατία Τσίπρα, πολιτική αλλαγή δεν
22: όχι,
20: γίνεται.
22: Όχι, κύριε Σκανδάμη, για την κριτική μιλάω στη Νέα Δημοκρατία.
3: Προσέξατε την ομιλία του Ανδρουλάκη χτες.
22: Όχι, λέω για εσάς, λέω τώρα.
3: Μα είναι προφανές ότι.
22: Δεν πρόσεξα την ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη.
3: Αλλά εγώ πρέπει να απαντήσω.
22: Αλλά λέω το εξής, δεν
3: πρόσεξα. Που έχω.
22: Λέω το εξής
3: όμως.
22: Συμφωνείτε ότι μας κυβερνά ένα διεφθαρμένο καθεστώς? Αυτό να μου πείτε απλά.
3: Όχι,
22: απαντήστε σε αυτό. Συμφωνείτε ως Πασόκ ότι μας κυβερνά μια διεφθαρμένη
3: κυβέρνηση? Είστε και δημοσιογράφος.
20: Πολιτική αλλαγή χωρίς με Νέα Δημοκρατία.
3: Όταν λέω πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία μας διακυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Τι άλλο θέλετε να σου
20: πει? Εκεί πολιτική αλλαγή δεν βλέπω ακόμα να έρχεται. Εκεί συμφωνείτε και δύο.
3: Αφήστε την κάλπη να λειτουργήσει. Να δείξει τα κάλπη.
20: Και στους δύο
3: θα δείξει τα κάλπη.
20: Ελάτε, κύριε Σκανδάμη. Ελάτε.
22: Λοιπόν, εμείς έχουμε έναν στόχο πολιτικό: να υπάρξει αλλαγή στη χώρα, να υπάρξει κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα και με την Ελλάς στην κυβέρνηση, ώστε να μπορεί να υπάρξει μεγάλη ανατροπή κοινωνική, οικονομική και οπωσδήποτε παραγωγική στη χώρα. Αυτό μπορεί να κριθεί και στις πρώτες εκλογές, μπορεί να χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, οπότε το διακύβευμα θα μετακινηθεί για τις δεύτερες εκλογές. Όμως δεν μπορεί να υπάρξει ελπίδα για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή παίνονται. Δεν μπορεί να υπάρξει ελπίδα για να ανασχεθεί αυτό το κύμα ακρίβειας. Αυτή η απίθανη διαφθορά, το τεράστιο ενεργειακό κόστος, αν δεν υπάρξει μια άλλη φιλοσοφία που θα δίνει σημασία στην προοδευτική κατεύθυνση προς όφελος κοινωνίας και όχι σε αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
20: Ένα λεπτό. Επίτρεψε μου, ειδικά θέλω να το ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο και θα τον ρωτήσω και ό,τι άλλο θες. Απλώς θέλω να ξεκινήσω γιατί επειδή έχουμε ένα θέμα στην επικαιρότητα και είναι το θέμα των βιβλίων. Ρώτα το, επειδή είναι. Θέμα, δεν έχουμε άλλο από την κυβέρνηση.
0: Κύριε Καραγκούνη, τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει ένα θέμα με τα σχολικά βιβλία. Καθώς μέσα στα καινούργια βιβλία υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες και αναφορές στις οικογένειες όπου οι γονείς είναι από το ίδιο φύλο. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο κάλυψε την κυρία Ζαχαράκη λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ωστόσο, μέσα στο κόμμα σας υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θεωρούν ότι τέτοιου είδους αναφορές και δεν συνάδουν...
20: Και δημοσίως το λένε, δεν είναι ρεπορτάζ.
0: Δεν συνάδουν με τον ιδεολογικό προσανατολισμό που έχει το κόμμα σας. Εσείς τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από αυτό, αλλά μετά θα κάνω κάποια σχόλια σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι.
20: Απαντήστε το αυτό
2: όμως. Είπα θα ξεκινήσω από αυτό, κύριε Πιέρο.
20: Ναι.
2: Απόλυστε.
20: Λοιπόν, λέω, μη μας κάνετε καμία τρίπλα γι' αυτό, ελάτε.
2: Όχι, δεν κάνω καμία τρίπλα.
20: Ελάτε, σας πειράζω, ελάτε, σας πειράζω.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τοποθέτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι θέμα κάλυψης της κυρίας Ζαχαράκη, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιστημονική επιτροπή με πάρα πολλά μέλη, η οποία δίνει τη συγκεκριμένη εισήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι ανεξάρτητο, δεν εμπλέκεται δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας σε αυτή τη διαδικασία, η οποία κάνει αυτή την πρόταση. Υπάρχει και μια συμβατική δέσμευση, υπάρχει και μια ανεξαρτησία στο τι διδακτική ύλη θα κατατεθεί. Υπάρχει παράλληλα, και αυτό εξειδικεύεται, μια πλατφόρμα στο οποίο μπορεί να τοποθετηθούν και να υπάρξουν οι όποιες ενστάσεις, τα όποια θέματα τα οποία μπορεί να ξαναδεί ή να αξιολογήσει και πάλι η αρμόδια αυτή επιτροπή, δηλαδή το συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Είναι σαφές, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θέλουν πολύ ευαίσθητη προσέγγιση όταν μιλάμε για παιδιά και κυρίως τα πρότυπα τα οποία δίνουμε, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην τοποθέτηση που έκανε, διότι όταν μιλάμε για παιδιά πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Προφανώς καταλαβαίνουμε τις νομικές πραγματικότητες, προφανώς καταλαβαίνουμε τις διδακτικές πραγματικότητες που μια ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητο όργανο καταθέτει. Υπάρχουν όμως και πρότυπα τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Διπλά και τριπλά επαναλαμβάνω, υπάρχει σχετική πλατφόρμα στην οποία μπορούν να κατεθούν οι διάφορες ενστάσεις και να δούμε τι μπορεί να αξιολογηθεί στη συνέχεια. Οπότε θα συμφωνήσω ότι το θέμα αυτό θέλει πολύ ευαίσθητη προσέγγιση. Καταλαβαίνω ότι 900 άτομα, 900 μέλη υποβάλλουν τα απορίσματά τους, έχουν μια ευρύτερη προσέγγιση στο ζήτημα. Υπάρχουν όμως και τα ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν τα παιδιά, θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε το κοινωνικό γίγνεσθε και τις πραγματικότητες και τα ζητήματα αυτά, όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο πυρήνας της οικογένειας δεν μπορεί να διαταραχθεί και από εκεί και πέρα, μέσω και της όποιας πλατφόρμας, θα προσεγγιστούν τα ζητήματα αυτά. Δεν υπάρχει προφανώς εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας, γι' αυτό αναφέρθηκε και σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν μπαίνει στα χωράφια αυτών των ανθρώπων, που πράγματι καλό είναι που είναι ανεξάρτητες, είναι επιστημονικές επιτροπές και ανεξάρτητες καταθέτουν τα απορίσματά τους. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και μια πραγματικότητα.
20: Κάντε και το σχόλιο σας, γιατί
2: πρέπει να είμαστε πάντα σεβαστοί. Πρέπει να γίνετε πάντα σεβαστοί.
0: Ότι στην κοινωνία υπάρχουν πια και στα σχολεία τέτοιες οικογένειες. Δηλαδή τα ίδια τα παιδιά βιώνουν στη ζωή τους αυτή τη νέα μορφή οικογένειας. Όλα τα παιδιά, όχι τα παιδιά που έχουν μόνο γονείς του ιδίου φύλου, αλλά και οι συμμαθητές των παιδιών.
2: Σας το λέει, κύριε Καλογεροπούλου, κάποιος ο οποίος δεν ψήφισε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όμως είχα κατανοήσει και είχα αποδεχθεί ότι υπάρχουν και πραγματικότητες κοινωνικές, τις οποίες πρέπει να τις ρυθμίσουμε.
20: Κύριε Καρακούνη.
2: Θυμάστε ότι εγώ τότε είχα μιλήσει για επέκταση του συμφώνου συμβίωσης. Διότι πράγματι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δεις. Δεν μπορεί να είσαι μόνο. Δηλαδή, συγγνώμη για τη λέξη μονόχνοτος. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά.
20: Κατανοητή.
2: Από εκεί και πέρα όμως και στο συγκεκριμένο υπάρχει η επιστημονική απάντηση των ανθρώπων αυτών.
20: Κάντε και το πολιτικό σας σχόλιο.
2: Θα δούμε και στη συνέχεια. Τώρα.
20: Γιατί πρέπει να πάρω το διάλειμμα, κύριε Καρακούνη, πρέπει να κλείσουμε.
2: Θα πάμε στο διάλειμμα. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε. Δεν συνεχίζουμε μετά τις 10.
20: Όχι, πρέπει να πάρουμε.
2: Τότε πρέπει να πω. Καταρχήν, άκουσα νωρίτερα να λέει για στελέχη και διαφορά κτλ. Εγώ θυμάμαι, κύριε Σκανδάμη, τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα να έχουν τα λεφτά του στο εξωτερικό. Καλά, το θυμάμαι. Και δεν τα έχουν φέρει ακόμα πίσω όταν κλείναν τις τράπεζες.
22: Εγώ θυμάμαι.
2: Κύριε Σκανδάμη, όταν κλείναν οι τράπεζες.
22: Δεν μπορεί να διακρίνεται. Δεν μπορεί να διακρίνεται την έννοια διαφθορά από την έννοια των προσωπικών τακτικών.
2: Καλά.
22: Η διαφθορά είναι κάτι άλλο. Υπάγεται στον ποινικό νόμο, κύριε Καραγκούνη. Η διαφθορά υπάγεται στον ποινικό νόμο. Υπάγεται για αυτό για το οποίο ελέγχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Κύριε Σκανδάμη, είστε ποινικολόγο. Ξέρετε πολύ καλά ότι και επί του κυρίου Τσίπρα. Προφανώς, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και επί του κυρίου Τσίπρα θυμάστε ότι άλλαξε ο ποινικός κώδικας και θέλω την άποψή σας την επιστημονική πάνω σε αυτό το
22: βεβαίως
2: ζήτημα.
22: Θέλετε,
2: όπου έγινε. Ναι, όχι, εγώ αν έχουμε
20: αυτή
2: λίγο χρόνο.
20: Θα γίνει μια άλλη μέρα, κύριε Καραγκούνη, πρέπει να πάρω διάλειμμα. Πείτε το πολιτικό σας σχόλιο, πρέπει να πάρω ένα διάλειμμα. Εντάξει, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τι να κάνουμε.
2: Όχι, γιατί αυτό είναι
22: κάτι που δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Και η Γκρεκό πήρε θέση στο ζήτημα αυτό. Συγγνώμη που θα το πω, ευτελίστηκε η Ελλάδα και άλλαξε αμέσως επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε μην ακούμε τώρα για διαφθορά, όταν έχουμε δει τα ζητήματα αυτά από τον κύριο Τσίπρα. Και Την κοστολόγηση, επαναλαμβάνω, κύριε Σκανδάμη, δεν την κάναμε εμείς. Ο κύριος Πυρακάκης που λέει ότι ο νόμος ήταν αντισταγματικός, βάσει οι κανονιστικές πράξεις που βγήκαν για τα πανεπιστήμια, βγήκαν με βάση τον νόμο Πυρακάκη.
22: Κανένα από τον κύριο Τάκη πριν από
20: λίγο. Λοιπόν, overall τώρα απαντήσατε.
2: Πάμε τώρα. Επαναλαμβάνω,
20: και κλείστε, κύριε Καραγκούνη, παρακαλώ. Παρακαλώ, κλείστε.
2: Την κοστολόγηση και ότι τα 150 ευρώ από τα 500 που πρέπει να πάρουν στη δημόσια υγεία ή στα πανεπιστήμια, δεν την κάναμε εμείς. Ανοίξτε το PowerPoint του κύριου Τσίπρα, το δείτε.
20: Λοιπόν,
2: οι ίδιοι το κάνουν.
22: Είναι θα έχουμε τον χρόνο ότι ό,τι αφορά την κοινωνία και προσφέρεται για αυτή
2: τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα στις τοποθετήσεις, κύριε
20: Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη αύριο που είναι και ο Πρωθυπουργός. Θα παρακολουθήσουμε όλοι μας, εννοείται, όπως είδαμε και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και μετά όλους ξανά στη ΔΕΘ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκούνη. Ευχαριστούμε πολύ τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη. Και ξανά έτη πολλά.
21: Καλή σεζόν.
20: Γραμματέα, να είστε καλά. Και σε εσάς καλή δύναμη και καλή προσπάθεια και στην προετοιμασία που θα γίνει για τον κύριο Ανδρουλάκη που θα πάει στη ΔΕΘ. Και στον κύριο Σκανδάμη επίσης καλή δύναμη, γιατί ο κύριος Τσίπρας θα ανέβει ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
22: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ωραία συζήτηση που είχαμε.
20: Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη στήλη μας που είναι γεμάτη παραπολιτικά πίσω από τις γραμμές. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί.
7: Ενημέρωση, ναι.
4: Πιο χαλαρά όμως, ε.
17: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
17: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
23: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση. Πάρε θέση.
24: Χθες.
25: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
26: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα.

0: κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, πάμε να μπούμε στη στήλη μας την παραπολιτική, την πίσω-πίσω από τις γραμμές και έχουμε φρέσκα παραπολιτικά, φρέσκα κουλούρια, ερχόμενα από τη Θεσσαλονίκη, κουλούρια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με τον Πρωθυπουργό ο οποίος βρίσκεται εκεί, ο Δημήτρης μας είχε πει από χθες τι εκδηλώσεις θα γίνουν. Εγώ είχα επιλέξει από χθες το πάρτι της ΟΝΕΔ, πήγε ο Πρωθυπουργός στο πάρτι της ΟΝΕΔ και ο αρχισυντάκτης μας ο Εμίλιος Περδικάρης τώρα με τον σκηνοθέτη μας δίνουν και πλάνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται και που αύριο θα μιλήσει στο πάρτι της ΟΝΕΔ. Εδώ βλέπουμε πλάνα, είναι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ μαζί του και πολλά άλλα νέα παιδιά. Ο Θεάς Γεωργίου είναι δίπλα του, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Είναι ήδη από το λοιπόν στο πάρτι της ΟΝΕΔ ο Πρωθυπουργός και πολλοί νέος κόσμος γύρω του. Άρα ο Μητσοτάκης, εντάξει, δεν πήγε στα καθιστά μόνο, πήγε και στα όρθια, και εκεί που είναι το ποτόμενο.
3: Όπως είπαμε και χθες,
2: εγκρίνουμε την επιλογή.
3: Έγινε και το τραπέζι του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Κυριάκου Πιαρακάκη μαζί με τον κύριο Παπαθανάση στο εστιατόριο Διαγώνιος, παρουσία 45 βουλευτών από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στο πάρτι της ΟΝΕΔ, αύριο τα φώτα πάνω στον Πρωθυπουργό προφανώς, γιατί θα είναι η ομιλία του και θα ακούσουμε και τα μέτρα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα βγουν και πολλά παραπολιτικά τη Δευτέρα που θα έχουμε από τα γαλάζια πηγαδάκια.
3: Ήταν και ο κύριος Μαρκόπουλος από ό,τι βλέπω στο τραπέζι του κύριου Πιερακάκη και ο κύριος Κυρανάκης. Βλέπω και τον κύριο Νότι Μηταράκη που δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά επειδή ήταν στη Θεσσαλονίκη.
2: Στο τραπέζι, λες τώρα, στο
3: τραπέζι. Στο τραπέζι, ναι. Και οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι βουλευτές της Βόρεια Ελλάδα στο εστιατόριο Διαγώνιος.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
2: η Διαγώνιος είναι κεντρικό, δεν είναι.
4: Μπορεί να έχω
2: κεντρικό είναι. Κεντρικό.
3: Στο σωστά λέμε. Στο συγκεκριμένο
2: επιλέγεται από όλα τα κόμματα η Διαγώνιος. Δηλαδή, όποτε στη ΔΕΘ, όλοι περνάνε από τη Διαγώνιο.
3: Εγώ που είχα πάει πέρυσι, είχα φάει την Παρασκευή το βράδυ στις 7 θάλασσες, που επίσης είχε πολύ.
4: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
2: Και ορισμός του κεντρικού. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε σε κάτι άλλο.
3: Και τον Άουσα Όλυμπος που έγινε και άνοιξε πέρυσι, είναι καταπληκτικό.
4: Μα εσύ τώρα ανεβάζεις τον πύχη στο 100.
3: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, ο κύριος Σταυρής που μου έλεγε στη σύσκεψη.
3: Τώρα, να πούμε.
2: Γιατί είναι στα παραπολιτικά μας σήμερα, δικός σου παραπολιτικό.
3: Ναι. Τι λέγαμε προχθές, ότι έχει ξεκινήσει ένας άτυπος πόλεμος Σαμαρά Γεωργιάδη. Το λέγαμε εδώ, έτσι. Και βλέπουμε τις συνέχειες. Σήμερα είχαμε μια καινούργια συνέχεια σε αυτόν τον πόλεμο. Η εφημερίδα Δημοκρατία είχε ένα πρωτοσέλιδο ότι οι 50 υπογραφές που μάζεψε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να βάλει υποψηφιότητα για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι πλαστές. Και πώς προκύπτει αυτό κατά την εφημερίδα. Ναι, ότι ο κύριος Φίλιππος Σταυρής που
2: καλά
3: ήταν
2: και
3: μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σε ένα διαδικτυακό, σε μια διαδικτυακή
2: έχουμε
3: συζήτηση.
2: Έχουμε μια κάρτα για το
3: Facebook.
2: Με το τύπο στήριξη, να τη δούμε λίγο.
3: Πάμε να τη δούμε αυτή την κάρτα του κύριου Φίλιππου Σταυρή.
2: Λέει, μετά τη δημοσιοποίηση των υπογραφών για τον κύριο Γεωργιάδη, παρουσιάστηκε μπροστά μου ένας υπογράφων, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι ουδέποτε έβαλε την υπογραφή του. Και λέω εγώ γιατί το θυμήθηκε τώρα.
3: Έλατε, λοιπόν, τώρα αυτό.
2: Και να γίνει, που δεν νομίζω να γίνει τώρα σε μεγάλο κόμμα, κανένα κόμμα.
3: Το θυμήθηκε μετά από 11 χρόνια, λέει ο κύριο Σταυρή ότι.
2: 11 χρόνια μετά.
3: 11 χρόνια μετά, λέει ότι πήγε και τον βρήκε και ακόμη ένα μέλο που υποτίθεται δεν είχε υπογράψει ενώ βρέθηκε στις 50 υπογραφές, ότι το είπε ο κύριος Σταυρής στους υπόλοιπους υποψηφίους, του είπαν υπόλοιποι υποψήφοι, άστο τώρα δεν υπάρχει.
2: Βρε αδερφέ, γιατί το λέει 11 χρόνια μετά,
3: θα σου
2: το
3: πω.
2: Ερώτημα.
3: Εγώ ρώτησα λοιπόν συνεργάτης του κύριου Γεωργιάδη, γιατί το θυμήθηκε 11 χρόνια μετά, ναι. Διότι μου λέει ο κύριος Σταυρής θα πάει με το Σαμαρά. Και επειδή θα πάει με το Σαμαρά, όλες οι δυνάμεις του Σαμαρά, επειδή εγώ βγήκα και χτύπησα τον Τζούτσια πρώτος και είπα μην τα βάζετε μαζί μου γιατί θα το μετανιώσετε. Με χτυπάνε τώρα περί δικαίων και αδίκων, με αλήθειες
4: λοιπόν,
3: και με ψέματα.
4: Τώρα με την υπόθεση Σαμαρά θα γίνει τέτοιο ξεκατίνιασμα.
3: Ναι.
4: Έχει να βγει
2: εντάξει, αλλά να...
4: ό,τι υπήρχε στην τουλάπα, ό,τι σκελετός υπήρχε.

0: Υπήρχε στην ντουλάπα, θα ξεκινήσει και θα βγαίνει και από τη μία πλευρά και από την άλλη, να έχουμε διάθεση να βλέπουμε και να ακούμε.
1: Αλλά
0: θα γίνει
1: από ένα σημείο και μετά, τώρα όταν θυμάσαι 11 χρόνια μια ιστορία που κανένας δεν ξέρει, είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Και το λες
2: δεν μπορεί,
1: αυτό τώρα για να
2: συγγνώμη,
1: πλήξεις
2: μισό,
1: τον
2: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Επειδή ξέρουμε και οι τρεις μας από διαδικασίες εκλογής ηγεσίας σε μεγάλα κόμματα. Η Ελένη στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν μεγάλος. Εγώ στο ΠΑΣΟΚ πολλές και η Ελένη επίσης. Και εντάξει, με την Ελλάδα δεν ξέρω πότε θα έχουν εκλογές. Αλλά έχει καλύψει τόσες εκλογές. Λέω τις πρόσφατες, έτσι, που είναι ψηφιακές. Δεν λέω τις παλιές των κομμάτων. Λέω τις πρόσφατες ψηφιακές.
1: Και θυμίζω τότε ότι ο Άδωνης ο Κακομοίρης έτρεξε τελευταίος γιατί είναι μέχρι να μαζέψει υπογραφές.
2: Βάζω ορόσημο.
1: Δεν το θυμάσαι τότε που έτρεχε με το μηχανάκι.
2: Δεν γίνονται έτσι αυτά.
1: Τότε ναι, έτρεχε μέχρι τελευταία στιγμή για να μαζέψει υπογραφές.
2: Δεν μιλώ για τις παλιές εκλογές ηγεσίας. Από την εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου και μετά, εντάξει, υπάρχουν πολλά φίλτρα.
0: Ποιον πιστεύουμε και τι πιστεύουμε. Εγώ απλώς λέω ότι θα γίνει τέτοιο ξεκατίνιασμα. Ό,τι ξέρει ο καθένας για τον άλλο.
1: Αυτό δεν είναι
0: και
1: πολιτική,
0: εδώ πέρα,
1: αυτό δεν είναι πολιτική σύγκρουση.
0: Πολύ πολλά.
1: Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε πολιτική σύγκρουση. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, αλλιώς λέγεται.
2: Πάμε λίγο και σε μερικά.
0: Έτσι δεν γίνεται, λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Αλλιώς λέγεται αυτό.
0: Λοιπόν, έτσι δεν γίνεται. Μα εγώ μίλησα για ξεκατίνιασμα, δεν μίλησα για πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν. Εκεί θα αρχίσει να βγαίνει...
2: Σας έχω μάζεμα από τα χθεσινά. Σας έδειξα Αβραμάκη και Τελιγιορίδου που επιβεβαιώθηκαν ως μεταγραφές του ΠΑΣΟ και το έχουμε δώσει εδώ στην εκπομπή μας πολύ πολύ νωρίς από την παρουσία του στο Ηράκλειο. Σας έχω μαζέψει όμως και την Ελένη που λέγαμε χθες, που δεν ήταν η Καλογεροπούλη, ήταν η Ελένη Βατσινά που της βγάλανε και την τούρτα που γιόρταζε μαζί με το ΠΑΣΟ και να της ευχηθούμε και εκείνης χρόνια πολλά. Και έχουμε και το stop καρέ. Μπορούμε να δούμε το καρέ με την τούρτα που τις έκαναν. Εδώ είναι. Και μάλιστα
0: και
2: ο Γωνιανάκης, ο Λιράρης που ήταν και στην εκδήλωση, της τάπε τα χρόνια πολλά, έχοντας δίπλα του και μάλιστα με ιδιαίτερα ενθουσιώδη τρόπο τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος τραγουδούσε το Καλημέρα Ήλιε στην πρώτη σειρά. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, επειδή έχω και το, ας το πούμε, αυτό το χτύπημα που έχω, καθόμουν να δω και γιατί μας αρέσουν πολύ τα παραπολιτικά και ποιοι χόρεψαν πέρα από το ποιοι ήταν εκεί, επειδή όταν έπαιξε η κριτική λύρα. Κάποιοι στείλανε και το χορό. Λοιπόν, μεταξύ αυτών που χόρεψαν ήταν κριτική μουσική, έτσι, ναι, με λύρα. Λέω τους θαραλέους και τις θαραλέες που χόρεψαν. Ήταν Μαρκογιαννάκη, Καζάνη, Χριστίδης, Μάτζος, Τσουκαλάς, Θρασκιά, Λιακούλη, Σταρακά, Σπυριδάκη, η αδερφή του Νίκο Ανδρουλάκη μαζί τους, ο Νικόλας Φαραντούρης που ήταν και δίπλα στο Γωνιανάκη. Εδώ βλέπουμε και το βίντεο με το ποιους χόρεψαν. Σας είπα ποιοι ήταν οι θαραλέοι και οι θαραλές.
0: Εντάξει,
2: που μπήκανε.
0: Ο κριτικός δεν είναι και εύκολος.
2: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω οι θαραλέοι και οι θαραλές. Και έχουμε και μια άλλη φωτογραφία με το τρακτέρ που συζητήθηκε επίσης πάρα πολύ. Στο οποίο επίσης είναι ο Νικόλας Φαραντούρης και η κυρία Βατσινά και ο κύριο Χαλάτση, ο κύριο Μιχαηλίδη και ο κύριο Κωνσταντόπουλο πίσω. Συζητήθηκε πολύ το πράσινο τρακτέρ χθες. Και έχουμε και ένα χωριό στην ορεινή Φθιώτιδα, εκεί που είναι ο Βαγγέλης Τσόγκας από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν περίμενε την Κρήτη, έκανε τον δικό του εορτασμό χθες το βράδυ για την 3η Σεπτεμβρίου. Αν δεν απατώμε, είναι το χωριό της μητέρας του Βαγγέλη Τσόγκα, του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, στην ορεινή Φθιώτιδα. Λοιπόν,
0: εγώ έτυχε λοιπόν, άκουσε, μήλους, να συναντήσω σήμερα.
2: Τους Μήλους, Μήλους είναι το χωριό σήμερα, του Βαγγέλη Τσόγκα.
0: Ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην Κρήτη και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένο, γυναίκα, από όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά ήταν όπου μου έλεγε ότι ήταν πάνω στο τρακτέρ, αλλά της φαινόταν τόσο περίεργο να είναι στο τρακτέρ.
1: Κοίταξε τώρα αυτό,
0: που έλεγε. Δηλαδή.
2: Κάτσε, όπα, κάτσε λίγο γιατί καρφώθηκε τώρα. Αυτός που στο είπε ήταν στο τρακτέρ, ανέβηκε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν στο ίδιο τρακτέρ. Ήταν σε ένα τρακτέρ.
2: Ανέβηκε
0: σε
2: είπε... Ανέβηκε.
0: Ναι. Και μου είπε ότι μου φαινόταν τόσο περίεργο που έλεγε
1: να...
0: μπείτε άλλη μπροστά.
1: Ποιον θέλησαν να μιμηθούν και ανέβηκαν, γιατί από ό,τι θυμάμαι εγώ στο τρακτέρ
2: όχι, ανέβηκαν σε ένα τρακτέρ συγκεκριμένο που είναι ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα βρε.
2: Δεν ανέβηκαν σε όλα τα τρακτέρ.
0: Σιγά ο πρώτος που ανέβηκε στο τρακτέρ.
2: Καταρχάς,
0: επί Παπανδρέου γινόταν.
2: Στο Πασόκ έχουν ανέβει
0: οι εκλογέ. Τα τρακτέρ τα έχουν πάρει πριν από τον
2: Τσίπρα.
0: Μα τι λέμε τώρα.
1: Άλλο λέμε για το 81.
0: Μα τότε στον Τσίπρα κάναν κριτική.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Ότι ακολούθησε το τρακτέρ.
1: Μα αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Τη λογική τρακτέρ του Πασόκ.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Έκαναν κριτική και μετά τώρα. Ναι, άδερφε
2: μου, δεν ανέβηκαν σε όλα τα τρακτέρ. Αυτό ήταν κόνσεπτ.
1: Αυτό έλειπε να ανέβουν σε όλα τα τρακτέρ. Ένα έκαναν φράση. Ναι, αλλά είναι λίγο
0: κίτσο. Εγώ πάντω κρατάω.
2: Καταλαβαίνω ότι είναι αμήχανο, αν δεν είσαι.
0: Ήταν τρομερά αμήχανο.
2: Στο σπορ.
0: Και ενώ μου έλεγε ότι.
1: Δηλαδή, με ποια λογική ανέβηκαν στο τρακτέρ.
2: Με τη λογική τη χαρά του, όχι του εορταστικού, ρε παιδί μου. Με τη
1: λογική του εορταστικού. Όταν χαίρεται ο Φαραντούρη, α πούμε, ανεβαίνει σε τρακτέρ.
2: Όχι, υπήρχε αυτό το τρακτέρ που έγραφε Πασόκ πάνω, βρε.
1: Το είχαν φτιάξει το τρακτέρ.
2: Ή μπορεί ο αγρότη να είναι Πασόκ. Έχει και πολλού αγρότε.
0: Πώ φωτογραφίζονται κάποιοι σε παπάκια.
2: Τώρα ήθελαν οι άνθρωποι, τι να κάνουμε τώρα, περιορέξιο. Πασόκ ήθελαν.
1: Εντάξει, αλλά αισθητικά δεν είναι και πολύ ωραίο.
0: Εντάξει,
2: τώρα αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Έχει υποκειμενικό είναι, αλλά.
0: Κοίταξε. Μέσα σε όλη αυτή τη γιορτή, η οποία είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εγώ θεωρώ.
1: Δεν είπαμε για έγκλημα.
0: Χωράει για το τρακτέρ.
1: Όχι, τα πάντα χωράνε,
0: αλλά δεν χωράει για όλους και όλες.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Κάποιοι το έχουν και κάποιοι νιώθουν πιο αμήχανα. Αυτό που θέλω να πω είναι όχι για το κριτικό ταπεραμέντο, για το κεφαλονίτικο ταπεραμέντο του Φαραντούρη, ο οποίος ήταν σε όλα.
1: Καλά,
2: στην περιόδια, στα καφενεία, στην Κρήτη Σεπτέμβρη, στο Γωνιανάκι, στα κριτικά. Ναι, αλλά το έκανε και πράξη. Στο τρακτέρ, δηλαδή όπου έπαιζε.
0: Νομίζεις ότι ο Φαραντούρης γεννήθηκε Πασόκ, δηλαδή.
2: Ναι. Κριτικό ταπεραμέντο versus κεφαλονίτικο.
1: Ευτυχώς που δεν κατέβασε πιάνο στην Κρήτη να παίζει τον πράσινο ήλιο με το πιάνο ο Φαραντούρης.
2: Το έχει με το ταπεραμέντο, το κεφαλονίτικο.
1: Αλλά θα μπορούσε να παίζει το βιολί, γιατί στην
2: Κρήτη ξεχώρισε.
1: Ναι, θα μπορούσε να παίζει με το.
0: Εντάξει, το έκανε.
1: Το έκανε λύση.
2: Το απόλαυσε. Λοιπόν, ήταν μέσα. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε και από την αριστερά τα παραπολιτικά μας. Έχουμε για παράδειγμα τον Νίκο Φίλη. Μας το στείλει η Ελένη στη σύσκεψη που κάνουμε για να τα μαζέψουμε τα παραπολιτικά. Σε ένα διάλογο με τον Βερναρδάκη για να γίνει τι να τα βρει η Νέα Αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε λίγο την κάρτα. Είναι ένα σχόλιο του Νίκου Φίλη κάτω από μια ανάρτηση του Χριστόφορου Βερναρδάκη. Το διαβάζω και θα μας πει η Ελένη τι σημαίνει αυτό. Λέει στα όσα εύστοχα επισημαίνει, απαντά στον Βερναρδάκη. Προφανώς δεν χωράει ο κυβερνητισμός, η εξημέρωση των ισχυρών για να αποδεχτούν την κυβερνώση αριστερά. Η ομιλία Τσίπρα επιβεβαιώνει την ανάγκη ανασύνθεσης της αναλυτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Με λίγα λόγια, τι του λέει ο Βερναρδάκη, ότι ο Τσίπρας δεν είναι στο χώρο μας,
1: ναι.
2: Πάμε να τα βρούμε μεταξύ μας.
0: Αυτό του λέει, ναι.
2: Ναι. Γιατί
0: λοιπόν,
2: του το λέει,
0: να υπάρχει. Να πούμε καταρχήν ότι ο κύριος Βερναρδάκης είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Πουλατζά. Έχει το ενδιαφέρον του, αν σκεφτεί κανένας ότι πριν ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης.
1: Και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Βερναρδάκης ήταν υπουργός επικρατείας επί Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι και κάποια άλλα, αλλά.
1: Για πέστα. Όχι, πέστα. Να τα πεις.
2: Καλά, εγώ αυτό που θυμάμαι ότι είχαν πάει και θα τα πω λαϊκά τώρα, με σεβασμό, κουβά στις δημοσκοπήσεις. Μαζί με ένα συνεργάτη του.
1: Γιατί κουβά δεν γίνεται.
2: Νομίζω το γυρίζει, το ήταν του κύριου Βερναρδάκη.
1: Το κουβά είναι ήπιο.
2: Θυμάμαι έναν συνεργάτη του, νομίζω ο κύριος Κλίας ήταν.
1: Είναι τότε
2: που λέγανε γυρίζει το μάτς.
1: Τότε που του έλεγαν του Τσίπρα ότι θα βγει πρώτο.
2: Άρα καλά θυμάμαι ότι.
1: Ήρθε 10 μονάδες πίσω.
2: Ότι η πρόβλεψη αυτή είχε πάει κουβά.
0: Λένε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή.
2: Δεν τον αδικό τον άνθρωπο εκείνο. Και κάνει την πρόβλεψη. Καλά
0: των
2: θυμάμαι,
0: άλλων,
2: λοιπόν.
0: Όχι, αυτός το είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Και εκτός των άλλων, τώρα,
1: θέλω να το πω με έναν τρόπο.
0: Ότι εμένα μερικές φορές κάποια πράγματα μου κάνουν εντύπωση. Mm. Το Ινστιτούτο Πουλατζά χρηματοδοτείται.
1: Βέβαια.
0: Χρηματοδοτείται με βάση το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστό.
0: Επί Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, λένε αυτά που λένε για τον Τσίπρα.
1: Αλλά πληρώνονται
0: ενώ
1: τον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας έχει καθαρίσει.
1: Είναι,
0: και το λέω.
1: Υπάρχει
0: και
1: αμοιβή
0: το λέω,
1: δηλαδή του Προέδρου.
0: Τι?
1: Όχι. Υπάρχει αμοιβή του Προέδρου, όχι.
2: Λέγεται χρηματοδότηση του Ινστιτούτου.
1: Δεν
2: λέγεται χρηματοδότηση προσώπων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Χρηματοδοτούνται και τα πρόσωπα
0: ξέρω,
1: που παίρνουν μέρος στο Ινστιτούτο.
0: Όχι, να μην λέω.
2: Όχι, γι' αυτό λέω. Λέγεται χρηματοδότηση του Ινστιτούτου. Δεν λέει για.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, δεν το ξέρει.
2: Λέει για την κρατική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου.
0: Και γενικά για την χρηματοδότηση. Με βάση τα ποσοστά.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες εσύ τώρα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Λες με άλλο λόγο ότι ο Τσίπρας τους έκανε ονοματέους και τώρα τον βρίζουν.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Το είπες εσύ με το δικό σου ωραίο τρόπο.
1: Πιο καθαρά.
0: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται για να πάμε στο διατάφτα. Ο κύριος Βερναρδάκης, λοιπόν, έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον κύριο Πολάκη.
1: Α,
0: με ό,τι αυτό σημαίνει, εγώ δεν το ξέρω. Παρ' όλα αυτά είναι στο Ίδρυμα Πουλατζάν. Ο κύριος Βερναρδάκης προφανώς δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Έχει μία πολιτική οντότητα. Πάρα πολύ συγκεκριμένη και έτσι λοιπόν έκανε μία κριτική, εμφανίστηκε με ένα κείμενό του, μέσα από 7 σημεία, να ασκεί σκληρή κριτική στις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι θεμητό και πολιτικό.
1: Διακατέχονται κατά την από δική μου
0: άποψη. Έχει διαφορετική πολιτική άποψη.
1: Ναι.
0: Εγώ είπα ποιο είναι το παράδοξο της ιστορίας. Ναι. Αυτό που είπα αρχικά. Από εκεί και ύστερα, ο Νίκος Φίλης, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, είναι ένα από τα στελέχη τα πολύ ικανά και παλιά σήμερα της αριστεράς, σήμερα είναι στη νέα αριστερά, έκανε αυτό το σχόλιο κάτω από τον κύριο Βερναρδάκη, γεγονός που σημαίνει ότι ο κύριος Φίλης είναι από τα στελέχη, γιατί εγώ ομολογώ ότι είχα ακούσει μία διαφορετική άποψη, που θέλουν να γίνει κάτι συνολικά και με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνασπισμός αυτό, να κρατήσει ο καθένας το δικό
2: ΣΥΡΙΖΑ
0: του.
2: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
0: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, προκειμένου να κατέβουν μαζί στις εκλογές. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτή η άποψη είναι και άποψη του κυρίου Σακελαρίδη. Δεν το γνωρίζω.
1: Ο Νίκος Φίλης είναι στη Νέα Αριστερά τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι, θέλω να πω, είναι ενεργοποιημένος ή είναι παροπλισμένος?
0: Όχι, είναι στέλεχος από τα στελέχη. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λένε την πολιτική γραμματεία, το πολιτικό συμβούλιο.
1: Δεν τον ακούμε. Εγώ έχω πολύ καιρό να ακούσω τοποθέτηση του Νίκου Φίλη. Γι' αυτό
2: καλά, εντάξει, ίσως είναι και θέμα του μεγέθους της Νέας Αριστεράς, ότι πλέον, εντάξει, κακός, καλός, τώρα δεν ξέρω. Ακούγονται λίγο λιγότερο.
0: Κοίτα, ναι, ακούγονται λιγότερο.
2: Και είναι και το ότι δεν έχουν την βουλευτική ομάδα συγκροτημένη.
0: Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα από τα κόμματα που έχουν θέσεις, έχουν απόψεις, έχουν... τους αδικεί, ομολογώ, το γεγονός ότι δεν έχουν την προβολή που πρέπει να έχουν.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Γιατί και ο κύριος Σακελαρίδης είναι πάρα πολύ καλός και τον έχουμε φιλοξενήσει εμείς εδώ πολλές φορές. Αλλά και πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς. Δυστυχώς τα ποσοστά... δεν τους βοηθάνε.
1: Σωστά. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση. Τώρα, ας πούμε, το είδαμε πριν και με τον κύριο Ταυρή. Γράφει κάποιος κάτι στο Facebook. Δεν τον παίρνεις ένα τηλέφωνο να το συζητήσεις. Γράφεις από κάτω.
2: Μπορεί
1: κάτι
2: να θες να εκφράσεις κάτι δημόσιο.
0: Εγώ νομίζω ότι να θέλεις ότι να το δείξεις. Ήθελε να κάνει
1: να
0: κάτι πιο διαδραστικό.
2: Δηλαδή, δεν το σκέφτηκε
0: να
2: αυτό.
0: Να το πει δημόσια
2: να
0: και να αρχίσει να ανοίξει δημόσια μια συζήτηση.
1: Να πούμε ότι σε αυτή την ανάρτηση του κυρίου Βερναρδάκη που απάντησε και ο κύριος Φίλης, ήταν που απάντησε και ο Πολάκης που χαρακτήρισε τον Χουλιαράκη τραπεζική αριστερά, έτσι.
2: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, μιας και λέγαμε για Νέα Αριστερά, προς ώρας τουλάχιστον, τα πυρά της Νέας Αριστεράς είναι στο Τσίπρα, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι είναι ενωμένα τα δύο κόμματα. Μπορούμε να δούμε μια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τον Αλέξη Τσίπρα, που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα δεν έχουν στόχο να χτυπήσουν αποφασιστικά τις ανισότητες που έχει γιγαντώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε μια κοινωνία που αγωνιά για την επιβίωσή της, η Ελλάδα επενδύει στη μυρολατρεία και τις ελάχιστες προσδοκίες των πολιτών. Άρα και η Νέα Αριστερά, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε ένα μπλοκ δυνάμεων της αριστεράς απέναντι πάντως στον κύριο Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, τώρα
0: θεωρούν
2: που θα βγάλει αυτό, δεν ξέρω,
0: λόγια,
2: θα τους φέρει κοντά αυτό, ότι και οι δύο είναι απέναντι στον Τσίπρα.
0: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά έχουν πιο αριστερές απόψεις, τις οποίες πλέον δεν τις εκφράζει ο κύριος Τσίπρας. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, βλέπουμε ότι και οι θέσεις τις οποίες ανέπτυξε στη Θεσσαλονίκη απέχουν, θα έλεγα, από το παλιό αφήγημα το οποίο είχε όταν εκπροσωπούσε το ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου. Τώρα θα έλεγα ότι είναι πιο μετριοπαθής. Και ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να μην φοβήσει τη μεσαία τάξη.
2: Εντάξει.
0: Αυτό έχει στο μυαλό του και αυτό με βάση αυτή τη λογική θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Να.
2: Λοιπόν, εξάλλου εκεί έρχονται και τα χτυπήματα της κυβέρνησης, αυτά με τις θηρίδες και τα λοιπά. Αυτήν την τάξη, αυτή την κοινωνική ομάδα ερεθίζουν.
1: Να σας πω και εγώ κάτι που τώρα σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε να το πει η Ελένη αυτό που καλύπτει το κόμμα της Καριστιανού, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το λέω εγώ.
0: Α, η κυρία Καριστιανού.
1: Θα το πω εγώ.
0: Ναι, πες το,
1: θα
0: πες
1: πάει
0: το.
1: Στην Θεσσαλονίκη 10 του μηνός να μιλήσει.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, να πει το πρόγραμμά της. Δεν θα το αποκαλύψει, λέει, γιατί φοβάται με τις το κλέψει.
2: Καλά, δεν θα το πει στη ΔΕΗ.
1: Διάφοροι άλλοι. Όχι, θα πει.
2: Ούτε στη ΔΕΗ θα το πει.
1: Θα κάνει μια πολιτική ομιλία. Όχι, εννοείται. Άμα το πει στη ΔΕΗ θα τη το κλέψει.
2: Κάτσε, αδερφέ, άμα δεν πει το πρόγραμμα στη ΔΕΗ, πού θα το πει.
1: Στο τέλος, λίγο πριν τις εκλογές, για να μην τη το κλέψει ο Τσίπρας. Λοιπόν,
0: άσκησε κριτική στον Τσίπρα.
1: Άσκησε κριτική και πρόσεξε το.
2: Μα τα κόμματα δεν πάνε στη ΔΕΔ για να πούν το πρόγραμμά του.
1: Δεν θα το πει, σου λέει. Φοβάται να μην το κλέψει ο Τσίπρας. Πώς να σου το πω αλλιώς να το καταλάβεις.
2: Μάμα, άμα το πει τώρα θα το καταγράψουν και θα λέμε είναι της Καριστιανού αυτό.
1: Όχι, σου λέει θα το κλέψει. Θα βγει μετά όταν είναι να το πάει στο.
2: Καλά, με αυτή τη λογική να μην το πει ποτέ το πρόγραμμα.
1: Θα το πει λίγο πριν την κάλπη. Όταν είναι, σου λέει να το πάει στο γενικό λογιστήριο, μπορεί να βάλει τα δικά μου μέσα αντί για τα δικά του. Για να το κλέψει.
2: Εντάξει, καλά, με αυτή τη λογική του Ανδρουλάκη στο Μητσοτάξη, κανείς δεν πρέπει να λέει πρόγραμμα. Για να το κλέψει ο άλλος.
1: Εγώ για άλλο λόγο το είπα. Λέει λοιπόν το κόμμα τη κυρία Καριστιανού ότι όσοι θέλουν να πάνε στην εκδήλωση τη κυρία Καριστιανού να την παρακολουθήσουν, θα βάλει το κόμμα δύο λεωφορεία για μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Από πού?
1: Από την Αθήνα.
0: Την Αθήνα.
1: Και όποιος θέλει θα πρέπει να πληρώσει 38 ευρώ.
2: Γιατί για να πάει πάνω με το πούλμαν και δεν πάω με το κτέλ.
0: Ποιος θα πληρώσει το...
2: Άμα είναι να πληρώσει τόσο θα μου βγει λιγότερο με το κτέλ.
1: Πρόσεξε λοιπόν. 38 ευρώ κάνει τώρα. Άλλο να πας με το λεωφορείο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και άλλο να πας με το κτέλ.
2: Δεν πάω με το τρένο, δεν πάω με το κτέλ, έστω και πιο αργά.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά. 38 ευρώ.
0: Ναι. Μόνο πήγαινε.
1: Πήγαινε, έλα. Όμως,
2: πήγαινε, έλα, είναι καλά. Ναι, νόμιζα μόνο πήγαινε,
1: όχι,
2: γιατί είναι πάνω κάτω τα ίδια.
1: 38 με επιστροφή. Όμως,
2: πήγαινε, έλα, συμφέρει. Πήγαινε, έλα, συμφέρει.
1: Για να πας, πρέπει να τα βάλεις μέχρι την Κυριακή σε τραπεζικό λογαριασμό. Δεν τα δώσει εκείνη τη μέρα, μπαίνοντας στο λεωφορείο.
2: Ναι, για να το πληρώσουν το λεωφορείο.
1: Βέβαια, πρέπει να τα βάλεις.
2: Αυτό είναι κατανοητό.
1: Υπάρχουν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί στη σελίδα στο Facebook.
2: Όχι, το 38 πηγενέλα είναι συμφέρει σίγουρα για κάποιον που θέλει να πάει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει φθηνότερο τρόπο να πάει.
1: Αν περαιτέρω ημερομηνία δεν μπουν τα λεφτά, δεν θα έχει τη δυνατότητα να πας με το λεωφορείο.
2: Εντάξει, όχι, σε αυτό καλά κάνει η κυρία Καριστιανού, έτσι. Γιατί το 38 πηγενέλα είναι όντως, τώρα που το καταλαβαίνω, δεν νομίζω να μπορεί να πας πιο οικονομικά. Καλά είναι. Και όντως δίνει μια διέξοδο σε έναν κόσμο να πάει.
1: Έκανα μια λεωφορεία
2: που θέλει να την ακούσει.
1: Δύο λεωφορεία θα μπουν, δεν θα μπουν.
2: Εντάξει, κοίταξε, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση. Κυρία Καριστιανού, πόσο να βάλει. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε.
1: 10 του μήνα.
2: Αυτή την πρώτη εβδομάδα.
1: Και βγήκε ξανά σήμερα η κυρία Καριστιανού.
2: Κλείσαμε αυτή την πρώτη εβδομάδα τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
1: Την απειλή ο Μητσοτάκης και διαφορά.
2: Ωραία. Κλείσαμε λοιπόν, τώρα που μπορώ να ακουστώ, αυτή την πρώτη εβδομάδα τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Με όλες τις πολιτικές εξελίξεις και με τη νέα μας στήλη στο κλείσιμο της εκπομπής. Αύριο το πρωί, πρωί-πρωί από τις 6, να δείτε Καμπουράκη και τον Αδρούτσα που έχουν την πρεμιέρα τους. Συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ το Action 24 και μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ το βράδυ της Δευτέρας στις 10. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να δείτε, εννοείται, μαζί με το Δελτίο και όλες τις εκπομπές και τον Δημήτρη Λιτάκη, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη
1: ταξίδι.
2: Και στη ΔΕΦ. Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία που είναι δεδομένη. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.
0: Καλό βράδυ,
1: καλό Σαββατοκύριακο.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us. I like to show off my country.
4: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
5: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
2: It's really beautiful.
4: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, jackpot τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Τζόκερ, ο επόμενος νικητής, μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
7: Φουόγκ, κοίτα, ένα black cab.
8: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
7: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
8: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
7: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
8: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
9: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Let's do this fast.
1: It's all here?
0: All of it.
1: Good.
0: I'm a man of my word.

0: I see the cowboy turned you in.
1: What are they gonna do to me, Ray?
0: Had someone murdered. What do you think they're gonna do?
1: I've been through trials before. I'll land on my feet, right? We'll get out of this. We'll find a way. We always do.
0: I've always admired that about you, Art.
1: What?
0: Your eternal optimism.
1: Well, goddamn right I'm optimistic. This is America, for Christ's sake. You know, everything's possible.
0: Not this time.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Ellen.
2: Tom Shays.
1: Who the hell are you?
2: I'm looking for Leonard Winstone. Where is he?
1: I have no idea.
2: He owns these lofts. Don't tell me you don't know where he is. That bag looks familiar. I think I remember seeing Winstone use it to carry his cash in. You two strike up some kind of bargain?
1: This money's mine.
2: I don't give a shit about the money. There's plenty more where that came from. I want Winstone.

0: Now, where's Winston?
1: I have no idea.

0: Michael?
1: Is anybody here?

0: Okay, Lewis.
1: The raindrops seem
0: oh, God, I was good looking. Joe.

0: I'm sorry for your loss.
1: Tom was like family to me, Detective.

0: What did you say to him?
1: We talked about confession.

0: that she's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
6: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Πού είστε ρε?
8: Ερχόμαστε!
6: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
15: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
14: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
15: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
14: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: Όπως είπε και μια ψυχή στο chat, stop, stop, stop. Αρχίζει το back to back list. Χαίρετε,
1: είναι το. Θα είναι από τα μάτια τη σεζόν αυτό. Το stop, stop, stop. Θα είναι από τα μάτια τη σεζόν του Μιρότιτς.
0: Όπως ο άλλος ανακοινώνει ο Φαμπρίτσιο εκεί πέρα, πώς το λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Here we go.
1: Yeah.
0: Εσύ.
1: Θα βάλουμε ένα Μιρότιτς να κάνει stop, stop, stop. Για να κρατάει ένα stop.
0: Λοιπόν, μεσημεράκι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μετά ξεκουραζόμαστε για 24 ώρες και την Κυριακή είμαστε πάλι εδώ.
2: 48, εντάξει, 48.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ρε φίλε, 10.30 το βράδυ τη Κυριακή παραπάνω από 48.
0: Εσύ θα κάνει και άλλα πράγματα για το site. Για παράδειγμα.
2: Αύριο δεν θα κάνω τίποτα. Θα κάτσω με τα παιδιά μου αύριο, δεν θα ασχοληθώ με τίποτα.
0: Μπράβο. Κι εγώ. Εσύ.
1: Ποια μέρα θα δουλεύω. Οπότε.
0: Να τα ρυθμίσεις αυτά. Να κάθεσαι με τα παιδιά σου και σε μια μέρα.
3: Καπιτανάκος. Γήπεδο.
2: Έχει γήπεδο, Καπιτανάκος.
3: Σαϊκάρι, 9 ώρα.
2: 9 παίζεται.
1: Ναι, έχει ωραίο Σαββατοκύριακο. Με πάει κάρι. Παναγό, πάω.
3: Έχει πολύ Σαββατο για έκα.
0: Υπενθυμίζω την Κυριακή 10.30 είμαστε αέρα. Για το Αθλέτικο FC. Για τα μάτς. Με Καπιτανάκο στούντιο, με σένα στούντιο. Εσύ θα σε γήπεδο μόνο γιατί έχει τον ντέρμπι.
1: Ναι, στο ημίχρονο θα είμαι. Τώρα πηγαίνουμε ημίχρονο θα έχει.
0: Και Βερβελέ στούντιο. Βερβελέ θα είναι μαζί μας σε λίγη ώρα από τώρα. Προς το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, για να μιλήσουμε και για Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει παιχνίδι στο Βόλο. Τώρα, ξεκινήσουμε κανονικά. Η Ελαμπετή είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα στο back-to-back, καθημερινά, αλλά και σήμερα Παρασκευή, 3 με 5, θα είναι εδώ μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε Ευρωπαϊκή Βραδιά.
1: Ναι.
0: Την ΑΕΚ. Την Τρίτη, σωστά.
3: Τρίτη,
1: μόνο Τσουλού.
3: 8 παρατέταρτο. ΑΕΚ Λάσκ. 4. Τελείωσε πριν από λίγες ώρες η διάθεση του Ευρωπαϊκού Πακέτου Διαρκείας της ΑΕΚ για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια. Όσοι είχαν διαρκείας, δηλαδή είχαν προτεραιότητα για να το αγοράσουν. Και 4 η ώρα ανοίγει η διάθεση των εισιτηρίων μόνο για το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Που θα γίνει, ό,τι έχει μείνει, θα γίνει πανηγούλης. Λίγα εισιτήρια.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
3: Λίγα εισιτήρια βγαίνουν. Μαζί με τα διαρκείας, δηλαδή τα διαρκείας είναι κοντά στις 22.000. Θα πάρουν και οι Αυστριακοί τα 1.500-1.600. Δεν μένουν πολλά. 4-5.000 και αν.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι και η UEFA, είναι η Champions League, κρατάει πάρα πολλά η UEFA. Χορηγεί τη ΑΕΚ, οι ανάγκες. Οπότε να είστε από πάνω. 4 η ώρα.
1: Η UEFA πόσο κρατάει, ρε Τάσο? Είναι 32.000 το.
3: Νομίζω 500-600 κρατάει.
1: Πω.
0: Αυτά είναι για χορηγούς επίσημους.
3: Αυτά
0: είναι.
3: Ναι,
1: τα γύρω-γύρω τα δικά τη.
3: Προσωπικότητες.
2: 4 η ώρα δηλαδή, 4 και 5 έχουν τελειώσει.
3: Λογικά τώρα.
0: Λοιπόν. Μαρία που ρωτάς, ναι, βεβαίως ήμουνα μέσα το 2015 στον Μπαρτσελόνα Μπάγερν, τον ημιτελικό που έκανα. Φυσικά ήμουνα μέσα στο γήπεδο. Και μάλιστα ήμουνα με έναν συνάδελφο που στο. Κουσμπίλ, στο 70 περίπου.
2: Σε ποιο μάτς?
0: Μπαρτσελόνα Μπάγερν με την τρίπλα που ξαπέμπει τον Μπόατινγκ ο άλλος, ναι, ναι. Και λέει στο 70-0 δεν έχει τίποτα, λέει φεύγω. Και έφυγε. Έφυγε γιατί είχε ταξίδι την άλλη μέρα για να πάει να περιγράψει αγώνα σε Σεβίλη. Μόλις βάζει και το τρίτο γκολ η Μπαρτσελόνα, ο Νεϊμάρ το βάζει το τρίτο, αν θυμάμαι καλά. Το δύο πρώτο το έχει βάλει ο Μέση. Του λέω δεν έχασε και τίποτα, του στείλα μήνυμα. Να γίνει μαγικά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι και το eFood είναι μαζί μας και να δώσουμε το διαγωνισμό, Γρηγόρη, αν θέλεις, που κάνουμε κάθε μήνα. Πρώτη του μήνα ξεκίνησε, μέχρι 28 πηγαίνει. Εκεί θα κληρωθεί ένας από εσάς για eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow 2 λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο.
1: Και τους τρεις.
0: Α, είναι δύο. Like στο post και μέσα με φίλο ή φίλη στα σχόλια. Αυτά για το Σεπτέμβριο λοιπόν, για το eFood. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όπως συνήθεια το πατώ και τους τρεις.
2: Λοιπόν, ρωτάνε πάρα πολύ πώς θα περάσαμε χθες και τα ψαράκια που φάγαμε. Ήταν όλα υπέροχα.
0: Πες μας ακριβώς τι έχει γίνει χθες και να δούμε να βάλουμε το χάστα στην παρέα για να παρακολουθεί.
3: Λες και δεν ήταν ο Πακόπουλος.
1: Θέλει να θυμάται αυτό που έχει γίνει.
0: Θυμάμαι φοβερή ατάκα του Βερβέλη. Αντίπο τώρα. Φέρε το χάστα λίγο να ακούσει κι αυτός.
2: Και φοβερή ατάκα Καπετανάκου θυμάμαι εγώ προς το τέλος. Μετά που τρώγαμε παγωτό και περπατούσαμε.
0: Λέγεται αυτή η ατάκα.
1: Μέσα σε όλα και παγωτό.
2: Ναι, ρε φίλε, παγωτό να σβήσουμε.
0: Θοδωρή, γεια ρε.
1: Αυτό χρειαζόταν να ζήσετε. Αυτό χρειαζόταν.
4: Εγώ ακούω εσείς τρώτε.
2: Ατάκα, ναι, βέβαια.
1: Φίλε, εγώ ήμουν αουάκα.
2: Κανόνισε να δεις, κανόνισε να με πας κάπου καλά να φάω αρχές Οκτώβρη που θα ανέβω πάνω, τέλη Σεπτέμβρη.
1: Τι έχει.
2: Θέλω να με κάνω.
4: Καλά, θα το ξανάπες και πέρσι.
1: Εθνική, ναι.
0: Τώρα θα έρθει σίγουρα.
2: Την ατάκα, Βερβελά, θα την πεις εσύ.
0: Ναι.
2: Καπετανάκος, αφού έχουμε φάει τον Αγλέωρα, έχουμε πεθάνει, ξέρω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς να πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το Γιώργο. Γιώργο.
0: Ο Γιώργος.
2: Το Γιώργο.
0: Ο οποίος Γιώργος είναι και καλεσμένος μας και εδώ για να πάμε να βγούμε.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Είδαμε και Γιάννη Μικοβέλιτς. Ήρθε κάτι στο τραπέζι μας, τα είπαμε.
0: Με το που μας βλέπει, ξύνει στα μούτρα, λέει που είναι ο Γουλής.
2: Κάναμε βιντεοκλήση με Γουλή που ήταν στο ΆΚΑ για να μιλήσει με Βέλιτς.
3: Όχι, πού είναι ο Γουλής. Πού είναι τον Γουλή.
1: Τον Γουλή. Τον Νίκο τον κουλί, όχι τον Κώστα, τον Νίκο τον κουλί.
3: Δεν βλέπω το ΑΕΚ, πού είναι τον κουλί.
2: Ναι, πού είναι τον κουλί. Ευχαριστούμε τον Γιώργο πάρα πολύ, ήταν όλα υπέροχα. Πολλά φαγητά. Το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε.
0: Λουτράκι πήγαμε.
2: Λουτράκι πήγαμε.
3: Μέτραγα όλα τα πλακάκια σπίτι.
2: Να το πούμε και το μαγαζί.
0: Ο Γιάννης είναι.
2: Ο Γιάννης, το ζέρι του Γιάννη. Και όταν τρώμε παγωτό, να ακούς γουλί.
1: Μέτραγα τα πλακάκια για να χωνέψω.
3: Στο σπίτι. Περπάταγα, σηκώθηκα από εδώ, να σταματήσω το σπίτι, ξαναγίνα.
2: Και όταν περπατάγαμε με το παγωτό, λέει ο καπετανάκος, αυτή τη ζωή πρέπει να κάνουμε. Να γυρίζουμε από πόλη σε πόλη και να τρώμε. Αγόρι μου. Έτσι, έτσι θέλω.
0: Γιατί ήμασταν καλεσμένοι, ρε φίλε, που ρωτάς. Ήμασταν καλεσμένοι και καλέσαμε και τον άνθρωπο εδώ στην Αθήνα για να βγούμε το βράδυ έξω, οπότε επιλέξει αυτός και χαλαρώσει λίγο η δουλειά, γιατί είναι τίγκα γεμάτος κάθε βράδυ. Κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ.
3: Τρομερό, τρομερό.
2: Ήρθε και ένας φαν ο Κώστας της εκπομπής. Που τα λέμε και στο Instagram, τον είχε μπλοκάρει ο Βερβελές.
0: Καλησπέρα, του λέει Διονύση, με έχεις μπλοκάρει, του λέει. Αλλά να σου πω κάτι. Κάτσε να δω γιατί σε έχω μπλοκάρει, του λέει. Και τον είχε από πάνω και έψαχνε τη συνομιλία ο Διονύσης.
3: Περίμενε.
0: Καλά έκανε και σε μπλοκάρει.
3: Του λέει, είμαι Παναθηναϊκός. Τσακώνομαι εδώ και λίγους μήνες με τον Μιρότσο. Στο Μιρότσο έστελνε κατεβατά μηνύματα. Τσακωνόσε τον Παναθηναϊκό με την απάντηση του Μιρότσου. Φίλε, είμαι διακοπές. Ο άλλος συνέχιζε την ανάλυση του. Του λέει, Διονύση. Έχουμε τσακωθεί για το βόλιο του Παναθηναϊκού και με έχει μπλοκάρει. Ναι. Του λέω, άλλο σίγουρα έχει κάνει βλακία και
2: έχει μπλοκάρει.
3: Ψάχναν τι ομιλίε. Του λέω, αδερφέ, πες μου λίγο να σε μπλοκάρω πριν μου στείλει. Δεν έχω μπλοκάρει ήδη εγώ.
0: Κι εγώ. Όχι, πλάκα, εντάξει.
2: Ωραίο γίγαντα.
0: Και το τελευταίο με το Βερβελέ, μόλι κάποια στιγμή τελειώνουμε και έχουμε κρεμάσει όλοι έτσι και αυτά, φέρνει μαντιλάκια.
2: Μαντιλάκια,
0: ο Γιώργο και μα τα αφήνει εκεί και του λέει, τι κάνει εδώ, του λέει, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
2: Πάρτα πίσω του, λέει, δεν έχουμε τελειώσει, θα φέρεις κι άλλο.
0: Και πήρε και μια γαρίδα μακαρονάδα για σβήσιμο. Τρέλα. Αυτές ήταν οι περιπέτειες μας στο Λουτράκι.
1: Τώρα back to back και στη νέα βίσα.
2: Έχεις χάσει την Κυριακή. Πρέπει να έρθεις.
1: Την Κυριακή στον Καλαμό.
0: Και στο παγωτό μας κοίταζε, ο τύπος μας κατακοίταζε, πάει ρωτάει μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Έβαλε το πρώτο παγωτό και πήγε και ρώτησε τον άλλον, μας κοιτάει. Ρωτάει, είναι αυτή. Γυρίζει, λέει, παιδιά, σας βλέπω κάθε βράδυ.
0: Είστε η παρέα μου, λέει, κάθε βράδυ. Του λέω, μου έχουν πει και χειρότερα. Έχει πει ένα στη γυναίκα μου ότι κοιμάμαι με τον άντρα σου κάθε βράδυ. Ξέρεις, το άξιο μου το δείχνει επανάληψη, ρε, το βράδυ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ήταν. Εσύ ήταν φαν δικό σου.
2: Ναι.
0: Ο Μέσα λέει, ναι. Αυτό τον κύριο που κρύβεται πίσω από την κολόνα θέλω, ναι, λέω.
3: Θέλω να δω αυτό το φάτσα. Ψάχνω τη φάτσα, μυρό σου.
0: Όμορφα. Λοιπόν.
3: Καζίνο δεν πήγαμε, γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι.
0: Και
1: με τα ρούχα μας κανονικά.
3: Ναι, και
1: φοράμε ρούχα ακόμα. Βέβαια, πέσαμε μετά μόλις γυρίσαμε στο 0-0 τη Sociedad κάποιοι.
3: Κολλήσαμε.
4: Κάποιοι.
1: Κάποιοι.
2: Και χάλασε λίγο έτσι η διάθεση αυτή.
1: Μα δεν έδωσε ένα πέναλτι στη Sociedad, δηλαδή για το Θεό.
0: Αυτά είναι τα άσχημα τη ζωή.
3: Πάντως είναι τρομερό μέρος εκεί, είναι τρομερή περατζάδα. Έπεφτε και το βασίλεμα. Πήτα και γάριδο μακαρονάδα μπροστά, ήταν όλα μα.
4: Είστε ρομαντικοί.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πήγε για ρομάτζο και το γύρισε στη γάριδο μακαρονάδα.
3: Μετά κοίταγα το βασίλεμα, του λέω, κάτσε μην φάνε τη γάριδο μακαρονάδα. Το έβλεπα το Βερβελέ, είχε πάρει μπρος. Δούλευε με διπλό διαφορικό τη γάριδο μακαρονάδα.
0: Θοδωρή. Κοίταγε το βασίλεμα και βόγκαγε ο άλλος.
4: Το ιδανικό είναι αυτό, ξέρεις.
0: Ναι,
4: να
0: βλέπεις
4: το Γεωβασίλεμα και να βογκάς.
1: Και εγώ έλεγα αυτή τη ματιά. Και να πούμε και φωτογραφία, καπετανάκου, με φίλο IG εκεί πέρα.
3: Βίντεο ήταν.
1: Βίντεο ήταν.
3: Βίντεο έπρεπε να πω μια συγκεκριμένη ατάκα μου.
1: Α, ναι, την είπες.
3: Χαιρετίσματα στο Μπάμπι το Ντάδε.
1: Το Σουγιά.
3: Πρωταθλητή μου Τσαμπιονάτε. Κάτι τέτοια.
1: Ευτυχισμένο το να κάνει τώρα.
0: Και ένα άλλο το στελεμήνυμα.
3: Είχα φάει, ήμουν κι εγώ.
0: Και ένα άλλο το στελεμήνυμα του καπετανάκου και του Βερβέλα για να κάνει πιο μεγάλα βίντεο, αλλά δεν το σήκωσαν.
3: Υπάρχει ασφιχτικό pressing.
0: Σάκου. Με μένα έχει
3: μπλέξει. Έχει μπει ο Παγκόπουλος μπροστά.
0: Με μένα έχει μπλέξει εδώ, ξέρει.
3: Έχει μπει ο Παγκόπουλος
0: μπροστά. Σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, με Θοδωρή χαστά πάντα εδώ, κορυφαίο. Θα μιλήσουμε να ξεκινήσουμε για τα μάτς που έρχονται. Και θα ήθελα να πάμε πρώτα απ' όλα στο ντέρμπι. Το μεγάλο ντέρμπι που υπάρχει την Κυριακή. Δεν κατεβαίνεις κάτω εσύ. Θοδωρή.
4: Ρώτα δεξιά, ρώτα.
1: Όχι, όχι. 4 άτομα θα έχω στο ΆΚΑ την Κυριακή. Πόσα να έχω, 50.
0: Αλλά άρα θα έχουμε το σχόλιο του νωρίς-νωρίς.
1: Γι' αυτό το έκανα, για να έχουμε το σχόλιο του νωρίς-νωρίς. Τι νομίζεις ότι με
0: πιάσεις. Το έχω καταλάβει.
3: Την αφήσατε την ομάδα, Θόδωρα. Την αφήσατε
1: τώρα. Όλα κρίθηκαν εχθές το πέναλτι που δεν έδωσε στο Σιεδάν.
4: Γυμνή ομάδα.
1: Αν το είχε δώσει, θα αρχίσει. Αυτό πήγα να σου πω κι εγώ. Αν έμπαινε το πέναλτι στο Σιεδάν, κάτι μπορεί να γινόταν.
3: Τις παλιές καλές εποχές κατεβαίνατε ορδές.
2: Με έχει εκνευρίσει η Ευρωλίγκα, τώρα που λέμε για αυτά.
0: Για πες το.
3: Τώρα που μιλάω και το χαστάω, με έχει εκνευρίσει η Ευρωλίγκα.
2: Όχι, τώρα που μιλάμε για τα λεφτά, με έχει εκνευρίσει η Ευρωλίγκα.
0: Τι σου κάνει.
2: Ρε φίλε, έχουμε κλείσει εισιτήρια αεροπορικά, ξενοδοχεία για το Abu Dhabi, το Super Cup τη Euroleague.
5: Και μπορεί να μην γίνει.
2: Και μπορεί να μην γίνει.
0: Ναι, το πληροφορήθηκα. Γιατί όμως.
2: Και καλά το ξενοδοχείο, είναι μέχρι τις 11 του μήνα.
5: Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.
3: Μπορούμε να το κληρώσουμε.
2: Να το κληρώσουμε.
3: Ναι.
2: Το ταξίδι στο Abu Dhabi. Κακή ιδέα.
0: Να το κληρώσουμε και να πάει να κάνει τι.
2: Διακοπές
0: κάποιες βόλτα.
4: Να το κληρώσουμε.
2: Του βάζουμε τα αεροπορικά εισιτήρια.
3: Υπάρχει καλύτερο.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Like και subscribe όλοι τώρα.
0: Γράψτε στο chat.
3: Στείλτε Ντουμπάι για το επόμενο λεπτό.
0: Abu Dhabi πάμε.
3: Ωραία, στείλτε Ντουμπάι για το επόμενο λεπτό.
0: Το στείλει αλλού, αλλά.
4: Αυτό το δικαιούμαι εγώ γιατί δεν θα πάω Ευρώπη φέτος.
3: Σωστός. Σωστός
4: εγώ. Τρία ταξίδια
5: μου. Έχεις δίκιο, αγόρι μου.
3: Μένουμε Ελλάδα.
0: Θέλω βρισκόμενοι εδώ αυτή η παρέα για πρώτη φορά μετά από 24 ώρες θέλω να ξεκινήσουμε με μια πολύ ωραία κάρτα για να δούμε και οπτικοποιημένο αυτό που κουβεντιάζαμε χθες, Βασίλη, σχετικά με το πιο δαπανηρό καλοκαίρι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για μεταγραφές.
2: Ναι.
0: Και οι ομάδες έβαλαν για τα καλά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχει ένα θέμα ήδη στο athletico.gr. Υπάρχει και στα social αυτό το θέμα. Αν θέλεις, Γρηγόρη, πάμε να το δούμε και σε κάρτα. Λοιπόν, συνολικό ποσό μεταγραφών καλοκαίρι 2026. 160 εκατομμύρια. Αυξημένο κατά 225%.
2: Απίθανο.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στα 66 εκατομμύρια το προηγούμενο καλοκαίρι.
2: Ναι. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια πάνω από πέρσι που ξόδεψαν οι ομάδες. Το φετινό καλοκαίρι 100 εκατομμύρια πάνω. 160 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θα σπάσει ποτέ. Βέβαια, έτσι όπως το πάτε, το επόμενο λες. Λες,
5: ναι.
3: Παναθηναϊκός με Βοτανικό. Ολυμπιακός να φτιάχνει νέο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Και ΑΕΚ δεύτερη σερή φορά Champions League που θα βγει. Το καταθέτω εδώ. Νομίζω θα σπάσει.
0: Εγώ λέω δεν θα σπάσει με τον Βασίλη.
3: Και μπορεί και ο ΠΑΟΚ να έχει νέα δεδομένα.
0: Ναι, γιατί όμως δεν θα σπάσει. Α, λες εσύ, ναι, καταλαβαίνω.
2: Κοίτα, αν ο ΠΑΟΚ έχει κανένα μυστακίδι.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Λέμε.
3: Θα λέμε του χρόνου συν 225
2: εκατομμύρια. Ναι, μπορεί να είναι
3: 400 εκατομμύρια.
0: Αυτό το ολικό lifting όμως που έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ταυτόχρονα δεν είναι πολύ εύκολο να ξαναγίνει, γι' αυτό το λες έτσι.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
5: Άμα ξαναγίνει, πειράζει στον Παναθηναϊκό, αλλά υποθέτω το ίδιο εσύ για τον Ολυμπιακό.
0: Θα είναι κάτι, έχει πάει στραβά.
5: Πλήρης αποτυχία στη σεζόν.
2: Ναι.
5: Και όλα θα είναι λίγο δύσκολα στη διαχείρισή του.
0: Γιατί μπήκε ο Αστέρας, είναι λόγω Μπακόπουλου φυσικά.
2: 100%.
0: Τι ρωτάς.
2: Θα έχει δώσει 400 χιλιαρικάκια ο Αστέρας.
0: Ναι.
2: Αν μου πεις τι είναι τα 400 χιλιάρικα μπροστά στα 160 εκατομμύρια.
5: Ναι. Κάποτε ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπίζα είχε δώσει ένα καλοκαίρι 200.000 στους κάτοικοι εκεί πέρα στην Νιγηρία για τον Ατζαγκούν. Μόνο. Τέλος.
2: Ναι.
5: Αυτά ήταν τα λεφτά που είχε δώσει τότε.
2: Κάνγκουα σου φέρνει σε Ατζαγκούν. Στο στυλ.
4: Το ποσοστό με
2: στο στυλ.
5: Όχι, ο Ατζαγκούν ήταν πιο πινέζας. Ο Ατζαγκούν ήταν πιο πινέζα.
2: Γιατί ο Κάνγκο είναι δύο μέτρα.
5: Όχι, είναι λίγο. Άξι. Είναι πιο ταυράκι.
2: Φίλε, είναι.
5: Πιο ταυράκι.
3: Όλα σε θυμίζουν.
2: Ναι, αλλά το στυλάκι του είναι ίδιο.
5: Καλύτερο παίκτη είναι.
2: Καλύτερο παίκτη είναι σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά το στυλάκι του είναι αυτό.
5: Πιο ταυράκι.
4: Ποιος έκανε την πράξη. Το 2,25 είναι λάθος.
0: Σε 100.
4: Τάσο, εσύ το έκανες.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
3: Παραδόξως για μένα.
2: Όχι, φίλε, 66 και 66 το 100% πάμε στα 132.
4: 242 είναι.
5: 242
2: έχεις δίκιο. Το 2,25 είναι λάθος.
0: Δεν αμφέβαλα θα κάνουμε λάθος και σε αυτό.
5: Εντάξει, ναι, παιδιά, οποιοδήποτε δεν κάνει τίποτε είναι αυτός που δεν κάνει καλά.
0: Εκτός αν είχατε υπολογίσει χωρίς τις ομάδες που χάλασαν 400.000 κλπ. Και βάλετε μόνο τις μεγάλες, τις τέσσερις.
5: Όχι, κάπου ρε παιδιά, κάτι έφυγε τώρα στην πορεία. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα σιγά.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω τώρα να πω.
5: Αλλά είναι εντυπωσιακό το νούμερο σε κάθε περίπτωση.
0: Δείξε μου αναλυτικά τι έχει ξοδέψει ο καθένας.
5: Μπράβο.
0: 69 εκατομμύρια Ολυμπιακός. 45 κάτι, 46 ο Παναθηναϊκός.
3: Αυτό είναι αγορές.
0: Αγορές.
5: Αγορές και ομάδων. Ποσά, ναι, σε ομάδες, ακόμα και για το ενίκιο.
0: Σωστά.
5: Γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα 250 για τον Λιβάη.
0: Γιατί και τα λεφτά είναι πάρα πολλά που εισπράχθηκαν τελικά.
2: Ναι. Παναθηναϊκός τι έχει εισπράξει.
5: 4 μόνο.
2: 4 εκατομμύρια.
5: 3 τσέρι είναι και ένα ο Σβιντέρσκι φέτος. Πέρυσι ήταν τα πολλά.
3: Είχε, ναι, κάβα,
0: Ολυμπιακός όμως πήρε.
5: Ολυμπιακός πήρε, πράγμα πήρε.
0: Τζολάκι, Μουζακίτη.
1: Κωστίνια.
0: Κωστίνια.
3: Έχει από πέρσι Κωστούλα και την πορεία του Champions League.
1: Μέχρι και 2,5 τον Μπιανκόν πήρε.
0: Εντάξει, άστο πέρσι, αλλά φέτος είναι αυτοί οι τρεις.
3: Δεν τα ξέρω πέρσι.
1: Μουζακίτης και Κωστίνια, πόσα είναι, ρε παιδιά?
0: Είναι 11 ο Κωστίνια.
1: Ναι.
0: Ο Τζολάκης είναι
3: 20 ο Μουζακίτης.
0: 15 είπαμε. 15 πάει ίσως λίγο πάει okay. Παραπάνω με κάποια.
1: 26 και πάνω... καμιά κοσαριά ο Τζολάκης.
0: Κάτι λιγότερο από 20 πρέπει να
1: είναι. Σας λέω ότι 45 πήρε... χοντρικά. Όχι, για αυτούς. Έχει πάρει και 2,5 μέχρι και από τον Κωστίνια. Και έχει...
0: από τον Μπιανκόν.
1: Μπιανκόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει δεξιά-αριστερά και άλλα.
2: Να πούμε γύρω, γύρω.
3: Τα περσινά.
1: Και τα περσινά
3: το πήρε. Το Champions League.
1: Ναι. Και σε πολλοί.
3: Το Κωστούλα.
1: Υπάρχει. Αποθεματικό.
3: Ένα οχτάρι πήραμε σπασμένο.
1: Ο Όφη δεν έχει, έχει δώσει λεφτά. Ο Όφη πέρσι έδωσε και αγορά στον Αζούν. Τον Νους.
0: Τον Ατζούν.
1: Τον Ατζούν. Πώς το σκέφτηκαν τον Ατζούν?
0: Επειδή είχε να πληρώσει κανένα εκατοστάρι.
1: Γιατί ο Μουζακή.
3: Ο Αντρέ Λουίζ έχει πουληθεί. Το 18 έγινε το 23 το τρομερό.
1: Ναι, και έχει ποσοστό, θυμάμαι, η Ριωάβε.
3: Άρα τα έχει πάρει.
1: Ναι, Αντρέ Λουίζ 17.
0: 17, ναι.
3: Α, έχει γίνει αυτό, ε.
0: 17-19.
1: Και 30% η Ριωάβε, θυμάμαι πολύ, ο Διονύσης.
3: Άρα είναι παραπάνω.
0: Σωστό.
3: Από αυτά που ξοδέψει.
1: Όπως και να, και εκεί ένα 12 το έχει πάρει στο νερό.
0: Ναι. Άρα και cost control εδώ δεν θα υπάρχει θέμα για τον Ολυμπιακό θεωρητικά. Έτσι δεν είναι?
1: Με τίποτα. Με πωλήσεις και τέτοια. Έχει
3: πολύ πράγμα.
1: Μέσα από τις πωλήσεις και από τις Ευρώπες και από όλα αυτά. Και τα άλλα έσοδα του, ρε παιδί μου, είναι οργανισμός που ακόμα και οι χορηγίες του Ολυμπιακού.
0: Και Ορτέγκα. Συγγνώμη, και Ορτέγκα.
1: Ατάλληρο, Ορτέγκα.
0: 5-6.
1: Ακόμα και οι χορηγίες του Ολυμπιακού. Εντάξει, δεν είστε ξέρει καλύτερα. Είναι πολύ ψηλότερα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πανακώς τώρα αρχίζει και πλησιάζει αυτά τα νούμερα στις χορηγίες του. Είτε αφορούν φανέλες, που εντάξει έχει κάνει μια πολύ καλό deal που έχει αποκαλύψει τον Βασίλης, είτε σε λοιπά εμπορικά έσοδα. Τώρα αρχίζουν λίγο οι άλλοι και αναπτύσσονται, γιατί μπαίνει και το γήπεδο στη μέση κτλ.
0: Εντάξει, λοιπόν, πήραμε μια ιδέα για όλα αυτά που γίνονται όσον αφορά τα ποσά. Εντάξει, είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, έχει ξεχαστεί κάτι, μην δίνετε σημασία.
1: Ωραίο είναι, ρε φίλε, όμως, εγώ το είπα και χθες.
0: Λεφτά υπάρχουν, ναι. Αυτή την περίοδο λεφτά υπάρχουν από ό,τι φαίνεται στις ομάδες. Και κάποιες το έκαναν και λιγάκι άγαρα.
3: Και του ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει. Έχει ακόμα τρεις μεταγραφές, ε.
1: Ναι.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα δώσει λεφτά για να αγοράσει.
0: Ή για να θα είναι ελεύθερη.
4: Ναι.
0: Όμορφα. Ναι, μου στέλνουν αρκετοί. Καλογερόπουλος, Κουτσίδης, ναι, έχετε δίκιο, παιδιά, σε όλα. Πήγαμε λίγο χοντρικά να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά τα ποσά. Δεν χρειάζεται τώρα, είναι και 5 πάνω, 5 κάτω. Είδαμε πάντως ότι ισχύει αυτό που λέγαμε. Ότι είναι το πιο ακριβό καλοκαίρι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και θέλω να πάμε σιγά σιγά στα παιχνίδια. Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσω με μία ανακοίνωση που υπάρχει από πλευράς ΠΑΟΚ, από πλευράς θύρας 4. Και θέλω να μου πεις μεταξύ άλλων τι έχουν πει οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Για την κατάσταση μιλάνε προφανώς, αλλά όχι για το παιχνίδι που έρχεται. Μιλούν για την διοίκηση της ομάδας και ότι ήρθε η ώρα να φύγει ο Σαββίδης, λέει, ως φίλος.
1: Έχω ερωτήματα πάνω σε αυτό.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε όλα.
1: Να τα πει ο Θόδωρας πρώτα.
0: Έλα, Θοδωρή.
4: Ναι, κοίταξε. Καταρχάς είναι μια ανακοίνωση που προστίθεται σε μια σειρά ανακοινώσεων συνδέσμων του ΠΑΟΚ, κυρίως από το εξωτερικό. Δεν είναι λίγες. Και από την περιφέρεια της Ελλάδας. Τώρα ήταν, νομίζω ότι είναι ο πρώτος σύνδεσμος Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ και μάλιστα όχι κάποιος τυχαίος σύνδεσμος, ο ιστορικότερος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ, η θύρα 4, που προφανώς δίνει ακόμα μεγαλύτερη, πιο βαρύνουσα σημασία στα όσα γράφονται μέσα και είναι ουκολίγα. Η ουσία όλων των ανακοινώσεων μέχρι τώρα και αυτή της θύρας 4 είναι για τον Ιβάν Σαββίδη η αμφισβήτηση που προκύπτει από το οργανωμένο κίνημα στο πρόσωπο του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, οι απορίες που εκφράζονται, η δυσπιστία που εκφράζεται σε σχέση το παρόν, το πρόσφατο παρελθόν και κυρίως το μέλλον, σε οικονομική βάση αλλά και γενικότερα με τις υποδομές, με τις μεταγραφές, με τις ακαδημίες, με τον Κωνσταντέλια προφανώς, που ήταν νομίζω η μεγαλύτερη αφορμή, το κερασάκι στην τούρτα για να ξεκινήσει αυτή η εξωστρεφής έτσι, αντίδραση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ με ανακοινώσεις, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι στο γήπεδο
6: πέραν ενός-δύο συνθημάτων που θα φωνάξουν κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά, ο κόσμος στηρίζει απόλυτα την ομάδα, το αγωνιστικό τμήμα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε εδώ στην ομάδα, στο αγωνιστικό τμήμα. Είναι όλο το θέμα η ιδιοκτησία, ο Ιβάν Σαββίδης και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Εκεί που καταλήγουν σχεδόν όλες οι ανακοινήσεις, όπως και αυτή τη στήρα 4-4, είναι ζητούν μάλλον να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ότι έχει κλείσει ένας κύκλος, ότι όπως είπες και εσύ Βασίλη, να φύγει ως φίλος, και βεβαίως παραθέτουν ένα 5-6 περιστατικά του τελευταίου χρόνου για τα οποία έχουν τις αντιρρήσεις τους, εκφράζουν την αμφισβήτηση για τα όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Μιλάω για τον Κωνσταντέλια, για το πώς έφυγε και το αν τον δώσαμε το ζόρι, γιατί αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση σειράς 4, για το νέο γήπεδο και κατά πόσο είναι σε θέση να το χρηματοδοτήσει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτά είναι ερωτήματα που θέτουν οι οργανωμένοι της σειράς 4 και προς τον κόσμο και προς τον ίδιο φυσικά τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια απάντηση ή αντίδραση από τον ίδιο τον...
2: Ούτε πιστεύω θα υπάρξει.
6: Κοίταξε, εφόσον πληθαίνουν αυτές οι φωνές, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει. Ναι,
2: δεν είναι σύνηθες να απαντάει μια διοίκηση σε ανακοινώσεις οπαδών.
6: Δεν πρέπει να γίνει ποτέ.
2: Άλλο το να μιλήσουν μεταξύ τους. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
6: Όχι, δεν είπα να απαντήσουν στη θύρα 4. Μιλάω στο γενικό κλίμα που αρχίζει και καλλιεργείται, δημιουργείται εδώ και ένα διάστημα σημαντικό. Προφανώς δεν είναι να απαντήσεις στη θύρα 4, είναι να βάλεις κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί όσο αιωρούνται υπόνοιες, αφιβολίες ή δεν ξέρω τι άλλο, κακό και στον ΠΑΟΚ κάνει και στον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη. Βέβαια, το τι θα αποφασίσει αυτός το ξέρει. Για πες για την ερώτηση.
5: Και μετά σου ρωτήσω και εγώ, αδερφέ. Ναι.
2: Πιστεύεις αν δεν υπήρχε...
5: Μιστακίδης.
2: Ο Μιστακίδης, ναι. Που θεωρώ ότι αν πει ο Σαββίδης πουλάω, ο Μιστακίδης θα πει αγοράζω κατευθείαν. Αν δεν υπήρχε ο Μιστακίδης, θα γινόταν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ εναντίον της διοίκησης
6: Σαββίδη. Από τον κόσμο εννοείς.
2: Ναι, από τον κόσμο.
6: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα γινόταν, ίσως όχι σε αυτό το βαθμό. Θα υπήρχε πάλι, γιατί, κοίταξε,
2: είναι δεδομένο ότι είναι περήφανος ο λαός του ΠΑΟΚ, όπως είναι περήφανος ο λαός κάθε ομάδας.
6: Κάθε ομάδας, μόνο.
2: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι μετά τον Κωνσταντέλια θα υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν θα φτάναμε σε σημείο να έλεγαν Ιβάν φύγε... Να έλεγαν τόσο ανοιχτά, Ιβάν φύγε από τον ΠΑΟΚ.
3: Είναι η προοπτική στα πόδια
6: του. Λέω, ναι.
3: Στα πόδια του μπροστά.
6: Το μέγεθος της αντίδρασης νομίζω θα ήταν διαφορετικό. Ίσως ήταν λίγο πιο light αν δεν υπήρχε η φιγούρα του Μιστακίδη να αιωρείται πάνω από την Τούμπα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί με διοικητικά θέματα πάρα πολλά χρόνια.
5: Ακριβώς.
0: Και αυτό που λέει ο Βασίλης είναι απολύτως σωστό νομίζω. Αν δεν υπήρχε η διάδοχη κατάσταση στα μάτια τους πάντα, λέω. Ως διάδοχη κατάσταση εκτιμούν ότι είναι ο Μιστακίδης, επειδή είναι και στο μπάσκετ και επειδή κάνει και τον τόρο που κάνει στο μπάσκετ. Δεν νομίζω να ήταν και τόσο εξωστρεφής ως προς αυτά που νιώθουν.
3: Για αντιδράσεις, τόσο δυναμικές.
5: Να ρωτήσω κάτι.
3: Εντάξει, το τρομερό της ανακοίνωσης είναι ότι περιγράφουν Θοδωρή ακόμα και τη διαδικασία για την αλλαγή διοίκησης. Είναι τρομερό.
6: Εντάξει, αυτό τώρα νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα υπερβολικό.
3: Ναι, δεν το έχω ξαναδεί σε ανακοίνωση. Δηλαδή να περιγράφουν τη διοίκηση, να γίνει οικονομικός απολογισμός, αυτά από εδώ, από εκεί, να μπουν σε μια σειρά, να τελειώνουμε.
5: Εγώ θέλω να ρωτήσω, έχω δύο-τρία πράγματα ταυτόχρονα, ρε Θοδωρή, γιατί θέλω και καθαρίσω και στο μυαλό μου. Είναι ανακοίνωση θύρας 4, είναι ο κεντρικός πυρήνας θύρας 4. Δηλαδή το βαρύ, το κεντρικό κομμάτι της 4. Γιατί σπάνε και σε παρακλάδια, είναι η 4, ξέρω εγώ.
3: Είναι η μητέρα οργάνωση.
5: Η μητέρα,
6: ας πούμε. Όχι, όχι.
3: Όχι.
6: Ναι, η μητέρα, ναι. Δεν είναι θύρα 4
5: κεντρικό.
6: Καβάλας.
5: Μπράβο, δεν είναι θύρα 4, ξέρω εγώ, Γαλατσίου. Ωραία. Άρα μιλάμε, είναι η πρώτη εκδήλωση κεντρικού φορέα του οπαδικού κινήματος του ΠΑΟΚ. Ένα. Το οποίο εντάξει, είναι διαφορετικό ως τώρα. Δεύτερον, Αυτό που χρεώνει στο Σαββίδι, ας το πούμε, πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει οικονομική ρευστότητα λόγω της κατάστασης τώρα στον πόλεμο κτλ. Του ιδίου για να επενδύσει αντίστοιχα στην ομάδα. Είναι και η απουσία του, σε εισαγωγικά η απουσία του εννοώ. Δηλαδή ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν είσαι εδώ, δεν είσαι στην καθημερινότητά μας. Έχει δημιουργήσει μια ανασφάλεια. Είναι αυτό, είναι στελέχη του, γιατί έχω δει πολλά δημοσίευματα το τελευταίο διάστημα. Και δημοσίευματα και social για αυτά, εναντίον ας πούμε της κυρίας Γκοντζάρεβα, η οποία ήταν το δεξί της χέρι πολλά χρόνια. Είναι πολλά μαζί στον ΠΑΟΚ. Αυτό που δεν θα πρέπει να γίνει, γνώμη μου τώρα, ουδέτερος παρατηρητής στον ΠΑΟΚ, είναι να υπάρξει και ασέβεια προς το Σαββίδι. Γιατί το Σαββίδι τον άλλαξε στάτους, ό,τι και να λέμε. Ο ΠΑΟΚ πέρασε, όπως είπε ο Βασίλης, πολύ ταραγμένα χρόνια. Με ιστορίες, με απίστευτες, με βουλινούς, με μέτερους, όταν τα έχει γράψει ιστορία και έχουν γραφτεί. Τον άλλαξε στάτους. Εκμεταλλευόμενος, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό ότι περνούσε τα δικά του πέτρινα χρόνια.
0: Πήρε τίτλους.
5: Πήρε τίτλους. Πράγματα που δεν τα είχε δει σε τα προηγούμενα 90 τόσα χρόνια ιστορία.
3: Μπήκε ευθέως στην κουβέντα για τους τρεις μεγάλους
5: συναντήσεις. Τη διεκδίκησε, παιδιά, τη διεκδίκησε. Μπήκε διεκδικητής.
3: Αυτή είναι το μεγαλύτερο επάθλιο του ΠΑΟΚ.
5: Αυτό, εντάξει, εγώ σου λέω, κανείς δεν θα είναι για πάντα πουθενά. Αλλά τουλάχιστον καλό για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και για τον επόμενο που θα έρθει. Γιατί και ο επόμενος μπορεί να βρεθεί μετά από λίγα χρόνια.

0: στην προσφορά του Σαββίδη το μεγαλύτερο μέρος των χρόνων που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα το αναφέρει χαρακτηριστικά η χθεσινή ανακοίνωση της Θύρας 4, ότι λέει ότι η αναγνώριση, ότι έχουμε γράψει πολλές φορές ότι όποιος, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην αναγνωρίζει την προσφορά του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ από τη μέρα που ήρθε. Η αναγνώριση όμως της προσφοράς, αναφέρει, κάποιου, δεν συνιστά ισόβιο συγχωροχάρτη.
1: Συμφωνώ. Δεν θα μας συγχωρώ. Κανείς δεν έχει παντού για πάντα. Συμφωνώ. Αυτό είναι σύμφωνο. Όλοι κλείνουν ο κύκλος. Ναι, okay.
0: Οπότε σίγουρα υπάρχει αναγνώριση και αλίμονο αν δεν υπήρχε για τα όσα έχει προσφέρει ο Ιβάν Σαββίδης από τους οπαδούς, λέω έτσι, μέχρι την περίοδο 19-20 περίπου, και άλλοι από το 20 και μετά που θεωρεί ο κόσμος και του καταλογίζει ότι κάνει μία αποεπένδυση στην ΠΑΟΚ χρησιμοποιώντας τις ακαδημίες ως, πώς το λέει, υπεραγορά, κάπως έτσι το αναφέρει η ανακοίνωση της σειράς 4, θέτοντας σε αμφιβολία, μάλλον ζητώντας να δημοσιοποιηθεί το μνημόνιο που έχει υπογραφεί για το νέο γήπεδο μεταξύ της ΠΑΕ και του ΑΣ, καταθέτουν τις αμφιβολίες και τα ερωτήματά τους, τα οποία νομίζω ότι όσο μένουν αναπάντητα, δεν λέω να απαντήσει ο Ιβάν Σαββίδης στη Θύρα 4, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όσο αιωρούνται, ή ας πούμε αυτό για τον Ντέγια που σας είπα νωρίτερα, ότι αναφέρει χαρακτηριστικά η Θύρα 4 ότι πήγε με το ζόρι, τον έστειλε ο ΠΑΟΚ με το ζόρι μεταγραφή στην Ντόρτμουντ. Δεν απαντάτε αυτό, που σημαίνει ότι
2: αιωρείται.
0: Τι ισχύει? Δηλαδή, αιωρείται. Αυτό λέω. Όσο αιωρούνται πράγματα, ναι, δεν λέω ότι είναι αλήθεια, αλλά δημιουργούν ακόμα περισσότερη σκέψη και εσωστρέφεια.
2: Βέβαια, αυτό το έχει απαντήσει, νομίζω, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ αυτό.
0: Ότι δεν έφυγε με το ζόρι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Κάνω λάθος.
0: Είναι πολλά τα. Ναι, όχι επίσημα, αλλά και δεν είναι και αυτό το ζήτημα. Είναι πολλά και οικονομικά θέματα και για την. Γίνεται λόγος επίσης για τα δάνεια που γίνονται από την Ντιμέρα, την εταιρεία του κ. Σαββίδη, προς την ΠΑΕ, ότι είναι έντοκα και αν θα τα ζητήσει πίσω κάποια στιγμή. Βεβαίως αυτό να πούμε ότι είναι μια συνήθις πρακτική στις ανώνυμες εταιρείες και στις
3: ΠΑΕ. Λογιστικό θέμα είναι αυτό.
0: Γίνεται σε όλες τις ομάδες. Είναι λογιστικό θέμα. Ναι. Οι οπαδοί δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα. Δεν τα ξέρουν όλα.
1: Σωστό, προφανώς. Σωστό.
0: Δεν τα ξέρουμε ούτε εμείς όλα.
1: Είναι κομμάτι, ναι, είναι κίνηση ρευστότητας αυτή. Για να μπορεί να έχει μια εταιρεία ποδοσφαιρική, μια εταιρεία ρευστότητα, την οποία για άλλους λόγους τώρα δεν μπορεί να την παρέχει ο Σαββίδης λόγω της πόλεμης κατάστασης πάνω.
3: Η Θύρα 4 εκφράζει μια ανησυχία που έχει για διάφορα ζητήματα. Το καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, γιατί στηρίζει την ομάδα κλπ. Η Θύρα 4 δεν είναι η μόνη οπαδή του ΠΑΟΚ. Όμως, για παράδειγμα, είναι αρκετοί και τώρα στο chat και έχουν μια διαφορετική άποψη για κάποια ζητήματα, για κάποια μέρη.
2: Το μη οργανωμένο κομμάτι.
3: Ναι. Το μη οργανωμένο. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχει διαφορετική άποψη ότι πρέπει να απαντηθούν, μπορεί να λένε και οι υπόλοιποι, αυτά τα θέματα που αναφέρει ο Θοδωρής, που ίσως επικοινωνιακά να πάνε τον ΠΑΟΚ ένα βήμα πιο μπροστά, εφόσον απαντηθούν αυτά και γίνουν ξεκάθαρα για όλους. Αλλά μπορεί να μην θέλουν να φύγει ο Σαββίδης κάποιοι. Το βλέπω και εδώ δηλαδή σε πολλές απαντήσεις. Οπότε αυτό είναι λιγάκι πρόβλημα εν τη γενέση του, το ότι είναι χωρισμένος, ναι, και ο λαός του ΠΑΟΚ.
1: Έχει,
3: όχι τώρα, από πέρσι αυτό.
1: Τάσεις, ρε παιδί μου.
3: Ναι, στα, ναι, δύο. Και πέρσι υπήρχαν και ζητήματα τα οποία παρέπεμπαν σε κόντρα. Mm-hmm. Τώρα έχουν ηρεμήσει αυτά, βέβαια. Έχουν πέσει οι τόνοι και πάνε προς μια κατεύθυνση παράλληλη, θα έλεγα εγώ. Ο Μιστακίδης στο μπάσκετ και ο Σαββίδης στο ποδόσφαιρο.
0: Το ότι το συζητάμε σήμερα έτσι πιο εντελεχώς το θέμα είναι λόγω της εμβληματικής σημασίας που έχει η Θύρα 4, όχι γιατί εκφράζει ούτε όλο τον κόσμο, ούτε πολύ κόσμο του ΠΑΟΚ. Εκφράζει μια μερίδα του οργανωμένου κινήματος κάτω από την σφραγίδα της εμβληματικής Θύρας 4 του συνδέσμου του ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν είναι όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που θέλουν να φύγει ο Σαββίδης. Προφανώς δεν εισακούγεται όλο αυτό στα αυτιά είτε αυτών που δεν μιλάνε, είτε του κόσμου που πηγαίνει στο γήπεδο, γιατί ξαναλέω ότι στο γήπεδο παρατηρούμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Σας το έχω πει πολλές φορές σχετικά με την στήριξη που έχει η ομάδα, ακόμα και τώρα στη δύσκολη περίοδο.

0: Και βεβαίως θα υπάρχουν φωνές που θα ζητάνε την φυγή του Σαββίδη, την πόλη των μετοχών κτλ. Αυτό γινόταν, παιδιά, πάντα και θα γίνεται πάντα σε όλες τις ΠΑΕ και σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι,
0: το συζητάμε τώρα τόσο πολύ, γιατί μιλάμε για τον. Είναι σαν να έκανε μια σχετική ανακοίνωση η θύρα 7 για τον Μαρινάκη, η θύρα 13 για τον Λαφούζο. Είναι το
2: έχει
0: η σημειολογία της.
2: Έχει βάρυτα. Ναι.
3: Απόλυτα.
0: Έχει βάρυτα.
3: Επίσης, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος εκτός θύρας 4 που, όπως είπες και εσύ, διαφωνεί με τον Αφήγιο Σαββίδη. Όπως όμως υπάρχει και κόσμος εκτός θύρας 4 που συμφωνεί με τον Αφήγιο Σαββίδη.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης, ότι εγώ μπορώ να καταλάβω.
0: Βέβαια, όλα αυτά είναι στη σφαίρα της καφενειακής συζήτησης. Θέλω να φύγει ο Σαββίδης, δεν θέλω να φύγει ο Σαββίδης. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
3: Ναι, δεν πουλάς αμάξι.
0: Έχουμε μετοχές, έχουμε επενδύσεις.
1: Εμένα ξέρεις τι μου κάνει.
2: Συγγνώμη, και ποιος αποφασίζει έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν είναι απλό, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχουμε μπει και στη διαδικασία να ψηφίσει ο κάθε καρυδιάς καρύδι για το μέλλον της χώρας κάποια στιγμή. Οπότε εμένα δεν μου κάνει εντύπωση ότι είναι σε καφενειακό επίπεδο αυτή τη στιγμή αυτό.
4: Δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο τελικής ευθείας πώλησης της ΠΑΕΠΑΟ, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτό. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μπαίνουμε όμως σε μια περίοδο, ήδη έχουμε μπει, αυξημένης πίεσης περισσότερο από ποτέ στον Ιβάν Σαββίδη, σε προσωπικό επίπεδο πλέον. Και νομίζω ότι επειδή Θοδωρή θα αρχίσει και το μπάσκετ του ΠΑΟΚ σιγά σιγά με παιχνίδια εντός έδρας, που εκεί η έκφραση του κόσμου του ΠΑΟΚ που θα είναι στο μπάσκετ θα μεταφέρει και μηνύματα, νομίζω ότι θα μπούμε ακόμα περισσότερο σε μια περίοδο πίεσης προς την ποδοσφαιρική διοίκηση.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τόσο σχέση το τι θα κάνει το μπάσκετ και αν θα πηγαίνει καλά.
4: Όχι, δεν λέω αν θα πηγαίνει καλά.
1: Στα παιχνίδια του.
4: Λέω στα παιχνίδια ο κόσμος πώς θα εκφράζεται.
1: Στα παιχνίδια, λέω, τάσου.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πηγαίνει για να στηρίξει την ομάδα μπάσκετ, ρε παιδιά. Δεν θα πηγαίνει για να διαμαρτυρηθεί για το Σαββίδη.
2: Προχωράμε.
1: Αυτό μου κάνει
2: πολύ γρήγορη ερώτηση. Έλα, με αυτό το Κώστα και τελειώνουμε με αυτό, παιδιά.
1: Πολύ γρήγορη.
2: Έχω πολλά πράγματα, έχω πολλά θέματα σήμερα. Δεν είναι πολύ γρήγορη. Έχουμε ντέρμπι, έχουμε πράγματα.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση και δεν έχω καταλάβει. Και θέλω να μας πεις εσύ, άμα έχεις κάποια ρεπορταζιακή προσέγγιση. Ο ίδιος προφανώς, αφού γκράζεται γύρω το Βασαβίδης, δεν είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Δεν έχει μια τάση, δεν έχει μια διάθεση να βγει να πει πέντε πράγματα. Δηλαδή να πει, παιδιά, ότι επειδή εγώ τώρα εδώ έχω αυτά τα ζητήματα, σκέφτομαι να κάνω αυτό. Ή να μιλήσει, τέλος πάντων.
2: Ο ίδιος, λες, όμως. Όχι εκπρόσωπος του.
1: Ο ίδιος. Όπως ήρθε προχτές και πήγε στην
2: Κούπα
1: και μίλησε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Θέλει να του δώσει πάλι κίνητο, αποκλεισία στην Ευρώπη. Να μιλήσει προς τον κόσμο, όμως. Να γίνει μια μεγάλη.
2: Άλλο να μιλάει Ηλιόπουλος, Αλαφούζος, Μαρινάκης και Σαββίδης και άλλο ένας εκπρόσωπος.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή αυτό ίσως του έβγαζε λίγο το καπάκι της χύτρας. Το αν το τραβήξε λιγάκι.
0: Συμφωνώ 100%. Αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο για την ώρα.
1: Okay.
0: Συμφωνώ 100% ότι θα έπρεπε. Αλλά δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Σαββίδη.
1: Okay, okay.
2: Νομίζω ότι θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά. Προχωράμε. Κώστα, ξεκινήσω λίγο με σένα. Έτσι και ως πινκ πονκ θα σας πηγαίνω για το μάτς αυτό.
1: Το μάτς.
2: Οπότε...
3: Να πούμε μόνο μία είδηση τώρα εκτακτή. Ναι. Ανησυχία για Ρογκαβόπουλο στον Παναθηναϊκό. Υπήρχε ένα φιλικό με τον Μαρούσι.
1: Χτύπησε.
3: Έφυγε για εξετάσεις μετά το φιλικό στο Υγεία γιατί ένιωσε ενόχληση στον αριστερό μυρό. Αυτό. Ναι. Ένιωσε μια ενόχληση στο μυρό και πήγες...
2: Τρεις.
3: Τι τρεις.
1: Αύριο θα πάω στο
2: Δραματίες.
1: Αύριο πάω Γαλάτσι στην Αγία Γλυκερία, βρίσκω τον μπάτερ και τον πηγαίνω κατευθείαν
2: τον Ακατεγγύη. Έχει αρκετός τραυματισμός στο μπάσκετ. Έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε για Παναθηναϊκό, ΑΕ και λοιπά. Αυτά, όχι έτσι. Ωραία, θα τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε εκπληξούλες για εσάς.
0: Όπα.
2: Τι.
0: Ουναΐ.
2: Τι Ουναΐ.
1: Πλάκα κάνει, ρε. Stop. Stop, όχι όπα. Όπα είναι παρκάρο, ρε. Στο καράβι που του λέει που να παρκάρει δεξιά-αριστερά. Στο ferry boat.
2: Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πώς προσεγγίζει το μάτσι, να πούμε μια κουβέντα για την νίκη Βόλου.
1: Δεν χρειάζεται και παραπάνω κουβέντες γι' αυτό.
2: Μια κουβέντα είναι αρκετή.
1: Κοίτα, ήταν πολύ βαριά η εμφάνιση. Από υπό του μετρίου, πολύ. Σε μια ομάδα που είχε 7 αλλαγές σε σχέση με το Λεβαδιακό το μάτς της Δευτέρας. Η μόνη, ας το πούμε, δεν από δικαιολογία, το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είναι έτοιμος και βάζει διαρκώς παίχτες στο ρωτέσιο και προσθέτει Λούζα, τώρα θα μπει Ουναΐ, με τον Κρίστεσεν. Είναι σε μια διαδικασία που δεν σταματάει να βάζει παίχτες μέσα. Αφενός στο βασικό του ρωτέσιο. Φαντάζομαι τώρα και το δεύτερο ρωτέσιο, να βάζει 7 παίχτες ξαφνικά να παίξουν μαζί. Αν δεν υπάρχει μια φορά ομοιογένεια, δεν υπάρχει 10. Είναι ένα μάτσο που απλά κρατά τη νίκη και τίποτα άλλο. Και ήταν κακή εμφάνιση, βαριά εμφάνιση. Οκ, okay, στη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, σημασία έχει να κερδίζει. Το κέρδισε. Νομίζω του κάνει καλό, γιατί αν πήγαινε κατευθείαν μέχρι στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ, ήταν σε ένα τέτοιο πιο χαλαρό mood. Μπορεί να είχαμε πολύ απότομες προσγειώσεις. Τώρα λίγο κάπου και το χθεσινό του έδειξε ότι εντάξει, okay, καλά ασχοληθήκαμε τρεις μέρες του να ήρθε ο παιχταράς. Όλοι πανηγυρίζουμε. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε αγώνες τώρα. Και έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς αυτό, όπως το είπες και εσύ με τον ΠΑΟΚ.
2: Για πόσα λέγες μιλάμε τώρα σε σχέση με την Κυριακή?
1: Χτες πόσες είχε?
2: Ναι, αυτό που θα δούμε την Κυριακή τέλος πάντων είναι και πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό.
1: Θα δεις ένα σχήμα που θα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που είδαμε στη Λιβαδιά, ας πούμε. Με Κάγκουα μέσα, 4-4-2, βασικό το Λιβάη και τον Τετέι, που δεν ήταν χθες βασικοί τα παιδιά. Να επιστρέψει ο Αντίνο.
2: Δύο Κώστες. Α, έφυγε ένας.
1: Να επιστρέψει ο Αντίνο. Κλωνοποιήθηκα. Εγώ μπορώ να σου πω και δεκάτα, δεν ξέρω αν την έχουμε.
2: 100% περίπου. 100%. Ποντάρω ότι την έχουμε.
1: Αν χτύπα ξύλο, δεν έχουμε κανένα.
2: Πάρε να έχει, που λέγει ένας. Ναι.
1: Λοιπόν, με Πένια, του Ολλανδού και το αμυντικό δίδυμο Κότσιρα. Γιατί ρε παιδιά Κότσιρα? Λαντένοβιτς, κάτι έχουμε κάνει λάθος.
2: Ήταν που πότε.
1: Δύο μέρες δεν πάει καλά το πράγμα.
0: Έλα. Σε τρολά. Σε
1: έλα, τρόλ ήταν αυτό τώρα, έτσι, εντάξει. Με τρολάρετε γιατί με αγαπάτε.
2: Όχι, δεν είναι τρολ.
3: Ας τη λίγο να την αναλύσουμε με Κότσιρα Μλαντένοβιτς. Ο Μλαντένοβιτς ακόμα ελεύθερος είναι, να ξέρεις.
4: Κάτσε να πάρουμε το
3: σώμα ψάχνει αριστερό μπα.
4: Κάτσε να πάρουμε το Κότσιρα γιατί δεν ξέρουμε.
2: Να πω ότι μέσα λογιστές δεν έχουμε για να βγάλουν πόσο είναι το διπλασιασμός και κάτι. Να πούμε τώρα ότι έχουμε. Τι να πω τώρα. Παρελθοντολάγνους εδώ. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε καταλάβει. Να τα πούμε τότε.
2: Πες τα μία χωρίς κάρτα. Δεν θέλω καμία κάρτα. Ευχαριστώ. Δεν θέλω καμία κάρτα. Πάμε. Τις διέγραψα σήμερα.
1: Ωραία, ο Καλάμπρη θα γυρίσει. Κυριακόπουλος αριστερά. Και Καλάμπρη δεν έπαιξε χθες.
2: Ναι.
1: Του έδωσε Ανάση. Οι δύο Ολλανδοί οι οποίοι πάνε.
2: Αξία Καλαμπριά. Όχι, Τζακ Χατζη Αθανασίου.
1: Κάτι ακούστηκε ότι μπορεί να παίξει ο Γουσού, ο Γεωργιάδης.
4: Ο Γουχού είναι σε εμάς.
1: Ο Γουχού, ναι. Ας δείξει στην Ακαδημία Τσάκ.
0: Και ο Γουχού μπροστά.
1: Ο Γουχού είναι στην Ακαδημία Τσάκ, τον άστονα.
2: Σαραβάκος
3: παίζει.
2: Σαραβάκος παίζει, λέει.
1: Στράτος θα ξεκίνημα, γιατί μετά, μόλις ήρθε ο Ρότσο, τον έκανε κόφτη.
2: Να σου πω, σας γλεντάει ο Τζάνης. Ο Τζάνης είναι πάνω, όχι, έχει ρεπό.
3: Ο Τζάνης την άφησε.
2: Όχι, όχι. Πως γιος.
1: Λοιπόν.
4: Πολύ δυνατός.
1: Δίδυμο στον άξονα Κάγκουα μαζί με τον Καμαρά. Δεξιά τον Ταμπόρδα να συγκλίνει προς τα μέσα και να δίνει όλη την πλευρά στον Ιταλό. Mm-hmm. Και αριστερά τον Αντίνο και μπροστά Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία.
2: Δεξιά Αντίνο είπες ή αριστερά?
1: Αριστερά Αντίνο, αριστερά. Δεξιά ο Ταμπόρδα που θα συγκλίνει, θα μπαίνει προς
3: τα μέσα. Άξονα.
1: Κάγκουα με Καμαρά.
2: Αυτό έχει, εντάξει, λογικό μου ακούγεται.
3: Πάλι 4-4-2,
1: ναι. Έτσι πιστεύω θα πάει και νομίζω ότι αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, δεν θα το αλλάξει κιόλας, παιδιά.
2: Ναι.
3: Τι άλλο συγκλονιστικό να γίνει από το.
1: Όχι με τα γραφικά, ρε παιδί μου.
3: Εκτός
1: να του έχει κάτι.
3: Ότι
1: να
3: δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο με το 4-4-2.
1: Το όχι απαραίτητα, ρε Μπίλη. Εντάξει.
2: Για τα μπόρδα έχει τίποτα άλλο από εκεί δεξιά? Τι άλλο μπορεί να υπάρχει?
3: Πάντως νομίζω ότι το ρόστερ του είναι πιο πολύ για 4-2-3-1.
2: Ναι. Τι. Τι σκέφτεσαι? Δηλαδή,
1: ξέρω ότι θέλει να προσπαθεί να κρατάει όλους τους επιθετικούς του σε γρήγορση και να μην αφήνει βαθιά στον πάγκο το Ραστόντερ. Τέλος πάντων, προσπαθεί να του αξιοποιήσει όλους μπροστά. Γι' αυτό καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα σε όλα. Τι άλλο. Επίσης, σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση ο Ουναΐ, που είναι σε αρκετά καλό level. Εγώ δίνω πολύ σοβαρές πιθανότητες να είναι στην αποστολή μεθαύριο. Το οποίο θα είναι καλό μέσα σε όλα και για το hype, να πάει ο κόσμος. Ξέρεις, παιδί μου, είναι διαφορετική άβρα ότι θα είναι ο Ουναΐ στην αποστολή, με το 21 στην πλάτη, να πάνε οι μπαμπάδες να πάνε φανέλες, τα παιδάκια. Θα έχει κόσμο αρκετό με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουν, δηλαδή, θα είναι ισχυρή προσέλευση και νομίζω ότι αξίζει κιόλας όλο αυτό που
2: πόσο
1: έχει γίνει.
2: Πόσο είναι αρκετός στο...
1: Εγώ πιστεύω το κάτω διάζωμα, εκτιμούν ότι θα πάνω είναι 30, γεμάτο, δηλαδή. Θα είναι πάνω από 30.
2: Okay.
1: Θα έχει και πάνω διάζωμα, θα ανοίξουν κτλ.
3: Θα ανοίξει το πάνω διάζωμα.
1: Ναι.
3: Φαίνεται από τη διάθεση των εισιτηρίων.
1: Τα έχει. Τέτοια
3: στιγμή.
1: Επειδή σε καλό mood, κυρίως λόγω του μεταγραφικού φίνης και γιατί η ομάδα νικάει. Τη σειρά της θα τη βρει αγωνιστικά.
4: Είναι και το πρώτο μεγάλο.
1: Και το τεστ. Πρώτο μάτς, ρε παιδί μου, είναι crash test. Λες, ναι. Κάτσε να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου.
4: Ωραίο για να πας γήπεδο.
1: Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι μια ομάδα η οποία ακόμα δεν έχει σταθεροποιήσει και δεν είναι έτοιμη την εικόνα της, επειδή χτες ήταν μια υπό του μετρίου φάση με πολλές αλλαγές, πρέπει να δω καλό παιχνίδι τον Παναθηναϊκό μεθαύριο.
3: Θα πρέπει.
1: Περιμένω και θα δω καλό παιχνίδι τον Πάοκ μεταβλητή.
2: Κοίτα, ποιο υποτιμήσει τον Πάοκ, ακόμα και.
1: Δεν υποτιμάει κανεί τον Πάοκ.
3: Ναι.
1: Και μιλάμε και ειδικά ο Δανό.
2: Λόγω τη κατάσταση, λέω, και λόγω τη έλλειψη μεταγραφών σε θέσεις κλπ.
1: Ο Δανό αυτή τη στιγμή έχει ένα team τέλο πάντων που δουλεύει πάρα πολύ καλά στο διάβασμα. Και είναι και ο ίδιο λίγο αρρωστάκι με το να κάθεται να βλέπει βίντεο τι κάνει ο ένα, τι κάνει ο άλλο, τι κάνει ο παράλληλο. Είναι μια καλή εικόνα. Ακόμα και οι ομάδες που δεν έχει παίξει καν ο Παναθηναϊκός. Ούτε τις έχει άμεσα στο καλεντάρι το όπως είναι ας πούμε, το ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζω ότι είχε στείλει το συνεργάτη του να πάει να δει τώρα Λεβαδιακός. Ποιο ήταν που σας είπα ότι έχει το.
3: Λεβαδιακός Αστεράς.
1: Έπαιξε Λεβαδιακός.
2: Όχι, μετά.
1: Που ήταν και δύο αντίπαλοι μαζί σερί. Και έστειλε τον βοηθό του δύο παιχνίδια να δει του Λεβαδιακού. Ό,τι και να είναι για
0: παιδιά. ΠΑΟΚ κάτι μου είχε πει.
1: Που στην Τούμπα σου είπα... Πάω Κλεβαδιακός, ο 4-0, καλά το είπα. Μπράβο, που ήταν ο συνεργάτης του, ο πρώτος βοηθός. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Να πω και κάτι ακόμα, γιατί υπάρχει, ρωτάει και ο κόσμος και είναι λογικό, αν θα υπάρξει ενδεχόμενη άλλη κίνηση μεταγραφική του Παναθηναϊκού ή αν τελειώσαμε στον Ουναΐ. Φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κλείσει το ρόστερ. Εγώ αφήνω μικρό παράθυρο και το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός με συγκεκριμένες συζητήσεις που έχουν γίνει εσωτερικά, έχει ακόμα διακριτικά τα μάτια του στην αγορά για μία και μόνο μεταγραφή. Το αριστερού στόπερ θα μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει και τις οποίες τις πάλευε, μιλούσε τέλος πάντων και στα σώσματα της δήλωσης της λίστας. Δεν προχώρησαν τότε. Έχει ένα καλό αυτή τη στιγμή η αγορά, ότι όλες οι μεγάλες αγορές έχουν κλείσει.
2: Έχει άρα δεν μπορεί να τον πάρει κάποιον παίκτη που είναι ελεύθερος, λες.
1: Ναι, μπορεί όμως να πάρει.
2: Ανταγωνιστές δεν έχει πολλούς.
1: Δεν έχει ανταγωνισμό.
2: Αυτό. Ναι.
1: Μεγάλο.
2: Να σου πω, ρε Κώστα, γιατί έχει σημασία αυτό που θα σε ρωτήσω
1: ό,τι
2: τώρα.
1: Θες.
2: Αριστερό μπακ που θα παίζει και στόπερ ή αριστερό στόπερ που θα παίζει και μπακ.
1: Αριστερό στόπερ που θα παίζει και μπακ.
2: Άρα η προτεραιότητα είναι στόπερ και να μπορεί να πάει και αριστερό.
3: Προτεραιότητα, αν κάνει.
1: Αν βρει αυτό ακριβώς που του ταιριάξει. Και νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι θα προτιμούσε να πάει σε μια επιλογή. Για να είναι πιο safe η φάση του, ρε παιδί μου. Γιατί μια μεγάλη σεζόν. Δεν ξέρω πώς θα το αποκριθεί ο Πάλμερ Μπράουν. Είναι ο Κρίστενσεν έξω. Περιμένουμε να μπει το παιδί. Και επίσης και θα κάνει και μια πιο safe επιλογή διαχείρισης οικονομικής. Να πάει σε έναν δανεισμό. Και αν είναι ο Μυρότσος που είναι καλός παίχτης. Και μου κάνει και
3: καλός είμαι.
1: Και μου κάνει τέλος πάντων. Να τον πάρει με μια οψιόν αγορά.
2: Και στόπερ και μπακ.
1: Και να έχει μια τέτοια επιλογή. Αλλά εγώ το αφήνω ανοιχτό το παράθυρο. Έχουμε αρκετές μέρες μέχρι να τελειώσει.
3: Στα νιάτα μου έπαιζα και εξτρέμα μας ενδιαφέρει. Για μένα ενδιαφέρει τον Ιστού.
2: Χρήσιμο.
1: Γι' αυτό ξέρεις μπάλα και μπορείς και διαχειρίζεσαι την πίεση. Όταν ο αντίπαλος ασκεί counter press πάνω σου, μπορείς και διαχειρίζεσαι την πίεση.
0: Και γι' αυτό πιάνεις όλα τα στοιχήματα.
4: Και μετά έχει counter pain.
1: Και μετά έχει counter pain.
4: Δεν το counter press.
2: Τι σε προβληματίζει πιο πολύ από αυτά που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός με τα στοιχεία που έχει ο ΠΑΟΚ ή τι θα έπρεπε να προβληματίζει καλύτερα τον Παναθηναϊκό?
1: Το αμυντικό του transition.
2: Η μετάβαση στην άμυνα.
1: Πάντα. Και δεν είναι τώρα το θέμα του Νίστρουπ. Είναι χρόνια και χρόνια και κάθε φορά αυτό το. Κάθε χρόνο είναι το μεγαλύτερο του αμάρτημα. Και ο ΠΑΟΚ που του έχει κάνει άπειρες ζημιές και στην Αθήνα. Τα θυμάται και ο Θοδωρής. Αν και τα τελευταία χρόνια το ψηλό ισορρόπησε λίγο πάνω στην τελευταία διετία τα εντός έδρας τουλάχιστον με τον ΠΑΟΚ. Είναι εκεί. Δηλαδή τον έχει ο Ζίβκοβιτς που είναι η παιχτάρα που έχω αδυναμία. Τον έχει τιμωρήσει με αμέτρητες φορές. Στο αμυντικό τραπέζι.
2: Θα συμφωνήσω πολύ με τον Κώστα.
4: Λείπουν στοιχεία.
1: Εξαρτάται στο πώς θέλει να παίξει. Έτσι όπως παίζει, και επειδή μιλάμε για μια ομάδα.
4: Μου πες για Κάγκουα γι' αυτό.
1: Ναι. Όχι, έτσι όπως παίζει γενικά ο Νίστρουπ στη φιλοσοφία του, που είναι ψηλά και τα χαφ του. Ακόμα η ομάδα επειδή δεν έχει δουλέψει στο βαθμό που θα πρέπει να είναι ένα ομοιογενές σύνολο που είναι απορροφημένο πλήρως το game plan. Έχει κενά. Το βλέπεις ότι έχει τα
2: κενά. Ο Κάγκουα τώρα ήρθε. Ο Καμαρά δεν βελτιώνει αυτό που λέει το στοιχείο, ο Κώστας.
1: Ήταν ακόμα βαρύς. Τώρα, αν σε ένα μήνα το παιδί λυθεί το κορμί του και τέλος πάντων.
2: Αυτό δεν λέμε την Κυριακή τώρα. Ναι, αυτό που λες έχεις δίκιο. Αλλά...
4: Με εντάσεις.
1: Ο Κάγκου έχει εντάσεις. Ο Κάγκου έχει βασικά αυτό που δεν έχει κανένας άλλος. Μόλις πάρει την μπάλα να φύγει κάθε κυνηγητό.
4: Δεν λέω για τον μπροστά, για τον πίσω.
1: Και πίσω έχει. Πίσω, χτες ήταν υπερβολικές οι επιστροφές του. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μπροστά. Στο μάτσο του ΠΑΟΚ ίσως χρειαστεί αυτό που έκανε χθες. Να δίνει το support μπροστά από την άμυνα. Τι κάνει τώρα, τι κάνει ο Σαταλάς.
3: Τίποτα, τίποτα, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν.
4: Κάπου σε μια μακρινή χώρα κουνήθηκαν δίχτυα.
3: Πάμε, πάμε, εδώ με καπετανάκι.
0: Μπήκε.
1: Θοδωρή, τι γίνεται.
4: Πιέζαμε τόση ώρα, counter press.
1: Counter press. Κύριε το counter press.
4: Ρίχτω το ρημάδι.
2: Ωραία.
1: Μπινιάρης. Ναι. Μπινιάριστες είναι από τα λίγα πράγματα που κρατάμε και θα θυμόμαστε μετά από λίγο καιρό, γιατί ούτε το σκόρ δεν θα θυμόμαστε, ο Ρόγκολ Ταμπόρντα βέβαια.
2: 17, αυτός.
1: 17χρονος, ο οποίος, πρόσεχε να δεις, εγώ του το δίνω του Νίστρουπ.
3: Τι κάνει ο...
1: Τι γελάς, τι αδερφαλίζει.
3: Έχει κρεατά, καλά.
1: Κρεατάκια έχεις.
0: Τι πάθαμε, ρε.
3: Εμείς τι πάθαμε,
1: από σένα ακούσαμε κάτι ηχητικά.
0: Κουνήθηκε το μικρόφωνο, ρε, αμά με τα χέρια.
1: Αμά τα καθάρματα. Λοιπόν, Μπινιάρης, ο οποίος είναι το παιδί κεντρικό χαφ, είχε παίξει στην προετοιμασία που θυμάστε τον Βασίλη πάνω, αριστερό μπακ κατά συνθήκη, δεν είχε άλλο παίχτη. Εγώ του το δίνω του Νίστρουπ, ότι τον βάζει στο 76, κάνει το επαγγελματικό ντεμπού το μικρός στα 17 του και έχει και τρομερή φωτογραφία που είναι μπέμπης με φανέλα Παναθηναϊκού σήμερα και λέει ήταν ένα όνειρο ζωής, έγινε πραγματικότητα. Στο 1-0 δεν είναι καθαρισμένο το μάτς τώρα που μπαίνει ο Μπινιάρης. Θα μου πεις, έλα ρε Κώστα, με την Νίκη Βόλου. Ναι, Νίκη Βόλου του κάνει δύο ευκαιρίες και δοκάρει. Αλλά δεν κόλωσε να το βάλει με το σκορ ανοιχτό στο 1-0 και σου λέει: μπορεί να γίνει, χτυπά ξύλο το παιδί, πιτσιρικάς να γίνει ένα λάθος, να το χρεωθεί. Τον έβαλε και ήταν και πάρα πολύ καλός. Και επειδή ο μικρός έχει στοιχεία που αρέσει πάρα πολύ στον ίδιο, θα τον ξαναδεί. Σε τέτοιου είδους ευκαιρίες.
2: Ποια είναι η θέση που τον υπολογίζουμε περισσότερο?
1: Κεντρικό χάφι.
2: Κεντρικό χάφι.
1: Κεντρικό χάφι είναι το παιδί.
2: Ναι, εκεί πώς να βρει θέση τώρα.
1: Okay, σε μάτς κυπέλου.
2: Εκεί αναγκαστικά θα βρεις.
1: Θα βρεις και μπορεί να βρεις και σε μάτς στο ΆΚΑ που θα είναι λίγο πιο safe.
2: Ναι.
1: Θα έχουν πάει λίγο πιο safe στο σκορ. Θέλω, εσύ θα μου οριοθετήσεις ποτέ, να πάμε στο Θοδωρή να αναλύσει το game του ΠΑΟΚ.
3: Μια συγγνώμη έχουμε.
2: Ζητάω τη συγγνώμη. Τη συγχώρεσή σας, λέει.
3: Τη συγχώρεσή σας. Κύριε Γουλή, ζητάω τη συγχώρεσή σας.
2: Με το πέναλτι του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και ο. Ποιος?
3: Ο Μελισανίδης.
2: Ναι, Μελισάν αυτό λέει σε λίγα χρόνια. Ας το πάμε. Ας το πάρει και ο Πάο. Καμιά φορά. Όχι ίδιοι και ίδιοι.
1: Να είστε καλά, κυρία μου.
2: Ναι.
4: Επειδή θα πάω σε νωρία, γι' αυτό ζητούν τη συγχώρεση.
1: Θα πάω στην Αγία Γλυκερία να φέρω παπά για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
4: Μόνο από εκεί.
1: Η Αγία Γλυκερία είναι καλό.
4: Είναι καθηνατή.
1: Είναι δυνατό.
4: Μπα σε χρειαστώ με τη χρονιά.
2: Το λυσασμένο κογιότ είναι πεζούμενο μετά τη διακοπή, όπως το λέγαμε.
1: Ωραία, έλα να πούμε για λυσασμένο κογιότ.
2: Ναι.
1: Και το συζήτησα και με τον Βασίλη κάποια στιγμή. Ο Κρίστενσεν, έχοντας μείνει 8 μήνες εκτός, είχε ένα θέμα που έπρεπε να γίνει μια διαχείριση προσεκτική, γιατί στην Αγγλία δεν το προσέξαν τόσο πολύ οι γιατροί της Λέστερ, τόσο οι άνθρωποι της Λέστερ. Προσέξτε πολύ καλά, γιατί μην το μεταφράσει ο καθένας όπως νομίζει αυτό που θα πω. Είχε ανατροφήσει οι μύες του. Έφτασε σε ένα επίπεδο, έκανε προπονήσεις μετά στον Παναθηναϊκό, μπήκε, έκανε ένα πρόγραμμα, μπήκε και με την ομάδα. Είχε φτάσει σε ένα σημείο που ήθελε περαιτέρω ενδυνάμωση. Γιατί θα μπορούσε να πει τέλος Αυγούστου. Τι ήταν αυτό, τέλος Αυγούστου. Κράβγε.
2: Τίποτα, στο δίπλα στούντιο γυρίζουμε και άλλες ταινίες.
1: Τι έχει συμβεί. Το μόνο μάχο γυρίζουμε
0: δίπλα. Μετά εγώ σας θέω.
1: Το μόνο μάχο γυρίζουμε δίπλα.
4: Φοβάμαι τι συμβαίνει δίπλα. Φοβάμαι. Θέλω πάρα πολύ να πάω και ταυτόχρονα φοβάμαι.
2: Κάποιος ζήτησε αύξηση δίπλα.
4: Και είδα τον οικονομικό διευθυντή με ένα κεφάλι.
2: Είχε λύσει τη ζώνη του. Είχε λύσει τη ζώνη του. Τι θες, αύξηση. Θα σου δώσω.
1: Ακούστηκε και στον κόσμο. Έφερα τα ψάρια. Έφερα τα ψάρια.
4: Μα δεν παραγγείλαμε ψάρια.
1: Δεν πειράζει, εγώ.
2: Αύξηση.
4: Είχα ακούσει για περικοπές, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
1: Έλα, ήρθα για την αύξηση. Μα δεν σου είπα αύξηση.
0: Μεσημέρι είμαστε, ήρεμα.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Θα φύγει ο φακός πάλι.
2: Εξάρτητα.
1: Μη φύγει ο φακός. Λοιπόν,
3: λέγαμε για τους μυς του Κρίστενσεν.
1: Πώς το καταφέραμε.
4: Πριν πεταχτεί η κυρία Τζούλια.
1: Αν τον έβαζε, λοιπόν, θα μπορούσε να το βάλει.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς δεν τον πρόσεξαν πάντως καλά στη Λέστερ. Δεν μιλάμε τώρα για ένα χωριό.
1: Κι όμως λίγο, φίλε. Εκεί που δεν τα περιμένεις πολλές φορές. Άλλο παραγγείλει.
2: Με εντυπωσιάζει αρνητικά αυτό.
1: Ωραία. Και αυτό είναι και μια έκκληση γενικά. Είχε φτάσει σε ένα επίπεδο, αλλά αν τον έβαζε. Θα μπορούσε να το βάλει. Να αρχίσει να παίρνει 20 λεπτά. Αν τον έβαζε απότομα σε όλη τη διαδικασία. χωρίς να είναι στο 100% το μυϊκό του σύστημα, στις 10 μέρες 15 θα παίζει Παναθηναϊκό στη Λιβαδιά, ας πούμε, να βγάζει μια ωραία θλάση, χτυπά ξύλο. Και θα λέγαμε τώρα εδώ με τον Μιρότσο τι είναι αυτός που ήρθε εδώ και τι είναι αυτός κτλ. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες ένα συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα που έχει βγει σε συνεργασία με το ιατρικό team για την ενδυνάμωσή του. Στη διακοπή, όταν ο Βασίλης θα δίνει τις μάχες του με τα ταξίδια που θα πάρει το δισάκι του και θα ταξιδεύει.
3: Φίλε, θα δίνω πολλές δημοσιογραφικές μάχες. Πολύ δυσάκι.
1: Θα πάρει το δισάκι και θα ταξιδεύει.
3: Δεν συγκινήσει, θα δωρώ.
1: Ότι είναι η ίδια ώρα ο Κρίστιανσεν, θα κάνει. Θα φορτσάρει σε αυτό το πρόγραμμά του στον Κοροπή για να τον δούμε. Καλώς ήρθε το πραγμάτο. Μόλις γυρίσει ο Βασίλης και ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, τελειώσει αυτή η παροδία με τις τρεις εβδομάδες διακοπή.
2: Κατανοητό. Φέρε Βερβελέ στην παρέα μας. Συνεχίζω με χαστά. Έχεις κάτι φοβερό λόγο, Κώστα, να προσθέσεις?
1: Θέλω να πω μια-δύο ατάκες από τη συνέντευξη του Νίστου.
2: Τι έχει βάλει πίσω από
1: τι background έχει βάλει? Εμάς έχει βάλει. Αθλητικό έχει βάλει. Ωραίος.
5: Το mirroring το κάνει. Προχώρα, είναι mirroring η οθόνη. Και ανάποδα. Στούντιο είναι. Αντικριστό, πάμε.
4: Αντικριστό.
2: Ωραίο.
4: Το έχω δει αλλιώς το αντικριστό.
3: Πόσο μπροστά είσαι, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, πραγματικά. Αισθάνομαι ώρες-ώρες, το λέω και με απόλυτη ειλικρίνεια. Αισθάνομαι άνθρωπος των σπηλαίων μπροστά σου.
2: Τεχνολογικά αναλφάβητος.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είμαι σε σπηλιά αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι.
4: Χώνεψες.
1: Και ακόμα γλύφεται. Εγώ τον είδα να γλύφεται πάντως.
3: Πήρε και για το σπίτι αυτό. Πήρε. Μερίδα μαζί.
4: Αν πήρε εκείνη την ποικιλία που είδα, πρέπει να τρώει μέχρι τη δεύτερη παρουσία.
3: Σκάει σε κάποια φάση.
6: Θέλει και το σκύλο, να τέσει το σκύλο.
3: Σκάει σε κάποια φάση μια ποικιλία ψαριών, πάει στο δίπλα τραπέζι, τη βλέπει ο καπετανάκος, γουρλώνει τα μάτια. Ένα Σαββατοκύριακο περνούσα, λέει, με όλο αυτό.
2: Επειδή είχε δρόμο Βερβελές, θα το πάρω για το δρόμο, λέει αυτό.
4: Με αυτό κάνει το γύρο τη γη.
2: Έλα, σπάντα. Είχε κάτι άλλο φοβερό?
1: Έχει δώσει μια συνέντευξη, το έχουμε βάλει στο Αθλητικό, ο γίγαντος ο Βασίλης Γιαννούτσος. Ο Νίστρουπ στον κεντρικό χορηγό του Παναθηναϊκού στο κανάλι του. Έχει πει 4.000 λέξεις, είναι, μπείτε να τη δείτε αναλυτικά. Αλλά έχει πει μια πολύ ωραία τάκα, σαν θα σας αρέσει αυτό. Γι' αυτό το λέω και γυρνάω και κοιτάω εσένα.
2: Σε μένα.
1: Ναι, ναι. Για την πίεση που υπάρχει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και λέει, sorry παιδιά, θα είμαι γρήγορος. Καταλαβαίνω ότι η πίεση είναι τεράστια, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτώ ότι ο πόνος 16 ετών θα γίνει η πίεση των παικτών μου και της ομάδος μου. Θα υπάρχει πίεση στον Ετιέν Καμαρά και ήδη υπάρχει. Αλλά εκείνος δεν έχει καμία απολύτως επιρροή στα 16 χρόνια πόνου. Οπότε για μένα το θέμα είναι να αποδεχτούμε ότι υπάρχει πίεση, αλλά να κρατήσουμε μια απόσταση από αυτή και να εξηγήσουμε σε εσάς, δημοσιογράφους, στους παίχτες, ότι όλες οι προσδοκίες που υπάρχουν από εδώ και πέρα βρίσκονται στους ώμους μας, χωρίς όμως να έχουμε εμείς επιρροή για όσα προηγήθηκαν, αλλά για αυτά που θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
2: Αποφόρτιση είναι, λέγεται αυτό, από την πίεση.
1: Sorry, πολύ ωραία το είπα.
3: Νίστρουπ.
1: Το έχει μεταφέρει. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι.
3: Ωραίο είναι στα λόγια.
1: Έχει απόλυτα δίκιο.
6: Ναι, ναι.
1: Ωραίο. Έχει απόλυτα δίκιο.
3: Λογάς. Για να δούμε από πράξεις.
1: Σε αυτό είναι, έχει απόλυτα δίκιο. Λογάς.
4: Τον δίκασε.
3: Δεν δικάζω τίποτα. Να δούμε από πράξεις.
1: Περιμένω, Βασίλης. Καλά κάνει και περιμένω.
3: Περιμένω.
2: Όλοι μας, όλοι.
1: Να λυθεί η ομάδα.
2: Δεν είναι εύκολο
1: εγχείρημα.
3: Στηρίζω και περιμένω.
1: Και να λυθεί η ομάδα. Όλοι λυθεί η ομάδα.
3: Εμένα δεν μου κάθεται, χωρίς να είμαι προπονητής, χωρίς να ξέρω ούτε το 1% από αυτά που ξέρει ο κάθε προπονητής. Το 4-4-2 δεν μου κάθεται. Γιατί, και θα πω και γιατί. Γιατί μέχρι το φιλικό με την Grasshoppers έπαιζε 4-2-3-1 σε όλα τα φιλικά και πήγαινε μία χαρά. Το δούλευε, μας στέλνανε ανταποκρίσεις, διαβάζαμε, το βλέπαμε. Ξαφνικά το άλλαξε και το πήγε 4-4-2 και δεν πάει τόσο καλά.
1: Στο φιλικό με την Grasshoppers όμως.
3: Μπορεί όταν. Όχι μόνο, δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Μέχρι
1: και το φιλικό. Μέχρι το φιλικό. Από το φιλικό εκείνο και μετά, δύο πράγματα. Αφενός. Είδε πράγματα στις μεταβάσεις που ήταν Παναγία μου. Όχι, πολύ μικρή βελτίωση από εκεί πέρα, αλλά δεν είχε τέσσερις.
3: Φόρ.
1: Φόρ.
3: Ναι. Εντάξει. Τέσσερις
1: και
3: φόρ.
1: Το έχει πει σε δηλώσεις, επειδή γενικά έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα και σε pre-game καταστάσεις και σε όλα. Είπε ότι από τη στιγμή που έχω τέσσερις επιθετικούς, θέλω να τους αξιοποιήσω όλους. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι ο τύπος έχει αποφασίσει να πάει σταθερά σε ένα 4-4-2. Και να προσαρμόζει τα δεδομένα του αγώνα
3: ανάλογα όταν θα έχει. Όταν προσαρμοστεί, εγώ να συμφωνώ, με το,
1: εγώ
3: φίλο,
1: κολλάω
3: ναι, συμφωνώ με το φίλο που λέει ότι το 4-4-2 προέκυψε μετά τη μεταγραφή του Λιβάη. Εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο.
1: Συμφωνώ, μα είπε ότι σωστό
2: είναι το να βάλει.
1: Γιατί
2: να
1: γίνανε τέσσερις.
2: Αν Κώστα ο οδηγός είναι το να βάλει να παίξουν παραπάνω παίκτες, δεν ξέρω αν σκέπτεται και την Κρίνια. Πάντως ο Μεντιλίμπαρ δεν πήγε πολύ καλά όταν έβαλε δύο.
1: Όχι, ρε Βασίλη, θα σου πω. Έχει τέσσερις.
4: Πήγε όταν έβαλε δεύτερο.
2: Η ΑΕΚ πήγε τον έβαλε.
1: Βρήκε ένα game plan τώρα στο οποίο σας το έχω ξανααναλύσει. Όταν έχει διατοχή μπάλα ο Παναθηναϊκός, πώς όλο αυτό απλώνεται σε κεφτέδες στον αγωνιστικό χώρο. 3-1-4-2. Και πάντα, γι' αυτό είπαμε ότι δεν θα πάρει κι άλλο εξτρέμ. Έχει έναν εξτρέμ. Άμα δείτε τις συνθέσεις των τελευταίων 4-5 αγώνων, υπάρχει ένας καθαρός εξτρέμ μέσα. Ο άλλος είναι χαφ που συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει όλη την πλευρά στον μπακ. Είτε στον Κυριακό αριστερά, είτε όταν έχει τον Τσάπρα η γη ο Τσάπρας, είτε τώρα θα είναι το Καλάμπρια. Τα ακούμε όλα αυτά και λίγο και θα λέει τώρα κάποιος φίλος μας στη εκπομπή, λέει Γουρί, τι μας λέτε τώρα αυτά και φτεδάκια τον Ατάλο, εμείς να νικάμε, θέλω να παίζουμε καλή μπάλα. Ναι, η καλή μπάλα στα δικά μου μάτια πάντως θα έρθει αργότερα, γιατί ακόμα μπαίνουν παίχτες στην ομάδα. Εγώ δεν περιμένω να δω παπάδες, περιμένω να δω άλλα πράγματα, στοιχεία, συμφωνώ. Παπάτε θα του δούμε αργότερα να πάνε καλά.
0: Βρε νίκες θέλει τώρα, βρε τι.
1: Ακριβώς.
3: Νίκες, ναι, αλλά.
1: Και μπαίνουν ακόμα πιο.
3: Για παράδειγμα,
0: προστίθενται.
3: Θοδωρή, νίκες θέλει, αλλά. Ναι. Εγώ θα πω κάτι. Ναι. Πολύ απλό. Ο Κυριακόπουλος έχει 7 σερή παιχνίδια βασικός και αναντικατάστατος και την Κυριακή θα βρει μπροστά του το Ζήφκοβιτς. Παίζοντας Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή. Δεν θα του είναι ο δεξιός εξτρέμ της Νίκης Βόλου την Κυριακή. Θα του είναι ο αγαπημένος του Κώστα που είναι ο Ζήφκοβιτς.
1: Και επειδή τον
3: αγαπάω τον Ζήφκοβιτς. Αν τον περάσει 5 φορές ο Ζήφκοβιτς στον Κυριακόπουλο, κατά τη γνώμη μου δεν θα φταίει ο Κυριακόπουλος.
1: Και επειδή τον αγαπάω τον Ζήφκοβιτς και μπορώ να πω και μια κουβέντα παραπάνω, θα τον καταπιεί ο Κυριακό.
2: Μπορώ να πω ότι με προβληματίζει πιο πολύ και από το γκούρα του Κυριακόπουλου πιο πολύ και η βοήθεια που θα έχει από τον εξτρέμ το συγκεκριμένο. Αλλά ποιο
3: θα είναι ο εξτρέμ.
2: Ο Αντίνο.
3: Ο Αντίνο, γυρίζει ο Αντίνο. Γυρίζει. Γυρίζει.
2: Θεωρείς ότι είναι καλό σε αναστατικά θα βοηθήσει.
3: Ναι. Βοηθάει πολύ πίσω.
1: Μίλη, όχι, τον αδική.
4: Το Ζήφκοβιτς δεν παίζει non-stop, Θόδωρα.
1: Τον αδική, σαν φούλη.
3: Έφαγε τις κόκκινες και δεν έπαιξε.
0: Non-stop, όχι, είχε τιμωρηθεί.
1: Ευρώπη δεν έπαιζε.
2: Δυστυχώς φρόντισε να ξεκουραστεί.
4: Στο κύπελο τον είδα.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Stop. Αν ακούει τα παιδιά πίσω, έχει ανεβάσει μόλις η ΠΑΕ το συνέντευξη του ΝΑΗ, παιδιά. Πάμε να τη βάλουμε.
2: Ναι.
3: Το μάξαμε, φίλε. Νομίζαμε μεταγραφή.
1: Λοιπόν. Επειδή είπε πριν ναι, ο Θόδωρας. Αυτά και δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ό,τι άλλο θέλετε. Το συζητάμε.
2: Πώς κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στο μάτς αυτό, μιας και είπαμε νωρίτερα για δεκάδα Παναθηναϊκού και πώς το σκέφτεται ο προπονητής του.
0: Πώς κατεβαίνει. Κοίταξε, νομίζω ότι με βάση αυτά που είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφη για το κύπελο, με βάση τους τραυματίες και ποιοι ξεκουράστηκαν και ποιοι πήραν χρόνο συμμετοχής, η εντεκάδα του ΠΑΟΚ την Κυριακή είναι ψιλοεύκολη. Βέβαια, μια-δυο θέσεις μπορούν να αλλάξουν. Αν θέλετε να δούμε την κάρτα χωρίς
2: δεν χρειάζεται, μπορεί να βγει κανένα σκουδάς. Και το δεν θέλω. Χωρίς κάρτα, πάμε.
1: Έτυχε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Αλαβάντας δεξιά. Στην άμυνα οι δύο στόπερ που έχουν απομείνει είναι ο Ελουστόντο και Ελουστόντο Μιχαηλίδης, γιατί ο Χατζηλιάκος είναι έξω με θλάση. Ο Ντιέγκο Κώστα ήταν αρθεί το βράδυ, θα έρθει αύριο το πρωί τελικά. Υπάρχει μια 12-ωρη καθυστέρηση στην άφηξή του. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι σε σχέση με την Κυριακή, απλά το αναφέρω σαν τελευταία εξέλιξη. Δεξιά δεν υπάρχει άλλο Κένι Ολέ. Αριστερά ο Γιαννούλης, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στο μάτς με τον Όφη, νομίζω ότι γι' αυτό δεν έπαιξε, για να είναι έτοιμος στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Δεν είπα για τερματοφύλακα, δεν μας έχει δείξει ακριβώς γιατί τώρα μαθαίνουμε προφανώς και τον Λύση, αν αλλάζει τερματοφύλακα σε αναδιοργάνωση ή όχι. Την Τετάρτη έπαιξε ο Τσιφτσής, ήταν καλός. Ο Παυλέγκα δεν διανύει και την καλύτερη περίοδό του. Δεν ξέρω αν θα τον επαναφέρει, επειδή είναι πρωτάθλημα, τον Παυλέγκα, και δεν θα πάρω και κανένα ρίσκο, δεν ξέρω ποιος θα παίξει. Θεωρώ ότι ο Τσιφτσής θα ήταν καλύτερη επιλογή. Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο επίσης λίγες οι επιλογές μετά την αποβολή του Τέιλορ. Ο Ζαφίρης, ο οποίος επίσης ξεκουράστηκε την Τετάρτη, θα είναι ο ένας. Ο Σάντα Μαρία λογικά, αν δεν είχε κάτι φοβερό με το στομάχι του, θα είναι ο άλλος. Μπροστά τους ο Πέλκας, επίσης ξεκούραστος, επίσης δεν πήρε χρόνο στο παιχνίδι με τον Όφη, θα είναι εκεί για να εξυπηρετήσει το 4-2-3-1 που θα παίξει ο Λύση την Κυριακή. Το 4-3-3 ακόμα το θα δούμε πότε θα το αρχίσει να το καθιερώνει και αν θα το καθιερώσει. Αριστερά ο Άλλη, βασικός.
1: Αυτός είναι θέμα.
0: Μπήκε ως αλλαγή με τον Όφη. Δεξιά ο αγαπημένος του Κώστα. Και στην κορυφή ο Εντιαγέ, νομίζω ότι είναι αυτός που είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους δύο center four που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟ, μέχρι να αποκτήσει κάποια στιγμή και έναν τρίτο αριθμητικά.
1: Το Άλλη Καλάμπριας μεταβάσεις είναι ένα από τα πέντε στοιχεία του μάτς. Ναι. Από τα πέντε στοιχεία του μάτς, λέει πώς θα πάει αυτό το πράγμα, που θα επηρεάσει πολλά πράγματα.
2: Και Άλλη και Ζήφκοβιτς για μένα δίνουν πολύ ωραία ισορροπία στον ΠΑΟΚ για το κομμάτι το επιθετικό. Θα απειλούν δηλαδή.
1: Πίσω όμως.
2: Τώρα από πίσω θα δούμε για τον Ταχάλη, γιατί δεν τον έχουμε.
0: Ο Άλλη βέβαια δεν χρειάζεται και απαραίτητα μετάβαση ο Άλλη για να κάνει τη.
1: Καλά είναι, ρε παιδί, αλλά άμα βρει το χώρο κιόλα είναι και σφαίρα. Είναι και σαΐτα το παλικάρι.
2: Καλά, είναι και υδραυλικός, γι' αυτό το λέει, ότι είναι και καλός και στα κλειστούς χώρους. Να σου πω τώρα κάτι που θέλω να πω νωρίτερα.
0: Και υβριδικός και υδραυλικός.
2: Όχι υβριδικός, άσον υβριδικό. Υδραυλικός μόνο. Ήθελα να πω για αυτό που έλεγες νωρίτερα, Μπίλε, εσύ, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ότι νομίζω ότι αν ζυγίσει λίγο τα πράγματα, δει τα εργαλεία όλα που έχει και σκεφτεί διαφορετικά, μπορεί και να ανταλλάξει το έργο. Όπως το άλλαξε πέρσι ο προπονητής ΣΑΕΚ. Θυμάσαι, Τάσο, πώς λέγαμε για τον Ρόμβο. Ο Ρόμβος. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος είδε και τις μεταγραφές.
4: Έκανε τη δουλειά του στις προκρίσεις, τις καλοκαιρινές με τον Ρόμβο και μετά τον γύρισε.
3: Γενικά σωστά. Και ο Αλμέιδα την πρώτη του χρονιά το έχει γυρίσει.
1: Με 30 ξεκίνησε εκείνο το 0-1 από τον Βόλο.
3: Στη Ριζούπολη.
4: Το γύρισε γιατί δεν πήγαινε καλά.
3: Ναι, αυτό λέμε.
1: Αυτό, εκείνο το μάτς το
4: δεν πάει καλά. Το γκλόνισε.
2: Και δεν είναι καθόλου ντροπή να αλλάξει τρόπο σκέψη για κάτι με βάση τα εργαλεία που έχει. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο μη δογματικό. Έναν άνθρωπο που είναι ικανό να παραδεχτεί ότι εδώ τώρα δεν μπορώ έτσι. Θα πάω αλλιώ. Το βλέπει. Θα τον δούμε τον Ίστρουπ.
1: Εγώ απλά αφήνω ένα μικρό αστερίσκο. Γιατί βάζει διαρκώ παίχτε Παναθηναϊκό στην 11η του. Οπότε δεν έχουμε πλήρη εικόνα σε όλο το setup.
3: Σωστό είναι και αυτό.
1: Τώρα μπήκε ο Λούσα. Θα δει ο Ναΐ. Περιμένει, θα δει πρωτοθάσεις, αυτή και ο Κρίστενσεν. Είναι λίγο, ξέρεις. Να δούμε.
2: Ωραία. Προχωράμε. Θοδωρή, έχεις κάτι άλλο φοβερό ή σε αφήνω. Μιλήσαμε και για την ανακοίνωση στο ξεκίνημα από πλευράς Θύρας 4. Μιλήσαμε και για τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτό.
0: Μεταρρυθμιστικά δεν έχει κάτι φοβερό για να πούμε σήμερα. Οι δύο περιπτώσεις που είπαμε και χθες είναι ο Φορ ο Γάλλος και ο Γιάκητς για τη θέση του αμυντικού χαφ. Αυτές οι δύο.
3: Ερώτηση γρήγορα, μονολεκτική απάντηση και σε αφήνουμε. Πιστεύεις, ναι ή όχι θα μας πεις, πιστεύεις η χθεσινή ανακοίνωση μπορεί να επηρεάσει και το αγωνιστικό ένωψη Κυριακής?
0: Το αγωνιστικό επηρεάζεται από ό,τι γίνεται γύρω. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει Λουτσέσκου τώρα να κλείσει από την πόρτα και πόρτα. Και δεν το λέω για να μειώσω το λύση προφανώς. Απλά δεν είναι ο Λουτσέσκου και αυτό που μπορούσε να προσφέρει τα περασμένα χρόνια. Προφανώς θα είναι και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει και πολλούς Έλληνες στο ρόστερ του. Δεν είναι όλοι ξένοι που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Νομίζω ότι θα πειραστεί, ναι.
3: Okay.
2: Ωραία. Θοδωρή, μιλάμε πάλι εμείς. Θέλω να κάνω μια αναφορά στην Έλαμπε τώρα που είναι ευκαιρία, μέχρι να πάμε στον Βερβελέ. Η Έλαμπε είναι η χορηγός μας εταιρεία, εδώ στο Back to Back, 3 με 5, σήμερα Παρασκευή. Ολοκληρώνουμε αυτή τη εβδομάδα μαζί της. Την επόμενη είμαστε πάλι μαζί και για τις βραδινές εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διονύση Βερβελές, ο οποίος θα μας πει τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκιμάζεται στο Βόλο τελικά με κόσμο ή χωρίς. Έχουμε κανένα θέμα εκεί, τι γίνεται?
7: Όχι, όλα καλά. Όλα καλά με κόσμο είναι και.
2: Άρα και πολύ κόσμο.
7: Εντάξει. Θα δούμε, γιατί έχει, ξέρεις, είναι και λίγο περίεργο το timing. Αρχές Σεπτέμβρη, κάποιοι έχουν γυρίσει από διακοπές. Mm-hmm. Δεν είναι και εύκολο να ξαναφύγουν από τις γυναίκες ή τα παιδιά. Λοιπόν, έχει δώσει πάνω από 5.000 εισιτήρια, όπως γνωρίζω πάντως, ο Ολυμπιακός. Και μπορεί και την τελευταία στιγμή, όντως, να φτάσει και μεγαλύτερος ο αριθμός, δηλαδή και 7 και 8.000, δεν μου κάνει εντύπωση. Αν είναι αύριο στο Πανθεσσαλικό για να στηρίξουν την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Υπάρχει καλή ψυχολογία, έτσι, και μετά τις τελευταίες μεταγραφές. Είναι πολύ λογικό.
8: Τι έκανε,
7: μια ομάδα η οποία.
8: Έχει αλλάξει το αθλέτικο, το βγήκε από εκεί και μετά το φέρα από εδώ.
2: Το έχω δει, εδώ και δει λίγο δευτερόλεπτα. Ναι, μπράβο, τι να πω.
7: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα από
2: αυτό.
8: Και γύρισα πίσω το βίντεο για να δω αν είχα δει καλά.
4: Είχε από πίσω λόγο συνεργείο. Τι νομίζω ότι έτσι
8: συνδέεται. Το βλέπει.
4: Ναι, ναι,
7: ναι.
8: Το βάλα στο βαρ να δω.
2: Τι τυχαία που του δίνεται. Πληρώνει 9 άτομα πίσω.
4: Ναι.
1: Αυτό που μου το δείξει και εμένα, τα
3: βγαίνει. Έπρεπε να ήσουν και στην αίθουσα σύνταξη, πρέπει να είσαι κάποιε στιγμέ, γιατί εκεί πέρα γίνονται, υπάρχουν κάποια προβλήματα το πρωί. Υπήρξε ένα πρόβλημα. Να σα πω λίγο γρήγορα την ιστορία. Και συνεχίζω, Διονύση. Στέλνει ο Γαβριλάκη, αρχισυντάξη του site, στέλνει μήνυμα πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, 8 και στο κοινό chat που έχουμε. Οι μισοί υπολογιστέ δεν έχουν ρεύμα.
4: Δεν βλέπω το πρόβλημα.
3: Του λέω, πήρε τηλέφωνο το IT. Δεν είναι, μου λέει, ακόμα εδώ κανένας. Λέω, εντάξει, έρχομαι.
4: Βάζω την πρίζα γιατί.
3: Γελάς. Μιλάμε με το IT. Μου λέει ο Μινάς, στέλνω άνθρωπο. Έρχεται ο άνθρωπος. Οι μισοί, 5 ώρες χωρίς ρεύμα, οι μισοί υπολογιστές. Έρχεται ο άνθρωπος, λέει, ποιοι υπολογιστές είναι αυτοί. Έχετε δει ότι έχει βγει το πολύ μπριζό από εκεί. Και το βάζει την πρίζα και ανοίξει.
2: Πρώτα του πει, άντε ρέξει πινάκια.
4: Α, ναι.
2: Α, ναι.
3: Και τελικά ήταν, είχε βγει από την πρίζα.
4: Τώρα νιώθεις καλά.
1: Λαυγή περίπτωση βλάβη.
3: Του λέω, δεν έχει δουλέψει και πολύ για το μεροκάματο σήμερα.
1: Αθλούμε.
2: Διαβάζω ένα μήνυμα. Πολύ σημαντικό για μένα και τον ευχαριστώ πολύ που το στέλνει. Μαγκάρες μου, λέει, μέσω του αθλητισμού σε αυτή την εκπομπή είστε το απόλυτο παράδειγμα ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ ανθρώπου που έχουν διαφορές. Αυτά. Και μιλάει για τι ομάδε.
1: Εσύ, Διονύση, κάνω μια χάρη.
2: Έχει να πει τίποτα για αυτό που είπα. Ήταν σημαντικό, είπα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Σε προσπέρασε για πλάκα. Σε προσπέρασε για πλάκα. Τέτοιο άδειασμα στον αέρα και σε κεντρικό παρουσιαστή το ξανά.
2: Δεν έχω και εγώ πράγμα.
4: Δεν έχω δει τη λέω. Από
2: κοινό 5 χρόνια
4: κάναμε.
1: Ε, Βασίλη, τα αποτύπωσε αυτό και στον. Εδώ, εδώ. Τα αποτυπώθηκε. Ό,τι είπε.
4: Όπω άδειασμα.
1: Ό,τι είπε.
2: Συνέχισε όμω στο Βερβελέ τώρα.
1: Όχι, εγώ λέω.
7: Ήταν σαν να είχε δίπλα τη Χριστίδου παρουσιάστρα και να λέγε και εγώ Σύση μου που λε χθε πήγα εκεί.
1: Βάζε φοιτηριέ τώρα. Αυτό μπορεί να μου το δείξει το κόλπο, πάντω να το κάνω τα βγαίνω το σπίτι.
7: Έλα, σιγά το κόλπο, δεν τίποτα.
1: Δείξε μου, ρε φίλε, αυτό λέω, επειδή εγώ με σπηλιάζω.
2: Μοιράσου την γνώση.
7: Σε λίγο.
1: Εγώ με σπηλιάζω.
7: Σε λίγο καιρό θα το έχω και με κανονικό green screen πίσω πάνω. Αυτό ετοιμάζω άλλα. Θα βγαίνουν φωτιέ τώρα που θα μιλάω και αυτά. Σε φίλμα.
1: Φωτιέ.
7: Άμα
1: το πίσω μετράνε.
7: Θα πέφτουν ευρώ από το ταβάνι.
4: Άμα περιμένει να πει κάτι καλό, θα βαράει.
7: Καπετανάκο, με δύο λέξεις θέλω να μου απαντήσει.
1: Όπα. Ναι,
7: πώς πήγε η επιστροφή.
4: Το δούλεψα πολύ. Έδωσα μάχη.
7: Δεν υπάρχει αλλά.
4: Ακόμα δεν έχω
7: δεν
4: πει αλλά.
7: Αλλά.
4: Το δούλεψα. Τον έχω φέρει σε ένα πολύ καλό σημείο, πιστεύω.
7: Μαζί.
4: Σε περίπτωση που πέσουμε, θα πέσουμε μαχόμενοι.
2: Νομίζω ότι δεν έχετε καμία τύχη.
1: Έχετε πέσει ήδη και δεν το ξέρετε.
2: Έχετε πέσει. Μαχόμενοι, όχι εντάξει. Ιστορία,
4: έχω δώσει τώρα... μάχη, έχω δώσει μάχη.
2: Τους νικητές θυμάται η ιστορία.
7: Ας πούμε λίγο καφέ.
2: Πείτε στο φίλο σας.
4: Δεν έχω καν καφέ σήμερα.
2: Δεν ξέρω
4: έχω δώσει μάχη, μεγάλη.
2: Δεν ξέρω αν άκουσε τον πρόλογο που έκανα στην εκπομπή, Διονύση, τον άκουσες.
4: Ναι.
7: Όχι, όχι.
2: Αν δεν τον άκουσες, για να μην τον επαναλάβω, θα πας να τον ακούσεις.
7: Θα το ακούσω.
2: Λίγο μετά από τον πρόλογο τα έχουμε πει αυτά, εντάξει.
7: Θα ακούσουμε.
2: Αυτά. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά θέματα. Με 7.500, έτσι. Γιατί δεν παίζουμε εδώ. Δεν παίζουμε.
1: Μπράβο.
2: 7.500 κόσμο μέσα και 1.200-1.300 like.
7: Αλλού θα πέσουμε.
2: Πάμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. Στον κόσμο απευθύνομαι. Και το σε ευχαριστώ πολύ. Προχώρα. Πώς πηγαίνει εκεί ο Ολυμπιακός, ποιοι θα παίξουν, τους καινούριους. Είδα τον Μπέιλι χθες. Πολύ άνετος ρε φίλε. Βγήκε το βράδυ εκεί. Ποιος τον περίμενε από εμάς, είδα το μικρόφωνο.
1: Ο Ιάσονας, ο Τσίλης.
2: Ο Τσίλης, μπράβο στον Ιάσονα. Βγαίνει άνετος, μόνος του, δηλωσούλες, ωραίες.
1: Ωραίος.
2: Μεστές.
1: Αυτόγραφα. Φωτογραφίες με κόσμο.
2: Ψημένος πολύ να παίξει. Το λέω και αυτό γιατί.
1: Europa κάποιο... League στόχος, κατάκτηση.
2: Ξέρω. Ναι.
4: Βγήκαν τα εισιτήρια με Λάσκ. Κάντε ντου. Πάμε.
7: Και όπως ανέλησε και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κάβαλος.
2: Ναι. Τι είπε.
7: Ζακέτα 1100 ευρώ. Λόεβε.
2: Τα ανέλησε.
7: Σορτσάκι, 990. Ναι. Και η παντόφλα που λένε όλοι και κοροϊδεύουν. Λόφερες 850. Κοροϊδεύτες, ό,τι ήρθε με την παντόφλα. Αυτό 50 κάνει το πατούμενο που βλέπεις του Γίγαντα. Όταν το δεις, άμα το δεις τώρα που θα φύγει παραπέρα, δες τον. Κάνε ρε Άσονα και μία στα πόδια.
2: Δεν την έχω δει την ανάλυση. Θα πάω να τη δω.
1: Τι να βήξει τα πόδια. Άρα το σκουλαρίκι πρέπει να κάνει 5.000.
7: Το ρολόι που φόραγε λέει την ώρα υπογραφή συμβολέου στη φωτογραφία που έβαλε έχει 200 στάρικα.
2: 200 στάρικα τι εννοεί, 200 ευρώ.
7: 200.000.
4: Δεν νομίζω.
2: Α.
1: Ωρε φίλε. Μπράβο.
2: Ναι.
1: Πού είναι το πατούμενο, για να το πατούμενο.
2: Εγώ θα έπαιρνα ένα διαμέρισμα, ας πούμε.
7: Άμα, το πατούμενο πρέπει να το βρεις φωτογραφία. Το πατούμενο πρέπει να το βρεις φωτογραφία.
1: Ενώ με 750 ευρώ θα παίρνεις παντόφλες. Όριο, όριο, αχ, λίγο είδαμε.
4: Εγώ στο άστρο που τον είδα αυτή που φοράγε παντόφλες. Είναι
7: φωτογραφία.
2: Ε?
4: Είναι κοντά. Αυτή που φοράγε παντόφλες στο άστρο.
2: Μια παντόφλα 4 χρόνια την έχω. Το έχω σπάσει. Σε δώσει. Τουλάχιστον Τάσο μου, εγώ τη φοράω. Δεν την τρώω.
1: Τι είπε. Πάρα πολύ καλό.
4: Διονύση, κανόνισε το ραντεβού άμεσα.
7: Τι είπε.
4: Δεχτήκαμε πίσω από τη μαχαιριά.
7: Φοράω, δεν την τρώω.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν την τρώω,
1: εγώ τη φοράω, είπε.
7: Καλά, εντάξει.
1: Εγώ την παντόφλα τη φοράω.
4: Δεν θα μιλήσω. Δεν θα εκθέσω σπίτια. Θα σου πω προχώρα το ραντεβού. Ανέβα γρήγορα πάνω.
7: Μυρότσο.
1: Εγώ τι έφτεξα.
7: Κοίτα ένα μήνυμα που σου στέλνω τώρα, που μου ήρθε τώρα μόλις, να καταλάβεις.
2: Πρόθεση κάνει. Στείλω στην κοινή ομάδα.
7: Ναι, ναι, το, μου ήρθε μόλις. Λοιπόν, πρέπει να το δεις όμως, μεταξύ μου, να το διαβάσεις στον αέρα, γιατί είναι σοβαρό.
1: Όχι, όχι. Στείλ το μου όμως.
2: Κάποια στιγμή θα έρθει. Έλα, πάμε στον παρακάτω, ρε, να προλάβουμε. Άντε.
7: Τι να προλάβουμε.
2: Θέλω να μου πεις σε ποιοι θα παίξουν τώρα, τους καινούριους, ποιος θα παίξει, τι θα γίνει.
7: Έλα. Αν πήγα να πω για τον...
2: Τον Μπέιλι.
7: Για τον... για τον Μπέιλι, για τον κόσμο που θα είναι στο Βόλο. Ναι, ναι. Ο Μπέιλι θα θέλει τον χρόνο του, μιας και έδωσε την ευκαιρία. Mm-hmm. Και είδαμε και τα πλάνα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ήρθε έτοιμος. Ουσιαστικά θα χρειαστεί να δούμε πότε θα είναι αυτό. Δηλαδή, μην περιμένει ο κόσμος να τον δει βασικό με τη Γιαγκελόνια, για παράδειγμα, σε λίγες ημέρες. Έτσι, νομίζω ότι και με τη διακοπή που έχει, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να τον έχει έτοιμο και προπονητήσει ένα ζήτημα το οποίο θέλει να δει όσον αφορά στην κατάστασή του, γιατί είχε δοκιμαστεί αρκετά πέρυσι και με τους τραυματισμούς του, αλλά με την ανάλογη διαχείριση, ευελπιστεί και με τη Λίμπαρ και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι θα είναι όπως πρέπει, γιατί είναι παίκτης που στα καλά του μπορεί να κάνει σίγουρα διαφορά. Αντιθέτως, στην αποστολή για το Βόλο είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα. Καταλαβαίνουν άπαντες. Ο Πουέρτα έπαιζε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα πριν έρθει στο Ολυμπιακό και θέλει να του δώσει χρόνο με τη Λίμπα στο αυριανό παιχνίδι. Όχι από την αρχή σίγουρα, αλλά νομίζω ότι βλέποντας και την αποστολή που πηγαίνει στο παιχνίδι για την αναμέτρηση με το Βόλο και το 3-3 του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς, συνειδητοποιεί κανείς και το βάθος που θα έχει με τη Λίμπα στις επιλογές του. Μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, και ο Σιπιόνι και ο Γκαρθία, οι οποίοι έμειναν εκτός λίστας, είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Ρόκα. Και νομίζω ότι ειδικά ο Σιπιόνι και ο Ρόκα είναι και φαβοροί για να είναι στην αρχική εντεκάδα αύριο. Δηλαδή θα το πάει αυτό με την Λίμπαρ. Δεν θέλει να τους χάσει τους παίκτες, θέλει να τους έχει ζεστούς. Το είχαμε επισημάνει, το οποίο μένει εκτός Ευρώπης συνήθως έχει μια άλλη αντιμετώπιση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι και ο Ρόκα, επειδή δεν έχει δείξει αδιάφορο ως τώρα, κάθε άλλο. Παρεμβατικός είναι και προχθές το κύπελλο μπήκε αλλαγή, βοήθησε. Εκτιμώ λοιπόν ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να τους έχει σε καλή ψυχολογία την προπονητής και να κοιτάζει να πάρει πράγματα από αυτούς. Όλη αυτή η αποστολή όμως σίγουρα δημιουργεί ερωτήματα και σε εμάς, γιατί ξέρετε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος σπανίως δείχνει την τελευταία προπόνηση την εντεκάδα του για το πώς δοκιμάζει. Σάββατο πρωί θα την μπει και στους ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα. Να ξέρω, νομίζω ότι ο Ορτέγκα σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο κάτω τα δοκάρια, ο Πόποβιτς θα πάρει το κύπελο. Ο Σάλιακας δεν έχει κάτι, είναι στην αποστολή. Είχαμε πει κάτι ζαλάδες και από το παιχνίδι με τον Αστέρα που έγινε αλλαγή και θα είναι λογικά βασικός. Πλέον αλλαγή δεδομένων, θυμίζω, ο Πέντερσεν μπήκε αλλαγή στο κύπελο. Θα τον πάει ο Μαλά να τον εντάξει και αυτόν. Και ανάλογα βέβαια την εικόνα του Σάλιακα ο Μεντιλίμπαρ. Στόπερ ο Ρέτσος με τον Πιρόλα νομίζω ότι είναι φαβορή, γιατί είναι και αυτή η διαχείριση που κάνει από κύπελο σε πρωτάθλημα. Ο Μεντιλίμπαρ, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει και τον ορισμό του αγώνα του, του κυπέλου με τον Βόλο μες τη βδομάδα. Έτσι, έχει και άλλο μάτς δηλαδή. Και σίγουρα τα βάζει αυτά στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ. Αριστερά φαβορή είναι ο Τικνιζάν. Εκτιμώ στο κέντρο, συνδυασμού με τον χρόνο που πήρε προχθές στην Λάρισα ο Φρόιλερ, θα παίξει μέσα σε Σιπιόνι ο Μεντιλίμπαρ βασικούς. Και από εκεί και πέρα, ο Ελκαμπή Σεντερφόρ. Επίσης, πιστεύω ότι ο Ρόκα θα είναι ο ένας που θα πάρει φανέλα βασικού. Και από εκεί και πέρα, για δύο θέσεις, γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή, είναι και ο Φορτούνης και διεκδικητή θέση και ο Ζώτα Σίλβα. Ακόμη και ο Τσικίνιο που δεν έπαιξε λεπτό στον αγώνα του κυπέλου. Και πιστεύω ότι εκεί θα πάνε οι λύσεις του προπονητή. Κοιτάζει όμως και τον πάγκο που έχει. Και όσο και να το κάνουμε, αν έχει να βάλει αλλαγή τον Γκουστάβο Σά, τον Γκονζάλες μπροστά, τον Πουέρτα αλλαγή και τον Φρόιλερ που θα είναι πιθανότατα στον πάγκο. Νομίζω αποτυπώνεται αυτό. Για μένα θα είναι το πολύ μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού σε σχέση και με τις άλλες ομάδες. Έχει κάνει μια καλή αρχή με το 2-2. Θα έχει μια απώλεια ή και ιδίως σε περίπτωση σοπαλίας ένας από τους ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της Κυριακής. Και ο Ολυμπιακός, έχουμε πει, θα θυμάστε ότι θέλει να πάει με ένα καλό σερί με 5 νίκες και να πάρει και τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του στον κύριο Παλί και να πάει με μια τέλεια ψυχολογία και μεγάλη αυτοπεποίθηση στη διακοπή για να δουλέψει όπως πρέπει μετά από 18 μεταγραφές που έχει κάνει.
2: Φορτούνης πιστεύω θα είναι βασικός. Ζώτα Σίλβα 100% βασικός θα είναι. Και μου άρεσε και στην Τρίπολη αυτός. Ξέρεις, είναι και λίγο αλιτάμπουρας, λίγο το στυλάκι αυτό το πολύ παθιασμένος που δεν έχει Ολυμπιακός πάρα πολλούς τέτοιους παίκτες και έχει σημασία. Πίσω από τον Φορ, ποιον βλέπεις εσύ, Διονύση, λες?
7: Εκεί θα το δούμε, γι' αυτό σου είπα για το Σώτα Σίλβα. Έχει σημασία πώς θα το κάνει ο προπονητής. Εγώ τον Τσικίνιο θα βλέπα κανονικά. Στην λογική δεν έχει παίξει και μπήκε και στη λίστα ο Τσικίνιο. Έτσι. Δεν είναι... δηλαδή τώρα έχει έναν άξονα παιχνιδιών με τη Λίμπαρ για να το καταλάβει και ο κόσμος. Παίζει με το Βόλο δύο φορές, πρωτάθλημα και κύπελο. Περιμένει τον Όφη την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη, τη Γιαγκελόνια εντός και πηγαίνει να παίξει τη Λιβαδιά πριν τη διακοπή. Δηλαδή υπάρχει και η άποψη ότι σε τόσες πολλές αλλαγές, παιδιά, μην πάτε μακριά. Αυτό το ρόστερ για να καταλάβετε. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει μόλις 5 παιχνίδια επίσημα. Έτσι. Με το κύπελο και τα δύο προγραμματικά με την ΑΕΜΕΚ και τις δύο πρώτες αγωνιστικές πρωταθλήματος. Ή το πιστεύετε ότι όχι, έχουν παίξει 28 παίχτες ως τώρα. Δηλαδή, αν έλεγε με το Μεντιλίμπα στα 5 πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού θα έχουν παίξει 28 παίχτες επίσημο παιχνίδι, αναφέρομαι, σε πρέπει να κάνει για τρελό. Εντάξει, βέβαια κάποιοι είναι ήδη παρελθόν, έτσι. Έχουν έφυγε ο Ροντινέη, έφυγε ο Μουζακίτης.
8: Ναι, δεν αλλάζει όμως. Είναι μεγάλο νούμερο όμως. Το 28 δεν το αλλάζει. Είναι το μεγάλο, πόσο μεγάλο νούμερο είναι.
7: Όχι, μα μόλις παίξει ο Πουέρτα με τον Μπέλι θα γίνει 30. Αυτό λέω. Δεν είναι. Δηλαδή θα πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να πω από τη μετάφραση της αποστολής ως μήνυμα, είναι σίγουρα ο αποκλεισμός του Κλέιτον. Γιατί ο Κλέιτον ως τώρα έμπαινε πάγκο, ήταν δηλαδή διαθέσιμος, ανεξάρτητα αν δεν έπαιζε. Νομίζω πως αυτό το οποίο θα γίνει είναι να εξαντληθεί κάθε πιθανότητα ο Κλέιτον να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Υπάρχει ο Γκονζάλες, υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα που πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να παίξει μπροστά όχι 90 λεπτά, αλλά σίγουρα ένα χρονικό διάστημα του αγώνα αν χρειαστεί, με τον τρόπο που κινείται στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ότι το έχει την ποιότητα και αυτό το τσαγανό που θες στον ποδοσφαιρικό τσαμπουκά θράσος, πείτε το πώς θέλετε. Οπότε δεν αποκλείω να έχουμε εξέλιξη και εκεί. Και δεν είναι ο μόνος, έτσι. Το Γιάρεμτσου που περιμένουμε, δεν του πήγε καλά το Γιάρεμτσου. Έπαιξε με τη φωτιά. Έτσι είναι. Ο Γιάρεμτσου που πίστευε ότι η τελευταία στιγμή Λιόν θα κάνει την κίνηση και θα τον πάρει. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο και μάλιστα οι αγορές που έπαιζαν τις τελευταίες μέρες για να έχει προτάσεις είναι από την Κύπρο, από την Τουρκία. Δηλαδή ομάδες που σίγουρα δεν είχε σε πρώτο πλάνο. Εντάξει.
2: Και θα γίνει τελικά με αυτόν, Διονύση. Αυτό υπάρχει να ενταχθεί κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό πάλι να παίξει δηλαδή μάτς.
7: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Με εκτός λίστας και αυτά. Δεν υπάρχει. Τώρα καταρχήν έχει βγάλει τον Γκονζάλης μπροστά. Είναι εκτός αποστολής, εκτός πλάνων. Δεν είναι. Είναι θέμα χρόνου να φύγει πλέον. Δεν ξέρω τι άλλη αγορά μπορεί να δει και ο Γιάρεμτσου. Γιατί εγώ μου έχει κάνει λάθος τέλος πάντων στο μυαλό του. Ενώ ξεκίνησε καλά και ξεκίνησε με πολύ ειλικρινή στάση. Δηλαδή σας θυμίζω ότι ο Γκονζάλης στον Ολυμπιακό αποκτήθηκε σε δεύτερο χρόνο. Δεν ήταν δηλαδή προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Προτεραιότητα του Ολυμπιακού ήταν να πάει με τον Ελκαμπή, να πάει με τον Γιάρεμτσουκ και να έρθει ένας τρίτος που θα προσθεθεί στην παρέα.
2: Ναι.
7: Δηλαδή, αν ο Γιάρεμτσουκ είχε δείξει διάθεση να παίζει, εγώ δεν θα απέκρινε να μην είχαμε δει το Μεξικανό στον Ολυμπιακό. Έτσι, να πήγαινε ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ και Ζώτα Σίλβα μπροστά ως τρίτο, όπως έλεγε ο Μεντιλίμπαρ.
2: Θα έπαιζε σίγουρα αυτό.
7: Όπως...
2: Θα έπαιζε.
7: Θα έπαιζε, αλλά Βασίλη για να παίξει πρέπει να ήταν καλά το μυαλό του για να παίξει. Γιατί στην αρχή, ενώ σου ξαναλέω, έδειξε να υπάρχει για κάποιες μέρες μια αλλαγή δεδομένων και μια συνάντησή του με τον Μεντιλίμπαρ, ότι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν την άποψη να περιμένουμε. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που όταν στα φιλικά ήταν άλλος άνθρωπος. Δηλαδή φώναζε με το σώμα του, έλα να τελειώνουμε, να γυρίσω πίσω, να φύγω, να πάω κάπου αλλού. Αλλά βλέπεις ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως πρέπει. Δηλαδή και ο Ταρέμι εξάντλησε πολλές πιθανότητες που είχε να πάει σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα.
8: Ναι.
7: Να μείνει στην Ευρώπη, δηλαδή να μην φύγει από την Ευρώπη. Είδατε ότι έκανε μια άλλη επιλογή. Με αυτόν τον πολύ καλό ατζέντη, τον Μπαστορέλο, που κάνει δουλειές με όλους και με όλα. Και πήγε εκεί προς τα κάτω, μέσα από την Κεραβία, και αυτός να πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο.
2: Μια και είπες για προτάσεις τώρα από Κύπρο, Διονύση, να το συνδέσω, γιατί πριν και με ρωτούσαν κιόλας. Με Μπακασέτα έχουμε ακούσει κάτι.
8: Πάει στον Αποέλ.
2: Οριστικά.
8: 99,9% πάει στον Αποέλ.
2: Αυτό. Οκ. Okay. Εντάξει.
8: Το στάτους θα το
2: να
8: δούμε.
2: Να παίξει τώρα. Εντάξει, αυτός τώρα
8: θα το δούμε το στάτους, αλλά είναι για να γίνεται.
9: Δεν θα μπει στην εθνική ομάδα τώρα σε 7 μάτσα.
2: Δεν θα είναι.
8: Πώς να είναι, Ρεμπίλη, δεν έχει μάτσα.
9: Δεν έχει κάνει ούτε προετοιμασία ούτε τίποτα.
8: Πώς θα τον πάρει.
4: Ούτε προετοιμασία.
8: Θέλει ένα ατομικό πρόγραμμα στο Κοροπή, έκανε με γυμναστή μαζί με του υπόλοιπου κομμένου.
9: 4 μάτσα, αλλά δεν γίνεται να τον πάρει.
4: Ούτε Μπαγκασέτα, ούτε Κωνσταντέλια.
9: Δεν γίνεται να τον πάρει.
2: Ούτε Φορτούνη.
9: Ανενεργού ποδοσφαιριστέ ο Γιωβάνοβιτ δεν παίρνει.
1: Ναι. Εντάξει, δικαίως να τον πάρει. Γιατί είχε
3: ναι, προφανώς.
1: Και στο προηγούμενο παράθυρο τον Ιούνιο ήταν τραυματίας, δεν ήταν. Δεν ήταν σκλήσει, νομίζω. Στα φιλικά.
3: Δεν το θυμάμαι. Ναι, νομίζω ναι.
2: Ωραία, επιστροφή στον Ολυμπιακό. Διονύση, άλλη αποχώρηση, κάτι άλλο που μπορεί να έχουμε σαν κίνηση διορθωτική, δηλαδή ποιος τώρα. Ο Βέζο έφυγε, τι έκανε.
7: Εγώ για τον Βέζο, επειδή στο transfer market εμφανίζεται ελεύθερος, έχω την πληροφόρηση ότι ο Βέζο είχε ζητήσει άδεια για να βρει ομάδα.
2: Ναι.
7: Και δεν είχε λύσει συμβόλαιο. Αυτό γνωρίζω. Απλά δεν έκανε προπονήσει με την ομάδα για ένα διάστημα. Μπαίνει μόνο ο Βέζο. Δεν πήγε στο τμήμα τον Όφη και δεν έχει κάνει και κίνηση του Καμπελά.
2: Α, μπράβο.
7: Έτσι. Εντάξει. Σου ξαναλέω ότι. Κοίτα, δεν είναι και εύκολο. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε πάρα πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Παιδιά, είναι μια ομάδα που έχει κάνει 18 μεταγραφές και είναι μια ομάδα που από το περσινό της ρόστερ έχει κρατήσει μόλις 10 με τον Κλέιτον μέσα.
1: Ναι.
7: Δηλαδή, μιλάμε για άλλον Ολυμπιακό, μιλάμε για άλλη κατάσταση. Έχει αλλάξει από μπακ, τερματοφύλακες, αναβαθμίστηκε στα στόπερ, στα χαφ, κατά την άποψή μου. Φρεσκαρίστηκε στην επίθεση και στα άκρα, περιμένοντας να δούμε και τον Μπέιλι. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για το Μεντιλίμπα πώς θα το κάνει όλο αυτό. Και για τον ίδιο πλέον το βάρος είναι μεγάλο, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι μετά τη συνάντηση του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπα δεν υπήρξε αντίδραση, δεν υπήρξε αυτό το οποίο επικοινώνησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ότι θα γίνει αυτό που πρέπει για να είναι ο Ολυμπιακός όπως πρέπει τη νέα χρονιά να διεκδικήσει την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και να κάνει μια καλή πορεία στο Europa. Εντάξει, πάνε κάποιοι πιο άκρα για κατάκτησή του. Εγώ θα πω να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε σοβαροί. Ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει ομάδα πάνω απ' όλα. Μάτς με μάτς να πάρει, γιατί τη Γιαγκελόνια εδώ θα πρέπει το καλημέρα να πάρει τρίποντο. Να ξεκινήσει δηλαδή καλά στο Europa. Αλλά ξαναλέω ότι βλέπω ένα νέο κίνητρο. Δηλαδή θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν έβαλα μόνο τον κόσμο που πηγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή και σε εμάς επαγγελματικά δόθηκε μια νέα προοπτική. Έχουμε να ασχοληθούμε με νέους ποδοσφαιριστές. Βλέπετε, βγαίνουμε τι λέμε, πώς καλύπτουν οι Μεξικάνοι, ξέρω εγώ, το Γκοντζάλες εδώ που ήρθε. Θα περιμένουμε να δούμε τον Μπέιλι πώς θα είναι, σε τι κατάσταση θα είναι να μπει να βοηθήσει. Θα περιμένουμε εκ των πραγμάτων να δούμε το ντεμπούτο αύριο του Κουέρτα, που θα πάρει χρόνο, όπως είπαμε. Βλέπουμε από το Φρόιλερ κάποια πράγματα τα οποία αρέσουν ήδη και εκτιμά και νομίζω ότι ο προπονητής και νομίζω ότι. Όλο αυτό πρέπει να γίνει εκτός από καλή ομάδα μες στο γήπεδο, πρέπει να έχεις και πολύ καλά αποδυτήρια. Και για να έχεις πολύ καλά αποδυτήρια, ξέρεις ότι θα πρέπει να κάνεις μια πολύ καλή διαχείριση, να είναι όλοι πάνω κάτω ευχαριστημένοι. Και επειδή αιωρούνται διάφορα, θέλω να εξηγήσω. Εγώ θα πω ότι εδώ για μένα δείχνει ότι πρέπει να βλέπουμε ότι δεν είναι όλα μπορώ, δεν μπορώ μες στο γήπεδο. Δηλαδή, είχαμε επισημάνει ένας από τους λόγους που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ντάνι Γκαρθία, ήταν ότι όταν πέρυσι γίνανε οι στραβές. Ο Ντάνι Γκαρθία έβγαινε μπροστά. Δηλαδή, μίλαγε στα αποδυτήρια, μίλαγε στους υπόλοιπους και με τους Λάτιν και με τους Έλληνες. Δηλαδή, προσπαθούσε να δώσει και την εξήγησή του και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα έχει βάψει μαύρα που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ξέρει τα δεδομένα, ήξερε ότι τον Ολυμπιακός προχωράει στην απόκτηση αυτών. Απλά, ίσως, αν αυτές οι εξελίξεις είχαν γίνει 15 μέρες πριν, ίσως και ο ίδιος ξέρει να ψάχνει ενδεχομένως μια επιστροφή του στην Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι. Είναι ικανοποιημένος δηλαδή εδώ, έτσι όπως πήγε η κατάσταση. Εντάξει, ξέρει που βρίσκεται η καριέρα του, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και δεν είναι και τυχαίο ότι όλοι μιλούν για ένα καλό χαρακτήρα, ένα καλό παιδί. Όπως και στο Σιπιόνι θα πάρει χρόνο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, με τόσα μάτς που υπάρχουν, δεν πρέπει να γίνει το λάθος του παρελθόντος να φορτωθούν παίκτες 50 παιχνίδια μέσα στη χρονιά και να λέμε μετά τι έχει πάθει ο ένας, τι έχει πάθει ο άλλος, γιατί ο Ροντινέι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Γιατί ο ΕΣΕ δείχνει σκασμένο και στα όρια τη λάση. Αυτό το ρόστερ λοιπόν δεν μπορεί να το επιτρέψει να γίνει αυτό. Το θέμα είναι ο προπονητής να μπορέσει αυτό να το βγάλει, να φτιάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα. Πάντως έχει αλλάξει η ψυχολογία του προπονητή, είναι αλήθεια. Πλέον δηλαδή τον βλέπει από εκείνη τη σοκαριστική εικόνα μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Είναι χαμογελαστό στις δηλώσεις του, βλέπει την ομάδα να κερδίζει, να παίζει καλή μπάλα, αλλά δεν θα σταματάει να ζητάει πράγματα. Και πολύ καλά θα κάνει γιατί αυτή είναι η δουλειά του βέβαια. Και στόχος του είναι ο Ολυμπιακός να είναι εκεί που πρέπει. Ξέρει και ο ίδιος ότι η προπονητική του καριέρα, θα πω εγώ, πέρασε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Όχι κατά την άποψή μου δικαίως. Όχι ότι όλοι φέρνουν ευθύνη σε αυτή την κατάσταση του αποκλεισμού από την Αϊμέγγεν. Έχω πει ότι δύσκολα κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός θα παίρνει και την πόντο γκριν τη συνέχεια. Φάνηκε ανέτοιμος για αυτή τη διαδικασία ο Ολυμπιακός. και το γεγονός ότι μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να κάνει και άλλες μεταγραφές και μεταγραφές πρωτοκλασσά των ποδοσφαιριστών αποτυπώνει αυτή τη δυσκολία που προέκυψε.
2: Ο Ρόκα και ο Σιπιόνι που είναι πιο πιτσιρικάδες και ο ένας μάλιστα έχει έρθει και τώρα στον Ολυμπιακό, πολύ πιο δύσκολα μέσα τους πιστεύω θα το διαχειριστούν το ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας από ότι ένας πολύ μεγαλύτερος ηλικία όπως είναι ο Γκαρθία με ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο που ήρθε για συγκεκριμένους λόγους και έμεινε στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Νομίζω πως τώρα θα δούμε κάποιους βασικούς από αυτούς. Δηλαδή πιστεύω μπορεί και ο Σιπιόνι, μπορεί και ο Ρόκα να είναι βασική με τον

0: θα παίζουν στο κύπελλο, έτσι. Και ο Μπακούλας που έπαιξε, δηλαδή, πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Ο Κουτσογούλας και ο Μπακούλας, που ήταν δύο παιδιά τα οποία ήταν στην ομάδα του Youth League, είναι παιδιά τα οποία έκαναν ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στο προπεσινό παιχνίδι. Σε επίσημο μάτς με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Δηλαδή, είναι και αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες Έλληνες, που όσο περνάει και προχωράει και ο θεσμός, νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Mm-hmm. Οπότε θα είναι βασική μες τη βδομάδα, λογικά, αυτοί οι δύο. Ο Μπακούλας, εντάξει, θέλει και το χρόνο του, γιατί είναι από αυτόν τον τραυματισμό με τη ρήξη χιαστού. Δηλαδή, γίνονται ακόμη μεγαλύτερες οι απαιτήσεις από πολύ κόσμο. Αλλά σου λέω ότι όλο αυτό για μένα δίνει μια προοπτική στο σύλλογο του Ολυμπιακού, μια προοπτική προς πάσα κατεύθυνση. Έχουν κυκλοφορήσει και ήδη και τα εισιτήρια με τον Όφη. Περιμένουν δηλαδή και την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκι να είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή, ένα άλλο κόνσεπτ σε σχέση με αυτό που διαφαινόταν να σχηματίζεται λίγο πριν το 15 Αύγουστο και να αποκτήσουμε από την Νάιμεγκεν.
1: Επειδή έχει ρωτήσει κανένα δύο φορές ένας φίλος αν θα ήταν καλό να είχαμε πάλι Καραπαπά ή οποιονδήποτε από ομάδες που έχουν μια άποψη για σχεδιασμό φετινό και ίσως μπορούμε να δώσουμε και κανένα παρασκήνιο παραπάνω, θα το ήθελα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Καλά, όταν μιλάνε άνθρωποι των ομάδων και του ποδοσφαίρου είναι πάντα καλό.
1: Να ξέρουν τι έχει γίνει, δηλαδή, για παράδειγμα, φέτος στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Δηλαδή, ένα Κοτσόλης, άμα ήταν εδώ, θα ήταν ιδανικό. Και εννοείται και από πλευρά ΣΑΕ και να μιλήσουμε κάποια στιγμή και με τον Ριμπάλτα, τον περίφημο, τον οποίο παλεύουμε από πέρσι. Αυτά. Πάμε. ΑΕΚ. Και μαζί θέλω και τον Σαββόπουλο, όταν είμαστε έτοιμοι. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ. Διονύση, θες να φύγεις ή να σε κρατήσω λίγο, μήπως προκύψει κάποιο ερώτημα στο chat για μερικά λεπτάκια ακόμα, για πέντε λεπτάκια ακόμα.
0: Εύχομαι. Α, πέντε λεπτά, κρατήσω. Πάμε για πέντε λεπτά.
1: Τσέκαρε λίγο το chat, μόνο μήπως έχουμε κάποιο, πώς το λένε, κάποιο ερώτημα. Για φίλοι είναι ψημένοι πολύ πάντως από πλευρά ο Ολυμπιακού.
2: Καλώς φίλοι.
1: Ναι, είναι καλός παιχτάκος.
2: Και καλός ήταν και στο LFC.
1: Ναι. Ωραία. Πάμε.
3: Βάμος. Δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Ειδικά μετά το βάρος στην πλάτη της ΑΕΚ, μετά τους δύο χαμένους βαθμούς με την Κηφισιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση στην ΑΕΚ. Δεν χωράει σε τρεις αγωνιστικές δεύτερο σερί αποτυχημένο αποτέλεσμα, όσο νωρίς και να είναι. Οπότε αύριο το βράδυ σε 9 η ώρα απέναντι στον Άρη, ΑΕΚ έχει ένα πρέπει. Και μαζί θα πω εγώ και μια πιο πιστική εμφάνιση για να κερδίσει τον αντίπαλο. Η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλή με την Κηφισιά. Πέταξε και δύο βαθμούς γιατί στο τέλος δέχτηκε τον γκολ. Στη μεγάλη εικόνα η Κηφισιά ήταν πολύ καλή και δικαιούταν όχι μόνο το βαθμό και κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά από αυτό το παιχνίδι. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι έχει αναλάβει δράση ακόμα και ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος για να βρεθεί, να εμφανιστεί η ΑΕΚ πιο στο ψυχολογικό κομμάτι καλύτερη και πιο focus σε αυτό που πρέπει να κάνει. Γιατί διότι έρχεται αμέσως μετά την Τρίτη ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με την ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Πολλοί μπορεί να έχουν το μυαλό τους εκεί, μέσα στην ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, η θέση της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολης είναι ότι ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ είναι φέτος να πάρει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα και να είναι εν συνεχεία ανταγωνιστική και στο Champions League. Δεν έχει τρομερά ζητήματα η ΑΕΚ στο τι θα δούμε. Πιθανολογώ θα δούμε την ενδεκάδα που είδαμε και με την Κηφισιά. Δηλαδή κάτω από τα δοκάρια των 300, δεξιά τον Ρώτα, αριστερά τον Πίλιο, Ρέλβας Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας. Το πιθανότερο για τα χαφ είναι το δίδυμο Βιτάλης Μαρίν, αυτοί που δεν έπαιξαν καθόλου απέναντι στον Νέστο στη Χρυσούπολη στο μάτς Κυπέλου. Δεξιά Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά στην επίθεση και στην επίθεση το Γιώβιτς Βάργα το δίδυμο. Πολύ πιο ταιριαστό όλο αυτό για μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ενώ ψηλάσκ, νομίζω θα κάνει δύο-τρεις πινελιές, σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολης. Ίσως δούμε Ζήνη, ίσως δούμε Αριάγκα, και αυτό το σκέφτεται πάρα πολύ. Έχει ικανοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτά που είδα από τον Αριάγκα και στις προπονήσεις και στο μάτς κυπέλου με τον Νέστο. Οπότε ο υψηλός όμως χάφ από την Ονδούρα θέτει υποψηφιότητα για την πρεμιέρα του Champions League. Παίζει με τριάδα η ΛΑΣΚ. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί στο σκάουτινγκ που έχουν κάνει οι άνθρωποι της ΑΕΚ το μετράνε αυτό, γιατί ο Ζήνη θα έχει σημαίνοντα ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε το πιθανότερο είναι να τον δούμε βασικό με την ΛΑΣΚ. Αλλά μην προτρέχουμε. Έχει πρώτα το παιχνίδι με τον Άρη αύριο το βράδυ. Περιμένουν γεμάτο γήπεδο στην ΑΕΚ. Ήδη νομίζω τα εισιτήρια με τη ΛΑΣΚ ήδη έχουν εξαφανιστεί. Οπότε υπάρχει ένας ενθουσιασμός για αυτά τα δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια. Μετράνε πάρα πολύ στην ΑΕΚ το πόσο έχει αλλάξει ο Άρης στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είναι πολύ βελτιωμένος με πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές τεχνικά. Οπότε το

0: πρόβλημα που έχει η ΑΕΚ στις άμεσες μεταβάσεις που λέγαμε και τόσες μέρες από το καλοκαίρι, που έχει εμφανιστεί στα τελευταία παιχνίδια, είναι πολύ επικίνδυνο να το δούμε αύριο. Οπότε θα είναι πολύ, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι παίχτες της ΑΕΚ και να δούμε πώς το έχει μετρήσει ο Μάρκο Νίκολης με τους συνεργάτες του στο διάβασμα του αντιπάλου. Αντιθέτως, στο αμυντικό κομμάτι δεν φαίνεται τόσο δυνατός. Οπότε εκεί μπορεί να χτυπήσει η ΑΕΚ. Γι' αυτό βάζει και δύο παίκτες στην περιοχή, Γιώβιτς Βάργα. Άλλωστε οι Center 4 έχουν σκοράρει πάρα πολύ. Μόνο δύο τέρματα δεν έχουν βάλει μέχρι στιγμής στη σεζόν για την ΑΕΚ. Ναι. Το πέναλτι με τη Λεύσκη που έβαλε ο Μαρίν και προχθές στη Χρυσούπολη που έβαλε ο Γεωργίεφ. Όλα τα υπόλοιπα γκολ τα έχουν βάλει Γιώβιτς Βάργα και Ζήνη.
1: Σωστό.
0: 4-4 και 3. Αντίστοιχα, πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό που μας έδειξε η ΑΕΚ με την Κηφισιά να μην μπορεί να διαχειριστεί το Ελλάδα-Ευρώπη, νομίζω σε αυτή τη βδομάδα με εντός έδρας με τον Άρη, δυνατό παιχνίδι, έρχεται από 2-2 ο Άρης και με πολύ καλή ψυχολογία. Την Τρίτη με τη ΛΑΣΚ και μετά Κυριακή Τρίπολη, είναι μια εβδομάδα απαιτητική για την ΑΕΚ, κυρίως στο πνευματικό κομμάτι θα πω εγώ, γιατί είναι νωρίς να μιλάμε για κούραση και για κόπωση και για φορτωμένους παίκτες. Ναι. Νομίζω στο πνευματικό κομμάτι είναι ένα πολύ καλό τεστ να δούμε πώς το διαχειρίζει τον Νίκολιτς από εδώ και πέρα. Το πρώτο δείγμα δεν ήταν καλό, ούτε για τους παίκτες, ούτε για τον Νίκολιτς. Η πρόκριση με τη Λεύσκη και αμέσως μετά το τι είδαμε με την Κηφισιά, οπότε περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα συμβεί. Για το κομμάτι των παικτών που έχουν μείνει στην ΑΕΚ, αυτό που μαθαίνω εγώ ότι η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο δανεισμό του Σαχαμπό στην Rapid Viennis, η οποία δεν έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχει μείνει και λίγο πίσω στο πρωτάθλημα και προσπαθεί να ενισχυθεί, να πάει ιδανικός για ένα χρόνο. Έχει μείνει ο Πιερό, στα Σπάτα έχει μείνει ο Φοφανά, ένα χαφ που ήταν από την ΑΕΚ Β' και τον είχε δώσει πέρυσι στον Ηρακλή. Δύο παίκτες που ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Να δούμε τι θα γίνει με τον Πιερό, γιατί είναι και πολύ ψηλό το συμβόλαιο. Κοντά στο 1 εκατομμύριο. Θα περιμένουμε μέχρι τις επόμενες μέρες. Προσπαθεί η ΑΕΚ να βρει μια λύση.
2: Ποια κούραση λέει τώρα εδώ, ποια ΛΑΣΚ. Αυτό δεν είπαμε τώρα. Ότι αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για κούραση.
0: Και καμία ομάδα, τι συζητάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κόπωση και για παίχτες φορτωμένους. Μόνο αν υπάρχει αποτραυματισμό, μόνο αυτό μπορεί να δεις. Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα τραυματισμό. Είναι όλο το ρόστερ διαθέσιμο. Πλέον και στην Ευρώπη έχουν μπει νέες μεταγραφές. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση, επαναλαμβάνω, για τον Αριάγκα. Και ίσως αύριο, αν εξελιχθεί και καλύτερα το παιχνίδι, δηλαδή η ΑΕΚ έχει προηγηθεί νωρίς και θέλει να διαχειριστεί το μάτς, ίσως τον δούμε και αρκετά περισσότερο εν ώψη Τρίτης. Αλλά το σημαντικότερο είναι να κλειδώσει αύριο την νίκη, διότι σε διαφορετικό σενάριο θα μιλάμε για μια ΑΕΚ με δύο γκέλες σε τρεις αγωνιστικές. Δεν νομίζω ότι θα είναι καθόλου ευχάριστο για μια ομάδα η οποία προέρχεται από πρωτάθλημα και ξεκινάει την προσπάθειά της στο Champions League. Θα είναι, νομίζω, ότι χειρότερο και στο ψυχολογικό κομμάτι.
2: Αν ο παίχτη πήγε να πάρει ΑΕΚ τώρα αυτές τις μέρες που έγινε τον Τζέρτζελο το μεγάλο.
0: Τα προηγούμενα 24 ώρα πριν το Ζωάο Μάριο προσπάθησε η ΑΕΚ να πάρει κάτι πιο δυνατό, μπορώ να πω. Δεν ευνοούσαν οι συνθήκες γιατί οι διαπραγματεύσεις θα κρατούσαν περισσότερο.
2: Δεν μας είπε ένα όνομα, ας πούμε, τον Ελσαράουι.
0: Το είπαμε αυτό και υπήρχε κι άλλο ένα όνομα.
2: Άλλο ένα.
0: Δεν το έχω μάθει. Ίσως είναι επίπεδο Ελσαράουι ή κάτι μου πάνε και πιο δυνατό. Δεν έχω όμως.
2: Okay.
0: Προσπάθησε η ΑΕΚ να προχωρήσει. Οι διαπραγματεύσεις θα έπαιρναν περισσότερο.
2: Καμιά καραμπόλα με ομάδες που έψαχναν μέχρι τελευταία στιγμή να πήγαινε κάτι αντίστοιχο να χτυπήσει η ΑΕΚ. Δηλαδή από τα ελληνικά δεδομένα, ρωτάει ένας φίλος νους.
0: Αυτό δεν το έχω επιβεβαιώσει. Γράφτηκε κάπου, νομίζω υπόθηκε, δεν ξέρω.
1: Ναι, υπόθηκε για τον νου. Ότι πήγε να μπει σφίνα για τον νου.
0: Ναι, αλλά δεν το έχω επιβεβαιώσει από πουθενά.
1: Πάντως ούτε από τον Όφη νομίζω έχει επιβεβαιώσει.
2: Ναι, δεν έχω ακούσει.
0: Δεν το έχω επιβεβαιώσει καθόλου.
2: Επίσημα.
0: Θα μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν έχει τελειώσει η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Να το περιμένουμε να δούμε και αυτό πώς θα κάτσει, γιατί και οι δόσεις και η αποπληρωμή και το ύψος του ποσού η ΑΕΚ ήταν πιο απαιτητική από αυτά που δίνουν οι Ελβετοί. Ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, σας το έχω πει εδώ και δύο μέρες. Πρέπει να το δούμε αυτό τι θα γίνει.
1: Δύο
0: και κάτι θέλει η ΑΕΚ. Η αποπληρωμή των Ελβετών δεν είναι όπως θέλει η ΑΕΚ. Τι άλλο, κάτι άλλο είχα να πω.
2: Για Γιώβιτς κάτι.
0: Για Γιώβιτς. Δεν έχει ανησυχούμε, να ανησυχούμε κάτι.
1: Γιατί αυτό που γνωρίζω, κόσμος,
0: αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Η ΑΕΚ θα ανακοινώσει την επέκταση του συμβολέου για ακόμα δύο χρόνια στο χρονικό σημείο που θέλει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το διάστημα. Θέλω να γίνει και κάτι πιο μεγαλοπρεπές, λέει ο Γιώβιτς. Είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει η ΑΕΚ στα αποδυτήριά της. Είναι και ο μεγαλύτερος superstar που έχει, από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν στην Ελλάδα. Μαζί με τα μπόνους πάνε 3,3 και πάνω, κάπου εκεί.
1: Ακουμπάσουν,
0: το Πάγιο είναι πιο χαμηλά από τα τρία.
1: Πάγιον.
0: Ναι,
2: 2800 αλλά περίπου.
0: Είναι ένα παίκτη ο οποίο καταλαβαίνετε ήδη έχει αρχίσει και σκοράρει. Το ψάχνει τον γκολ συνέχεια. Mm-hmm. Έχει βάλει 4 γκολ. Και αυτό θα πρέπει λίγο να το πω
1: το
0: εδώ.
1: Καλύτερο φόρ στην Ελλάδα είναι. Ναι,
0: θα πρέπει λίγο να προσαρμοστεί περισσότερο από του άλλου, θα πω εγώ. Θα δούμε. Στο Ελλάδα-Ευρώπη. Τον είδα να σκυλιάζει περισσότερο στο μάτς με τη Λεύσκη σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ήταν λίγο πιο χαλαρό στα υπόλοιπα. Γενικότερα όμω και οι υπόλοιποι παίκτε θα πρέπει λίγο αυτό το Ελλάδα-Ευρώπη να το βρουν στο πνευματικό κομμάτι. Ίσως είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα για την ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς το παλεύει, φωνάζει συνέχεια, μιλάει στους παίκτες. Το ζήτημα είναι πώς θα το αφομοιώσουν και οι ίδιοι θα προσαρμοστούν σε όλα αυτά τα δεδομένα. Για αποστολή για Ζωάο Μάριο, μίλησαν στην ΑΕΚ μαζί του. Έκανε χθες την πρώτη προπόνηση. Ήταν σε καλό επίπεδο, δεν έχει μείνει πολύ πίσω. Τους είπε ότι έκανε ένα ξεχωριστό γκρουπ παικτών στην Μπεσίκτας, όχι με ομάδα, αλλά δούλεψε καλά, λέει, σε ατομικό επίπεδο. Δεν θα έδινα πολλές πιθανότητες να είναι αποστολή στο μάτς με τον Άρη αύριο. Τώρα για το ευρωπαϊκό θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Είναι στη λίστα. Το πιθανότερο είναι θα τον δούμε στον πάγκο. Αλλά γενικότερα σιγά σιγά θα μπει και αυτός στην εξίσωση. Επειδή από χθες λέγονται και διάφορα μήπως αλλάξει σύστημα η ΑΕΚ, πάει σε τριάδα πίσω ή αλλάξει σύστημα και στον άξονα να πάει και εκεί με τριάδα. Μέχρι στιγμής.
1: Τριάδα στόπερ.
0: Ορίστε. Είμαι τρία στόπερ, είμαι τρία χαφ.
1: Έχουν
0: πια αναλύσει και διάφορα ζητήματα.
1: Τρία έχει δηλαδή όλα και όλα. Αυτό κολλάω.
0: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αριστερό στόπερ.
2: Αλλά θα παίξει ο Λυκογιάννης.
0: Ναι. Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι πάνω από ένα χρόνο που είναι εδώ ο Νίκολιτς δεν έχει δουλέψει
1: ποτέ
0: ούτε με τριάδα στα στόπερ ούτε με τριάδα στα χαφ. Έχει δουλέψει μόνο το ρόμβο πέρσι το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα έχει δουλέψει μόνο το 4-4-2 το οποίο και θέλει να παίζει από εδώ και πέρα τριάδα. Στα στόπερ δεν το έχει κάνει ποτέ στην ΑΕΚ. Το είχε κάνει μόνο στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας που ήταν. Όταν την παρέλαβε, την είχε παραλάβει με τριάδα. Δεν της άλλαξε το σύστημα κατευθείαν. Στην πρώτη διακοπή στη Ρωσία που είναι νομίζω μεγάλη, είναι δίμηνο σχεδόν, τότε δούλεψε την τετράδα.
1: Ναι.
0: Και από τότε έπαιζε 4-4-2 και η ρωσική ομάδα.
2: Διονύση, δεν σε θέλω κάτι άλλο. Αν ήδη έχεις δει κάτι που θες να απαντήσεις από το chat, απαντάς.
3: Ήθελα να αφαιρθώ λίγο σε έναν γιατρό εδώ που έχουμε. Γνωρίζει για τα ιατρικά του Μπέιλι και το έχει γράψει 4 φορές.
2: Α.
3: Ευκαινήσω ότι δική
2: μου εγώ συνέβη... Τιμή μας που μας παρακολουθούν και οι γιατροί, ναι.
3: Ναι, ναι. Καλά, γιατρός εισαγωγικά θα είναι.
2: Παθολόγος. Το ξέρω, φίλε μου, το ξέρω.
3: Ναι. Τα ιατρικά του Μπέιλι, να εξηγήσω στο φίλο ότι όχι μόνο ήταν και τα απλά που παίρνουν πρώτα επέμβαση, έκανε μέχρι και μαγνητικές δηλαδή για να είναι κρατσικασμένο. Και επίσης να θυμίσω στο φίλο ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε απλά δεν ήταν θέμα αναμονής. Την ίδια ώρα έφερνε από την Θεσσαλονίκη που ήταν με την αποστολή του Όφη, τον Νους. Και στο τέλος, επειδή δεν έγινε και η ιστορία του Ζέλσον, το είχαμε επισημάνει ότι είναι βασικό ότι θα γίνει με τον Ζέλσον. Αν είχε βγει και ο Ζέλσον, θα είχε έρθει και ο Νους τώρα. Αν είχε στραβώσει τον Μπέιλι, θα ήταν και ο Νους τώρα εδώ. Έτσι, να το διευκρινίσω στο φίλο. Αν δηλαδή έκανε, νομίζω ότι θα κάνει μια τέτοια επένδυση παίρνοντα ένα παίχτη για να δουν αν θα παίξει δύο μάτς τη χρονιά, όπως μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Είναι εύκολο βέβαια. Αν δεν ξέρεις πράγματα, δεν είπα ότι δεν έχει δοκιμαστεί ο παίκτης πέρυσι. Προφανέστατα. Αν δει κανείς το ιστορικό τραυματισμό του και γι' αυτό όλοι θα πάνε επιφυλακτικά. Δεν τον πήρε αύριο στο Βόλο να πάει να μπει 10 λεπτά αλλαγή, αν το δει ο κόσμος και φωνάζει ή στο μυαλό κάτι μαγικό, Μπέιλι, βάλε και αυτό. Εντάξει. Όμορφα και ωραία. Οι ομάδες λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Άμα λειτουργούσαν όπως λειτουργούν ορισμένοι λογαριασμοί στα chat διαφόρων εκπομπών, θα είχαμε φαλυρίσει. Καλή συνέχεια. Την αγάπη μου και τα λέμε Κυριακή βράδυ από το στούντιο.
0: Παλεύω. Βοήθησέ με, παλεύω.
3: Τελειωμένη ιστορία είναι, μην ασχολείσαι.
0: Ναι,
1: και εγώ αυτό λέω. Τελειωμένη ιστορία είναι.
2: Ακριβώς τελειωμένη, αλλά από την ιστορική πλευρά δεν ξέρω.
0: Ο καθένας από τη δική του.
3: Έχω πάρει και αμυγδαλάκια τώρα για να φάω. Να
1: κουραστεί. Μα κάτω στο λαιμό. Γιατί ρε.
3: Όχι, όπως έτρωγε τις γαρίδες τις πήγαινε στις τσουποτές μέσα, δεν θα μου κάτσουν.
2: Ακού. Θα πει στο φίλο αυτό που ξέρει. Ότι έτσι δεν με έπαιρνε ούτε μια περίπτωση παλιά που δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα. Ένα και δύο.
3: Είσαι πολύ.
2: Οι άνθρωποι έχουν και άλλες υποχρεώσεις.
3: Από χθες.
2: Δηλαδή να επιλέγει λίγο τις ώρες. Είναι ενοχλητικός από κάποια στιγμή
3: χθες,
2: μετά.
3: Ναι. Από χθες έχει ξεπεράσει σε παρορμητισμό και τον αδερφό μου τον Βουλή να μου πει.
2: Όχι, ώρες, δεν είναι παρορμητισμό. Αυτό είναι πολύ μελετημένο, πίστεψέ με.
1: Δηλαδή, πολύ έτσι μου φαίνεται και εμένα.
2: Ναι, είναι πολύ μελετημένο. Δεν είναι παρορμητικό.
3: Και
2: αν σε ρωτήσω, δεν λέω ότι δικαιολογίε εγώ μετά, ότι ξέφυγα λίγο.
0: Πάντως από χθες. Από χθες το απόγευμα, έτσι. Τον Μπακόπουλο δεν τον ξαναδεί.
3: Ναι, ρε,
0: δεν το ξαναδεί.
1: Εγώ ένα πράγμα
4: ρε, αυτό δεν κατέβαινε το καλαμαράκι.
0: Δεν τον έχω ξαναδεί.
4: Δεν κατέβαινε το καλαμαράκι.
0: Όταν το άκουσε πρώτη φορά, σταμάτησε το ψωμί που έκανε εκεί πέρα βούτες. Και λέω, παπά.
2: Έστειλε ένας αδερφός μας τώρα όλων εδώ ένα μήνυμα γελώντας. Πολύ καλά το έθεσες. Δεν μπορούσα να το πω καλύτερα.
4: Εγώ το μόνο να πω είναι τι έχω χάσει πάλι χθες, ρε γαμώ.
0: Εγώ!
4: Τι έχω χάσει πάλι. Κοψίδια
3: μου. Και ο φίλος μας ο Κώστας μας είχε μπλοκάρει όλους και τον είχαμε μπλοκάρει κι εμείς.
2: Μου έστειλε και εμένα. Μιλήσαμε τώρα πριν από λίγο.
3: Γίγαντας.
2: Λοιπόν, εντάξει, Διονύση.
3: Γεια.
4: Γεια σου, Διονύση.
2: Λοιπόν, τρίτη αναφορά, Elabet, χορηγός εταιρεία σήμερα, 3 με 5 εδώ, σε μια εκπομπούλα που μας βρίσκει λιγάκι ράθυμος, θα έλεγα. Λιγάκι
4: είμαστε
2: εκτός...
4: λίγο κουρασμένοι, ρε.
2: Είμαστε λίγο, ναι.
4: Θυμάσαι πόσο ώρες μας τον έρανε στην εβδομάδα.
2: Και η εβδομάδα ξεκινά, θυμίζω, Κυριακή για εμάς. Οπότε ακριβώς. Βάλε κάτι 9 ώρα, κάτι 7 ώρα, κάτι τέτοια, ας πούμε. Οπότε λογικό.
4: Ταπεινά.
2: Υποσχόμαστε την Κυριακή να είμαστε, αφού πάρουμε μια ανάσα το Σάββατο, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Ευχαριστούμε, Elabet, και θέλω να μιλήσω και για το eFood. Διαγωνισμός, πολύ ωραίος. Κάθε μήνα θα έχουμε έναν τέτοιο για εσάς. Από πρώτο του μήνα ξεκίνησε, 28 του μήνα ολοκληρώνεται για έναν ολόκληρο Φτέρα. Χρόνο eFood Pro. Ο Σεπτέμβριος είναι αυτός. Follow 2 λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο. Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. Πάρα πολύ ωραία. Αλέξης Αβόπουλος είναι εδώ για να μιλήσουμε για το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ που ξεκίνησε να μιλά ο Καπετανάκος. Θέλω και την δική του οπτική. Πώς είσαι?
5: Καλησπέρα, Βασίλη, τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, Αλέξ.
4: Έλα, γιατρέ. Στα λευκά σήμερα, είσαι κατευθείαν από γιατρείο, έρχεσαι.
1: Εγώ είμαι γιατρό.
5: Προς τη στιγμή νόμιζα ότι ο Βερβελές θα εννοούσε εμένα γιατρό προηγουμένως, αλλά μπερδεύτηκα.
4: Είμαι ο γιατρός. Είμαι γιατρός.
5: Γιατρός, αλλά δεν με έχετε στείλει ένα παίκτη να εξετάσω, ρε παιδιά. Τι γιατρός, είμαι Κουμπογιάννης.
4: Με σφυράκι, τέλει.
5: Να με περνάνε.
2: Για λέγει, Άλεξ μου, πώς θα πάει ο Άρης τώρα και στο μάτς? Λίγο ενδεκάδα να ξεκινήσουμε δυνατά και μετά πάμε για μεταγραφικά και ό,τι άλλο έχεις.
5: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι έχει κριθεί οριστικά από χθες ότι ο Φαμπιάνο θα είναι απόν από το παιχνίδι αυτό και είναι μια πολύ σημαντική απουσία. Μιλάμε για τον εμβληματικό ηγέτη της άμυνας του Άρη και τον αρχηγό, ο οποίος δεν έχει αποθεραπευτεί ακόμη στο 100% και δεν θα το ρισκάρει ο Γρηγορίου, θα τον αφήσει στη Θεσσαλονίκη γιατί ακολουθούν και άλλα σημαντικά παιχνίδια που έρχονται. Ο Άρης ανοίγει ένα κύκλο συνεχόμενων ντέρμπι με το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ και δεν θέλει να το ρισκάρει. Πάθηκε μια υποτροπή ο Φαμπιάνο και δεν είναι και πολλές επιλογές άλλωστε στο κέντρο της άμυνας και γι' αυτό θα μείνει έξω. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί την πρώτη συνθήκη για, το αυριανό, για την αυριανή αναμέτρηση και ένα στοιχείο που νομίζω ότι θα παίξει το ρόλο του. Γιατί θα κάνει ντεμπούτο ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης. Δεν έχω εικόνα, παιδιά, δεν τον έχουμε δει καθόλου. Δεν έχει δείξει σε ένα φιλικό παιχνίδι, ούτε σε επίσημο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα τον δούμε. Τον Κροάτη αύριο και μάλιστα θα τον δούμε να παίζει παρτενέρ του Γένσεν. Και ο ένας δεν είναι στόπερ, ο Γένσεν, ο άλλος θα παίξει πρώτη φορά και θα έχουν απέναντί τους δύο πολύ ικανούς center four, γιατί η ΑΕΚ παίζει και με δύο four και αυτό νομίζω θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της αυριανής αναμέτρησης, το πόσο δηλαδή θα, γρήγορα θα προλάβουν αυτοί να βρουν χημεία μεταξύ τους, γιατί αν κάτι σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν που ο Άρης έχει κάνει δύο νίκες έχει ένα θεματάκι, είναι αμυντικά ο Άρης. Υπάρχει εκεί ένα θεματάκι, όχι τόσο μεσοεπιθετικά που υπάρχουν λύσεις, όσο αμυντικά και επιδεινώνεται αυτό το πρόβλημα τώρα από την απουσία του Φαμπιάνο. Είναι ένα ζήτημα το πώς θα αντιδράσει δηλαδή εκεί ο Άρης, όπως γενικότερα η λειτουργία του η μεσοαμυντική, γιατί πίεση θα δεχθεί. Θα παίξει με έναν αντίπαλο ο οποίος μετά από την Γκέλα την προηγούμενη εβδομάδα προφανώς καίγεται να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά από την άλλη είναι και για τον Άρη ένα πολύ σημαντικό τεστ και μια ευκαιρία να πείσει ότι δεν ήταν τυχαίες αυτές οι δύο πρώτες νίκες στο πρωτάθλημα και ότι μπορεί φέτος να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο και φυσικά και τις ομάδες οι οποίες βρίσκονταν στο 1-4 την περσινή σεζόν, αρχίζει γενομένως το αγώνα με την ΑΕΚ, γιατί ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα.
2: Προσκαλώ ένα φίλο εδώ που θεωρεί ότι 9 ώρες να κάνεις εκπομπή δεν είναι και πολύ σημαντικό. Έλα κάτσε εδώ εσύ, αλλά σε προσκαλώ πολύ τιμία και σου λέω, έλα εδώ, είναι πρόσκληση ανοιχτή. Έλα εδώ και θα κάτσεις εδώ πέρα 5 λεπτά. Να αλλάξεις 3 χρώματα, να υδρώσεις, να αλλάξεις 2 φανέλες και 2 σόβρακα και μετά να φύγεις πάλι.
4: Θα κάνεις και την προετοιμασία της εκπομπής, γιατί δεν
2: είναι. Όχι, ρε, άστο. Άρθε εδώ να κάνει μόνο αυτό. Μην του βάζεις δύσκολα τώρα. Του βάλεις μόνο να κάτσεις εδώ πέρα δίπλα.
4: Δεν είναι ότι βλέπετε στην κάμερα, υπάρχει και ένα pre-game.
2: Άστο, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό το να μην ξέρεις. Το να είσαι παντογνώστης, φωτεινός παντογνώστης εδώ στο chat είναι κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, εντάξει, τουλάχιστον εκφράζεται χωρίς ακρότητες. Λέγει αδερφέ μου, συνέχισε, Άλεξ.
5: Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα που με ρώτησε στο ξεκίνημα, Βασίλη, εντάξει, μία αλλαγή θα είναι σίγουρα αυτή, είναι υποχρεωτική, είναι αναγκαστική. Ναι. Σούταλο αντί του Φαμπιάνο. Αν γίνει μία ακόμη αλλαγή, τη βλέπω στην επίθεση και κυρίως στα αριστερά, γιατί κατά τα άλλα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει πράγματα ο Γρηγορίου.
4: Άρα πώς θα πάει?
5: Δεν θεωρεί δηλαδή ότι είναι ο Χόγκλα έτοιμος να πάρει ακόμη θέση βασικού δίπλα στο Ράτσιτς, γιατί έκανε χειρουργείο, έλειπε 4 μήνες. Θα πρέπει να τον βάλει σιγά σιγά. Θα μπει ως αλλαγή δηλαδή. Οπότε ο Βέλιος σίγουρα κάνω τα δοκάρια, ο Πορτογάλος. Αριστερά ο Ρίτσαρτς, δεξιά ο Φατιγκά. Ο Σούταλο με το Γένσεν στόπερ. Ο Ντέλε Μπασίρου με το Ράτσιτς, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Μάνου Γκαρθία μπροστά τους. Δεξιά ο Γκαρέ, στην κορυφή ο Καντεβέρε και αριστερά τώρα υπάρχει ένα δίλημα. Έχω πει εγώ τη δική μου άποψη. Νομίζω ότι φαίνεται και από την εικόνα του Παλάσιος ότι κάθε φορά που παίζει αριστερά δεν ανταποκρίνεται.
4: Έχεις δίκιο.
5: Δεν είναι η θέση του εκεί. Δηλαδή μπήκε ο Γιαννιώτα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Όφη και έδωσε ενέργεια, έδωσε τάσεις, έκανε πράγματα. Και υπάρχει ένα δίλημα από τον προπονητή του Άρη, μήπως χρησιμοποιήσει τελικά τον Γιαννιώτα από την αρχή και αφήσει τον Παλάσιο στον πάγκο, γιατί να αφήσει έξω τον Καρέ, παιδιά, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Όπως επίσης δύσκολο θεωρώ να πάρει τον Καρέ και να τον βάλει στον άξονα και να αφήσει εκτός ενδεκάδας του Μανού Γκαρθία.
4: Ναι. Θα σας πω κάτι. Ο αριστερά δεν μπορεί να παίξει τον Καρέ. Τον είχα δει πιο μάτσα με την Καλαμάτα που ξεκίνησε από τα αριστερά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και παίξει αριστερά.
5: Και αυτός περισσότερο ωφέλιμος είναι, Κώστα μου, όταν παίζει δεξιά.
4: Αυτό είναι ο Παλάσιος αριστερά, δε.
5: Ναι, και ο Παλάσιος και ο Γκαρέ κατά βάση επιχειρούν από τα δεξιά και είναι η καλή τους πλευρά. Ναι. Άρα κάποιος πρέπει τώρα να θυσιαστεί για το καλό της ομάδας και πιθανολογώ ότι αύριο αυτό θα συμβεί με τον Παλάσιος. Θα έρθει κάποια στιγμή από τον πάγκο. Πάντως μεσοεπιθετικά γενικά ο Άρης, εντάξει παιδιά, επιλογές έχει. Κάποια στιγμή δοκίμασα, θα πρέπει να σας πω, μέσα στην εβδομάδα ο Γρηγορίου και τον Γκουαμέ ως δεύτερο επιθετικό.
4: Ψυχούλα.
5: Αφήνοντας τον Μάνου Γκαρθία εκτός ενδεκάδας. Δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό. Το δοκίμασε πάντως, τώρα να είμαι ειλικρινής.
2: Έκανα στο Μασούρα, πάλι για ένα λεπτό. Θα αναγυρίσει τώρα.
0: Δύσκολο να αφήσει Μάνου Γκαρθία έξω.
4: Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το πλάνο που θέλει να δουλέψει σε ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα.
0: Εντάξει, ναι, okay.
4: Σε ροή αγώνα. Μήπως δω και
5: εγώ αμέσως. Ο προπονητής του Άρη θεωρεί ότι αν έχει ένα ευάλωτο σημείο είναι αυτό το αμυντικό της transition. Φαντάζομαι ότι εκεί θα προσπαθήσει να την χτυπήσει σίγουρα. Και ο Μάνου Γκαρθία, ένας παίκτης, μπορεί να τον βοηθήσει σε αυτό και γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι ο Ισπανός θα παίξει, παρότι...
0: Στα μεσοδιαστήματα δεν κινείται ο Μάνου Γκαρθία.
5: Ναι, γι' αυτό ακριβώς.
0: Αυτό που έκανε ο Πούμπο με την Κυφσιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι θα παίξει τελικά αυτός. Βέβαια, 100% παιδιά έτοιμος δεν είναι. Φάνηκε στο μάτς με τον Όφη, αλλά είναι ο Μάνου Γκαρθία με την ποιότητα την τεράστια που διαθέτει.
4: 60 λεπτά καλής μπάλας.
5: Θεωρώ ότι... Ακριβώς.
0: Στην εξέλιξη του αγώνα έχει έτοιμους παίκτες από τον πάγκο.
4: Πάμε.
5: Εντάξει, ναι, κοίτα, και ο Χόγκλα θα είναι στον πάγκο. Μπροστά είναι ο Ράφα Μύρ, είναι ο Κουαμέ, είναι ο Μωρόν, είναι ο
4: Παλάσιος.
5: Ο Πετρής, ο ένας ο Μπακ, ο οποίος και αυτός είναι μία από τις επιλογές. Είναι ο Μωρόν. Έχει παίκτες δηλαδή ο Άρης. Ναι. Ένα θεματάκι εντοπίζω στο κέντρο της άμυνας. Η εναλλακτική αύριο του Άρη σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε με έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι ο Ματάρ Τιάμ, ο πιτσιρικάς, ο Σενεγαλέζος.
4: Ή να βάλει το Χόγκλα πίσω.
5: Ή να βάλει το Χόγκλα πίσω, ναι. Ένα από τα δύο. Ναι. Γι' αυτό και όλο αυτό κρατάει ζωντανή την κουβέντα, παιδιά, για να απόκτησε τα μεταγραφικά
4: τη
5: απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά, βλέποντάς το τώρα, το ρεαλιστικό, το ορθό είναι ο Άρης να έχει μια ακόμη επιλογή στο κέντρο της άμυνας.
0: Το έχει ζητήσει ο Γρηγορίου.
4: Δίκιο έχει.
5: Ναι, 100%. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να μην το βλέπουν τώρα οι άνθρωποι. Τώρα φαντάζομαι ότι το κενό έχει εντοπιστεί. Απλά έχει πάρει πολλούς παίκτες ο Άρης. Έχει και παίκτες που δεν φεύγουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Δόνι. Ανοίγω μια παρένθεση. Προς Πολωνία τον βλέπω το Δόνι, παιδιά. Προέκυψε ένα ενδιαφέρον από μια πολωνική ομάδα και είναι πολύ πιθανό τελικά να μην πάει στην Κύπρο και να πάει στην Πολωνία ο Δόνις.
4: Ήταν εκεί ο αδερφός του Χρήστος κάποια στιγμή.
5: Ναι.
4: Στην Πολωνία για χρόνια.
5: Στην καριέρα του.
2: Η Πογκόν είναι.
5: Επειδή στην Πολωνία.
4: Πογκόν παίρνει.
2: Η Πογκόν είναι που παίρνει Έλληνες.
4: Παίρνει Έλληνες.
5: Δεν την ξέρω την ομάδα, Βασίλη. Okay. Δεν την ξέρω την ομάδα.
2: Βάσει πιθανότητων το πάω, γιατί έχει πάρει πολλού κατά καιρού.
4: Κοίτα, και η Αγγελόνια πάντω έψανε και χάλα του Πάντοβιτ. Που ήταν πάει στην Αγγελόνια.
0: Τι